0: Η ώρα είναι 3.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούτε Hera Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Un innamorato, all' innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στην Air Sport να πιούμε έτσι μαζί τον πρωινό μας καφέ και να φάμε και λιγάκι, να τσιμπήσουμε. Διότι όπως έχουμε πει, το πρωινό φαγητό είναι το πιο χρήσιμο της ημέρας. Και κάπως έτσι ξεκινάει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, γιατί η χθεσινή Πρωτομαγιά ήταν από τις πιο παράξενες νομίζω που έχουμε ζήσει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μόνο Πρωτομαγιά δεν θύμιζε όλο αυτό, ενώ από την πλευρά των λουλουδιών, του ήλιου, του βγαίνω έξω και το χαίρομαι. Πολύ κρύο, παιδιά, χειμωνιάτικος ο καιρός χθες. Κάποιοι χιουμοριστικά εύχονταν ο ένας τον άλλον μεταξύ τους καλό χειμώνα. Θα συνεχιστεί, σου λέει, και το Σαββατοκύριακο έτσι αυτή η ψυχρολουσία που ζήσαμε, αλλά θα έρθει η άνοιξη, πού θα πάει. Βέβαια στα υπόλοιπα, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε η Πρωτομαγιά πάνω απ' όλα είναι απεργία, δεν είναι αργία, είχαμε και τις διαδηλώσεις, όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν κανονικά, διάφορες εκδηλώσεις ολόκληρη την Ελλάδα για ό,τι αφορά την εργατική Πρωτομαγιά. Από την άλλη σου λέει ότι θα υπάρχουν και σήμερα και βροχές και καταιγίδες και οχτωμποφόρ και υπάρχουν και κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, όπου θα χιονίσει κιόλας, μαθαίνω. Με ανησυχεί τώρα αυτό, διότι όταν έχει ήλιο είναι και καλύτερη η διάθεση. Πώς να το κάνουμε, όταν πέφτει έτσι η θερμοκρασία, είναι μουντός ο καιρός, δεν θες να βγεις και από το σπίτι. Το νιώσατε κι εσείς αυτό χθες? Και όπως λέει και ο Τάσος Σουλεμέζης, έκανε την προσπάθειά του να βγει έξω, να χαρεί την Πρωτομαγιά, αλλά τελικά αποφάσισε ότι δεν του αρέσει έτσι και επέστρεψε στο σπίτι. Φαντάζομαι ότι το κάνατε πολύ χθες αυτό. Πράξατε όπως ο Τάσος Σουλεμέζης δηλαδή, ο οποίος είναι στους ήχους και όχι μόνο. Ξέρετε, τα κανονίζει όλα εδώ. Στηρίζει. Και σήμερα, παιδιά, λέει εδώ το... πώς να το πω τώρα, το ημερολόγιο μας θυμίζει μάλλον το σαν σήμερα, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση

της κάναβης και γιορτάζεται κάθε χρόνο, σου λέει, με διάφορες έτσι διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο Σάββατο του Μαΐου. Ξεκίνησε το 1999 από την Αμερική βέβαια, και αργότερα, λέει, απέκτησε και δημόσιο και διεθνή, συγγνώμη, χαρακτήρα. Θεραπεία, λέει, και όχι πόλεμη για τα ναρκωτικά. Αυτό είναι. Νομιμοποίηση για τη μαριχουάνα. Αυτό ζητούσαν τότε, αυτό ζητούν κάποιοι ακόμα. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα του τόνου, του ψαριού δηλαδή, που καθιερώθηκε το 2016 με απόφαση, παρακαλώ πολύ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και ο σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων του τόνου. Ένα περιζήτητο ψάρι βέβαια ο τόνος, και νοστιμότατο, παρακαλώ πολύ, με διάφορες συνταγές, και εδώ έχουμε το φημισμένο τόνο Αλωνίσου. Και άλλη μια παγκόσμια μέρα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Μπλόκερ. Αυτό είναι καινούριο φρούτο, το ξέρετε, των τελευταίων χρόνων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λοιπόν, 2 Μαΐου, και είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει μέσα στο διαδίκτυο και εκφράζουν τη γνώμη τους μέσα από τα μπλοκ τους. Ναι, αυτά είναι που συμβαίνουν για τη σημερινή ημέρα. Επίσης, 1893, στο Παναθηναϊκό στάδιο διοργανώνεται το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την Εργατική Πρωτομαγιά. Στο πλήθος που είναι μαζεμένο εκεί απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, ο Πλάτωνας Δρακούλης, βεβαίως. Και το 1941, μια δύσκολη μέρα για την ιστορία μας, ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Ποτογάς εκτελείται στη Βιτίνα από τις δυνάμεις της κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός που εκτελείται εκεί στην περιοχή. Και μια λαμπρή μέρα για την ιστορία της Ελλάδας, 1977, απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Είναι τα χιόλα, και να πάμε και τώρα εδώ σε μια πρόσφατη χρονιά πολύ δύσκολη για μας τους Έλληνες, που ακόμα την πληρώνουμε αυτή την χρονιά και θα συνεχίσουμε βέβαια να την πληρώνουμε. 2010 είναι η μέρα που ο Υπουργός Οικονομικών τότε, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ανακοινώνει τα πρώτα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι άλλο. Βέβαια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μια λέξη που δεν θέλουμε να την ακούμε και πολύ εδώ στην Ελλάδα, νομίζω, κυρίες και κύριοι φίλοι μου. Να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για όσους έχουν ξυπνήσει και δεν ξενύχτησαν χθες, που ήταν έτσι η μέρα που αρκετός κόσμος ενδεχομένως βγήκε να διασκεδάσει. Το Viber είναι πάνω απ' όλα βέβαια το πιο δημοφιλές και το πιο εύχριστο. Έχουμε και τη σελίδα μας στο Facebook, φυσικά Breakfast με Sport, μπείτε μέσα εκεί και στείλτε μας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και ό,τι άλλο θέλετε για αυτήν την σημερινή μέρα, και τα σχόλιά σας βέβαια για το μπάσκετ, όπου έγιναν πολλά, βγήκαν πολλές ειδήσεις από το μπάσκετ, πολλά και περίεργα, πολλά και δύσκολα για αυτό το άθλημα που πάρα πολύ αγαπάμε. Άλλος τρόπος είναι το 54160 βέβαια, και ο τελευταίος τρόπος είναι να μπείτε στο επίσημο email της Eraspor, eraspor@r.gr, το Eraspor χωρίς TAF, παρακαλώ πολύ. Και πάμε έτσι για ξεκίνημα και καλωσόρισμα, και μετά θα τα πούμε αυτά που συνέβησαν στο ελληνικό μπάσκετ, με το πρώτο τραγούδι που δεν ξέρω ποιος το έχει διαλέξει. Το έχει διαλέξει ο Μεϊδάνης, ο Μεϊδάνης το έχει διαλέξει αυτό το τραγούδι, οπότε αυτό φταίει αν θα σας αρέσει ή αν δεν σας αρέσει. Σας το αφιερώνουμε σε όλους. Να είστε καλά και καλό μήνα.

Ήλιε, πες μια καλημέρα. Λέει, πάρε το μαράζι μου. Αυτό αναζητάμε, τον ήλιο, ο οποίος δεν έρχεται. Γιατί ήλιε μας το κάνεις αυτό? Έχουν ξεκινήσει, παιδιά, οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό. Να σας πω έτσι και ένα χρηστικό, γιατί μπορεί πολύ να θέλετε να κάνετε αίτηση. Μέχρι τώρα έχουμε 620.000 αιτήσεις. Μπείτε και εσείς, κάντε την αίτησή σας, δεν χάνετε τίποτα. Μπορεί να είστε τυχεροί και να πάτε κάποιες μέρες έτσι με πιο φτηνές τιμές. Αυτό που λέμε κοινωνικό τουρισμό. Ο Τάσος εδώ διαμαρτύρεται γιατί λέει μια ζωή μας την απ' έξω. Κάνουμε αιτήσεις και δεν βγαίνει. Συμβαίνει και αυτό. Ναι, άλλοι είναι τυχεροί και παίρνουν κάθε μέρα. Προηγούνται άλλοι. Δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και το άλλο βέβαια, τα μάθατε ότι υπάρχει πρόταση για εργασία 4 ημερών με τα ίδια χρήματα και αυτό σου λέει θα είναι η μείωση του ωραρίου, η διεύρυνση του χρόνου εργασίας και έτσι θα μπορούμε να αποδίδουμε περισσότερο. Ωραία είναι αυτά, στο εξωτερικό γίνονται πάντως, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, σε διάφορες χώρες γίνονται. Τάσο, όχι, μην το κοροϊδεύεις, γιατί σου λέει ότι αποδίδει καλύτερα αυτός που δουλεύει λιγότερες μέρες. Ναι, δίνει όλη του την ενέργεια αυτές τις 4 μέρες που δουλεύει και τις υπόλοιπες μέρες κάθεται. Διότι δεν, ο άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί μόνο για να δουλεύει. Δεν είναι αυτό, γιατί κάπως έτσι μας αντιμετωπίζουν. Ο άνθρωπος είναι για να ζει πάνω απ' όλα. Να ζει την καθημερινότητα, να ζει ευχάριστα, να ζει ωραία και να δουλεύει για να μπορεί να χαλάει χρήματα για να ζει καλύτερα. Νομίζω. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά της Ευρωλίγκα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι σε μια διαδικασία δύσκολη. Η Ευρωλίγκα λοιπόν μπάσκετμπολ αποφάσισε να τιμωρήσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με 3 ολόκληρες αγωνιστικές εκτός γηπέδων, παιδιά μου, μετά από όλα όσα έγιναν στο μάτς του Παναθηναϊκού της Βαλένθια για το Game 2 της σειράς των play-off. Η πειθαρχική διαδικασία που ξεκίνησε μετά το τελευταίο Βαλένθια Παναθηναϊκός έφερε τη συγκεκριμένη απόφαση και ποινή της Ευρωλίγκα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η οποία το χειρότερο απ' όλα είναι ότι είναι τελεσίδικη και όχι εφέσιμη. Μπορείς να κάνεις έφεση, σου λέει εμείς αυτό αποφασίσαμε, αυτό και πρέπει να κάνεις. Με δεδομένη λοιπόν αυτήν την τιμωρία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και το ενδεχόμενο οι πράσινοι να τα ολοκληρώσουν όλα το βράδυ της Τετάρτης, τώρα εδώ στις 6 του μήνα, να σκουπίσουν δηλαδή, όπως λέτε εσείς τα αγόρια, για το μπάσκετ την Βαλένθια εντός στο Telecom Center Athens. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά το Final Four της Αθήνας, το οποίο θα γίνει 22 με 24 Μαΐου. Είχαμε αντίδραση βέβαια από την πλευρά του κυρίου Γιαννακόπουλου, η οποία ήρθε βέβαια όπως συνηθίζει να κάνει και όπως το κάνει περισσότερος κόσμος δηλαδή τα τελευταία χρόνια, μέσω story στο Instagram. Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε την έκπληξή του για την ποινή που δέχτηκε, ενώ από την άλλη εξέφρασε και την πίστη του πως η ομάδα του θα καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο της διοργάνωσης. Και όπως έγραψε ο ίδιος μεταξύ άλλων, μόλις ενημερώθηκα ότι δέχτηκα ποινή 3 αγωνιστικών από την Ευρωλίγκα επειδή πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα φάουλ, που το επισημαίνει αυτό. Δεν μπορώ να πάω στο μάτς με τη Βαλένθια και αν κερδίσουμε δεν θα μπορώ να πάω ούτε στο Final Four. Πόσο με φοβάστε ρε, ρωτάει ο κύριος Γιαννακόπουλος και μετά ζητάει από τα αγόρια του Κέντρικ, Χέις, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, στρατηγέα, Αταμάν, Ρόγκα, Ματίας, ποιος θα μου φέρει το κύπελο, αναρωτιέται στο Σούνιο με το αμάξι μετά που θα το παραλάβουμε, σου λέει, θα κερδίσουμε μετά την νίκη. Μάλλον όλοι μαζί θα στο φέρουν, πρόεδρε, φαντάζομαι. Δεν θα μείνει κανένας απ' έξω από μια τέτοια διαδικασία αν τελικά καταφέρετε και σηκώσετε μία κούπα ακόμα.

Και φυσικά αυτά τα θέματα έχουν ρίζα και ξεκινάνε από πολύ μακριά. Είχαμε και άλλη έτσι ανακοίνωση χθες. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει όλα όσα βίωσε η αποστολή της στην Βαλένθια κατά την διάρκεια του φινάλε του Game 2 των play-off της Ευρωλίγκα. Από την πλευρά της λοιπόν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε λόγο για τη χειρότερη φιλοξενία, παρακαλώ πολύ, και συμπεριφορά που έχει αντιμετωπίσει ο Σύλλογος σε Ευρωπαϊκό Κύπελο. Ενώ τονίζεται η προσπάθεια παράνομης κράτησης του ισχυρού άντρα των Πρασίνων, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, από τις δυνάμεις της αστυνομίας στο τέλος του μάτς. Από τους Πράσινους γίνεται λόγος, βέβαια έγινε λόγος για ανέτειες επιθέσεις παικτών και ηθινόντων της Βαλένθια σε αθλητές και μέλη της αποστολής, αλλά και σε καψόνια προς τους οπαδούς από τους ανθρώπους ασφαλείας της ισπανικής ομάδας. Τέλος, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός γίνεται ξεκάθαρο ότι όλα έχουν μεταφερθεί προς την Ευρωλίγκα με επίσημη καταγγελία. Και λέει ότι αντιλαμβανόμαστε την πικρία των ανθρώπων της Βαλένθια Μπάσκετ για την ήττα τους στο Game 2 στα play-off. Ωστόσο, είναι ατυχές για την ομάδα τους το αποτέλεσμα, που δεν μπορεί να δικαιολογήσει όμως τα ανεκδίκητα γεγονότα που έγιναν, όπως οι ρήψεις αντικειμένων στον πάγκο κατά τη διάρκεια του μάτς, τις παρεμβάσεις ανθρώπων της Βαλένθια σε παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην σηκώνονται να πανηγυρίζουν τα καλάθια της ομάδας τους από τον πάγκο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε κανένα γήπεδο στον πλανήτη, αναφέρει η ανακοίνωση. Τις ανέτειες επιθέσεις παικτών και ηθινόντων καταγγέλει επίσης η ΚΑΕ της Βαλένθια Μπάσκετ σε αθλητές και μέλη του επιτελείου μας μετά τη λήξη του αγώνα, με αποκορύφημα την επιθετική ενέργεια του Ισαάκ Νόγκες απέναντι στον Κέντρικ Ναν. Ο ίδιος ο αθλητής επιτέθηκε αμέσως μετά στον assistant coach της ομάδας, ο οποίος είχε πάει απλά να χαιρετήσει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου της Βαλένθια αποφάσισαν απολύτως ανέτια να βγάλουν εκτός εγκαταστάσεων τους αξιωματούχους της ομάδας μας μετά την λήξη του αγώνα. Γενικά καταγγέλει πάρα πολλά ο Παναθηναϊκός και καταλήγει ότι αν και αντιλαμβανόμαστε την οργή που προκάλεσαν τα άνωθη γεγονότα στους φιλάθλους μας, εμείς σας καλούμε την Τετάρτη 6 Οκτώου να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από όλους, να στηρίξουν την ομάδα μόνο με την φωνή τους, αφήνοντας τον προπονητή και τους παίκτες του Παναθηναϊκού να δώσουν την οποιαδήποτε απάντηση σε όλα αυτά. Περίεργες καταστάσεις έτσι συνέβησαν αυτές τις μέρες στην Ευρωλίγκα. Λέω, για σχολιάστε τα παιδιά, τα θέματα αυτά, τι συμβαίνει. Και να συνεχίσουμε με θέματα που αφορούν βέβαια το μπάσκετ. Έχουμε και θέμα ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή. Επιβλήθηκε και στον Μάικλ Τζέιμς για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, και χρηματικό πρόστιμο, παρακαλώ πολύ, 5.000 ευρώ στην Βαλένθια για ρήψη αντικειμένων στο δικό της προχθεσινό παιχνίδι. Με όλα αυτά η Ευρωλίγκα θα προτείνει στους μετόχους, γιατί έγιναν πάρα πολλά, την αυστηροποίηση του πειθαρχικού κώδικα που θα μπορεί να φτάσει μέχρι και σε ισόβιους αποκλεισμούς ατόμων από τους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία πράγματα, Τάσο, αυτά. Πες μου, να συμβαίνουν στον αθλητισμό ισόβιοι αποκλεισμοί. Αλλά μην το παρατραβάτε κι εσείς. Γενικά θέλει ένα πολιτισμό να έχουμε στον αθλητισμό και γενικότερα. Λέω εγώ τώρα.

0: Και μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να διαβάσουμε μερικά από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν από τη Σάμο. Πρώτος ο Αντώνης με τα λουλούδια του τα πρωτομαγιάτικα. Έλα να τα δεις και εσύ, Λουκά. Χρώματα και αρώματα μας μεταφέρει ο Αντώνης Καμπανός από την Σάμο. Καλώς το αγόρι μου. Ευανθία μας, λέει, πλανέφτερα της καρδιάς και των αυτιών μας. Ακούς εδώ τι μου λέει το αγόρι.
1: Και της καρδιάς και των αυτιών.
0: Ναι. Η πιο Φρέδια, μεγάλη όχι. Κλέφτρα, λέει.
1: Κλέφτρα,
0: ναι. Καλημέρα και καλό.
1: Θυρωρός, μια κλέφτρα.
0: Και καλό μήνα στον Αντώνη και σε όλους που μας ακούνε εκεί στην Σάμο. Καλημέρα, Εύη, και σε σένα και στον Τάσο. Να σας ευχηθώ καλό μήνα με υγεία και καλή δύναμη. Η Ειρήνη Νομικού, η φίλη μας. Να είσαι καλά, Ρινούλα. Ο Αντώνης μας στέλνει φωτογραφία από το βροχερό κατάκολο. Και αυτό που βλέπω εδώ νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κουρασγερόπουλο. Ε, αυτό δεν είναι, Λουκά?
1: Ολιγοντή.
0: Να ήμουν μέσα στο κρεασγερόπουλο και να πήγαινα ένα μεγάλο ταξίδι, παιδιά. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Δεν το έχω καταφέρει ποτέ, διότι καταλαβαίνετε. Όχι, χωρίς να φύγω, να εξαφανιστώ. Καλημέρα σε όλους. Ήρθε ο Μάης με δροσιά, όπως και η Βανθία στα μικρόφωνα μπροστά. Ο Γεράσιμος, να είσαι καλά. Πολύ ωραίο αυτό. Καλημέρα από το φίλο τον Μαραγκό. Ο Φάνης επίσης μας στέλνει την καλημέρα του. Και σε σένα, Τάσο, βέβαια. Και εκεί που ζει και κατοικεί, τέλος πάντων, ο αγαπημένος Φάνης, έχει 5 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Δεν σου κάνει όρεξη να βγεις έξω, όπως λέει ο άνθρωπος. Αυτά λέγαμε και εμείς πριν. Και ο Παναγιώτης στο μήνυμά του έτσι μας στέλνει τις ευχές του. Και μόνο λέει ο Νάν δεν πήρε ούτε μισό φάουλ, ενώ έφαγε το ξύλο της αρκούδας, λέει πολλά. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, συνεχίστε εσείς να στέλνετε. Εμείς μάλλον σιγά σιγά θα συνδεθούμε τώρα με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων για να ακούσουμε τι συμβαίνει στον κόσμο.
2: Wall Street Journal δέχεται διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του αποκλεισμού και βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και ορμούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέμπαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα μέχρι και αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσεις σωστά, θα αντέξεις τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει.
7: Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Θέλει να με πάει κρουαζιέρα ο Τάσος, από ό,τι κατάλαβα. Πολύ γλυκό. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Κανόνισε. Βρες ένα ωραίο κρουαζιερόπλοιο να φύγουμε. Να πάμε μακριά. Να μην μας βρίσκει κανείς. Μας και γλιτώσουμε. Παιδιά, να επιστρέψουμε εδώ, να επιστρέψουμε στα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν τον ελληνικό αθλητισμό. Να πάμε σε μια έτσι ευχάριστη είδηση, να μιλήσουμε για το ελληνικό πόλο και την εθνική ομάδα των γυναικών που νίκησε 15-11 την Ιταλία στην πρεμιέρα του προκριματικού ομίλου του World Cup που έγινε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Να σας αναφέρουμε εδώ ότι τα τρία τέρματα σημείωσαν τα εξαιρετικά κορίτσια Στεφανία Σάντα και η Ελευθερία Πλευρίτου. Ο επόμενος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας που είναι σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα θα είναι η οικοδέσποινα η Ολλανδία, η οποία νίκησε 11-8 την Αυστραλία. Όλα πήγαν καλά σε αυτό το παιχνίδι που στο ξεκίνημα ήταν ντέρμπι, αλλά μετά όμως άλλαξε, γύρισε και ξεφύγαμε και πήγαμε και πάρα πολύ καλά και μπράβο μας και μακάρι να συνεχίσουν έτσι τα κορίτσια μας, γιατί τους αξίζει το καλύτερο και σε εμάς την Ελλάδα δηλαδή και το ελληνικό πόλο γενικότερα αξίζει το καλύτερο, γιατί είναι ένα άθλημα που τελικά μας βγάζει ασπροπρόσωπους όπου και να βρεθεί, ενώ και οι εθνικές μας. Πάμε για την συνέχεια με Γαρίδα Παπάγου 74-92 και Βίκος Ιωαννίνων Πρωτέας Βούλας 94-87 για το Final Four της Elite League που γίνεται από χθες στην Λευκάδα. Έτσι να πούμε ότι τον τελικό της ανόδου που θα γίνει την Κυριακή στις 6:15 θα καλυφθεί βέβαια από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport, θα αναμετρηθούν τα ζευγάρια, δηλαδή είναι ο Παπάγος με τον Βίκο Ιωαννίνων, με τον νικητή να συνοδεύει στην Champion Basket League την Δόξα Λευκάδας. Επίσης να πούμε εδώ, να μιλήσουμε για την ομάδα λίγο του Παπάγου που είναι μια ομάδα που έχει περάσει πολλές φορές στην τότε μεγάλη κατηγορία, την Α1 όπως την λέγαμε παλιά, θυμάστε. Εάν κερδίσει, αν καταφέρει και βγει η νικήτρια, επιστρέφει νομίζω στην πρώτη κατηγορία μετά από 27 ολόκληρα χρόνια και μιλάμε βέβαια για την ομάδα των στρατηγών που αναφέρεται έτσι, έτσι είναι γνωστή η ομάδα του Παπάγου, γιατί όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε εκεί στο Παπάγου μένουν άνθρωποι οι οποίοι περισσότεροι είναι και θα είναι και στην πορεία τους δηλαδή στρατιωτικοί και γι' αυτό και έτσι τους ονομάζουν. Θα είναι μεγάλη χαρά εδώ για τα βόρεια προάστια αν έχουμε πάλι την ομάδα του Παπάγου στα μεγάλα σαλόνια, γιατί είναι ιστορική ομάδα ο Παπάγος, έτσι, να τα λέμε και αυτά, να μην τα ξεχνάμε. Για τη συνέχεια, Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή ΑΕΚ 32-33 στον χθεσινό πρώτο τελικό της Handball Premier League των ανδρών που έγινε στο κλειστό της Ηλιούπολης. Την Τρίτη, ο δεύτερος τελικός πιθανότατα στο Καματερό, καθώς διεξάγονται έργα στο Γιώργιος Κασιμάτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται για πέμπτη διαδοχική χρονιά στους τελικούς, διεκδικώντας το πρωτάθλημα, δείχνοντας την κυριαρχία τους στο άθλημα, στον χώρο εδώ της Ελλάδας βέβαια. Να πάμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League γίνονται σήμερα. Το πρώτο παιχνίδι είναι στις 5 η ώρα το απόγευμα και είναι το Πανετολικός Κηφισιά. 5:30 έχουμε Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7:30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Κάλυψη βέβαια από την ΕΡΑ Σπορ και των τριών αγώνων. Θα τα ακούσετε όλα εδώ στις μεταδόσεις που θα έχουμε στο ραδιοφωνό μας βέβαια. Και πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Θλίψη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς αναφέρουμε εδώ πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρονών ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Πανετολικού Διονύσης Τσάμις. Ο Τσάμις, να αναφέρουμε ότι έπαιξε στη μεσαία γραμμή και είχε κατακτήσει με την ΑΕΚ το double την περίοδο 77-78 και το πρωτάθλημα την επόμενη περίοδο 78-79, ενώ στην καριέρα του αγωνίστηκε συνολικά σε 216 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συλληπιθούμε και τους οικείους του βέβαια, αλλά και την ΑΕΚ και τον Πανετολικό, που είπαμε έπαιξε και με τις δύο αυτές ομάδες, και οι δύο αυτές ομάδες έχουν βγάλει βέβαια ανακοινώσεις για τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή. Και να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο και να πάμε στα κορίτσια. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός κοντράρονται το μεσημέρι στη 1:45, στις 2 παρατέταρτο δηλαδή συγκεκριμένα, για το πρωτάθλημα των γυναικών, και έχουμε τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα εδώ από την ΕΡΤ 2. Να επιστρέψουμε στο πόλο, πάντα σε διεθνές αλλά και σε συλλογικό επίπεδο όμως, παιδιά, για το Conference Cup των ανδρών. Απόλλων Σμύρνης Χόβεντ παίζουν στις 7 το απόγευμα και Πανιόνιος Ντεακέρ Μπολόνια στις 9 και 4 επίσης το βράδυ. Κάλυψη εδώ από την Έρα Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ βέβαια και των δύο αγώνων. Να πάμε και στα νέα έτσι λίγο από το εξωτερικό, που είχαμε ένα παιχνίδι για την Ευρωλίγκα χθες. Ήταν το Real Madrid της Χαποέλ Τελαβίβ 102-75, το μοναδικό παιχνίδι που έγινε χθες για την διοργάνωση της Ευρωλίγκα, με τους Μανδριλένους να πηγαίνουν στη Σόφια έχοντας στις αποσκευές τους το 2-0. Αυτά προς το παρόν, παιδιά, θα γίνουν και άλλα φαντάζομαι σήμερα, θα τα μάθετε στις επόμενες εκπομπές εδώ της Ερασπόρα από τους συναδέλφους.
1: Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Τώρα αυτό το φέρτο είναι φέρετο την κούπα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μετά από πολλή σκέψη τους λέει, παιδιά δώστε το να το πάρω να φύγω, να γυρίσω στην Ελλάδα. Ο Ακύλας. Εντάξει, μιλάμε τώρα και λίγο για την Eurovision, και αυτή ένας αγώνας είναι. 70 χρόνια ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Πολλά παιδιά, πολλά χρόνια γιορτάζει φέτος. Και αυτό το αγόρι, το οποίο είναι γεμάτο ενέργεια και χαμόγελο και κρατώντας την ελληνική σημαία, φωτογραφήθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου αναχώρησε για να πάει στον τόπο που θα διεξαχθεί φέτος η Eurovision, που επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω ότι αυτό το φέρτο είναι φέρτο το, την κούπα να την πάρω και να φύγω. Καλή επιτυχία όπως και να είναι στον Ακύλα. Ένας Έλληνας είναι και αυτός, μια διεθνής διοργάνωση, ευρωπαϊκή κάπως, ναι, είναι. Οπότε ό,τι και να πάρουμε καλό είναι. Ό,τι και να πάρεις καλό είναι, λέω εγώ. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των ελληνικών αθλητικών εφημερίδων για να μάθουμε πώς αντιμετώπισαν αυτήν την συγκεκριμένη επικαιρότητα που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Επίσης, πριν πάμε σε αυτό, να μιλήσουμε λίγο για τα πατίνια, και αν θέλετε στείλτε μηνύματα πόσα προβλήματα έχουν δημιουργήσει αυτά τα ηλεκτρονικά πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα και όχι μόνο, που γίνεται χρήση από πολύ μικρά παιδιά και τους βλέπω να κυκλοφορούν και χωρίς κράνη, και συγκεκριμένα να πω ότι έχουμε και θύματα, και αυτό είναι το πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα πραγματικά. Γίνονται συνέχεια ατυχήματα, τροχαία με τα πατίνια. Δεν ξέρω κατά πόσον. Προσέξτε πάντως και μην κυκλοφορείτε με οτιδήποτε, είστε είτε ποδήλατο είτε πατίνι, χωρίς κράνος. Παρακαλώ πολύ. Και πάμε να ξεκινήσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Να μιλήσουμε πρώτα, αν εδώ μας βοηθήσει το κομπιούτερ, μας βοήθησε, για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Live Sport. Και το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε Νάιτζελ, λέει η εφημερίδα, ο υπερπαίκτης Hayes David με τρομερό buzzer beater έστειλε στο Καναβάτζο την Βαλένθια, έβαλε 2-0 για τον Εφτάσπερο, ετοιμάζεται για κούπα την Τετάρτη για να προηγηθεί στο Final Four. Όλα αυτά μαζί, ο Παναθηναϊκός. Τριαντάρα και μπασκετάρα είναι το έτερο θέμα. Διέλυσε την Μονακό Ολυμπιακός 94-64, έκανε το 2-0 στη σειρά και σκουπίζει την Τρίτη στο Πριγκιπάτο, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Βριχάται ο θρύλος, λέει εδώ η εφημερίδα. Σαρωτικός Ολυμπιακός ισοπαίδωσε ξανά την Μονακό 94-64 και ετοιμάζεται για το Final Four στο ΟΑΚΑ. Και εδώ έχει και την είδηση για την καμπάνα σε ό,τι αφορά τους τρεις αγώνες στον κύριο Γιαννακόπουλο. Αυτό υπάρχει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόκκινος Πρωταθλητής. Παρακαλώ πολύ, παιδιά. Και πάμε στην Sport Day. Πόσο με φοβάστε ρε, ξέσπασμα Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αφορμή την σπουδή της Ευρωλίγκας να τον τιμωρήσει με τρεις αγωνιστικές επειδή ζήτησε ένα φάουλ. Αντί η διοργανώτρια αρχή να ευαισθητοποιηθεί για τις απρέπειες και τη ζούγκλα της Βαλένθια. Δεν μπορούν να χωνέψουν με τίποτα στην Ισπανία. Το Μαγκίνο 0-2 των πράσινων που ανοίγει διάπλατα την ομάδα του Αταμάν το δρόμο για το Final Four, λέει η εφημερίδα. Και άλλη μια είδηση έτσι από το πρωτοσέλιδο, 2-1 λέει εδώ η νίκη της Crystal Palace επί της Σαχτάρ, κλείδωσε την απευθεία συμμετοχή του Ολυμπιακού
εφόσον και βέβαια καταφέρει να κερδίσει και το πρωτάθλημα. Έδειξε εντεκάδα ο Μεντιλίμπαρ για το αυριανό ντέρμπι, με Ροντινέι και Ζέλσον στα φτερά της επίθεσης. Και το φως των σπορ. Ήρθε η ώρα να φτάσει μέχρι τέλους, λέει εδώ η εφημερίδα. Καλύτερος ο Ολυμπιακός των τελευταίων χρόνων, είναι αποφασισμένος φέτος να το σηκώσει, λέει η εφημερίδα. Έτοιμη για τούμπα, όλες οι συζητήσεις στον Ρέντι για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Τα λόγια του Μεντιλίμπαρ, η ανεβασμένη ψυχολογία των παιχτών και η πεποίθηση ότι όλα γίνονται για τον τίτλο με διπλό στην Τούμπα. Και να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με την αθλητική ώρα των σπορ. Τι τους έκανες ρε αεκάρα, λέει εδώ η εφημερίδα. Επική νίκη 32-33 μέσα στην Ηλιούπολη, με ανατροπή από μείον 8 για την ομάδα που κάποιοι θεώρησαν διαλυμένη. 100 τόνους καρδιάς και ψυχής κατέθεσε η ΑΕΚ, αμέτρητα μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, αντιεθνικά και ρατσιστικά συνθήματα, δεδομένη η βαριά τιμωρία του Ολυμπιακού, λέει εδώ. Όλοι στον ναό, όσο κόσμο μαζεύουν οι άλλοι στα ντέρμπι, μαζεύει η ΑΕΚ σε 15 λεπτά ανοιχτής προπόνησης. Χιλιάδες ενωσίτες σήμερα στην Φιλαδέλφια για να εμψυχώσουν την ΑΕΚΑΡΑ εν ώψη της αυριανής μάχης με τον Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Δεν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Αλλά να, για αυτά που λέγαμε πριν για τον Παναθηναϊκό και τον πολιτισμό που θα ήθελα εγώ να υπάρχει στον αθλητισμό και γενικότερα στα γήπεδα, μας έστειλε ένας φίλος εδώ ένα μήνυμα και λέει ποιος πολιτισμός, κορίτσι μου? Δάχτυλος Ολυμπιακού είναι η συμπεριφορά της Βαλένθια. Τους έκατσε βαρύ το 0-2. Ας έρθουν τώρα, λέει, στο Μαρούσι να ξαναχάσουν κι αυτοί. Να περιμένουμε να έρθουν και οι Γιαννακόπουλοι να ξαναχάσουν σε τελικό, όπως καταλάβουν ότι κάτω από το τραπέζι δεν γίνεται αθλητισμός με διαιτησίες, με ποινές να κυνηγάς τους αντιπάλους σου και όχι στα ίσια στο γήπεδο. Φτάνει μέχρι εκεί η διαπλοκή.
1: Δεν ξέρω, εγώ με την λαμπανίτσα.
0: Μέχρι την Ευρωλίγκα γίνονται αυτά.
1: Εγώ με την λαμπανίτσα σου λέω, δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε τέτοια κύπα.
0: Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Θεοφάνη από την
1: Κοζάνη. Κάτι φασκόμιλια.
0: Από την Κοζάνη.
1: Δίπλα στα σύμβολα.
0: Από την Κοζάνη, ο Θεοφάνης. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε εδώ το Γεράσιμο επίσης που λέει, γι' αυτό που λέγαμε πριν για τα πατίνια, ποδήλατα κτλ. Πρέπει να έχουν άδεια και αριθμό κυκλοφορίας και οδηγός άδεια χειρισμού. Πολύ καλά τα λες. Και 59, τα φιλιά μου, θα τα πούμε αύριο το πρωί, να είστε όλοι καλά. Σας παραδίδω βέβαια στο Λουκά Λουκά και ευχαριστώ και τον Τάσο Ηλεμέζη για τη βοήθειά του. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Η γεωργία αλλάζει εποχή. Σήμερα δεν αρκεί να προστατεύεις την καλλιέργεια. Πρέπει να την ενισχύεις. Η Pharmachem, σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία AgriChem, υποστηρίζει τον Έλληνα παραγωγό.

0: Κοστίζει μαρικά.
1: Με φέτα αρβανίτη.
0: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
1: Με φέτα αρβανίτη, παρακαλώ.
0: Και ο Γιώργος.
2: Δεν πειράζει, ό,τι μείνει, παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
0: Φέτα αρβανίτη.
3: Η δική μας γεύση.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
0: Ηλεκτρομοτίβο.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλιγκο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Yeah. 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Era Sport.

0: τηλέφωνα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: πάνω θα δω κάθομαι.
1: Προσδέσου.
0: Γιατί θα απογειωθούμε.
1: Που ξέρεις.
2: Εμείς πάντα 8 και 8 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 2 Μαΐου του 2026 θα απογειωθούμε ραδιοφωνικά και σε αυτό θα συμβάλλει όπως πάντα ή σχεδόν πάντα ο Τάσος Σοηλεμέζης που είναι εκεί στα πλήκτρα, στα κουμπάκια της κονσόλας, για να ακούτε εσείς αυτό το πρόγραμμα, αυτή την εκπομπή σε ένα Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου πρωινό θα λέγα στην Αθήνα. Περίπου έτσι μοιάζει ο καιρός. Δεν ξέρω πως είναι αλλού, αλλά για εδώ τέτοια εποχή, χειμωνιάτικο κανονικά όπως λέει ο Τάσος. Το άσχημο είναι αυτά τα up down, όπως είναι πλέον και η καθημολημένη γλώσσα, με την νεολαία, με τα μπρο, κίνα, τάλα, ταγκάρο και τα λοιπά, έτσι. Και μια και τα λέω αυτά, και μια και τα λέω αυτά, τι βλέπω εδώ, 1966, ο σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πατεντάρει, τι λέτε, την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, το λεγόμενο πιν. Έτσι. Και άμα πεινάσεις, τραβάς μια τα πιν και χορταίνεις. Μας έχουν γεμίσει πιν. AI, αϊ χάσου, αϊ φύγε. Τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Τι γίνεται, από τη μία να τα βάλουμε όλα μέσα σε ένα καζάνι, οτιδήποτε σχετίζεται με την οντότητά μας, και από την άλλη λέει, πρόσεξε, λέει, το phishing, το αυτό, το ψάρεμα, το, τους hackers, κυφτό κτλ. Τέλεια πράγματα, ωραία πράγματα. Και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι παγκόσμιο, έτσι. Αλλά. Λοιπόν, σε ένα τριήμερο πολύ ενδιαφέρον αυτό που πέρασε, και το διήμερο που έρχεται εξίσου ενδιαφέρον, έχει πάρα πολλά γεγονότα, έχει επανέναρξη του πρωταθλήματος στη Super League όσον αφορά το πρωτάθλημα, γιατί εκεί είχε διακοπή λόγω του κυπέλου, και στις θέσεις 5-8 που εκ των πραγμάτων λόγω της κατάκτησης του κυπέλου από τον Όφη απλά είναι μια αγκαρία και ευκαιρία για τις ομάδες και τους προπονητές να τεστάρουν παίκτες, έστω και τώρα. Και στην ουρά, εκεί που γίνεται το μεγάλο μάτς σήμερα στις Σέρες, Πανσεραϊκός Λάρισα, που αν οι Σεραίοι πάρουν πόντο ή πόντους ακόμα καλύτερα, φεύγουν πολύ μακριά από τη Λάρισα, τις βάζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μέσα σε όλα τούτα, είπαμε το προηγούμενο τριήμερο, είχαμε τα play-offs όσον αφορά την Ευρωλίγκα, με τις δύο ελληνικές ομάδες να δείχνουν τα δόντια τους όμορφα, και αν για τον Ολυμπιακό έμοιαζε εύκολο το έργο στο δικό του γήπεδο, στο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί όπου επικράτησε πολύ εύκολα της Μονακό με 2-0 νίκες και πάει τώρα στο Πριγκιπάτο, επί μιας Μονακό η οποία όμως επί των Ερυθρολεύκων είχε 4 νίκες στους τελευταίους 13 μήνες, με ένα Βεζέγκοφ ως MVP στα καλύτερά του, και με ένα έτσι εντυπωσιακό σερί που τρέχει για τον Ολυμπιακό από 16 Δεκεμβρίου του 25. Μέσα στο 26 όσον αφορά την Ευρωλίγκα έχει 18 νίκες, 5 ήττες ο Ολυμπιακός, και λογικά στον ημιτελικό, όπως δείχνουν τα πράγματα, εκτός κι αν η Ζαλγκίρης βάλει πρόβλημα στη Φενέρ που επίσης έχει το 2-0, η Ζαλγκίρης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που πάει ολοταχώς για το 7ο Final Four, και περιμένει ο Ολυμπιακός ποιον άλλον, έτσι δείχνει το πράγμα, έτσι, τον Παναθηναϊκό που έκανε τις δύο πολύ μεγάλες νίκες στην Ισπανία επί της Βαλένθια, και μάλιστα από τις 6 Μαρτίου από την ήττα στο ΣΕΦ, όχι από την ήττα, ναι, καλά το λέω, στο ΣΕΦ, στους επόμενους 11 αγώνες έχει 9 νίκες και μόλις 2 ήττες. Πάει για το τρίτο σερί Final Four. Αν το πετύχει αυτό, δηλαδή να πάει στο Final Four, θα είναι η πρώτη ομάδα από τη διαδικασία των play-in. Θέλει το 8ο αστεράκι στη φανέλα του και μάλιστα μέσα στο σπίτι του, απέναντι στον Ολυμπιακό, στη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός που πάει για, σκοπεύει να πάει για πέμπτο σερί Final Four και 15ο συνολικά. Όμως και στα δύο παιχνίδια, και ειδικά αυτό της Ισπανίας, είχαμε πολλά στα δεύτερα παιχνίδια παρατράγουδα. Τα ακούσατε και χτες, τα ακούσατε και από την Ευανθία νωρίτερα, οι ανακοινώσεις, ο προπονητής της Βαλένθια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, η καμπάνα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που σε αυτό θα σταθώ λίγο, που δέχτηκε τρεις αγωνιστικές. Σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός σκουπίσει την Βαλένθια, σημαίνει ότι ο Γιαννακόπουλος θα δει από το σπίτι του στο Σούνιο, άλλωστε το είπε, ποιος από τους παίχτες θα μου φέρει ο δικός το τρόπιο στο τραπεζάκι, όπως το είπε χαρακτηριστικά. Βλέπετε γεγονότα και πράγματα από ανθρώπους που με τον ένα τον άλλο τρόπο έχουν λύσει τα προβλήματά τους σε σχέση με πάρα πολύ κόσμο, αντιλαμβάνεστε το λόγο που λέω, και όμως έχουν αυτή την πολυτέλεια, ο Τζέιμς, οι Ισπανοί. Ο Παναθηναϊκός παραπονέθηκε για κακή φιλοξενία από πλευράς Ισπανών. Οι Ισπανοί χρεώνουν στον Γιαννακόπουλο ότι προσπάθησε να επηρεάσει τους αξιωματούχους του αγώνα. Όλα αυτά θυμίζουν λίγο, Τάσο μου, από ταινία με τον Ζήκο. Για να δούμε, για να ακούσουμε. Περίμενε λίγο, Τάσο μου, περίμενε. Για να θυμηθούμε κάτι. Έτσι. Όμορφα πράγματα. Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί, όπως είπα, αυτοί οι άνθρωποι όλοι, αφορμή πήραμε τα τελευταία γεγονότα, έτσι λίγο από το σεφ, πολύ περισσότερο στην Ισπανία, αύριο μεθαύριο θα πάνε τις διακοπούλες τους, τα σκάφη τους, τα ωραία τους, τη χλίδα τους, και κάθε το κοσμάκης στις κερκίδες και στους δρόμους και μακελεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο για σήματα ομάδων, για αγάπες και λουλούδια. Λοιπόν, και επειδή έχουν φτάσει μόλις μία ήττα, Ιταλιονίκη, και οι δύο ελληνικές ομάδες για να σκουπίσουν τη Βαλένθια και τη Μονακό, ας τους το ευχηθούμε για να είναι πιο άνετος ο δρόμος τους για το Final Four.
3: Για να είσαι εδώ πέρα, ρε.
4: Σκουπίζω.
3: Σκουπίζεις. Πού είναι σκούπα?
4: Σκουπίζω θεωρητικός.
2: Όμορφα πράγματα. Όμορφα πράγματα, φίλες και φίλοι. Και αφού είπαμε πριν για τον κύριο Goodfellow, να πούμε ότι σήμερα στην τούρτα που θα βάλει λογικά εκεί στο σπίτι του στο Μαϊάμι ο κύριος David Beckham, θα βάλει τον αριθμό 51. 51 ενός ετών ο David Beckham. Και τι βρήκα έτσι για να διανθίσουμε αυτή την αναφορά μας. 2 Σεπτέμβρη του 2016 η Victoria Beckham έκανε τότε ένα εξώφυλλο στο Vogue, και τότε σε αυτή τη συνέντευξη που είχε δώσει θυμήθηκε πως το 1996 είχε ένα ραντεβού με τον David Beckham και τη ρωτήσανε πως ήταν το πρώτο ραντεβού με τον Beckham, αυτό όνομα μεγάλο, όμορφο άντρας, ξέρω εγώ τι, από τους Spice Girls η κυρία Βικτόρια. Έμαθα, λέει, τα πάντα για το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα, λέει, τι είναι το offside. Και ναι, υπάρχει έρωτα, και ναι, λέει, υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά, παρόλο, λέει, που είχα πιει και λίγο παραπάνω. Το παραδέχτηκε η γυναίκα τι μπορεί να παίξει ρόλο. Ο Beckham, λέει, την ερωτεύτηκα, λέει, από το βίντεο κλιπ των Spice Girls με το Say You'll Be There. Εμείς λοιπόν Να θυμηθούμε και κάτι άλλο, ότι σε φίλους τον Μπέκαμ είπε ότι αυτή η γυναίκα μου ταιριάζει, έλεγε εκείνο τον καιρό, και θα την κατακτήσω. Είναι για μένα η ίδια μου. Τι λέει? Είναι για μένα η ίδια η τελειότητα. Αν με θέλει, λέει, θα είμαστε μαζί για πάντα. Ας του αφιερώσουμε το τραγούδι από τα Spice Girls.

Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι το Final Four θα γίνει στη χώρα μας, όπως είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην έδρα του Παναθηναϊκού, το τριήμερο 22-24 Μαΐου. Τότε, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, η λογική λέει ότι πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου θα κινηθούν πάνω από 100.000 άνθρωποι. Θα πει κάποιος πώς προκύπτει αυτό. Προκύπτει, αγαπητοί μου φίλοι, για τον απλούστατο λόγο ότι στις 22 του μηνός έχουμε τους ημιτελικούς στο μπάσκετ, στις 23 του μήνα έχουμε τη συνέντευξη πριν από τη συναυλία των Iron Maiden, και την Κυριακή 24 του μήνα έχουμε τον τελικό της Ευρωλίγκα, στην οποία ευελπιστούμε να δούμε για πρώτη φορά τους δύο τεράστιους ελληνικούς συλλόγους, τον τυπικά γηπεδούχο οικοδεσπότη Παναθηναϊκό και τον τυπικά φιλοξενούμενο Ολυμπιακό. Βέβαια έχουν δρόμο ακόμα, πρώτα να αποκλείσουν ο ένας στη Βαλένθια, ο άλλος στη Μονακό, που είναι σχεδόν κοντά να το πραγματώσουν, και μετά στα ζευγαρώματα στους ημιτελικούς τη Φενέρ Ολυμπιακός και τη Ρεάλ ο Παναθηναϊκός.

Για τον μπάσκετ να σας πω ότι χτες είχαμε στην ωραία Λευκάδα τους ημιτελικούς για την Elite League, όπου εκεί έχουμε ήδη μάθει από χτες το ζευγάρι του τελικού που θα γίνει αύριο στις 6:15, καθώς έχουμε τον Παπάγου και τον Βίκο Ιωαννίνων τους νικητές. Ο Παπάγου επικράτησε πολύ εύκολα 92-74 της Μεγαρίδας, ενώ οι εκπρόσωποι της Ηπείρου, των Ιωαννίνων, ο Παζιάννα, μακάρι να τα... είναι ο Βίκος Ιωαννίνων, να λέμε τα σωστά, 94-87, και διεκδικούν ένα εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία. Βέβαια υπάρχει εδώ ένα ερωτηματικό: είτε Παπάγου είτε Βίκος Ιωαννίνων θα πρέπει να δηλώσουν ότι είναι και έτοιμοι να πραγματώσουν την άνοδό τους στη μεγάλη κατηγορία. Τι είχαμε πει πριν από καιρό, αν δεν το κάνει ο νικητής του αυριανού τελικού αυτό πράξη, ο Πανιώνιος ευελπιστεί ότι μπορεί να πάρει αυτός μια wild card. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα ξεκινάει στο Ρέστιο το Final Four του Conference Cup των Ανδρών, όπου έχουμε δύο ελληνικές ομάδες, τον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Πανιώνιο. Να τους ευχηθούμε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα με τις αντιπάλους τους, καθότι ο μεν Απόλλωνα Σμύρνης θα παίξει με την Χόβεντ στις 7, ο δε Πανιώνιος με την Ιταλική De Acker Bologna στις 9 και 4, φυσικά Era Sport και Ert 2 μπορείτε να ακούσετε, να παρακολουθήσετε τα παιχνίδια. Χτες είχαμε και τον πρώτο τελικό των ανδρών, στη σειρά των τελικών δηλαδή, μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, και εκεί στο τέλος του αγώνα, μετά το σφύριγμα της λήξης, 33-32 υπέρ της ΑΕΚ με ένα γκολ του Παναγιώτου, και οι Ερυθρόλευκοι προσπάθησαν στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα να ισοφαρίσουν, δεν το καταφέρανε, και εκεί είχαμε ρήψη αντικειμένων, κάποιες δυστυχώς συνηθισμένες βρισχές με διάφορα συνθήματα. Επόμενο παιχνίδι είναι στις 5 του Μάη, την Τρίτη, 7 η ώρα, στο Καματερό και όχι στο Γιώργιος Κασιμάτης. Χάντμπολ αυτό. Έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως στις γυναίκες κέρδισε στην Άρτα την αναγέννηση 31-28, και έτσι τώρα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ Νέας Ιωνίας για να δει ποιον θα έχει αντίπαλό της στους τελικούς για το γυναικείο πρωτάθλημα. Και για την Εθνική Γυναικών στο Πόλο, πρώτο παιχνίδι για το World Cup στο Ρότερνταμ, 15-11 επί της Ιταλίας, και ξεκίνησε πολύ καλά για να πάρει μια θέση στην τετράδα και αυτομάτως την πρόκριση στο Super Final 8, που θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ από 22 μέχρι 26 Ιουλίου. Αυτά έτσι τα αγωνιστικά κυρίαρχα, γιατί έχουμε και τα άλλα, τα λέμε και προκαταβολικά ξανά από σήμερα, θα τα πούμε περισσότερο και αύριο, ότι με βάση και τους αγώνες της Πέμπτης όσον αφορά Europa League, Conference League, εκείνο που αυξάνει κι άλλο το ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς ήταν παιχνίδι που θα αποκτούσε μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, αυξάνει κι άλλο το ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, γιατί από την ώρα που η Σαχτάρ, η πολύ έτσι μεγάλη αντίπαλος του Ολυμπιακού όσον αφορά την κατάταξη στην UEFA, ιτήθηκε στην έδρα της από την Crystal Palace με 3-1 και μάλλον δεν πάει στον τελικό, αλλά και να πάει, αυτή ήταν, τη στοιχίζει πάρα πολλά στο κυνήγι που είχε με τον Ολυμπιακό, που σημαίνει ο Ολυμπιακός, ακόμα και να κερδίσει το τρόπαιο η Σαχτάρ, από την ώρα που έχασε στην έδρα της, δεν μπορεί να προσπεράσει στην συλλογική και όχι στην εθνική κατάταξη τον Ολυμπιακό. Άρα ο Ολυμπιακός, εάν κατακτήσει το πρωτάθλημα, πάει ξανά απευθείας
στη link phase του Champions League. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας λόγος παραπάνω το παιχνίδι στην Τούμπα να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρον φυσικά έχει και το παιχνίδι στη Λεωφόρο, εκεί όπου η πρωτοπόρος ΑΕΚ και με διαφορά 5 βαθμών πάει να αντιμετωπίσει έναν αγωνιστικά προβληματικό Παναθηναϊκό και ξέρει ότι αν δεν χάσει, πόσο μάλλον αν κερδίσει, κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξέροντας ότι αμέσως την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί το τριφύλι στην έδρα της και καταλαβαίνει κανείς ότι με τρεις αγωνιστικές να απομένουν μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολο για τους διώκτες της. Έτσι, γιατί όταν παίζουν οι δύο αντίπαλοι της στο κυνήγι, να κερδίσουν και οι δύο τους βαθμούς δεν γίνεται. Άρα ένας από τους δύο θα χάσει. Ίσως και οι δύο. Γιατί αν έρθουν δύο, ας πούμε, ισοπαλίες και η ΑΕΚ δεν κάνει ήττα από τον Παναθηναϊκό, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει τον πρώτο λόγο. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Και άλλα πολλά θα πούμε στην πορεία. Γιατί έχουν έρθει και μηνυματάκια και πρέπει να πούμε κάποιες καλημέρες. Πάρα πολλά. Ο Νίκος από το Ρέθυμνο. Να είσαι καλά, Νίκο. Από το Χιμπερινό λέει Ρέθυμνο. Μάλιστα. Καλημέρα και στην φίλη μας την Ειρήνη. Ο Χρυσόστομος εδώ με τη Δέσποινα, πιθανολογώ βεβαίως. Να είστε καλά, παιδιά. Ο Βασίλης, βροχερή Βόρεια Εύβοια το Πευκή. Ο παντού βροχές. Σάμος εδώ, good morning και σε σένα, Αντώνη. Ο Πάνος εδώ από ηλιόλουστη Ανδραβίδα. Σε ακούμε, λέει, με τον φίλο Γκότζι. Μάλιστα, να είστε καλά, παιδιά. Ο Μιχάλης εδώ, μεγάλο το μήνυμά σου, φίλε. Έχει ρίξει πάρα πολύ χιόνι, λέει, στον Πάρνονα. Ούτε στο καταχύμωνο τόσο πολύ. Το θέμα είναι οι αγρότες. Γιατί άμα κάνει ένα παγετό, τελειώσαμε. Ελιές, πορτοκαλιές. Έχετε δίκιο, παιδιά. Έχετε δίκιο. Καλημέρα, Μιχάλης από τη Σπάρτη. Μάλιστα. Εδώ ο φίλος λέει όνομα Δημήτρης από το Βόλο. Πάμε για ειδήσεις, πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν είναι ικανοποιημένος με την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Το Ιράν λέει ναι στις συνομιλίες χωρίς προηγούμενη άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Σε εξέλιξη, οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα μέχρι και αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίοι ο Βούλας, ακτύπωση Δόνος Πειραιά. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσεις σωστά, θα αντέξεις τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Life is life, λένε οι όπους, και με βάση τα προηγούμενα μηνύματα έρχονται κι άλλα, όπως αυτό του φίλου μας του Bill by Σύνταξη, όπως γράφει πλέον. Κάτι για κάλτσες γράφει εδώ και τα λοιπά. Ο Αυγερινός επίσης λέει τα δικά του τα ωραία, καλό ξεμπέρδεμα και τα λοιπά. Μην ξεχάσω το Δάρα, τον γιατρό ή τον άλλο το Δάρα ή κάποιον από τους άλλους τους Δάρες. Τέλος πάντων, καλημέρα λέει από τους φίλους στην Αλεξανδρούπολη, το Γιάννη, το Στάθη, το Λουκά και τον Τάσο. Να είστε καλά όλοι εκεί πάνω. Εσύ αγαπημένο μου φίλε 045, κάποιο άλλο ραδιόφωνο ακούς ή μάλλον με μπερδεύεις με κάποιον άλλον. Εγώ είμαι ο Λουκάς, ο Λουκάκης είναι άλλος. Γιατί λες καημένε Δημητράκη. Εκτός και αν λες κάποιον άλλο Δημητράκη. Αλλά πιο κάτω λες για Λουκάκη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω φίλε μου. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έχει ξημερώσει στην Αθήνα και από ό,τι έχω δει με τα μηνύματά σας και χειμωνιάτικος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, και είναι ένα θέμα προς συζήτηση αυτή η περίφημη κλιματική αλλαγή. Είναι στην ουσία, στην πράξη φαίνεται πως είναι. Φταίει ο άνθρωπος και πού φταίει? Και το θέμα είναι αυτή η ιστορία της κλιματικής αλλαγής πόση επίδραση έχει σε αγώνες πάσης φύσεως. Θέλετε τα ποδόσφαιρα που πλέον είναι και προστατευόμενα τα περισσότερα γήπεδα? Θέλετε στα ανοιχτά στάδια που είναι ο κλασικός αθλητισμός, ο στίβος, ο αέρας που δεν μπορεί να σου δώσει ένα ρεκόρ ή να στο ξέρω εγώ τι? Θέλετε ακόμα χειρότερα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και σε χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, να αναζητάνε οι διοργανωτές χιόνι και να σκαρφίζονται τρόπους για να το δημιουργήσουν? Και πολλά πολλά άλλα που έχουμε συζητήσει. Αυτά ή και πολλά άλλα θέματα τέτοιας φύσεως θα απασχολήσουν μια ημερίδα που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7 στο Δημαρχείο Χαλανδρίου, από τον Πολιτιστικό Επιστημονικό Σύλλογο ή Αργό. Εκεί θα έχει ομιλητές. Επιτρέψτε μου να δώσω προτεραιότητα στον Ολυμπιονίκη και μεγάλο πρωταθλητή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Δεύτερο να βάλω έναν πολύ καλό συνάδελφο, με κεφαλαία γράμματα λέξη συνάδελφος, μέχρι πριν δύο χρονάκια τρία ήταν σε αυτά τα μικρόφωνα, θα τον ακούσετε και θα καταλάβετε. Μου διαφεύγει ο τρίτος ομιλητής, θα μας τον πει ο ίδιος. Καλημέρα φίλε μου Φάνη, σκύφτα.
1: Καλημέρα Λουκά, χαίρομαι πάλι που επικοινωνούμε μετά από αρκετό διάστημα. Το πλοίο του χρόνου ήρθε, φύγαμε κάποια άτομα, συνεξοδοθήκαμε, αλλά η δράση, το μεράκι, η όρεξη για τον αθλητισμό παραμένει, έτσι, και
0: ακριβώς.
1: Πάντα. Εγώ δεν θα σου πω πράγμα, νομίζω ότι δεν πρέπει να σου πω μόνο καλημέρα, να σου πω και καλό χειμώνα, έτσι, γιατί ακούω και τα μηνύματα, βλέπω και τον καιρό, κάνει και πολύ κρύο, χιονίζει σε διάφορα βουνά στην Ελλάδα. Πολύ ξαφνική η αλλαγή σε πολύ λίγη μέρα. Μια μέρα φόρεσα κοντομάνικα ο κόσμος, σορτσάκια. Καλημέρα, ξαναβγήκαν τα παλτό.
0: Πριν πάμε σε αυτά που θα γίνουν την Παρασκευή, Φάνη, μην ξεχάσω να πω, γιατί θα θυμάσαι τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, ένα μεσημέρι ο ουρανός της Αττικής είχε μαυρίσει. Τώρα πώς έγινε, τι θαύμα έγινε και δεν έριξε την καταιγίδα για να τα κάνει όλα ρημαδιό, ένας θεός ξέρει. Βέβαια, κάποιοι μιλούν ότι υπάρχει και ένα σύστημα, το λεγόμενο HARP, HA και τα λοιπά. Όλα τα βάζω στην κουβέντα. Γιατί προσφάτως, δεν ξέρω αν διάβασες, με αφορμή τα γεγονότα στον κόλπο, επειδή κάποιοι βομβαρδίσανε, τώρα δεν ξέρω από πού προς ποιον, κάποιες εγκαταστάσεις ελέγχου του κλίματος, και λέει ότι στο Ιράν πλέον βρέχει καταρακτοδός τις τελευταίες πολλές μέρες. Εγώ τα βάζω όλα αυτά στην κουβέντα γιατί είναι ένα θέμα προς συζήτηση που αφορά και τον αθλητισμό. Για πες μας λοιπόν.
1: Αυτό που είπες τώρα με το βομβαρδισμό έχει γίνει στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαν βομβαρδίσει τα σύννεφα οι Κινέζοι για να μην βρέξει τελετή έναρξης. Το Πεκίνο, στο Ολυμπιακό Αγώνες 2008. Τώρα, αντίστοιχα, αν θυμάσαι, στο Παρίσι, τώρα μόλις 2024, έτσι, καταρακτός βροχή στην τελετή έναρξη. Έτσι. Ο κόσμος φαίνονταν όλο με τη σακούλη, με τα διάβροχα, για να προσπαθήσει να προστατευτεί. Να πούμε πολύ σύντομα δύο λόγια για αυτό το σύλλογο, το πολιτιστικό που λες και τον επιστημονικό Ιαργό. Είναι ένας σύλλογος πολύ δραστήριος Και το, αυτό είναι το ένα από τα πρώτα θέματα που ξεκινάει και ανοίγει τους ορίζοντές του και το πρόγραμμά του γενικότερα στον αθλητισμό. Γιατί μέχρι τώρα διοργάνωνε βραδιές λέσχης βιβλίου, ανάγνωσης βιβλίων κάθε Δευτέρα. Κάνει δράσεις για παρουσιάσεις ταινιών και αφιερώματα στο ξένο κινηματογράφο, πρόσφατα και τον ισπανικό κινηματογράφο με ταινίες. Έχει θεατρική ομάδα, κάνει παραδοσιακούς χωρίς μαθήματα, παραδίδει. Γενικότερα είναι πολύ δραστήριο σύλλογο και τώρα ανοίγεται και στον αθλητισμό. Πάμε και στο κεφάλαιο το δικό μας πούμε για την κλιματική κρίση, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τις διοργανώσεις. Να πούμε ότι το φαινόμενο αυτό, πώς επηρεάζει ο αθλητισμός και πώς επηρεάζεται. Επηρεάζεται ο αθλητισμός από τις διοργανώσεις, όπως είπες και εσύ, είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε και τα επιμέρους αθλήματα, είτε ο στίβος που είναι τα ανοιχτά, είναι ακόμα και το τένις. Θα θυμάσαι αγώνες πολλές φορές που έχουν διακοπεί. Να πούμε ότι, για και λέμε για το τένις, ένα από τα Grand Slam, το κορυφαίο Grand Slam που ξεκινάει και τη χρονιά, το Αυστραλιανό, έγινε με θερμοκρασίες πάνω από 43 βαθμούς Κελσίου τώρα, τον περασμένο Ιανουάριο.
0: Ιανουάριο, ναι, σωστά. Αύγουστος είναι η Αμερική, ναι.
1: Πάνω από 43 βαθμούς στη Μελβούρνη και μάλιστα, άμα δει κάποιος και φωτογραφίες, οι αθλητές ήταν με ειδικές, σαν θερμοφόρες βάζουν το κεφάλι με το μπάγο έτσι να καλυφθούν, και η Σαμπαλέγκα και αλετές, και γενικά υπάρχουν και πολλές οδηγίες στους φιλάθλους που παρακολουθούσαν. Γενικότερα ήταν υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 17 ετών στο Αυστραλιανό Open, αυτό το τένις. Να πούμε ότι προβλήματα υπάρχουν και στην κοπηλασία. Στην ποδηλασία ο γύρος της Γαλλίας πλήττεται πολλές φορές από πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Τώρα τα προβλήματα δημιουργούνται, και όπως αναφέρει και η ΔΟΕ γενικότερα στις έρευνές της, από την τεράστια ποσότητα ρήπων άνθρακα που παράγονται είτε από τα ταξίδια που γίνεται αεροπορικός, είτε από τις νέες εγκαταστάσεις που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία τους. Μιλάμε πάντα για διοργανώσεις έτσι, που γίνονται, που απαιτούν αυτά τα στοιχεία. Και ένα κεφάλαιο, και μια και πάμε για διοργανώσεις, είναι και το Μουντιάλ, όπου αυξήθηκαν οι ομάδες από 32 σε 48, είναι το καλοκαίρι. Και εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα επιπλέον, γιατί έχουν γίνει και έρευνες, με την έννοια ότι θα υπάρχουν πολύ περισσότερες μετακινήσεις, είτε με λεωφορεία, είτε αεροπορικά, είτε και φιλάθλο. Και αυτό θα επηρεάσει και το περιβάλλον, λέμε, και σχετικές έρευνες. Και θα συμβάλλει περισσότερο ακόμα στο πρόβλημα που δημιουργείται με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή.
0: Να το πούμε με απλά λόγια. Βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής Χ μιας ομάδος στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και παίζει ένα παιχνίδι σήμερα με θερμοκρασία 35 βαθμούς. Και πάει στο Σικάγο μετά από δύο μέρες που έχει 17. Μέχρι να συνηθίσει ο οργανισμός αυτή την τεράστια αλλαγή στη θερμοκρασία, είναι υποχρεωμένος να δώσει την ίδια ένταση στο παιχνίδι του όπως έδωσε τρεις μέρες πίσω.
1: Επίσης να πούμε, ναι, και το λες αυτό, και δεν μόνο και μετακινήσει των ομάδων, είναι και των φιλάθρων, έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι αυξήθηκαν οι ομάδες, υπάρχουν περισσότερες περισσότερα πρόβλημα με τα κινήσεις και αεροπορικές και με τα λεωφορεία και οτιδήποτε άλλα μέσα. Να πούμε ότι εδώ, μια και λέμε για το Μουντιάλ, ότι η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί έτσι, οι ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό. Δύσκολοι και οι κλιματικές συνθήκες αναμένονται.
0: Από χώρα σε χώρα.
1: Από χώρα σε χώρα. Στο Μεξικό, ας πούμε, έχουν βάσει και τις μελέτες που έχουν γίνει και το καιρό που ξέρουμε σε κάθε χώρα, αναμένονται κυκλώνες, ας πούμε, την περίοδο των αγώνων. Ότι οι θερμοκρασίες στο Μαϊάμι τον Ιούλιο είναι 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα χρόνια τώρα, τα έχουν από μελέτες. Στο Λος Άντζελες 25 με 28 και περιμένουν και κύματα καύσωνα. Γι' αυτό η FIFA έχει ανακοινώσει τα εφαρμόσεις πρωτόκολλα για ακραίες θερμοκρασίες στη διοργάνωση. Θα υπάρχουν υποχρεωτικά διαλύματα για ενυδάτωση και στα δύο ημίχρονα κάθε αγώνα. Οι διαιτητές θα διακόπτουν το παιχνίδι 22 λεπτά μετά την έναρξη κάθε ημιχρόνου, ώστε να μπορούν οι παίκτες να ενυδατωθούν. Και αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης θα διαρκούν 3 λεπτά και θα πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Στην τοποθεσία του σταδίου, ένα χώρος διαθέτει οροφή ή κλιματισμό. Και μια και λέμε για οροφή και κλιματισμό, από τις εγκαταστάσεις των φιλοξενών στους αγώνες, από τα γήπεδα δηλαδή, μόνο 4 Ατλάντα, Ντάλλας, Χιούστον και Βακούβερ έχουν οροφές αναδιπλούμενες που κλείνουν δηλαδή και διαθέτουν κλιματισμό. Ενώ μια Πέμπτη στο Λος Άντζελες είναι ανοιχτή με διαφανή οροφή και χωρίς κλιματισμό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αν γίνει υπάρξη ζέστη ή καύσωνας οτιδήποτε σε δυνατές συνθήκες, θα υπάρξει πρόβλημα. Και μάλιστα αυτό το πρόβλημα υπήρχε στο περσινό Μουντιάλ των Συλλόγων που έγινε. Και το οποίο ήταν, ας πούμε, μια πρόβα ειδικά για τις ΗΠΑ, γιατί εκεί έγιναν οι αγώνες, καθώς δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα με τη ζέστη και καταιγίδες. Στις ΗΠΑ η διοργάνωση περσινή των Συλλόγων έγινε 15 Ιουνίου με 13 Ιουλίου, δηλαδή πάνω κάτω στις ίδιες ημερομηνίες που θα γίνουν και εκεί αγώνες του Μουντιάλ φέτος, τώρα το 26, το καλοκαίρι. Και μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες και έχει βγάλει και ανακοίνωση η Dortmund. Η Dortmund μετήχε λοιπόν στη διοργάνωση, σε ένα από τα παιχνίδια της έκανε τόσο πολύ ζέστη που η αναπληρωματική της ήταν τον αγώνα από τα αποδυτήρια. Δεν μπορούσαν να κάτσουν έξω. Το πρώτο μήχρονο το είδαν από τα αποδυτήρια. Έχουν πάρει φωτογραφίες να αποφύγουν τον καυτό ήλιο.
0: Φάνη μου, είναι ένα θέμα τεράστιο. Ούτως ή άλλως μαζί μπορούμε να συζητάμε για τέτοια θέματα για πολλές ώρες, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Και θα πω κάτι το οποίο θα σας αρέσει, πιστεύω, γιατί αγγίζει κατά βάση αυτό με το οποίο ασχολήθηκες 4 και πλέον δεκαετίες σε αυτό το μετερίζι. 1985, κυρίες και κύριοι, όνομα για τους νεότερους και για τους παλιότερους πολύ γνωστό, Κάρλος Λόπες, Πορτογάλος, 2-0-7-12 στο Ρότερνταμ. Το Ρότερνταμ το συναντάμε άλλη μια φορά το 88 από τον Αιθίωπα Ντεν Σιμό. Μιλάμε τώρα για το μαραθώνιο, γιατί είναι πριν μια εβδομάδα ιστορικός ο μαραθώνιος του Λονδίνου με τον Κενιάτη Σάουε, 1:59:30. Γιατί αναφέρομαι στο μαραθώνιο, Φάνη μου, θα καταλάβεις. Γιατί αν εξαιρέσουμε όλα αυτά που συζητάμε και άλλα τόσα που ακόμα δεν έχουμε τον χρόνο, πάντοτε τι λέγαμε στις μεγάλες αποστάσεις και στους δρόμους έξω, έπαιζε μεγάλο ρόλο η κλιματική συνθήκη. Και βλέπουμε εδώ από το 85 μέχρι και πριν μια εβδομάδα στο Λονδίνο, η πόλη που κυριαρχεί ως τόπος δημιουργίας παγκοσμίου ρεκόρ είναι το Βερολίνο. Το συναντάμε 7-8 φορές, 2 το Ρότερνταμ, 2 το Σικάγο, 2 το Λονδίνο. Αυτό είναι, νομίζω, πολύ, κάτι λέει.
1: Ναι, είναι η διαδρομή πολύ ευνοϊκή με την έννοια ότι είναι flat. Δεν έχει σαν και εμάς, ας πούμε, εδώ που είναι και πιο δύσκολη.
0: Παίζει ρόλο και αυτό, αλλά εγώ νομίζω είναι και το κλίμα, Φανή.
1: Ναι, είναι και το. Μια και λες τώρα πολύ γρήγορα να σου πω, τα παγκόσμια πρωταθλήματα του 19 και του περσινού στην Ιαπωνία είχαν τεράστια προβλήματα. Στην Ντόχα το 2019 στο παγκόσμιο, η μαραθώνη ανδρών και γυναικών, 20 χιλιόμετρα γυναίκες, 5 χιλιόμετρα οι άνδρες, που είναι και πολύ επιπονό, γίνανε μεσάνυχτα. Να αποδεχθεί η ακραία ζέστη και η υγρασία.
0: Ακριβώς.
1: Και πολλοί αθλητές προσάρμοσαν και τα προγράμματά τους πάνω σε αυτό. Το ίδιο και στην Ιαπωνία πέρσι που γίνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο. Και αναγκάστηκε λοιπόν ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Στίβου, ο Βρετανός Ολυμπιονίκης, ο ΚΟΕ, να ανακοινώσει ότι θα ξεχωρίσουμε τα αγωνίσματα του Στίβου και του Βάδιν. Ήδη το Βάδιν από τα 50 χιλιόμετρα δεν υπάρχει, γίνονται μόνο 20.000 χιλιόμετρα ανδρών γυναικών. Αλλά θα ξεχωρίσουμε το μαραθώνιο και το Βάδιν να γίνονται σε καλύτερες εποχές, πιο δροσερές. Και οπότε έκανε ένα καινούριο σχεδιασμό για τα αγωνίσματα του δρόμου. Και μάλιστα, γιατί έχει και ελληνικό ενδιαφέρον εδώ, έχει ανακοινώσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ότι το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου του 2030 θα γίνει ξεχωριστά από το υπόλοιπη διοργάνωση. Πιθανότατα θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, η οποία έχει την κλασική διαδρομή, την αθλητική διαδρομή, και είναι η βασική υποψήφια για να διοργανώσει αυτό το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου ξεχωριστά από τα υπόλοιπα αγωνίσματα, σε μια άλλη καλύτερη εποχή. Ας πούμε, ο δικός μας αθλητικός γίνεται τον Νοέμβριο. Πολύ πιθανό να γίνει τότε και να φύγει από τη ζέστη και το καλοκαίρι στις θερμοκρασίες. Αυτά, έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω αυτή η μερίδα, να την επαναλάβω, είναι την Παρασκευή 8 Μαΐου 7 η ώρα στο Δημαρχείο Χαλάνδριο. Θα θέλουν θέματα επίσης από τον άλλο μελητή, ο οποίος είναι ο Γιώργος Καρατζόπουλος, ένα πολύ άξιος επιστήμονας. Είναι μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ήταν στην αντίστοιχη Επιτροπή Περιβάλλοντος στη ΔΟΕ, Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ήταν επίσης και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το Σίδνεϊ, γενικά ένας έμπειρος, και θα μιλήσει, και εδώ θα πάει στο άλλο θέμα, προτάσεις τώρα για βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή πώς μπορούν να γίνουν διάφορες δράσεις, πώς γίνονται διάφορες δράσεις και μπορεί να βοηθεί η κατάσταση, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη και χειροτερεύει συνέχεια η κλιματική αλλαγή, η κρίση, από όλα αυτά τα θέματα που επηρεάζει, δηλαδή τις διοργανώσεις τις μεγάλες. Είπαμε διοξίδιο του άνθρακα, είπαμε για το...
0: Οκ, Φάνη μου.
1: Αυτά.
0: Χάρηκα λοιπόν, που τα είπαμε, Φάνη, να περνά καλά.
1: Καλή
0: και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε σε οτιδήποτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, οφείλω να κάνω μια μικρή διόρθωση για να είμαστε δίκαιοι προς όλους. Όσο μιλούσε ο Φάνης τώρα στο τέλος, ξαναδιάβασα το φίλο του φίλου μας το μήνυμα και αντιλαμβάνομαι ότι παραπέμπει στον Γιαννακόπουλο. Αλλά επειδή είδα κάτι πιο κάτω σε μια άλλη αναφορά και μου διέφυγε ότι είναι ένας αριθμός διαφορά. Οπότε μην φανεί ότι διάβασα άλλα γυάλα. Αλλά πολλές φορές, αγαπητοί μου φίλοι, όταν γράφετε ένα μήνυμα και το οποίο έρχεται 4-5 λεπτά μετά, είναι λίγο δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε σε ποιον αναφέρεστε. Έτσι είναι μια αντικειμενική δυσκολία. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Να πω σημαντικά γεγονότα που μπορείτε να δείτε σήμερα, καθότι όπως είπαμε έχουμε επανέναρξη για play-off και 5-8, αλλά τα play-out έχουν τα τρία σπουδαία παιχνίδια. Ξεκίνημα στις 5 στο Αγρίνιο, όπου το Αγρίνιο, όπως γράφει και ο φίλος μας εδώ, να μην λησμονήσω να τον αναφέρω γιατί κάνει το αυτονόητο, μια αναφορά στη μεγάλη απώλεια για την ομάδα και το ποδόσφαιρο του Αγρινού και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα και της ΑΕΚ, αν θέλετε, όπως γράφει, πενθεί σήμερα η οικογένεια του Πανετολικού και της ΑΕΚ για το θάνατο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Διονύση Τσάμι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, βεβαίως, και από την ΕΡΑΣΠΟΡ και προσωπικά, αν θέλετε, σε έναν σπουδαίο παίκτη μιας άλλης εποχής. 70-80 εκεί μεσουράνησε αυτός ο ποδοσφαιριστής, αν δεν κάνω λάθος, στα 75 του. Λοιπόν, στο Αγρίνιο, Πανετολικός Κηφισιά, και μετά πάμε στις Σέρες, 5.30 ώρα Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ, και στις 7.30 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Η βαθμολογία στα play-out, ο Ατρόμητος δεν άγχεται στους 40, ο Πανετολικός με την Κηφισιά στους 31 βαθμούς και αυτοί έχουν μια σχετική ασφάλεια. Ο 12ος Πανσεραϊκός έχει 27 και ξέρει ότι με μια νίκη επί της Λάρισας θα την αφήσει 6 βαθμούς πίσω του, ενώ ο Αστέρας έχει 25. Μια ομάδα που θα τη συναντήσω μετά από χρόνια στην πρώτη κατηγορία στη Super League, ο Ηρακλής, πήγε να κάνει το μεγάλο κόλπο, όπως λέμε, κόλπο γκρόσο, αφού μιλάμε για Ιταλό προπονητή, τον Βάλτερ Ματσάρι. Αλλά τελικά την τελευταία στιγμή, και όπως γράφει το τούτο Mercato Web, η αρχική συνάντηση με τον πρόεδρο πήγε καλά, αλλά κάτι χτύπησε, λέει, σε τοίχο. Έτσι γράφουν οι Ιταλοί για την μη συμφωνία του Γυρεού με τον πολύ έμπειρο προπονητή, τον Ιταλό 65 ετών. Ο Πας Γιάννινα, νωρίτερα πήγαμε να πούμε και δεν προλάβαμε λόγω του δελτίου, ζει έτσι και αλλιώς δύσκολες μέρες από το περασμένο καλοκαίρι και από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το περασμένο καλοκαίρι λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας να παραμείνει στη ζωή έστω με πολλά προβλήματα, όπως και φάνηκαν στην πορεία, ή να οδηγηθεί από το περασμένο καλοκαίρι στα τοπικά πρωταθλήματα. Προτιμήθηκε από πλευράς Νίκου Σιόντι να μπει μπροστά, να συμμαζέψει τα συμμάζευτα ή ό,τι μπορεί τουλάχιστον, και χτες ανακοίνωσε ότι με την τοξικότητα που υπάρχει, λέει, με ανακοίνωση παιχτών και όλα τα υπόλοιπα και όσα συνέβησαν στη χρονιά, αποχωρεί. Θα επανέλθει, λέει, εφόσον υπάρχει όραμα από κάποιον επενδυτή σε συνεργασία με τον ερασιτέχνη που αναλαμβάνει από τούδε των πραγμάτων, αφού περιέχεται στα χέρια του η ομάδα, αφού είναι υποχρεωμένη να παίξει σε ερασιτεχνική κατηγορία, όπως θα είναι την ερχόμενη σεζόν η τρίτη εθνική. Πρέπει να γίνει η εκαθάριση της ΠΑΕ. Πρέπει, και αυτό το βασικό το επικαλέστηκε για μια ακόμη φορά ο Νίκος Σιόντης στη χθεσινή του κοινοποίηση, την ανακοίνωση αποχώρησης, ότι δεν πρέπει να χαθεί επουδενή η ρύθμιση χρεών, να πληρώνεται, και θα δούμε πώς θα διηγηθεί το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο σημαντικό μπορείτε να δείτε σήμερα και ίσως και αύριο, γιατί είναι ένα διήμερο με πολλά γεγονότα σημαντικά. Στα ποδοσφαιρικά υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Κόμο Νάπολη, παράδειγμα, 7 η ώρα Κοσμοτέ Σπορ 2. Άρσεναλ Φούλαμ, 7.30 Νόβα Σπορ Πρέμιερ, σήμερα αυτά. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Λειψία, Νόβα Σπορ 3. Ντέρμπι στην Ολλανδία, Άγιαξ Αϊτχόβεν, 9 το βράδυ, Νόβα Σπορ 2. Ο Σασούνα Μπαρτσελόνα στις 10, Νόβα Σπορ 1, μια εβδομάδα πριν το μεγάλο ντέρμπι, το κλασικό, στο Καμπ Νου, που ενδεχομένως και αυτό το Σαββατοκύριακο να οριστικοποιηθεί και ο τίτλος για την Μπαρτσελώνα, δεδομένου ότι αν νικήσει στην Παμπλώνα και αν δεν κερδίσει, δεν λέω να χάσει απαραίτητα, η Ρεάλ στην Βαρκελόνη από την Εσπανιόλ, τότε το κλασικό θα είναι έτσι κι αλλιώς ένα παιχνίδι απονομής τίτλου. Νομίζω και η Λα Λίγκα έχει φροντίσει γι' αυτό, να υπάρχει το τρόπο του πρωταθλήματος στο κλασικό, για να του δώσει κι άλλη έγκλη σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση που θα γίνει σε 8 μέρες στην Βαρκελόνη. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αφήσω, καθότι βλέπω απ' έξω έχει έρθει ο καλός φίλος συνάδελφος ο Φώτης Παρόλας. Να ευχηθώ σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, να αγαπάτε αλλήλους. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Ιδιαίτερες καλημέρες στον υπέροχο σύλλογο και τους καλούς φίλους από Τυχείο που βρίσκονται στην Μαρμαρίδα της Τουρκίας, εκεί στο Νότο, απέναντι από Κορόδο και τα λοιπά. Έχουν φιλικό παιχνίδι σήμερα με τους φίλους τους, τους Τούρκους εκεί της ευρύτερης περιοχής της Μαρμαρίδας. Καλημέρα λοιπόν, και τι καλύτερο, Τάσο μου και φίλοι ακροατές, να κλείσουμε με Ορφέα Περίδη, με ένα τραγούδι που παραπέμπει στο υπέροχο νησί της Χίου.

0: Η γεωργία αλλάζει εποχή. Σήμερα δεν αρκεί να προστατεύεις την καλλιέργεια, πρέπει να την ενισχύεις. Η Pharmachem, σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία Agrichem, υποστηρίζει τον Έλληνα παραγωγό με καινοτόμα σκευάσματα διαχείρισης της φυσιολογίας των φυτών. Μεγιστοποιούν την αφομοίωση θρεπτικών στοιχείων, ενισχύουν τη φυσική άμυνα των φυτών, μειώνουν το αβιωτικό στρες. Agrichem. Προϊόντα πραγματικής θρέψης που αποδίδουν στην πράξη. Αποκλειστικά από τη Pharmachem.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η Ορχήστρα Πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Ακούτε, έρασε.

0: ήθελα να αφήσω και το βιολί να παίξει. Αντάξει, Φώτη. Καταλαβες, έχει.
1: Σεβαστό. Καλημέρα, Αντιγόνη μου.
0: Καλημέρα, Φώτη μου. Καλημέρα σε όλους εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας.
1: Ναι, τέτοια χειμωνιάτικο πρωινό. Άφησα τον Τζάκι και ήρθα εδώ στην Αντιγόνη να ξυπνήσουμε όλοι μαζί τους φίλους οι οποίοι και να τους συμπαρασταθούμε, διότι ξέρεις τι είναι να ξεκινάς ένα τριήμερο, ας πούμε, για προς το καλοκαίρι, να αισθάνεσαι ότι πας καλοκαίρι εκδρομή, έχεις βάλει τα μαγιό σου, λέμε τώρα, έχεις βάλει τις βερμούδες σου, ξεκινάς, μπαίνεις στα μάξι και στα μισά του δρόμου λες, τι έγινε εδώ. Και το χειρότερο είναι να έχεις κλείσει και να πας σε νησί, Κώστα.
0: Αυτό είναι εντάξει. Όσοι το έχουν πάθει αυτό, είναι ό,τι χειρότερο.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Γιατί δεν αντικαθίστανται ούτε οι μέρες εντωμεταξύ, ούτε τα χρήματα.
1: Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, βέβαια, οι προβλέψεις υπήρχαν. Έλεγαν ότι κάποια στιγμή Πέμπτη Παρασκευή θα χαλάσει, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Έλεγαν ότι δεν πήγαινε το μυαλό σου. Έτσι. Ναι. Ότι θα έχουμε βαρύ χειμωνιά. Εδώ λέει στα βόρεια της χώρας χιόνισε κιόλας. Μάλιστα, είχαμε δει και κάτι από χτες.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
1: Πες μου τώρα, γίνεται. Πόσο να αντέξει αυτό το.
0: Πόσο να αντέξουμε.
1: Πόσο να αντέξει αυτό το.
0: Το δερματάκι σου. Το κρύο όμως λέει ότι κάνει καλό, να ξέρετε. Κάνει καλό το κρύο.
1: Εντάξει.
0: Και επίσης, εμάς εδώ η υγρασία την έχουμε συνηθίσει, βοηθάει πολύ. Ναι. Όταν είχα πάει στην Ισπανία για μια εβδομάδα.
1: Λέγε μου τέτοια, ναι.
0: Ναι, που πήγαινα κατά καιρούς, ναι, έτσι πολύ συχνά.
1: Ναι, πεταγώσουν
0: το πρώτο διάστημα.
1: Με το Λίαρ.
0: Ναι, όχι τώρα, πριν χρόνια.
1: Ναι. Αυτό λέω τώρα.
0: πήγαινα και παιδιά, το

0: δέρμα μου ξερενόταν, έσκαγε. Με πόναγε. Εκεί δεν έχει, τόση, δεν έχει την υγρασία που έχουμε εδώ. Είναι φοβερό δηλαδή. Δε, εδώ θα κάτσω. Μα
1: γι' αυτό λέει παλιά.
0: Παλιά, κάποτε.
1: Παλιά τότε με εθνοδάνειο, με τέτοια που παίρναμε, τις κάρτες που πήγαινες διακοπές και τέτοια.
0: Καλά, τότε ήμουνα, δούλευα 7 μέρες τη βδομάδα, πολύ ναι. Είχα, έβγαζα, ναι.
1: Με το που σηκωνόταν ο ήλιος, με το που έπεφτε ο ήλιος. Μεροδούλη, μεροφάει.
0: Έτσι.
1: Το μυστρί το πυλοφόρι. Κωνσταντίνος Παλιός στην ρύθμιση των ήχων. Εντάξει, για να πας διακοπές, να κάνεις αυτό που θέλεις, το όνειρό σου, πρέπει να δουλέψεις.
0: Και εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες πρέπει να έχεις τον Κωνσταντίνο Παλιό στη ρύθμιση των ήχων.
1: Έτσι, μια στήριξη ανάλογη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας.
1: Έλα τώρα.
0: Αυτό είναι, πρέπει να είναι πολύ επώδυνο, έτσι. Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης. Με αυτό μπορεί να χαρούν πολύ.
1: Τι, θα βγούμε στους δρόμους.
0: Παγκόσμια ημέρα τόνου. Αυτό δεν το λέω στον αέρα, Κώστα. Ναι. Παγκόσμια ημέρα τόνου, ναι.
1: Τι τόνου.
0: Του τόνου το ψάρι, ε.
1: Α, ναι, ναι, νόμιζα ότι...
0: Τι ένας... Να το, τόνος.
1: Της βαρίας, της δασίας και της περισπομένης.
0: Το ματάζεσαι. Να ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Τι άλλο είναι. Και Παγκόσμια ημέρα των blogger. Ωρε, θα γίνει χαμός σήμερα με τους bloggers.
1: Οι blogger έχουν πάρτι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όλες αυτές οι παγκόσμιες ημέρες, τελικά αυτό με την παγκόσμια ημέρα δεν έχει χάσει και τη σημασία του...
0: Δεν προλαβαίνεις καταρχάς να βρεις σημασία κάθε μέρα σε τόσες. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να υπάρχουν.
1: Καλό είναι να υπάρχουν, μας θυμίζουν κάποια πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: τώρα, έτσι όπως βλέπω εγώ, το Λεωνάρντο Νταβίτσι εδώ είναι ένα πίνακα. Εδώ. Και τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη απ' την άλλη. Κοίτα το βλέμμα, λίγο δεν ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Με τον πίνακα.
1: Έτσι που πάει η κατάσταση.
0: Έφαγε πρόστιμο,
1: από τη Γιουρολίγκ. Μόνο πρόστιμο 10.000 και έφαγε και 3 αγωνιστικές. Τιμωρία να μην μπορεί να παραστεί, νομίζω αυτό είναι άδικο και λόγω της σημασίας των αγώνων, έτσι, αλλά και λόγω του παραπτώματος. Εντάξει, σηκώθηκε από τη γωνίτσα του εκεί που ήταν τιμωρία, εδώ θα κάθομαι που έλεγε ο άλλος, σε μια γωνία θα είμαι φρόνιμος, μάσε τον Αναστόπουλο που έλεγε, πήγαν τον αποβάλει διετής πριν χρόνια και έλεγε... Εδώ θα κάθομαι, εδώ... φρόνημα, δεν θα ξαναμιλήσω.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ. Ήταν πολύ χαρακτηριστικός.
1: Φρόνημος καθόταν, πετάχτηκε με call a foul, call the foul. Εντάξει, παρεξηγήθηκαν οι άλλοι. Εντάξει, ήταν και άλλα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι με όλη αυτή τη φασαρία, τα κυνηγητά που έγιναν στους παίκτες του Παναθηναϊκού, ξέρεις, ήταν ανατροπή, δεν το περίμεναν οι άνθρωποι. Σου λέει και 6 και 7 και 10 νίκες, είχε πει ο άλλος, θα κάνω. Κατάλαβες, όταν γίνεται αυτό, αντί να γίνει αυτό, να γίνει το 0-2, κάπως έρχεται, τρελαίνεσαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό είναι, δεν το δικαιολογώ, αυτή είναι η αιτιολογία του όσα συνέβησαν μέσα από πλευράς Ισπανών. Και παρόλα αυτά έχουν 5.000 πρόστιμο. Με όλα αυτά που συνέβαν. Μπήκαν μέσα άνθρωποι, κυνήγαγαν τους παίκτες, φώναζαν, τους έλεγαν τα security εκεί πέρα στην ομάδα, καθίστε, μη σηκώνεστε, μην πανηγυρίζετε. Τι είναι αυτά, πού είμαστε.
0: Εγώ πιστεύω ότι όντως είναι λίγο υπερβολή, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνει έφεση, να πάμε ας πούμε στο, στο Δήμο τη συνέλευση, παλιά που πηγαίνανε εδώ στην Πνίκα, να μαζευτούμε εκεί να, και δια της ανατάσσεως της χειρός ας πούμε να πούνε άντε από 3 αγωνιστικές μία. Κατάλαβες, κάπως έτσι το βλέπω, αυτό συστήνω, αυτό προτείνω για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, γιατί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο Final Four. Αντί να τα πάμε και χθες με την παρουσία και του Ολυμπιακού, αν πάνε και οι δύο ελληνικές ομάδες και όλα αυτά, προστεί το μίσος και ο αλληλός παράγμος.
0: Έλατε. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει διαζώσεις είτε όλο το Final Four, είτε τον ημιτελικό που θα γίνει στο Telecom Center Athens στις 22 Μαΐου. Και επίσης είχαμε και ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή στον Mike James για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Μια και τα λέμε τώρα αυτά με τις ποινές, να τα πούμε όλα.
1: Δηλαδή εκεί τώρα. Ναι.
0: Και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
1: Ναι, Αντιγόνη μου, δηλαδή τώρα πρόσεξε. Με αναστολή. Γιατί λογικό και δίκαιο είναι ο παίκτης, ας πούμε, είναι τώρα στα τελειώματα. Μεγάλης ηλικίας θέλω να πω είναι. Δεν ξέρεις του χρόνου τι θα γίνει και τι διάθεση θα υπάρχει. Σου λέει είναι ένας κρίσιμος αγώνας στην έδρα του. Ας μην τον αφήσουμε απ' έξω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ είναι λογική η ποινή. δεν τον αφήνεις απ' έξω, δεν τον αποκλείεις από τη συμμετοχή στον επόμενο αγώνα, γιατί σου λέει είναι κρίσιμος, είναι ο τελευταίος, είναι, το καταλαβαίνω. Στο άλλο, έπεσε ο Πέλεκης μέσα σε 5 ώρες. Δηλαδή, ναι, από την ώρα που συνέβη, το πρωί το κουβεντιάζανε, το μεσημέρι ανακοινώθηκε η ποινή.
0: Τόσο γρήγορα συνήθως ανακοινώνονται οι ποινές.
1: Ναι, έγινε τηλεδιάσκεψη.
0: Έγινε σε χρόνο τετέ.
1: Πήρανε non-paper. Ναι. Εντάξει, θα αφήσουμε αυτά το Σαββατοκύριακο να δούμε, είναι μπροστά μας. Έχουμε εδώ συναντήσεις πολλές, ενδιαφέρουσες και για τα play out και για τα. Για την
0: και θέσεις. Elite League, για την ποιος θα ανέβει από
1: αυτό,
0: την Elite League.
1: Ναι,
0: είναι
1: αυτά,
0: ωραίο το μπάσκετ.
1: Εμείς μπορούμε να μην ρίχνουμε φώτα εκεί, αλλά εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολύ κόσμο.
0: Θα έχετε, θα ακούτε Ερασπορ και θα ακούτε, θα βάλετε και ΕΡΤ 2 Σπορ όσοι έχετε δυνατότητα και βρίσκεστε σπίτι, γιατί θα καλύψει όλα αυτά τα παιχνίδια, τα έχει μεταδόσεις. Τώρα έχουμε και τα 3 παιχνίδια για την 6η αγωνιστική, τον Play Out της Super League. Για να πούμε εδώ τώρα, στις 5 η ώρα, Πανετολικός Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Θέλεις, έχεις έμπνευση, θες να
1: Πανετολικός
0: πούμε κάτι.
1: Κηφισιά.
0: Πανετολικός Κηφισιά.
1: Δεν μπορώ, έχω δεσμευτεί απέναντι στον Νίκο. Άσο.
0: Άσο, ε.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, αλλά εγώ μάλλον διπλό θα πω.
1: Είσαι κοντοχωριάνη, τι να κάνεις.
0: Ναι, τι να κάνεις.
1: Πρέπει να τους συμπολίτες
0: εκεί. Νίκο, συγγνώμη.
1: Σκηφισιάς. Ναι.
0: Άντε, θα πω χ διπλό.
1: Χ δύο, έτσι, να το γλυκάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις 5:30 Πανσεραϊκός Λάρισα, ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Πώς, τι λες για όλα αυτά. Πανσεραϊκός Λάρισα.
1: Πώς είμαι ο Πανσεραϊκός σε αυτούς τους αγώνες, δείχνει άλλο πρόσωπο, έτσι.
0: Έχει λίγο αρχίσει και παίρνει τα πάνω του.
1: Ναι, εντάξει. Η Λάρισα απ' την άλλη έχει απογοητεύσει πλήρως και τους οπαδούς και τους φιλάθλους και γενικότερα τους φίλους της Λάρισας, τη συμπαθούς αυτής της ομάδας που έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα, μην τα θυμόμαστε και κλαίμε τώρα αυτά. Άντε χ.
0: Χίλεσαι.
1: Μπάσκετ.
0: Λοιπόν, άσο χ, λέω.
1: Άσο χ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδί.
0: Και στις 7:30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
1: Ναι. Εντάξει. Αστέρας.
0: Αστέρας, λες
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, άσο, άσο.
0: Χ διπλό.
1: Δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Μην τολμήσετε και παίξετε τίποτα από αυτά που είπαμε. Να το ξέρετε. Εδώ. Ναι, γιατί θα βγουν.
1: Όπως καταλαβαίνετε, εάν παίξει αυτά που λέω εγώ θα χάσει γιατί θα έρθουν τα άλλα. Αν παίξει αυτά που έρθει η Αντιγόνη θα χάσετε γιατί θα έρθουν τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς. Οπότε μην. Όχι. Κάτι το δικό σου
1: κλιμάτο.
0: Ναι, δεν είναι θέμα. Βρε το Βαλάτη, καλημέρα. Βαλάτη, ορίστε, καιρό είχες. Πώς είσαι, κάτι είχες κάνει και ένα χειρουργείο, κάτι αυτά. Πώς είσαι.
1: Α, επανήλθε. Ναι, Δημήτριος.
0: Αντιγόνη, λέει, είδες τι κάνεις με την ποιήση. Όλο γράφω. Άκου, λέει. Ανέβηκα στην Τζιτζιριά να κόψω κεραμίδια. Λύθηκε το χειρόφρονο και έφυγε το μουλάρι.
1: Δεν, κοίταξε, Βαλάτη, δεν
0: Βαλάτη,
1: κάνει. Καταληξία
0: δεν είναι, δεν έχει. Για αρχή όμως είναι καλό, λέει και ο Κώστας ο παλιός.
1: Βαλάντι, άκου τώρα εδώ να μαθαίνεις.
0: Τώρα. Ναι. Χαμήλωσε τη μουσική, σε παρακαλώ, Κώστα, γιατί τώρα θα θα μιλήσει ο Φώτης.
1: Αν σχίσεις την καρδούλα μου που είναι χαρισμά σου, θα δεις με γράμματα χρυσά γραμμένο το όνομά σου.
0: Φανταστικό.
1: Αισθάνθηκα ότι είναι και όρθιοι. Χειροκροτούν όρθιοι. Έτσι το αισθάνθηκα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Παιδιά, παίρνετε ιδέες έτσι. Τώρα εσείς σημειώνετε τώρα. Δεν ξέρω, είσαστε, θα μου πεις τώρα, έχετε πάει, έχετε φύγει όλοι για Πρωτομαγιά.
1: Έχετε τον πόνο σας.
0: Φτάσατε στο προορισμό σας, παιδιά.
1: Πολύ κίνηση.
0: Ναι, στείλτε κάνα μήνυμα. Ναι, στείλτε κάνα μήνυμα να δούμε πού είσαστε. Αν εργάζεστε ή αν έχετε πάει σε προορισμούς ωραίους και μας ακούτε, έχει παρεούλα. Πώς επικοινωνείτε, Viber. Era Sport το κανάλι μας. Συνδέστε, είναι και δωρεάν. Ή αλλιώς θα δώσετε μόλις 11 λεπτά, είναι η χρέωση, για ένα μήνυμα στο 54160. Γράφετε σπόρα, αφήνετε ένα κενό. Την καλημέρα σας, ό,τι άλλο θέλετε εδώ στην παρέα μας.
1: Εδώ σας περιμένουμε.
0: Και τι άλλο μου έχεις ετοιμάσει?
1: Έχω διάφορα
0: σιγά
1: σοφίσματα,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: όχι άλλο, σε δόσεις.
1: Σε τακτικές δόσεις, μην πέσουν όλα μαζί. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή Φώτη. Αφιερωμένο στην Αντιγόνη. Βρίσκει κάποιος ένα τζίνι και του ζητάει να αναστήσει τη μάνα του. Το τζίνι, λέει, αποκλείται να τα βάλει με το Θεό. Τότε ο άλλος ζητάει να πάρει η ομάδα του Ολυμπιακού το Champions League και λέει το Τζίνι, δεν μου λες καλύτερα το όνομα της μάνας.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Αυτό είναι παραφράζ, το ξέρεις. Διαμορφώνεται καταλήλως.
0: Ναι, το έχουν πει και αντίθετα. Παναθηναϊκή για Ολυμπιακούς και τέτοια.
1: Τι λέει εδώ, με τα έλεος λέει με την Ισπανία και παραθέτει εδώ πέρα ο φίλος ένα ποιηματάκι, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ.
0: Α, λέει να το χρησιμοποιήσεις, λέει.
1: Να το έχω και εγώ. Ευχαριστώ πάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένε. Γιατί έτσι γίνεται αυτά, η ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, καταλαβαίνετε. Και πολιτισμού πρέπει να μοιράζονται αυτά για να ανέβει το επίπεδο γενικότερα όλων. Κατακόρυφα,
0: ναι,
1: δεν
0: τώρα πλησιάζει και ο τουρισμός, κατάλαβες.
1: Πρέπει να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο.
0: Άλλο πρόσωπο, βέβαια.
1: Μην κοιτάς το χειμώνα που είμαστε μεταξύ μας.
0: Κατάλαβες.
1: Πρέπει κατακόρυφα να...
0: Ρε, καθίστε καλά, βρε, κάτω από την μπάρα, βρε, καθίστε κάτω από την μπάρα τώρα.
1: Ναι, καταλαβαίνετε, πρέπει να δείξουμε ένα άλλο, έτσι, περιστή.
0: Ναι, ναι, ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
1: Ορίστε.
0: Ναι,
1: έστειλε ο Νίκος μήνυμα σου.
0: Μα δε Viber, δεν τα έχεις διαβάσει.
1: Κάτσε,
0: τίποτα.
1: Να μπω, Νίκο, συγγνώμη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Νίκος.
0: Μέχρι να τα βρεις, θέλεις να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Θα ήθελα να βάλουμε δύο τραγουδάκια.
1: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει το κορίτσι.
0: Έχεις ελληνικό εκεί, ελληνικό. Σας τα αφιερώνουμε. Ο Φώτης έχει φτιάξει ωραία τραγουδιά.

0: Είδατε τι σας βάζουμε, γιατί λέω τώρα, έτσι. Δεν μπορεί κάπου θα έχετε πάει που θα έχει θάλασσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ήταν... ο Φώτης μου τα είχε όλα έτοιμα, έτοιμα.
1: Μαύρη παιδί μου, ήταν, ο καιρός τις τελευταίες ημέρες ήταν πήγαινε προς καλοκαίρι.
0: Ναι, έτσι, ναι,
1: ούτε
0: ναι.
1: Καν άνοιξε δεν έδειχνε, γιατί όταν έχει χτύπαγε 25, 24, 26, ανάλογα την περιοχή, πάει ο άλλος, λέει, άντε κανονίσουμε ένα τριμέρο να ξεφύγουμε, να πάμε λίγο να ανοίξει το μάτι. Αλλά είπαμε. Άλλα ο άνθρωπος σχεδιάζει.
0: Και άλλα του έρχονται.
1: Και άλλα, ναι.
0: Παρόλα αυτά, πιστεύω παρόν. Ότι. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι φύγανε ευρεώτη καιρό και να έκανε. Φύγανε τρέχοντας.
1: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Λέει, πάμε στα μηνύματα. Ο Αντώνης. Καλή εκπομπή από τη χειμωνιάτικη, ορίστε, Νάξο.
0: Από την Νάξο, Αντώνη.
1: Αέρα, κρύο, βροχή, Αντιγόνη μου. Πάνω που άρχισε ηλιοθεραπεία, το γύρισα στην κρυοθεραπεία.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και η κρυοθεραπεία είναι ωραία, παιδιά. Ναι. Διατηρεί το δέρμα, να ξέρετε. Ναι,
1: Αντιγόνη, νωρίτερα.
0: Ενώ η ζέστη σε κάνει, σε σταφιδιάζεται. Δεν είναι δηλαδή για ζέστες.
1: Και δεν είναι μόνο ζέστη, είναι που και ο ήλιος δεν κάνει καλό.
0: Και ο ήλιος δεν κάνει καλό.
1: Πια, έτσι.
0: Εκτός αν είσαστε σε δροσερές θάλασσες και βουτάτε και εντάξει.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα. Πέρσι που έλεγα ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια να γλιτώσουν τα αδέρφια Χριστό Βασίλη. Μερικοί λέει είχαν αντίθετη άποψη. Τώρα η διοίκηση φεύγει, λέει, υπόχρεωση οικονομικά ορεσιτέχνη στα αδέρφια στο απειρόβλητο για τα προβλήματα που υπάρχουν για την ομάδα. Η Αλεξάνδρα τα γράφει αυτά.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
1: Είδες, και γυναίκες πώς ασχολούνται. Μπράβο. Ενεργά πλέον.
0: Πολύ ωραία. Αλεξάνδρα, όμως εσύ δεν έστειλες μήνυμα να χρησιμοποιούσα τη φωνή σου στους ακροατές που για αύριο.
1: Μαζέψαμε υλικό.
0: Μαζέψαμε απλά μόνο δύο κορίτσια. Δύο κορίτσια.
1: Δύο κορίτσια, μην το σκέφτεστε.
0: Ναι.
1: Είναι η ευκαιρία σας.
0: Ντρέπονται, μου φαίνεται.
1: Είναι η ευκαιρία σας να αναδειχθείτε. Να αναδειχθείτε.
0: Του χρόνου πάλι. Να είμαστε καλά.
1: Την Πέμπτη, λέει εδώ πέρα ο Ντίμ, έκανα το τέταρτο μπάνιο και χθες τούμπα ο καιρός. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι ότι το μακρινό 2000, τέλος Απρίλη, χιόνιζε στο σουφλί. Μα φαντάρος, λέει τότε, λέει ο Δημήτρης.
0: Wow, Δημήτρη, ναι, και εγώ έκανα, πρόλαβα και έκανα ένα μπάνιο πριν δύο εβδομάδες.
1: Ο Αντώνης είναι στις επάλξεις και αυτό το πρωινό.
0: Γεια σου, Αντώνη, με τα ωραία λουλούδια σου.
1: Διαπίστωσα μια συγκεκριμένη απουσία μηνύματος. Θα ήθελα με τη σειρά μου να συνεχίσω την παράδοση που έχει κάνει με την ερώτηση πώς λέγεται το τραγούδι της εισαγωγής. Και καταλαβαίνετε ότι.
0: Αυτό το πράγμα που κάνετε δεν είναι σωστό. Ναι. Δεν είναι σωστό.
1: Η μόνη λύση είναι να αλλάξουμε τραγούδι εισαγωγής.
0: Κοντοζυγώνει, Φώτη. Κοντοζυγώνει, διότι τώρα που τελειώνει η σεζόν θα αλλάχθει και το τραγούδι, παιδιά.
1: Πρέπει...
0: Και έτσι έχω βρει το νέο τραγούδι. Ναι, με το Φώτη. Δεν σας λέμε τίποτα.
1: Νυχθημερών παλεύουμε.
0: Θα πάθετε την πλάκα σας.
1: Τουλάχιστον. Καλημέρα στο Πήλιο. Χιόνισε, ορίστε ο Περικλής. Σήμερα ταξιδεύω για Θεσσαλονίκη για μία βάπτιση. Καταλαβαίνετε.
0: Απίστευτο.
1: Χιόνισε στο Πήλιο, κύριε Σεγγύρη. Και πιο βόρεια να δείτε τι έγινε το βράδυ χτες. Μου έχουν στείλει τα βιντεάκια και τα σχετικά.
0: Περικλή.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Η ποινή είναι τελεσίδικη και όχι εφέσιμη, λέει η Μαρία. Μαρία δεν πήρε τηλέφωνο όμως. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Όσο και να τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο, τόσο τον μπορών και αυτός με τη σειρά του θα απορώνει την ομάδα. Το συμπέρασμα είναι ότι το 8ο είναι πιο σίγουρο από ποτέ, λέει ο Τάσος από την Τριπολιτσά. Να οι φωτογραφίες εδώ.
0: Αχ, πολύ ωραίο. Έχει
1: Κοζάνη.
0: Σύννεφα βέβαια. Στην Κοζάνη έχει συννεφιά, αλλά είναι εντάξει, δεν είναι μαύρα.
1: Ναι.
0: Και άραχνα.
1: Εντάξει, υπομονή και σήμερα. Από αύριο σιγά σιγά θα ίσα να χαλάσει το τρίμερο, ξέρετε, τα σχετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ευθύμης θέλει τις καλημέρες του. Ο Αναστάσης, τόσο Ανέστη, καλό μήνα, παιδιά. Και άλλη φωτογραφία, έτσι λίγο.
0: Πολύ όμορφη. Αυτή η παιδιά. Παιδιά, λοιπόν, ακούστε. Είναι μια φωτογραφία που βλέπεις τις κεραμοσκεπές από τα σπιτάκια. Στο βάθος είναι η θάλασσα και βουνά πιο, ακόμα πιο
1: απέναντι.
0: Βάθος. Ναι, απέναντι. Και ο ουρανός είναι όλο σύννεφα. Και έχει κάπως σκοτεινιάσει η εικόνα, όλη η φωτογραφία. Δηλαδή δεν είναι φωτεινή με ήλιο, αλλά είναι υπέροχη.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Έντονα χρώματα, ωραία. Έστω και λίγο έτσι καταθλιπτικά, αλλά είναι
0: ό,τι
1: πρέπει.
0: Αποστόλη, έχεις χτυπήσει φλέβα. Αυτό το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ, της Παπαμακαρίου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Καλημέρα, βάλτε ρογμή, λέει. Πω, αυτό εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι για 9 η ώρα το πρωί.
1: Θα βάλω παπάζογλου.
0: Ναι. Ας βάλουμε τον Αύγουστο να
1: έτσι, κάπως. Μπράβο. Χριστός Ανέστη, καλό μήνα, παιδιά. Αντιγόνη μας φτιάχνει τη μέρα με το χαμόγελο. Παιδιά, το χαμόγελο λείπει. Λείπει, σπανίζει και καταλαβαίνετε ότι είναι ζητούμενο ο Γιώργος, ο καπετάνιος.
0: Έλα καπετάνια, κοίτα, τι γίνεται.
1: Κοίτα εδώ συνοδηγός.
0: Και το τριφύλι το βλέπεις, τριφύλι. Το έβγαλε βίντεο στη φωτογραφία αυτή. Καλά, ο σκύλος είναι, δηλαδή δεν μπορώ. Κοίτα, έχω ερωτευτεί με αυτό το σκύλο.
1: Ευθυτενής μπροστά, κοιτάει, σου λέει, εδώ μπροστά κοιτά.
0: Είναι φοβερός, είναι ένας γλύκας.
1: Κάθεται ο σκύλακος στη θέση του συνοδηγού.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα γοράκι μου, έλα εδώ να δεις εδώ τι εκολάπτεται. Στον κόρφο σου.
0: Αν ήρθε και μέσα. Ο Νίκος, παιδιά, έστειλε ένα μήνυμα. Διάβασε πρώτα το μήνυμα.
1: Ρε, σε Αντιγόνη, τα παίρνεις από το στοίχημα και ρίχνεις τον κόσμο στα κουβά.
0: Δηλαδή, εγώ όχι, καμία σχέση δεν έχω, να ξέρετε, απολύτως.
1: Ανεβάζεις τις αποδόσεις.
0: Ίσα-ίσα που λέω ό,τι λέμε εδώ, μην το παίξετε. Μην το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Ναι,
1: διευκρινιστική ερώτηση ο Γιώργος στέλνει. Για τη συνταγή χτες που έλεγες.
0: Α, για τα γιουβαρλάκια.
1: Τα πετάμε ζεστά ή τα αφήνουμε να κρυώσουν πρώτα?
0: Ποια? Στην καταπιώνα μας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Άμα ξεγίνει το γιουβαρλάκι, το αφήνεις λίγο να κάτσει στην κατσαρόλα.
1: Ναι, να χωνέψει.
0: Γιατί λέει, έλεγε η γιαγιά μου, να κάτσει λίγο, να πάει η ψυχή στη θέση της. Και μετά. Να πάει η ψυχή στη θέση της. Και μετά τα σερβίρεις και τα βάζεις. Όχι με το που γίνανε μπαμ.
1: Ναι, αν καίει και πολύ, δεν τα ευχαριστήσεις.
0: Δεν το ευχαριστήσεις, εντάξει. Έτσι, ένα τσίκλε με τώρα, δεν λέμε για πολλή ώρα. 5-10 λεπτά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Έστειλε και καλημέρα ο Ιάκωβος από τη Μήλο, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Γεια σου, Ιάκωβε. Mm-hmm. Πολύ μου αρέσει που στέλνετε από διάφορες περιοχές.
1: Και όχι μόνο από όλη τη χώρα, είναι και εκτός των συνόρων. Ναι. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Ρε, τι μου κάνεις τώρα με την Παπαμακάριου τώρα, Αποστόλη, και δεν κολλάει τώρα.
1: Ψάξε λίγο και θα δούμε.
0: Μπορεί να βάλουμε ένα σφινάκι λίγο.
1: Ναι, ναι. Mm. Ένα για του Know Us Better. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Και βέβαια, εκτός από τους αγώνες τους σημερινούς, αύριο έχουμε και τους αγώνες που ενδιαφέρουν πάρα πολύ για το ποιος θα πάρει το προβάδισμα. Ήδη το έχει η ΑΕΚ. Αν θα συνεχίσει να το έχει για το πρωτάθλημα, το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο βέβαια έχει ακόμα 4 αγωνιστικές και νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος περιορίζονται οι διεκδικητές. Ξεκινήσαμε με 3, τώρα είναι μάλλον 2 και βέβαια μετά από τα αποτελέσματα τα αυριανά θα ξέρουμε που τι μελιγενέστε, αγαπημένοι. Mm-hmm. Και βλέπω ότι δεν με ερημνάς για να μιλήσω, ξέρεις, κατάλαβες, να γίνει κάπως. Ναι, τέλος πάντων. Α, δούμε. Θα σε περιμένω μέχρι αύριο το μεσημέρι.
0: Να με περιμένεις, δει.
1: Τάξε μου που λέγανε παλιότερα. Λοιπόν, πάμε.
0: Κάνω.
1: Έχει τώρα break on through.
0: Έχει δελτίο πολιτικών ειδήσεων στο Earth News Radio. Mm-hmm. Και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό αβεβαιότητα η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, ανέφερε. Το Ιράν λέει ναι στις συνομιλίες χωρίς προηγούμενη άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσεις σωστά, θα αντέξεις τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά, Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Είδατε, παιδιά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Χατήρια δεν χαλάμε.
1: Καλή καρδιά που λέει. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι μια και με αυτό το τραγούδι το οποίο μας το θύμισε εδώ και παμψηφί πέρασε να ακουστεί. Είναι μέσα στα πλαίσια από αυτή η εκπομπή. Τώρα, Αντιγόνη, θέλω να πω δύο πραγματάκια, Κώστα. Επειδή κάνουμε χαβαλέ και ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κάνουν σάτιρα, κάνουν πλάκα, ναι. Τους βλέπεις και λες, έλα μωρέ, τι είναι αυτός. Και για εμάς εδώ μπορεί να έχουν υποθεί και να σκέφτονται διάφορα. Ναι. Σου λέει, έλα. Αλλά ξέρετε ότι αυτοί που κάνουν χιούμορ και σε ένα βαθμό πετυχημένο ή προσπάθεια, μετράει η προσπάθεια, το αποτέλεσμα ας πούμε, που βγαίνει, θέλουμε να είναι ευχάριστο, είναι ίσως και πιο προβληματισμένοι, ίσως είναι και πιο βασανισμένοι. Και όταν έχεις περάσει πολλά στη ζωή σου, φαντάζομαι και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, πιστεύω θα συμφωνούν οι περισσότεροι, και ξέρεις και έχεις εκτιμήσει τον πόνο, τις δυσκολίες, την ανηφόρα της καθημερινότητας, καταλαβαίνεις πόσο σημασία έχει η πλάκα, ο χαβαλές, το να ξεχνιέσαι για λίγο και με τη βοήθεια εδώ της Αντιγόνης και των άλλων παιδιών που βρισκόμαστε εδώ, προσπαθούμε όλοι μαζί. Και αυτό κάνει καλό και σε εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι ότι υποδιόμαστε ένα ρόλο. Κάνει καλό και σε εμάς. Το ευχαριστιόμαστε, το απολαμβάνουμε. Μέσα από τις δυσκολίες της ζωής, να έρχεσαι εδώ με την Αντιγόνη ή με τα άλλα παιδιά, να κάνεις μία ώρα εκπομπή ξεχνώντας τα βάσανά σου, έτσι. Να φαντάζεσαι πράγματα, να γελάς μαζί με τους ακροατές, βοηθάτε και εσείς πάρα πολύ και αυτό είναι το ζητούμενο, και μετά να προσγειώνεις ανώμαλα στην πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτή είναι η εκπομπή. Δεν ξέρω, συμφωνείτε, διαφωνείτε. Τώρα το σκέφτηκα με το τραγούδι που μπορεί να φαινόταν παράτερο με το κλίμα της εκπομπής, αλλά όμως όχι. Είναι μέσα στο πνεύμα που θέλω να πιστεύω. Έτσι.
0: Έστειλε και ευχαριστώ ο Αποστόλης που το ζήτησε. Η καλή εκτέλεση, λέει, είναι με Ζαφύρη Μελά. Υπάρχει και σε ντουέτο με Πάολα Αμέ, λέει ένας άλλος. Μπορεί να μην διαφωνήσω ότι είναι αρκετά καλή εκτέλεση, αλλά θα σας πω κάτι. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου θεωρώ ότι είναι μία φωνάρα. Δεν ξέρω ποιοι είναι πριν και τι και πώς και δεν τους ανερώ, αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι το άστρο της Μαριάννας Παπαμακαρίου, είναι να φανεί. Ναι. Οπότε αυτό.
1: Ναι, και έχει μια φωνή που μπορεί να θυμίζει ας πούμε άλλες μεγάλες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, ως προς την βραχνάδα, ναι, προς την ερμηνεία, ναι. Αλλά είναι κάτι ενδιάμεσο.
0: Και δίνει και ψυχή, ναι, δίνει είναι και κάτι ψυχή ενδιάμεσο. Και έκανε κάποια στιγμή ένα live στο TikTok, ναι. Και μπήκα στο live μέσα να δω τι θα πει.
1: Και συμβαίνει.
0: Και ήθελε, είχε ανοίξει κουβέντα, ήτανε πάρα πολλοί κόσμος στο live. Και είχε ανοίξει κουβέντα και ρώταγε ότι επειδή θα φτιάξει τώρα καινούρια τραγούδια και έχει βρει αυτά και τα λοιπά, και ήθελε την άποψη του κόσμου για να προσανατολιστεί τι ζητάει περισσότερο ο κόσμος, τι θέλει, τι του αρέσει. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Βέβαια. Που έκανε.
1: Ναι, εντάξει, γίνεται. Κατεβαίνει στο λαό δηλαδή.
0: Θέλει να έχει επαφή σχέση.
1: Να αφουγκράζεται και τον γκέλ και τις ανάγκες του κόσμου. Σωστό. Καλημέρα, λέει, στο Μουντιάλ της Ρωσίας, λέει ο Χρήστος. Είχαμε χορτάσει βροχή Ιούνιο μήνα, με κακό αποτέλεσμα στις καλλιέργειες και στο μέλι Ελάτου, αφού έβρεχε κάθε μέρα στο Μέναλο, λέει ο Χρήστος, φίλος της ΑΕΚ, αδερφός σου.
0: Wow.
1: Από Τρίπολη, αδερφή ψυχή.
0: Εγώ κάνω έτσι wow για το μέλι, έτσι, που είπε μέλι Ελάτου. Συνήθως... Νίκο, σου άρεσε το τραγούδι. Σ' άρεσε, έτσι. Εντάξει, μας το είπανε ότι ο Μελάς το λέει καλύτερα. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Βάζει πιο πολύ πόνο.
0: Ας μην μπούμε ποιος λέει καλύτερα. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι η Μαριάννα Παπαμακαρίου το είπα. Ότι είναι φωνάρα η κοπέλα. Φωνάρα.
1: Λοιπόν, συζητούμε συγγνώμη με τον Ζαφύρη. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ο καθένας.
1: Περιορέξιος. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάποια στιγμή οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται για όλους και για τον κύριο Γιαννακόπουλο. Δεν πάει άλλο. Ναι, αλλά παιδιά. Ωραία τα ακούτε,
0: όχι,
1: ωραία
0: όλους,
1: τα διαβάζουμε,
0: λες, για όλους. Όλους.
1: Αλλά υπάρχουν παίκτες που έχουν κάνει χειρονομίες, μην το ξεχνάμε, έτσι, και έχουν προκαλέσει το κοινό μέσα στο ΆΚΑ και έφυγε έτσι.
0: Ξέρετε τι
1: υπάρχουν
0: γίνεται.
1: Προπονητές που έχουν σκαρφαλώσει επάνω σε κάγκελα και πάνε να πηδήξουν να δίρουνε και έχουν πάρει πρόστιμο 3 χιλιάρικα. Έτσι, μπράβο.
0: Θα σας πω, ξέρετε τι συμβαίνει,
1: πάρτε το λαιμό.
0: Συνήθως,
1: ναι, για όλους. Συμφωνώ για όλους.
0: βλέπουν τους, τέλος πάντων, τους δίνουν λίγο μάλλον μεγαλύτερη βαρύτητα στους προέδρους των ομάδων, mm-hmm. επειδή είναι υποτίθεται
1: τα κεφάλια,
0: ναι. η βιτρίνα, πέστε το όπως θέλετε μπροστά.
1: Αλλά
0: το...
1: και οι άλλοι παρασύρουν κόσμο,
0: ναι,
1: τους φιλάθλους, κατάλαβες, με συμπεριφορές.
0: Και οι παίκτες και όλοι πρέπει να υπάρχει ισορροπία, η ισορροπία. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, μια και... Το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας είναι πιο έτσι κουλτούρα έτσι, και πόνος. Και μια και το πήγαμε εδώ, να πω κάτι που έχει πει ο Ευρυπίδης. Πρόσεξε, δηλαδή στην εκπομπή είναι αυτή σοβαρή τώρα, έτσι. Μέσα από το χιούμορ περνάς πράγματα. Ο θυμός, λέει, που υπερβαίνει τα όρια προξενεί τρόμο. Και η υπερβολική καλοσύνη εξαφανίζει όμως το σεβασμό.
0: Φοβερό αυτό. Πολύ καλό αυτό.
1: Λοιπόν, είπαμε. Όλα έχουν τα όρια τους. Καλή, αλλά. Λοιπόν, όχι, συγγνώμη, θα έχει πιο καφές.
0: Φώτη μου, δεν θέλω να...
1: Με συγχύσατε.
0: Να συγχύσεσαι, μην ταράζεσαι.
1: Ταράζεσαι, ευτυχώς που ήρθα τον Νίκο και ηρέμησε.
0: Ναι, και ηρέμησε, ίσιοσε ο άνθρωπος.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη Φώτη, καλό μήνα. Πάνω απ' όλα ΑΕΚ, σημαίνει Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης και τονίζω το ένωσε, γιατί ένωσε τους... Το βορρά με το νότο.
0: Πολύ σωστά.
1: Χρήστο, ναι. Βλέπεις, το χτενίζω λίγο.
0: Το χτενίζω. Ωραία,
1: το χτενίζω. Γιατί είπαμε. Τώρα εξηγούνται όλα, κοίτα. Μια ωραία φωτογραφία. Θες να την περιγράψεις.
0: Παιδιά, ακούστε. Έχετε δει σε σπίτια, πώς στην πλάκα υπάρχουν αυτά τα σπίτια.
1: Ναι,
0: που όπως περνάς είναι τα παράθυρα που είναι στο ύψος σου, mm-hmm. ας πούμε, έτσι, ναι, του σπιτιού. Ναι. Και έχουν
1: χαμηλά,
0: τα κάγκελα.
1: Δηλαδή, χαμηλά.
0: Είναι χαμηλά δηλαδή. Ναι. Και έχουν κάγκελα. Ναι. Είναι λοιπόν κάποια κάγκελα τα οποία ενώ ξεκινάνε ευθεία, μετά κάνουν μια κοιλιά
1: στο
0: τέλος.
1: Μια
0: κούρμπα στο τελείωμα.
1: Προς τα έξω. Σαν φούσκωμα
0: προς τα έξω.
1: Σαν να έχεις κυλόπονο.
0: Και έχει πάει στη φωτογραφία ένας τύπος με μια κοιλιά.
1: Η οποία εφαρμόζει τέλεια.
0: Εφάπτεται στο φούσκωμα. Πολύ καλά.
1: Πού τα σκέφτονται, πού τα βρίσκουν. Μπράβο, Αντωνάκη. Καλημέρα από δροσερία Άμοργο. Προχθές μπάνιο, σήμερα τζάκι, λέει ο Γιώργαρος.
0: Μα πραγματικά, εγώ χθες άνοιξα το air conditioner για ζέστη, δηλαδή.
1: Φωτογραφία από καρδίτσα με βαριά συννεφιά, βροχερή,
0: έχει,
1: λέει
0: έχει
1: η καρδίτσα.
0: Πολύ συννεφιά. Και ωραία φωτογραφία mm-hmm. είναι αυτή όμως. Πολύ ωραία.
1: Η Ευρωλίγκα τιμώρησε το Γιαννακόπουλο με τρεις αγωνιστικές, αλλά δεν σκέφτηκε ότι όλοι θα μείνουν απ' έξω από το γήπεδο γιατί τα κλειδιά τα έχει ο Δημητράκης.
0: Καλά.
1: Πάντως, εγώ αν ήμουν Δημητράκης και έφτασε ο Παναθηναϊκός εκεί, αποκλείεται να μην ήμουν στο γήπεδο. Δεν ξέρω, θα μεταμφιαζόμουν, θα ήμουν πώς θα ήμουν, θα κρυβόμουν πάνω στην ταράτσα, από τη σκεπή θα έμπαινα σαν Spider-Man, δεν ξέρω εγώ σαν άλλος. Αποκλείεται να μην είμαι μέσα στο Final Four. Εντάξει, μπορεί να μην εμφανιστώ κάτω, αλλά μέσα θα είμαι.
0: Δεν μπορεί, και εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει.
1: Καλό μήνα, λέει ο Άκης, φωτογραφία από το δρόμο.
0: Καλό μήνα, Άκη, να προσέχεις mm-hmm. το δρόμο.
1: Από Ρεστιάδα προς Καρδίτσα. Έφτιαξα και εκεί ο δρόμος η Εθνική μια χαρά, παιδιά. Δηλαδή, φτιάχνουν τα πράγματα όσον αφορά τους δρόμους και τις μετακινήσεις, νομίζω γίνονται πιο εύκολα. Καλημέρα, ο Στέλιος. Ο Μελέτης είναι εδώ, συννεφιασμένος και ο Ταΐγετος.
0: Γεια σας, κύριε Μελέτη.
1: Χτες γέμισε χιόνι, λέει.
0: Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Κατάλαβες.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, Μάη μήνα.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς κάτω εκεί, Σπάρτη, Γήθιο.
0: Πω, τι φωτογραφία είναι αυτή.
1: Κοίτα,
0: φανταστικό. Καλά, η θάλασσα, παιδιά, έχει ένα σμαραγδί χρώμα.
1: Αυτά δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να τα πω.
0: Ελαφρό κυματάκι επάνω. Έχει ένα κυματάκι επάνω. Και τα σύννεφα από πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μπλε σκούρο με άσπρο,
1: yes.
0: λίγο γκρι. Δεν έχει δηλαδή, δεν είναι αυτά τα σκούρα.
1: Αντιγόνη, θα μου τα χαλάσει. Το ξεκίνησε με σμαραγδί και μου πας λίγο γκρι. Βρες κάτι άλλο, ρε παιδί. Πες το κάπως ποιητικά. Τι γκρι.
0: Πώς θα το πω, δεν ξέρω.
1: Βρες ένα, ξέρω εγώ. Κοντά στον γκρι, αλλά.
0: Γκρι, φαμπές.
1: Παρός. Βρες κάτι, ρε παιδάκι, με έτσι λίγο πιο ποιητικό. Κατάλαβε. Να εκφράσει τον γκρι με. Κάτι τέτοιο, ναι. Τυρκουάζ, ξέρω εγώ. Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Ο Χόρχε εδώ στέλνει φωτογραφία.
0: Χόρχε, τι γίνεται. Τώρα θα τον ακούσουμε το Χόρχε. Τώρα θα τον ακούσουμε. Σε λίγο θα είναι παρέα μας.
1: Νικόλαος, συννεφιά εδώ μεγάλη. Βλέπω από Θήβα, πορεία προς Αθήνα. Καλά να είμαστε, καλά να περνάμε. Μας ακούνε όλα τα παιδιά στους δρόμους. Βρίσκονται, σου λέει. Οπ, εδώ. Έρα σπορ το πρωί να ανοίξει η καρδιά μας. Παραλία Καλαμάτας. Κάνουμε μπάνιο. Με αυτό το κρύο, ρε παιδιά, αποκλείεται. Δεν σε πιστεύω.
0: Κοίτα, η θάλασσα είναι οκ. Το έξω είναι τώρα λίγο το θέμα, το ζόρι τελικά. Τη στράφηκε.
1: Εντάξει, μπήκαμε στη θάλασσα. Άμα βγούμε μετά, τι θα γίνει.
0: Τίποτα. Θα είναι τα στενοφορεί. Μπουρνούζι και ντύσιμο αμέσως. Δεν κάθεσαι έξω έτσι.
1: Άμα σε δω με μαγιό, Νίκο, Νίκο, πήγαινε, βγάλει μια φωτογραφία
0: άνετα,
1: με μαγιό.
0: Άνετα, το έχει, το έχει.
1: Θα σε πιστέψω.
0: Ναι.
1: Τι, θες κάτι να κάνεις τώρα εσύ.
0: Ναι, θέλω κάτι να κάνω.
1: Κάνε, άντε να δω.

0: Να, και Στέφανος, καλημέρα παιδιά. Από συνεφιασμένη Πάρο. Πω, Πάρο. Θέλω να έρθω μια βόλτα στην Πάρο. Έχω πολλά χρόνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις, αυτά τα νησάκια, τα, πώς να τα πούμε, τα. Βέβαια, η Πάρο είναι με στην μόδα. Αλλά τα λίγο πιο παραμελημένα στο μυαλό μας ή στο μυαλό κάποιον. Ας πούμε, όλοι λένε Μύκονο, Σαντορίνη. Ίσως τα αυτά πρέπει λίγο να ρίξουμε μεγαλύτερη προσοχή. Πραγματικά λυπάμαι για τους Ισπανούς όταν θα έλθουν στο. Πάνω στο Μαρούσι, ούτε ψήλο στον κόρφο τους λέει, από αυτά που έχουν να πάθουν για να ακούσουν. Ψυχραιμία, παιδιά, πάνω αυτά που λέγαμε, γιατί τίποτα δεν έχει κρυθεί, όλα είναι ρευστά. Πρέπει να τελειώσει και ο αγώνας ο τρίτος ευνοϊκά προς τον Παναθηναϊκό, γιατί αν δεν τελειώσει έτσι, τότε τα πράγματα δεν ξέρουν πώς μπορεί να εξελιχθούν. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να συνομιλήσουμε με Ρόδο, την αγαπημένη Ρόδο, και έχουμε εκεί το φίλο μου τον Χόρχε τον Αθανασίου. Καλημέρα, Χόρχε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, αγοράκι μου. Τι γίνεται εκεί, χειμώνας?
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν είμαι στη Ρόδο.
0: Οχ, πού είσαι?
1: Είμαι σε άλλο νησί της Δωδεκανήσου, την Τήλο.
0: Τήλο, τι τάμα είχες?
1: Όχι, έχουμε μια εκδήλωση εδώ η οποία έχει να κάνει με τον Δωδεκανησιακό Σύλλογο Αυτοάνωσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου, που λέγεται Θάλια. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια εκδήλωση, έχω προσκληθεί, λογικό είναι να συμμετάσχω κι εγώ, αλλά αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι βρίσκομαι σε ένα νησί όπου δεν ήξερα ακριβώς την ιστορία, αλλά τώρα την έμαθα, νησί των Άνων Ελεφάντων. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν ελέφαντες εδώ και είναι νάνοι. Κάποτε όμως υπήρχαν. Ένας ελέφαντας, γι' αυτό έστειλα και τις φωτογραφίες, μάλλον τη φωτογραφία που έστειλα.
0: Ναι, γιατί έχεις λόγο, για πες.
1: Ο ελέφαντας, ο νορμάλ στην Αφρική ή όπου και αν βρίσκεται, έχει περίπου ύψος 4,5 μέτρα. Ναι. Ο νάνος ελέφαντας, λέει λοιπόν η ιστορία και λένε οι επιστήμονες, είχε ύψος 1,5 μέτρο. Ο τελευταίος, μάλλον ο πρώτος ελέφαντας που ήρθε σε αυτό το νησί, ήρθε κολυμπώντας από Μικρασία, που είναι απέναντι από άλλο νησί της Δωδεκανήσου. Ήρθε τέλος πάντων εδώ, αναζητώντας καλύτερη ζωή, καλύτερη τροφή, καλύτερη, τέλος πάντων, καλύτερο τρόπο παραγωγής κτλ. Αλλά δυστυχώς τα ηφαίστεια που έχει εδώ γύρω χάλασαν την βλάστηση και μόλυναν το νερό, με αποτέλεσμα ο ελέφαντας, λέει, να συρρυκνωθεί, να γίνει μικρότερος.
0: Έλα.
1: Ναι, για να μπορέσει να επιβιώσει, Φώτη μου.
0: Ναι, κατάλαβα, προσαρμόστηκε.
1: Ναι. Και τι έχει γίνει τώρα? Οι επιστήμονες λοιπόν στη σύγχρονη εποχή έχουν βρει σε μια σπηλιά εδώ στην Τήλο σκελετούς 90 ελεφάντων.
0: Έλα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι πράγματι υπήρχε μια καλή γενιά η οποία υποχρεώθηκε να ανήκει στην κατηγορία των νάνων. Αυτή είναι η ιστορία η οποία υπάρχει εδώ, είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Τώρα μεταξύ μας κάνει και ψύχρα. Μπορεί να μην κάνει κρύο, μπορεί να έχουμε ήλιο, αλλά ψύχρα κάνει.
0: Ναι, έχει πέσει η θερμοκρασία.
1: Και φαντάζομαι, εντάξει, λίγο πολύ έχουν πέσει και αυτοί που υποστήριξαν ότι τώρα αρχές του Μαΐου θα είχαμε ψυχρούλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω, και αν μου επιτρέπετε, έχει να κάνει με κάτι που έγινε στη Βραζιλία. Έχω δει, Φώτη, στο ημίχρονο να βγαίνει ο διαιτητής με όπλο στο χέρι. Έχω δει διαιτητή να έχει ρατσιστική διαφορά ή να κάνει ρατσιστική επίθεση σε παίχτη σε αγώνα Α εθνικής κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που συνέβη σε αγώνα τέταρτης εθνικής κατηγορίας δεν το έχω ξαναδεί.
0: Για πες.
1: Και το καταγράφω και το μεταφέρω. Σε παιχνίδι τέταρτης εθνικής κατηγορίας, στο 17ο λεπτό του παιχνιδιού, ένας παίχτης φιλοξενούμενης ομάδος αισθάνθηκε αδιαθεσία, έπεσε ανέστητος στον αγωνιστικό χώρο, και καταλαβαίνεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς μαρκάρισμα, χωρίς σύγκρουση, χωρίς κτλ., τρομάζει τους πάντες. Και πράγματι, τα πράγματα φάνηκαν να είναι πάρα πολύ δύσκολα και άσχημα από την αρχή. Μπήκαν οι γιατροί μέσα, ξαναήρθαν οι γιατροί, ειδοποιήθηκε να πάει ασθενοφόρο και καταλαβαίνεις. Όλα αυτά σοκάραν τους πάντες, αλλά περισσότερο φαντάζομαι σοκάραν τον διαιτητή. Τι έκανε ο διαιτητής? Γονάτισε και προσευχότανε. Το ξάνι. Με τα χέρια ψηλά έβλεπε τον ουρανό και προσευχότανε, παρακαλούσε τον Θεό και τα θεία γενικότερα να βοηθήσουν εκείνη τη στιγμή τον ποδοσφαιριστή να γίνει καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σκηνές οι οποίες άμα δεν τις δεις, είτε βίντεο, είτε αν είσαι εκεί, είτε φωτογραφίες κτλ. Όχι, δεν το πιστεύεις, αλλά λες, δεν συμβαίνουν αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Τέλος πάντων, μέσα στα απολογία του παλικάρι, τον ποδοσφαιριστή, βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει πάει ήδη σπίτι του.
0: Ωραία.
1: Ναι, και ευχαρίστησε και τον, γιατί του δείξαν εικόνες κτλ. Για την βοήθεια του, του διαιτητή και τον ευχαρίστησε δημόσια με τη social media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσευχές κτλ.
0: Πάντως, Χόρχε, έχω την εντύπωση ότι τον τελευταίο καιρό αυτά τα τέτοιου είδους, ας πούμε, περιστατικά αυξάνονται και σε ένταση και σε αριθμό. Είδες προχθές τι έγινε χτες με τον Γκάλινιτς που στο τρίτο δεκάλεπτο, δεν ξέρω αν το ξέρεις και αν το είδες, έπαιξε γροθιές με έναν παίχτη της αντιπάλου ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα βγήκε ο Μπράντοβιτς και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της ομάδας για τη συμπεριφορά του Γκάλινιτς. Τέτοια περιστατικά πολλαπλασιάζονται. Δεν ξέρω πού οφείλονται, ας πούμε.
1: Υπάρχει και στο ποδόσφαιρο στην. Στην Ισπανία, τη Θαραγώσα, ναι. Ο Αντράντα, ο τερματοφύλακας από την Αργεντινή, του δείχνει κόκκινη κάρτα ο διαιτητής, και μετά από λίγο σπρώχνεται με έναν αντίπαλο και του τραβάει μια γροθιά στο πρόσωπο. Και με αποτέλεσμα τιμωρηθεί με 13 αγωνιστικές του τερματοφύλακας. Ο οποίος βέβαια
0: βγήκε
1: στη
0: χρονιά.
1: Συγγνώμη,
0: ναι. Ναι.
1: Υπάρχει μια επιθετικότητα η οποία δικαιολογείται. Βέβαια δεν είμαι επιστήμονος για να το πω με σιγουριά, αλλά δικαιολογείται ότι συμβαίνει μετά από την κλεισούρα που είχαμε στην περίπτωση της COVID.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα η κλεισούρα ήταν το εμβόλιο, όλα μαζί, τίποτα από αυτά γίνει κάτι άλλο.
0: Υπάρχει μια αύξηση τώρα, αυτά οι ειδικοί θα τα αποφανθούν. Εγώ αυτό παρατηρώ, σαν παρατήρηση το λέω.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Ωραία,
1: η βία δυστυχώς έχει έρθει πολύ πιο κοντά στον
0: αθλητισμό. Και δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Μπράβο, πιο κοντά στην καθημερινότητά μας. Ναι, καλά τα λες. Πιο κοντά στην καθημερινότητά μας. Εντάξει, Χόρχε, σε ευχαριστώ. Καλή επιστροφή. Να απολαύσουμε
1: εκεί. Καλή συνέχεια. Φιλιά,
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε πληροφορίες όχι μόνο από τους δαιμόνιους ρεπόρτερ που είναι οι φίλοι μας ακροατές, αλλά και από τους ρεπόρτερ ερευνητές δημοσιογράφους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Από όλα τα άκρα της περιοχής της χώρας. Παιδιά, Σάββατο εδώ, ευχάριστη έκπληξη που είμαστε
2: καλά,
0: μαζί.
2: Εγώ κρατάω και την ιστορία αυτή που είπε. Ήταν πολύ ωραία με τους ελέφαντες. Ναι, πολύ ωραία.
0: Για να μην στεναχωριέστε, λέει, ούτε και την Αντιγόνη, ούτε και εμάς, τόσα χρόνια, αδελφά σωματεία, ξέρεις εσύ, σε μένα απευθύνεται. Εντάξει, θα τα βρούμε εδώ με την ιδέα, θα τα χαλάσουμε.
2: Εντάξει.
0: Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη, λέει ο
2: Χρήστος. Να είσαι καλά, Χριστό.
0: Ωραίο τραγούδι, η Ρούλα.
2: Είδες, Ρουλάκι μου, είδες.
0: Πολλά τα μηνύματα, παιδιά, δεν τα προλάβω, σας το λέω από τώρα όλα. Ήδη είμαι στα μηνύματα που έχουν έρθει πριν από τις και μισή. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Είστε μια ευχάριστη πρωινή παρέα, λέει ο Χρήστος Πιλάρισα. Και στέλνει και τις απαραίτητες φωτογραφίες.
2: Ωραίες, έχει ήλιο, απλά κάποια συννεφάκια έτσι άσπρα λίγο καλύπτουν. Εντάξει.
0: Καλώς από τα κύριε Κολέκη ο Άγγελος, Αντιγόνη Φώτη, από Κατερίνη. Καλή morning ο Παναγιώτης, Αντιγόνη Φώτη, έτσι ακριβώς είναι.
2: Από Αλεξανδρούπολη.
0: Πρώτα λέει πρέπει να κλάψεις πολύ για να μπορέσεις να κάνεις τον κόσμο να γελάει, λέει.
2: Έτσι
0: ο
2: είναι, ναι.
0: Παναγιωτάκος, έτσι. Ο Αντώνης επανέρχεται.
2: Αντώνη, ζωήρεψες, βλέπω, εντάξει, μια χαρά είσαι.
0: Ξύπνησε.
2: Τούμπανο είσαι.
0: Τούμπανο. Καλημέρα. Καλώς τον Παναθηναϊκό θα κάνει τιμωρία όσον αφορά τη συσπήρωση, λέει ο Παναγιώτης, ο Ευθύμης. Βάλε και ένα τραγούδι, λέει εδώ.
2: Ρουμάνικο. δεν τα έχω τώρα αυτά. Τώρα αυτά δεν τα έχω πρόχειρα. Αλλά μην ανησυχείς, θα επανέλθουμε με ρουμάνικα. Μ' αρέσουν από όλες τις χώρες.
0: Αυτό έλεγε,
2: τα τραγούδια. Και όποτε κολλάει, βάζω δηλαδή.
0: Αν πάρουμε Ευρωλίγα, βλέπω το Γιαννακόπουλο, λέει ο Νίκος, να κατεβαίνει από την οροφή σαν τον Ρουβά.
2: Όχι σαν τον Ρουβά. Σαν τον, πώς τον λένε, τον Τόμ Κρούζ.
0: Τόμ Κρούζ, ναι.
2: Τόμ Κρούζ.
0: Mission Impossible.
2: Δεν θα κουμπάει πουθενά, θα είναι απλωμένα χέρια, πόδια έτσι.
0: Mission Impossible, ναι. Καλημέρα, Φώτη. Καλό μήνα. Να έχετε ωραίο και όμορφο Σαββατοκύριακο. Γράφει ο Νικόλας από τον Άλυμο. Πάρα πολλά μηνύματα, έτσι. Πάρα πολλά μηνύματα.
2: Να είστε καλά, είστε φοβερή παρέα, παιδιά, εδώ. μαζί.
0: Ο Αποστόλης, συμφωνώ λέει με το Χαβαλέ που λες, αλλά μας μπερδεύεται. Παπα-Νικολά και Μαυρογεννίδης μου λένε να στείλω κάτι σοβαρό για να το διαβάσουν.
2: Αποστόλη, εντάξει, κοίταξε. Είναι ωραία και τα σοβαρά, έτσι, και χρειάζονται. Έτσι να προσγειωνόμαστε.
0: Να έχεις αίσθηση που βρίσκεσαι, να ξέρεις την πραγματικότητα και από εκεί και πέρα.
2: Το θέμα είναι ότι την παραξέρουμε την πραγματικότητα, την παραγνωρίζουμε και καλό είναι λίγο να. Μια μικρή πάυση να γίνεται. Να κουλάρουμε.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει ότι πρέπει να στυλιτεύσουμε τη συμπεριφορά του Προέδρου. Το έχουμε κάνει επανειλημμένος, αλλά προχθές νομίζω δεν συνέβη κάτι τραγικό που να επισύρει ποινή τριών αγωνιστικών. Έτσι, μπροστά σε όλα αυτά που έγιναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, και στα Πέριξ και στην Εξέδρα, και είπαμε ναι, το στυλιτεύουμε. Απρεπέστατη ίσως συμπεριφορά σε άλλες περιπτώσεις, όχι σε αυτή. Έτσι, αλλά ο κανόνας πρέπει να ισχύει για όλους. Οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους. Γιατί μετά όταν επιλεκτικά αποφασίζουμε πού θα πέσει ο Πέλεπκης και πού όχι, τότε νομίζω.
2: Ήταν θετικό πάντως που μετά έβγαλε και μία ανακοίνωση και είπε. Εκθίασε στην ουσία τον προπονητή της Βαλένθια και.
0: Συγκρατημένα, δηλαδή, είπε αυτό που ήθελε να πει. Εντάξει, γιατί και ο προπονητής, ξέρετε, είχε την πικρία του.
2: Είναι σωστό να γίνεται αυτό.
0: Ο Μαρτίνε δεν το περίμενε. Σου λέει εντάξει, θα περάσω. Έχω την έδρα. Είμαι καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον επιθετικά έχω δείξει ότι βγάζω φωτιές. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα περάσω. Και ξέρεις, όταν σου έρχεται αυτή η ανατροπή η μεγάλη, είσαι κάπως ανάμεσα στο δεν ξέρω πώς να αντιδράσω και για τους φιλάθλους. Και για τους προέδρους, για τους ιδιοκτήτες της ομάδας. Γιατί άλλα περιμένεις, άλλα έχει υποσχεθεί και άλλα συμβαίνουν. Βέβαια δεν έχει κρυθεί και δεν έχει τελειώσει τίποτα, έτσι. Το λέω γιατί πρέπει και εδώ να συγκρατηθούν οι δικοί μας.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μην πάμε οφθαλμό αντί οφθαλμού.
2: Όχι με τίποτα. Γιατί είπαμε να χαιρόμαστε τον αθλητισμό και αυτό που προσφέρει, έτσι.
0: Λοιπόν, να πάρουμε κανένα ελληνικό.
2: Να κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι που έχει διαλέξει εδώ.
0: Ποιος, ο
2: και
0: Κώστας?
2: Ο Φώτης, αλλά ο Κώστας το επέλεξε από αυτά που.
0: Ναι, εγώ προτείνω και άλλος επιλέγει. Δημοκρατικά.
2: Ναι, ναι, δημοκρατικά. Δίνει πολλές επιλογές ο Φώτης. Εντάξει.
0: Δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Να λοιπόν, δούμε από εβδομάδα είμαστε. Δεν
0: Δευτέρα είμαστε, Τετάρτη είμαστε, μην φοβάσετε τίποτα.
2: Αχ, τέλεια, τέλεια.
0: Σου φτιάξα την εβδομάδα.
2: Κάτι έκανες, δεν ξέρω. Κάτι έκανες και το γύρισες το πράγμα.
0: Μίλησα στα κλιμάκια που έπρεπε. Άντε, φυλάκια.
2: Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Η γεωργία αλλάζει εποχή. Σήμερα δεν αρκεί να προστατεύεις την καλλιέργεια. Πρέπει να την ενισχύεις. Η Pharmachem, σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία Agrichem, υποστηρίζει τον Έλληνα παραγωγό με καινοτόμα σκευάσματα διαχείρισης της φυσιολογίας των φυτών. Μεγιστοποιούν την αφομοίωση θρεπτικών στοιχείων, ενισχύουν τη φυσική άμυνα των φυτών, μειώνουν το αβιωτικό στρες. Agrichem. Προϊόντα πραγματικής θρέψης που αποδίδουν στην πράξη. Αποκλειστικά από τη Pharmachem.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με

0: Ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής Ζυμαρικά.
1: Με φέτα αρβανίτη.
0: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
2: Με φέτα αρβανίτη, παρακαλώ.
0: Και ο Γιώργος.
3: Δεν πειράζει, ό,τι μείνει, παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη.
0: Φέτα αρβανίτη.
4: Η δική μας γεύση.
5: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι Κινέζοι μαθαίνουν γρήγορα και κατακλείζουν την Ελλάδα. Εταιρείες μοντέλα φιλοσοφία. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά και παρουσιάζουμε 11 νέα αυτοκίνητα. Δύο θρύλοι επιμένουν με νέους θερμικούς κινητήρες. Οικονομικά και άνετα υβριδικά, νέα εξελιγμένα ηλεκτρικά. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
6: Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου θα φιλοξενήσει το Final Four του 27ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου, στο ΔΑΚ Μεσολογγίου, οι κατά τεκμήριο 4 κορυφαίες ομάδες μπάσκετ με αμαξίδιο θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δύο ημέρες γεμάτες μπάσκετ, μηνύματα και συγκίνηση. Συνδιοργανωτής Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του τομέα αθλητισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
9: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
12: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
13: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια εταιρεία από την Ιαπωνία. Μια αγαπημένη εταιρεία που έχουμε μεγαλώσει μαζί της. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν, στο παρόν, αλλά και στο μέλλον. Να την προδώσω, άντε να την προδώσω. Μιλάμε για την Nissan. Βρίσκομαι σε ένα πολύ φιλόξενο και οικείο μέρος, μαζί με την Κέλλη της Καρή, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Nissan Γιώτα Θεοχαράκης στην Ελλάδα. Γεια σου, Κέλλη.
14: Γεια σου, Πάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
13: Εγώ να σε ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά το περιβάλλον εδώ στη Λεωφόρο Αθηνών βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του ομίλου Θεοχαράκη. Τουλάχιστον εμένα μου φέρνει πολλές αναμνήσεις από το παρελθόν, ευχάριστες. Η αλήθεια είναι ότι η Nissan μας έχει συντροφεύσει όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε μεγαλώσει μαζί της, εγώ τουλάχιστον. Είναι μια εταιρεία που έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Το δε σπάει δε χαλάει μας έρχεται σίγουρα σε όλους στο μυαλό, με μοντέλα αγαπημένα από τη δεκαετία του 80 και όχι μόνο. Θέλοντας λοιπόν και λέγοντας αυτό, θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή, να πω ότι η Nissan ιδρύθηκε, η μαμά εταιρεία, το 1933 στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας ως Zitosa Seiso Co. και μετονομάστηκε σε Nissan Motor Corporation τον Ιούνιο του 1934, όπου ξεκίνησε και την παραγωγή των αυτοκινήτων Datsun. Μια εταιρεία Datsun που αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς προχώρησε και τώρα έχει φτάσει να είναι ταυτόσιμη με την αξιοπιστία. Το 1911 ο Μασουχίρο Χασιμότο ίδρυσε την Quashina Motor Car Works, πρόδρομο της Ιαπωνικής Αυτογεωμηχανίας. Το 1928 ο Γιουσουχίκε Αϊκάβα ανέλαβε την Nippon Sangyo, υπό την οποία προέκυψε και το όνομα Nissan. Nissan από το Nippon και Sangyo το San. Το 1933 έγιναν συγχωνεύσεις εταιριών όπως η Tobata Casting και η Dat Motor Car και οδήγησαν στην ίδρυση της Zitosa Seiso. Υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία ήταν κλειδιά στην ιστορία. Το 1934 η ολοκλήρωση του εργοστασίου της Γιοκοχάμα και η εξαγωγή τότε τα πρώτα 44 Datsun στην Ασία και στην Αμερική. Νομίζω αυτό ήταν το ορόσημο, το μεγάλο. Η κατάκτηση και η εισαγωγή τότε στην Αμερικανική αγορά.

0: Το 1935 η πρώτη μαζική παραγωγή και επιλογή του εταιρικού σήματος. Το 1944 η μετονομασία σε Nissan Heavy Industries λόγω του πολέμου και η διακοπή της παραγωγής. Το 1949 η επαναφορά του ονόματος Nissan. Και το 1952 η πρώτη συνεργασία με την Austin Motors. Το 1959 είχαμε το πρώτο εργοστάσιο εκτός Ιαπωνίας στην Ταϊβάν. Το 1960 την ίδρυση της Nissan Motor Corporation στην Αμερική. Το 1990 η Nissan North America. Το 1992 η Nissan Design Europe στη Γερμανία, όπου εκεί άρχισε και η ευρωπαϊκή προσέγγιση στους ευρωπαϊκούς πελάτες. Και το 2010 το λανσάρισμα του Leaf, που ήταν το πρώτο μαζικά παραγόμενο 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το 2014 η παραγωγή του NV200 στη Βαρκελόνη και του X-Trail. Και βεβαίως, αν κάνουμε ταξίδι στην Ελλάδα, και ελπίζω να μην σε έχω κουράσει.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία, τα λες πολύ πιο ωραία και από μένα.
0: Έκανα μια έτσι ιστορική αναδρομή, γιατί πραγματικά η Nissan είναι στην καρδιά μας και στη μνήμη μας. Στην Ελλάδα από το 1980 ο όμιλος Νίκ Γιώτα Θεοχαράκης κατασκεύασε Nissan στο εργοστάσιο του Βόλου με το Sunny, που ήταν το πιο δημοφιλές έτσι, αυτοκίνητο. Και βεβαίως τα πρώτα μοντέλα της Nissan ήταν τα Datsun, που ξεκίνησαν να παράγονται μαζικά το 1935. Και οι ρίζες νομίζω της Nissan είναι πολύ βαθιές. Μοντέλα όπως το Sunny έχουν κυκλοφορούν ακόμα και τώρα και δείχνουν την αξιοπιστία και το craftsmanship, επί το ελληνικότερο, το πόσο σωστοί ήταν οι Έλληνες έτσι, κατασκευαστές τότε. Πάμε λοιπόν να έρθουμε στο σήμερα και να μας πεις εσύ περισσότερα για την Nissan.
1: Καταρχάς όλες αυτές τις χρονολογίες, εγώ να πω και ότι έπρεπε να βάλουμε βασικά και την χρονολογία του 1961, όπου ήταν κιόλας όταν η Nissan έκανε την πρώτη αντιμετώπιση στην Ελλάδα μέσω της Νίκ Γιώτα Θεοχαράκης. Δεν ξέρω αν το ανέφερες αυτό.
0: Ναι, ναι. Άφησα να το πεις εσύ. είναι από τις μεγαλύτερες και παλιότερες εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων.
1: Έτσι ακριβώς. Το 1961 η Νίκ Γιώτα Θεοχαράκης ανέλαβε την αντιπροσώπευση της Nissan στην Ελλάδα. Να πούμε εντωμεταξύ ότι ήταν και η πρώτη αντιπροσώπευση της Nissan συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάνω από 65 χρόνια κοινής πορείας, έτσι, και δέσιμο χρόνων. Και νομίζω ότι πλέον κιόλας οι αξίες των δύο αυτών εταιριών έχουν κιόλας κάπως ταυτιστεί με την πάροδο τόσων χρόνων. Αλλά όπως είπες κι εσύ, ας έρθουμε στο σήμερα.
0: Μιας και το πες αυτό, θα σου πω ότι το 1976 ιδρύθηκε και η Teocar AEVE, μια μονάδα παραγωγής μεταλλικών καροτσών για τα ελαφριά φορτηγά Nissan. Και το 1978 δημιουργήθηκε εργοστάσιο συναρμολόγησης αυτοκινήτων της Nissan στο Βόλο, που λειτουργήσε έως και το 1995, παράγοντας περισσότερο από 170.000 οχήματα.
1: Που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Και όπως είπες και εσύ, ήταν εμβληματικά τα μοντέλα τα οποία παρήχθησαν στο εργοστάσιο στο Βόλο.
0: Το εργοστάσιο συναρμολόγησης της Nissan στο Βόλο, που λειτουργήσε από το 1978 έως το 1995, παρήγαγε περίπου, όπως είπαμε, 170.000 αυτοκίνητα. Έκλεισε στις 27 Απριλίου 1995 λόγω οικονομικών δυσχεριών και παράλογων, εγώ θα έλεγα, έτσι, απαιτήσεων του ελληνικού κράτους και την έλλειψη στήριξης. Είχαμε οικονομικές πιέσεις τότε. Φανταστείτε ότι ο Βόλος τότε είχε 400 εργαζόμενους οι οποίοι έμεναν και δούλευαν εκεί. Ήταν πολύ μαζί με την ΑΓΕΤ, νομίζω. Ήταν από τις μεγαλύτερες έτσι, βιομηχανίες στο Βόλο.
1: Διεθνών προδιαγραφών εννοείται εργοστάσιο.
0: Διεθνών προδιαγραφών, μα δεν θα άφηνε να χρησιμοποιεί τη φίρμα της. Η Nissan θα είχαν δώσει το trademark, δεν θα μπορούσε να έχει δοθεί αν δεν ήταν επιστοποιημένα και 100% στα πλαίσια, στα ιαπωνικά πρότυπα, τα οποία ξέρουμε που ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να... και είναι και τα υψηλά στάνταρτς που έχουν οι Ιάπωνες. Σήμερα να πω ότι στις εγκαταστάσεις λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6 MW. Πώς με βλέπεις, έχω κάνει δουλειά.
1: Πάρα πολύ. Εξαιρετικά. 10 με τόνο.
0: Λοιπόν, αλλά πραγματικά αυτό, πέρα από την εταιρεία και το όνομα Θεοχαράκης, που σίγουρα είναι κάτι που σου έρχεται στο μυαλό αμέσως, όταν σκέφτεσαι Nissan στην Ελλάδα, σκέφτεσαι την αντιπροσωπεία του Θεοχαράκη, είναι κάτι που έχει γίνει trademark και εξακολουθεί να είναι. παρόλες τις όποιες δυσκολίες έτσι υπήρξαν στο παρελθόν. Η κυριαρχία λοιπόν της Nissan άρχισε στα παλιά χρόνια με το Sunny και αργότερα νομίζω το πρώτο κορυφαίο που άλλαξε και την αγορά αυτοκινήτου στα crossover SUVs ήταν το Nissan Qashqai. Ένα αυτοκίνητο που μεγαλώσαμε μαζί του, έχει αλλάξει πάρα πολλές ουκολίγες έτσι γενιές και μας έχει συντροφεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Κύρια χαρακτηριστικά, νομίζω ότι είναι το πιο δημοφιλές και καλοποιημένο SUV στην Ελλάδα, το Qashqai. Περίπου, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν έχω τα τελευταία στατιστικά, περίπου 50.000 μονάδες κυκλοφορούν στην Ελλάδα, πρωταγωνιστής της πωλήσης κατηγορίας εδώ και 10 και χρόνια. Παραμένει νομίζω η παραδοσιακή η επιλογή των αγοραστών στα crossover SUVs. Γιατί έχουν, ποιος είναι ο λόγος που οι αγοραστές επιλέγουν να είναι ένα Qashqai, έτσι ένα Qashqai, γιατί, για την αξιοπιστία, την ευρυχωρία, την ποιότητα κατασκευής και τη σύγχρονη τεχνολογία. Η Nissan νομίζω ότι το έχει κερδίσει αυτό, όχι μόνο με το Qashqai που είναι ένα αυτοκίνητο που σίγουρα ξεχωρίζει με τις πωλήσεις του και όχι μόνο, αλλά και με άλλα δημοφιλή μοντέλα όπως το Micra. Ένα αυτοκίνητο που ήταν πολύ προσιτό, ένα αυτοκίνητο πόλης, ένα αγαπημένο αυτοκίνητο που η έξοδεν καλή μαρτυρία του το έκανε και πούλησε πάρα πολύ και αγαπήθηκε πάρα πολύ.
1: Έτσι.
0: Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το καινούριο.
1: Το περιμένουμε, η αλήθεια είναι το Μάιο του 2020.
0: Να γυρίσουμε πίσω στο Nissan το Qashqai.
1: Βεβαίως.
0: Και βεβαίως πρέπει να πούμε και για το Juke.
1: Έτσι θα τα πάμε. Με όποια σειρά θέλεις εσύ να το πάμε.
0: Ανοικό. Να αρχίσουμε με το Qashqai νομίζω που είναι πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον και μάλιστα τελευταία. Πήγατε και πολύ καλά στις πωλήσεις.
1: Αν θέλεις, ξεκινάμε με αυτό. Το Μάρτιο πήγαμε συνολικά πάρα πολύ καλά σαν Nissan. Κλείσαμε στις 1.260 ταξινομήσεις συνολικά στο σύνολο των επιβατικών αυτοκινήτων. Αυτό φυσικά άγγιξε ένα μερίδιο αγοράς στα 8,5%. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη συγκεκριμένη επίδοση, γιατί να πω κιόλας ότι είναι και η καλύτερη επίδοση σε απόλυτο νούμερο ταξινομήσεων που είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 10. Φαντάσου. Συνολικά λοιπόν στην...
0: Και να πω κάτι, ότι αυτό είναι και πολύ σημαντικό, είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι πολλοί οι παίκτες στην αγορά που έχουν μπει.
1: Σωστά.
0: Όχι μόνο από την Ευρώπη και τις άλλες, έτσι, Κορέα. Έχουμε και τους Κινέζους. Είναι
1: Σωστά.
0: Οι Κινέζοι οι οποίοι έχουν καταφέρει, νομίζω, να εισέλθουν με πάρα πολύ καλά νούμερα και έχουν πολύ μεγάλη εκπροσώπηση πλέον στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Η αγορά των crossover SUVs παραμένει και δείχνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο καταναλωτικό κοινό και μαζί με τη Mini και τη Super Mini εγώ θα βάζα, αφού δύο στους τρεις ανθρώπους επιλέγουν αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Βέβαια, κάθε φορά νομίζω όταν η Nissan παρουσίαζε ένα καινούριο αυτοκίνητο, καινούριο μοντέλο, ο πήχης ανέβαινε όλο και ψηλότερα. Για το Qashqai, ειδικά όταν έχεις κάτι πολύ καλό, κάτι που έχει πολύ μεγάλη αποδοχή, το καινούριο μοντέλο πάντα είχε τη σύγκριση μοιραία με το προηγούμενο και περίμενε στο κάτι παραπάνω. Εγώ μπορώ να πω ότι το τελευταίο, ειδικά που θέλω να μιλήσουμε για εδώ, η Power, γιατί τώρα έχουμε μπει πλέον στην ηλεκτροκίνηση, έχουμε μπει στην υβριδική τεχνολογία, έχουμε μπει στο plug-in hybrid, είναι αυτά τα οποία κάνουν τα μοντέλα αυτοκινήτων και ξεχωρίζουν και οι πελάτες, οι υποψήφιοι πελάτες, τα αναζητούν. Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν για το Qashqai. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις και κάποια ιστορική αναδρομή.
1: Κοίταξε, ιστορική αναδρομή φυσικά θα κάνω, γιατί το Qashqai γενικότερα κουβαλάει μια πάρα πολύ μεγάλη κληρονομιά. Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 2007, ήταν το μοντέλο το οποίο δημιούργησε την κατηγορία των crossover. Οπότε γενικότερα μέχρι και σήμερα θεωρείται ένας πρωτοπόρος στη συγκεκριμένη κατηγορία. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στην τρίτη του γενιά, η οποία όπως είπες και εσύ είναι πιο εξελιγμένη από ποτέ και από άποψη design και τεχνολογίας. Και αν είναι κάτι να πούμε σίγουρα για το κομμάτι της τεχνολογίας που δείχνει και το τεχνολογικό βάθος κιόλας της Nissan συνολικά σαν κατασκευαστή, είναι σίγουρα το e-power τρίτης γενιάς, το υβριδικό σύστημα e-power τρίτης γενιάς, που είναι μια καινοτομία της Nissan, ένα μοναδικό σύστημα της Nissan, που ουσιαστικά τι κάνει, για να σου το πω σαν ζουμί, προσφέρει ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη για φόρτιση στην πρίζα. Αυτό τώρα πώς γίνεται? Το e-Power διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα και έναν βενζινοκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας όμως λειτουργεί αποκλειστικά σαν γεννήτρια, ώστε να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Και ο
1: Όπου χρειάζεται. Και ο ηλεκτροκινητήρας είναι αυτός ο οποίος τελικά και αποκλειστικά κινεί τους τροχούς.
0: Παράγει το έργο.
1: Ακριβώς. Και για ποιο λόγο το λέμε αυτό το πράγμα και ότι είναι σημαντικό? Γιατί όταν ο ηλεκτροκινητήρας είναι αυτός που κινεί τους τροχούς, φυσικά έχουμε την απόλυτα ηλεκτρική αίσθηση οδήγησης, την πολύ χαμηλή κατανάλωση,
0: ακριβώς,
1: την ήρεμη οδηγική εμπειρία κτλ.
0: Την αθόρυβη. Επίσης θα έλεγα το εξής, ότι ο συνδυασμός αυτός σε κάνει να μην έχεις και το άγχος του να μπορείς να κινηθείς και έξω από την πόλη.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι το ζητούμενο σε κάποιον που θέλει να μπει στην ηλεκτρική, στον ηλεκτρισμό γενικότερα, και οι αποτρεπτικοί λόγοι είναι σε πόση ώρα θα φορτίσω, πόσο θα φτάσω και θα πάω, και αν μπορώ να φορτίσω εκεί που θα πάω. Έτσι, αυτοί είναι οι τρεις, νομίζω, κυριότεροι αποτρεπτικοί λόγοι. Μαζί με και την τσέπη, βέβαια. Δηλαδή, γιατί σκέφτεσαι ότι άμα φορτίσω στην Εθνική Οδό, θα μου κοστίσει ο κούκος αηδόνι. Θα με πάει 2-3 φορές επάνω. Αλλά νομίζω ότι το παρόν τουλάχιστον, είναι αυτό. Είναι ο συνδυασμός των αυτοκινήτων με υβριδική τεχνολογία, plug-in hybrid και βεβαίως το e-power, που συνδυάζει και τα δύο. Έχει τα καλύτερα από τους δύο
1: κόσμους.
0: Που σε κάνουν πραγματικά να το επιλέξεις.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς βλέπουμε τώρα ότι ο κόσμος προτιμάει τα υβριδικά ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή στο παρόν. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί φυσικά ακούμε πάρα πολύ την ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση πέρα από το μέλλον είναι και το παρόν, είναι στο τώρα. Ωστόσο νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο κόσμου το οποίο δυσκολεύεται να κάνει την πλήρη μετάβαση από τώρα. Mm-hmm. Έτσι, όπως να το κάνουμε, είμαστε και πλάσματα συνήθειας. Έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε στο πρατήριο να βάζουμε καύσιμο. Όλο αυτό φυσικά θα γίνει και η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται, και εκεί θα φτάσουμε εννοείται. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον το ελληνικό κοινό, προτιμάει μια πιο ομαλή μετάβαση και γι' αυτό το λόγο κιόλας προτιμάει οποιαδήποτε υβριδική τεχνολογία. Είτε είναι full hybrid, είτε είναι e-power, είτε είναι plug-in hybrid κτλ.
0: Οπότε τώρα έχει και έναν άλλο επιπλέον λόγο να προτιμάει την ηλεκτρική τεχνολογία, μας έχουν γίνει με τους διαφόρους πολέμους που ζούμε και στην Ουκρανία αλλά και στο Ιράν, όπου οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί παγκοσμίως. Έτσι. Κοιτάνε και ανενώσιμες πηγές ενέργειας, κοιτάνε ηλεκτρισμό, κοιτάνε πυρηνική ενέργεια.
1: Φυσικά.
0: Πολλοί είναι αυτοί που έχουν στραφεί και, ή τουλάχιστον θέλουν να στραφούν προς την πυρηνική ενέργεια, η ενέργεια γενικότερα. Μαζί και άμα δούμε τη μεγάλη εικόνα και δούμε και το AI που χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλη ενέργεια, καταλαβαίνουμε ότι αναγκαστικά και μοιραία ο κόσμος θα στραφεί προς τις ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Εννοείται.
0: Και ίσως και την πυρηνική. Η δικιά μου άποψη είναι ότι θα δούμε και εργοστάσια ενδεχομένως που θα παράγουν έτσι ενέργεια γενικότερα. Η φτηνή ενέργεια είναι αυτή που κινεί
1: φυσικά.
0: Την οικονομία.
1: Και πάντοτε οι ανάγκες των πελατών είναι αυτές που γενικότερα κινούν την αγορά. Έτσι, αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι ανάγκες, οπότε προς εκεί στρέφεται και ο κόσμος.
0: Για να μιλήσουμε λοιπόν για το Qashqai. Τι ήταν αυτό? Εγώ, αν κάνω μια ερώτηση στον εαυτό μου και έλεγα, τι είναι αυτό που έκανε τους αγοραστές να προτιμούν να αγοράζουν αυτό το αυτοκίνητο? Θυμάμαι όταν είχε πρωτοέρθει και είχε βγει στην αγορά, που λέγαμε όλοι, τι είναι αυτό, ένα περιψωμένο hatchback, ένα τι είναι, έτσι, τα crossover SUVs τότε τα κοιτάγαμε λίγο με μισό μάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι με την πάροδο του χρόνου και τις ανάγκες που σίγουρα αυξάνονταν, ήταν η υψηλότερη θέση οδήγησης. Τα στοιχεία δηλαδή που έκαναν ένα crossover να το προτιμάει κάποιος περισσότερο ήταν η υψηλή θέση οδήγησης, το αίσθημα ασφάλειας που προσέφερε, έτσι, ότι οδηγείς πιο ψηλά και βλέπεις τους άλλους από ψηλά και είσαι σε πλεονεκτική θέση. Οι χώροι,
1: εννοείται,
0: σαφώς, και βέβαια αργότερα και η εξελιγμένη τεχνολογία με τους εξελιγμένους κινητήρες. Τελικά όμως το ζητούμενο νομίζω είναι η οικονομία. Τώρα, παλιότερα, λέγαμε σε ένα αυτοκίνητο πόσο έχει 0% και τι τελική έχει τη δεκαετία του 80. Αργότερα περάσαμε και στη φάση του downsizing. Πήγαμε από τους μεγάλους κινητήρες στους μικρότερους. Και αυτό ήταν γιατί είχε να κάνει με την κρίση γενικότερα και το διοξίδιο. Το πόσο ο κινητήρας μολύνει το περιβάλλον. Και βεβαίως και τα εξαντλητικά έτσι, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την Ευρώπη στις εταιρείες, στους κατασκευαστές γενικότερα αυτοκινήτων, όπου πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα, ενεργειακό αποτύπωμα. Τώρα όμως, όταν πας και βλέπεις ένα αυτοκίνητο, κοιτάς πρώτα το value for money, δηλαδή το τι μου αγοράζουν τα χρήματα που παίρνω, και κοιτάς και την οικονομία.
1: Φυσικά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, φυσικά. Πλέον έχουν αλλάξει, όπως το λες, και οι ανάγκες και οι καιροί. Και μιας και μου κάνεις και την πάσα για την χαμηλή κατανάλωση, για την οικονομία, πρέπει νομίζω να τονίσουμε σίγουρα το κομμάτι της οικονομίας που προσφέρει το συγκεκριμένο, ας πούμε, σύστημα e-Power. Νομίζω ότι η κατανάλωσή του είναι εντυπωσιακή για αυτό το μέγεθος του αυτοκινήτου. Είναι μόλις τα 4,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.
0: Ούτε δίζελ.
1: Ούτε δίζελ. Πραγματικά ούτε δίζελ.
0: Έχουμε καταντήσει. Καταντήσει εντός εισαγωγικών, έτσι. με θετική το λέω.
1: Ξέρω πάρει ότι εσένα σου αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Οπότε.
0: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι οι συνθήκες αλλάζουν, ας πούμε. Τώρα μιλήσαμε και είπαμε τι κοιτάει κάποιος στην τσέπη του. Ένα νέο, εξαρτάται πόσο χρόνο είναι αυτός.
1: Πολλά πράγματα.
0: Ένα παιδί, ναι, ένα παιδί, ένας έφηβος που είναι. Τώρα θα κοιτάξει το τι έχει το αυτοκίνητο. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει, τι είναι? Το τάμπλετ. Τη συνδεσιμότητα.
1: Τεχνολογία.
0: Αυτό λοιπόν είναι, νομίζω, ότι ανάλογα με τους καιρούς αλλάζουν και τα ενδιαφέροντα και.
1: Έτσι. Και ανάλογα και με τις ηλικίες, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Ανάλογα με τις ηλικίες.
1: Ωστόσο, νομίζω ότι το κομμάτι της οικονομίας είναι κάτι που είναι καλοδεχούμενο σε όλες τις ηλικίες, έτσι, και είναι και.
0: Δηλαδή, για τους νέους, τώρα που μιλάμε για Κασκάι.
1: Ναι.
0: Εγώ τζουκ θα βλέπα ότι θα.
1: Φυσικά, έτσι, φυσικά, είναι. Φυσικά, φυσικά. Και εγώ προσωπικά βλέπω τον.
0: Ή και μικρά ηλεκτρικό.
1: Φυσικά, εννοείται. Εννοείται. Αλλά γενικό κιόλα. Το τζουκ για κάποιον ο οποίος δεν θέλει ίσως ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ένα εκπληκτικά νεανικό αυτοκίνητο, έτσι, δηλαδή είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
0: Ανέκαθεν
1: από όταν πρώτο εμφανίστηκε
0: το τζουκ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσεις σωστά, θα αντέξεις τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
6: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι Κινέζοι μαθαίνουν γρήγορα και κατακλείζουν την Ελλάδα. Εταιρείες, μοντέλα, φιλοσοφία. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά και παρουσιάζουμε 11 νέα αυτοκίνητα. Δύο θρύλοι επιμένουν με νέους θερμικούς κινητήρες. Οικονομικά και άνετα υβριδικά, νέα εξελιγμένα ηλεκτρικά. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
7: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10. Για βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
10: Τι παραπάνω προσφέρει το e-power? Καταρχήν υπάρχει και χωρίς e-power Nissan.
11: Πολύ σωστά, με mild hybrid κινητήρα.
10: Με mild hybrid κινητήρα. Να εξηγήσουμε και να πούμε ότι είναι ένας υβριδικός κινητήρας όπου λειτουργεί και αυτός ηλεκτρικά. Ξέχωρα όμως, δεν φορτίζει. Όπως είναι το e-power.
11: Σωστά.
10: Έτσι. Και σίγουρα όταν έχεις mild hybrid έχεις λιγότερους ύπους. Μπορείς ενδεχομένως να μπαίνεις σε πόλεις όπου το όριο είναι 120 γραμμάρια, ενώ για ευρωπαϊκές πόλεις και για την Ελλάδα, ότι μπορείς να μπαίνεις στο κέντρο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο.
11: Φυσικά.
10: Γιατί κάποιος θέλει να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του κάθε μέρα. Γιατί ξέρεις τι κάνανε? Όταν είχαν γίνει το μέτρο με τα μονά ζυγά, πήγαιναν και αγόραζαν άλλο ένα αυτοκίνητο. Ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο ήταν ρυπογόνο. Και σου λέει, τις ζυγές ημερομηνίες θα παίρνω το τέτοιο, την πακατέλα που έχω, και τις μονές ημερομηνίες θα παίρνω το άλλο, το αυτοκίνητο που κυκλοφορώ. Δεν νομίζω ότι είναι λύση αυτή. Η λύση είναι η mild hybrid, η hybrid και ο ηλεκτρισμός, για να αποφύγουμε τη μόλυνση του διοξιδίου, είτε...
11: Πολύ σωστό και το περιβαλλοντικό έτσι aspect που έφερες, εννοείται.
10: Έτσι είναι. Και επίσης ήθελα να πω το εξής. Εδώ αρχίζουν βέβαια σκεπτικιστές και λένε έπρεπε η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι, ή ακόμα και οι Ιάπωνες ή και οι Κορεάτες, οι οποίοι είχαν Euro 6, ABCDE, ξέρω εγώ, οι οποίοι είχαν κοντά στους μηδενικούς ρήπους και στο διοξίδιο, αλλά και στο άζωτο για ντίζελ, έπρεπε να μπουν τόσο ενεργά στην ηλεκτροκίνηση. Οι Κινέζοι, το έχω πει πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή, είχαν και έπρεπε να μπουν. Δηλαδή πήγαινε στο Πεκίνο ή στη Σαγκάη και σε πιάνε τα μάτια σου από την μόλυνση που υπήρχε από το διοξίδιο. Παλιότερα το είχαμε αυτό στη Ρώμη και στο Παρίσι και σε ευρωπαϊκές πόλεις μεγάλες, ή στο Άμστερνταμ, ξέρω εγώ, από το πετρέλαιο. Όπου εκεί βάλαμε τα φίλτρα DPF και η κατάσταση έγινε πολύ καλύτερη. Φτιάξαμε κινητήρες οι οποίοι Euro 6, οι οποίοι δεν μολύνουν καθόλου. Πηγαίνεις πίσω από και κάθεσαι πίσω από ένα αυτοκίνητο και μπορείς και να αναπνέεις.
11: Φυσικά.
10: Πράγμα που δεν μπορείς εδώ να κάνεις στα λεωφορεία. Έτσι.
11: Στα λεωφορεία σίγουρα.
10: Στα παλιά λεωφορεία ή στα φορτηγά δημοσίας κρίσης που κυκλοφορούν.
11: Και τώρα, μιας και αναφέρεις το κομμάτι της πόλης και της ρύπανσης, να πούμε εννοείται και το πολύ μεγάλο θετικό το οποίο έχουν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η ηλεκτροκίνηση που είπες, όπου είναι και η ησυχία. Έτσι. Δηλαδή, προχωρά στην πόλη.
10: Δεν έχουμε χώρο ρύπανση.
11: Προχωρά σε μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Εγώ, για παράδειγμα, πρόσφατα είχα πάει στην Κοπενχάγη και μου έκανε τρομερή εντύπωση που το βράδυ περπατούσα στο δρόμο.
10: Βούρτ, φάγατε?
11: Όχι.
10: Όχι. Είχα πάει στην Κοπενχάγη μαζί με τη γυναίκα μου πριν να παντρευτούμε. Έχουμε ξαναπάει. Mm-hmm. Αλλά θυμήθηκα τώρα. Και συγγνώμη που σε διέκοψα.
11: Όχι, όχι.
10: Ότι είναι flat. Τελείως. Είχαμε πάει Πάσχα.
11: Είναι να την κάνει με ποδήλατο.
10: Ναι, με ποδήλατο ή περπατώντας. Εμείς την κάναμε περπατώντας. Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα κάναμε? 60 χιλιόμετρα.
11: 60.
10: Είχα κάνει σε μία μέρα, περπατήσαμε 22 χιλιόμετρα. Δηλαδή, τρεις μέρες που κάτσαμε, περπατήσαμε 60 χιλιόμετρα.
11: Πρέπει να χάσεις και 2 κιλά όταν γύρισες.
10: Και φάγαμε βέβαια και
11: αυτό θα σε παίρνω πριν πάω ταξίδι να μου τα λες αυτά. Κατάλαβε. Να μου λες τα tips. Και αυτό που μου έκανε τέλος πάντων εμένα εντύπωση τώρα πρόσφατα που πήγα είναι ότι περπατούσα στο δρόμο το βράδυ και πραγματικά δεν ακουγόταν τίποτα. Περνούσαν δίπλα μου αυτοκίνητα. Αλλά δεν άκουγες αυτή την ηχορύπανση που ακούς σε άλλες πόλεις και στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι ακούς αρκετά. Υπάρχει αρκετή ηχορύπανση.
10: Η αλήθεια είναι ότι οι Δανείοι έχουν ένα μπιφ με τους Σουηδούς. Δεν ξέρω αν άκουσες κανένα ανέκδοτο εκεί, αν σου πάνε. Όχι. Εντάξει, είναι μια πολύ ωραία πόλη βέβαια. Να το πούμε αυτή, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη που φαίνεται ότι σέβεται τους κατοίκους της. Εγώ έχω πάει πολλές φορές και θα μου άρεσε να μένω. Εκεί.
11: Θα την έκανες την αλλαγή?
10: Τώρα όχι. Παλιά όμως, ναι, παλιότερα ναι. Ενδεχομένως ναι, να πήγαινα να μείνω σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Ιδανικά, αν με ρωτήσεις που θα ήθελα να μένω, θα μου άρεσε το Μονακό.
11: Εντάξει. Πολύ. Πάρε και μένα θα μου άρεσε το Μονακό.
10: Ναι.
11: Εννοείται.
10: Ναι. Ή στην Αμερική. Ή Νέα Υόρκη. Δύο αγαπημένες πόλεις.
11: Αν πας στην Αμερική, να μείνεις, πάρε με μαζί σου.
10: Έτσι. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα το West Coast και East Coast είναι τα καλύτερα που μπορείς να μείνεις στην Αμερική. Έχω μείνει παντού και Midwest, όπου είναι τελείως διαφορετικό, και South έχω πάει. Είναι τελείως διαφορετική κόσμη.
11: Και τελείως διαφορετική από εμάς, από αυτά που έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα.
10: Έτσι. Όλα είναι μεγαλύτερα. Ναι, όλα μεγαλύτερα.
11: Το μέγεθος όταν τώρα είχα πάει στην Αμερική, όπως το λες, μου φαινόταν τρομερά τα μεγέθη γύρω μου. Δηλαδή, είναι κάτι απλό που το ακούς και λες, είναι χαζό, αλλά σου κάνει τρομερή εντύπωση.
10: Κοίτα, είναι κάτι το οποίο είναι flat. Πηγαίνεις 3.000 μιλιά, coast, east coast, west coast, και είναι η ίδια γλώσσα. Γιατί αυτό που κρατάει τους Αμερικάνους είναι η γλώσσα. Που τους κάνει, δεν είναι το θρησκεία, δεν είναι το τέτοιο, και βεβαίως η σημαία τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κρατάει αυτό το έθνος έτσι μαζί. Γιατί όλα τα άλλα είναι άλλα φύλλα, αλλά όλα διαφορετικά. Έτσι. Να πούμε λοιπόν για τη Δανία. Στη Δανία που πήγες, είδες αρίγια?
11: Δεν πέτυχα στο δρόμο.
10: Δεν πέτυχες, όχι. Ηλεκτρικά όμως είδες.
11: Πάρα πολλά.
10: Αυτοκίνητα.
11: Πάρα πολλά. Έτσι, πάρα πολλά, εννοείται.
10: Ναι.
11: Είναι κάποιες ευρωπαϊκές.
10: Ισπανία, πόλεις. Πορτογαλία έχει πολλά.
11: Αρίγια ή γενικά ηλεκτρικά?
10: Αρίγια.
11: Είναι φανταστικό αυτοκίνητο το Αρίγια. Είναι για εμένα, όχι για εμένα, βασικά γενικότερα κοινώς, το πιο premium αυτοκίνητο που έχουμε στην Nissan. Ναι. Τρομερά εντυπωσιακό εμφανισιακά. 100% ηλεκτρικό. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο.
10: Εσύ τώρα με το status που έχεις, ποιο είναι ένα ιδανικό αυτοκίνητο για σένα? Θα ήταν ένα Τζουκ, ένα Μίκρα, θα ήταν ηλεκτρικό, θα ήταν το Nissan το Qashqai, τι θα ήταν? Θα ήταν το Αρίγια, θα ήταν, καταρχήν έχεις χώρο να φορτίσεις αν θα μπεις στον ηλεκτρισμό?
11: Δεν έχω χώρο να φορτίσω στο σπίτι μου, δηλαδή να εγκαταστήσω ένα wallbox αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, νομίζω ότι πλέον και με τους δημόσιους φορτιστές είναι κάτι το οποίο είναι πλέον πολύ εύκολο και βρίσκεις παντού. Δηλαδή, δίπλα από το σπίτι μου, για παράδειγμα, έχω έναν κοντινό φορτιστή, τον οποίο μπορώ να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κάνω την φόρτιση. Τώρα, αν με ρωτάς προσωπικά, εμένα, εγώ είμαι ξεκάθαρα ένας Juke fan.
10: Είσαι Juke fan?
11: Είμαι Juke fan ξεκάθαρα. Άμα θέλεις, περνάμε στο Juke να σου πω γιατί πραγματικά είναι το αγαπημένο μου αυτοκίνητο.
10: Πάμε στο Juke. Καταρχήν, Να πούμε ότι έχουμε mild hybrid, έτσι για να κλείσουμε το Qashqai. Είπα mild hybrid και e-power.
11: Σωστά.
10: Hybrid έχουμε.
11: Πού τώρα λες?
10: Το Qashqai.
11: Έχουμε mild hybrid, όχι hybrid, όχι full hybrid.
10: Όχι full hybrid. Ούτε plug-in.
11: Όχι.
10: Ούτε plug-in. Άρα λοιπόν έχουμε αυτές τις δύο τεχνολογίες.
11: Σωστά.
10: Ή mild hybrid, κύριοι, θα πάρετε, ή θα πάρετε το e-power.
11: Σωστά.
10: Πολύ ωραία.
11: Και κάτι, τώρα συγγνώμη, θα σε ξαναγυρίσω στο κομμάτι του e-power, απλά επειδή θέλω να το πω, γιατί είναι τρομερά εντυπωσιακό για το e-power της τρίτης γενιάς. Είναι ότι με έναν εφοδιασμό μπορείς, βάσει τώρα WLTP θα σου πω, να κάνεις μέχρι και 1222 χιλιόμετρα, έχει 1222 χιλιόμετρα αυτονομίας.
10: Range, απόσταση ακτίνα.
11: Με έναν μόνο ανεφοδιασμό.
10: Ναι.
11: Και μάλιστα και
10: όλες, με ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ.
11: Ακριβώς. Και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοι στην Ισάν που έκαναν κάποιες δοκιμές, κατάφεραν να το πάνε και μέχρι 1508 χιλιόμετρα. Που αυτό στην ελληνική πραγματικότητα είναι τρομερά εντυπωσιακό. Δηλαδή μπορείς να πας Αθήνα-Θεσσαλονίκη τρεις φορές.
10: Ναι, ναι.
11: Έτσι, δηλαδή αυτό το range είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό.
10: Mm-hmm.
11: Και φτάνουμε στο κομμάτι, εννοείται, της οικονομίας και της χαμηλής κατανάλωσης που συζητούσαμε και πριν.
10: Πριν, για την τσέπη μας.
11: Ακριβώς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά και τον κόσμο.

0: επιστρέφουμε στο Τζουκ.
1: Πάμε στο Τζουκ, σε αυτό το αυτοκίνητο που σου αρέσει. Και αλήθεια είναι ότι η πρώτη γενιά έχει εξανίσει τον κόσμο. Σου λέει τι είναι αυτό, ένα περίεργο. Η Nissan μας έχει συνηθίσει να έχει extreme σχήματα. Το πρώτο ήταν πολύ extreme όμως. Το τωρινό έχει επιστρέψει νομίζω στην πεπατημένη. Φαίνεται ότι είναι συγγενικά, ότι έχει μια συγγένεια. Δηλαδή από τα μοντέλα της Nissan που άλλαξαν τελείως σε εμφάνιση και το ένα μοντέλο που θα μπορούσε να έχει άλλο όνομα είναι το Micra. Το Micra από το στρογγυλό αυγό πήγαμε σε τελείως διαφορετικό σχήμα που θα μπορούσε, λέω τώρα όταν έγιναν οι αλλαγές. Το ίδιο έγινε και με το Τζουκ. Όταν πρώτο βγήκε ήταν κάτι το διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Είχε αυτή την νεανικό σχεδιασμό, τόσο έξω όσο και μέσα. Τώρα όμως ήρθε νομίζω στην πεπατημένη.
0: Δηλαδή, αλλά κρατάει και πάλι αυτόν τον χαρακτήρα, τον πολύ ιδιαίτερα σχεδιαστικό, έτσι. Δηλαδή
1: συμφωνώ.
0: Το μοντέρνο, τον τολμηρό, τον νεανικό, το σπορ. Εμένα προσωπικά, να ξέρεις, αυτό για μένα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι του Τζουκ, το οποίο μου αρέσει, ο ιδιαίτερος του σχεδιασμός.
1: Δεν ξεφεύγει όμως από την μάρκα. Δηλαδή, βλέπεις και λες, είναι Nissan. Με τη μάσκα του, ας πούμε,
0: έτσι, δεν ξεφεύγει.
1: Λέω ότι αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο οι Γερμανοί κατασκευαστές το είχαν στην πολεμική τους φαρέτρα. Δηλαδή έκαναν τα αυτοκίνητά τους να μοιάζουν. Και ότι ένα αυτοκίνητο προηγούμενης με τις επόμενες γενιάς είχε μικρές συνήθως διαφορές. Αυτό το κάνουν, το πιστεύουν οι Γερμανοί και το κάνουν, έτσι. Τώρα βέβαια, εντάξει, τα δεδομένα αλλάζουν σιγά σιγά, γιατί και αυτοί έρχονται πιο πολύ στα κινέζικα πρότυπα, εγώ θα έλεγα. Αν κάτι που οι Κινέζοι δεν έχουν, δηλαδή τα αυτοκίνητά τους δεν έχουν ταυτότητα. Είναι κάτι που βλέπεις ένα και λες Diamond Dozen, ας πούμε. Είναι όλα το ίδιο. Για πάμε λοιπόν για το Τζουκ. Τι ήταν αυτό που έκανε το Τζουκ να ξεχωρίσει? Πιστεύεις ότι είναι αυτό που διαχρονικά κάνει το Τζουκ να ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια?
0: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα θα πω, όπως πολύ σωστά είπες, επειδή είμαστε και οπτικά, δηλαδή θα το δούμε κατευθείαν οπτικά, θα δεις ένα αυτοκίνητο, θα πω πρώτα απ' όλα σίγουρα το σχεδιαστικό κομμάτι. Έτσι. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπαμε, ένα πολύ μοναδικό design, το οποίο μέχρι ένα σημείο το έχει κρατήσει και σήμερα. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι είναι το ότι είναι ένα πάρα πολύ ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης. Έχει ιδανικές διαστάσεις, δηλαδή το μήκος του είναι στα 4,21.
1: Είναι το μικρό μεγάλο.
0: Ακριβώς, είναι το compact crossover.
1: Οι εξωτερικές του διαστάσεις μπορεί να είναι μικρές, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η διευκόλυνση στο πάρκινγκ, αλλά εσωτερικά, μέσα, μπορείς να χωρέσεις 5 άτομα. Δεν ξέρω με τα πράγματά τους, εντάξει. Ίσως όχι, ίσως και δεν είναι ο προορισμός του αυτός. Αλλά σίγουρα είναι πολύ ανταγωνιστικό.
0: Πολύ, πολύ. Και επειδή κιόλας με ρώτησες και εμένα πριν, έτσι, ποιο είναι το αγαπημένο μου μοντέλο, εγώ ένας λόγος που αγαπώ πάρα πολύ το Τζουκ είναι ότι νιώθω πολύ ωραία μέσα του, σαν να με εξυπηρετεί και να με βοηθάει στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, είναι αυτό ακριβώς που είπες. Έχει αυτό το μέγεθος, το οποίο είναι πάρα πολύ ευέλικτο στα στενά της πόλης και της Αθήνας που ξέρουμε.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Θα προτιμούς γενικότερα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι είσαι αυτόματος σας man, έτσι. γιατί βλέπουμε ότι οι κατασκευαστές και όσο μπαίνουμε προς τον ηλεκτρισμό και στο hybrid και στο mild hybrid, αν θες, εντάξει, στο mild hybrid όχι, στο hybrid ή στο ηλεκτρικό, στο full electric σίγουρα, βλέπουμε ότι σιγά σιγά τα manual, τα χειροκίνητα σας man βγαίνουν εκτός κάδρου. Θεωρείς ότι θα σταματήσει να υπάρχει το manual, το χειροκίνητο?
0: Θεωρώ ότι δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
1: Εσύ, ας πούμε,
0: σύντομα.
1: Ποιο είναι αυτό που σε αρέσει να οδηγείς στο Τζουκ?
0: Εγώ, καταρχάς, δεν έχω. Είναι πάρα πολύ κόσμος με τον οποίο θα μιλήσει και θα σου πει ότι εγώ οδηγώ μόνο αυτόματο. Mm. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν ισχύει για μένα. Εγώ είμαι completely fine και με να οδηγήσω με ένα manual κυβότιο. Τώρα, βέβαια, αν έχεις οδηγήσει ένα αυτόματο αυτοκίνητο στην κίνηση και στις συνθήκες της πόλης, δεν το αλλάζεις και δεν
1: είναι μονόδρομος, πιστεύεις, το να είσαι μέσα στην πόλη.
0: Ναι,
1: το αυτόματο. Και μάλιστα με τα σασμάντα καινούργια που είναι διπλού συμπλέκτη, τα οποία σε καμία περίπτωση εσύ δεν μπορείς να συναγωνιστείς, τα computers, όπου αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα,
0: πολύ σωστά,
1: χρησιμοποιούν οικονομικά, έτσι, πιο οικονομικά τις αλλαγές. Ή τα δεδομένα έχουν αλλάξει, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι πλέον τα αυτόματα κυβότια έτσι και τόσο, ας πούμε, θορυβώδη, ακόμα και τα CVT που και εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μου άρεσε να οδηγώ ένα CVT κυβότιο. Αλλά αν δεις το CVT κυβότιο που ήταν πριν από κάποια χρόνια και δεις το τώρα, έτσι, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και από θέμα θορύβου και από θέμα ρήπων, που είναι πολύ... γι' αυτό προτίμησαν τα CVT, και από θέμα θορύβου. Δεν είναι το ίδιο.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι το ίδιο. Και κατανάλωσης, βέβαια.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Εννοείται.

0: Για να πούμε λίγο περισσότερο για το Τζουκ, για τους κινητήρες του.
1: Το Τζουκ διατίθεται σε κινητήρες καταρχάς βενζίνης και μετά διατίθεται στην έκδοση που για μένα σίγουρα ξεχωρίζει, η οποία είναι η hybrid έκδοσή του. Κάνει την οδήγηση πραγματικά πολύ πιο ομαλή και ευχάριστη μέσω του συγκεκριμένου συστήματος. Και το πολύ πολύ μεγάλο του ατού, όπως έχουμε συζητήσει και όλη αυτή την ώρα, είναι φυσικά το κομμάτι της οικονομίας, έτσι. Η hybrid έκδοση καταφέρνει και έχει 4,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα κατανάλωση και στις συνθήκες της πόλης που κυρίως προσανατολίζεται σαν μοντέλο, όχι βέβαια αποκλειστικά, μπορεί να πετύχει μέχρι και 80% ηλεκτροκίνηση. Ξεκινάει ηλεκτρικά πάντοτε, επομένως είναι ένα μοντέλο το οποίο πάλι στην καθημερινότητά σου είναι και πολύ πιο ευχάριστο και ομαλό οδηγικά, αλλά φυσικά και πολύ πιο οικονομικό.
0: Δεν απευθύνεται όμως μόνο στον κόσμο που είναι νέος.
1: Όχι.
0: Είναι κάποιος ο οποίος θέλει να αισθάνεται νέος. Γιατί πραγματικά αισθάνεσαι νέος όταν το οδηγείς.
1: Πραγματικά θέλει να αποκλειστεί.
0: Είναι ένα fun to drive αυτοκίνητο.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Εμένα αυτό επίσης είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όταν το βγάζεις και λίγο εκτός δρόμου,
0: έτσι,
1: είναι τρομερά fun to drive και λόγω και των πιο compact διαστάσεων του είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Και είναι και ένα αυτοκίνητο το οποίο κρατάει στις στροφές. Έχει καλό τιμόνι, έχει καλά φρένα. Έχει αθόρυβο κινητήρα, έχει σίγουρα οικονομία και έχει και αυτό το design εξωτερικά, το οποίο αρέσει. Και εγώ θα λέγω ότι αρέσει πολύ στις γυναίκες. Να είδες, εσένας αρέσει. Και είναι νομίζω μαζί, θα το βάζα μετά το Qashqai, το νούμερο 2, όχι, γιατί και έχουμε και το Micra. Δύσκολο να πεις ποιο έρχεται πρώτο. Πρώτο, νομίζω
1: εγώ,
0: το χρυσό μετάλλιο.
1: Θέλω να ξέρεις ότι στο τέλος της συζήτησης ή όποτε θέλεις, θέλω να μου πεις και το δικό σου αγαπημένο μοντέλο Nissan.
0: Να σου πω, δεν υπάρχει πλέον. δεν το φέρνετε. Είναι το Navara. Είναι το Navara.
1: Ναι.
0: Περίεργο,
1: στα υπάρχοντα πες μου τότε.
0: Ναι, στα υπάρχοντα θα βάζα το Qashqai.
1: Το Qashqai.
0: Το Qashqai. Γιατί νομίζω είναι το νούμερο ένα που παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Αν ήταν και το Navara, θα μου βάζει δύσκολα. Γιατί και αυτό είναι ένα μοντέλο που έχει ταυτιστεί με την Nissan στα pick-up και όχι μόνο. Τώρα, μεταξύ Micra και Τζουκ, εκεί παίζεται νομίζω.
1: Είναι δεν μπορείς, δύσκολο.
0: Δεν μπορείς να διαλέξεις.
1: Είναι δύσκολο.
0: Και δεν έχουμε δει ακόμα, εγώ δεν έχω δει ακόμα το ηλεκτρικό. Τι γίνεται με το Micra, για να δούμε.
1: Θα έρθει, το περιμένουμε το Μάιο, πάρε.
0: Το Μάιο.
1: Το Μάιο, με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό όλοι, γιατί είναι ένα μοντέλο με τρομερά μεγάλη ιστορία, έτσι. Λανσαρίστηκε πρώτη φορά το 1983, οπότε έχει πολύ θρυλική κληρονομιά αφήσει πίσω του. Όπως είπες και στην εισαγωγή σου, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε κάποιον ο οποίος είχε ένα Micra.
0: Ένα Micra.
1: Δηλαδή είναι τρομερό το πόσο είχες, ακόμα.
0: Και να μην είχες κάπου, θα είχες πάει σε ένα νησί, θα είχες νοικιάσει
1: ακριβώς,
0: ένα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είχες μία άμεση επαφή. Είτε έμεση, είτε άμεση επαφή, είτε με κάποιο συγγενή που είχε φίλο. Ή και εσύ ο ίδιος όταν πήγες σε ένα νησί κάπου, οδήγησες ένα.
1: Οδηγήσει. είναι πραγματικά. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό σαν μοντέλο. Έρχεται λοιπόν φέτος το Μάιο του 2026 στην έκτη του πλέον γενιά. Επανασυστήνεται αμιγώς ηλεκτρικό, δεν έχει ξαναυπάρξει ηλεκτρικό στο παρελθόν. Και νομίζω ότι αυτό, ξέρεις, είναι και πάρα πολύ, ένας πολύ ωραίος τρόπος να παντρέψουμε σε εισαγωγικά το παρελθόν και το μέλλον. Δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στην Nissan με το μέλλον και το παρόν της ηλεκτροκίνησης. Ενώνεται πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ,
1: όλο αυτό.
0: Είμαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και βέβαια θα είχα ενδιασμό, να σου πω την αλήθεια, για να διαλέξω, γιατί υπάρχει ένας ανταγωνιστής που είναι βέβαια στο group σας, το Renault 5, που είναι πολύ όμορφο αυτοκίνητο και αυτό. Εάν είχα να διαλέξω μεταξύ των δύο, εκεί θα κάνω πολύ μεγάλο έτσι δίλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι, Κέλλη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. πέρασε η ώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η Κέλλη Σκαρή, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Nissan. Καλή επιτυχία στα καινούργια σου μοντέλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και στο Micra.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάρη.
0: Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγή αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Χθες βράδυ η EuroLeague γνωστοποίησε την ποινή που επέβαλε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Η ποινή στον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ είναι 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Τετάρτη την Βαλένθια ή αν οι Πράσινοι περάσουν με 3-1 τους Ήβηρες, ο Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει διαζώσεις είτε όλο το Final Four είτε τον ημιτελικό που θα γίνει στο Telecom Center Athens στις 22 Μαΐου. Ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή επιβλήθηκε στον Mike James για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στη Βαλένθια για ρήψη αντικειμένων στο δικό της προχθεσινό παιχνίδι. Η EuroLeague Basketball θα προτείνει στους μετόχους την αυστηροποίηση του πειθαρχικού της κώδικα που θα μπορεί να φτάσει μέχρι και σε ισόβιους αποκλεισμούς ατόμων από τους αγωνιστικούς χώρους. Real Madrid Hapoel Tel Aviv 102-75 στο μοναδικό παιχνίδι που έγινε χθες στη EuroLeague με τους Μαδριλένους να πηγαίνουν στη Σόφια έχοντας τις αποσκευές τους το 2-0. Νίκη για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στη χθεσινή πρεμιέρα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ με 15-11 επί της Ιταλίας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δίνει τον δεύτερο αγώνα του στον όμιλο κόντρα στην Ολλανδία. Για το Conference Cup στο Πόλο Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Χόβεν παίζουν στις 7 το απόγευμα και Πανιωνίος Θεακέρ Μπολόνια στις 9 και 4 με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Τρία παιχνίδια για την εκτεγωνιστική των play-out στη Super League γίνονται σήμερα. Σέντρα στις 5 στο Πανετολικός Κηφισιάς, στις 5.30 στο Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 στο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Κάλυψη και των τριών αγώνων από την Era Sport. Νέο πρόβλημα πρόκειψε στον ΠΑΟΚ χθες, καθώς ο Δημήτρης Χατζίδης υπέστη κάκωση στον εσωπλάγιο σύνδεσμο και τέθηκε νοκάουτ από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν χθες τον Παναθηναϊκό, Κάτρις, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό εν ώψη της αναμέτρησης των Πρασίνων με την ΑΕΚ. Μεγαρίδα Παπάγου 74-92 και Βίκος Ιωαννίνων Πρωτέας Βούλας 94-87 για το Final Four της Elite League που γίνεται από χθες στη Λευκάδα. Στον τελικό ανόδου που θα γίνει την Κυριακή στις 6 και 4 και θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑ Σπορ θα αναμετρηθούν Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων με τον νικητή να συνοδεύει στην Greek Basketball League τη Δόξα Λευκάδας. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός κοντράρονται το μεσημέρι στις 2 παρατέταρτο για το πρωτάθλημα των γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Σε συνέντευξή του στο earthsports.gr ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ

0: Εθνική Ελλάδας. Έχω μεγάλη ευθύνη να τιμήσω και να δικαιώσω αυτούς που με επέλεξαν στην εθνική της χώρας τους. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον αναλάβω και την Εθνική Ελλάδας, η οποία έχει έναν πολύ καλό προπονητή και μια φουρνιά ταλαντούχων παικτών, επισήμανε ο Γιώργος Δόνης. Ολυμπιακός ΑΕΚ 32-33 στον χθεσινό πρώτο τελικό της Handball Premier των Ανδρών που έγινε στο κλειστό της Λιούπολης. Την Τρίτη ο δεύτερος τελικός, πιθανότατα στο Καματερό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ βρίσκονται για πέμπτη διαδοχική χρονιά στους τελικούς, διεκδικώντας το πρωτάθλημα, δείχνοντας την κυριαρχία του στο άθλημα στον ελλαδικό χώρο. Λίντς Μπέρνλι 3-1, Χιρόνα Μαγιόρκα 0-1 και Πίζα Λέτσε 1-2 χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, με τη δράση να αρχίζει σήμερα με το παιχνίδι για το ισπανικό πρωτάθλημα Βιγιαρεάλ Λεβάντε στις 3 το μεσημέρι. Ο Λεμπρόν Τζέιμς σημείωσε 18 από τους 28 πόντους, ένα δυνατό πρώτο ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους Los Angeles Lakers, οι οποίοι νίκησαν με 98-78 τους Houston Rockets και έκαναν δική τους τη σειρά των play-offs της Δυτικής Περιφέρειας σε 4-2. Σε άλλους αγώνες για τα play-offs του NBA, Orlando Detroit 79-93, το Detroit ισοφάρισε τη σειρά σε 3-3 και το Rondo Cleveland 112-110 στην παράταση, το Cleveland ισοφάρισε τη σειρά σε 3-3. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
1: Era Sport 101,8. Η γεωργία αλλάζει εποχή. Σήμερα δεν αρκεί να προστατεύεις την καλλιέργεια. Πρέπει να την ενισχύεις. Η Pharmachem, σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία Agrichem, υποστηρίζει τον Έλληνα παραγωγό με καινοτόμα σκευάσματα διαχείρισης της φυσιολογίας των φυτών. Μεγιστοποιούν την αφομοίωση θρεπτικών στοιχείων, ενισχύουν τη φυσική άμυνα των φυτών, μειώνουν το αβιωτικό στρες. Agrichem. Προϊόντα πραγματικής θρέψης που αποδίδουν στην πράξη. Αποκλειστικά από τη Pharmachem.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα. Ντουμ Σπυρογκόλ, ο Τάσος Σοϊλεμέζης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Δεν είμαστε αφελείς, ούτε θα τους παραστήσουμε. Κρίνονται, πραγματικά κρίνονται τίτλοι στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και όχι μόνο. Η ώρα αλήθειας πλησιάζει για την απονομή των τροπαίων εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Αυτές οι καθοριστικές αλήθειες στιγμές εξαντλούν το ενδιαφέρον σας? Α, ναι, κρίμα. Εννοώ ότι αν περιορίζεστε στους τίτλους που κρίνονται, στις επιτυχίες που θα σας κάνουν να χαρείτε ή να εκτονώσετε μέσω του αθλητισμού την προσωπική πίεση, κρίμα. Κρίμα επειδή ουσιαστικά κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας αν αρκεστείτε σε αυτό. Κουβέντες αλήθειες θα πούμε σήμερα. Ενώ ότι τα άλλα, τα ουσιώδη που κρύβουν την αλήθεια δεν σας ενδιαφέρουν, θα έπρεπε να σας ενδιαφέρουν αρχικά, πριν και μετά από την επιτυχία της όποιας αγαπημένης ομάδας σας. Νέος φάκελος για ύποπτο παιχνίδι της Ηλιούπολης με την Άθενες Καλυθέα βρίσκεται στα γραφεία της ΕΠΟ εδώ και 2 ημέρες. Υπάρχει παρελθόν στην πορεία των ίδιων ομάδων και όχι μόνο. Τι είπες, φίλε ακροατή, ότι δεν αλλάζει τίποτα? Ίσως έχεις δίκιο, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά αν όμως παρακολουθείς, αυτό έχω να σου πω έτσι φιλικά, αν παρακολουθείς την ίδια νοσηρή πραγματικότητα χωρίς ενδιαφέρον, χωρίς να έχεις τις κεραίες σου ενεργές, αν παρακολουθείς την ίδια πραγματικότητα με κατεβασμένο το κεφάλι, τότε είσαι συνένοχος. Αν εγώ κάνω ρεπορτάζ μόνο για την αγωνιστική δραστηριότητα, δεν είσαι μόνος, είμαι και εγώ, είμαστε συμπολίτες. Γιατί όλα αυτά δεν είναι μόνο θέματα του ποδοσφαίρου, είναι αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας, είναι φυσικός νόμος. Το ποδόσφαιρο κάθες χώρας, η τέχνη, ο πολιτισμός και όχι μόνο, όλα είναι αντανάκλαση της γενικότερης κοινωνικής πραγματικότητας, είναι φυσική νόμη. Αν λοιπόν εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για αυτά, είσαι συνένοχος. Αν λοιπόν εγώ βγαίνω σε αυτό το μικρόφωνο, κάθομαι μπροστά στο χειρόγραφο της εφημερίδας μου και γράφω ρεπορτάζ μόνο για τα ανώδυνα θέματα, για το ποδόσφαιρο που βλέπω, μόνο για την αγωνιστική δραστηριότητα, την αγωνιστική διάσταση, είμαι και εγώ συνένοχος. Άλλος ένας φάκελος λοιπόν για ύποπτο παιχνίδι της Ηλιούπολης έφτασε στην ΕΠΟ, συγκεκριμένα από τις αγορές της Ασίας. Προσέξτε, χτύπησε καμπανάκι για το παιχνίδι της Ηλιούπολης με την Άθενες Καλυθέα, το 0-2, το οποίο διεξήχθη στις 29 Μαρτίου φέτος. Στις εκθέσεις που έλαβε η Ομοσπονδία αναφέρεται ότι παρατηρήθηκε έντονος στοιχηματισμός στην επίτευξη 2 ή περισσότερων γκολ, παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα μέχρι το 82ο λεπτό ήταν 0-1. Υπάρχει παρελθόν, όπως είπα, γιατί αξίζει να υπενθυμίσω ότι η Ηλιούπολη με τον Παρσεραϊκό είναι οι δύο επαγγελματικές ομάδες που έχουν, προσέξτε, καταδικαστεί από το ποδοσφαιρικό δικαιοδοτικό όργανο για στημένο παιχνίδι, αλλά δεν υποβιβάστηκαν. Θα υποταχθούμε στη μοίρα μας. Νομικό πλαίσιο υπάρχει? Ρητορικό το ερώτημα. Νομικό πλαίσιο υπάρχει? Εφαρμόζεται ή και αυτό όπως πολλές άλλες νομικές συνθήκες υπάρχουν στη χώρα μας για να μην εφαρμόζονται? Διψώ λοιπόν να πω κουβέντες ουσίες και να καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, καθηγητή αθλητικού δικαίου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές μαζί σας και επιλέγω εσάς για να σχολιάσετε ως πολίτης της χώρας. Και μετά, αν μου επιτρέπετε αυτή η διευκρίνηση, και μετά ως καθηγητής αθλητικού δικαίου, το ίδιο πρόσωπο δεν είναι, το ίδιο πρόσωπο είναι, θέλω απλώς να σας πω ποια είναι η προσδοκία μου από εσάς για το σχόλιο σας για τη νέα σκοτεινή πλευρά του ποδοσφαίρου μας που έρχεται στο προσκήνιο. Νέος φάκελος για ύποπτα παιχνίδια, θα πούμε έτσι ευγένως, της Ηλιούπολης με την Καλλιθέα. Υπάρχει τέτοιος φάκελος από προχθές στην ΕΠΟ. Η Ηλιούπολη, η οποία με τον Παναργιακό, τα είπα και πριν, τα επαναλαμβάνω για να τα θέσω και υπό την κρίση σας, να τα υπενθυμίσω και εσάς, οι ακροατές τα ξέρουν. Υπενθυμίζω ότι η Ηλιούπολη με τον Παναργιακό είναι δύο επαγγελματικές ομάδες που έχουν καταδικαστεί από τα ποδοσφαιρικά δικαιοδοτικά όργανα για στημένα παιχνίδια, αλλά δεν υποβιβάστηκαν. Συμπολίτη, κύριε Δημήτρη Παναγιωτόπουλε, καθηγητή του αθλητικού δικαίου, τελικά μας αρέσει αυτή η πραγματικότητα? Δεν μπορούμε να την διαλευκάνουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Δεν μπορούμε να κάνουμε την κάθαρση. Όχι λέξη της εποχής μας εδώ και δεκάδες χρόνια. Τελικά μας αρέσει, γιατί αυτοί είμαστε. Οι βρώμικοι είμαστε εμείς και εμείς και μας αρέσει αυτή η βρωμιά.
1: Κύριε Τσάμι, πολλάκι σε έχω μιλήσει με διάφορους. Εσείς είστε τελευταίος το 2026 σήμερα που μιλάμε ξανά και ξανά για αυτή την υπόθεση, για αυτή την δουλειά. Δεν είναι νέο το φαινόμενο, γιατί άκουσα να λέτε νέα, τούτη νέα κατάσταση στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι η τελευταία εννοώ, η νεότερη.
1: Ακούστε λίγο.
0: Χρονικά.
1: Μιλάμε για το ποδόσφαιρο και για το τι οφείλει θεσμικά να γίνει, διότι καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι όλα είναι ζήτημα των θεσμών. Πώς και με ποιο τρόπο διαμορφώνεται και φτιάχνεται ένας θεσμός, ο οποίος θεσμός ηρίστο εν παρόδο, και ας μου επιτραπεί για τον απλό λαό τι θα πω, να το καταλάβει, ως το θεσμό μέσα ικανοποιούνται ανάγκες και επιθυμίες. Ικανοποιούνται ανάγκες και επιθυμίες με έναν τρόπο που αποτελεί το λόγο του θεσμού. Γιατί είναι αυτός ο θεσμός? Και είναι ο συμβολικός αυτός ο τρόπος. Είναι το σύμβολο, το γιατί του. Είναι το γιατί του θεσμού. Και τρίτον, κάτω από ποια ρύθμιση καταστατική υφίσταται αυτός ο δεσμός? Και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα στον αθλητισμό.
0: Παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πείτε τι εννοείτε συγκεκριμένα, δηλαδή αυτά πώς...
1: Θα έρθω εκεί κύριε Τσά.
0: Ωραία.
1: Το 2019 λοιπόν, για να μην σας πάω πάρα πολύ πίσω, που μιλάμε από το 1979 για το ποδόσφαιρο, με τον νόμο 79 του 79, το 91, το 1997, 2000, 1999, 2002, 2012, 2016, 2019.
0: Τι έχει γίνει σε αυτές τις περιόδους?
1: Γράφουμε λοιπόν.
0: Συγγνώμη. Πείτε μου παρακαλώ πολύ.
1: Συγγνώμη.
0: Σε αυτές τις χρονιές που προαναφέρατε, τι έχει συμβεί για να μας καταλαβαίνουν?
1: Πάντα υπάρχουν τα προβλήματα. Να σας δώσω ένα, το 1996 που ήταν οι επιδοτήσεις των ανωνύμων εταιριών, ενώ κλείνανε τις... τους δρόμους οι αγρότες που συνεχίζουν να τους κλείνουν, παρά το Σύνταγμα που δεν το προβλέπει και καλά. Για να σας δώσω την έννοια του θεσμού, την έννοια του ποιος θέτει, τι θέτει, για ποιον θέτει, πώς το θέτει. Και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα, σας λέω. Έτσι λοιπόν το 19 γράφουμε και οι δημοσιευτοί, δέστε το να το βρείτε αν θέλετε, στο ένα περιοδικό νομικό, το οποίο είναι αστικού δικαίου πολιτικής δικονομίας, στο τεύχος 3 του έτους 2019. Τι λέγαμε τότε? Αντί της απαιτούμενης αναθέσμησης στον αθλητισμό, περιορισμένη μεταρρύθμιση. Νόμος 4603 του 19. Και τι άλλο είχαμε τονίσει εκεί? Κατά καιρούς έχει τονίσει ότι τα προβλήματα στον αθλητισμό απαιτούν θεσμικές τομές με γνώμονα τη μέχρι τούδε εμπειρία. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί το λέγαμε και να έρθω στο προκείμενο το δικό σας τώρα εδώ? Διότι ο επαγγελματικός αθλητισμός, προεξάρχοντος του ποδοσφαίρου, είναι οικονομικά αναπτυσσόμενος. Βαίνει διαρκώς διευρυνόμενος, αν λάβει υπόψη του κανείς το μέγεθος των εισιτηρίων, των εσόδων των ανωνύμων εταιριών, από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγούς, μεταγραφές, παίκτες σε όλο το φάσμα, στοιχηματισμό, αλλά και διάφορες άλλες συνεφείς εμπορικές πράξεις. Και σας λέω κάτι πιο συγκεκριμένο τότε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος τζίρος της αθλητικής βιομηχανίας υπολογίζεται στα 125 δις ευρώ. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος υπερβαίνει τα 90 δις ευρώ ετήσιος. Ο τζίρος του στοιχηματισμού εκτιμάται από 184 στα 459 δις ετήσιος. Ενώ ο παράνομος στοιχηματισμός ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Ποιος τα λέει αυτά? Τα λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Sport 7/11/17. Από εκεί και μετά τι να πούμε σήμερα εμείς για όλα τα υπόλοιπα που μέσα εδώ λέω ποια μπορεί να είναι η θεραπεία όλου αυτού του συστήματος.
0: Εδώ λοιπόν ρωτήσατε τι να πούμε. Δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, παρακαλώ πολύ. Εδώ να πούμε ότι τους θεσμούς που προαναφέρατε τους έχουμε για να μην τους σεβόμαστε. Τους νόμους τους έχουμε για να μην τους εφαρμόζουμε. Αυτό να πούμε.
1: Εδώ λοιπόν τώρα μία εξόλων προς θεραπείαν σύστημα θα ήταν μία, αν πάρετε την δημοσίευση αυτή, λέω δομή αγώνων ποδοσφαίρου και δομή ανωνύμων εταιριών.
0: Είστε ο συντάκτης του ίδιου κειμένου.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορώ να σας πω. Πού το είχατε καταθέσει αυτό? Πού το είχατε παραπέμψει το ίδιο κείμενο?
1: Όχι, το είχαμε. Έχει δημοσιευτεί στις εφαρμογές αστικού δικαίου στο περιοδικό Το Νομικό.
0: Ναι.
1: Έτος 2019, τέχος 3.
0: Το προτείνατε κάπου εσείς για να εφαρμοστεί, για να
1: εξετάσει? Δεν χρειάζεται να το προτείνω. Όταν δημοσιεύεται κάτι, είναι υποχρεωμένοι οι όποιοι κάνουν οτιδήποτε κάνουν να τα λαμβάνουν υπόψη τους, διότι είναι σε έγκυρα περιοδικά. Δεν υπάρχει πιο έγκυρο περιοδικό η δημοσίευση.
0: Θυμίστε μας ποια εποχή είναι η.
1: 2019.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι είχαμε με την προηγούμενη κυβέρνηση τα ίδια. Και έχουν περάσει 7 από ό,τι μου λέτε και έχουμε πάλι ίδια προβλήματα. Λοιπόν, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα?
0: Θα έπρεπε λοιπόν τότε, παρόντος του κειμένου σας, θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού να ενδιαφερθεί γι' αυτό? Αυτό εννοείται?
1: Να λάβει υπόψη της και να διαμορφώσει, αν όχι έτσι ακριβώς, αλλά να μπει στο πρόβλημα και να το αντιδιαστείλει από τον πραγματικό εραστεχνικό αθλητισμό και να δομήσει κατάλληλα και όπως πρέπει με σύγχρονη δομή θεσμική το ζήτημα των ανωνύμων εταιριών, διότι έχουν συμφέροντα εκεί, πολύ μεγάλα συμφέροντα.
0: Να κάνει τι συγκεκριμένα, παρακαλώ?
1: Λέω εκεί και δύο λίγων δεν μπορώ να σας τα πω τώρα. Νέα δομή αγώνων ποδοσφαίρου και δομή παράλληλα με
0: Η θεμελιώδης διαφορά της νέας δομής από την παρούσα δομή ποια θα είναι?
1: Δεν έχει καμία σχέση, παρά μόνο τον έλεγχο του αθλήματος ως άθλημα, τίποτα άλλο. Ενώ τώρα είναι στην ΕΠΟ, παραδείγματος χάρη, ανώνυμες εταιρείες που δρούν βάζοντας εκατομμύρια να τα ελέγξει ο ερασιτέχνης της ΕΠΟ που εκλέγεται από τους συμμέτερους στα σωματεία.
0: Εσείς τι αντιπροτείνατε λοιπόν?
1: Εγώ προτείνω για να υπάρξει ο υγιής ανταγωνισμός και η καθαρότητα σε όλα και η υγιής προσδοκία του οικονομικού ωφέλους των ανωνύμων εταιρεών και να μην το ψάχνουν στη σκιά. Δεν μπορεί χωρίς μια ανεξαρτητοποίηση της διαιτητικής αρχής, η οποία ορίζει ad hoc με κλήρωση π.χ. τους διαιτητές, ειδικά πράγματα τα οποία θα συγκροτείται με προτάσεις των εμπλεκομένων στη βάση όμως ειδικών διατάξεων νόμου και κανονισμού σε νέα λογική που θα δίνει. Έχω το οργανόγραμμα μέσα, αν θα μου επιτρέψετε, το Νοέμβριο του 2018 την παρουσίασα και σε ειδικούς αθλητικά στελέχη και δικηγόρους αυτή την εργασία, έτσι, η οποία έχει και ένα πολύ ωραίο σχήμα για την ενδιαφέρουσα αυτόνομη ρύθμιση της δομής των αγώνων του ποδοσφαίρου ανωνύμων εταιριών.
0: Συγκεκριμένα τι πρότεινε αυτή η εργασία, παρακαλώ?
1: Έχει πολλά, δεν έχει ένα.
0: Ναι, ενδεικτικά, παρακαλώ.
1: Ενδεικτικά είναι. Θα το χαλάσουμε εάν δεν το δώσετε όπως πρέπει. Και αν θέλετε, σας στείλω την εργασία να το αναλύσετε περαιτέρω. Έτσι.
0: Ναι, θα το κάνουμε ένα καιρό αυτό. Παρακαλώ πολύ, θέλω να μας δώσετε την.
1: Και το μόνο μπορώ να σας πω ως τελευταία γνώμη, ως αίτημα κάτω που έθεσα στο συμπέρασμα, ότι το αθλητικό δικαιοδοτικό σύστημα δύο βαθμών δικαιοδοσίας για όλες τις αγωνιστικές και αθλητικές διαφορές κυρίως το επαγγελματικό, θέλει μία άλλη δομή, όπως εκ παραλλήλου θα μπορούσε να έχει και άλλη δομή η διοίκηση, η διοικητική πλευρά των αγώνων ποδοσφαίρου.
0: Η θεμελιώδης διαφορά της άλλης δομής που προτείνετε εσείς, που προτείνατε
1: τώρα είναι,
0: ποια
1: τώρα
0: είναι?
1: Εγώ θα τη βάπτιζα θερισμική διαπλοκή οίκοθεν.
0: Ποια είναι η θεμελιώδη διαφορά, παρακαλώ πολύ?
1: Σας λέω τώρα, νοείται ως θεσμική διαπλοκή εκ του νόμου. Διαπλέκει πράγματα ανώμια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση και τα διοικεί κάποιος ερασιτέχνης.
0: Πρακτικά
1: πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους προς όλο το μέγεθος της λειτουργίας και της κανονιστικής τους παρουσίας οι ανώνυμες εταιρείες με ειδικό νομοθετικό πλαίσιο.
0: Οι ανώνυμες εταιρείες, κύριε Παναγιωτόπουλε, απολαμβάνουν καπηλείας, απολαμβάνουν ασυλίας, με συγχωρείτε.
1: Γιατί να γίνει αυτό?
0: Αυτό με προσβάλλει εμένα ως πολίτη και εσάς.
1: Ρυθμίσεις τέτοιες που μόνο... μπορούν να θέσουν τέτοιες ρυθμίσεις μόνο κρατικές και οντότητες υπερεθνικού χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, η ΕΠΟ που είναι υπό την Lex Sportiva της FIFA, φυσικόν είναι να είναι όλοι ιδιώτες αυτοί και ρυθμίζουν θέματα τα οποία εκφεύγουν τις δυνατότητες των ιδιωτών. Διότι όπως βλέπετε, έχουμε διάφορα θέματα που άπτονται τις...
0: Αναφέρεστε στους επικεφαλείς των επαγγελματικών ομάδων αυτή τη στιγμή.
1: Δεν αναφέρομαι στους επικεφαλείς. Αναφέρομαι στο θεσμό λειτουργίας τους. Έτσι, στο πλαίσιο, όπως το λέμε εμείς, της εφαρμογής των κανόνων λέξης.
0: Άρα αναφέρεστε στους επικεφαλείς της διοργανώτριας αρχής αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Οι διοργανώτριες εδώ αρχές έχουν άλλα συμφέροντα, είναι άλλη λογική τους, είναι άλλη η διαδικασία συγκρότησής τους και είναι άλλα τα οικονομικά μέσα μέσω των οποίων προσπαθούν να έχουν αποτέλεσμα. Είναι και εσείς να είσαστε, θα θέλατε να έχετε, να μην πάτε στη θάλασσα, θα θέλετε να έχετε τα οικονομικά και τα κέρδη στη βάση των ποσών τα οποία βάλατε.
0: Στις προτάσεις που κάνατε τότε, λάβατε απάντηση?
1: Όχι, τίποτα. Εμείς δεν τα κάνουμε για να λάβουμε απάντηση. Εμείς από το ενδιαφέρον το επιστημονικό δημοσιεύουμε, ναι, με δομή, παραδείγματος χάρη.
0: Και κάποιος έλαβε τις προτάσεις σας. Απάντησε?
1: Σε μένα όχι. Τα περιεχόμενα αυτής της μελέτης, με λίγα λόγια, είναι πέρα από την εισαγωγή. Είναι πρώτον ο ανταγωνισμός στον επαγγελματικό αθλητισμό. Δεύτερον, η εποπτεία και ο έλεγχος στην επαγγελματική αθλητική δράση. Τρίτον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τέταρτον, υγιής ανταγωνισμός και αθλητικός αγώνας. Πέμπτον, παρέμβαση στις αρχιερεσίες σωματείων και ομοσπονδιών. Και έκτον, γενικές τροποποιητικές ρυθμίσεις με το συμπέρασμα.
0: Στην παρούσα πραγματικότητα, χωρίς τις προτάσεις τις δικές σας και την υλοποίησή τους που δείχνουν ένα νέο δρόμο, υπάρχει, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή όπως είναι η πραγματικότητα, όπως είναι η κατάσταση, υπάρχει νομικό πλαίσιο που μπορεί να ελέγξει την παραβατικότητα, που μπορεί να στείλει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του?
1: Κατά καιρούς, δεν είναι η μόνη φορά, και έχουμε πει και το 12, θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, και το 16 κυρίως, το 16 ξαναμιλάγαμε για αυτό το πράγμα. Για το πώς θα παταχθεί, με λίγα λόγια, η διαφθορά, το corruption. Έτσι, ναι, στο ποδόσφαιρο.
0: Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Ρυθμίσεις υπάρχουν, βεβαίως.
0: Υπάρχουν. Δεν εφαρμόζονται, λοιπόν.
1: Μπορεί να εφαρμόζονται, αλλά το ζήτημα είναι ως υπάρχουσες πώς παρακάμπτονται και ποιες είναι οι βίωδοι, οι σκοτεινές.
0: Ακριβώς. Άρα υπάρχει νομικό πλαίσιο, αλλά δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται κατά περίσταση.
1: Το θέμα μου για μένα δεν είναι όμως να χρειάζεται να κάνω συγκεκριμένη αντιβίωση σε μια θεραπεία και εγώ να δίνω ασπιρίνες. Έτσι.
0: Σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν, με ρεαλισμό σκεπτόμενοι, θα πούμε ότι στην παρούσα πραγματικότητα, και αυτό δεν είναι πεσημιστικό που λέω, ότι η διαφθορά και στο ποδόσφαιρο θα συνεχίσει να κινείται χωρίς να την ακουμπά ουσιαστικά κανένας, γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Είναι έτσι?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν το σθένος και τη λογική να διατρίψουν λίγο πάνω σε επιστημονικά δεδομένα για να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα στον αθλητισμό.
0: Και αυτό συμβαίνει γιατί ο οικονομικός κύκλος γύρω από την παραβατικότητα είναι τεράστιος και εξυπηρετεί.
1: Αυτό λοιπόν εσύ δεν πρέπει να τον ρυθμίσεις, κύριε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και δεν πρέπει να δώσεις φανερά τη δυνατότητα του τι θα βγάζει και το τι θα πληρώνει με από αυτά που βγάζει.
0: Και βέβαια, και αλλά αυτά είναι
1: αυτός,
0: το. Αλλά αυτά
1: και αυτό ήσυχο για ότι δεν θα χάσει τα λεφτά του.
0: Αλλά και αυτά είναι τολμηρές κινήσεις που έχουν πολιτικό κόστος, έτσι λέγεται.
1: Αυτά δεν είναι δικιά μου δουλειά.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Κάνεις για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, ανέφερε. Η Τεχεράν είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γεροκομείο Κολαστήριου στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τέλος αύριο για τις αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Τοπικές βροχές έως 15 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
3: Ερασπορ 101,8. Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσεις σωστά, θα αντέξεις τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά, Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Ερασπορ.
0: Και την εκπομπή Doom Sphere Goal και όχι, μετάνιωσα που σταμάτησα την συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή αθλητικού δικαίου με τον οποίο συνομιλούσα πριν από λίγες στιγμές, γιατί υπάρχει κάτι ακόμα που έχουμε να πούμε, γι' αυτό τον ευχαριστώ που βρίσκεται πάλι στη τηλεφωνική γραμμή. Και Παναγιωτόπουλε, ήταν παράληψή μου πριν το ερέθισμα για το οποίο ξεκινήσαμε την ίδια συζήτηση πριν, ήταν ο νέος φάκελος για ύποπτο παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, ύποπτο, χειραγωγημένο παιχνίδι της Ηλιούπολης με την Άθρες Καλυθέα. Το νέο αναπάντητο νομικό πλαίσιο πρότασής σας, το οποίο προαναφέρατε, προλαμβάνει ή τιμωρεί ή καταστέλει τα χειραγωγημένα, κοινώς στημένα παιχνίδια.
1: Κύριε Τσάμι, όπως σας είπα νωρίτερα, το θέμα μας ήταν στη συζήτηση της αναθέσμησης της αναγκαιότητας για αναθέσμηση το σύνολό της του ποδοσφαίρου και των αγώνων γενικώς. Όμως αυτό που αναφέρεστε τώρα δεν χρειάζεται να πάμε έως ότου γίνει η όποια αναθέσμηση. Υπάρχει και σχετικό νομικό πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη ο νόμος 46-39 του 19, του 22-11 του, που κύρωσε τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στη Μαγκολίνη 18 Σεπτεμβρίου του 2014. Καταλάβατε, του 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και για τα επίγοντα μέτρα αντιμετώπισης τότε της βίας, έτσι, υπήρξε αυτή η σύμβαση, η οποία όμως πότε κυρώθηκε στην Ελλάδα? Το 19. Το 19, μετά από 5 χρόνια και μετά από συζητήσεις διάφορες που κάναμε. Η σύμβαση αυτή προβλέπει πώς και τι μπορεί να γράψει ένας εθνικός νομοθέτης πάνω στα θέματα που βάζει, μεταξύ των οποίων είναι και αυτό το οποίο λέτε. Και ήδη σας λέω τώρα ότι το 20 έχει υπάρξει τροποποίηση του νόμου 326, αν θυμάμαι καλά, του 15, το άρθρο 7, με το οποίο εκεί ρυθμίζεται πλέον επί το ειδικότερον και τα θέματα της διαφθοράς. Δηλαδή... Τι εννοείται να φοβίζουν? Τι εννοείται να φοβίζουν? Είναι θέμα φόβου.
0: Γιατί δεν φοβίζουν
1: άρθρο
0: τους...
1: 7, ακούστε με, άρθρο 7 που απευθύνεται προς τους εφαρμοστές του δικαίου εδώ πέρα των κανόνων, απευθύνεται σε αυτούς που διοικούν συγκεκριμένα. Αντιμετώπιση ύποπτων, χειραγώγησης αγώνων, στοιχηματισμός. Άρθρο 7.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, αφού υπάρχει το νομικό πλαίσιο και θα επαναδιατυπώσω την ερώτηση, όλα αυτά γιατί δεν θα φοβίζουν την σκοτεινή πλευρά και τους υπηρέτες της του ποδοσφαίρου του αθλητισμού?
1: Πολλά γνωρίζω τώρα εγώ γιατί δεν φοβίζουν και γιατί δεν κάνουν. Όσοι με ρωτάτε για τον νόμο και σας λέω τι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Άρθρο 7, αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων και στοιχηματισμός. Και έχει τροποποιηθεί αυτό, το άρθρο 7 είναι του νόμου 4326 του 15, τροποποιείται αυτή η παράγραφος η πρώτη που ρυθμίζει, τι ρυθμίζει θα σας το πω αν θέλετε και τα λοιπά, και διαμορφώνεται ο νόμος όπως είναι τώρα με το νόμο του 20. Έγινε του 20 που κύρωσε τη σύμβαση Μαντολίν. Ο νόμος που κύρωσε τη σύμβαση έκανε και τροποποίηση. Και τι λέει? Λέει λοιπόν στην αντιμετώπιση: η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υποχρεούται να διαβιβάζει αμελητή στον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό, στον πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και στην Εθνική Πλατφόρμα, διότι φτιάχτηκε και η ειδική πλατφόρμα που προέβλεπε όργανο η σύμβαση του 14, η οποία κυρώθη το 20. Και τι λέει εκεί? Για να μπορεί η Ελληνική λοιπόν Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για άλλα θέματα, η Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δύναται με ειδικά επιλογημένη αποφασή της, αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις, τα στοιχεία της πληροφορίας που έχουν περιέλθει σε γνώση της ΕΠΑΘΛΑ. Η ΕΠΑΘΛΑ είναι ένα όργανο που τελευταία έχει υποστεί τροποποίηση και το 2025,
0: ναι,
1: που έχει θέσει ποιοι θα μετέχουν, πώς θα μετέχουν για να την αξιοπιστία του φορέα κτλ. Για να αντιμετωπίσει επιτέλους αυτό το πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή εσείς προβάλλετε, ούτως ώστε να εξαλειφθεί, να μην υπάρχει. Αυτή είναι η ιστορία, δηλαδή, καταλάβατε. Και η εθνική πλατφόρμα, δηλαδή η ΕΠΑΘΛΑ όπως λέγεται, με το νόμο 4726 του 20 δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμβάσεως Μαγκόλη. Ειδική πλατφόρμα αθλητικής ακεραιότητας όπως λέγεται.
0: Δεν θέλω να απλοποιήσω την τη νέα διάσταση στη συζήτησή μας. Δεν θέλω ισοπεδωτικά να τα αντιμετωπίσω, αλλά θέλω με μια έκφραση που θα είναι κατανοητή από όσους μας ακούν, από όλους όσους μας ακούν. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο λοιπόν, αλλά δεν εφαρμόζεται.
1: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι εφαρμόζεται από αυτά και ποιο, γιατί οι υπεύθυνοι για να το εφαρμόζουν είναι αυτοί που σας είπα νωρίτερα. Και μάλιστα με την παράγραφο 6 για την ΕΠΑΘΛΑ που δημιουργήθηκε του 20 στη βάση της συμβάσεως της Ευρώπης το 14, λέει λοιπόν: οι πάροχοι αθλητικού στοιχήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3.10 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Επιτροπής που υπογράφηκε τότε σχετικά με τη χειραγώγηση, υποχρεούνται να ειδοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο την ΕΠΑΘΛΑ.
0: Μάλιστα.
1: Οι παράγοντες.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Αν με βάση την ανάλυση διακινήσεως που ενεργούν, εντοπίζουν παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα για αγώνες ελληνικών
0: εδώ
1: ομάδων.
0: Είμαστε. Αυτό συμβαίνει.
1: Εδώ αυτό, ξέρετε, από τρόπο υπήρχε. άρθρο 28, 51, 76, νόμος 25. Πέρσι.
0: Αυτό προφανώς δεν συμβαίνει, γιατί αν συνέβαινε, δεν θα είχαμε αυτό το ερέθισμα για τη σημερινή συζήτηση.
1: Και λέει παράλληλα.
0: Θέλω, ναι.
1: Προσέξτε. Και λέει παράλληλα με απόφαση του αρμόδιου υπουργού του 25 τώρα. Μιλάω για την τροποποίηση του 25. Με απόφαση του αρμόδιου για αθλητισμό υπουργού, που εκλείδεται εντός 3 μηνών από την έναρξη του δίκτυου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ειδοποίησης και επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων αθλητικού στοιχήματος και της ΕΠΑΤΛΑ, του οργάνου δηλαδή που εποπτεύει να υπάρχει αθλητική ακεραιότητα.
0: Ευχαριστούμε για την ουσιαστική απάντηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ελπίζω, ενώπιον μια πιο να έχουμε μια διαυγή πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Μετά από παρόμοια ρεπορτάζ, πολλές φορές το θυμήθηκα τώρα που περίμενα να ξεκινήσει η επόμενη συνομιλία της σημερινής εκπομπής. Σπέβδω, όχι απλώς πηγαίνω, σπέβδω με χαρά και σχεδόν ανακούφιση να μιλήσω με εκπροσώπους αθλητικής οικογένειας που μόνο προσφέρει. Που μόνο προσφέρει μέσα από την ταπεινότητά της, όπου ταπεινότητά της η απουσία δημοφιλίας, η απουσία αυτού του επαγγελματικού κύκλου, όπως έχει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Αναφέρομαι στην υδατοσφαίριση και θα το κάνω και τώρα για να εκτονώσω την αίσθηση από την προηγούμενη πραγματικότητα την οποία ανέλησε και τον ευχαριστούμε ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής αθλητικού δικαίου. Στην υδατοσφαίριση λοιπόν, στο πόλο, χθες η Εθνική Ομάδα των Γυναικών νίκησε 15-11 την Ιταλία. Έχει στόχο την πρόκριση, θυμίζω, στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου πόλο. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών λοιπόν σήμερα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στις 7:30 και αύριο την Αυστραλία στις 9:15. Γυναίκες αλλά και άντρες στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου θα αρχίσει σήμερα με τους ημιτελικούς του Final Four του Conference Cup. Πρόκειται για το πρώτο Final Four, θυμίζω, ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε επίπεδο ανδρών που διεξάγεται στη χώρα μας. Οι Έλληνες που αγαπούν την υδατοσφαίριση και είναι αυξανόμενο το ποσοστό τους και χαίρομαι γι' αυτό, θα έχουν την ευκαιρία να δουν δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, καθώς ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Πανιώνιος έχουν προκριθεί στους τέσσερις. Τα σημερινά παιχνίδια στους σημερινούς ημιτελικούς, αντιμέτωποι θα βρεθούν ο Απόλλωνας Σμύρνης με την Ουγγρική Honvéd στις 7 στο Παλαιό Φάληρο, υπενθυμίζω, και ο Πανιώνιος με την Ιταλική De Acker Bologna στις 9:15. Οι νικήτριες θα βρεθούν αντιμέτωπες στον τελικό της Κυριακής και οι τιμένες θα παίξουν μεταξύ τους στις 6:30. Καλημερίζω με χαρά την κυρία Χρύσα Χατζέλη, είναι προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων και Νέων Γυναικών. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Και καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό δημιουργικό μήνα και ειρηνικό μήνα που θα φέρει αυτή την λύση στα θεμελιώδη προβλήματα και του αθλητισμού μας, συμφωνείτε με την έκφραση?
1: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι, να μας φέρει νίκες για τη χώρα μας.
0: Ναι, να φέρει νίκες για τη χώρα μας εντός αγωνιστικών χώρων και διάβγεια μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Είχαμε μια συζήτηση για το ποδόσφαιρο πριν και επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για την ύπαρξη της ίδιας διάβγειας. Σήμερα λοιπόν η Εθνική Ομάδα των Γυναικών θα σταθεί και πάλι στο ύψος των περιστάσεων.
1: Σήμερα σίγουρα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Ολλανδία παίζει μέσα στην έδρα της. Βέβαια, εντάξει, τα κορίτσια, επειδή τα είδα και από κοντά, έχω παρακολουθήσει και κάποιες προπονήσεις τους, είναι έτοιμες να παλέψουν και να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Εντάξει, ένα δύσκολο παιχνίδι. Όλα είναι πιθανά βέβαια. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Χθες ευτυχώς είχαν το αποτέλεσμα βασικά που θέλανε. Δεν ήταν βέβαια ιδιαίτερα ευχαριστημένες.
0: 15-11 νίκη τους Ιταλίδες,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένες. Αυτό αναδεικνύει την αξία των παικτριών.
1: Ναι, ναι, όντως είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, τα κορίτσια έχουν δουλέψει. Βέβαια, δουλεύουν τώρα περισσότερο με τις ομάδες τους, γιατί ήταν πολύ μικρός ο χρόνος προετοιμασίας που είχαν. Εντάξει, ζητάνε το κάτι παραπάνω, γιατί πήγανε καλά μέχρι το 3ο-8λεπτο χθες και μετά η απόδοσή τους λίγο έπεσε.
0: Ξέρετε, είστε ομοσπονδιακοί. Προπονήτρια, ομοσπονδιακή τεχνικό, είστε προπονήτρια, παραλαμβάνω, της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων και Νέων Γυναικών.
1: Ναι.
0: Έχουμε συνηθίσει όλους εσάς που βρίσκεστε στο τιμόνι κάποιου εθνικού κλιμακίου να είστε ισορροπιστές, να φοβάστε να πείτε για να μην παρεξηγηθείτε, να φοβάστε να πείτε κέρυες απόψεις. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τι πρέπει να βελτιώσει η Εθνική Ομάδα των Γυναικών σήμερα?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να βελτιώσει λιγάκι την απόδοσή της στο παίκτη λιγότερο, γιατί δεχτήκαμε αρκετά γκολ στο τελευταίο οκτάλεπτο. Βέβαια σήμερα, σας είπα, έχει ένα δύσκολο αντίπαλο που παίζει και στην έδρα του. Οι Ολλανδές είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα. Αυτά.
0: Ναι. Όσο για τους άντρες...
1: Οι άντρες, για ποιο, τι θέλετε να σας αναφέρω?
0: Έχουμε
1: τους... Οι άντρες περάσανε στη...
0: Ναι,
1: περάσανε στο τελικά. Οπότε τώρα έχουν το παγκόσμιο κύπελο.
0: Το παγκόσμιο κύπελο, ακριβώς, ναι. Έχουμε και τους ημιτελικούς, ο Απόλλωνας Πίνης με την Ουγγρική Χόμα τις 7 η ώρα σήμερα, και ο Πανιώνιος με την Ιταλική Ντεάκερ Μπολόνες στις 14.
1: Ναι, θα είναι και τα δύο πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Και το κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου, θυμίζω. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, στο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και αυτή για τη χώρα μας. Τώρα, τελευταία, βέβαια, και στο κολυμπητήριο της Νέας Μήνης είχε γίνει το Euro Cup των γυναικών. Το Challenger, συγγνώμη, το Challenger Cup.
0: Ναι.
1: Στο οποίο ο Πανιώνιος πήρε την τρίτη θέση. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και αισιόδοξοι που η Ομοσπονδία μας καταφέρνει και φέρνει αυτές τις διοργανώσεις στη χώρα μας, γιατί και τα παιδιά και ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει τα παιχνίδια και το άθλημά μας να γίνει και λίγο πιο δημοφιλής.
0: Και η σταθερότητα στην πορεία των εθνικών κλιμακίων, και αυτό είναι εντυπωσιακό, είναι εκστασιάζεται κανείς. Αναφερόμαστε από... νεάνιδες, νέες γυναίκες, κορασίδες, μέχρι τα τμήματα του ανδρικού πόλο. Υπάρχει λοιπόν μια παρατηνόμενη, ας πούμε έτσι, περίοδος επιτυχίας. Αυτή τα τελευταία χρόνια έχει μαγνητήσει, έχει φέρει κοντά σας νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια?
1: Θεωρώ πως ναι, έχει φέρει πολλά παιδιά, αλλά νομίζω πως χρειάζεται και άλλη δουλειά από όλους τους ανθρώπους του χώρου μας, της υδατοσφαίρησης εννοώ όταν λέω του χώρου μας, για να φέρουμε ακόμη περισσότερα παιδιά, γιατί όπως βλέπουμε η υδατοσφαίριση είναι το πιο επιτυχημένο άθλημα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.
0: Είναι το εθνικό μας σπόρνο, για να μην
1: λέμε... Ναι, είναι το εθνικό μας σπόρνο. Βέβαια κάποιοι λένε ότι είναι το μπάσκετ, αλλά... Δεν είναι, εφόσον αυτό έχει τις περισσότερες επιτυχίες.
0: Έτσι είναι, ακριβώς.
1: Κυριαρχεί σταθερά στις μικρές ηλικίες, όπως είπατε και εσείς, στις εθνικές μας ομάδες.
0: Θα πρέπει να φέρετε,
1: παιδιά,
0: είπατε
1: περισσότερο. Αλλά νομίζω πως πρέπει, ναι, να γίνουν και άλλες κινήσεις.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ποιες είναι αυτές οι κινήσεις?
1: Για μένα, μια πολύ καλή κίνηση είναι η ενημέρωση στα σχολεία. Φυσικά με παρουσία των αθλητών που έχουμε, και ακόμη και τώρα, ας πούμε, έχει μπει στο μάθημα, το μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία, στην τρίτη δημοτικού και στην τετάρτη. Οπότε και μέσα από εκεί μπορούν κάποιοι αθλητές μας να παρευρεθούν, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα παιδιά όταν βλέπουν τους αθλητές από κοντά και μαθαίνουν για τις επιτυχίες που έχουν, εντυπωσιάζονται και θέλουν να έρθουν να δοκιμάσουν αυτό το άθλημα.
0: Ξέρετε,
1: το οποίο
0: εκτός από τις
1: είναι
0: επιτυχίες,
1: πάρα πολύ ωραίο και μπορεί, ναι, να τους μαγνητήσει.
0: Βεβαίως. Εκτός από τις επιτυχίες, προτείνονται, θα μπείτε στις σχολικές τάξεις, να τους πείτε πώς έχετε πετύχει αυτή τη συνοχή που έχει η αθλητική οικογένειά σας. Βλέπω μια αμοιβαιότητα στο νερό και... Πραγματικά μια διάβια στις σχέσεις εκτός της πισίνας που είναι δακτυλοδεικτούμενη. Που είναι παράδειγμα προς μίμηση για την ελληνική κοινωνία γενικότερα.
1: Ναι, ναι. Και αυτό
0: πώς το έχετε καταφέρει αυτό να πείτε στα παιδιά?
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτό ξεκινάει και από τους προπονητές, που έχουμε πολύ καλή συνεργασία όλοι οι Έλληνες προπονητές μεταξύ μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Ναι, ναι, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ακολουθούν δηλαδή και οι ομάδες κάποια πράγματα που γίνονται στις εθνικές ομάδες. Οπότε έτσι υπάρχει συνέχεια.
0: Μιλάτε κοινή γλώσσα, γι' αυτό είναι κάτι το οποίο αναζητείτε γενικότερα στην ελληνική κοινωνία.
1: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω και θα έχουμε την ευκαιρία, θα μας την παράσετε εσείς οι ίδιοι, θα μας την προσφέρετε και πάλι την ευκαιρία για νέα συζήτηση στο άμεσο μέλλον, είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ελεμέζη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Χθες βράδυ η EuroLeague γνωστοποίησε την ποινή που επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στον δεύτερο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Η ποινή στον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ είναι 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Τετάρτη τη Βαλένθια ή αν οι Πράσινοι περάσουν με 3-1 τους Ήβρες, ο Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει διαζώσεις είτε όλο το Final Four είτε τον ημιτελικό που θα γίνει στο Telecom Center Athens στις 22 Μαΐου. Ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή επιβλήθηκε στον Μάικ Τζέιμς για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στη Βαλένθια για ρήψη αντικειμένων στο δικό της προχθεσινό παιχνίδι. Η EuroLeague Basketball θα προτείνει στους μετόχους την αυστηριοποίηση του πειθαρχικού της κώδικα που θα μπορεί να φτάσει μέχρι και σε ισόβιους αποκλεισμούς ατόμων από τους αγωνιστικούς χώρους. Real Madrid της Χάπο Ελ Τελαβίβ 102-75 στο μοναδικό παιχνίδι που έγινε χθες στη EuroLeague με τους Μαδριλένους να πηγαίνουν στη Σόφια έχοντας τις αποσκευές τους το 2-0. Νίκη για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στη χθεσινή πρεμιέρα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ με 15-11 επί της Ιταλίας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η Ελλάδα δίνει τον δεύτερο αγώνα της στον όμιλο κόντρα στην Ολλανδία. Για το Conference Cup στο πόλο των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Χόβεντ παίζουν στις 7 το απόγευμα και Πανιόνιος Δεακέρ Μπολόνια στις 9 και 4 με κάλυψη από την Ερασπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. 3 παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out στη Super League γίνονται σήμερα. Σέντρα στις 5 στο Πανετολικό Σκηφισιά, στις 5.30 στο Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 στο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος με κάλυψη και των 3 αγώνων από την Ερασπορ. Νέο πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ χθες, καθώς ο Δημήτρης Χατζίδης υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και τέθηκε νοκάουτ από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν χθες τον Παναθηναϊκό Κάτρης, Γετβάη, Τέσσερς και Σισοκό εν ώψη της αναμέτρησης των Πρασίνων με την ΑΕΚ. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι μέσα στους μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία. Μεγαρίδα Παπάγου 74-92 και Βίκος Ιωαννίνων Πρωτέας Βούλας 94-87 για το Final Four της Elite League που γίνεται από χθες στη Λευκάδα. Στον τελικό ανόδου που θα γίνει την Κυριακή στις 6 και 4 και θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑΣΠΟΡ θα αναμετρηθούν Παπάγου, Βίκος Ιωαννίνων με τον νικητή να συνοδεύει στην Greek Basketball League τη Δόξα Λευκάδας. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός κοντράρονται το μεσημέρι στις 2 παρατέταρτο για το πρωτάθλημα των γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ στις 4 παίζουν Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου. Στο Δημήτρη Μαλισιώβα και την ΕΡΑΣΠΟΡ μίλησε και ο Γιώργος Δόνης χθες αναφερόμενος στην εθνική της Σαουδικής Αραβίας, την οποία ανέλαβε πρόσφατα, αλλά και στην εθνική Ελλάδας. Έχω μεγάλη ευθύνη να τιμήσω και να δικαιώσω αυτούς που

0: Ήδη για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ Λεβάντε στις 3 το μεσημέρι. Ο LeBron James σημείωσε 18 από τους 28 πόντους, ένα δυνατό πρώτο ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους Los Angeles Lakers, οι οποίοι νίκησαν με 98-78 τους Houston Rockets και έκαναν δική τους τη σειρά των play-offs της Δυτικής Περιφέρειας σε 6 αγώνες 4-2. Σε άλλους αγώνες για τα playoffs του NBA, Orlando Detroit 79-93, το Detroit ισοφάρισε τη σειρά σε 3-3 και το Toronto Cleveland 112-110 στην παράταση, το Cleveland ισοφάρισε τη σειρά σε 3-3. Ήταν το δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή πριν τη Σέντρα με τον Λεωνίδα Κάσνετσι και τον Δημήτρη Λιαρκόβα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
1: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
3: Με φέτα αρβανίτη.
2: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
3: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
2: Και ο Γιώργος.
4: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη.
2: Φέτα αρβανίτη.
5: Η δική μας γεύση.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Era Sport.
12: Ακούτε, Era Sport.

0: Γεια σας, γεια σας. 12 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ με Δημήτρη Λιαγκόβα στο μικρόφωνο και Λεωνίδα Καζνέτση και Τάσο Σολεμέζη στους ήχους. Πριν τη σέντρα, σκοράρεις.
1: Έτοιμοι είμαστε.
0: Έτοιμοι. Πρώτο γεγονός μετά τη σέντρα, πλάγιο. Πλάγιο, το κάνει Παρίσι Ζερμέν, είναι κόλπο. Την κοπανάει πλάγιο.
1: Και μετά υψηλά και ανεβάζει τις γραμμές.
0: Και πάει και ανεβάζει γραμμές. Μας βολεύει αυτά, μας αρέσει αυτό το σημείο.
1: Καλό μήνα να πούμε. Πρώτη εκπομπή για τον Μάιο.
0: Καλό μήνα, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.
0: Θα περάσουμε, έχει τα πάντα.
1: Εδώ θα πορευτούμε παρεούλα μέχρι τις 2 τουλάχιστον.
0: Τα πάντα έχει. Να πούμε και εσείς να στείλετε μηνύματα, γιατί τις προάλλες με τη Χριστίνα εδώ ήταν η προγραμματισμένη συντήρηση του στούντιο, δεν είχαμε μηνύματάκια.
1: Ναι. Στο Viber.
0: Πουθενά.
1: Α, ναι.
0: Πουθενά δεν είχαμε εμείς εκείνη τη μέρα.
1: Οκ. Okay.
0: Σπορ κοινό το μήνυμά σου 54-160 στο Viber με τη γνωστή διαδικασία Era Sport στην αναζήτηση και Era Sport papakier.gr το mail σας.
1: Τέλεια. Λοιπόν, είναι ποδοσφαιρική έτσι η ημέρα.
0: Να ξαναμπούμε σε ρυθμού, γιατί όλη τη εβδομάδα ασχολιόμαστε λίγο με μπάσκετ και λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Ξεκάθαρα, μόνο πώλησε το ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω εσύ αν το θυμάσαι, ότι θα λήξουν και δύο σειρές 3-0.
1: Μπράβο.
0: Το είχα πει πριν ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Και στο δεύτερο μάτι του Παναθηναϊκού που έχανε με 7 πόντους, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ήταν η μοναδική φορά που έχανε με 7.
1: Mm-hmm.
0: Λέω στο φίλο μου, το βλέπω με ένα φίλο μου Παναθηναϊκό και είχα σπίσει τα μαλλιά του. Ήταν ματσάρα, ρε φίλε. Εντάξει, κατά τα ψέματα, όπως και να νικούσε τώρα, το άξιζε.
1: Πραγματικά 95-95 και παράταση.
0: Αν το δεις καθαρά, αντικειμενικά, επειδή δεν είσαι ούτε βαλίθι ούτε Παναθηναϊκό, λες είναι ματσάρα. Όπως και να νίκαγε, θα το άξιζε. Και του λέω θα νικήσετε. Και λέει στοίχημα, ξέρω ότι δεν νικάμε, δεν γυρνάει. Μάλλον το έκανε για γούρι αυτό. Και μου λέει μετά το πιο γλυκό ποτό που θα σε κεράσω. Χαλάει το 10 ευρώ, ξέρω το στοίχημα, ναι.
1: Υπέροχο.
0: Ακόμα το ψάχνω, δεν έχουμε βγει. Μάνο.
1: Μάνο, τα στοιχήματα πληρώνονται όχι τίποτα άλλο. Για το γούρι, για να πάει καλά να λήξει η σειρά. 3-0 την προσεχή Τετάρτη.
0: Ναι. Τώρα, τρίτη Ολυμπιακός.
1: Τρίτη Ολυμπιακός, όχι, δεν είναι και τα δύο Τετάρτη.
0: Όχι, Ολυμπιακός παίζει μια μέρα πριν.
1: Α, μάλιστα.
0: Και συγκεκριμένα σε 9 παρατέταρτο. Και η Ρεάλ παίζει εκτός με τη Χάποελ σε 7 όμως.
1: Mm-hmm.
0: Ο Παναθηναϊκός Τετάρτη. 9 και 4, ενώ στους 8 είναι το Ζαλγκίρις FNR. Κοίτα, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία να λήξουν και οι 4 σειρές 3-0 των playoffs. Είναι όλα 2-0.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει κάνει το 0-2. Είναι η μοναδική ομάδα με μειονέκτημα έδρας που είναι στο 2-0.
1: Σωστά.
0: Και δεν ξέρω αν έχει ξαναθυμάσει. Αδυνατό να θυμηθώ κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Δεν μου έρχεται τώρα κάτι. Δηλαδή δεν μπορώ να ανασύρω από τη μνήμη μου κάτι παρόμοιο.
0: Μπαλέ. Αυτό δείχνει και τη δυναμική των τεσσάρων αυτών των ομάδων που τις θεωρούσαμε εξ αρχής φαβορί για το Final Four.
1: Ισχύει. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Mm.
1: Μπαλέ και εσκόμπα, φίλε.
0: Τι είναι αυτό?
1: Η σκούπα στα γαλλικά και στα ισπανικά.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα γίνει λογικά. Το λέω εγώ, το παίρνω πάνω μου. Θα γίνει η πρώτη ομάδα που από την 7η θέση περνάει στο
1: Final Four. Από play-in.
0: Και από την 7η. Γιατί ουσιαστικά τερμάτισε 7ος. Θα περάσει στο Final Four.
1: Και για να δούμε.
0: Εντάξει, μόνο ο Παναθηναϊκός από αυτές τις ομάδες τώρα που ήταν εκεί θα το έκανε αυτό.
1: Αν θα παρακολουθήσουμε τον πολυπόθητο πια αιώνιο τελικό.
0: Δεν λες ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ.
1: Ναι, αφού δεν συναντιόνται. Καλά, μόνο τελικό μπορούν να συναντηθούν, ασφαλώς.
0: Αφήνουμε τώρα εκτός Ρεάλ και Φενέρ που είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Αλλά με την εικόνα και με τη δίψα και με την κάψα που έχουμε και εμείς, αλλά και αυτές οι δύο ομάδες να βρούμε εκεί, κάπως τα προσπερνάμε όλα.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω να την ξαναπατήσουμε όπως πέρυσι.
1: Θεωρώ ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ, πραγματικά, όπως εσύ το είπες. Ναι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Υποδεχόμαστε Κωνσταντίνο Παλιό. Ουσιαστικά τόση ώρα προσπαθούσαμε να κόψουμε τον χρόνο, να τον φάμε, μέχρι να έρθει ο πραγματικός στάρ της εκπομπής.
0: Πραγματικά. Κωνσταντίνος.
1: Ένα όνομα, μία φίρμα.
0: Έχουμε ματσάκια σήμερα.
1: Ναι, δεν έχει σήμερα ούτε μπάσκετ, ούτε βόλιο, ούτε πόλο, ούτε χάντμπολ.
0: Ποδόσφαιρο. Είναι αφιερωμένο.
1: Παγκόσμιο Σάββατο. Μπάλα.
0: Παγκόσμιο Σάββατο.
1: Μόνο μπάλα.
0: Έχουμε Super League.
1: Με play-out.
0: Play-out μόνο σήμερα. 3 παιχνίδια. 5 ώρα Πανετολικός Κηφισιά. 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Και 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Πανετολικός και Κηφισιά το βλέπω για άλλη μια φορά χ, όπως και στο προηγούμενο.
1: Έτσι, τώρα χεράκι είναι, ισόβαθμες οι ομάδες, ένας βαθμός κάθε μια και πάμε
0: θα
1: παρακάτω.
0: Θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή να ξεφύγει από το Χ αυτό το... Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά για το μεταξύ τους στο Κηφισιά Πανατολικός, στην Νίκαια. Νομίζω δεν αλλάζει το τώρα στο Αγρίνιο.
1: Γι' αυτό και στις στοιχηματικές, άμα δείτε και στο 2-8
0: είναι πολύ βολικό, είναι πολύ βολικό. Ναι. Πανσεραϊκός ΑΕΛ, εδώ είναι μεγάλη μάχη.
1: Όλα τα λεφτά. Εάν κερδίσει ο Πανσεραϊκός, θεωρείς ότι θα μπορεί να σωθεί η ΑΕΛ?
0: Με τίποτα.
1: Όχι.
0: Με τίποτα.
1: Και εγώ νομίζω ότι τελειώνει η ιστορία. Θα μαθαίνουμε δηλαδή, εάν έρθει άσο σε αυτό το match, από σήμερα θα γνωρίζουμε τη μία από τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μετά έχει άλλα τέσσερα παιχνίδια. Και με την ψυχολογία στα τάρταρα, τι να πάει να κάνει. Διπλό στο Αγρίνιο, διπλό με την Κηφισιά, να νικήσει μέσα τον Ατρόμητο που μέχρι στιγμής είναι αίτητος και παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο.
1: Τέσσερα παιχνίδια και παίζει στους έξι διαφορά.
0: Υποδέχεται και τον Αστέρα Τρίπολης, που κι αυτό θα καίγεται. Δεν λες ότι θα πάρει ένα εύκολο τρίποντο. Ποιο τρίποντο θα πάρει?
1: Ναι, στους 6 ή στους 7.
0: Για ποιο λες τώρα? Άμα χάσει, θα πάει στους 6.
1: Στους 6. Οκ, άρα καλά το υπαρχικά. Πάντη πρώτη σκέψη.
0: Ναι, ναι. Θα πάει στους 6.
1: Αποδεικνύεται καλύτερη.
0: Αλλά σε περίπτωση της βαθμίας έχει το πλεονέκτημα, γιατί έχει τραυματίσει πιο ψηλά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Αλλά εντάξει, πάλι νομίζω ότι δύσκολα θα κυνηγάει και δύο ομάδες. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι δεν θα χάσει η ΑΕΛ σήμερα.
0: Η ΑΕΛ, φίλε, έχει να νικήσει από 31 Ιανουαρίου. Βόλος ΑΕΛ 0-2. Έκτοτε έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ήττες και 5 ισοπαλίες. Δηλαδή 12 παιχνίδια. 7 ήττες, 5 ισοπαλίες.
1: Και είχε αναπτύξει μια δυναμική η ομάδα της Λάρισας, που πραγματικά, αν θυμάσαι, συζητούσαμε ορατά το...
0: Για το 5-8, λες.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο ότι λέμε πάει για play-off. ΑΕΛΑΡΑ έφυγε.
0: Ναι,
1: να κυνηγήσει και Ευρώπη. Ναι, πραγματικά.
0: Και τώρα είναι τελευταία.
1: Και έκλεισε και καλά, δηλαδή υποχρέωσε τον Ολυμπιακό Σεγγέλα στο Καραϊσκάκης. Και όμως μετά κατέρευσε. Τι να πω.
0: Κρίμα για την ΑΕΛΤΑ.
1: Κρίμα, ναι. Πραγματικά.
0: Τη χρειάζεται η Super League.
1: Και εγώ τι θέλω. Πραγματικά δεν θέλω να πέσει η ΑΕΛ.
0: Αν με ρωτάς, ναι. Και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Στο Περιστέρι δεν άντεξε ο Αστέρας Τρίπολης. Δέχτηκε ανατροπή και έχασε. Ο Ατρόμητος δείχνει ότι δεν χαρίζεται.
1: Ένας Αστέρας ο οποίος έχει χάσει μόνο ένα. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, έτσι, στα play out. Από τα πέντε μάτς της διαδικασίας μέχρι τώρα, ο Αστέρας έχει χάσει μόνο ένα. Ενώ ο Ατρόμητος.
0: Ισοπαλής, μια ήττα.
1: Σωστά. Ενώ ο Ατρόμητος είναι αίτητος, μετρώντας μάλιστα τρεις διαδοχικές νίκες.
0: Δύο ισοπαλίες και τρεις νίκες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν χαρίζεται, φαίνεται ο Ατρόμητος. Και παίζει και πολύ καλά. Είναι απελευθερωμένος, μωρέ, και έχει και ποιοτικό ρόστερ. Και σαν να σου λέει ότι αδίκως βρίσκομαι στα play-out. Έπρεπε να είχα μπει στα 5-8. Αλλά του έκατσε κυνηγέντα με το Βόλο ΠΑΟΚ 2-1. Η απρόσμενη νίκη στην τελευταία αγωνιστική, θυμάσαι, ματσάρα στο Βόλο. Και έμεινε εκτός. Αλλά ο Αστέρας, άμα θέλει να έχει ελπίδες, πρέπει να νικήσει σήμερα. Και είναι και σούπερ φαβορίτη να ξέρει το στοίχημα. Δεν ξέρω και τον λόγο.
1: Ναι.
0: Ένα 68 το βρήκα σε κάποια στιγμή.
1: Δεν ξέρω, μου κάνει για χ το ματσάκι αυτό. 1-1. Επειδή σκοράρει ο Ατρόμητος σταθερά. Δηλαδή μόνο στο 0-0 με την Κηφισιά που την περιέγραψε κιόλας. Μόνο σε εκείνο δεν είναι.
0: Καλά, εκείνο έκανε μπάμ ότι θα πάει έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα ο Ατρόμητος βάζει πολλά γκολ. Και το μάτσο Περιστέρι 2-1 ήρθε. Δηλαδή ο Ατρόμητος στα τρία τελευταία του μάτς έχει 3-2 νίκησε τη Λάρισα. 4-0 νίκησε τις Σέρες εκτός. Και 2-1 εντός πάλι τον Αστέρα. Σκοράρει και δέχεται. Εκτός από τις Σέρες που έχασε και πέναλτι ο Πανσεραϊκός.
1: Ναι.
0: Και ο Αστέρας στα δύο του τελευταία μάτς, over in. 2-1 ανοίξε τον Πανατολικό και 2-1 έχασε τον Ατρόμητο. Και 3-1 τη Λάρισα. Αν έπαιζα κάτι, μπορεί να έπαιζα γκολ. Τώρα 68 τώρα. Και εγώ για άσο, ας πούμε, το βλέπω. Λόγω κινήτρου και τα λοιπά, ξέρεις, λες.
1: Όχι, και πάλι, άμα διαιρέσεις, επειδή έτσι βγαίνουν τα ποσοστά, αν διαιρέσεις με το 100, το 1,68, να δεις σε πόσο επί της 100 αντιστοιχεί, δεν υπάρχουν αυτές οι πιθανότητες. Δεν δικαιούται ο Αστέρας να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό πιθανότητας νίκης απέναντι στον Ατρόμητο, σε οποιαδήποτε ομάδα, ναι.
0: Και ειδικά τώρα απέναντι στον Ατρόμητο, έτσι. Όπως είπαμε, είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα των play-out.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και δείχνει και την καλύτερη αγωνιστική εικόνα. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια στην Super League. Super League 2 έχει ολοκληρωθεί, εντάξει. Αύριο έχουμε ωραία παιχνίδια και αύριο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το Λεβαδιακός Βόλος και ο Φιάρης είναι αδιάφορα μετά την κατάξυξη.
1: Πλέον η διαδικασία των θέσεων 5-8 είναι τυπική.
0: Θα ήταν ρίσκο να πάρεις εδώ κάποιο σημείο. Εγώ προσωπικά θα τα έπαιζα και τα δύο over. Μόνο και μόνο για τη χαρά της συμμετοχής και του παιχνιδιού και των αλλαγών που μπορεί να κάνουν και οι προπονητές των ομάδων. Αυτό το πιο ελεύθερο μοτίβο, μοντέλο που θα δείξουν, φαντάζομαι. Για όβρα θα τα πήγαινε αυτά τα δύο, θα ξεπετάω έτσι.
1: Αυτό που δεν κατανοώ είναι από πού και ως πού προσφέρεται ο Όφι Outsider. Δηλαδή, άμα δεις τις αποδόσεις της εταιρείας.
0: Τον Άρη,
1: ναι, έχει 3-30.
0: Σου λέει πήρε το κύπελο και έχει αδειάσει. Είναι μεθυσμένη ακόμα.
1: Ναι, αλλά βγαίνει ο Κόντις, ας πούμε, στη γιορτή. Εγώ το καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι ναι, ο Όφι ζει το ακόμα στο όνειρό του. Μεθυσμένη πολιτεία, κατακτήσαμε το κύπελο. Αλλά βγαίνει ο Κόντις και λέει: καλό όλο τον κόσμο στο Παγκρίτιο να είναι γεμάτο, να γιορτάσουμε. Δηλαδή θα υπάρξει κοσμοσυρωή.
0: Ναι, παιδί μου, θέλουν να τους ανταμείψουν με.
1: Και σε ένα παιχνίδι γιορτή, ας πούμε, ο Όφι δεν θα δείξει καλό πρόσωπο. Θα δείξει. Οπότε τι θα πάει ο Άρης, με τι κίνητρο, που κάνει η Αγκαρία σε μια σκοτωμένη σεζόν, να πάρει το διπλό, γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι ότι δεν αποκλείεται να το πάρει, αλλά Άρης, για ναι. Μένα, ναι, άντε να ήταν ισορροπημένο το σετ, αλλά να προβάλλει
0: 3-32-20. 3-30 άσος, 2-20 το διπλό.
1: Να προβάλλουν τόσο φαβορί Θεσσαλονικής, το βρίσκω παραπάνω από υπερβολικό.
0: Ναι. Στο Λεβαδιακός Βόλος, για να δω. Α, είναι φαβορί ο Λεβαδιακός, εντάξει, 1-62-5.
1: Ναι. Ένα διασκεδάστη διεντυπώσει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, που από ένα σημείο και μετά άδειασε, νομίζω, και πνευματικά.
0: Το μόνο κρίμα τη σεζόν, αν μπορεί να πει για τη φετινή Super League, είναι ότι η πορεία αυτή του Λεβαδιακού δεν ανταμείφθηκε με κάτι καλό, ας πούμε.
1: Ότι δεν το έφερε κάτι εδώ, πρόσφερε
0: δεν
1: κάτι.
0: Δεν το έφερε κάτι, όχι. Δηλαδή θα έχουμε να θυμόμαστε απλά ότι ήταν εξαιρετικό, ήταν τέταρτο όλη τη χρονιά, τελικά έπεσε πέμπτο, αλλά πόσο να το θυμάσαι, για πόσα χρόνια.
1: Ναι, πόδια
0: αυτή. Αυτή ήταν μια αρμάδα, ξέρω εγώ, του Νίκου Παπαδόπουλου από την επαρχία και πήγαινε τρένο, ξέρω εγώ, αλλά τελικά στο νήμα.
1: Και έπαιξε αξιοθαύμα στο ποδόσφαιρο, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Για πόσα χρόνια θα το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Μόνο όσοι ασχολούνται και πολλοί θα το θυμούν. Κρίμα, γι' αυτό λέω κρίμα. Ενώ αν είχε βγει στην Ευρώπη θα το θυμόσουν για πάρα πολλά.
1: Σίγουρα. Χρόνια. Σίγουρα. Και ο Διακόπτης θεωρώ γύρισε στα ημιτελικά. Εκεί νομίζω ότι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τον αποκλεισμό από το κύπελλο.
0: Ναι. Ήταν χτύπημα, όντως. Ήταν χτύπημα για το Λεβαδιακό τότε, γιατί μέχρι τα ημιτελικά έπαιζε σταθερά. Ας το πούμε, την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε πάψει να δείχνει το ίδιο πρόσωπο. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, Super League έπαιζε σταθερά το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ναι, όντως τον πλήγωσαν ο αποκλεισμός.
1: Τα ντέρμπι.
0: Τα ντέρμπι, Τα ντέρμπι τώρα εκεί θα σε πήγαινα. Πάω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
1: Κοίτα, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, πιστεύω ότι εάν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει στην Τούμπα.
0: Τελειώνει.
1: Ναι.
0: Άμα νικήσει ο ΠΑΟΚ.
1: Δύσκολα δεν θα το πάρει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εάν κερδίσει ο ΠΑΟΚ
0: και χάσει η ΑΕΚ,
1: τότε παίζει μεγάλο ρόλο τι θα συμβεί πραγματικά στη Λεωφόρο. Θα υπάρχει αύξηση του ενδιαφέροντος.
0: Άμα δεν νικήσει η ΑΕΚ και νικήσει ο ΠΑΟΚ, μειώνει και ο ΠΑΟΚ στους 5.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ λέει θα είναι στους 5. Και μετά η ΑΕΚ έχει μέσα τον Παναθηναϊκό, έξω τον ΠΑΟΚ, μέσα τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, και πάλι όμως νομίζω δεν γυρνάει.
0: Δύσκολο.
1: Ναι. Απλά θα έχουμε πραγματικά μετά.
0: Άρα εσύ λες ότι πρέπει να νικήσει, εισαγωγικά έτσι, πρέπει να νικήσει ο Ολυμπιακός και να κάνει γκυλ η ΑΕΚ για να ξαναδούμε ενδιαφέρον στο κορυφή.
1: Όχι, και να κερδίσει και να περάσει η ΑΕΚ από τη Λεωφόρο. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και μείνει το 5, από τη στιγμή που έχουν και ένα μεταξύ τους. Έχουν και ένα μεταξύ τους. Δεν ξέρεις, μπορεί να χάσει
0: στην
1: Τούμπα μετά, ναι.
0: Ή να φέρει χ στην Όλγουν Αρένα.
1: Ναι.
0: Ή δεν το βλέπεις τον Παναθηναϊκό να
1: πέφτει. Όχι, δεν τον βλέπω.
0: Δεν τον βλέπεις. Okay.
1: Θα δούμε. Νομίζω το πιο κρίσιμο και το γεγονός ότι θα ξέρει η ΑΕΚ το αποτέλεσμα του αγώνα της Τούμπας.
0: Κοίτα, άμα έχει νικήσει ο Ολυμπιακός, νομίζω θα έχει περισσότερο άγχος η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι στο μείον 2. Οπότε σου λέει πρέπει να νικήσω. Ή δεν πρέπει να χάσω οπωσδήποτε. Πάντως θα έχει άγχος σίγουρα. Καταλήγουμε εκεί. Ναι. Άμα έχει έρθει χ, τον ντέρμπι στην Τούμπα, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ άμα μπει πιο απελευθερωμένα.
1: Πιο απελευθερωμένα και θα περάσει αέρα.
0: Θα περάσει, νομίζω.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύω. Αλλά και από την άλλη, Παναθηναϊκός, ρε φίλε, με όλα αυτά που ακούγονται με αλλαγές προπονητών κτλ., δεν πρέπει να δείξει κάτι.
1: Πρέπει. Δεν ξέρω πόσο. Που δεν κάνει καλό στον Παναθηναϊκό όλη αυτή η προπονητολογία που υπάρχει και οι φήμες για αλλαγές σε πρόσωπα και καταστάσεις. Να δούμε, βέβαια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να παραταχθεί με διαφορετικό σχήμα, δηλαδή να αφήσει την τριάδα στην άμυνα ο Ράφα Μπενίτερ, και να δούμε πώς θα μπορέσει να αποδώσει ένα 4-2-3-1, ας πούμε.
0: Ωραία, πάμε. Ωραία, πάμε να το. Επειδή είναι ωραίο τραγούδι, γίνεται να μιλάμε από πάνω του. Το Aerials. Πάμε με αυτό το τραγουδάκι. Τι έχουμε και μισή, Κωνσταντίνε? Ωραία. Ωραία, πάμε με αυτό το τραγουδάκι, στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσεις σωστά, θα αντέξεις τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Από κομματάρα σε κομματάρα μας πηγαίνει ο Κωνσταντίνος Παλιός, που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πριν τη Σέντρα, Σάββατο 2 Μαΐου 2026. Ερασπορ 101,8. Λεωνίδας Κασνέτση και Δημήτρης Γιαργκόβας πίσω από τα μικρόφωνα. Παρέα σας από τις 12 και μέχρι τις 2. Συνεχίζουμε εδώ να περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουν φτάσει κάποια, θα τα διαβάσουμε σε λίγα εκεί. Viber, μηχανή αναζήτησης, στο φακό. Ερασπορ, με το που γράψετε αέρα, βασικά θα εμφανιστεί η μελλοντικούς χαρακτήρες από κάτω η ομάδα. Μπαίνετε στην παρέα και στέλνετε το μήνυμά σας. Θα πει ο Λεωνίδας, γιατί μέχρι εκεί κάτω δεν φτάνει το μάτι. Είναι αετήσιο, αλλά προβληματικό.
1: Εδώ το βλέπεις.
0: Εδώ το βλέπω, εντάξει. Εδώ πρέπει να το κάνω λίγο και πιο μακριά, ξέρεις γιατί. Λοιπόν, 693, μετά είναι ο James Bond, 007, 8340. Οπότε έτσι μπορεί να εντυπωθεί, να μείνει πιο εύκολα. Το mail, erasporchoristaff@erth.gr, και ο πατροπαράδοτος τρόπος επικοινωνίας, σπορ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160.

0: Πιστεύεις είναι παρανοϊκός ο παλιός?
1: Είναι ωραίος, είναι πειραγμένος όπως εμείς. Έτσι, στην ίδια ομάδα. Όσο πρέπει.
0: Παλιός, θες να έρθουμε ένα βράδυ να κάνουμε μουσική εκπομπή? Να πούμε στο ΣΥΦΙ να έρθουμε και να κάνουμε μουσική εκπομπή. Τώρα μετά το Μουντιάλ, ξέρω εγώ, παιδί. Με Αποστολόπουλο, Ρεμούνδο, εσένα στους ήχους. Ναι.
1: 2-6 ναι. Που δεν έχει πρόγραμμα.
0: Θα πω σε κοντό να έρθει. Θα πω σε κοντό. Να τον αφήσει το Λουκάκι το πρωί. Όχι, να τον αφήσει, να μην πηγαίνει το πρωί 6 με 8. Να τον αφήσει για να κάνουμε την εκπομπή, ναι. Θα το πω. Είχαμε μείνει σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακό.
1: Σωστά.
0: Και το πώς τα βλέπεις και μην λέγεις για Παναθηναϊκό. Και
1: ότι,
0: την κατάστασή του.
1: Όπως φαίνεται, θα διαφοροποιήσει το σχήμα Ράφα Μπενίτε. Θα επιλέξει έτσι, θα δοκιμάσει κάτι,
0: πιστεύεις,
1: κάτι άλλο.
0: Είναι δική του επιλογή?
1: Όχι.
0: Από τις πιέσεις που μπορεί να δέχεται και τα λοιπά, όλα
1: ναι,
0: αυτά που ακούγονται.
1: Όλα αυτά.
0: Okay.
1: Που είναι μεγάλο. Σε παλαιότερη εκπομπή είχαμε αναλύσει έτσι, είχαμε αφιερώσει χρόνο για να αναλύσουμε το τι συμβαίνει με τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ και γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα, και είχαμε πει για το ποδόσφαιρο και το πώς που στηρίζεται ο Βάσκος τεχνικός, πώς, ποιες είναι οι σταθερές που πρέπει να υπάρχουν για να πηγαίνει καλά το σύστημα που αγαπάει και επιλέγει. Κάτι αντίστοιχο τώρα μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, αναφέροντας τα συν και τα πλην, αξιολογώντας τη μέχρι τώρα πορεία του Μπενίτεθ.
0: Με τη Λίμπαρ είναι λίγο πιο ξεροκέφαλος σίγουρα, όχι λίγο. Είναι πολύ ξεροκέφαλος, δύσκολα παρεκκλίνει από τα πιστεύω του κτλ. Και τον τρόπο παιχνιδιού του. Γιατί ακόμα και με τα Ρέμι Ελκαμπή που παίζει, σου λέει ότι εγώ παίζω 4-4-1-1. Δεν είναι 4-4-2, ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν το θεωρεί 4-4-2 με 2 φορ. Γιατί στην ουσία τον έναν τον έχει πιο πίσω. Αλλά όταν παίζει με 2 καθαρό με φορ μέσα, το λες και 4-4-2.
1: Για Ράφα Μπενίτεθ, το πρόσημο θεωρείς ως τώρα είναι θετικό ή αρνητικό? Γιατί είχε πει και ο ίδιος ότι κατάφερε, έβαλε την ομάδα που ήταν στόχος στην πρώτη τετράδα, άρα να εξασφαλίσει την Ευρώπη. Λένε κάποιοι άλλοι, κάτσε ρε φίλε, όταν ήρθες η ομάδα ήταν η διαφορά, ας πούμε, πολύ μικρή από την τετράδα. Εξαιτίας σου, ας πούμε, αφού εσύ είχες αναλάβει, άνοιξε η ψαλίδα για να μειωθεί μετά. Οπότε δεν μπορείς να το τονίζεις σαν επιτυχία, και πώς μάλλον να αναφέρεις ότι να ορίστε προσπέρασε το Λεβαδιακό. Αλλά τι να κάνουμε, αφού ο Λεβαδιακός ήταν πέμπτος.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει το άσπρο, υπάρχει το μαύρο. Πάμε να δούμε αν. Επειδή νομίζω τα πάντα γενικά στη ζωή είναι γκρι, εξαρτάται όμως αν τα φωτίζεις περισσότερο ή λιγότερο, τι απόχρωση έχει.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι τελείως αποτυχημένος, δηλαδή ότι ποιοι ήταν οι στόχοι του Παναθηναϊκού φέτος? Να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο κύπελλο, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά που κλείστηκε από τον ΠΑΟΚ, εύκολα.
1: Που ο ΠΑΟΚ εκείνη την περίοδο
0: ήταν στα καλά του.
1: Ήταν στα καλά του, σωστά.
0: Οπότε λες ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και με τον οποιοδήποτε προπονητή.
1: Ακριβώς.
0: Να βγει τέταρτο στο πρωτάθλημα, γιατί έτσι όπως ξεκίνησε η χρονιά δεν υπήρχε κανένας άλλος στόχος και ευτυχώς που επιτεύχθηκε αυτός. Οπότε νομίζω όποιος προπονητής και να υπήρχε εκεί θα τον έβγαζε στον Παναθηναϊκό. Και να κάνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία στο Europa League στην Ευρώπη.
1: Πού την πέτυχε?
0: Την πέτυχε, απλώς η γεύση που σου αφήνει το 4-0 από την πέτυχε, εντάξει. Λες ρε παιδί μου, ας έπεφτα μαχωμένος. Ενώ είχα νικήσει και 1-0 στο ΑΚΑ. Ας έπεφτα λίγο διαφορετικά, ας έπεφτα στην παράταση τα πέναντι, ξέρεις. Αλλά αυτό το 4-0 ήταν λίγο με κάτω τα χέρια, αλλά και πάλι έφτασε στους 16. Τώρα το θέμα που χρεώνεται είναι ότι δεν παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Δεν βγάζει παίκτες όπως για παράδειγμα ο Γιάγκουσιτς. Το παιδί ο Κροάτης που υποτίθεται είναι το μεγαλύτερο κροατικό ταλέντο αυτή τη στιγμή και δεν, έχει παίξει νομίζω 50 λεπτά συνολικά, κάτι τέτοιο. Για τον Αντίνο, αλλά ο Αντίνο λέγανε οι ρεπόρτερ ότι τηλεφώνησε ο Μπενίτεθ, του μίλησε πόσο τον θέλει στον Παναθηναϊκό, το απλά να του ένα το άλλο. Άρα πώς γίνεται τώρα ο Μπενίτεθ να μην τον θέλει και τον Ιανουάριο να εισηγήθηκε την απόκτησή του?
1: Δεν εισηγήθηκε την
0: εισηγήθηκε, ναι, να ενέκρινε σωστά, την ναι. απόκτησή του, συγγνώμη, να ενέκρινε την απόκτησή του, έχει ζήκιο. Δεν ξέρω, είναι λίγο διαφορετικό.
1: Κοίτα, ο Μπενίτεθ νομίζω ότι από τη στιγμή που ήρθε χρειαζόταν έναν αλφα χρόνο προκειμένου να δει και να αξιολογήσει το ρόστερ. Και θεωρώ ότι μέχρι ένα σημείο ίσως και να το παράκανε, αλλά οκ, okay, δεν μπορείς να πεις εκεί δηλαδή γιατί εσένα σου πήρε 20 μέρες, εγώ υπολόγιζα να σου πάρει παράδειγμα 20 μέρες να αξιολογήσει το ρόστερ, να κάνεις δοκιμές, εσύ έκανες δοκιμές για 30 μέρες. Σου λέει οκ, okay, για να έχω ασφαλή και πλήρη εικόνα, τόσο ήθελα, τελείωσε. Και άλλαζε σχήματα, άλλαζε πρόσωπα και τα λοιπά για να δει όλη την ομάδα. Θεωρώ ότι ο Μπενίτεθ διέκρινε την αμυντική αδυναμία του Παναθηναϊκού. Για μένα ο Παναθηναϊκός, που είναι θεμελιώδες αυτό, και αν ανατρέξουμε σε χρονιές που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καλή πραγματικά πορεία στην Ευρώπη, πάντα υπήρχε στα μετόπισθεν ειδικά ένας αμυντικός ηγέτης, κάποιος ο οποίος ξεχώριζε. Στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, αν μου πεις κράτα ένα στόπερ, δεν θα κράταγα κανένα.
0: Τον Γκάτρι.
1: Ναι, τον Γκάτρι δεν τον μετράω. Από τον Γκάτρι θα ξεκινούσα.
0: Εγώ έχω πει εδώ
1: την ομάδα του αύριο.
0: Αρχηγό θα τον έκανα τον
1: Γκάτρι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ξεκάθαρα.
0: Όπως κάνουν και στο εξωτερικό οι ομάδες 19 χρονών, εσύ, De Ligt, του Άγιαξ Έλλαδο, αρχηγός 4 του Champions League, ο Άγιαξ με τον De Ligt, κατάλαβες. Τέτοιο στυλ θα τον είχα τον Γκάτρι.
1: Ο Γκάτρι ήρθε στην πορεία, τον ενέταξε στο. Όχι μόνο στο rotation, αλλά του έδωσε και ρόλο στην ομάδα ακριβώς, μέχρι που τραυματίστηκε δυστυχώς το παιδί και τέθηκε εκτός. Ακριβώς. Από τους υπόλοιπους, όλοι μαζί έναν κανονικό στόπερ για το όνομα που λέγεται Παναθηναϊκός δεν κάνουν.
0: Ο Ίγκασον έχει κάνει κάποιες ηγετικές εμφανίσεις, αλλά δεν είναι αυτό.
1: Αλλά μόνο. Και αυτός στην τριάδα της άμυνας ως κεντρικός, κόβοντας. Δεν μπορεί να παίζει ο Παναθηναϊκός με τριάδα πίσω, γιατί αλλιώς άμα βάλεις δύο, Παναγία βοηθά.
0: Γιατί λοιπόν, θεωρείς ότι το Γκάτρι Σίγκασον διάδα δεν μπορεί να συνεπάρξει?
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί είναι γρήγορο παιδί. Ο Γκάτρι νεαρός, ξέρεις, μπορεί να καλύψει τυχόν και να.
1: Όχι, θα έβαζα τον Γκάτρι και θα έπαιρνα και έναν παίκτη τύπου Μέλμπεργκ.
0: Ναι, εντάξει. Χέντριξεν, ξέρω, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι, δύσκολο
1: αυτό.
0: Να
1: ή όπως είχε και πραγματικά εκεί έκανε και άλλαξε, γύρισε ο διακόπτης. Πόσο πραγματικά άλλαξε το παιχνίδι του Ρέτσου έχοντας τον Κάρμο δίπλα.
0: Και με τον Πιρόλα και με τον Κάρμο Ρέτσος καμία σχέση.
1: Και πραγματικά πλέον έχει εξελιχθεί σε ηγητική φυσιογνωμία των
0: μετώπιστων
1: του Ολυμπιακού.
0: Ο Γετβάη να μείνει στον Παναθηναϊκό?
1: Όχι,
0: ωραία,
1: όχι.
0: Να σου πω όχι. Άμα φύγει και ο Μπενίτεθ και ήρθε άλλος προπονητής, δεν πρέπει αυτός ο κοινός προπονητής να αξιολογήσει το υπάρχον ρόστερ? Δηλαδή, όταν του πει ο Γετβάη φύγε, μπορεί ο άλλος προπονητής να του αρέσει.
1: Ναι, σωστό.
0: Θα αξιολογηθεί, άρα θα ξαναμείνει. Άρα ο κόσμος Παναθηναϊκού πάλι θα είναι προκατηλημένος εξ αρχής. Ότι που πάμε πάλι, ναι, με Γετβάη, με Καζνέτζη, με Λιαργκόβα, κατάλαβες.
1: Οπότε είχε τα δύο full back και στα half σου λέει, πραγματικά φάνηκε ότι δεν είχε σε εκτίμηση το roster το οποίο είχε στα χέρια του. Αλλά ο άνθρωπος σου λέει, ποιοι είναι οι δύο περισσότερο μπαλάτι μέση που έχω? Ο Σάντσες, αν δεν είναι τραυματίας.
0: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον έχει ένα επίπεδο
0: και
1: που μπορεί
0: επίπεδα
1: να σταθεί. Ναι, και πολλά επίπεδα. Και ο Μπακασέτας.
0: Και ο Τσιριβέγια, αλλά ήταν τραυματίας καιρό.
1: Δεν μπορούσες να παίζεις με αυτούς τους δύο, γιατί κανένας από τους δύο δεν ειδικεύεται στο να κόβει.
0: Δεν έχουν και τις εντάσεις που θα έπρεπε να έχουν.
1: Ακριβώς. Αλλά σου λέει, τουλάχιστον από αυτούς που έχω, θα επιλέξω τους πιο μπαλωμένους.
0: Δηλαδή, βλέπεις τον Πινέδα, ρε παιδί μου, στην ΑΕΚ, πώς τρέχει. Βλέπεις τον Έσυ στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι. Ταλιμπάν, τρέχουν μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ο Βαλβέρδε της Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή ο Σάντσες και ο Μπακασέτας δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, να το εξυπηρετήσουν αυτό.
1: Και γι' αυτό σε κάθε μάτς οι αλλαγές που έκανε αφορούσαν τους δύο πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή να φρεσκάρω τη διάδα πίσω από τον Φορ.
0: Παρένθεση,
1: και τον Φορ.
0: Πολύ περίεργο αυτό. Εγώ δεν το θυμάμαι σε καμία ομάδα,
1: ναι,
0: να συμβαίνει. Δηλαδή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα να βγάζεις και τους δύο σου κεντρώους. Και τα δύο σου χάφ.
1: Είναι η μόνιμη αλλαγή.
0: Γιατί στην ουσία είναι η ραχοκοκαλιά σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή από εκεί ξεκινάς.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σαν να η Ρεάλ Μαδρίτης να βγάζει ταυτόχρονα Μόντριτς και Κρός έξω.
1: Αλλά άμα θέλεις να φρεσκάρεις την ομάδα και δεν εμπιστεύεσαι κανέναν άλλον στην πιο πίσω γραμμή, γιατί σου λέει εμένα ο Τσέριν φίλε απλά τρέχει, δεν μου κάνει, ο Σιώπης επίσης δεν μου κάνει, ο Τσιριβέγια είναι τραυματίας, ποιον θα βάλω? Δεν έχω χάφ άλλα. Θα αλλάξω τους πίσω από τον επιθετικό, ώστε τουλάχιστον να κρατάω με φρέσκα πόδια απασχολημένη την αντίπαλη άμυνα. Και αυτή είναι η προσέγγιση. Δηλαδή, βάσει του ρόστερ, το πώς το αξιολόγησε το ρόστερ ο Μπενίτεθ, οι επιλογές ήταν μετρημένα κουκιά.
0: Αλλά ο Μπενίτεθ όταν ήρθε δεν είχε πει ότι πρέπει να κρυθούμε από 2-3 μεταγραφικές περιόδους. Γιατί στην ουσία σου λέει
1: σίγουρα,
0: πρέπει να χτίσω την ομάδα.
1: Ότι πρέπει να χτίσω. Φύγανε 9 παίκτες, φύγανε 11, ήρθανε 10 τον Ιανουάριο. Θα γίνει αυτό το καλοκαίρι επίσης που ζήτησε συγκεκριμένους παίκτες και είπε: παιδιά, εμένα, άμα θέλετε να κάνω πρωταθλητισμό.
0: Θέλω έμπειρους.
1: Ναι, δεν θέλω τον Αντίνο που θέλει και ένα χρόνο αλφα να προσαρμοστεί από την Αργεντινή το παιδί που μια χαρά μπορεί να είναι για αλλαγή. Θέλω έναν εξτρέμ επίπεδου αλφα. Έναν Μαρτίνς όπως έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ένα Μαρτίνς. Ναι.
1: Έναν Λέτο ακριβώς. Λοιπόν, στα χαφ δεν μπορώ να κάνω να πω στο Γιάνγκουσιτς μπες μέσα και πάρε μου το πρωτάθλημα.
0: Μπες και γίνε Μόντριτς.
1: Ναι, αλλιώς εσείς μη μου ζητάτε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό ζήτησε 11 βασικούς.
0: Ναι.
1: Οπότε με το φαγητό που είχε, με τα υλικά που είχε, έφτιαξε φαγητό. Τώρα λοιπόν, εάν ξαφνικά δεν μας κάνει το συγκεκριμένο φαγητό ή θέλουμε, το μετανιώσαμε και θέλουμε κάποιον ο οποίος με τα υλικά που υπάρχουν στο ψυγείο θα φτιάξει κάτι
0: άλλο.
1: Ή πιστεύουν ότι μπορεί να φτιάξει κάτι καλύτερο, είναι άλλο ζήτημα η διαχείριση. Αυτό που μπορώ να χρεώσω εγώ τώρα, γιατί όλο αυτό υποκειμενικό είναι που αναλύω, κάτι στον Μπενίτεθ είναι ότι δεν αξιοποίησε, δεν προσπάθησε να πάρει, νομίζω δεν προσέγγισε σωστά τους παίκτες. Δηλαδή όταν έρχεσαι και λες Κασνέτσι, Λιαργκόβα, ναι θα γίνουν αλλαγές, ναι επικοινωνώ στον κόσμο ότι θα χρειαστώ 3 μεταγραφικές περιόδους για να διαμορφώσω το ρόστερο όπως το θέλω και να δείξω αυτό που θέλω. Λοιπόν, αλλά πάμε να δούμε, να τσεκάρω, μπορεί ο Κασνέτσι ή τι μπορεί να μου προσφέρει εμένα ο Κασνέτσι. Να τον δοκιμάσω στόπερ, μήπως θα μπορούσε ως αλλαγή να μου δώσει και 5 πράγματα στα χαφ, κάτι. Άμα έρχεσαι με τη μία και λες έλα και ο Κασνέτσι και ο Λιαργκόβας
0: δεν μου κάνουν,
1: έλα φύγανε. Λοιπόν, αλλά τι να κάνω με αυτούς, πρέπει να βγάλω τη χρονιά. Με τι ψυχολογία θα μπουν να σου παίξουν. Μια διαδικασία που μπορεί να δείξει ότι έστω κάποιοι από αυτούς μπορούν να αποτελέσουν τις εναλλακτικές μιας πολύ καλής εντεκάδας.
0: Φίλε μου Δημήτρη, που λες αν πάμε καλά ο Παναθηναϊκός να αλλάζει δεύτερη πάσα με Μπενίτεθ, μπουρουμπουρου. Είσαστε καλά, λέει, με αυτά που λέτε ξεγραίνετε τον κόσμο. Είπαμε ποτέ εγώ και ο Δημήτρης.
1: Γιατί είπαμε ότι παίξαμε
0: ότι
1: μπαλά,
0: παίζει μπαλάρα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πραγματικά απορώ τι ακούς, Δημήτρη. Βάλτε το λίγο πιο πίσω στο ερτέκο να ακούς τι λέμε. Αυτό λέμε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει. Αν άκουσες ότι ο Παναθηναϊκός παίζει μπαλάρα, τι να σου πω, δεν ακούς εμάς. Okay.
1: Δεν ξέρω.
0: Πραγματικά δεν ξέρω πώς έβγαλες αυτό το συμπέρασμα. Είσαι προκατηλημένος, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια.
0: Όχι, απλά ήθελα να κράξει. Γιατί τόση ώρα δεν λέμε τίποτα τέτοιο. Το μόνο θετικό που είπα εγώ για τον Πίτη είναι ότι έβγαλε τον Κάτρι και λέω εγώ ότι θα τον έκανα και αρχηγό κατευθείαν. Αυτό, όπως κάνουν.
1: Ναι, και με το υλικό που δεν έχει, βάσει αυτού που παρέλαβε, προσπάθησε να χτίσει ένα σύνολο το οποίο θα αποδίδει χι ποδόσφαιρο. Σου λέει με αυτό που μπορώ εγώ είναι με τριάδα πίσω να θωρακίσω την άμυνα με γρήγορες μεταβάσεις μπροστά, γρήγορη μετάβαση από το δικό μου μισό στο αντίπαλο, το οποίο γι' αυτό ακριβώς κιόλας τακτικά όταν το υπηρέτησε σωστά έκανε τη ζημιά στο Καραϊσκάκης, στον Ολυμπιακό κερδίζοντας, και τον βόλεψε και στην Ευρώπη διότι το να παίζεις πίσω από την μπάλα του ήταν πιο εύκολο, αλλά όταν χρειάστηκε να αναπτύξει εσύ πρωτοβουλία, ακριβώς επειδή η μπάλα πρέπει να περνάει από τα πόδια των παικτών σου, τι γινότανε. Δεν έχει και το υλικό για να το κάνει.
0: Και όταν μου έκανε την μπάσα ο Δημήτρης, τι είπα εγώ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: οκ, μη στεκόμαστε τώρα στο.
0: Λίγο ψυχραιμία. Μεγάλη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός και μακάρι να βρει το δρόμο του. Είτε με τον Μπενίτεθ είτε με άλλο προπονητή. Απλά θεωρώ ότι πλέον δεν πάει έτσι. Ανά 6 μήνες αλλάζουμε προπονητή. Δεν γίνεται να υπάρξει μια συνέχεια, μια ακολουθία.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Και στις μεταγραφές παίζει ρόλο αυτό και στους παίκτες. Δηλαδή, έρχεται ο Τερίμ, θέλει συγκεκριμένους παίκτες. Στην τύχη τώρα τα ονόματα, γιατί ο Τερίμ νομίζω δεν προλάβει να κάνει και μεταγραφές. Πότε ήρθε, Γενάρη, τι πήρε ο Τερίμ τότε.
1: Ναι.
0: Μαντσίνι έφερε ο Αλαφούζος μόνος του. Ακαϊντίν. Τέλος πάντων, 2-3 παίκτες να έρθανε τώρα, δεν έχει σημασία. Έρχεται ο Αλόνσο, θέλει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έρχεται ο Βιτόρια, θέλει άλλα χαρακτηριστικά. Έρχεται ο Μπενίτεθ, άλλα
1: χαρακτηριστικά.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά είναι διαφορετικά υλικά.
1: Σωστό.
0: Άλλα υλικά.
1: Σωστό.
0: Πώς εσύ θες να Νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα βάλουν κάτω εκεί. Στρατηγική σύμβουλη όλοι, Κοτσόλης, Μπαλντίνη, Κορώνα, Αλαφούζος, ξέρω ποιοι τρέχουν την ομάδα. Και να πούμε, παιδιά, ο Παναθηναϊκός θέλει να ακολουθήσει αυτό το μοντέλο. Θέλουμε αυτή τη φιλοσοφία. Θέλουμε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Θέλουμε να βγάζουμε τουλάχιστον 2-3 παίκτες από τις ακαδημίες μας κάθε καλοκαίρι στην πρώτη ομάδα. Να μας βγει ο ένας. Να μας βγει ο ένας ανά δύο χρόνια. Κάτι να μας βγει. Αλλά να υπάρχει μια ακολουθία, μια συνέχεια δηλαδή, μια εξέλιξη. Θέλουμε να παίζουμε το τάδε ποδόσφαιρο. Γρήγορο, ελκυστικό, κάθετο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε θες πες το. Θέλω να παίζω πούλμαν, ό,τι θες πες. Θέλω να παίζω 3-4-1-2. Θέλω να παίζω 4-3-3. Πρέπει να βρεις μια φιλοσοφία, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Και θα πάρω και το συγκεκριμένο προπονητή που τον έχω κάνει scouting, γιατί υπάρχει και τμήμα scouting, ο οποίος δουλεύει πάνω σε αυτά. Θέλω τον Τζέρμπι. Θέλω τον Τζέρμπι και θα πάρω. Αν έρθει τον Τζέρμπι και τα υλικά που έχει είναι για Κατενάτσιο ή έχει τον Γκαζνέτσι αντί να έχει τον Μέλμπερκ ή τον Χένριξεν που λες, τι να σου κάνει. Πώς θα τα παντρέψει όλα αυτά και να μου φτιάξει. Πόσες μεταγραφικές περιόδους. Χρειάζεσαι 100 μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξεις πραγματικά μια ομάδα που να μπορεί να λειτουργήσει και να δουλέψει.
1: Που νομίζω το πλάνο έχει τεθεί. Το
0: αλλά
1: τι πρέπει
0: σπάει
1: να ακολουθήσει.
0: Ανά 6 μήνες, ρε Δημήτρη.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Σπάει ανά 6 μήνες. Δεν
1: νομίζω αυτό οφείλεται που το έχει πει και ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος. Ότι το έχει παραδεχθεί ότι δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις στο ποδόσφαιρο. Δεδομένου ως επιχειρηματίας. Είναι επιτυχημένος γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
0: Αυτό καταμέλαινε, γιατί ο άνθρωπος φέρνει συνέχεια συμβούλους και τα λοιπά. Τι να κάνει.
1: Ναι, αλλά άμα έρχεται ο Κασνέτσι και του λέει κοίτα να δεις, έχω την τάδε ιδέα. Α, τι ωραία, θα την ακολουθήσω. Λοιπόν, και πριν συμπληρωθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, εμφανίζεται ο Λιαρογκόβας και του πει α, κοίτα να δεις αυτό. Τι ωραία που τα λέει.
0: Εύκολα,
1: Και γιώνει το πλάνο του Κασνέτσι για να κάνει του Λιαρογκόβα. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Ναι, επηρεάζεται εύκολα, λες. Παρεκκλίνει εύκολα.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Και αύριο θα έρθει ο παλιός, θα του πει ένα άλλο πλάνο, θα γύρω στο Λιαρκό να κάνει του παλιού. Δεν γίνεται έτσι.
0: Δηλαδή, λέει ο Κόντις που μέσα σε 6 μήνες βελτίωσε τον Όφη και πήρε το κύπελο, είχε τον Μέλμπερκ.
1: Καλά, μη συγκρίνουμε τώρα.
0: Γι' αυτό και έγινε μετά από 39 χρόνια, ρε φίλε μου. Ναι. Γράφτηκε μια ιστορία. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλά για να παίρνει ένα κύπελο.
1: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Ναι. Τα μεγέθη του Παναθηναϊκού και του Όφη.
0: Θέλω να σου πει και καλά, αυτός πώς βελτίωσε μια ομάδα σε 6 μήνες όπως ο Όφη και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βελτιωθεί.
1: Καλά, άλλο να είναι βελτιωμένος, ας πούμε, και άλλο ότι.
0: Άλλο
1: τι
0: να παλεύει
1: ζητάς
0: για την παραμονή του και ξαφνικά να μπαίνει στα 5-8. Και να παίρνει και ένα κύπελο, και άλλο ναι, να ζητάς πρωτάθλημα και κύπελο και Ευρώπη. Καλή πορεία. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλά ότι χρήζει βελτίωση, παιδιά. Χρήζει κάτι παραπάνω. Πρέπει να επιστρέψει το DNA πρωταθλητισμού μέσα του. Δεν το έχει. Έχει κάπως σαν να έχει συνηθίσει ότι. Οκ, okay, να είμαι εκεί στο 1-4, ξέρω εγώ. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Από την εποχή που είχα στο πρωτάθλημα με τον Γιωβάνοβιτς, που το πήρε ΑΕΚ τότε.
1: Δεδομένο ο Παναθηναϊκός έχει μικρύνει ως μέγεθος.
0: Και προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε, έχει μικρύνει ως μέγεθος, γιατί είναι μεγάλο brand name στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια δεν.
1: Μα όταν το τελευταίο πρωτάθλημα το 2010 και έχουμε 2026, και πριν από το 10 το προηγούμενο ήταν το 4, τι συζητάμε.
0: Και βλέπεις τώρα η ΑΕΚ που ήταν στα τάρταρα πέρσι, τελειώνει τα playoff με 0-6, 0 νίκες, 6 ήττες. Και έρχεται ένας άνθρωπος, ο Νίκολιτς, τον περάσαν γενές 14 όταν τον προσέλαβε η ΑΕΚ, που πάμε με Νίκολιτς και τα λοιπά, και παίρνει το πρωτάθλημα. Παίρνει, πάει να πάρει το πρωτάθλημα ο άνθρωπος. Μέσα σε 10 μήνες, ξέρω εγώ πώς. Ναι. Βλέπεις εκεί μια γρήγορη αλλαγή. Γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ότι δεν είναι ειδικός ποδοσφαίρου, ρε παιδί μου. Αλλά με ριμπάλτα, άλλο και αυτό έξυπνο. Ριμπάλτα, ένα χρόνο δεν υπήρχε.
1: Όχι.
0: Δεν τον έβλεπες. Σκιά. Μάλλον ο τύπος, φαντάζομαι κάτι έκανε καλά. Τα βλέπε όλα, ήταν εκεί πίσω από όλους, στη σκιά που λέμε. Τα δε όλα και λέει του χρόνου θα κάνω αυτά τα πράγματα, ξέρω, τα 10 πράγματα. Και μάλλον θα κάνω πρωταθλητισμό. Γιατί η ΑΕΚ ξεκίνησε για να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ξεκίνησε η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Δεν επικοινωνήθηκε ποτέ αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπεις, υπήρχε μια σωστή σειρά πραγμάτων.
1: Σκιά και ο Ρέγιος τον Άρη. Επίσης το Ρέγιος δεν τον έχεις δει ποτέ, αλλά δεν είναι καμία σχέση.
0: Σκιά του αυτού την Ρέγιος.
1: Έλαντε. Αυτόν πραγματικά πρέπει να τον ψάχνει η Νικολούλη. Πρέπει να έχει σκίσει τα πτυχία της Νικολούλη. Να τον ψάχνει και να μην μπορεί να τον βρει πουθενά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Τι έχουμε για πες.
0: Τι λέει εδώ φίλος Γεράσιμος. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Σωστά τα λέτε σχετικά με τον Παναθηναϊκό. Όμως στην τέταρτη θέση δεν την κατέκτησε λόγω της αξίας του, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός είχε αλλεπάλληλες ήττες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φόρτσαρε και ο Παναθηναϊκός εκεί.
1: Και ο Παναθηναϊκός φόρτσαρε νομοτελειακά και ο Λεβαδιακός κάποια στιγμή έσβησε. Συμβαίνει αυτό, αλλά. Οκ. Okay. Ναι.
0: Κωνσταντίν, έχουμε αθλητικό δελτίο και κεράνιο. Έχουμε αθλητικό δελτίο και κεράνιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Μας φτάνει αυτό, δεν μας φτάνει.
1: Θα βάλει ένα ωραίο.
0: Βάλει ένα ωραίο να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να πάμε σε ράνιο και να επιστρέψουμε μετά η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Να διαβάσουμε και το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων στην Ευρώπη. Και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε εσείς.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Για την έκτη αγωνιστική των play-out, Αρκάδες και Θεσσαλία έχουν την ευκαιρία να ανακάμψουν απέναντι σε Ατρόμητο και Πανσεραϊκό αντίστοιχα. Σέντρα στις 5 στο Πανετολικό Σκηφισιά, στις 5.30 στο Πανσεραϊκό ΑΕΛ και στις 7.30 στο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Κάλυψη και των τριών αγώνων από την Eraspor. Η EuroLeague με επίσημη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την ποινή που επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τρεις αγωνιστικές, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην μπορέσει να βρεθεί στο Final Four του Telecom Center Athens στις 22 Μαΐου. Ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή επιβλήθηκε στον Μάικ Τζέιμς για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στη Βαλένθια για ρήψη αντικειμένων στο δικό της προχθεσινό παιχνίδι. Νίκη για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στη χθεσινή πρεμιέρα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ με 15-11 επί της Ιταλίας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η Ελλάδα δίνει τον δεύτερο αγώνα της στον όμιλο κόντρα στην Ολλανδία. Για το Conference Cup στο πόλο των ανδρών παίζουν Απόλλων Σμύρνης Χόβεν στις 7 το απόγευμα και Πανιόνιος Ντεακέρ Μπολόνια στις 9 και 4 με κάλυψη και των δύο αγώνων από την Eraspor και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Νέο πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ χθες, καθώς ο Δημήτρης Χατζίδης υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και τέθηκε νοκάουτ από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν χθες τον Παναθηναϊκό Κάτρις, Γετβάης, Ντέσσερς και Σισοκό εν ώψη της αναμέτρησης των Πρασίνων με την ΑΕΚ. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι μέσα στους μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία. Ο Φώτης Ιωαννίδης γλιτώνει την πόρτα του χειρουργείου όπως μεταδίδει η ρεκόρντ καθώς σημειώνει πρόοδο ως προς την αποθεραπεία του. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός κοντράρονται το μεσημέρι στις 2 παρατέταρτο για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ ενώ στις 4 παίζουν Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου. Η Σελένε Ερτέ με στείλε μήνυμα παραμονή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού μέσω μιας ανάρτησής της στα social media. Μεγαρίδα Παπάγου 74-92 και Βίκος Ιωαννίνων Πρωτέας Βούλας 94-87 για το Final Four της Elite League που γίνεται από χθες στη Λευκάδα. Στον τελικό ανόδου που θα γίνει την Κυριακή στις 6 και 4 και θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την Eraspor θα αναμετρηθούν Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων με τον νικητή να συνοδεύει στην Greek Basketball League τη Δόξα Λευκάδας. Λίντς Μπέρνλι 3-1, Χιρόνα Μαγιόρκα 0-1 και Πίζα Λέτσε 1-2 χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Με τη δράση να αρχίζει σήμερα με

0: για τους φιλοξενούμενους Los Angeles Lakers, οι οποίοι νίκησαν με 98-78 τους Houston Rockets και έκαναν δική τους τη σειρά των play-offs της Δυτικής Περιφέρειας, 6 αγώνες 4-2. Σε άλλους αγώνες για τα play-offs του NBA, ο Orlando Detroit 79-93, το Detroit ισοφάρισε τη σειρά σε 3-3 και το Toronto Cleveland 112-110 στην παράταση, το Cleveland ισοφάρισε τη σειρά επίσης σε 3-3. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Πριν τη Σέντρα με τον Λεωνίδα Κασνέτσι και τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
1: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εντέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
6: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα παιχνίδια ποδοσφαίρου με τρεις επιλογές θα κινηθούμε σήμερα από Ελλάδα, Αγγλία και Γερμανία. Αρχής γενομένης από την Super League, εκεί όπου ο Πανσερραϊκός παίζει με την ΑΕΛ και ουσιαστικά τι έχουμε σήμερα. Τα τρία ζευγάρια τα οποία αναμετρήθηκαν σε αντίστροφες έδρες και αναμφίβολα υπάρχει ένας οδηγός του πώς μπορούμε να κινηθούμε σήμερα. Έκτη αγωνιστική για τα play-off, με δεδομένο ότι έχουμε συνολικά 10 αγωνιστικές και φυσικά δεν ξεχνάμε τη σπουδαία νίκη του Πανσερραϊκού μέσα στη Λάρισα, που σίγουρα του έδωσε ένα ισχυρό προβάδισμα για την παραμονή. Αλλά παρόλα αυτά, είναι ένα στοιχείο το οποίο φαίνεται ότι οι book δεν συμμερίζονται αυτό το προβάδισμα και γι' αυτό το λόγο δίνουμε απόδοση κοντά στο 3 την νίκη του Πανσερραϊκού, έστω και με οριακό προβάδισμα. Θεωρούν ότι η ΑΕΛ έχει τον πρώτο λόγο. Προσωπικά είμαι αντίθετο σε αυτό, εάν σκεφτούμε το πώς λειτουργεί η ομάδα του Πανσερραϊκού, ειδικά με τον νέο προπονητή. Οπότε υπάρχει μια καλή εναλλακτική επιλογή. Άσος draw no bet με απόδοση 1,90. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε η νίκη του Πανσερραϊκού ή σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε επιστροφή χρημάτων. Έτσι λοιπόν σε αυτή την τιμή το 1,90 μας καλύπτει απόλυτα. Και περνάμε στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας, 4,5, όπου έχουμε τη Βέρντερ απέναντι στην Augsburg. Είναι ένα παιχνίδι που βρίσκει και τις δύο ομάδες σε καλή κατάσταση επιθετικά τουλάχιστον και μια Βέρντερ η οποία μόνο αδιάφορη δεν είναι και από την άλλη πλευρά και η Augsburg είναι και αυτή η οποία θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες της για να μπορέσει να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι λοιπόν σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε goal score φάση, στο goal και over 2,5 με απόδοση 80 είναι η βασική μας επιλογή και πάμε να παίξουμε λίγο διαφορετικά σε ένα fan bet που έρχεται από την Champions κατηγορία της Αγγλίας. Επιλέξαμε το παιχνίδι της Ipswich με την QPR. Η Ipswich τι θέλει, στοχεύει στη νίκη για να κλειδώσει όσο μπορεί και να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την ανοδό της και νομίζω ότι η QPR προσφέρεται ως μια ομάδα που μπορεί να την κερδίσει η Ipswich και παράλληλα να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες που έχει στην άμυνά της φιλοξενούμενη ομάδα. Το να πάμε στον Άσο του 1.40 και του 1.45, ναι, είναι μια σωστή τιμή και ενίοτε θα μπορούσαμε να πούμε υπό αυτές τις προϋποθέσεις ικανοποιητική. Όμως θα ποντάρουμε σε ένα συνδυαστικό κομμάτι που έχουμε επιλέξει για σήμερα και έρχεται από το να σκοράρει ο

0: Ζακ Κλάρκ. Μιλάμε για έναν παίχτη που παίζει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, είναι ιδιαίτερα παραγωγικός και αν το βάλουμε να σκοράρει ο Κλάρκ μαζί με τον Άσο της Ipswich, τότε το 2.70 νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πλήρως το τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε σε αυτό το match της Ipswich με την QPR. Επαναλαμβάνω, Άσος Ipswich μαζί με Γκολ Κλάρκ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και από εκεί και πέρα Άσος Δρόνο, Μπέτο Παντσεραϊκός και Γκολ Γκολ και Over 2.5 η ομάδα της Βέντερ. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο. Καλή επιτυχία, ό,τι και να επιλέξεις από τα ρέτα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε. 1:15 είσαι συντονισμένη στην Ερασπόρ 100,8 πριν τη Σέντρα με Δημήτρη Λιαργόβα και Λεωνίδα Καζνέτη στα μικρόφωνα. Κωνσταντίνο Παλιό στην ρύθμιση των ήχων. Αντιγόνη Δρακάτου στα δελτία και στα πάντα εδώ. Κάνει παρέα και στον Κωνσταντίνο. Βοηθάει. Είχαμε μείνει στα δικά σας μηνυματάκια. Θα πούμε τώρα εντάχει και το πρόγραμμα το σημερινό εδώ με τον Δημήτρη, να δούμε τι έχει στην υπόλοιπη Ευρώπη πέρα από τα μάτς στη Super League που προαναφέραμε. Λοιπόν, ξεκινάμε Premier, Μίτσο.
1: Πάμε.
0: Wolves, Sunderland, Brentford, West Ham και Newcastle, Brighton στις 5 και Arsenal, Fulham στις 7:30. Arsenal θα το χάσει το πρωτάθλημα.
1: Λες, έχει κάνει την έχω.
0: Ναι.
1: Θα έχει ανακαλύψει έναν ακόμα τρόπο. Λοιπόν, πάμε League A. Ναντ Μαρσέιγ στις 4, 2 ώρες αργότερα Παρί Σαν Ζερμέν Λοριάν. Στις 8 Μέτς Μονακό και 10:05 Νις Λανς. Εδώ απομένουν 4 στροφές. Η Παρί Σαν Ζερμέν είναι στο συν 6, νομίζω δεν χάνεται ο τίτλος.
0: Λίγης η Λανς.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχει πάει εξαιρετικά. Δεύτερη θέση, είναι και στον τελικό του κυπέλου. Θα αντιμετωπίσει την. Α, το Νις Λανς εντωμεταξύ είναι το ζευγάρι του, και του τελικού κυπέλου. Ναι.
0: Πάμε στη Γερμανία, εκεί που έχει κρυθεί ο τίτλος. Φυσικά τον έχει πάρει η Μπάγκερ. Στις 4:30 έχουμε Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Αμβούργο, Βέρντερ Βρέμις, Αουγκσμπουργκ, Μπάγκερ Μονάχου, Χάιντενχάιμ, Ουνιόν Βερολίνου, Κολονία και Χόφενχάιμ, Στουτγκάρδη. Και σε 7:30 Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Λιψία.
1: Όμορφα. Σερία. 4:00 Ουντινέζε Τωρίνο. Στις 7 πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Κόμο Νάπολη και 10:15 στον Μπέργαμο Αταλάντα Τζένοα.
0: Και στη Λα Λίγκα, Βιγερά Λεβάντε στις 3, Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτη στις 5:15, Αλαβές Μπιλμπάο στις 7:30 και ο Σασούνα Μπαρτσελώνα στις 10. Και μια σκήπη και σερία και το μεγάλο μάτι τη Κόμο με την Νάπολη. Ο φίλος μας ο Ριών έχει στείλει το μηνυματάκι του από λεωφόρο νίκης, συνεφιασμένος λέει ο καιρός. Τι βλέπετε για το Κόμο Νάπολη, είναι η τελευταία ευκαιρία της Κόμο να βγει τέταρτη, επειδή έχασε λέει και την ευκαιρία να βγει μέσω του κυπέλου. Για να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του κυπέλου.
1: Ναι, είναι στο μείον 3 από την τετράδα. Εντάξει, αν χάσει, αν πετάξει βαθμούς, δύσκολα στη συνέχεια, αλλά και πάλι η Νάπολη, επειδή είναι στο συν 7 από την Κόμο, δεν έχει ούτε η Νάπολη περιθώριο να κάνει γκέλα. Γιατί πες ότι με ένα χ διατηρεί τη διαφορά στους 7, αλλά από την άλλη αν κερδίσει η Ρώμα θα μειωθεί, οπότε οι Παρτενοπαίοι θέλουν την νίκη από την πλευρά τους προκειμένου να κάνουν βήμα για την έξοδο στο Champions League. Γι' αυτό λέω ότι πραγματικά περιμένω μια πολύ δυνατή αναμέτρηση, σκληρή, αλλά από την άλλη βλέπω και γκολ, γιατί η Κόμο πραγματικά είναι κανόνας, εντάξει, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, να βρίσκει δίχτυα στο σπίτι της.
0: Καλημέρα και καλή εκπομπή. Είχε κάνει και η Φενέρ 0-2 με Παναθηναϊκό κάποτε, λέει ο Λου. Αλλά τι σημαίνει αυτό τώρα, 0-2. Και πώς σου ήρθε η σειρά. Φίλε Λου, για βοήθα. Καλησπέρα από Στουτγκάρδη, Mercedes Benz Μουσείο. Γεια σου Σάκη.
1: Ω, τι ωραίο.
0: Ωραία θέση, ρε φίλε. Καλά να περάσεις.
1: Ναι, και να περνάς όμορφα.
0: BMW. Είχα πάει στο Μόναχο στην BMW.
1: Κι εγώ.
0: Καλημέρα, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στις γυναίκες? Στο ποδόσφαιρο το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Στις γυναίκες, ναι.
0: Στο μπάσκετ το έχει πάρει ο Αθηναϊκός. Δεν ξέρω για πού αλλού αναφέρεσαι.
1: Και στο βόλιο ο Παναθηναϊκός.
0: Και στο βόλιο ο Παναθηναϊκός, μπράβο.
1: Στις γυναίκες το σήκωσε ο ΠΑΟΚ και μαθηματικά από την προηγούμενη αγωνιστική. Και μάλιστα έχουμε 2:15 σήμερα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Οι ασπρόμαυρες γιορτάζουν τον τίτλο. Και μάλιστα τελευταία αγωνιστική, είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις γυναίκες να γίνει στην Τούμπα, προκειμένου έτσι να έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί με τον κόσμο.
0: Έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης μια τετράδα ταμείου και είναι Μπάγερ Μονάχου, Χάιντενχάιμ over 5,5. Η Χάιντενχάιμ νομίζω είναι τελευταία και καταδρομένη. Brentford West Ham, goal, goal και over.
1: Ωραία.
0: Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, goal, goal. Ναι. Και Αταλάντα Τζένοα, goal, goal. Με 5 ευρώ λέει περίπου 150.
1: Μ' αρέσει. Αλλά άμα σου πω που έχω ενδιασμό.
0: Στην Αταλάντα.
1: Όχι.
0: Ατρόμητο. Στην Bayern.
1: Στην Bayern.
0: Επειδή έχει τον ημιτελικό με την.
1: Επειδή έχει πάρει τον τίτλο.
0: Και έχει τον ημιτελικό με την Παρή.
1: Ναι, και έπαιξε με την Παρή και ξαναπαίζει. Όχι ότι δεν μπορεί.
0: Καλά, ρωτήσαμε. Θα κάνει
1: 10-0, άμα θέλει, το πάει. Και το είδαμε και την προηγούμενη αγωνιστική που έχανε. Πόσο. Έχανε 3-0 και το γύρισε 4-3. Κάτι τέτοιο έκανε, ναι.
0: Σίγουρα έχανε 2-0 ημίχρονο.
1: Ναι, αλλά φοβάμαι, ξέρεις, μην το δουν. Σου λέει, έλα τώρα, πιο Αγκαρία. Αλλά βέβαια τα δεύτερα της Bayern έχουν εξαιρετικό ταλέντο και αναζητούν ευκαιρίες.
0: Έχανε 3-0 από τη Mainz ημίχρονο η Bayern.
1: Μπράβο, ναι. Να επιδείξουν έτσι το ταλέντο τους και το δικαιούνται ευκαιρία. Οπότε ναι. Ναι, γιατί όχι.
0: Μια εβδομάδα μόνο μετάλλικα, λέει ο Βαγγέλης. Εντάξει, θα το κάνουμε. Θα το φτιάξω παλιός και μισή θα σε φτιάξει. Καλό μήνα με υγεία και καλή εκπομπή. Οι μάσκες έπεσαν. Ο coach Μπαρτζόκας μπορεί να διαπληκτίζει για τιμοπαδούς χωρίς καμία τιμωρία. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού κάνει παρατήρηση. Τρεις αγωνιστικές τιμωρία. Τελικά αφεντικά της Ευρωλίγκας. Ναι, φίλε μου, ναι. Έγινε. Αφεντικά της Ευρωλίγκας είναι η αδελφή Αγγελόπουλη. Εντάξει, φίλε μου. Ηρεμήστε, ρε παιδιά. Ηρεμήστε. Αθλητισμός είναι. Και είναι και εταιρείες αυτές, ανώνυμες. Μην ταυτίζεστε έτσι με πρόσωπα. Οι αλλαγές και προσαρμογές γίνονται στο στήσιμο ομάδων το καλοκαίρι και μεταγραφές με πλάνο. Από ψυχολογία 0 είστε και οι δύο. Από ψυχολογία γιατί είμαστε 0, φίλε μου. Μια χαρά είμαστε. Και ο Δημήτρης και εγώ. Στα καλύτερά μας. Πιστεύω ότι ο Μπενίτης έχει χάσει τα ποτήρια, λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολύ πιθανό. Καλά, όταν έρχεται κάποιος και λέει ότι έλα, δεν κάνει κανένας, αλλά τι να κάνουμε, σας έχω, θα πορευτώ. Εκεί είναι ένα επικοινωνιακό λάθος.
0: Λεωνίδα Παπάγος είναι Α1 του χρόνου. Ό,τι σου λέω, ο αγαπημένος Παπάγος Α1, εγώ θέλω να σε δω και να τρελαθώ. Παπαγάρα ολέ, παπαγάρα ολέ.
1: Έλα ρε παπαγάρα,
0: ένα μάτσε έμεινε, ένα μάτσε έμεινε. Φίλε, έχω προλάβει, δεν έχω διαγώνα γιατί ήμουν πολύ μικρός, αλλά θυμάμαι που γινόντουσαν παιχνίδια Α εθνικής στο Σαλούν και έκλειναν οι δρόμοι τα πάντα.
1: Ουίσκι και πάγος.
0: Ναι, ναι, μην το πεις το άλλο.
1: Με όχι. με κιτσάκι. Με Γιώργο Διαμαντόπουλο.
0: Και Αλφόνσο Φόρτ, φίλε, συγχωρημένος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος. Θέλουμε Μπένι με Παπαδημητρίου. Έχουν πέσει όλοι πάνω του και τον έχουν τελειώσει. Δηλαδή θα βλέπουμε Μπακασέτα και Σιώπη στο μέλλον, έλεος. Πέστα. Θέλουμε Μπενίτιδ, μήπως και ξεβρωμήσει η ομάδα. Okay. Ίσως ο Μπενίτιδ, άμα μείνει το καλοκαίρι, να θέλει να κάνει ριζικότατες αλλαγές. Τι να πω.
1: Καλά, αυτό που σκέφτομαι είναι μην πάει κανένα Παπαδημητρίου, ξέρεις, επειδή ήταν και στη Ξάνθη. Μην πάει κανέναν ΠΑΟΚ. Και, τον... ναι. Και δεν ξέρω, επειδή ήταν.
0: Έχει γραφτεί.
1: Και έχει γραφτεί κιόλας και λέω να τον δεις τον ΠΑΟΚ.
0: Κάτι ψήνεται εδώ πέρα. Καλό μεσημέρι, παλικάρια μας, λέει ο Αντωνάρας. Και τι έχει στείλει εδώ. Τι είναι όλα αυτά, ρε. Λουκάνικο. Πώς λέγεται, με αυγά. Ριγανίτσα, φινίρισμα. Και τέλος, απλά κοπιάστε. Τι ωραίο είναι αυτό. Πώς λέγεται αυτό, όχι σπιζοφάι, όχι.
1: Αυτό λέγεται μαγεία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένα δεδομένο. Τώρα τα υπόλοιπα.
0: Pain killer, ορισμός του metal. Έβγε παλιός. Έβγε Κωνσταντίνος παλιός.
1: Έτσι.
0: Καλησπέρα. Ποιος εξαγριώθηκε, λέει ο Χρήστος. Έλαντε. Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Αν ο Γιάνκουσιτς είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας, αλήθεια πιστεύετε ότι θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό? Το ότι είναι ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης Κροατίας, ναι, μαζί σας. Δηλαδή, ο Βούσκοβιτς Τότεναμ τι είναι? Φίλε μου, δεν το λέω εγώ. Σου λέω ότι γράφτηκε όταν ήρθε. Ότι γράφανε ότι ο Γιάνκουσιτς είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας. Δεν είναι η δική μου άποψη. Έτσι, δεν τον έχω δει κιόλας τον παίκτη. Τι να σου πω. Δεν τον ξέρω.
1: Ναι.
0: Για να σου πω ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας. Και κάτι ακόμα, τον τυπά που βάζει διαλέγει σήμερα τα κομμάτια, γιατί δεν άκουσα ποιος ή ποια είναι, δώστε του εκπομπή για μουσική άμεσα. Κωνσταντίνος Παλιός λέγεται και θα την έχει όλη δική του.
1: Και σταθερά εδώ μας συντροφεύει τα Σάββατα που έχουμε την εκπομπή μας, στο 12-2.
0: Ναι, ναι, ναι, 12 ναι. Με 2 κάθε Σάββατο είναι καθιερωμένο. Τώρα και μισή ετοιμάζει άλλο. Θα κάνουμε τέτοιο, εισήγηση στον κύριο Βοντζάκη. Κάνουμε μια εισήγηση, έγγραφη. Ναι. Καλημέρα σας, χαιρετισμούς από Λονδίνο. Μπρέτφορντ Νίκος Αελάρα. Είμαι στο τρένο και πάω να δω Millwall Oxford United. Καλώς ήρθατε και σε όλους. Τι ωραία. Αυτά τα παιχνίδια θέλω να βλέπω, ναι. Φίλε. Τέτοια μόνο μάτς θέλω να βλέπω. Stoke, Port Vale, ξέρω εγώ. Τέτοια. Morecambe, Forest Green.
1: Φανταστικά.
0: Καλησπέρα. Λεωνίδα, η λογική λέει Ντεσάμα, αλλά η καρδιά Μουρίνιο. Συμφωνείς, φίλε Γιάννη, άκου. Εγώ, η καρδιά μου λέει Μουρίνιο. Η λογική όμως δεν λέει Μουρίνιο. Γιατί θα τρώμε popcorn κάθε μέρα και θα χοντρίνουμε, θα παχύνουμε, θα πάρουμε κιλάκια. Είμαστε που είμαστε, θα πάρουμε κι άλλα.
1: Θα έχουμε να γράφουμε όμως.
0: Θα έχουμε να γράφουμε πολλά. Θα γίνει show, φίλε. Όντως, και εμένα καρδιά μου λέει Μουρίνιο. Θέλω να τον δω πίσω στη Ρεάλ. Θα τα κάνει όπα.
1: Ναι.
0: Θα τα κάνει όπα, εντάξει. Και νομίζω ότι κάτι μέσα του υπάρχει μια σπίθα να δείξει για άλλη μια φορά ότι είναι top level. Έχει να πάρει πρωτάθλημα, νομίζω, 11-12 χρόνια Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Σε συλλογικό επίπεδο δεν έχει πάρει τα τελευταία χρόνια πρωτάθλημα 12-11, αν θυμάμαι καλά. Έχει πάρει με τη Μάντσεστερ κάτι κύπελλα, κάτι Europa League. Με τη Ρώμα πήρε το Conference. Ναι, έχει πολλά χρόνια δηλαδή, να κάνει μια σπουδαία επιτυχία και εντάξει, τώρα, να ξαναγυρίσει στον πάγκο της Ρεάλ θα είναι πολύ σπουδαίο. Αλλά είδαμε και την περίπτωση του Αντσελότη που γύρισε και ξαναπήρε άλλα δύο Champions League, ξέρω εγώ. Είχε πάρει το 14 και πήρε άλλα δύο. Ο Μουρίνιο δεν το έχει πάρει με την Ρεάλ του Champions League, ίσως του λείπει αυτό. Και σκέψου λίγο να πετύχει ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, τι θα κάνει, ρε φίλε. Τι content θα μας δώσει.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Τι content θα μας δώσει γενικότερα με Μπαπέ, Βινίσιους και τα λοιπά εκεί στα αποδυτήρια. Τι θα διαβάζουμε κάθε μέρα. Εντάξει, δεν θέλω Ντεσάμ σίγουρα εγώ. Θα ήθελα Κλοπ. Αλλά ο Κλοπ δύσκολο να έρθει στη Ρεάλ με τον Μπέρθ πρόεδρο. Ποιο προβλέπετε να είναι το ζευγάρι του τελικού Champions League. Πω. Ατλέτικο Παρί.
1: Μπάγκερ Άρσεναλ.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε και μηνυματάκια αρκετά εδώ.
0: Ψυχολογία ποδοσφαίρου εννοώ. Ο Παδημητρίου δεν πάει. Πάω. Κρότησα. Κάτι διασταυρώσει ειδήσεων. Νεούλια. Εντάξει, ρε Κώστα. Άμα είσαι τόσο μεγάλο και έγκριτο και έγκυρο ρεπόρτερ, δούλεψε το, φίλε μου. Δεν το παίξαμε έξυπνοι. Τι διαβάσαμε, είπαμε. Για πες.
1: Λοιπόν, τα μηνυματάκια. Μπενίτεθ λέει από το 2016 και μετά δεν υπάρχει. Πέδρο Μαρτίνς, Λέτο ή Αμπέλ Φερέιρα. Μακάρι να πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ και όχι ο Ολυμπιακός. Άλεξ 13. Κοίτα, αυτό που έλεγε τώρα ο Λεωνίδας, από πότε έχει να κάνει επιτυχία και ο Μουρίνιο. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει. Κοιτάμε και τι βιογραφικό έχει και τι παραστάσεις έχει. Ο Μπενίτεθ, δηλαδή, έρχεται ο Μπενίτεθ στο Παναθηναϊκό και δεν κάνει. Στον Παναθηναϊκό και ο Γκουαρδιόλα να έρθει με βοηθό τον Ιησού Χριστό, νομίζω θα υπάρχει πρόβλημα. Θα κοπούν τα θαύματα. Πέδρο Μαρτίνς. Okay, έχει πετύχει στον Ολυμπιακό με συγκεκριμένο πλάνο. Ο Λέτο έδειξε κάποια καλά πράγματα στην Κηφισιά. Αρκεί αυτό για να του δώσει εισιτήριο για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Αμπέλ Φερέιρα πραγματικά έχει πετύχει πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι και η τοξικότητα που υπάρχει, η πίεση και όλα αυτά τα οποία καθιστούν πραγματικά δύσκολο να πετύχει οποιοδήποτε προπονητής κάπου. Εδώ με τη Λίμπερα έδωσε στον Ολυμπιακό Ευρωπαϊκό και με κάθε γκέλα βγαίνουν κάποιοι και λένε έλα να τον διώξουμε τον παππού. Και δεν κάνουμε τη Λίμπερα και ότι είχε το έδωσε ή δεν ξέρω τι στη Σεβίλη έτσι πάλι το ίδιο όταν στην κανονική του χρονιά απέτυχε και διάφορα άλλα. Που με την Λίμπερ είναι η ίδια ηλικία με τον Γκασπερίνη, ας πούμε, ο οποίος κατέκτησε με την Αταλάντα το Europa League, ένας από τους καλύτερους προπονητές. Τι να πούμε, okay. Λοιπόν, δεν γίνεται κάθε 6 μήνες, λέει εδώ ο φίλος, δεν έχει όνομα, ο 848, να αλλάζει προπονητή ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Μπενίτο δεν κάνει, okay, σεβαστή η άποψη ασφαλώς, όπου έχει πάει από το 16 και μετά έχει φύγει, στο χρόνο ως αποτυχημένος. Και ο ίδιος πάλι λέει, καλά και η United λέει έχει 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και έρασαν 22. Έχουν μικρύνει σαν μέγεθος, η United από το 2013, το 2013 διορθώνει. Κοίτα,
0: δεν εννοεί Δημήτρης ότι έχει μικρύνει το όνομα του Παναθηναϊκού, ρε παιδιά, ή ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν το εννοεί έτσι.
1: Όταν αναφέρεσαι και κάθε χρόνο κάνεις πρωταθλητισμό και λες ποιες ομάδες πάνε να το πάρουν και ο Παναθηναϊκός σταθερά είναι τέταρτο στη σειρά, ως μέγεθος το πόσο μετράς συγκριτικά με τους υπόλοιπους μικραίνεις. Αυτό δεν πάει να πει, δεν μικραίνει ούτε την ιστορία σου η οποία ξεκινάει και ξεπερνάει τα 100 χρόνια, ούτε τις επιτυχίες του παρελθόντος, ούτε ασφαλώς αποτελεί στοιχείο για να το αν θα αγαπάς περισσότερο ή λιγότερο την ομάδα σου. αλλά γενικά μιλάμε. Οι χειρισμοί, οι διοικητικοί και όλη η πορεία του Παναθηναϊκού από κάποια χρόνια και μετά έχουν μικρύνει τον σύλλογο ως μέγεθος. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι διεκδικητής του τίτλου ο Παναθηναϊκός. Δεν έμπαιναν μέσα οι αντίπαλοι τα τελευταία πολλά χρόνια και να πούνε «Ωχ, παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, να κοιτάξω να μην φάω τρία». Ή να αισθάνονται αυτό που έβγαζε ο Ολυμπιακός, ότι άμα μυρίσει αίμα σε σκοτώνει προηγούμενα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε και σου έλεγε «Α, πήγαινε ο Λεβαδιακός στη Λεωφόρο στο ΆΚΑ» ή τυχαία λέμε ομάδες τώρα, ή ο Αστέρας Τρίπολης και αυτά, ή οποιαδήποτε ομάδα, και έλεγε «Τι ωραία, θα πάρω βαθμούς από τον Παναθηναϊκό». Δεν του προξενούσε δέος. Και όλα αυτά είναι επειδή σιγά σιγά μικραίνεις ως μέγεθος, ως φόβο που προκαλεί στον αντίπαλο, συρρυκνώνεσαι. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή απέχεις από τον πρωταθλητισμό και από τους τίτλους. Λοιπόν, Δημήτρη με δύο χάφια εκ, στυλ Πινέδα Μάριν και ένα δεξί μπακ πίσω από τον Ρώτα. Διαφωνώ εδώ, φίλε. Δημήτρη συνονόματε από την ΑΕΚ Κεφαλονιά. Για μένα η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε βασικό δεξί μπακ, βασικό αριστερό μπακ, σίγουρα. Μία στο περάρα, αλλά τουλάχιστον αυτό που έχω προσλάβει από ρεπορτάζ, από επικοινωνία και τα λοιπά, είναι ότι δεν θα πάρει στόπερ η ΑΕΚ. Και θέλει και για μένα για ένα δεκαράκι και καμία επιπλέον λύση έτσι συμπληρωματική στα χάφ, όχι κάτι άλλο. Και ένα στόπερ πίσω από τον Μουκουντή θα είμαστε σούπερ. Έξω Περέιρα Λιούμπισιτς. Ο Περέιρας αλλαγή είναι εξαιρετικά. Ναι. Και ο άλλος ο ψηλός στα χαφ του χρόνου θα είμαστε σούπερ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, όπως είπαμε από την Κεφαλονιά. Κοίτα, η ΑΕΚ και μόνο που ξεκίνησε φέτος ένα πλάνο, το οποίο από την πρώτη στιγμή, δηλαδή κατάφερε με τρεις προκριματικούς να μπει στην Ευρώπη, και όχι μόνο αυτό, αλλά πήγε τόσο μακριά όσο πήγε, οπότε έφτιαξε και τα καλοκαίρια της και τους προκριματικούς γύρους με τους βαθμούς που μάζεψε. Η ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει, είναι πετυχημένη η σεζόν και μπήκε σε διαδικασία να κάνει πρωταθλητισμό, γιατί πρωταθλητισμό δεν είναι απαραίτητο ότι θα το πάρει στο πρωτάθλημα.
2: Να είσαι εκεί.
1: Να είσαι εκεί. Δηλαδή το πρωτάθλημα το διεκδικεί και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έκανε πρωταθλητισμό. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε, ας πούμε.
0: Ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω τώρα.
1: Ναι. Ένας από αυτούς μπορεί να το πάρει. Το θέμα είναι αν θα κάνεις πρωταθλητισμό ή θα σε έχουν δεδομένα τέταρτο ή τρίτο. Οπότε. Ναι, είναι ούτως ή άλλως πετυχημένη η πορεία της ΑΕΚ και μόνο καλύτερα μπορεί να πάει.
0: Κωνσταντίνε, πάρε πάσα τώρα εσύ και επιστρέφουμε. Να βάλεις τραγουδάκι.
1: Ναι, μια ανάσα και επιστρέφουμε.
3: Era Sport 101,8.

0: Εδώ είμαστε. Ηλεκτροπληξία.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνος Παλιός. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έρασπορ 101,8, Λεωνίδας Κασνέτης και Δημήτρης Λιαργόβας. Παρέα σας για κάτι παραπάνω από 20 λεπτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνυματάκια που είναι πολλά. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά όλη τη σεζόν που κάνουμε εκπομπή και στα πρωινά, στην πρωινή ζώνη, που υπάρχουν τόσα μηνύματα με τον παραδοσιακό τρόπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο 405, ο Πανιώνιος αν πάρει wild card και μείνει στην GBL θα έχει δικαίωμα να παίξει Eurocup ή έστω στο FIBA Euro, στο FIBA Europe Cup. Ο Άρης αν καταφέρει να πάρει την τρίτη θέση στα play-off θα μείνει και τη νέα χρονιά εκεί. Έχει φαρθεί η απόφαση από Σιάο, Ζήση, Μίλισιτς να πάει σε άλλη διοργάνωση. Ισχύουν τουρκικά δημοσιεύματα που θέλουν τον Κάιλ Όλμαν, πρώην του Λαβρίου και νυν της Τουρκ Τέλεκομ, να έχει συμφωνήσει προσωπικά με την Παρτίζαν για την νέα αγωνιστική περίοδο. Φουλ μπασκετικές ερωτήσεις.
1: Μας πιάνει τώρα εξαπίνεις γιατί...
0: Κοίτα, υπάρχει λύση. Σε πολύ λίγο εδώ πέρα θα απαντηθούν όλα. Εννοείται, λέει ο φίλος ο Γιώργος από την Τρίπολη, ότι αφεντικά στην Ευρωλίγκα είναι η Αγγελόπουλη, γι' αυτό έχουμε να πάρουμε ευρωπαϊκό από το 13. Ο φίλος ο 848 λέει Λίβερπουλ έγραψε, έχει 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και ο φίλος επίσης 848, αυτό που λες λέει ισχύει από το 2013 στο 22 για τον Παναθηναϊκό. Από το 22 και μετά και με την καθιέρωση Βάρκη ξένων διαιτών έχει ανέβει επίπεδο ο ΠΑΟ. Και μόνο που γράφεις αυτό ότι έχει ανέβει επίπεδο ο ΠΑΟ, ο οποίος τερματίζει φέτος τέταρτος και την προηγούμενη χρονιά παιδευόταν με Φερέιρα και Αλόνσο κτλ. Αλλά κούπα δεν έχει σηκώσει, γιατί μετράει και αυτό. Φαίνεται οι απαιτήσεις που υπάρχουν, οπότε επιβεβαιώνει ότι έχει μικρύνιος μέγεθος. Καταλαβες. Λοιπόν,
1: ο φίλος μας εδώ, ο Φίλπος, στέλνει την καλησπέρα του και λέει αύριο η Σάλκη κερδίζει και ανεβαίνει. Φίλπος Παγωτατζής Γκεζελγκίρχεν Αριανάρα, λέει. Αριανάρα.
0: Ωραίος.
1: Στείλ ένα παγωτάκι. Στείλ ένα παγωτάκι. Αύριο παίζει όμως η Σάλκη. Πότε παίζει? Κάτσε να δω. Η Σάλκη παίζει σήμερα. Σήμερα παίζει η Σάλκη Φορτούνα Ντίσελντορφ στις 9.30. Με Τζέκο, είναι στο συν 6 σαλ και όχι, στο συν 7 είναι. Δεν τη χάνει την άνοδο.
0: Κύριε Κασνέτσι, ποιον θα ονόξουμε να απαντήσει στο φίλο εδώ πέρα που τα ξέρει αυτά, το Τζόνι Ρόουζι?
1: Φαντάζομαι αυτό θα είναι μέσα τώρα.
0: Τζιμ. Και ναι.
1: Είναι ο Θάνο Μπούκα.
0: Ναι, πεταχτώ να δω.
1: Ναι.
0: Πάω να δω. Πιστεύω να φωνάξω Ρόζι.
1: Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει την τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός για να πάρει την τρίτη θέση πρέπει να συμβούν πολλά. Πρέπει δηλαδή, είναι στο μείον 8 τώρα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή...
0: Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πώς. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, σου λέω εγώ,
1: χάνει
0: και χάνει ο ΠΑΟΚ. Πάει στους 5 και έχει 3 μάτς. Θα πάρει και το μεταξύ τους. Δηλαδή να πάει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την Τούμπα. Να πάει στους 2.
1: Αυτό είναι τελευταία αγωνιστική. Όχι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική. Αλλά μέχρι τότε, για να έχει, ο Παναθηναϊκός πρέπει.
1: Έχει μέσα ΑΕΚ, έξω ΑΕΚ και έξω Ολυμπιακό.
0: Το είπαμε σαν δεδομένο ότι θα κερδίσει την ΑΕΚ μέσα.
1: Έξω.
0: Μετά έχει να παίξει με ΑΕΚ έξω και με Ολυμπιακό έξω. Εκεί δηλαδή θα κάνει το 2-2 περιμένοντας γκέλα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά εξαιρετικά πολύ δύσκολο να μην είναι τέταρτος ο Παναθηναϊκός στο πλέι-οφ.
1: Αν φύγει ο Μπενίτες, προτιμώ τον Μαρτσέλο Γκαλιάρδο. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή του, φαντάζομαι. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ένα. Έχει όνομα και δεν έχει μαλλιά, λέει. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ μεγάλο ο λόγο του Παναθηναϊκού. Ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια με το να βρίσκεται μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πρέπει να επανέλθει εκεί. Είναι για εκεί ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν είναι για να βγαίνει τέταρτος. Καλησπέρα. Μπορείτε να ξαναδείτε τις προβλέψεις του Γιάννη Ράνιου, γιατί δεν πρόλαβα λόγω δουλειάς. Φίλε μου, στον αέρα τη είπε. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω κάπου, δεν είναι κάπου γραμμένες. Καλημέρα κύριε. Καλό μήνα από Κοζάνη, Αντώνης Παναθηναϊκός. Συμφωνώ για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό τα οποία λέτε, αλλά δεν συμφωνώ με τις λέξεις που χρησιμοποιείτε και ο κόσμος καταλαβαίνει άλλα. Καλή συνέχεια και είστε χτύπητοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, φίλε μου Τόνι. Αγαπητοί Δημήτρη και Λεωνίδα, απέχεια από τον πρωταθλητισμό Παναθηναϊκός, όπως είπατε, και για ένα σοβαρό λόγο που δεν αναφέρεται. Το παρασκήνιο που έχουν οι άλλες ομάδες με μπροστά εδώ και δεκαετίες στον Ολυμπιακό. Να τα λέτε αυτά, Λεωνίδα. Άκουσες ποτέ τον Αλαφούζο να είναι μπλεγμένο στο παρασκήνιο? Ποτέ. Ούτε θα τον ακούσεις. Για το δικό σου πρόεδρο όμως, Λεωνίδα, φαντάζομαι άκουσες. Έτσι παίρνετε τα πρωταθλήματα και όχι με το σταυρό στο χέρι. Τα ξέρετε, αλλά δεν τολμάτε να τα πείτε. Φίλε μου Κώστα, ποιος είναι ο δικός μου πρόεδρος και ποιος είναι ο δικός σου, δεν ξέρω. Επίσης, πρωτάθλημα έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ, έχει πάρει και η ΑΕΚ. Και αν το πάμε έτσι, φέτος που το παίρνει η ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος πρόλαβε σε ένα χρόνο και έχτισε παράγκα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το βλέπεις έτσι. Αν θεωρείς ότι αυτά τα 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει το πρωτάθλημα επειδή δεν ασχολείται με το παρασκήνιο, τα βλέπεις λίγο λάθος τα πράγματα. Αυτό.
0: Έλα, λοιπόν, Johnny Rose. Τι σου έχω εγώ εδώ?
2: Γιατί μπήκα μέσα και ακούω τη Λονίδα, ο πρόεδρος μου δεν είναι δικός, ο δικός ο πρόεδρος ποιος είναι. Τι γίνεται εδώ πέρα, λέω. Τι γίνεται, παιδιά?
0: Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, τι...
0: Έρχεται χαμός εδώ.
2: Τι έγινε?
0: Αν ο Πανιώνιος πάρει wild card για να μείνει GBL,
2: ναι,
0: θα έχει δικαίωμα να παίξει Euro Cup ή FIBA Euro Cup?
2: Καλή ερώτηση. Αυτό όχι, δεν είναι εφικτό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι εφικτό. Πλέον οι θέσεις πηγαίνουν για την Ευρώπη με όπως έχει τερματίσει στην οκτάδα.
0: Εάν ο Άρης πάρει τρίτη θέση στα play-offs, ναι, της, ναι, GBL, τον βλέπεις να μένει Europe Cup ή παίζει να φύγει με απόφαση Σιάοζη ή Μίλησιτς?
2: Αυτή τη στιγμή ο Άρης βρίσκεται στο Euro Cup με συμβόλαιο που είναι εντός της Ευρωλίγκας, είναι το Euro Cup, άρα θα μείνει. Είναι πολλά χρόνια μέτοχος στο Euro Cup. Ένα από τα βασικά, ας πούμε, από τους βασικούς παίκτες του Euro Cup είναι ο Άρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε δεν τον βλέπω να φεύγει.
0: Ή αν κατακτήσει την τρίτη θέση ο Άρης, ο Μίλησιτς μένει ή φεύγει?
2: Καλή ερώτηση. Εξαρτάται από τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα.
1: Δεν είναι και το πιο εύκολο.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, ο Άρης του χρόνου θα είναι πάλι εντελώς διαφορετικός. Θα ανέβει λίγο το budget πάλι. Δεν ξέρω όμως ποια είναι η προσέγγιση του συλλόγου. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ εν μία νυχτή τελείωσε τον Γιούρι Σντόβιτς που ήταν πολύ καλός όλη τη σεζόν. Έκανε πολύ μεγάλες νίκες με τον ΠΑΟΚ και ήρθε ο Τρινκιέρι. Που αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Από το Euro Cup να πάει στο Euro Cup. Είναι και λίγο, ξέρεις το λένε,
1: Euro.
2: Από τη FIBA δηλαδή να πάει στην Ευρωλίγκα. Στο Euro Cup. Δεν ξέρω τώρα αν είναι εφικτό να αλλάξουν προπονητή. Γιατί μπορεί να γίνει και μέσα στη σεζόν, αλλά δεν νομίζω να γίνει τώρα. Θα το σκεφτούν το καλοκαίρι, πιστεύω.
0: Και υποθέτω ότι γνωρίζεις, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις, έναν κυριούλη, πώς λέγεται εδώ, Kyle Olman.
2: Kyle Olman.
0: Έπαιζε, λέει, στο Λαύριο, πρώην του Λαυρίου και νυν της Turk Telekom, αν έχει συμφωνήσει προφορικά με την Παρτίζαν για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο.
2: Πολύ ψαγμένια αυτό το μήνυμα.
0: Όλα από τον ίδιο είναι.
2: Ναι, επειδή οι Σέρβοι έχουν τελειώσει. Έχει τελειώσει τα ψέματα που λέω με την Ευρωλίγκα. Δηλαδή δεν έχουν κάτι να διεκδικήσουν. Πλέον κοιτάζουν την επόμενη μέρα. Μέσα σε αυτό το μήνυμα, ίσως να κολλάει και το γεγονός ότι μπορεί ή σκέπτονται να κρατήσουν και τον Νίκα Λάθη στην Παρτίζαν.
1: Όπου εγώ διάβασα, είναι καλά και πάω.
2: Ακούγεται ότι έχει πρόταση με τον ΠΑΟΚ και κατευθείαν παπ την πετάει. Mm. Αν ο Καλάθης δεν μείνει, γιατί έχουν ήδη τον Garlic Jones στην Παρτίζαν, είναι πολύ πιθανό ο Όλμαν να πάει στη Σερβία. Εξαρτάται μόνο το τι θα αποφασίσει ο Καλάθης, γιατί και ο Νίκ μεγαλώνει και ψάχνει ένα καλό συμβόλαιο. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα το δώσει το καλό συμβόλαιο. Για τα δεδομένα, π.χ. μια ομάδα που παίζει στο Eurocup, θα έχει πολύ ψηλό budget ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν.
0: Καλό. Δηλαδή, και άμα κατακτήσει το Eurocup, πας σε Ευρωλίγκα μετά.
2: Ναι, μιλάμε τώρα έτσι όπως φαίνονται τα νούμερα, για τουλάχιστον 7 με 8 εκατομμύρια. Είναι πολύ ψηλό budget. Γιατί η Μπουρκ που το πήρε φέτος, ο πρόεδρος της δήλωσε ότι είχαμε 2,5 εκατομμύρια.
1: Έλα.
2: Είναι πολύ ψηλό το budget του ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν. Αν μείνουν οι παίκτες όπως έχει και να κάνουν και τις διορθωτικές, θα έρθουν Έλληνες. Ακούγεται για Μπαζίνο ότι είναι κλεισμένη υπόθεση. Ακούγεται ο Νίκο, ο οποίος συμφωνεί. Έχει ακουστεί το όνομα του Λαρετζάκη πάρα πολύ έντονα. Και πάμε και στους υπάρχοντες, όπου είναι ο Χουγκάζ, ένας από αυτούς. Υπάρχει ο Κόνιαρης, δηλαδή, και ο Περσής. Δηλαδή, θέλουν να φτιάξουν έναν κορμό Ελλήνων παικτών και μέσα σε αυτούς να πλαισιωθούν από καλούς ξένους. Ο Νικ δεν χρεώνεται ως ξένος, χρεώνεται ως Έλληνας προφανώς. Mm-hmm. Το ότι είναι ομογενής έχει όμως ελληνικό διαβατήριο. Ο Νικ. Ναι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση για τον ΠΑΟΚ, αν πάρει τον Νικ Καλάθη.
0: Για ποιον έχει ακουστεί για τον Μήτρου Λόγκ, να δεις.
2: Μήτρου Λόγκ επίσης. Επίσης για ΠΑΟΚ.
0: Για ΠΑΟΚ, μπράβο.
2: Όχι ο Ελάιζα που παίζει στον Άρη, ο Νας Μήτρου Λόγκ. Ναι, να το πούμε και αυτό, παίζει στον Ολυμπιακό. Υπάρχει σενάριο δηλαδή να παίζουν και τα δύο αδέρφια να είναι στη Θεσσαλονίκη, ο ένας για τον ΠΑΟΚ, ο άλλος για τον Άρη.
1: Ναι.
2: Πάντως και οι δύο ομάδες, επειδή το φέραμε στη συζήτηση, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θέλουν να φτιάξουν ένα ελληνικό κορμό και να πλαισιωθούν από καλούς ξένους. Αυτή τη στιγμή όμως ο ΠΑΟΚ κάθε μέρα που περνάει, κάθε και μήνας βασικά που περνάει, τρυπάει το ταβάνι του από πλευράς και παικτών και εσωτερικών μεταγραφών. Για παράδειγμα τώρα αναλαμβάνει χρέη team manager. Όχι, συγγνώμη, τεχνικού διευθυντή ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος ήταν παντού. Ο Τσιάρας έχει τρομερή εμπειρία τέλος πάντων από πλευράς ελληνικού μπάσκετ και όλα αυτά. Και έκλεισε στον ΠΑΟΚ με Μπουντούρη, Τσιάρα, τώρα Τρινκιέρι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση που θέλει να φτιάξει ένα πολύ γερό τεχνικό επιτελείο. Όπου θα μπορεί
1: σε
2: να
1: όλα τα επίπεδα.
2: Θα μπορούσε να προσελκύσει ακριβώς το πλέον, να προσελκύει τους παίκτες πολύ πιο εύκολα. Θέλει ο ΠΑΟΚ να πάει στο επόμενο βήμα.
0: Παίκτης του παρελθόντος, σπουδαίος του ΠΑΟΚ, παίζει να τους δούμε έτσι να εμπλέκονται. Μπάνε, Κόρφας, δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί τώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι στην προσέγγιση την οποία είχα, και θα μας το πούνε άμα είχαμε την επιλογή και οι ρεπόρτερ από πάνω από Θεσσαλονίκη, αυτό το οποίο ξέρω και εγώ είναι ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θέλουν κοντά τις δόξες. Mm-hmm. Δηλαδή,
1: στο Γιάκοβιτς θα ήταν ωραία κίνηση, ρε φίλε. Που σου ανοίγει πολλές πόρτες και από NBA.
0: Σωστό.
2: Ο Πρέλεβιτς είναι συνέχεια στο πλευρό της ομάδας. Σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια.
1: Νομίζω ο Μπάνε Πρέλεβιτς δεν έχει φύγει ποτέ από εκεί.
2: Είναι και η φανέλα επάνω, έχει αποσυρθεί. Για τον Άρη, ο Ρίτσαρντ Σιάου είχε πει ότι θέλουμε τις δόξες της ομάδας, όπως είναι ο Νίκος Γκάλιος, ο οποίος έχει και το όνομα του γηπέδου. Είναι μια άλλη ιστορία για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Σαφώς. Και με Γιαννάκη θα μπορούσε να παίξει. Αγγελίδης, Λυπηρίδης, ναι, δηλαδή, όλοι αυτοί.
2: Νομίζω, ξέρεις τώρα τι γίνεται. Όταν έχει τον Νίκο Γκάλι. Προς να μην παρεξηγηθούν, όπως είπες, ο Λυπηρίδης και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι.
1: Τα ξέντροπη.
2: Ένα καλή μόνο. Ένα καλή μόνο.
0: Οι υπόλοιποι παίκτες στο NBA ή άμα πούμε για τον Μάικλ Τζόρνταν. Ναι.
2: Και που λέει ο λόγος και ο συγχωρεμένος Ρόι Τάρπλεϊ να ζούσε. Προφανώς και θα ήταν ο Ρόι Τάρπλεϊ μια από τις σημαίες του Άρη. Αλλά εντάξει, τώρα όλοι μιλάνε για τον Νίκο Γκάλι. Προφανώς.
1: Δεν γίνεται, φίλε.
2: Είδαμε το Γιάννη που ήρθε με τον Θανάση σε μια τρομερή ατμόσφαιρα. Υπάρχουν και τα βίντεο όλα στο airtsports.gr να τα δει ο κόσμος με το. Ας πούμε, με το κλείσιμο της regular που έπαιξε με τον Πανιόνιο. Έπεσε ο Πανιόνιο στην Elite League, αλλά η νίκη έφερε πανζουρλισμό. Γιάννη, άσε το NBA και όλα αυτά τα ωραία.
1: Τρομερό σύνθημα, ρε φίλε, τι σκέφτηκαν.
2: Το σκεφτήκανε.
1: Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη.
2: Αντετελείωνε
1: με το NBA. Φτάνει, έλα εδώ, καλό μου παλικάρι. Για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη.
2: Εντάξει.
1: Και ήταν και η μητέρα του εκεί. Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι. Δεν είναι φοβερό.
0: Το δεύτερο το στιχάκι δεν το είχα ακούσει. Μόνο το πρώτο.
1: Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη.
2: Νομίζω ότι άμα βρούμε το απόσπασμα θα κάνει ντουέτο ο Λεωνίδας.
1: Ευρηματικό. Θέλω.
0: Τώρα που είπε ο Λεωνίδας.
1: Μ' αρέσει πολύ ο Άρης.
0: Ο κόστος του χρόνου θα είναι στον Άρη.
1: Δανεικός είναι από τον Ολυμπιακό.
2: Είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Θα κάνει προετοιμασία ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση εντωμεταξύ έχει πάρα πολλούς παίκτες.
1: Τέσσερις.
2: Όχι, είναι παραπάνω.
1: Α, έχει και τον Καραγιαννίδη.
2: Είναι ο Καραγιαννίδης. Mm. Έχει ένα σωρό παίκτες στη θέση 5 ο Ολυμπιακός. Ναι, έχει τους βασικούς, Μιλουτίνοφ, Τζόνς, Χολ. Είναι ο Καραγιαννίδης,
1: Δανικός.
2: Και ο Φαλ. Ναι, που είναι στην ομάδα 4. Και είναι ο Καραγιαννίδης που είναι στον Προμηθέα και ο Κώστας που είναι στον Άρη. Έχει 6 παίκτες. Θα δούμε πώς θα πάνε τα διαβατήρια και οι παίκτες του χρόνου οι Έλληνες. Γιατί καλώς ή κακώς οι ελληνικές ομάδες πρέπει να έχουν Έλληνες στο ρόστερ τους. Για τα της Ευρωλίγκας όχι, αλλά για τα ελληνικού πρωταθλήματος πρέπει να δηλώνουν παίκτες. Οπότε θα δούμε του χρόνου πώς θα πάει η κατάσταση.
0: Άλλο να το κούμπο να έχει ο Άρης στη σύνθεσή του.
2: Ακούγεται για Θανάση πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Ακούγεται πάρα πολύ έντονα για Θανάση το τελευταίο διάστημα. Ο Θανάσης βέβαια είναι λίγο. Πώς θα διαχειριστεί ο Γιάννης την κατάσταση το καλοκαίρι τώρα με τους Bucks, που όλα δείχνουν ότι είναι απίστευτο να μείνει στο Μιλγόκι άλλη μια σεζόν.
3: Ναι.
2: Δηλαδή θα πρέπει να γκρεμιστούν όλοι οι φούρνοι στο Μιλγόκι για να μείνει ο Γιάννης. Με επικατέστερο σενάριο να είναι μια ομάδα της ανατολικής περιφέρειας πάλι, η οποία θα έχει θάλασσα. Τώρα θα είναι η Νέα Υόρκη, θα είναι η Βοστόνη, θα είναι το Μαϊάμι.
1: Βοστόνη, ρε φίλε, έχει κοντά θάλασσα.
2: Ναι.
1: Εκεί έχει πάρα πολύ κρύο.
2: Ναι. Καλά, όσο έχει το Μιλγόκι δεν έχει καμία.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει τώρα.
1: New York Knicks να πάει.
2: Η Knicks είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Τον θέλουν. Μπράβο, Λεωνίδα.
1: Τον θέλουν πολύ, ρε φίλε.
2: Η Knicks είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Δεν έχω πάρει φανέλα Knicks ποτέ που είμαι Knicks. Θα πάρω τώρα.
2: Ναι, είναι. Κοίτα, αν ο Γιάννης καταφέρει, λέμε τώρα.
3: Και θα την πούμε και στο Ροζί που είναι Celtics. Έτσι, ναι. Να τον δώσω.
2: Αν ο Γιάννης καταφέρει. Τ' άκουσα, θα επανέλθω σε λίγο σε αυτό. Αν ο Γιάννης καταφέρει με κάποιο τρόπο και πάει στη Νέα Υόρκη
1: και του πάρει το πρωτάθλημα
2: μετά από πρωτάθλημα,
1: πόσα χρόνια.
2: Ο Γιάννης από το 71.
1: Πάρα πολλά.
2: Όχι, αυτό το πήραν οι Bucks. Συγγνώμη. Το. Πότε ήταν, 50 χρόνια είχαν οι Bucks. Το 71, το 73 οι Knicks. Και αυτοί πάνε για 50. Νομίζω θα γίνει άγαλμο ο Γιάννης. Θα γίνει. Η πρωτομή του θα υπάρχει. Μπορεί να αποσυρθεί και η φανέλα του. Για τέτοιο επίπεδο μιλάμε, αν καταφέρει. Για δες, είναι το 73.
1: Το 73, φίλε.
2: Εντάξει.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια.
2: 71 το πήρε με τους Bucks.
3: 53 χρόνια.
2: 50 χρόνια το πήρε με τους Bucks το 21. Με τη μεταλλισμό, 50 πόντους το τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή ήταν όλο σημαδιακό. Και που λένε ότι έχασε και τη βολή στο τέλος επίτες για να είναι 50 η πόντια ακριβώς.
1: Είναι το μοναδικό match NBA που έχω δει στη ζωή μου ολόκληρο.
2: Είστε ολόκληρο, το μοναδικό match.
1: Το μοναδικό που έχω κάτσει και έχω πει θα ξενυχτεί σήμερα το NBA. Έχω δει πολλές φορές NBA, αλλά για πολύ λίγο. Είναι το μοναδικό που είδα όλο. Και μου την έσπαγε, ρε φίλε, είχε πάρα πολύ διαφημίσει τα time out. Τι κάνουν οι άνθρωποι.
2: Ναι,
1: είναι show, ρε. Σε κάθε time out ή τέτοια διακοπή είχε. Μπαίνανε μέσα.
2: Τύπου, ακόμα και όταν βαράνε βολές, μικραίνουν την οθόνη που βαράει βολές για να παίξει διαφήμιση. Και όταν τελειώνει η διαφήμιση, ναι, ξαναμεγαλώνει το πλάνο.
3: Ναι.
1: Πολύ διαφήμιση.
2: Πολύ διαφήμιση, αλλά.
1: Να μου πει ότι πουλάει και το προϊόν.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Κάτι κάνει καλά μου στο προϊόν, ναι, για να έχει τόσα λεφτά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και λένε ότι έχει πέσει κιόλα.
2: Και έχει πέσει.
1: Συγκριτικά με τα προηγούμενα πέσει, χρόνια. Ναι. Ναι.
2: Όσον αφορά για τους Celtics, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
3: 3-3.
2: 3-3 με τη Φιλαδέλφια. Από το πουθενά. Οι φίλοι της Φιλαδέλφιας να κάνουν κανένα τάμα, μήπως και γίνει το 4-3. Δεν το βλέπω. Θα περάσει.
3: Εδώ αποκλείστηκε ο Γιόκιτ.
1: Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Δύσκολη ομάδα η Timberwolves.
2: Νομίζω καλή. Ότι. Και διαλυμένη Timberwolves. Έπαθε αχίλιο ο DiVincenzo. Έπαθε υπερέκταση, έκανε το γόνατο του Edwards. Είναι σοκαριστικός ο τραυματισμός του Edwards. Αν το δείτε,
1: νομίζω ότι είναι σκυλή του πολέμου.
2: Ότι έχει πάθει χοντρίζημα στο γόνατο. Τίποτα. Και τη γλίτωσε μια υπερέκταση.
1: Ναι, ναι.
3: Πάλι καλά.
2: Που είναι σοκαριστικό. Μου
1: γιατί ο Γιάννης τη χρονιά του πρωταθλήματος.
2: Μου θύμισε το Γιάννη με την Ατλάντα που το γόνατο δίπλωσε και τελικά του πάνω τι κάνει.
1: Αυτή είναι τέρατα, ρε φίλε. Είναι προπόνηση που κάνουν, δεν υπάρχει. Είναι θαύματα.
2: Σου έχω πει αυτό που έχει πει ο Παπαπέτρου σε μια ιντερνετική εκπομπή τώρα πρόσφατα. Που το ρωτάνε ποιο είχε παίξει με τις ΗΠΑ και μάρκαρε τον Έντουαρτς. Και λέει ο Παπαπέτρου, ναι, εγώ λέει ήμουνα. Και είχα πάθει σοκ, λέει, που είδα, λέει, το πόδι του. Λέει στην γάμπα του, φοράει, λέει, ένα headband. Μια κορδέλα κεφαλιού. Η οποία λέει όμως από τη γάμπα του που είναι τόσο μεγάλη, λέει, φαίνεται, λέει, και είναι περικάρπιο. Λέει, και το βάζει στο πόδι. Και είχε σοκαριστεί ο Παπαπέτρου που τον είδε έτσι. Εντάξει, ο Έντουαρτς είναι τέρας ο τύπος.
1: Είναι.
2: Αλλά. Εντάξει, νομίζω ότι θέλει λίγη βοήθεια και αυτό στη Μινεσότα.
1: Ο Γκομπέρ.
2: Δεν είναι βοήθεια ο Γκομπέρ.
1: Δεν είναι.
2: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Είναι ο αγαπημένος παίκτης ο Σακίλ Ονίλ.
2: Τον έχει διαλύσει ο Σακίλ, η αλήθεια είναι.
3: Ρε, τι ωραία που τα λέμε, τι ωραία εταιρεία δούλα είναι αυτή.
2: Ναι, έχουμε τίποτα άλλο από μπάσκετ, όχι.
3: Από μπάσκετ είμαστε ωραίο. Εδώ ο φίλος ο Άλεξ 13 λέει: πέρα από αυτά που λέμε, κάνετε πολύ ωραία εκπομπή, συνεχίζετε έτσι δυνατά και ο Κωνσταντίνος Παλιός πολύ δυνατό στη μουσική.
2: Καλά. Κωνσταντίνος Παλιός.
1: Είναι παλιός, ρε φίλε.
2: Είναι παλιός, ξέρει. Είναι πολύ παλιός και ξέρει. Σήμερα έχουμε playoff 5-8 η σήμερα Super League.
1: Όχι,
3: τα play out.
2: Αυτά είναι ενδιαφέροντα γιατί τα άλλα τα 5-8 δεν έχει νόημα.
3: Ναι, είναι σκότωμα.
2: Το έλεγα με τον Δημήτρη Μπούκα. Λέω, πότε έχει πάλι playoff 5-8, μου λέει, δεν ξέρω. Άδυο, λέω,
1: άδυο.
2: Είναι μόνο έξοδα, λέω αυτά. Είναι μόνο έξοδα πλέον. Μεγάλο σόφι. Τώρα, αλήθεια. Εγώ θα έκανα μια εισηγήση στο πρωτάθλημα. Αν είναι να τελειώσει τώρα, δεν υπάρχει λόγο τώρα.
3: Ναι, τώρα τρία ταξίδια παραπάνω.
1: Θα τα παίξουν.
2: Τώρα γιατί τα παίζουν, χρεώνονται και οι ομάδε, χάνουν λεφτά.
1: Δεν χάνουν.
2: Πώς, τα ταξίδια δεν κοστίζουν.
1: Ταξιδιά είναι μέσα στο budget, ρε φίλε. Τσάμπα, τα έχουν βγάλει.
2: Τσάμπα, τα ταξίδια.
3: Σαν τις ευρωπαϊκές θέσεις στο βόλεϊ γυναικών που το λήξανε, σου λέει, έλα.
2: Ναι, εντάξει.
3: Δεν υπάρχει λόγος.
2: Αλλά για πρωτάθλημα, νομίζω ότι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό θα είναι, νομίζω, η σανίδα που θα στείλει κάποιον προς τον τίτλο.
3: πιο κομβικό βρίσκω το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για το τι θα κάνει η ΑΕΚ. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός την Τούμπα, νομίζω τελείωσε.
2: Να, σε συνδυασμό, αν δεν κερδίσει και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό.
3: Μετά η ΑΕΚ, αν δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι θα μπει πιο απελευθερωμένη κιόλας, γιατί άλλο το άγχος, αν ο Ολυμπιακός θα έχει μειώσει. Ναι, αν με έχει μειώσει στους δύο δηλαδή. Μετά θα μπει απελευθερωμένη κιόλας.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι περάσει. 5 βαθμοί σε 3 παιχνίδια είναι δύσκολο.
1: Κωνσταντίνε, δύσκολο. Το έχεις έτοιμο το τραγούδι.
2: Να το δώσεις.
1: Ό,τι θες βάλε, φεύγουμε. Τελευταίο μήνυμα, επειδή δεν σας άκουγα για λίγο, θέλω άποψη Λεωνίδα για τον Παπάγο. Θα πω δευτερόλεπτα εγώ και θα πει ο Ροζής. Παπάγος, νεανική ομάδα.
2: Ακριβώς.
1: Λέω αυτά που μου πεις χθες. Σταμάτα. Νεανική ομάδα, είναι σούπερ φαβορί ο Βίκος. Πάμε, πες.
2: Σωστά. Ό,τι είπε ο Λεωνίδας, σούπερ φαβορί ο Βίκος. Αλλά επειδή είναι Final Four.
1: Ένα μάτς τελικώς.
2: Ένα μάτς. Αν ο Βίκος δεν είναι στη μέρα του και είναι ο Παπάγος ή το ανάποδο, θα κερδίσει καλύτερη ομάδα. Προφανώς και οι δύο ομάδες. Ο Παπάγος είναι πολύ πιο χρωμανισμένη ομάδα από τον Βίκο και αυτό θα φανεί και στο τέλος. Αυτά.
1: Θα κλείσω εγώ λέγοντας: υπάρχει απόβαση στρατηγών στη Λευκάδα. Προσοχή στη Λευκάδα. Οι στρατηγοί ήρθαν για να πάρουν την άνοδο. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό
3: Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Eraspor 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
3: Ακούτε Eraspor.

10 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Κώστας Παλιός είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με ρεπορτάζ των Big Five, δηλαδή ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και Άρη. Και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για τα play-out της Super League. Έχουμε σήμερα την πέμπτη αγωνιστική με τρεις αγώνες, συγγνώμη, την έκτη αγωνιστική με τρεις αγώνες, Πανετολικός Κηφισιά, Πανσεραϊκός ΑΕΛ και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Ο αγώνας στο Αγρίνιο θα αρχίσει στις 5, στις Σέρες θα αρχίσει στις 5.30 και στην Τρίπολη στις 7.30 και η Ιερασπόρ θα είναι εκεί για να τους μεταδώσει.

Και βεβαίως θα μιλήσουμε για πόλο, γιατί έχουμε σήμερα το Final Four του Conference Cup ανδρών με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων. Πρώτα όμως θα πάμε στους νέους επιβάτες στην Θεσσαλονίκη. Εκεί ήδη έχει αρχίσει και διεξάγεται ο αγώνας της 24ης αγωνιστικής

0: της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Ο Ηλίας Μαγνήσαλης είναι εκεί και του δίνουμε αμέσως το λόγο.
1: Καλησπέρα από τους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, όπου για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, πρωταθλητής ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική αναδείχθηκε πρωταθλητής για 20η φορά στην ιστορία του. 20 πρωταθλήματα τα τελευταία 25 χρόνια. Κέρδισε τον Όφη εκτός έδρας με 0-1 με γκολ της Αντρέφσκα και κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο. Και η ΑΕΚ είναι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Να πούμε, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 42 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη θέση με 65 βαθμούς. Είναι αίτητη ομάδα στις 23 αγωνιστικές μέχρι τώρα, με 21 νίκες, 2 ισοπαλίες και γκολ 81 υπέρ και 4 κατά. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει 12 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες με γκολ 41 υπέρ και 24 κατά. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 21ο λεπτό. Είμαστε στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει απειλήσει 3 φορές με 2 σουτ της Νάνου και 1 της Μπραϊάννα. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε την καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι με ένα σουτ που έκανε η Γκατσάνιτσα στο 10ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά αυτή τη στιγμή στην επίθεση, αλλά οι αμυντικές των φιλοξενούμενων κόβουν. Ξανά στην κατοχή της μπάλας βρίσκονται οι γηπεδούχες και οργανώνουν το παιχνίδι.
0: Μάλιστα, άρα υπάρχει, είμαστε Ηλία στο 21ο λεπτό. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-0. Πες κάτι και για τον κόσμο, γιατί σε διέκοψα, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας σύνδεση.
1: Να υπενθυμίσουμε και να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική αναδείχθηκε πρωταθλητής με το διπλό που έκανε.
0: Όχι, είπες κάτι προηγουμένως για τον κόσμο που είναι στο γήπεδο και σε διέκοψα.
1: Έχει αρκετή παρουσία. Το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο. Έχει αρκετό κόσμο για να υποδεχτούν τις πρωταθλήτριες. Κόσμος του ΠΑΟΚ,
0: την ομάδα του ΠΑΟΚ που, όπως είπες, κατέκτησε το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου γυναικών
1: στην
0: πρώτη εθνική την περασμένη εβδομάδα για 20η φορά στην ιστορία της. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Μαγνήσαλη. Θα είμαστε σε σύνδεση με το γήπεδο των νέων επιβατών, εκεί που διεξάγεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών. Πάμε τώρα στην Στοίχημαν Super League. Να αρχίσουμε από την ΑΕΚ. Έχουμε αύριο play-off θέσεις 1-4, τρίτη αγωνιστική, με τον αγώνα Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9 και τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2 ώρες νωρίτερα στις 7. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, ποια είναι τα σχέδια του Νίκολιτς για αυτό το παιχνίδι και ποιος φαίνεται να έχει προβάδισμα στο δίλημα Γιώβιτς ή Ζίνη για την ενδεκάδα, ενώ σήμερα, όπως έχει καθιερωθεί από την πρώτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 1-4, θα υπάρχει και ανοιχτή προπόνηση εν μέρη για 1/4 στην έδρα της ΑΕΚ, στην Allwyn Arena. Ο Μίλτος Θεοδωσίου είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, ένα ακόμα ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Νίκολης ξέρει πολύ καλά τις δυσκολίες του συγκεκριμένου αγώνα, αλλά ποντάρει πολλά στο ρυθμό που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ από τους δύο προηγούμενους αγώνες, στην ένταση που περιμένει να βγάλουν οι ποδοσφαιριστές του παρά τη διακοπή, που σίγουρα όταν μια ομάδα είναι πρωτοπόρος και έχει βρει ρυθμό, δυσκολεύει κάπως τα πράγματα, αλλά έπαιξε και ένα φιλικό ενδιάμεσα, δηλαδή μετά το Πάσχα. Προσπάθησε να κρατήσει τους παίκτους σε γρήγορση. Επέστρεψαν και δύο από τους τρεις τραυματίες, αναφέρομαι στο Γιώβιτς και στον Μπεν Ράις. Είναι ετοιμοπόλεμοι αυτοί. Και ποντάρει πάρα πολλά, όπως είπες και στον πρόλογό σου, και στην ψυχολογική όθηση που θα δώσουν οι πολυπληθείς χιλιάδες φίλοι της Ένωσης, όπως έγινε και πριν στα προηγούμενα δύο ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που θα βρεθούν και σήμερα στην Allwyn Arena στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι αναμένεται κοσμοσυρροή τεράστια σήμερα, μπορεί να είναι και 8-10.000 κόσμος, από τις 4.30 είναι το κάλεσμα της Original να βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο, θα ανοίξουν οι κάτω θύρες, θα παραμείνουν στο γήπεδο για περίπου μία ώρα φίλοι της ΑΕΚ, 5 αρχίζει, 5-5 και αρχίζει η προπόνηση, οπότε θα δουν ένα κομμάτι της προπόνησης και εν συνεχεία θα αποχωρήσουν, δημιουργώντας έτσι κι αλλιώς μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ο κόσμος της ΑΕΚ διψά για τίτλο, διψά για κατακτήσεις, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα όλο αυτό το διάστημα και ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό και ο Μάρκο Νίκολης, γιατί έχει φέρει γούρι στους δύο προηγούμενα ντέρμπι και θεωρεί ότι είναι πολύ καλό για την ομάδα, για την εμψύχωση των ποδοσφαιριστών να μπουν σε κλίμα αγώνα και να δείξουν αυτό που θέλει να δει στον αγωνιστικό χώρο. Αγωνιστικά τώρα τα διλήμματα που ανέφερες είναι δύο, αφορούν κυρίως το αριστερό άκρο της άμυνας και τον παρτενέρ του Βάργα. Αλλά όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες μαζί, θεωρώ και η εκτίμησή μου είναι ότι θα παίξει ο Βάργα και ο Ζήνης στην επίθεση, γιατί ο Γιώβιτς μπορεί ναι, να προπονείται κανονικά και να έχει και πολύ καλή παράδοση απέναντι στο Παναθηναϊκό με 7 τέρματα σε 2 ματς, αλλά δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Και από τη στιγμή που ο Ζήνη είναι σε εξαιρετική κατάσταση, έχω την εντύπωση ότι θα ξεκινήσει το Ζήνη. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και στο τέλος της προπόνησης, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόπτο. Η λογική λέει ότι ο Στρακώσια θα είναι στα δοκάρια, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα έναντι του Πεν Ράις, χωρίς να αποκλείεται να παίξει και ο Σκοτσέζος, που και αυτός είχε ένα θέμα με το νόμιμο το χέρι, αλλά το ξεπέρασε από το ντέρμπι με το Μπάοκ. Στα χαφ Μαρίν Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, που είναι και αυτός σε δαιμονιώδη φόρμα. Αριστερά τώρα φαίνεται ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Περέιρα, που πήρε και φανέλα βασικός, το πούμε έτσι, την τελευταία προπόνηση. Και στην επίθεση ο Βάργκα με το Ζήνη. Τα δύο λοιπόν διλήμματα είναι αν θα παίξει ο Γιώβιτς αντί του Ζήνη, αν και ο Ζήνη όπως είπα έχει το προβάδισμα, και αριστερά ο Γκατσίνοβιτς ή ο Περέιρα. Ουσιαστικά αυτή είναι, και αριστερά ο Πίλιος ή ο Πεν Ράις. Δύο με τρεις παίκτες δηλαδή, αλλά νομίζω ότι έχουν προβάδισμα αυτοί που είπα, δηλαδή ο Πίλιος και ο Περέιρα και ο Ζήνη. Θα φανεί όμως και μετά την τελευταία προπόνηση. Θέλει τουλάχιστον να κρατήσει το momentum των εντάσεων που είχε η ΑΕΚ στα δύο προηγούμενα ντέρμπι και κυρίως τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, και να δει από την ομάδα του να διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι, γιατί μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην έχει ουσιαστικά βαθμολογικό κίνητρο, αλλά είναι ντέρμπι και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να βγάλουν αντίδραση και ο κόσμος περιμένει να δει από τους ποδοσφαιριστές αντίδραση στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά το φαβορί σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η πρωτοπόρος ομάδα που έχει ένα momentum και γνωρίζει πολύ καλά ότι αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι, γιατί ακολουθεί και το άλλο με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας,
0: ναι,
2: θα είναι ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο, προσδοκώντας βέβαια και στραβοπάτημα του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ στο μεταξύ του.
0: Του οποίου το αποτέλεσμα όμως η ΑΕΚ θα το ξέρει. Δηλαδή, μόλις αρχίσει το παιχνίδι στη Λεωφόρο, θα έχει τελειώσει το παιχνίδι στην Τούμπα, λογικά πάντα.
2: Ναι,
0: γιατί είναι 7 η ώρα έναρξής του. Άρα θα ξέρει η ΑΕΚ τι θα ήθελε σε αυτό το παιχνίδι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω. Ένα χ θα ήταν καλό σίγουρα για την ΑΕΚ.
0: Εδώ να πούμε λίγο τη βαθμολογία στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Η ΑΕΚ έχει 66 βαθμούς, είναι πρώτη. Ο Ολυμπιακός 61 βαθμούς, δεύτερος, άρα υπάρχει μια διαφορά 5 βαθμών. Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 58 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός τέταρτος με 50 βαθμούς.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ένα χ θα ήταν σίγουρα καλό για την ΑΕΚ από τη στιγμή που θέλει νίκη η δική της στη Λεωφόρο. Και αν κέρδιζε και ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα έδινε
0: Δεν θα τη χάλαγε.
2: Δεν θα τη χάλαγε, να το πούμε έτσι λαϊκά, ναι, γιατί θα άφηνε τον Ολυμπιακό σε 8 βαθμούς.
0: Ναι, και θα είχαμε και ισοβαθμία στη δεύτερη θέση, δεύτερη και τέρτη θέση Ολυμπιακού ΠΑΟΚ.
2: Ναι, σε αυτή
0: την περίπτωση.
2: Οπότε,
0: με 61 βαθμούς.
2: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση θα ξέρει το αποτέλεσμα του ντέρμπι, αλλά νομίζω ότι ανεξάρτητα από αυτό δεν πρέπει να επηρεαστεί ό,τι και να γίνει. Πρέπει να πάει στη Λεωφόρο να κάνει το παιχνίδι της. Έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θυμίζω, στο πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας. Ξέρει πώς να τον αντιμετωπίσει, γνωρίζει τα ευάλωτα σημεία, γνωρίζει και τα δυνατά σημεία του Παναθηναϊκού. Αν η ΑΕΚ αποδώσει αυτό που μπορεί και ξέρει, τότε νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να φύγει με το διπλό. Αλλά είπαμε, η διακοπή πάντα επηρεάζει την ομάδα που είναι πρωτοπόρος και έχει καλό momentum. Θα φανεί και στον αγωνιστικό χώρο αν τελικά έχουν επηρεαστεί οι ποδοσφαιριστές της ή παίρνοντας την όθηση και από τον κόσμο που θα βρεθεί στην σημερινή προπόνηση κατά χιλιάδες. Θα δώσουν αυτό το boost που λέμε, το ψυχολογικό και το
0: αγωνιστικό,
2: ώστε να παρουσιαστεί πανέτοιμη στο αυριανό ντέρμπι. Απλώς, σε σχέση με την παρουσία του κόσμου, πρέπει να πούμε ότι επειδή είναι το πανηγύρι της Πρωτομαγιάς στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί πέριξ της Όλγουιν Αρένα. Οπότε πρέπει να δούνε και οι φίλαθλοι, αν πάνε με το αμάξι εκεί κοντά για πάρκινγκ κτλ. Κάποιοι να ξέρουν και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις τροχές, να διαβάσουν για να μην αντιμετωπίσουν έτσι κάποιο θέμα με το πάρκινγκ και όλα αυτά που χρειάζεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδοσίου. Επιστρέφουμε στους νέους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη στον αγώνα της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών ανάμεσα στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε γκολ Ηλία Μαγνήσαλη. Ποιος το πέτυχε?
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 μετά από σέντρα από την αριστερή πλευρά. Η Αντρέφσκα, που αγωνίζεται ως δεξί μπακ σήμερα, σκόραρε, πετάχτηκε και σκόραρε. Έκανε το 1-0 στο 31ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. Βρισκόμαστε στο 37ο λεπτό αυτή τη στιγμή. Οι παίκτες του coach Πατρικίδη ελέγχουν το παιχνίδι. Η μπάλα τώρα είναι στη μεσαία γραμμή. Να πούμε και ένα στατιστικό. Οι δύο σημερινοί αντίπαλοι έχουν ξαναναμετρηθεί στην ιστορία τους γενικά 5 φορές. Δεν θα πούμε ότι είναι μεγάλος αριθμός. Οι 5 αναμετρήσεις έχουν βρει 3 φορές νικητή τον ΠΑΟΚ και 2 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει στη Θεσσαλονίκη το Παναθηναϊκό, τόσο πέρσι όσο και την προπερσινή σεζόν. Μπορούμε να πούμε και τις ενδεκάδες οι οποίες αγωνίζονται οι δύο ομάδες. Ο coach Χαραλαμπίδης ξεκινάει με την Ζωή Νάση στο τέρμα, την αρχηγό του Παναθηναϊκού. Αριστερά είναι η Κωστοπούλου, η Καλογερινού στην άμυνα με την Καλαντάτζε και η Ήλιτς δεξιά. Η Πέγιου με τη Σιαφάρικα στο κέντρο και η Κόλια πιο μπροστά. Η Μπρεϊάννα δεξιά, η Πούλιου σέντερφορ και η Νάνου στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ενώ ο coach Θανάσης Πατρικίδης για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την Νόη Χάουζ στο τέρμα. Με τη Γιαννάκα δεξιά που τώρα παίζει όμως μπροστά. Η Αντρέφσκα η σκόρερ είναι δεξί μπακ. Η Κιουρεξουτζίδου είναι κεντρική αμυντικός με τη Στίγκλ Μάιερ. Και η αρχικός η Μαρία Ημίτκου στο αριστερό άκρο της άμυνας. Η Λιώπη με τη Βίχη στο κέντρο. Η Δρακογιαννάκη λίγο πιο μπροστά, η Τζούρτζεβιτς αριστερά, η Γιαννάκα δεξιά και η Γκατσάνιτσα είναι στη θέση του φορ. Αυτές είναι οι δεκάδες των δύο ομάδων. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε στο 31ο λεπτό, Ηλία. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0 στο παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας γυναικών. Το οποίο μπορείτε, όσοι ενδιαφέρεστε, να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά μέσω της ΕΡΤ 2 Sport. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό των γυναικών, πάμε στον Παναθηναϊκό των ανδρών. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΚ αύριο στο Απόστολος Νικολαίδης και υπάρχει και άλλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Ποιο είναι αυτό, Στέλιο Σωτηρόπουλε? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλό μήνα. Δεν τα έχουμε πει. Το πρόβλημα είναι ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος λόγω κάποιων ενοχλήσεων που δεν αποσαφηνίζεται στη γνωστοποίηση της ΠΑΕ δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν και ως εκ τούτου βρίσκεται εκτός αποστολής του Ράφα Μπενίτεθ. Επίσης, όπως ξέρουμε, υπάρχουν γνωστοί απόντες και ως εκ τούτου επίσης είναι εκτός αποστολής Ήτι, Κάτρις, Γετβάι, Δέσσερ, Σισοκό. Αυτοί είναι οι απόντες του Τριφυλιού με τελευταία απώλεια τον Ρενάτο. Βέβαια τώρα, για να αποδώσουμε το Κέσσαρο στο Κέσσαρο Θάνο, ξέρουμε ότι ο Ρενάτο είναι ευπαθής στους τραυματισμούς. Γι' αυτό άλλωστε, όπως έχουμε πει δεκάδες φορές, ήρθε στο Παναθηναϊκό και γενικότερα στην Ελλάδα. Αλλιώς ο παλιός καλός Ρενάτο ποτέ δεν θα περνούσε ούτε καν το πόδι του ως ποδοσφαιριστής τουλάχιστον για να ενταχθεί σε κάποια ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Και όπως αναμένεται, Θάνο, στο τέλος σεζόν, που δεν αργεί, θα αποτελέσει παρελθόν, γιατί όπως ξέρουμε όλοι είναι ιδανικός από την ΠΕΣΕΖΕ.
0: Μέχρι το τέλος της σεζόν,
3: Αυτό είναι το πλάνο. Αλλά τώρα
0: Όχι, λέει ο δανεισμός του είναι μέχρι το τέλος της σεζόν.
3: Ναι.
0: Να διαβάσω, στέλνω την αποστολή.
3: Φυσικά.
0: Λαφών Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκανσον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρη, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.
3: Να πω, Θάνο, αν έχεις ολοκληρώσει τη φράση σου, να πω ότι αυτή τη στιγμή η ΠΕΣΕΖΕ καλύπτει ένα μέρος του μισθού του Ρενάτο. Αν όμως στην υποθετική περίπτωση που εξακολουθήσει να βρίσκεται στις τάξεις του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να γίνει μια γενικότερη επαναδιαπραγμάτευση, η οποία αφορά σε ένα πάρα πολύ ψηλό ποσό. Δεν θέλω να πω τον αριθμό, μπορούμε να το βρούμε στο διαδίκτυο εύκολα. Και δεν ξέρω αν είναι και ακριβής ο αριθμός, αλλά είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θα τεθεί ο υποτιθέμενος, εικαζόμενος δανεισμός του Ρενάτο στον Παναθηναϊκό ή κάποιες άλλες μορφής συνεργασία σε καινούργια βάση. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά όταν επιτέλους μάθουμε τι θα γίνει με τον Ράφα Μπενίτεθ. Θάνο. Για τον λόγο αυτό θέλω να πω, προφανώς το έχεις δει και εσύ, για κάποιο δημοσίευμα.
0: Εννοείς για τον σκόρερ που αγωνίζεται στην Τούν, τον Ράστοντερ.
3: Σωστά.
0: Ναι.
3: Το διάβασα το δημοσίευμα και έχω μπει στη διαδικασία να διαβάσω λέξη προς λέξη και την αγγλική αρχική δημοσίευση. Mm-hmm. Εμένα τώρα αυτό, Θάνο, καταρχάς εγώ διαπορίες. Ας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει τον αρχισκόρερ της Τούν. Τώρα ποια είναι η Τούν, κατάλαβες πώς το ρωτάω.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο. Είναι η πρωτοπόρος Ελβετίας αυτή τη στιγμή.
3: Ωραία, ας πούμε λοιπόν, θα σου πω και για το δημοσίευμα, γιατί σου λέω το έχω διαβάσει λέξη προς λέξη. Δηλαδή, αν πάρει τον αρχισκόρερ από τη Βόρεια Μακεδονία, τον Έλμιν ή Ελμιν, δεν ξέρω που τονίζεται, Ράστοντερ, ο Αντρέας Τετέι τι θα κάνει, που είναι ο βασικός σεντερφόρ του Παναθηναϊκού.
0: Ο Ντέζερτς που θα επιστρέψει λογικά.
3: Βέβαια. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός όντως έχει κάνει μια κρούση. Το δημοσίευμα λοιπόν του Transfer Feed, Θάνο, λέει το εξής, στα ελληνικά θα το μεταφράσω φυσικά, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει επαφή με την Τούν για να εξερευνήσει τις συνθήκες, εννοεί τις προϋποθέσεις, για μια πιθανή δυνητική μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ με την πρόταση, υποτίθεται, του Παναθηναϊκού Close κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει το ρεπορτάζ, οι συζητήσεις, δηλαδή το δημοσίευμα. Εμένα τώρα αυτό πώς γίνεται να κάνει το Τριφύλι πρόταση κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα να εξερευνά τις δυνητικές προϋποθέσεις σε σχέση με την Τούν για το συγκεκριμένο. Δηλαδή είναι ένα δημοσίευμα, δεν ξέρω πραγματικά, ή δεν έχει τεθεί με σωστό συντακτικό, ή για μένα, να σου πω την αλήθεια τώρα, μάλλον fake μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, Θάνο. Εγώ αυτό.
0: Υπάρχει και ένα άλλο δημοσίευμα που αφορά τον Λαφών και κάνει λόγο περί ενδιαφέροντος της Λίλ.
3: Κοίταξε, το παιδί είναι δανεικό, όπως ξέρουμε. Εδώ τώρα οι πληροφορίες που βγαίνουν από τον Παναθηναϊκό, όχι επίσημα, έτσι, να το διευκρινίσω, λένε ότι αφενός ο Μπενίτεθ έχει ζητήσει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, όπως έχει ζητήσει και το Σισοκό, όπως επίσης λέγεται με αλφαγιώτα, ότι έχει ζητήσει και τη μεταγραφή άλλων 10 ή 11 ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
3: Όλα αυτά είναι λίγο πολύ, επίτρεψε μου να πω, αστεία πράγματα. Καταρχάς, ο Λαφών, για να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, δεν έχει πείσει. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος φανέλας ο Λαφών. Όπως επίσης και ο Σισοκό είναι μόνιμα τραυματίας, όπως και ο Ρενάτο, κακά τα ψέματα. Αλλά πρέπει πρώτα το κλαμπ να βγει και να πει επίσημα τι θα γίνει με τον Μπενίτερ. Όσο οι φήμες διαονίζονται, κάνει κακό και στο σύλλογο και στον ίδιο τον Μπενίτερ, αν και βέβαια τώρα στα 66 που έκλεισε πριν μερικές μέρες, δεν νομίζω ότι θα του κάνουν και ιδιαίτερο κακό του Μπενίτερ. Γίνεται όμως κακό στον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Πιθανόν, όπως έλεγα χθες και στον Δημήτρη Γιαχανατζή, θα ανώ χθες το απόγευμα, το βράδυ, τέλος πάντων, πιστεύω ότι και οι δύο, ότι υπάρχει οριστική απόφαση Μπενίτεθ και Παναθηναϊκού για το τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση, χωρίς να έχω κανένα προφανώς επιβεβαιωμένο ρεπορτάζ, γιατί δεν είναι δυνατόν. Αλλά έχω την αίσθηση από τις τόσες δεκαετίες ότι στο κουρμπέτι, να το πω, επίτρεψέ μου, Θάνο, ότι βλέπω ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Προσωπικά έχω την αίσθηση, πιστεύω ότι ξέρω τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον με τον Μπενίτεθ. Βέβαια μπορεί και με τον Παναθηναϊκό, μπορεί βέβαια να διαψευστώ. Το ζήτημα είναι ότι όχι τι πιστεύω εγώ, τι πιστεύω στο ίδιο, αλλά τι θα κάνει το κλαμπ. Λοιπόν, για μένα προσωπικά, και πριν σας πάω το λόγο, το έχω πει πολλές φορές, πιστεύω ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι τους, γιατί και να κάνει την προετοιμασία ο Μπενίτεθ, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει στυλ παιχνιδιού. Και δεν έχει σημασία αύριο, τελευταίο Θάνο, τι θα γίνει αν ο Παναθηναϊκός θα παίξει με 3 ή με 4 στην άμυνα. Σημασία έχει να σταματήσει αυτό το πνευματικό σκορποχώρι που βλέπουμε, το πράσινο στους αγώνες, και για το οποίο φέρει ευθύνη ο Μπενίτεθ, διότι δεν παρέχει καλή πνευματική προετοιμασία. Δεν σου λέω για το αγωνιστικό πλάνο, το ανασταλτικό, το μη δημιουργικό. Σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός, και αν δεν μπουν αύριο, ξαναλέω για πολλωστή φορά, έχω κουραστεί και γίνομαι μονότονος, αν δεν πει ο Παναθηναϊκός αύριο ή και αύριο με το μαχαίρι το ποδοσφαιρικό στα δόντια, ελοχεύει ο κίνδυνος ποδοσφαιρικού διασυρμού από την ΑΕΚ, η οποία με νίκη αύριο στη Λεωφόρο κάνει κατακτά 99,9% το πρωτάθλημα. Θάνο.
0: Και κάνει και το 3-3 η ΑΕΚ με νίκη στα φετινά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Στα οποία η μία ήττα ήταν βαριά με 4-0 και η άλλη ήττα ήταν με τραγικά λάθη της άμυνας, ειδικότερα στο γκολ που μπήκε με πέναλτι στο τέλος, το 90.
3: Συν της άλλης, εγώ θα το προευθύνω, η Ελλάδα υπόψη και την εικόνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εικόνα ομάδας που υποτίθεται ότι θέλει να παίξει για το γοητρό της και να κοντράρει στα ίσα τους άλλους. Ο Παναθηναϊκός, όπως έχουμε πει εκατομμύρια επίσης φορές, θα τερματίσει τέταρτος. Θα ξεκινήσει στους αγώνες 23 Ιουλίου για το Conference. Θα είναι ισχυρός, νομίζω, και στις τρεις πρώτους αγώνες που ευχόμαστε να περάσει και τις τρεις προκρίσεις του Τριφύλλη, έτσι. Γιατί και εμείς στεναχωριόμαστε με την εικόνα του Παναθηναϊκού, για μένα μιλάω, το τελευταίο διάστημα. Πρέπει το κλαμπ τώρα να αποφασίσει τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, αν τον κρατήσει, να τον στηρίξει. Κόντρα σε όλους. Αν όμως είναι η λυμμένη απόφαση να να απομακρυνθεί ο Μπενίτεθ. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι στη διακοπή, αν το κλαμπ, σου λέω, επρόκειτο να τον αποδεσμεύσει, κοινή προφανώς συνενέση, θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη αυτό. Όσο διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Κλείνοντας, εννοείται πως ο κόσμος του Παναθηναϊκού αύριο θα δώσει για εκατομμυριωστή φορά βροντερό παρόν, και στο σημείο αυτό επίτρεψέ μου να πω respect στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Και επίτρεψέ μου θέλω να πω, να κάνω κατάχρηση της εκπομπής σου, να πω ότι είναι ντροπή για την Ευρωλίγκα αυτά τα πράγματα που γίνονται για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Εννοείς την τιμωρία των τριών αγωνιστικών που
3: τον επιβλήθηκε. Πραγματικά, δεν θλίβομαι όταν βλέπω αυτά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει τα εκατομμύρια της ζωής του με τον Παύλο, τον Θανάση, αυτές τις τεράστιες μορφές. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι νέος και αδιέρετος.
0: Βέβαια, δεν κρίνεται αυτό. Εγώ δεν παίρνω θέση για την ποινή, άμα είναι την κύρωση, άμα είναι σωστή ή άδικη, αλλά δεν κρίνεται τώρα το πόσα λεφτά έχει βάλει κάποιος.
3: Προφανώς, αλλά δεν υπάρχει όμως σεβασμός για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εγώ αυτό βλέπω και ξέρω ότι δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Καταλαβαίνεις, όπως το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ να μπω το άδικο.
0: Ένα τελευταίο, Στέλιο. Όσον αφορά αύριο το σχήμα που θα παρατάξει ο Μπενίτεθ, έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή?
3: Υποτίθεται ότι δοκιμάζει και τετράδα στην άμυνα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, σίγουρα θα είναι ο Λαφών εκτός συγκλονιστικού απρόπτου κάτω από τα goal post, και ελπίζω αν είναι ο Λαφών να δείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, γιατί ο Λαφών είναι ή θα πιάσει τα άπιαστα και θα είναι ο Gordon Banks, ή θα, ό,τι πηγαίνει μέσα θα το τρώει. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έχει μέσο όρο. Από εκεί και πέρα, δεξιά Κυριακόπουλος, δεξιά, Καλάμπρια.
0: Δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Ναι.
3: Κυριακόπουλος τώρα στο κέντρο της άμυνας, σίγουρα ένας
0: θα είναι.
3: Έγκασον. Τώρα, Άλμερ Μπράουν έχει χάσει προπονήσεις, έχει επανέλθει όμως εδώ και κάποιες ημέρες. Τουμπά, αν είναι με τρεις, ή Ερνάντες, επίσης μια πιθανή επιλογή. Mm-hmm. Τώρα στο κέντρο, απόντος του Ρενάτο, εγώ πιστεύω επίσης ότι ο Μπακασέτας πρέπει να παίξει, γιατί ξέρει, παρότι έχει ακούσει τα μύρια όσα, άδικα επίσης κατά την άποψή μου, ξέρει να σηκώσει το βάρος της φανέρας, είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος και έχει φάει με το κουτάλι αυτά τα ντέρμπι και χρειάζεται τον Μπακασέτας. Από εκεί και πέρα Τσιριβέγια, Τσέριν, τώρα Αντίνο, Ταμπόρδα και Τετέι. Έτσι το βλέπω. Αλλά...
0: Άρα αν παίξει με 4-4-2, στα χαφ θα είναι, βλέπεις, Τσιριβέγια, Μπακασέτας και...
3: Είναι δύσκολο τώρα να πούμε.
0: Ναι.
3: Ποιοι θα είναι. Καταρχήν για 4-3-3 λέμε, έτσι.
0: Για 4-3-3. Γιατί για 4-4-2 θα παίξει με ποιον, με Τετέι και Σβιντέρσκι.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Εντελώς αδόκιμο. Μπορεί να είναι. Είδες, είναι δύσκολη η εξίσωση. Ποιοι θα είναι στο
0: 4-3-3 ίσως είναι το πιο κοντινό στο εμψυχολικό που έχει ο Παναθηναϊκός. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αύριο.
3: Ρυψοκίνδυνο θα είναι 4-4-3. Συγγνώμη, 4-3-3. Ρυψοκίνδυνο για τον Παναθηναϊκό σε σχέση με την ΑΕΚ. Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα η ΑΕΚ. Όλη η μάχη θα κρυθεί στο κέντρο.
0: Γι' αυτό βάζω τρεις χαφ με το 4-3-3 για να είναι πιο ενισχυμένο το κέντρο. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε, μπορεί και αύριο να έχουμε νεότερα και σίγουρα με την γνωστοποίηση της ενδεκάδας του Παναθηναϊκού. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
3: Καλό απόγευμα.
0: Και πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε από τον Ηλία Μαγνήσαλη πώς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Έχουμε ημίχρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού με τον γκολ της Αντρέφσκα στο 31ο λεπτό μετά από σέντρα της Τζούρτζεβιτς από τα αριστερά. Δεν είχε πολλές καλές φάσεις στο παιχνίδι. Όλες οι καλές φάσεις ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο. Δύο φορές απείλησε ο Παναθηναϊκός με ένα σουτ της Μπραϊάνας και ένα της Νάνου. Μετά στο 10ο λεπτό απείλησε ο ΠΑΟΚ. Ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ να απειλήσει με ένα πολύ καλό σουτ της Γκατσάνιτσα που πέρασε για λίγο out, λίγο πάνω από τα δοκάρια της Νάση. Και η επόμενη φάση ήταν στο 31ο λεπτό που οι γηπεδούχοι πέτυχαν τον γκολ με την Αντρέφσκα, η οποία παίζει δεξί μπακ σήμερα. Και δεξί εξτρέμ έχει ανέβει η Γιαννακά. Ενώ στο αρχικό σχήμα ήταν ανάποδα οι δύο παίκτριες. Κάτι που άλλαξε ο coach Πετρικίδης και του βγήκε. Αν και στη φάση του γκολ η Αντρέφσκα είχε προωθηθεί αρκετά και ήταν και οι δύο ψηλά. Και έτσι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Μαγνήσαλη.

0: 39 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8 είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Έχουμε για την Premier League σήμερα 4 αγώνες, στις 5 Wolves Sunderland, Bradford, West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Για την Γαλλία, για την Ligue 1, στις 4 Nantes Marseille, στις 6 Paris Saint-Germain Lorient, στις 8 Metz Monaco και στις 10.05 Nice Lens. Στην Bundesliga, στη Γερμανία, στις 4.30 αρχίζουν 5 αγώνες, Άιντραχτ Φραγκφούρτη Αμβούργο, Βέρντερ Βρέμη Αουγσμπουργκ, Μπάγκερ Μονάχου Χάιντενχάιμ, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη και στις 7.30 θα παίξουν Μπάγκερ Λεβερκούζεν Λειψία. Στην Λαλίγκα το πρώτο παιχνίδι της ημέρας αρχίζει στις 3, Βιγιαρεάλ Λεβάντε, στις 5 και 4 Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 7.30 Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο και στις 10 Οσασούνα Μπαρτσελώνα, ενώ στην Ιταλία 3 παιχνίδια σήμερα, στις 4 Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Επίσης έχουμε Championship στην Αγγλία, έχουν αρχίσει όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής, βρίσκονται στο 10ο λεπτό και γκολ έχουμε στους αγώνες Bristol City Stoke, προηγείται η Bristol City με 1-0, Derby Sheffield United 1-0, Portsmouth Birmingham 1-0, Wrexham Middlesbrough 0-1 και μόλις η Ipswich στα πρώτα 10 λεπτά πετυχαίνει και δεύτερο γκολ, προηγείται της QPR με 2-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0-0 και εμείς πάμε να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αύριο θέλει με τη συνταγή, όπως διαβάζουμε, που ακολούθησε ο Μεντιλίμπαρ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης, να φύγει νικητής από την Τούμπα και να διατηρήσει ή να μειώσει την διαφορά από την ΑΕΚ. Παράλληλα υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα για το πώς ο Ολυμπιακός, εφόσον κατακτήσει την πρώτη θέση της βαθμολογίας, πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή μπορεί να οδηγηθεί απευθείας στην League Phase του Champions League, κάτι που συνιστά ένα επιπλέον κίνητρο για την ομάδα του Πειραιά. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Καλό μεσημέρι. Απλά να διευκρινίσω λίγο, γιατί σ' άκουσα λίγο νωρίτερα που είπες για την Ipswich με την QPR και το είχαμε προτείνει λίγο νωρίτερα για τον Άσο Over και να σκοράρει ο Κλάρκ. Να πούμε ότι ο Κλάρκ δεν είναι στο αρχικό σχήμα. Οπότε αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορεί κανείς να πληρωθεί για το συγκεκριμένο παίχτη, εφόσον δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα. Έτσι το λέω και το διευκρινίζω, γιατί κάποιοι φίλοι μου έστειλαν λίγο νωρίτερα μήνυμα. Ήταν ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού, με την προετοιμασία πλέον να ολοκληρώνεται για το αυριανό παιχνίδι. Μεθαυριανό παιχνίδι, συζητώ συγγνώμη, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η αποστολή αναχωρεί για την Θεσσαλονίκη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και όπως όλα δείχνουν, χωρίς εκπλήξεις ή αλλαγές ή διαφοροποιήσεις σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πριν από 15 μέρες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένα κεντρικό μήνυμα η ομάδα να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη και με το Βάσκο τεχνικό να λέει ότι δεν πρέπει να την πατήσουμε ξανά, κυρίως στεκόμενο σε ορισμένα λάθη που έχει δει σε προηγούμενα μάτς και βεβαίως υπενθυμίζοντας τα μεταξύ τους παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, είναι ένα καμπανάκι, κατά πόσο βέβαια θα έχει στα αυτιά των παιχτών του Ολυμπιακού ή όχι, είναι πολύ διαφορετικό, αλλά περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση σε ένα μάτς κομβικής σημασίας, είναι η αλήθεια, για δύο ομάδες που θέλουν σε πρώτη φάση να κρατήσουν, δεν θα πω να κλειδώσουν τη δεύτερη θέση, να έχουν ένα ισχυρό προβάδισμα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να προκύψει για κάποιον στο κατόπι της ΑΕΚ, μιας και η ΑΕΚ με νίκη μέχρι το τέλος, εάν το διατηρήσει παίρνει πρωτάθλημα, με απώλεια βαθμών ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι ομάδες οι οποίες θα την κυνηγούν.
0: Τώρα, ο παίκτης που θα αφήσει ο Μεντιλίμπαρ εκτός από τους ξένους, ποιος θα είναι?
1: Περιμένουμε να δούμε. Μέχρι αυτή την ώρα, μέχρι την λίγη ώρα, δεν είχαμε ενημερωθεί για την αποστολή. Βέβαια, είναι η αλήθεια ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια, δηλαδή και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό, το μάθαμε ανήμερα του αγώνα. Δηλαδή, είχε πάρει όλους τους παίκτες. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο από πλευράς Μεντιλίμπαρ. Και από εκεί θα κατανοήσουμε λίγο περισσότερο το πλάνο του. Δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο, όπως το είχα πει και στον αγώνα με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό ζητώ συγγνώμη, να μείνει έξω ένας εκ των δύο αριστερών μπακ, δηλαδή είτε Ορτέγκα είτε Μπρούνο. Θυμίζω ότι ο Ορτέγκα ήταν ο βασικός στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και τηρουμένων αναλογιών τα πήγε καλά. Αλλά και από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Μπρούνο δεν είναι σε καλή κατάσταση. με δεδομένο ότι όσο είχε αγωνιστεί, όποτε ήταν, έδωσε το παρόν και ειδικά στα ανασταλτικά του καθήκοντα ήταν πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Πάντως, να μην ξεχάσω να πω και κάτι άλλο που αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί μετά την ήττα με τη Σαχτάρ, ήταν ένα θέμα που σε περίπτωση που πάρει το πρωτάθλημα, τότε σίγουρα θα είναι στη league phase του επόμενου Champions League. Αφού θυμίζω ότι είναι και η ομάδα με τον καλύτερο συντελεστή, ακριβώς, ναι, στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Και αυτό, αν θέλει, είναι ακόμα ένα δέλεαρ από τα πολλά που έχει ο Ολυμπιακός να κυνηγήσει ακόμα και ένα, δεν θα πω θαύμα, αλλά ένα πίθανο σενάριο που ενδεχομένως να το φέρει σε θέση βολής τελευταία αγωνιστική. Αυτό που υποθέτει νίκη μέσα στην Τούμπα. Και από εκεί πέρα να δει τι θα κάνει με τα δύο εναπομείνοντα μάτς ως γηπεδούχος, πρώτα με τον ΠΑΟΚ, μετά με την ΑΕΚ. Παρεπιπτόντως έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια και μάλιστα είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί και το sold out από ό,τι μαθαίνω. Και βεβαίως τα πάντα, εάν όλα κυλήσουν έτσι όπως θέλουν οι Ερυθρόλευκοι, να δουν πώς θα διαχειριστούν το μάτς της τελευταίας αγωνιστικής στην All Win Arena. Mm-hmm.
0: Άρα για να πάει ο Ολυμπιακός στην League Phase, απευθείας στην League Phase του Champions League, είναι να πάρει το πρωτάθλημα και να πάρει και η Σαχτάρ το πρωτάθλημα στη χώρα της. Ο συνδυασμός. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να γίνει, είναι πιθανό δηλαδή.
1: Είναι αυτό που λες, το 99,9%, ναι, δηλαδή το θεωρείς σχεδόν βέβαιο. Mm. Έτσι όπως.
0: Άρα πιο δύσκολο είναι να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα παρά η Σαχτάρ.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια.
0: Τώρα, επειδή είπαμε ότι θα παίξει με τη συνταγή της Λεωφόρου, του Απόστολος Νικολαίδης, στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή με την ίδια εντεκάδα. Η εντεκάδα θα είναι Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κωστίνια, Έσε, Γκαρθία, Ροντινέι, Μαρτίνς, Τσικίνιο και Ελκαμπή.
1: Είμαστε πολύ καλά, ακριβώς πώς έπαιξε. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι σίγουρα ενδεχομένως να υπάρξει μια μικρή διαφοροποίηση στα χαφ, γιατί πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας είτε λέγεται Σιπιόν είτε λέγεται Μουζακίτης. Είναι ένα rotation το οποίο του βγαίνει στις αλλαγές που κάνει από παιχνίδι σε παιχνίδι ο Βάσκος προπονητής. Όμως, όπως λέγαμε και στην αρχή αυτής της εβδομάδας που ξεκίνησε την προετοιμασία του Ολυμπιακός, εάν δείξει κάτι θα το ξέρουμε μέχρι και την Παρασκευή. Είναι αλήθεια ότι και μετά τη χθεσινή προπόνηση δεν γίναμε λίγο πιο σοφοί, δηλαδή να υποψιαζόμαστε αλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, εάν υπάρξει αλλαγή, θα είναι μόνο μία και αυτή φαντάζομαι θα είναι ή στη θέση του κεντρικού διδύμου, Σαχάφ, ή στη γραμμή, στην τριάδα, ουσιαστικά πίσω από τον Ελκαμπή. Ναι. Δηλαδή αριστερά, δεξιά και λίγο πιο πίσω.
0: Εκεί στα άκρα δεν έχει κλειδώσει η παρουσία Ροντινέι και Ζέλσον, πιστεύεις?
1: Η λογική λέει ναι, γιατί από τη στιγμή που λειτουργήσε σωστά, γιατί να αλλάξει κάτι, για παράδειγμα να βάλει τον Μποντένσε μέσα, από τη στιγμή που είναι η αλήθεια ότι είναι ένα διάστημα που δεν είναι στα καλύτερά του. Έτσι. Βέβαια, από την άλλη, να θυμίσω και το εξής, ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι, όταν είχε κερδίσει μέσα στην Ντουμπά, είχε κάνει ένα από τα καλύτερα εκτός έδρας παιχνίδια του, χρησιμοποιώντας τον Τσικίνιο για πρώτη φορά ως δεξί εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν ένα ματσάρισμα το οποίο δηλαδή είχε βγει, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στον Μπάμπα. Αντίθετα, όταν το επέλεξε αυτό στο ματς κυπέλου, με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, εκεί είχε πρόβλημα ο Γιαζίτζη, έπεσε πάνω στον Μπάμπα και στο 30 είχε γίνει αλλαγή. Άρα νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και κάποια στοιχεία, κάποια σημεία με αυτό τον ΠΑΟΚ που δεν έχει πολλές αλλαγές στην αλήθεια σε σχέση με πέρυσι ακόμα και με την κανονική διάρκεια.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός σχεδόν ένα εξάμηνο εκτός έδρας είναι αίτητος σε οποιαδήποτε διοργάνωση, αλλά δεν πάβει να είναι και η ομάδα, μιλάω για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν 5 Οκτωβρίου όταν με ανατροπή από το 0-1 το έκανε 2-1, οδήγησε τον Ολυμπιακό στην τελευταία του εκτός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα. Και αυτό, αν θέλεις, κάτι λέει, έστω και αν ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλύτερά του, έστω και αν έρχεται πληγωμένος από την απώλεια του κυπέλου, δεν πάβει πάντοτε να είναι μεγάλες ομάδες. Και έτσι όπως διαχειρίζονται, πλέον να κοιτάζουν να βρουν, να επουλώσουν τις πληγές τους με ένα θετικό αποτέλεσμα. Και σίγουρα ένα από αυτά θα είναι μια πιθανή νίκη, αν τα καταφέρει απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Τώρα, ο Τσικίνιο, γιατί κάναμε ειδική αναφορά, στο Απόστολο Νικολαίδης έπαιξε πίσω από τον Ελκαμπή.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω, αν υπάρξει κάποια μετατόπιση, κάποια αλλαγή, που αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει κάτι για να το πω. Δηλαδή, ακόμα και με τη μορφή διαίσθησης, που καμιά φορά την επικαλούμαστε για να καταλάβουμε λίγο στοιχεία τα οποία έχει στο μυαλό του με τη Λίμπα, εμένα αυτή τη στιγμή μου βγάζει ότι κατά τα 11 ενδέκατα ή 10 ενδέκατα θα είναι η ίδια ενδεκάδα που θα είναι όπως είδαμε και με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Το ΠΑΟΚ πώς τον περιμένουν στον Ολυμπιακό μετά από αυτά που έχει. Έχουν συμβεί στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και κυρίως στην απώλεια κυπέλου.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μπορώ να σου απαντήσω με ακρίβεια και σε κατηδίαν ομιλίες που είχε ο Βάσκος με τους παίχτες. Μην νομίζετε ότι είναι μια ομάδα εύκολη, διαχειρίσιμη και από κάτι τέτοια πληγωμένα θηρία, λέω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση, μπορείς αφνικά να δεις μια ομάδα που δεν την περιμένεις. Οπότε θα είναι μια παγίδα για όποιον νομίζει ότι θα βρει έναν ΠΑΟΚ εύκολο στη διαχείριση και ότι θα είναι επηρεασμένος από όλα αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα που είχε, γιατί δεν ήταν μόνο το κύπελο. Γιατί κάποια στιγμή κάποια τέτοια ομάδα, ακόμα και αν έχει απουσίες, ακόμα και αν έρχεται από άσχημες εμφανίσεις ή αποτελέσματα, βγάζει αντίδραση. Και θυμίζω εγώ ότι κάπως έτσι ήταν και τα πράγματα, και νομίζω το θυμάσαι και εσύ, αρχές Οκτωβρίου, όταν ο ΠΑΟΚ ερχόταν από άσχημες εμφανίσεις, από συντριβή στη Λιβαδιά, και μάλιστα τα δημοσιεύματα έδιναν και έπαιρναν τότε για τη θέση του Λουτσέσκου, ότι θα είναι επισφαλής, έτσι. Και τελικά είδαμε πως ένα γλύθισμα του Ορτέγκα αρκούσε να φέρει τούμπα το παιχνίδι και το 0-1 του ημιχρόνου να γίνει 2-1, και πλέον από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ άρχισε να ρολάρει καλύτερα, μέχρι να φτάσει σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, που είναι η αλήθεια ότι δεν έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ που ξέραμε, αλλά όπως έχουμε ακούσει κατά καιρούς και τον Λουτσέσκου, υπάρχουν αιτία, υπάρχουν αίτια και δικαιολογίες που ως ένα σημείο φέρνουν.
0: Κυρίως οι τραυματισμοί του ΠΑΟΚ. Και εδώ να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει ούτε το Χατζίδη, ο οποίος από χθες έχει τεθεί νοκάουτ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν θα έχει ούτε τους Λόβρεν, Γιακουμάκη, Ντεσπότοφ και Καμαρά, οι οποίοι είναι τραυματίες και ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Είτε θεραπείες ανάλογα την περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Πάμε στην Θεσσαλονίκη ξανά. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ακούμε τον Ηλία Μαγνήσαλη.
2: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Βρισκόμαστε στο 52ο λεπτό. Το μόνο αξιόλογο στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου είναι η κάρτα που δέχτηκε η Σιαφαρίκα του Παναθηναϊκού όταν προσπάθησε να ανακόψει προσπάθεια της Δρακογιαννάκης να επιτεθεί και την τράβηξε στο κέντρο του γηπέδου και η διαιτητής κυρία Δελιγιάννη έδωσε την κίτρινη κάρτα. Τώρα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην επίθεση έχοντας κερδίσει ένα φάουλ. Υπάρχει όμως υπόδειξη offside από τον επόπτη Νάκα. 52ο λεπτό της αναμέτρησης, το 1-0 οι δύο ομάδες, με τον γκολ από το 31ο λεπτό της Αντρέφσκα. Τώρα ο ΠΑΟΚ μπροστά στην επίθεση με την Γκατσανίκα.
0: Μάλιστα, άρα είμαστε Ηλία στο 53ο λεπτό, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0, όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο που σκόραρε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Στην Championship έχουμε γκολ στον αγώνα της Watford με την Coventry. Έχουμε φτάσει στο 20ο λεπτό των αγώνων. Η Coventry προηγείται εκτός έδρας της Watford με 1-0. Η Birmingham αυτή τη στιγμή ισοφαρίζει την Portsmouth σε 1-1. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι όπως τα αναφέραμε την προηγούμενη φορά, πριν από περίπου 10 λεπτά δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στα σκορ. Μένουμε μάλλον στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη για να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν, αν υπάρχουν, ο Γρηγορίου όσον αφορά τα μείζωνα θέματα και κυρίως το ιδιοκτησιακό. Υπάρχει ένας αγώνας αύριο με τον Όφη στο Ηράκλειο, με τον προπονητή της ομάδας, τον Γρηγορίου, να δηλώνει ότι αυτοσκοπός του Άρη είναι η πέμπτη θέση. Όμως η πέμπτη θέση πλέον δεν δίνει τίποτα, δεν δίνει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Καλησπερίζουμε τον Τάσο Πακλατζή.
3: Καλησπέρα Θανό, καλησπέρα και στους φιλοθεατές. Έχει δίκιο ο Γρηγορίου, σωστά το υποστήριξε. Αυτό το οποίο έχει να κάνει ο Άρης, αυτή την αγκαρία δηλαδή, η οποία φέτος λαμβάνει χώρα για τρεις από τις τέσσερις ομάδες, καθώς δεν παλεύουν για ευρωπαϊκό εισιτήριο, το έχει πάρει Όφη, παλεύουν για την καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό πλασάρισμά τους στην τελική κατάταξη του βαθμολογικού πίνακα. Αυτό είναι και μόνο. Ο Άρης δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και αυτό θα κάνει, θα προσπαθήσει να πάρει την πέμπτη θέση. Αυτό όμως δεν είναι τη δεδομένη στιγμή το μείζον θέμα που απασχολεί τον Άρη. Αφενός είχε τις επιστροφές όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο προπονητής του Άρη, το τελευταίο χρονικό διάστημα μάλλον, και την ώρα που τους χρειάστηκε όλους δεν υπάρχει αντικείμενο ουσιαστικά, γιατί είναι αδιάφορα τα παιχνίδια. Το γόητρο μόνο και η τελική κατάταξη είναι το σημαντικό, ας το πούμε, όσο σημαντικό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Αλλά έχει και πάλι κάποιες απουσίες απέναντι σε μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι, και ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά. Ο Όφη τους τελευταίους δύο μήνες ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι πήρε και διπλό από τον Άρη, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, το Κλάνης Βικελίδης. Να το θυμηθούμε. Ο Άρης έχει τα θέματα του. Είναι αυτό που είπε ο Γρηγορίου, ασφαλώς αποδεκτό. Δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε άλλο σε αυτό. Ο κόσμος έχει απογοητευτεί όμως, και αυτό που περιμένει είναι αν υπάρχουν εξελίξεις για την επόμενη μέρα. Και εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε μια τελεία στο αγωνιστικό, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει. Πλέον γνωρίζουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι μάλλον, το μέλλον τους, ποιο είναι στην ομάδα του Άρη. Αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι από το τι έπραξαν φέτος στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Υπάρχουν κάποιοι ιδανικοί όμως ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και κάποιοι ιδανικοί που έχει δώσει ο Άρης ποδοσφαιριστές, και μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ο Ντιαντή, είναι και ο Μόντσου, έτσι. Δύο ικανότατοι ποδοσφαιριστές. Και να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί αυτό έχει το ζουμί Θάνο, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες, επόμενες ημέρες, τον επόμενο μήνα, για να δούμε ποιος θα σχεδιάσει την ομάδα για την ερχόμενη περίοδο. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες, ακόμα και κάποια ονόματα, υπόθηκαν πάρα πολλά, γράφτηκαν πάρα πολλά και συζητήθηκαν πάρα πολλά. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, το είπαμε και προχθές στην κουβέντα που είχαμε. Βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα σημείο που ο Άρης ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, εφόσον κάποιος του χτυπήσει την πόρτα, τον ιδιοκτήτη δηλαδή, τον Θόδωρο Καρυπίδη, και του πει ότι ενδιαφέρομαι για το μετοχικό πακέτο, τότε θα κάτσει σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που υπάρχουν, έτσι, και αν είναι σοβαρή η πρόταση να το συζητήσει, και αν τα βρουν να υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση. Αλλά μέχρι εκείνο το σημείο, από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, όχι ότι δεν γίνονται διαβουλεύσεις, γίνονται και προσπάθεια να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι, όλα αυτά τα έχουμε πει. Οι παράγοντες που υπάρχουν στον ερασιτέχνη αλλά και πέριξ του ποδοσφαιρικού τμήματος, αυτοί που βοηθούν και είναι πάντα κοντά στην ομάδα, επιφανείς άνθρωποι που είναι πολύ κοντά, εξοδιοικητικοί κτλ., σε αυτούς αναφέρομαι, βρίσκονται σε μια διαδικασία αναζήτησης. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πούμε ότι μπορούμε να το πάρουμε και να το αναγάγουμε ως θέμα, δηλαδή να το ξεδιπλώσουμε. Άρα βάζουμε μια ανωτελεία εκεί και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε όμως εσαΐ, γιατί ναι μεν ο Άρης δεν έχει αυτή την πίεση που είχε τα προηγούμενα χρόνια να δημιουργήσει, να φτιάξει την ομάδα, συν πλην να παίξει Ευρώπη κτλ. Ήδη μπήκαμε στο Μάιο, έχει ένα διάστημα μηνών μπροστά του για να μπορέσει να ξεδιαλύνει πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά το ζητούμενο είναι ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει, θα πάρει ένα χαρτί και ένα μολύβι για να σχεδιάσει την ομάδα με τα ονόματα και τους στόχους που υπάρχουν για την ερχόμενη περίοδο. Αν οι διαδικασίες αυτές που προαναφέραμε στο ιδιοκτησιακό δεν προχωρήσουν και δεν φανεί στον ορίζοντα κάτι το οποίο να υποδηλώνει ότι υπάρχει πιθανότητα μιας αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τότε, όπως και να έχει το πράγμα, αυτός που θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της ερχόμενης περίοδου θα είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα, αυτό το χρονικό διάστημα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό από κάθε άποψη, θα έλεγα και αγχωτικό για τον κόσμο της ομάδας. Ίσως είναι η πιο σωστή έκφραση αυτή. Είναι μια περίοδος όπου υπάρχει μια ασάφεια, ένα θολό τοπίο, και καθημερινά υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες αρχίζουν και προβληματίζουν τον κόσμο ή του δίνουν κάποια έτσι, στοιχεία που να τον κάνουν να είναι πιο αισιόδοξος για το μέλλον. Αλλά αυτό είναι ένα σκοτζέζικο ντους, δηλαδή εκεί που εμφανίζεται κάποιος ή τουλάχιστον υπάρχει μια διαρροή ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον άνθρωπο ή μια εταιρεία για να αναλάβει την διοίκηση ή εν πάση περιπτώσει να κάτσει να συζητήσει σοβαρά με τον Θόδωρο Καρυπίδη, εκεί σταματάει και όλη αυτή η διαδικασία της συζήτησης και του κουτσομπολιού, αν θέλεις, γιατί εγώ σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή το βάζω το όλο ζήτημα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να το συζητήσουμε σοβαρά. Έτσι ο Άρης ως διάψευση μέσω διαρροής έκανε μία φορά, μπήκε μία φορά σε αυτή τη διαδικασία για να υποστηρίξει προς τα έξω, να βγάλει προς τα έξω ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τους παράγοντες του Αστέρα Τρίπολης. Από εκεί και πέρα έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά, αλλά δεν μπήκε στη διαδικασία να διαψεύσει και νομίζω ότι και καλά κάνει. Δεν μπορεί στο κάθε δημοσίευμα, γιατί υπάρχουν και δημοσιεύματα που φέρουν τον Άρη, τον θέλουν να έχει αλλάξει χέρια, έτσι. Τα οποία είναι ανυπόστατα κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί αν ήταν σε τόσο προχωρημένο στάδιο θα το γνωρίζαμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όντως γίνονται κάποιες δημόσεις, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μέχρι στιγμής για την ώρα δεν υπάρχει κάτι ούτε ανακοινώσιμο, αλλά ούτε σε φάση να το αναλύσουμε ως μια πιθανή περίπτωση. Οπότε θα πρέπει να είμαστε και εμείς πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία μεταφέρουμε. Τα λέμε και τα ξαναλέμε, λέμε τα ίδια πράγματα γιατί δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Επαναλαμβάνω όμως, δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια οι άνθρωποι του Άρη. Έχουν ήδη χτυπήσει πόρτες, θα χτυπήσουν και άλλες, θα γίνουν και άλλα ραντεβού, θα γίνει προσπάθεια η οποία συνεχίζεται αυτό το χρονικό διάστημα και μάλιστα με στοιχεία, έτσι, με όλο το φάκελο αυτό που έχει να κάνει με τα οικονομικά και τα ανοίγματα και το project και το τι μπορεί να προσφέρει η ομάδα του Άρη ως ΠΑΕ σε ένα νέο άνθρωπο, επιχειρηματία, όχι ηλικιακά λέω έτσι, για ένα νέο παράγοντα στην ομάδα για να μπορέσει, εφόσον ο ίδιος θελήσει, να επενδύσει στην κυτρινό μαύρη ομάδα. Άρα πάμε σε μια διαδικασία 4 αγώνων, η οποία θα είναι μια, να το πω έτσι, αγκαρία για τους ποδοσφαιριστές, κίνητρο προσωπικό φυσικά για τον Γρηγορίου να πάει την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν έχει μεγάλο κομμάτι ευθύνης προς Θεού ο Μιχάλης Γρηγορίου. Το αντίθετο μάλιστα, έδειξε κάποια στοιχεία βελτίωσης η ομάδα, είχε και επιστροφές σε κάποια παιχνίδια, σε άλλα δεν έδειξε, αλλά το πρόσημο είναι θετικό από τότε που κάθισε στον πάγκο. Για τους παίκτες το κίνητρο είναι προσωπικό, από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να το αντιληφθεί με βάση το δικό του σκεπτικό και το τι περιμένει από τον εαυτό του σε αυτά τα παιχνίδια. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν θα συνεχίσουν του χρόνου στον Άρη, αυτό είναι δεδομένο. Άλλοι πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν ένα συμβόλαιο, μια ας το πω εξέλιξη στην καριέρα τους με μια συνέχιση της συνεργασίας. Κάποιοι πιο νεαροί ενδεχομένως να το θεωρήσουν και σε μια ευκαιρία να την αρπάξουν για να μπορέσουν να πείσουν αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στο τιμόνι της ομάδας να μείνουν για την επόμενη χρονιά. Άρα είναι μια πολύ μπερδεμένη κατάσταση και το μόνο που περιμένει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ή μάλλον ένα από τα βασικά που περιμένει, είναι να μάθει αν τελικά υπάρξει έτσι ενδιαφέρον σοβαρό και επίσημο το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εκ των πραγμάτων θα πάμε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ή μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα προκύψει κάτι ή θα πρέπει να τρέξει όπως είναι φυσιολογικό ο προγραμματισμός τώρα που είναι νωρίς για την ερχόμενη χρονιά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταλάβουμε και εμείς αν υπάρχει κάτι σοβαρό ή όχι τη δεδομένη χρονική περίοδο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Μπακλατζή.
3: Νομίζω τα καλύψαμε όλα, έτσι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο. Περιμένουμε και μάλιστα υπάρχει και πολύ μεγάλη αγωνία σε όλο τον κόσμο, γιατί η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, ήταν πάρα πολύ δύσκολη και το είδαμε και στο γήπεδο αυτό, με 3.000 και 4.000 κόσμου, πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει να επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια και για λόγους που έχουν να κάνουν με το σωματείο και την ποιότητά του και γενικότερα το εκτόπισμά του, αλλά και για οικονομικούς λόγους, γιατί όταν είναι 3.000 και 4.000 το γήπεδο, αυτό αντανακλά και στο ταμείο της ομάδας, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο γήπεδο των νέων επιβατών. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το παιχνίδι που διεξάγεται εκεί για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών. Μας ενημερώνει ο Ηλίας Μαγνήσαλης.
2: Στο 65ο λεπτό το σκόρ είναι στο 1-0. Χάθηκε πριν 2 λεπτά η μεγαλύτερη ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου μετά από σέντρα από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Μετά από σέντρα από αριστερά από τη Μίκου, η Αντρέσκα έχασε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα προσωπικά της τέρματα και να κάνει το 2-0 από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. Αλλά έχουμε το δειγνύει ως site το τέρμα στο 66ο λεπτό από τον επόπτη Νάκα. Μετά από ένα φάουλ από το κέντρο του γηπέδου που εκτέλεσε η Κωστοπούλου, μπάλα πήγε στα δίχτυα, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε ως offside. Παραμένει το 1-0. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που χάθηκε το δεύτερο ημίχρονο είναι από τον ΠΑΟΚ στο 63ο λεπτό, από την Αντρέφσκα, η οποία από το ύψος της μεγάλης περιοχής μετά από σέντρα της ηχηγού του ΠΑΟΚ της της αριστερού μπακ της Μαρία Τσιμίτκου. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Έχουμε ένα σουτ από την Λόπη. Η μπάλα out. Χειροκροτείται από τον κόσμο στο γήπεδο. 66ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Να πούμε ότι δέχτηκε. Ναι. Είχαμε και μια κάρτα για το ΠΑΟΚ στο 24ο λεπτό. Η Δρακογιαννάκη κυτρινίστηκε από την διαιτητή του αγώνα, την κυρία Δελιγιάννη. Και στο 48 είχαμε κάρτα και για παίκτρια των φιλοξενουμένων του Παναθηναϊκού με την Σιαφαρίκα, η οποία κυτρινίστηκε και αυτή. Αυτές είναι οι μοναδικές κάρτες του αγώνα.
0: Ευχαριστούμε. Ηλία, είμαστε στο 66ο λεπτό, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0. Στην Championship έχουμε συμπληρώσει το 30ο λεπτό και οδεύουμε προς το 35ο. Μόλις πέτυχε γκολ η Millwall και προηγείται της Oxford United με 1-0. Watford Coventry 0-1, Ipswich QPR 2-0, Blackburn Leicester 0-0, Bristol City Stoke 1-0, Derby Sheffield United 1-0, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 0-1, Wrexham Middlesbrough 1-1, Sheffield Wednesday West Brom 0-0, Swansea Charlton 0-0 και Hull Norwich 1-1 τα σκορ στους αγώνες.

0: 8 λεπτά μετά τις 4, σπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, έχουμε ήδη μπει δηλαδή. Και θα πάμε για λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε γκολ στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας γυναικών. Ποιος το έβαλε, Ηλία Μαγνήσαλη?
1: Έγινε το 2-0 από την Γκατσάνιτσα, η οποία σκόραρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής μετά από γύρισμα από τα δεξιά από την Αντρεύσκα. Έγινε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ στο 61 λεπτό. Τώρα βρισκόμαστε στο 71. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ελέγχει τον αγώνα. Οι παίκτριες του coach Πατρικίδη ελέγχουν το παιχνίδι. Μετά το δεύτερο γκολ είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρουν άλλη μια νίκη στο πρωτάθλημα. Θα είναι η 22η νίκη σε 24 αγωνιστικές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Μαγνήσαλη. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Είχαμε σήμερα την ανακοίνωση από την Ευρωλίγκα της ποινής αποκλεισμού από το γήπεδο για 3 αγώνες στον μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλου λόγω της διαμαρτυρίας του στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης με την Βαλένθια. Τι σημαίνει αυτή η ποινή, θα το μάθουμε ευθύς αμέσως από τον Νίκο Μπιντέλα που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Αυτή η ποινή σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα χάσει το Final Four της Αθήνας εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί με 3-0 επί της Βαλένθια.
0: Αν δηλαδή νικήσει τη Βαλένθια και κάνει το 3-0 ο αγώνας, πότε είναι, Τετάρτη?
2: Είναι την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη. Ναι. Αν λοιπόν την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός νικήσει τη Βαλένθια και κάνει τη σκούπα που λέμε, ναι, και πάει στο Final Four, ο Γιαννακόπουλος δεν θα μπορεί να είναι εντός γηπέδου. Δεν μιλάμε τώρα όπως είναι στο ποδόσφαιρο, απαγορεύεται είσοδο στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Εδώ απαγορεύεται είσοδο στο γήπεδο. Δεν μπορεί να είναι στις κερκίδες δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Γηπέδου, έτσι, θα χάσει το Final Four. Ναι, που θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού.
2: Είναι απόφαση.
0: Είναι, πώς είπες, τελεσίδικη.
2: Τελεσίδικη.
0: Οριστική,
2: ναι,
0: δηλαδή. Δεν μπορεί να την προσβάλλει.
2: Ακριβώς. Δεν είναι επέσημη η απόφαση της EuroLeague. Και είναι αυτό ακριβώς. Ότι αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί με 3-0, θα μένουν ακόμη 2 παιχνίδια για να εκτίσει την ποινή του ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και μετά από την πρόκληση του Παναθηναϊκού θα είναι το Final Four που θα γίνει στην έδρα του, επομένως δεν θα μπορεί να βρεθεί εκεί. Mm-hmm. Τώρα αν ο Παναθηναϊκός ιτηθεί την Τετάρτη και γίνει και τέταρτο παιχνίδι την Παρασκευή στο Telecom Center Athens απέναντι στη Βαλένθια, τότε, και δηλαδή προκριθεί με 3-1, τότε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μπορεί να βρεθεί μόνο στον τελικό.
0: Στον τελικό. Και αν έρθει 3-2 η σειρά των αγώνων, θα μπορέσει να παρακολουθήσει το Final Four.
2: Ακριβώς αυτό είναι, Θάνο, σχετικά με την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αλλά όλα θα κριθούν από το πώς θα εξελιχθεί η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και πόσα παιχνίδια θα χρειαστούν ακόμη για να πάρουν την πρόκληση οι πράσινοι. Ναι. Διότι ο δικαστής της EuroLeague, ο ανεξάρτητος δικαστής, επέβαλε αυτή την ποινή στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και μάλιστα το σκεπτικό του είναι ότι μπορεί το να παραβιάσει κάποιος τον χώρο της γραμματείας και να εισέλθει εκεί όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη, δεν είναι κάτι το φοβερό για να επιφέρει μια τέτοια ποινή. Ωστόσο, το σκεπτικό του δικαστή είναι ότι αυτό μπορεί να φέρει μια κατάσταση έντασης ή και βίας πιθανότατα, και έλαβε υπόψη και το

0: ότι είναι υπότροπος ο κύριος Γιαννακόπουλος σε άλλες καταστάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και έτσι προήλθε αυτή η ποινή των τριών αγωνιστικών μαζί με ένα πρόστιμο που φτάνει τις 10.000 ευρώ.
1: Η οποία ποινή της Ευρωλίγκας στο Γιαννακόπουλο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και δηλώσεις και από τον ίδιο και από τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού και από τον Άταμαν. Τι λένε αυτοί?
0: Ναι, εντάξει, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάνει λόγο για και οι άνθρωποι της ομάδας ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα. Απ' την άλλη, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας είναι φυσικά στο πλευρό του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ. Και ο Έργιν Άταμαν έκανε και μια έστειλε και το δικό του μήνυμα πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο λογαριασμό του έγραψε ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το μπάσκετ. Έτσι θέλησε να σταθεί στο πλευρό του ιδιοκτήτη της ομάδας, με τον οποίο είχαν και έναν πολύ θερμό ένα αγκαλισμό, όπως είχαμε δει στη Βαλένθια, στην πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά και στη δεύτερη έγινε επίσης ένα παρόμοιο σκηνικό στα αποδυτήρια της ομάδας.
1: Τώρα ο Γιαννακόπουλος έχει κάνει μια ανάρτηση που λέει ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι.
0: Ο δικός, ναι.
1: Και το...
0: Ναι, ο δικός.
1: Αφού εντάξει, δεν θα είναι παρόν, εννοεί. Και έκλεισε και το λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram.
0: Ναι, στο Instagram έκλεισε τον λογαριασμό του. Ναι, τον έκλεισε, επαόρισαν τον λογαριασμό του στο Instagram. Είναι κάτι πρωτοφανές, γιατί είναι ιδιαίτερα δραστήριος εκεί πέρα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα σχετικά με το ποιος θα του φέρει το τρόπαιο.
1: Έχω κάποιον στο μυαλό μου ή κάποια, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τώρα τη παρουσία.
0: Θα πρέπει να δούμε όμως και το αν θα τελειώσει το 3-0 σειρά του Παναθηναϊκού. Έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, μπορεί να περάσει την Παρασκευή με 3-1 και αν φτάσει μέχρι τον τελικό να είναι εκεί και ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Οπότε είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Βεβαίως. Και οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού της θύρας 13 λένε πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε, προφανώς για να τον εμψυχώσουν. Τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα από αυτές που μετέχουν στο Final Four και αγωνίστηκαν εκτός έδρας που έχει κάνει το 2-0 σε όλους τους άλλους αγώνες, στα άλλα τρία ζευγάρια δηλαδή, οι γηπεδούχες ομάδες έχουν κάνει το 2-0.
0: Ναι, ακριβώς Φάνο, και είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία της EuroLeague όπου στα play-off μια ομάδα ξεκινά με δύο εκτός έδρας νίκες. Είναι κάτι σπάνιο. Οι άλλες δύο περιπτώσεις που είχε γίνει κάτι ανάλογο ήταν τη σεζόν 16-17 όταν η Φενέρμπαχτε είχε κάνει δύο νίκες στο ΆΚΑ του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη έκανε το 3-0 και πήρε την πρόκριση το Final Four που μετέπειτα κατέκτησε στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι η περιβόητη σειρά τότε που οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν γυρίσει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη έπειτα από απόφαση του κυρίου Γιαννακόπουλου. Και η άλλη φορά που είχε γίνει αυτό, δηλαδή το να ξεκινήσει μια ομάδα με δύο εκτός έδρας νίκες στα play-off, ήταν στη σειρά Real Partizan τη σεζόν 22-23, τότε που θυμόμαστε όλη τη σειρά που στο τέλος του δεύτερου παιχνιδιού είχαν γίνει απίστευτα σκηνικά μεταξύ των παιχτών στη Μαδρίτη, που έφερε πολλές ποινές σε διάφορους παίκτες και των δύο ομάδων και τελικά η Real το 0-2 το έκανε 3-2, πήρε την πρόκριση και με buzzer beater του Γιούλου στον τελικό κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Κάουνας. Αυτή είναι και η μοναδική σειρά, Θάνος, στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ που στα play-off της EuroLeague που μια ομάδα έχει καταφέρει να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0, να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες και να προκριθεί στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός που μπήκε στα play-off με δύο ήττες, έχοντας δύο ήττες στην κανονική περίοδο από τη Βαλένθια, έκανε το 0-2 και όπως 2-0 έχουν πλέον και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, και το λέω αυτό διότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει δύο φορές στην κανονική περίοδο από τη Μονακό και η Φενέρ είχε χάσει δύο φορές στην κανονική περίοδο από τη Ζάλγκυρης. Η μόνη που έχει καταφέρει να υπερασπιστεί το 2-0 που έχει στην κανονική περίοδο είναι η Ρεάλ, και στα play-off έχει κάνει 2-0 επί της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ.
1: Οπότε και η Ρεάλ προηγείται ήδη με 2-0 στη σειρά των αγώνων και η Φενέρ με 2-0 στη σειρά των αγώνων. Επομένως, αν προκριθούν όπως φαίνεται τώρα με βάση τα αποτελέσματα τους μέχρι στιγμής αγώνες, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Φενέρ, οι διασταυρώσεις στον ημιτελικό του Final Four είναι.
0: Οι διασταυρώσεις είναι Παναθηναϊκός με Ρεάλ Μαδρίτης. Λογικά αυτός θα είναι ο πρώτος χρονικά ημιτελικός. Θα το δούμε, το λέω γιατί συνήθως η πρώτη ομάδα της κανονικής περίοδου παίζει στον δεύτερο ημιτελικό, που θα γίνει βράδυ στις 22 Μαΐου. που είναι Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτε. Mm-hmm. Άρα δηλαδή πάει η Φάνο να σχηματιστεί μια τετράδα ανάλογη με το Final Four του Βερολίνου του 2024 που το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, μόνο που η διασταυρώση στα ημιτελικά είναι ανάποδες. Τότε ήταν Παναθηναϊκός Φενέρ, Ολυμπιακός Ρεάλ. Τώρα θα είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός
1: Ρεάλ. Τώρα, για να περάσουμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα έχει πρόβλημα κόντρα στην Μονακό. Το λέω σε αντιδιαστολή με τους αγώνες Παναθηναϊκού που ήταν αμφίροποι και θα είναι αμφίροποι από ό,τι φαίνεται. Ο Ολυμπιακός κερδίσε με μεγάλη διαφορά δύο φορές την εβδομάδα που τελειώνει την Μονακό. Υπήρχε και ένα θέμα με τον James, ο οποίος τιμωρήθηκε, αλλά τελικά η ποινή του είναι με αναστολή και θα μπορέσει να παίξει. Την Τετάρτη. Τετάρτη παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Θα είναι άλλες ημέρες τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού την εβδομάδα που έρχονται.
1: Δεν θα συμπίπτουν. Ούτε ως ημέρες ούτε ως ώρες.
0: Όχι, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός θα παίξει Τρίτη και Πέμπτη αν χρειαστεί. Ο Παναθηναϊκός θα είναι Τετάρτη και Παρασκευή. Ο Mike James θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και αυτό διότι η κίνηση που έκανε για χρηματισμό προς τους διαιτητές και τα όσα έγραψαν αυτοί στο φύλλο αγώνα για το παιχνίδι που έγινε την Πέμπτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, του επέφεραν ένα πρόστιμο 6.000 ευρώ αλλά και μια ποινή τιμωρίας για ένα παιχνίδι, αλλά αυτό είναι με αναστολή και αν κριθεί υπότροπος στο μέλλον ο Αμερικανός Γκάρντ, τότε θα την εκτίσει, άρα θα είναι κανονικά διαθέσιμος το μάτς της Τρίτης, όπου ο Ολυμπιακός θα θέλει για πρώτη φορά στην ιστορία του να περάσει με τη λεγόμενη σκούπα 3-0, δηλαδή από τα play-off της EuroLeague. Είναι κάτι που δεν το έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία του Ολυμπιακός μέχρι τώρα. Αλλά βλέπουμε πάνω ότι, όπως είπες και εσύ, έχει κάνει ήδη το 2-0 με πολύ μεγάλη διαφορά. Μια συνολική διαφορά 51 πόντων στα δύο παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Σε αντιδιαστολή φυσικά με ό,τι συμβαίνει στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, όπου ναι, μεν ο Παναθηναϊκός πήρε δύο πολύ μεγάλες νίκες στην Ισπανία και το έκανε με συνολική διαφορά 3 πόντων. Το ένα μάτς κρίθηκε στον ένα πόντο και το άλλο στους δύο, και μάλιστα στην παράταση. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει φυσικά πιο εύκολο το έργο του, αλλά αντιμετωπίζει μια ομάδα που δεν έχει πλήρες ρόστερ και σταδιακά αυτό στην πορεία του χρόνου σε κάθε παιχνίδι φαίνεται. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες δυνάμεις από τη Μονακό.
1: Τώρα, να κάνουμε και μία αναφορά πριν κλείσουμε, Νίκο, στην Elite League. Άρχισε χθες το Final Four. Ποια είναι τα αποτελέσματα, ποιες ομάδες προκρίνονται στον τελικό και θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στην GBL, στη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε τους ημιτελικούς στο Final Four της Elite League που γίνεται στη Λευκάδα. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παπάγου κέρδισε με 92-74 την νεανική Εστία Μεγαρίδος και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό που θα γίνει αύριο στις 6 και 4. Η ομάδα του Παπάγου που θέλει να επιστρέψει έπειτα από 27 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και θα βρει απέναντί της στον αυριανό τελικό που θα μεταδοθεί από την R2 Sport και την Era Sport τον Βίκο Ιωαννίνων που στον δεύτερο θεσινό ημιτελικό επικράτησε με 94-87 του Πρωτέα Βούλας και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό που θα κρίνει το ποια ομάδα θα ακολουθήσει την Δόξα Λευκάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Γνωρίζουμε ήδη τη Δόξα Λευκάδας, η οποία επειδή είχε τρεις νίκες διαφορά από τον δεύτερο Βίκο στην κανονική περίοδο, πήρε απευθείας το εισιτήριο της ανόδου και μάλιστα χθες μετά τους ημιτελικούς έγινε και απονομή στην ομάδα της Λευκάδας. Άρα αύριο θα μάθουμε και τη δεύτερη ομάδα στον τελικό που θα
1: Ποια είναι φαβορή, Νίκο, αν μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Ναι, στα χαρτιά νομίζω ότι είναι φαβορή η ομάδα του Βίκου, γιατί από την αρχή της σεζόν πολλοί πίστευαν ότι θα είναι αυτή που θα τερματίσει στην πρώτη θέση και θα πάρει την άνοδο. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Εγώ όμως θέλω να θυμίσω, Θάνο, ότι τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου η ομάδα του Παπάγου κέρδισε μέσα στα Γιάννενα τον Βίκο. Και με αυτό το αποτέλεσμα στέφτηκε πρωταθλήτρια από την κανονική περίοδο η Δόξα Λευκάδας, γιατί έχει δημιουργήθηκε η απόσταση των 3 νικών που χρειάζονταν η ομάδα της Λευκάδας προκειμένου να αποφύγει τη διαδικασία των play-offs και το Final Four. Mm-hmm. Άρα όλα θα είναι ανοιχτά στον αυριανό μεγάλο τελικό. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, Θάνο, όπως το έχουμε αναφέρει και πολλές φορές, το αν οι ομάδες που θα ανέβουν στο γήπεδο θα ασκήσουν το δικαίωμα αυτό και θα αγωνιστούν στη μεγάλη κατηγορία. Ναι. Γιατί περιμένει στη γωνία και ο Πανιώνιος, ο οποίος κανονικά έχει υποβιβαστεί από την GBL, Αλλά εφόσον κάποια ομάδα που ανέβει δεν μπορέσει να αγωνιστεί στη μεγάλη κατηγορία, τότε ο Πανιώνιος έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την παραμονή του μέσω της Wildcard.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Πάμε για λίγο στο γήπεδο των νέων επιβατών στη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών. Μας ενημερώνει ο Ηλίας Μαγνήσαλης.
2: Στο 84ο λεπτό παραμένει το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ με τα γκολ της Αντρέφσκα και της Κατσανίκα. Υπήρξε ένας τραυματισμός στο 80ο λεπτό. Η Πέγιου ήταν για 2 λεπτά στο χορτάρι και αντικαταστάθηκε. Τη θέση της πήρε η Ζώτου. Έχουμε τώρα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Χάνεται η φάση. Χειροκροτείται από τον κόσμο του γήπεδου. Έχουμε κόρνερ. 2-0 το σκορ.
1: 2-0 λοιπόν. Και είμαστε στο 84ο λεπτό, Ηλία.
2: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε εφόσον υπάρχει κάτι που πρέπει να αναφερθεί ή αλλιώς με την λήξη του αγώνα. Επαναλαμβάνω, στο 84ο λεπτό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα play-out. Έχουμε σήμερα παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική. Η βαθμολογία: Ατρόμητος 40, Πανετολικός 31 βαθμοί, Κηφισιά επίσης 31 βαθμοί και από εκεί και πέρα Πανσεραϊκός 27, Αστέρας Άκτορ 25, ΑΕΛ Νόβιμπετ 24 βαθμοί, οι τρεις ομάδες που δίνουν μάχη για να παραμείνουν στην κατηγορία. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό που θα γίνει στο Αγρίνιο ανάμεσα στον Πανετολικό και την Κηφισιά. Δύο ομάδες που αν μοιραστούν, αν πάρουν από έναν βαθμό, νομίζω ότι θα είναι ικανοποιημένες. Μπάμπη Πλάγο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Να σου πω κάτι, ότι ικανοποιημένος ο Πανετολικός ήταν από την ισοπαλία στην Κηφισιά, αλλά νομίζω ότι τώρα στο γήπεδό του δεν θα είναι ικανοποιημένος, θα επιδιώξει να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης για να μπορέσει να κρατήσει αυτή τη διαφορά στη χειρότερη περίπτωση που υπάρχει σήμερα ή να την αυξήσει εν ώψη των τελευταίων τεσσάρων αγώνων. Αυτό που πρέπει επίσης να σου πω είναι ότι, και το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα παιχνίδια με την Κηφισιά και με τον Ατρόμητο εκτός έδρας είναι τα δύο παιχνίδια, θα έλεγα, τα οποία είναι κομική σημασίας για την ομάδα του Αγρινίου να πάρει βαθμούς σε αυτά τα μάτς για να μην αναγκαστεί σε καμία περίπτωση να δώσει χαρακτήρα τελικού στα τρία παιχνίδια τα οποία απομένουν, και θα είναι τα τρία παιχνίδια με τις ομάδες οι οποίες παλεύουν για την παραμονή τους στην κατηγορία. Είναι δηλαδή με την ΑΕΛ εντός έδρας, είναι με τον Πανσεραϊκό εκτός και είναι με τον Αστέρα Τρίπολης τελευταία αγωνιστική εντός.
1: Μα πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση αυτή, βεβαίως. Ναι. Πρέπει να μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς που μπορεί για να μην έχει, γιατί εκεί θα υπάρχει μεγάλη πίεση σε αυτά τα παιχνίδια.
3: Βέβαια, γιατί τα τρία τελευταία παιχνίδια είναι με τις ομάδες που θα καίγονται για να πάρουν βαθμούς. Τώρα φαντάσου να υπάρχει αυτή η πίεση και στους παίκτες του Πανετολικού, να υπάρχει η πίεση να πάρουν οπωσδήποτε βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ ή βαθμούς κόντρα στην ΑΕΛ, στο Πανσεραϊκό ή την τελευταία αγωνιστική με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό θέλει να το αποφύγει λοιπόν. Γι' αυτό νομίζω ότι σήμερα δεν αρκείται ο Πανετολικός στην ισοπαλία. Θέλει να πάρει το τρίποντο και θέλει να πάρει και βαθμό ή βαθμούς την επόμενη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο στην Αθήνα.
1: Επανέλαβε Μπάμπη, γιατί κάνει διακοπές στο κινητό. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς κάπου, θα βοηθούσε.
3: Θα σταθεροποιηθώ για να μπορέσω, γιατί μπαίνω τώρα προς το Αγρίνιο και εδώ είναι δύσκολη περιοχή.
1: Ναι, ναι.
3: Με ακούτε κανονικά?
1: Τώρα σε ακούμε, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι επίσης ότι κόντρα στον σήμερα μάλλον θέλει τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά και δεν υπάρχουν καθόλου απουσίες για τον Γιάννη Αναστασίου. Όπως δεν υπήρχαν και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας, δηλαδή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη και στο παιχνίδι εκτός έδρας με την Κηφισιά. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες, δεν υπάρχουν ούτε τιμωρημένοι. Η αποστολή, να φανταστείς, ότι είναι ακριβώς η ίδια στα τρία τελευταία παιχνίδια. Τώρα, αν θα δούμε κάποιες αλλαγές στη βασική εντεκάδα, θα το ξέρω σε μισή ώρα περίπου, που θα μας δοθούν και οι συνθέσεις, οπότε θα επικοινωνήσουμε πάλι. Επίσης, αυτό που από το ρεπορτάζ το οποίο βγαίνει και το είπα και χθες, Είναι δυστυχώς ότι έβγαλε και μια ανακοίνωση και ο Πανετολικός, γιατί έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου του Αγρινίου, ο Διονύσης Τσάμης, ένας ποδοσφαιριστής που είχε φορέσει στη δεκαετία του 60 και του 70 την φανέλα του Πανετολικού και έπαιξε και για 8 χρόνια στην ΑΕΚ, στη μεγάλη ΑΕΚ της δεκαετίας του 70. Έπαιξε στην ΑΕΚ από το 1972 μέχρι το 1980. Ένας ποδοσφαιριστής αγαπητός, γιατί μετά επέστρεψε και πάλι στην ομάδα του Πανετολικού και ως προπονητής, αγαπητός άνθρωπος, αγαπητός ποδοσφαιριστής για τους φίλους του Πανετολικού.
1: Μάλιστα.
3: Και έβγαλε και μια ανακοίνωση βέβαια και ο Πανετολικός για τον χαμό του Διονύση Τσάμη. 10 ευρώ, 8 και 6 είναι οι τιμές των εισιτηρίων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε, όπως είπα, την αρχική ενδεκάδα, τη βασική ενδεκάδα. Θα το ξέρουμε σε μισή ώρα περίπου.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Πλάγο που πηγαίνει προς το Αγρίνιο. Εμείς θα φύγουμε από το Αγρίνιο και θα πάμε στην Τρίπολη, γιατί έχουμε τον αγώνα ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ατρόμητο στις 7. Και μισή. Ο Αστέρας, είπαμε, διαβάσαμε προηγουμένως την βαθμολογία, είναι αυτή τη στιγμή στην προ-τελευταία θέση. Έχει 25 βαθμούς, 2 βαθμούς πιο πάνω ο Πανσεραϊκός με 27, 1 βαθμό πιο κάτω η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 24. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, και στους ακροατές μας. Συνέχεια στην προσπάθεια για την αποφυγή του υποβιβασμού για τον Αστέρα Άκτορ. Ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο στους 40 βαθμούς ο Ατρόμητος. Λογικά, βαθμολογικά
1: αδιάφορος, ναι.
4: Βαθμολογικά. Ναι. Γιατί όπως έχει δείξει ο Ατρόμητος σε όλα τα παιχνίδια, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και παίζει για να κερδίσει.
1: Και νίκησε και τον Αστέρα με 2-1 την προηγούμενη αγωνιστική.
4: Το προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξαν στο Περιστέρι, μία νίκη που είχε καιρό να έρθει. Γιατί οι δύο ομάδες αυτές μας έχουν συνηθίσει να κερδίζουν στις εκτός έδρας έδρες. Δηλαδή να παίζουν εκτός έδρας. Και φτάνουμε στο παιχνίδι το σημερινό, όπου τελευταία νίκη για τον Αστέρα απέναντι στον Ατρόμητο είναι 28 Ιανουαρίου του 2024. Ένα 3-1, πάρα πολύ καιρός, 2 χρόνια δηλαδή.
1: Ναι, αλλά εδώ βλέπω όμως ότι στα παιχνίδια Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στο πρωτάθλημα, σε 25 αγώνες υπάρχουν 11 νίκες του Αστέρα, ναι, 8 ισοπαλίες και 6 νίκες του Ατρόμητου. Δηλαδή, μια πάνω κάτω έχουν φέρει όλες οι ομάδες τα ίδια αποτελέσματα.
4: Είναι σχεδόν.
1: Πιο πολλές νίκες βέβαια του Αστέρα, αλλά αρκετές και του Ατρόμητου στην Τρίπολη.
4: Είναι κοντά και ο Ατρόμητος, ναι, έχει 6 νίκες και 8 ισοπαλίες και 11 νίκες, όπως είπες, για τον Αστέρα Άκτορ σε 25 παιχνίδια. Όμως θέλει να σπάσει και αυτή την αρνητική παράδοση που έχει ο Αστέρας τα τελευταία χρόνια, που κερδίζει ο Ατρόμητος εδώ, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Ναι,
4: ναι, θα το κυνηγήσει αυτό.
1: Έχει 3 διαδοχικές νίκες στην έδρα του Αστέρα. Ναι, με 2-1, 4-1 και 2-1, βέβαια.
4: Ακριβώς. Ξέραμε όταν θα παίζει εδώ ο Ατρόμητος θα κερδίσει, και όταν παίζει ο Αστέρας στο Περιστέρι θα κερδίζει ο Αστέρας.
1: Μάλιστα.
4: Τα τελευταία χρόνια. Όμως άλλαξε όσο αφορά το τελικό αποτέλεσμα στο Περιστέρι το παιχνίδι. Όμως όλα αυτά είναι για να τα συζητάμε και στατιστικά και τα υπόλοιπα. Προφανώς ο Αστέρας καίγεται κυριολεκτικά σήμερα. Θα έχει μάθει και τα αποτελέσματα, θα τελειώσει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ σχεδόν με την έναρξη της αναμέτρησης του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Θα ξέρει το αποτέλεσμα, αυτό όμως δεν νομίζω ότι θα παίξει κάποιο ρόλο, απλά μπορεί να του δώσει κάτι πιο καλύτερο σε θετικότητα για να κυνηγήσει το τρίποντο, που θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Αν δηλαδή έχει έρθει μια ισοπαλία, νομίζω και κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ, θα είναι το ιδανικό το αποτέλεσμα αυτό για τον Αστέρα. Όμως δεν έχει απώλειες η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Βέβαια έχει καλέσει όλους τους παίκτες να είναι σήμερα στο γήπεδο και εκεί θα ανακοινωθεί η 23άδα. Μαζεύει βαθμούς, έχει πάρει μέχρι στιγμής 8 πόντους ο Αστέρας Άκτορ. Ήρθε και η πρώτη ήττα στο Περιστέρι, ήταν η πρώτη ήττα στα play-out. Έπαιξαν οι δύο αίτητες ομάδες την προηγούμενη αγωνιστική. Τώρα πλέον μόνο ο Ατρόμητος είναι αίτητος. Και είναι και ένα θέμα που ίσως το κυνηγήσει μέχρι το τέλος, να μείνει αίτητος σε αυτή τη διαδικασία ο Ατρόμητος, αν πούμε ότι μπορεί να έχει ένα κίνητρο.
1: Ναι.
4: Γιατί βαθμολογικό δεν υπάρχει ξεκάθαρο, στους 40 βαθμούς σχεδόν μαθηματικά θα το επιβεβαιώσει, νομίζω σε μία-δύο αγωνιστικές θα έχει επιβεβαιωθεί αυτό, ότι και μαθηματικά δεν νομίζω.
1: Παραμένει στην κατηγορία, ναι, εντάξει. Είναι και άλλες ομάδες πιο κάτω.
4: Ομάδες στους 40, αν φτάσει κάποια από τις τελευταίες ομάδες στους 40, νομίζω θα είναι μεγάλη, τεράστια επιτυχία. Πρέπει να κερδίσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Ο κόσμος, όπως έχουν πει οι φύλακοι δηλαδή της ομάδας θα ανταποκριθούν, θα βρεθούν στο γήπεδο σήμερα. Έχουν δοθεί εισιτήρια και σε συλλόγους της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και σε ακαδημίες και μέσα εδώ στην πόλη, στο Δήμο Τρίπολης που είναι διευρυμένος, αλλά και γενικά στο νομό Αρκαδίας. Έχουν δοθεί εισιτήρια σε ακαδημίες. Θα έρθει αρκετός κόσμος
1: για να στηρίξει την προσπάθεια του Αστέρα.
4: Έχει μια πανστρατιά και πιστεύουν όλοι ότι μαζί με τον κόσμο μπορούν να τα καταφέρουν και να κερδίσουν σήμερα τον Ατρόμητο, αλλά να έχει και συνέχεια. Δεν σημαίνει κάτι αν κερδίσει μόνο τον Ατρόμητο σήμερα.
1: Βεβαίως. Έχουμε και άλλες αγωνιστικές. Είναι 10 αγωνιστικές στα play-out.
4: Μπορεί να χάνεται έτσι κάποια κατάσταση. Αν όμως κερδίσει, δεν τελειώνει τίποτα. Πρέπει να συνεχίσει αυτή τη μάχη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
4: Καλή συνέχεια, Θάνο.
5: Eraspor 101,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Eraspor.
1: 33 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Eraspor στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Championship, Watford Coventry 0-2, Ipswich QPR 2-0, Millwall Oxford United 1-0, Blackburn Leicester 0-0, Bristol City Stoke 1-0, Derby Sheffield United 1-0, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 0-1, Wrexham Middlesbrough 2-2, Sheffield Wednesday West Brom 2-0, Swansea Charlton 0-0 και Hull Norwich 1-1. Άρχισε και ο πρώτος αγώνας της ημέρας στην Ισπανία, στην La Liga, βρίσκεται στο 32ο λεπτό, Villarreal Levante 0-0. Παίζονται οι καθυστερήσεις και μάλιστα έχουμε μπει στο τελευταίο τους λεπτό στο γήπεδο των νέων επιβατών στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών. Πάμε αμέσως εκεί, ακούμε τον Ηλία Μαγνήσαλη.
2: Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, η διαιτητής κυρία Δελικιάννη σφύριξε τη λήξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 με τα γκολ της Αντρέφσκα και της Κατζάνιτσα. Ο ΠΑΟΚ έφτασε την 20η. Έκανε την 22η νίκη του σε 24 αγωνιστικές και έφτασε στους 68 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 42 και την 5η θέση. Να πούμε ότι η επόμενη και πρώτη-τελευταία 25η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αγία Παρασκευή, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Όφη, και την 26η και τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με την Αγία Παρασκευή εντός έδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί το Βόλο σε ένα παιχνίδι που θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το 20ο πρωτάθλημα για την ομάδα του ΠΑΟΚ στα τελευταία 25 χρόνια, από το 2001 και έπειτα. 2-0 το τελικό σκορ του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Μαγνήσαλη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Πάω Παναθηναϊκός 2-0. Επιστρέφουμε στα play-out της Στοίχημαν Super League. Πάμε να μάθουμε πώς έχει προετοιμαστεί η Λάρισα για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Στις 5.30 η σέντρα σε αυτόν τον αγώνα. Η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, την έριξε ο Πανσεραϊκός, ο οποίος την νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική με 1-0 στην έδρα της, στην Λάρισα. Θα έχει απουσίες στο σημερινό παιχνίδι, αλλά επίσης δεν θα έχει τους φιλάθλους της στις κερκίδες του γηπέδου των Σερών. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
8: Καλό απόγευμα σε εσένα, Θάνο, και στους ακροατές της Eraspor. Έτσι είναι, όπως το είπες, ούτε κόσμο θα έχει η ΑΕΛ, γιατί δεν της δόθηκαν εισιτήρια, αλλά δεν είχαν δοθεί και στο προηγούμενο, αν και η ΑΕΛ δεν είχε πρόβλημα να δώσει, αλλά δεν ζήτησε ο Πανσεραϊκός για να μην δώσει στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει παρουσία φιλάθλων της ΑΕΛ στο σημερινό αγώνα, θα είναι μόνο του Πανσεραϊκού, όπως ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι που δόθηκε στο Ελευσή Αρίνα και το κέρδισε ο Πανσεραϊκός. Η ΑΕΛ παίζει σήμερα, θα έλεγα, το τελευταίο της χαρτί. Αν καταφέρει και πάρει τη νίκη, ανανεώνει τις ελπίδες. Όχι ότι σώζει, όπως λέμε, την παρτίδα, αλλά ανανεώνει τις ελπίδες. Αυτό θέλουν στις τάξεις της ΑΕΛ, όμως όλα θα εξαρτηθούν από την αγωνιστική συμπεριφορά της ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι. Ο Τζαλούκα Φέστα έριξε, θα έλεγα, το βάρος του και στην τακτική, αλλά κυρίως στην ψυχολογία, μετά την ήττα που είχε γνωρίσει την περασμένη Κυριακή, θέλοντας έτσι να τονώσει το ηθικό των παικτών, λέγοντάς τους ότι έχουν τις δυνατότητες, κάτι που το είχε τονίσει δηλαδή και μετά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Είπε ότι έχω δει τα παιχνίδια της ΑΕΛ και αυτά που έχει κερδίσει και αυτά που έχει χάσει αρκετά, και αυτό που έχω συμπεράνει είναι ότι έχουν δυνατότητες. Και αυτό προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να περάσει και στους παίκτες του. Αγωνιστικά θα πρέπει να πούμε ότι είναι οι γνωστοί που απουσιάζουν. Ο Κοσουνού, ο Μούργος, ο Αποστολάκης και ο Κακουτά, ο οποίος είχε και αυτός ένα πρόβλημα και έμεινε εκτός. 23 ποδοσφαιριστές έχει στη διάθεσή του. Μεταξύ αυτών είναι και ο Σαγκάλ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στην διάθεση. Τώρα αν χρησιμοποιηθεί ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο προπονητής σε λίγα λεπτά. Όπως επίσης και ο Μασόν που είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και μάλιστα στα τελευταία λεπτά αγωνιζότανε. Τις πρώτες ημέρες θα έλεγα έδειχνε ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, αλλά μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις αλλά και την θεραπεία που ακολούθησε, ξεπέρασε τον τραυματισμό του, είναι και αυτό στην διάθεση του Τζαλούκα Φέστα. Τώρα αν θα αλλάξει στην ενδεκάδα ή την τακτική, αυτό απομένει να το δούμε. Πιθανότατα αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές και στο σύστημα που θα ακολουθήσει. Είναι σίγουρο ότι θα ρίξει το βάρος στην άμυνα να κρατήσει το 0 και να ψάξει, όπως λέμε, τον γκολ στην αντεπίθεση ή ακόμη και να παίξει πιο επιθετικά, για να μπορέσει η ΑΕΛ να πάρει την νίκη και να ανανεώσει, όπως είπαμε, τις ελπίδες για παραμονή στην κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση θα έλεγα ότι θα είναι τότε το τελευταίο της χαρτί. Αν χάσει, από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν εκεί που είναι και σήμερα η ομάδα, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι.
1: Σήμερα δηλαδή αν χάσει η ΑΕΛ, όπως όλα δείχνουν, θα αποχαιρετήσει την κατηγορία.
8: Ακριβώς, ακόμα περισσότερο και φαίνεται μετά ότι αυτό που όλοι γνωρίζουν τώρα και οι περισσότεροι, γιατί και ο κόσμος, να το πω έτσι, υπάρχει κόσμος που ακόμα πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά υπάρχει και ο κόσμος, η πλειοψηφία, αυτοί που είναι πιο ρεαλιστές, βλέπουν ότι πολύ δύσκολα να αλλάξουν τα πράγματα έτσι όπως είναι η ομάδα και με τα αποτελέσματα. Έτσι, γιατί όλα έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα. Η ΑΕΛ, να θυμίσω ότι εκτός από το σημερινό παιχνίδι, έχει να δώσει άλλα δύο παιχνίδια στην έδρα της. Είναι με τον Αστέρα Τρίπολης που είναι το επόμενο παιχνίδι. Έχει να παίξει εκτός έδρας με τον Πανετολικό και την πρώτη τελευταία αγωνιστική θα παίξει με τον Ατρόμητο και η τελευταία αγωνιστική είναι εκτός έδρας με την Κηφισιά. Mm-hmm. Αυτά είναι δηλαδή τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια, συν το σημερινό. Αλλά όλα όμως θα εξαρτηθούν από το σημερινό αποτέλεσμα. Γιατί αν κερδίσει τον Πανσεραϊκό θα τον φτάσει στη βαθμολογία. Αν χάσει όμως, παραμένει στην τελευταία θέση, εκεί όπου βρίσκεται και σήμερα στους
1: 24 βαθμούς. Όπως επίσης δεν τη βολεύει και η ισοπαλία.
8: Και η ισοπαλία, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, μόνο νίκη. Είναι το μόνο αποτέλεσμα που θέλει στο σημερινό παιχνίδι. Θα είναι το 4-4-2, θα είναι το 3-5-1, αυτό νομίζω ότι θα το δούμε σε λίγο. Πάντως είναι σίγουρο ότι ο Τζαλούκα Φέστα δεν θα κάνει και πολλές αλλαγές, γιατί θεωρεί ότι οι παίκτες που αγωνίστηκαν και με τον Πανσεραϊκό ότι είχαν καλή συμπεριφορά, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά έχει διαπιστώσει ότι είναι και θέμα δυνάμεων, γιατί φαίνεται ότι δεν είχαν τις δυνάμεις στα τελευταία λεπτά. Και αυτό έχει να κάνει έτσι και με το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και με το αγωνιστικό πολλές φορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Ένα τελευταίο, Βαγγέλη, επειδή είπες προηγουμένως ότι η πλειονότητα των φιλάθλων πιστεύει ότι δεν θα ανατρέψει η ΑΕΛ την κατάσταση, όπως είναι τώρα στην βαθμολογία.
8: Αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι, ότι λένε ότι πάρα πολύ δύσκολα, με βάση την εικόνα που έχει παρουσιάσει τα τελευταία παιχνίδια. Έτσι.
1: Ναι.
8: Από εκεί αντλούν, ας πούμε, έτσι, αυτό που λένε. Βλέποντας την ομάδα, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις στα παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα σου με τελευταίο αυτό του, με τον Παρισσαραϊκό, ο κόσμος πιστεύει ότι δύσκολα μπορεί να ανατρέψει. Ακόμη και αν κερδίσει, όπως λένε κάποιοι, το σημερινό παιχνίδι, δεν σημαίνει ότι έχεις καταφέρει να παραμείνεις στην κατηγορία, γιατί έχεις άλλα 4 παιχνίδια. Mm. Θα πρέπει να κερδίσεις και τα επόμενα παιχνίδια. Δεν είναι μόνο το σημερινό. Απλώς λες ότι αν σήμερα το κερδίσεις, κάνει ένα βήμα.
1: Το ερώτημα είναι, Βαγγέλη, τι πιστεύουν στην ομάδα, γιατί είναι πολύ κακή η παρουσία της ΑΕΛ, ναι, στα play-out. Ακριβώς. Έγινε αλλαγή του προπονητή για να αλλάξει το κλίμα και να έρθει και ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το χειρότερο δυνατό στον έναν αγώνα του Φέστα, έτσι, είτε από τον Πανσεραϊκό. Τι πιστεύουν, ναι, στην ομάδα μπορούν
8: αυτό
1: να αλλάξουν την κατάσταση?
8: Πιστεύουν ότι έπρεπε η αλλαγή του προπονητή να έχει γίνει πολύ πιο νωρίτερα, μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα. Όταν γνώρισε στο πρώτο παιχνίδι των play-out την ήττα από τον Αστέρα, ότι θα έπρεπε να έχει γίνει τότε η αλλαγή του προπονητή, γιατί από τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα στα αποδυτήρια και άργησε ουσιαστικά. Δεν μπορεί να χρεώσει κάποιος τον Τζαλούκα Φέστα σε ό,τι αφορά τώρα, αν καταφέρει θα είναι μεγάλη επιτυχία να παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Αν δεν τα καταφέρει, δεν μπορεί κάποιος να του χρεώσει ότι αυτός ευθύνεται. Νομίζω η ευθύνη ανήκει και στην προηγούμενη τεχνική, αλλά στη διοίκηση μπορεί περισσότερο, όπως είπε και ο κόσμος, διότι δεν χειρίστηκε σωστά τα πράγματα όταν η ομάδα τελείωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και είχε ένα πλεονέκτημα 6 βαθμών που το απόλυσε στα παιχνίδια των play-out.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Μένουμε σε αυτό το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ. Πάμε στις Σέρρες για να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας πει τι γίνεται εκεί εν ώψη του αγώνα. Λίγες ώρες πριν, αυτό το παιχνίδι θυμίζουμε θα αρχίσει στις 5.30. Ο Πανσεραϊκός έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να φέρει τα κάτω πάνω και τα πάνω κάτω στη βαθμολογία όσον αφορά τις θέσεις του υποβιβασμού που οδηγούν στον υποβιβασμό και θα είναι ενισχυμένο σήμερα διότι και ο Τεσέιρα είναι στην διάθεση του προπονητή του. Καλησπέρα, Βασίλη.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Πραγματικά πανσαραϊκός χρυσικομός, δηλαδή είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες από το πρωί, ουρές ατέλειωτες, μεγάλες ουρές, οι οποίοι περιμένουν φύλαθλοι να αγοράσουν το μαγικό χαρτάκι, να πάρουν εισιτήριο για το γήπεδο. Πραγματικά είχαμε χρόνια να δούμε τέτοιες στιγμές, δηλαδή να βλέπεις πάρα πολύ κόσμο να περιμένει για ώρες έξω από τα εκδοτήρια για να πάρει εισιτήριο και πραγματικά αυτό δείχνει το πώς ζει η πόλη και ο νομός το παιχνίδι αυτό. Γιατί έχει κινητοποιήσει όλο τον κόσμο αυτό το απίστευτο ντεμαράζ του Πανσεραϊκού που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν ουσιαστικά υποβιβασμένος για όλη την Ελλάδα και ξαφνικά αποκτά αυτό το σημαντικότατο προβάδισμα. Αυτό το ότι σήμερα παίζει μια ομάδα την οποία την κέρδισε πριν από λίγες μέρες στην έδρα της και μάλιστα με αυτή την ομάδα μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν στο μείον 11 και τώρα είναι στο συν 3. Αυτό σημαίνει πολλά. Δείχνει δηλαδή το πώς αυτό έχει περάσει αυτός ο ενθουσιασμός και στις τάξεις των φιλάθλων. Η ομάδα είναι έτοιμη. Ο Σαραγώσα έχει ψυχώσει τους παίκτες και τους λέει ότι πρέπει να δείξουν και μέσα στο γήπεδο την αξία τους. Γιατί μέχρι στιγμής ο Πανσεραϊκός τα καταφέρει καλύτερα εκτός έδρας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει 3-3. Νίκες σημαντικές και με την Κηφισιά και με στο Αγρίνιο και με στη Λάρισα. Βέβαια το στυλ του παιχνιδιού του τον βολεύει για το εκτός έδρας παιχνίδι. Αυτό θα προσπαθήσει να διαχειριστεί ο Σαραγώσα και οι παίκτες. Όπως είπες, ο Τεχέιρα είναι καλά, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Αλλά βέβαια καταλαβαίνεις, είναι ένας άνθρωπος 36 ετών που έχει μια απίστευτη εμπειρία. Ξέρει πάρα πολύ ποδόσφαιρο, έχει κατακτήσει ό,τι ήθελε στην καριέρα του με απίστευτα συμβόλαια, με Champions League, με όλα αυτά. Είχε μια απραξία όταν έπεσε τη Βάσκο Ντεγκάμα μέχρι να έρθει στην Ελλάδα. Και όμως μέσα από την εμπειρία του, την ικανότητά του, το ταλέντο του βοηθάει και όλοι εύχονται να αντέξει μέχρι το τέλος να βοηθάει την ομάδα. Υπάρχει κινητοποίηση, η δεκάδα θα είναι πιστεύω η ίδια που παρέταξε ο Σαραγώσα το παιχνίδι με τη Λάρισα. Ο Σαραγώσα τους είπε ότι μπορούν να πάρουν το παιχνίδι αυτό, ότι έχουν δυνατότητες, θα το πιέσει από την αρχή το Πανσεραϊκός το παιχνίδι. Θα πιέσουν οι παίκτες να πάρουν σίγουρα τον έλεγχο του αγώνα και να πάρουν τη νίκη και με τη συνδρομή των φιλάθλων τους. Και βέβαια όλοι πιστεύουν ότι αν ο Πανσεραϊκός κερδίσει σήμερα τη Λάρισα, ουσιαστικά θα ξεφύγει 6 βαθμούς από τη Θεσσαλική ομάδα, θέτει τη Λάρισα εκτός και ψάχνει να βρει τον δεύτερο. Και εκεί βέβαια μπορεί να βρει και η Κηφισιά. Και το λέω αυτό γιατί η Κηφισιά παίζει σήμερα ένα δύσκολο παιχνίδι στο Αγρίνο με τον Πανετολικό. Ενώ στη συνέχεια έρχεται η Σιφέρη. Η Κηφισιά έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα από ό,τι έχω δει. Και βέβαια ο Πανσεραϊκός, αν κερδίσει σήμερα, βέβαια με το αν δεν γίνεται, αν δεν δούμε το παιχνίδι, αν κερδίσει σήμερα τη Λάρισα, θα έχει τη δυνατότητα ανάλογα το αποτελέσμα του βέβαια και τη Κηφισιά, η οποία και αυτή έχει μια πολύ καλή ομάδα, να την πλησιάσει και άλλο ή και να την προσπεράσει. Άρα είναι το παιχνίδι τη χρονιά. Παιχνίδι που έχει παιχτεί στο παρελθόν, δηλαδή οι μονομαχίες Πανσεραϊκού Λάρισα στο παρελθόν, πραγματικά είχαν συγκινήσει τον κόσμο και ήταν εντυπωσιακές οι αναμετρήσεις Πανσεραϊκού και Λάρισας και τη δεκαετία του 70, ειδικά ένα απίστευτο παιχνίδι που είχε γίνει εδώ για το ποια ομάδα θα ανέβει στην πρώτη εθνική κατηγορία και είχε νικήσει τον Πανσεραϊκό. Ισοπαλία βέβαια ήταν το αποτέλεσμα, αλλά ο Πανσεραϊκός ήταν αυτός που πήρε το εισιτήριο για την άνοδο. Περιμένουμε να δούμε 5,5 σέντρα. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μέχρι στιγμής δεν βρέχει. Ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει ο καιρός και δεν θα υπάρχει βροχή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη. Αυτά λοιπόν για τον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, είμαστε στο 45ο λεπτό. Δηλαδή, η Βιγιαρεάλ πέτυχε γκολ και προηγείται με 1-0 της Λεβάντε στην Ισπανική Λα Λίγκα. Στην Championship πλησιάζουμε το 60ο λεπτό. Είμαστε περίπου στο 55ο προς 60ο λεπτό των αγώνων. Watford Coventry 0-2. Ipswich QPR 2-0, Millwall Oxford United 2-0, Blackburn Leicester 0-0, Bristol City Stoke 1-0, Derby Sheffield United 1-0, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 0-2, Wrexham Middlesbrough 2-2, Sheffield Wednesday West Brom 2-0, Swansea Charlton 0-0 και Hull Norwich 1-1.

Να θυμίσουμε στις 5 ο αγώνας του Πανατολικού με την Κηφισιά, στις 5.30 του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και στις 7.30 του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο, η έκτη αγωνιστική, των play-out, συνολικά 10 οι αγωνιστικές. Και να επαναλάβουμε την βαθμολογία στα play-out πάντα. Ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, ο Πανατολικός 31, η Κηφισιά επίσης 31 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 27, ο Αστέρας Άκτορ 25 και η ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι στην τελευταία θέση με 24 βαθμούς.

0: 50 λεπτά μετά τις 3, πάμε στην Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη και να μάθουμε τα τελευταία νέα που αφορούν τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται αύριο τον Ολυμπιακό. Αυτό που ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδη στη συνάντηση με τον Λουτσέσκου και τους αρχηγούς της ομάδας ήταν να τερματίσει δεύτερος ο ΠΑΟΚ για να παίξει του χρόνου στο Champions League. Υπάρχουν απουσίες, περισσότερα από τον Γιάννη που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους από τους νέους επιβάτες, όπου μόλις έληξε η νίκη του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών με 2-0 επί του Παναθηναϊκού. Τώρα βέβαια καταλαβαίνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ σημαντικός αυριανός αγώνας. Έγινε με όλες αυτές τις συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες, τις προτροπές από τον Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες, τον προπονητή. Έγινε μια προσπάθεια ανύψωσης του ηθικού, γιατί πραγματικά, και το καταλαβαίνει κανείς, η ομάδα δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Είναι συνεχόμενα τα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο ο χαμένος τελικός, ο τελικός του προηγούμενου Σαββάτου. Ο ΠΑΟΚ και πριν από εκείνο τον αγώνα προερχόταν από ανεπιτυχή αποτελέσματα. Την ήττα στον Βόλο, από το Βόλο για το πρωτάθλημα στο τέλος κανονικής περίοδου, την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό 0-0 στην Τούμπα και βέβαια την ήττα από την ΑΕΚ με μια πολύ κακή εμφάνιση που έκανε η ομάδα. Έτσι λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια ψυχολογικά να αλλάξουν κάποια δεδομένα και να περάσει στους παίκτες το μήνυμα ότι αυτός ο τελευταίος στόχος της σεζόν, η δεύτερη θέση, πρέπει να κατακτηθεί για να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί από μια σεζόν η οποία όντως δεν εξελίσσεται όσο καλά θα την θέλαν οι άνθρωποι της ομάδας και όσο καλά φαινόταν ότι πήγαινε μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Το είπε και ο Λουτές ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά χάσαμε την ενέργειά μας, χάσαμε την αυτοποίθηση. Εντάξει, προέκυψαν βέβαια και τραυματισμοί, ακόμη ταλαιπωρούν οι τραυματισμοί την ομάδα και ο τελευταίος που προστέθηκε στη λίστα, ο Χατζίδης, ο νεαρός, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος για αύριο, όπως δεν είναι και ο Ντεσπότοφ. Από την άλλη έχουν επιστρέψει, το είδαμε και στον τελικό, παίκτες οι οποίοι προέρχονταν από τραυματισμούς, όπως ο Μέιτε, όπως ο Κένι, όπως ο Ζίβκοβιτς, αλλά όπως να καταλάβει κανείς, δεν αρκεί μόνο το να είναι ιατρικά έτοιμος ένας παίκτης, πρέπει να βρει και το ρυθμό του και είναι αλήθεια ότι φάνηκε ότι ιδιαίτερα ο ΜΕΙΤΕ που το προηγούμενο Σάββατο στο Θεσσαλικό.
0: Γιάννη, κάνει διακοπές η σύνδεσή μας. Μπορείς να μετακινηθείς. Μας ακούει ο Γιάννης Βοητσίδης.
1: Δεν έχει καλό σήμα εδώ.
0: Δεν έχει καλό σήμα, μπορείς να ολοκληρώσεις όμως. Σε ακούμε, Γιάννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Γιάννη Βοητσίδη. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στην Ισπανία, στην Λα Λίγκα, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 1-0. Έχουμε γκολ στον αγώνα της Championship, είναι στο 63ο λεπτό, Derby Sheffield United 1-1, ισοφαρίζει η Sheffield. Έχουμε γκολ και στον αγώνα Preston Southampton, έγινε 1-2, επίσης στο 63ο λεπτό.

0: Και δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Μποϊτσίδη για να ολοκληρώσει την αναφορά του στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Σε ακούμε, Γιάννη.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι κάποιοι παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς και επέστρεψαν, να επιστρέψουν και στις καλές εμφανίσεις. Για παράδειγμα, ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος ήταν αόρατος, θα έλεγα, στον τελικό του περασμένου Σαββάτου. Ακόμη και ο Ζίφκοβιτς δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο Κένι έχει επιστρέψει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που και αυτός είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό, είχε σκοράρει στη νίκη στην Κηφισιά. Από εκεί και πέρα και αυτός δεν έχει δώσει ιδιαίτερη βοήθεια. Γενικά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό σε ένα παιχνίδι δύσκολο, μπορεί να πω, γιατί υπάρχει και η δυσαρέσκεια του κόσμου. Άρα λοιπόν είναι από αυτά τα παιχνίδια που αν νικήσει η ομάδα αλλάζει ψυχολογία, αλλάζουν τα δεδομένα, υπάρχει στόχος και για τη συνέχεια.
0: Αλλιώς
1: βυθίζεται στην εσωστρέφεια, βυθίζεται σε ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε, έτσι θα δούμε και την τελευταία προπόνηση, αν θα
0: έχει. Και αύριο θα πούμε τίποτα περισσότερα.
1: Σίγουρα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη και κλείνουμε με πόλο. Σήμερα αρχίζει το Final Four του Conference Cup ανδρών. Διεξάγεται εδώ στην Αττική με την παρουσία, με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων. Περισσότερα από τον Βασίλη Μότση. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Era Sport. Από το Ρέστα Κολυμπητήριο που βρίσκομαι και σε λίγη ώρα, σε τρεις ώρες μάλλον από τώρα, θα ξεκινήσει αυτή η γιορτή της ενταδοσφαίρησης. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ενταδοσφαίρησης σε επίπεδο ανδρών που Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης διεξάγεται στη χώρα μας. Αυτό θα γίνει λοιπόν στο Παλαιό Φάληρο, στο Ρέστα Κολυμπητήριο, με κοδεσπότητα των Απόλλωνα Σμύρνης και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Θα διεξαχθεί αυτό το πρώτο, γιατί είναι και νεοσύστατη διοργάνωση της European Aquatics Final Four του Conference Cup, με τη συμμετοχή βεβαίως ακόμη και του Πανιωνίου, δύο ιστορικές ελληνικές ομάδες με κοινή καταγωγή από τη Σμύρνη, ιδρυθείς στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα στη Σμύρνη. Οι δύο ομάδες θα παλέψουν για έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ο Απόλλων αντιμετωπίζει στις 7 η ώρα στον πρώτο ημιτελικό την Χόμβεντ, ένας αγώνας ο οποίος παρεπιπτόντως θα μεταδοθεί και από την R2 Sport, όπως και ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του Πανιωνίου και της Ντεάκερ.
0: Και εδώ από την Era Sport, έτσι.
2: Και από την Era Sport εννοείται, δεν το ξεχνάω αυτό. Και το ίδιο συμβεί βεβαίως και από R και Era Sport και αύριο με τους τελικούς, το μικρό τελικό στις 6.30 και τις 9 τον τελικό για την ανάδειξη του κυπελούχου. Ας ελπίσουμε να δούμε ελληνικό τελικό μεταξύ Απόλλωνα και Πανιωνίου αύριο. Σίγουρα η ουγγρική ομάδα Χόμεντ είναι μια ομάδα με παράδοση. Είναι τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας και είναι ιδιαίτερα δυνατή. Κατά πολλού θεωρούνταν το φαβορή πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Αλλά βεβαίως ποιοτική ομάδα διαθέτει και ο Απόλλωνας Σμύρνης για να διεκδικήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπο στην ιστορία του, καθώς είχε κατακτήσει το Challenger Cup το 2023. Ενώ και ο Πανιώνιος, απ' την άλλη, αντιμετωπίζει την Ιταλική Ντεάκερ, μια ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται από τη δύναμη στο παιχνίδι της και την πολύ καλή της άμυνα, ειδικά στον παίκτη λίγο και στον παίκτη λιγότερο. Επομένως, σίγουρα ούτε ο Πανιώνιος ούτε ο Απόλλωνας έχουν εύκολο έργο, αλλά έχουν τις πιθανότητες και τις δυνατότητες να περάσουν στον αυριανό τελικό. Να πούμε ακόμη και το Πανιώνιος έχει δύο συμμετοχές σε τελικούς ευρωπαϊκών κυπέλων, το 9 και το 11 στο Λεν Τρόφι. Ενώ να μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα από όλων των γυναικών, η οποία χθες ξεκίνησε ιδανικά στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, νικώντας 15-11 την Ιταλία. Με κάποιες αλλαγές στην 14άδα, με δεδομένο ότι υπάρχουν και προβλήματα τραυματισμών όπως αυτό της Φωτεινής Τριχά, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική αθλήτρια για την εθνική μας. Ήταν πολύ θετική η πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία. Στο άλλο μας το ομίλου μας η Ολλανδία νίκησε εύκολα την Αυστραλία. Σήμερα εμείς παίζουμε στις 7.30 με την Ολλανδία, την Οικοδέσποινα, που είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Ενώ αύριο θα αντιμετωπίσουμε, θα κλείσουμε τις υποχρεώσεις μας στην πρώτη φάση των ομίλων με αντίπαλο την Αυστραλία. Αν είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης, τότε θα περάσουμε, θα εξασφαλίσουμε το εισιτήριό μας για την τελική φάση του World Cup που θα γίνει στην Αυστραλία το προσεχές καλοκαίρι. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο για την εθνική μας. Εάν δεν είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, τότε θα παίξουμε για τις θέσεις 5-8, με την 5 και την 6 θέση να δίνουν και πάλι εισιτήριο για την τελική φάση του καλοκαιριού, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θεωρώ ότι δεδομένα θα πετύχουμε και αυτόν τον στόχο, Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Era Sport φτάνει στο τέλος της. Ολυμπία Γενικοπούλου και Κώστας Παλιός ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Βοτζάκη.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο. Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
5: Με φέτα αρβανίτη.
4: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
5: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
4: Και ο Γιώργος.
6: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
4: Φέτα αρβανίτη.
7: Η δική μας

Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα στην αγαπημένη μας Eraspor. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα που θα έχει και έναν συμβολικό ξεχωριστό χαρακτήρα, γιατί θα είναι το τελευταίο μικρόφωνο στα γήπεδα πριν από τα γενέθλια. Γιατί στον μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου η Eraspor διαχρονικά δίνει δυναμικό παρόν. Είναι 33 χρόνια στο αθλητικό προσκήνιο και σε λίγες ώρες κλείνουμε τα 33 και μπαίνουμε στα 34 και οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα Μότση, τον Ηρακλή Κοτζιά, τον Μάκη Παπαζήση και τον Γιώργο Τζαβέλα που μας άνοιξαν το δρόμο. Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Ευρωλίγκα είναι στο προσκήνιο, είναι το πρώτο θέμα συζήτησης όπου και αν βρεθείς. Οι 9 στους 10 πλέον μιλούν για την Ευρωλίγκα, για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, για το Final Four. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η διοργάνωση να κατακτηθεί η κούπα από ελληνική ομάδα. Και επίσης εύχομαι και ελπίζω όλα να κυλήσουν ομαλά μέχρι και την τελευταία στιγμή. Σήμερα θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο ποδόσφαιρο με τα play-out, με τους αγώνες του Πανετολικού με την Κηφισιά, του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Σε αντίθεση με τα play-off με τις θέσεις 5-8 που πλέον δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα play-out είναι μεγάλα μάτς, είναι αγώνες που θα καλυφθούν όλοι από την Eraspor. Μεγάλο μάτς και στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός με την Κηφισιά. Πολύ μεγάλο μάτς στις Έρες, ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε και τον αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Πολλοί θεωρούν ότι ο Πανετολικός και η Κηφισιά έχουν αποφύγει.

λίγοι τους κινδύνους, αλλά αυτό δεν ισχύει. Απομένουν πολλά μάτς ακόμη. Η διαφορά από τον 13ο είναι μόλις 6 βαθμοί. Το σημερινό μάτς μεταξύ τους είναι σημαντικό. Για τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι ένα ντέρμπι παραμονής. Αν ο Πανσεραϊκός καταφέρει να κάνει το 2-2 απέναντι στην ΑΕΛ, αυτομάτως αποκτά πλεονέκτημα παραμονής και η ομάδα της Λάρισας θα βρεθεί σε υπερβολικά δύσκολη θέση. Ενώ για τον Αστέρα Άκτορ η νίκη είναι μονόδρομος στον σημερινό αγώνα με τον Ατρόμητο. Στις 5 Πανατολικός Κηφισιά με Μπάμπη Πλάγο, 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ με Βασίλη Ανασασιάδη, 7.30 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος με τον Βασίλη Κούβαλη στα μικρόφωνα της Έρασπορ.

Παρότι το ιστορικό σήμα του μικροφόνου στα γήπεδα είναι σύνθεση μουσική από τον Μισελ Κρετού, εμείς έχουμε αδυναμία στο Pink Floyd. Και επειδή έλεγα νωρίτερα ότι στον μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου η Era Sport διαχρονικά δίνει δυναμικό παρόν και είναι 33 χρόνια στο αθλητικό προσκήνιο, συνεχίζοντας με βάση την αφετηρία που έβαλαν το 1993 ο Κώστας Μότσης, ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο Μάκης Παπαζήσης και ο Γιώργος Ζαβέλας, νομίζω Ολυμπία ότι ήταν η ιδανική μουσική επιλογή λίγο πριν από τα γενέθλια.

Και αυτό ακριβώς έκαναν ο Κώστας και ο Ηρακλής πριν από 33 χρόνια, σε συνεργασία με τον τότε συντονιστή του προγράμματος μας, τον Μάκη Παπαζήση, και τον τότε Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνίας, τον Γιώργο Τσαβέλα, έριξαν τα τείχη. Προχώρησαν σε κάτι που ήταν υπερβολικά δύσκολο, μη αναμενόμενο, να δημιουργηθεί ένα κρατικό αθλητικό ραδιόφωνο που να έχει μόνο αθλητικά όλη την ημέρα. Και να παραμένει σε αυτό το πλαίσιο εδώ και 33 χρόνια, βέβαια πρέπει να υπολογίσουμε, να δούμε αν θα το πάρουμε όπως παίρνουμε τη δική μας ηλικία, γιατί εμείς συνηθίζουμε μετά τα 50 να κρύβουμε χρόνια. Εγώ για παράδειγμα που είμαι γεννημένος το 71, λέω ότι είμαι 55 τώρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι έχω κλείσει τα 55 και έχω πατήσει τα 56. Οπότε η ουσία του θέματος είναι ότι η Ερασπόρ κλείνει τα 33 χρόνια της και από τις 12 και ένα πρώτο λεπτό απόψε θα είναι 34 ετών. Με μια μεγάλη ευχή να τα εκατοστήσει, όπως διαδεχθήκαμε εμείς τη γενιά του Κώστα και του Ηρακλή, να διαδεχθούν άξιοι συνάδελφοι και εμάς σε λίγα χρόνια και η Ερασπόρ να έχει και παρελθόν και παρόν και κυρίως μέλλον. Η Ερασπόρ, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Ελλάδας, καθώς από το 1993 είναι στις επάλξεις, σκοράρει σε όλα τα σπορ με άμεση και έγκυρη αθλητική ενημέρωση, χωρίς υπερβολές και με σεβασμό στους ακροατές μας. Συνεχίζουμε με τη σκέψη μας πάντα στον Κώστα και τον Ηρακλή. Θυμάμαι ειλικρινά, έχω πολλά προσωπικά βιώματα από εκείνη την περίοδο που εντάχθηκα κι εγώ λίγους μήνες μετά την έναρξη της προσπάθειας στην Ερασπόρ, με τον Κώστα και τον Ηρακλή δίπλα μου. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μπήκα μαζί τους στο στούντιο για να κάνω μικρόφωνο στα γήπεδα, έτρεμα σαν ψαράκι. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, δεν την ξεχάσω ποτέ. Συνεχίζουμε με βάση τις αξίες και το πάθος των δασκάλων μας για το αθλητικό ραδιόφωνο. Με στόχο, όπως είπα και νωρίτερα, να προετοιμάσουμε και την επόμενη γενιά που θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή, γιατί η Ερασπόρ, το ξαναλέω γιατί είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Μαΐου 1993, 3 Μαΐου 2026 είναι η μέρα γενεθλίων η αυριανή. Βάζουμε τα γιορτινά μας και ευχαριστούμε όλους τους συμπαραστάτες μας σε αυτή την πολυετή διαδρομή. Φυσικά το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει σε εσάς για την ασταμάτητη στήριξη που μας παρέχετε και για την μεγάλη αγάπη σας, και αυτό ξέρετε είναι αμοιβαίο. Με ποσοστά ακροαματικότητας που προσεγγίζουν το 10% πανελληνίως, με σταθερό ακροατήριο περίπου 700.000 ημερησίως, με 75% αναγνωρισιμότητα σε όλη την Ελλάδα, η επίσημη πανελλήνια έρευνα της Focus μας δείχνει το δρόμο και ακυρώνει εκείνους που επιχειρούν να μειώσουν τη δυναμική της Ερασπόρ στην Αθήνα για τους λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Η Ερασπόρ, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Ελλάδας, σκοράρει σε όλα τα σπορ. Προσπαθούμε να είμαστε παντού και να προσφέρουμε πλήρη ενημέρωση σε όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων, με 20 ώρες ζωντανό πρόγραμμα καθημερινά, και προετοιμαστείτε γιατί στο Μουντιάλ θα έχουμε 24 στα 24. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, Ολυμπία, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το μικρόφωνο στα γήπεδα, η ιστορική εκπομπή του αθλητικού ραδιοφώνου, ήταν και είναι και θα είναι η ναυαρχίδα μας. Όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, θα το έχετε διαπιστώσει με βέβαιος ότι πλέον και καθημερινά, με μεταδόσεις αγώνων Champions League, Europa League, Conference League, Euroliga, Eurocup, BCL, μεταδίδουμε αγώνες για όλα τα σπορ. Η Ερασπόρ είναι παντού 7 ημέρες την εβδομάδα. Με στόχο όλοι οι Έλληνες να συντονίζουν στους 101,8, γνωρίζοντας ότι θα ενημερωθούν για όλους τους αγώνες, σε όλα τα σπορ και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που έχουν τα φώτα της δημοσιότητας και έχουν περισσότερη προβολή. Η υποχρέωση δική μας, αυτή είναι η αποστολή μας, η υποχρέωση του δημόσιου αθλητικού ραδιοφώνου,
είναι να προσφέρει αθλητική ενημέρωση από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γάβδο και από τους Οθονούς ως το Καστελόριζο.

Όλα τα μέλη της Ερασπόρ έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στους ακροατές μας κάτι ενδιαφέρον και ελκυστικό. Ξέρουμε βεβαίως ότι έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, με τα περιθώρια βελτίωσης να είναι μεγάλα και να αποτελούν και για μας καθημερινό στόχο. Και ειδικά στο θέμα που μας απασχολεί έντονα το τελευταίο δίμηνο, είμαστε κοντά στο να βρούμε τη λύση που θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε ξανά τις γραμμές σε εκπομπές επικοινωνίας μαζί σας. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από περίπου ένα χρόνο που βρεθήκαμε στη θέση να οδηγήσουμε την ομάδα προς κάτι καλύτερο, ήμασταν εκείνοι οι οποίοι καθιερώσαμε την βραδινή εκπομπή ως την ώρα των ακροατών και επαναφέραμε και το τρίτο μάτι, την ιστορική εκπομπή του κρατικού αθλητικού ραδιοφώνου, που για περίπου 3 χρόνια ήταν στην Αφθαλήνη. Υπήρξαν προβλήματα, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση γι' αυτό. Η επιθυμία μας πάντως είναι ξεκάθαρη, να ακούγεται και η δική σας φωνή, ακολουθώντας όμως τις απαραίτητες διαδικασίες που θα μας οδηγούν σε μια ομαλή ροή των εκπομπών, χωρίς υπερβολές, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς εντάσεις που δεν ταιριάζουν στο κρατικό αθλητικό ραδιόφωνο. Η Ερασπόρ είναι εδώ για να ικανοποιεί ένα απαιτητικό ακροατήριο που τα σπορ αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Η Ερασπόρ είναι παντού, παρούσα στην καρδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χρόνια μας πολλά λοιπόν και ένα μεγάλο ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, όχι ένα, 100 πρέπει να πούμε, μην πω χιλιάδες, στον Κώστα Μότση, τον Ηρακλή Κοντζιά, τον Μάκη Παπαζήση και τον Γιώργο Τζαβέλα που έβαλαν την αφετηρία. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και για εσάς, γιατί μας στηρίζετε πάρα πολλά χρόνια με δυναμικό τρόπο και μας δείχνετε όπου και αν βρεθούμε, όχι μόνο την ώρα των εκπομπών, εμένα και πολλών παιδιών η ζωή γίνεται καλύτερη με τον τρόπο που μας αντιμετωπίζετε όταν τυχαία μας συναντάτε στο δρόμο οπουδήποτε. Και όχι μόνο στην Αθήνα, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Κάποια στιγμή όταν ολοκληρώσουμε και εμείς τη θητεία μας, γιατί πλησιάζει και αυτή η ώρα, πόσο ακόμη, 5 χρόνια, 4,5, το πρώτο πράγμα που θα κάνω αν είμαι υγιής, γιατί αυτό είναι το πρώτο και το σημαντικότερο, είναι να προχωρήσω σε μία έκδοση, ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις μου από την Ερασπόρ, με χιλιάδες στιγμές, με ωραίες αναμνήσεις, με δυσκολίες, γιατί και τα δύσκολα προκύπτουν στη ζωή. Όταν τα αντιμετωπίζεις όμως όλα με ψυχραιμία και έχεις την υφαλιότητα να πας παρακάτω, καμία δυσκολία δεν σε σταματά. Να υπενθυμίσω ότι απόψε λίγο μετά τις 12 θα ακούσετε την πρώτη εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη στα γενέθλια της Ερασπόρ. Οι βραδινοί μπαλαδόροι θα αφιερώσουν περίπου 2 ώρες στα γενέθλιά μας, ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς. Και αύριο το πρωί η δεύτερη εκπομπή, επίσης αφιερωμένη στα γενέθλια, με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και την Αντιγόνη Δρακάτου, 9 με 11 το πρωί.

Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε και είναι τόσα τα μηνύματά σας. Προφανώς σας επηρέασε και το γεγονός ότι έκανα αυτή την εισαγωγή που έχει σχέση με τα γενέθλια της Ερασπόρ. Είναι αμοιβαίο αυτό. Η αγάπη είναι δεδομένη και από τη μία και από την άλλη πλευρά και υπόσχομαι ότι πριν την έναρξη των σημερινών αγώνων θα διαβάσω και δικά σας μηνύματα, όχι όμως τώρα, γιατί τώρα πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ροζής να μιλήσουμε για τι άλλο, για την Ευρωλίγκα που έχει αποκτήσει τεράστιο ενδιαφέρον. Αργότερα θα μπει στην παρέα μας και ο Λούντας Καζνέτσι για να έχουμε μια γενικότερη ποδοσφαιρική ενημέρωση και λίγο μετά τις 5 παρατέταρτο θα πάμε στο Αγρίνιο για την πρώτη ενημέρωσή μας για το μάτς του Πανετολικού με την Κηφισιά και στις 5 και 4 η πρώτη ενημέρωση από τον Βασίλη Αναστασιάδη για τον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Επαναλαμβάνω, στις 5 ο Πανετολικός με την Κηφισιά, 5.30 ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, 7.30 ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Τα αυριανά μας προφανώς έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα play-out για τις θέσεις της πρώτης τετράδας, γιατί στο 5-8 πλέον μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη βαθμολογικά δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, ο πέμπτος δεν παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στις 5 θα παίξουν ο Όφη με τον Άρη και την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός με τον Βόλο. Τα μεγάλα μάτς αύριο είναι τα δύο ντέρμπι για την πρώτη τετράδα. Στις 7 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Λεωφόρο με την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε πώς τελειώνουν και οι αγώνες στην Αγγλία, καθώς νωρίς σήμερα είχαμε αναμετρήσεις για την Championship. Έχουμε λοιπόν Watford Coventry 0-4, Ipswich QPR 3-0, Millwall Oxford United 2-0, Preston Southampton 1-3, Wrexham Middlesbrough 2-2, ενώ λίγο πριν το φινάλε των αγώνων Derby Sheffield United 1-2, Sheffield Wednesday West Brom 2-1, Swansea Charlton 3-1 και Hull Norwich 2-1.

0: Στο καμπιονάτο η Ουντινέζα πέτυχε γκολ στο μάτς με την Τωρίνο. Θα περιμένουμε όμως να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Ο Ζανιόλο είναι ο σκόρερ, αλλά υπάρχει υποψία για offside. Η φάση ελέγχεται από το VAR, οπότε σε λίγο θα έχουμε την τελική απόφαση του διαιτητή. Στη Γαλλία 0-0 η Νάντ με την Μαρσέιγ, είμαστε στο ημίωρο του αγώνα. Στη Γερμανία περίπου σε 2-3 λεπτά ξεκινούν οι αναμετρήσεις. Θα παίξουν η Άιντραχτ με το Αμβούργο, η Βέρτερ με την Άουξμπουργκ, η Μπάγερ Μονάχου με την Χάιντενχάιμ, η Ουνιόν Βερολίνου με την Κολονία, η Χόφενχάιμ με την Στουτγκάρδη και η Μπάγερ Λεβερκούζαν με τη Λειψία. Πανηγύρισαν οι γηπεδούχοι στο Ούντινε, τον γκολ όμως ακυρώθηκε. Ουντινέζε Τωρίνο 0-0. Ισπανία Λα Λίγκα στο 66ο λεπτό, Βιγιαρεάλ Λεβάντε, το σκορ είναι 2-1. Η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα στις 10 θα παίξει με την Οσασούνα. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, έχουμε αγώνες για την πρώτη και την δεύτερη κατηγορία αργότερα, λίγο μετά τις 5 η έναρξή τους. Στην Γερμανία είμαστε στις αναμετρήσεις της δεύτερης κατηγορίας, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Αρμίνια Μπίλεφελτ Μπόχουμ 1-1, Δυνάμο Δρέσδης Κάιζερσλάουτερν 1-0 και Χόλστάιν Κιέλ Μπραουνσβάικ 2-0. 9:30 το μάτς της Σάλκε με την Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Υδατοσφαίριση με πολλές ευχές για τον Πανιόνιο και τον Απόλλωνα που μπαίνουν στην διαδικασία του Final Four του Conference Cup των ανδρών. Στις 7 ο Απόλλωνας θα παίξει με την Honvent, 9 και 4 ο Πανιόνιος με την Deaker Bologna. Η Era Sport θα είναι εκεί με τον Βασίλη Μότση και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Αύριο να υπενθυμίσω ότι έχουμε και αγώνες για την τρίτη εθνική. Συνεχίζονται τα μπαράζ. Θα παίξουν στις 4 ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου με την Ελασσόνα, ο Πανθρακικός με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Εθνικός με τη Ζάκυνθο και ο Πύργος με τον Άρη Πετρούπολης. Παρούσα η Έρα Σπορ και στα 4 γήπεδα. Αύριο έχουμε και τον πρώτο αγώνα των play-off της GBL, ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι. Και αύριο έχουμε και τον τελικό στην Elite League του μπάσκετ. Θα μας τα πει λεπτομέρως σε λίγο ο Γιάννης Ροζής, καθώς ανοίξουμε μια μικρή μπασκετική ενότητα με κυρίαρχο θέμα την Ευρωλίγκα, αλλά δεν θα μιλήσουμε μόνο για την Ευρωλίγκα. Για τους φίλους της Φόρμουλα 1 να υπενθυμίσω ότι αύριο το βράδυ έχουμε και το Grand Prix στο Μαϊάμι, ενώ για τους φίλους του βόλεϊ, για να μην μπερδευτούν, το μάτς αρχικά είχε οριστεί για σήμερα, αλλά εν τέλει θα γίνει τη Δευτέρα, είναι ο τρίτος τελικός της Volley League. Στις 7 στο Μέτς τη Δευτέρα ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, περιγραφή από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Μέχρι τώρα στους τελικούς η κάθε ομάδα έχει από μία νίκη.
1: Era Sport 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε περίπου μισή ώρα θα πάμε στα γήπεδα με την έναρξη των αγώνων των play out. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Λάμπρο, στον Κώστα τον Αντωνούλη, στην Λουκία, στον Γιώργο τον Κωστόπουλο, στον Βασίλη τον Καπετανάκο, στον Κωνσταντίνο Βασιλάκο, στον Τζον Σαπιέρα, στον Βασίλη Κόντι, τον φίλο μας τον Παύλο, τον Αναστάσιο, τον Κώστα, τον Μπεχτσή. Λέω μόνο τα ονόματά σας γιατί δεν έχουμε το χρόνο τώρα να διαβάσουμε μηνύματα. Υπόσχομαι όμως ότι το κάνω σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τις παρατηρήσεις σας, για την δική σας άποψη για διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν. Εδώ είμαστε. Δεν θα πω ότι θα τα λύσουμε όλα, γιατί πολιτικός δεν είμαι και δεν έχω και τη δύναμη να τα λύσω όλα. Αλλά να ξέρετε ότι έχω καλή διάθεση και έχω και ανοιχτές κεραίες. Καταλαβαίνω σε όλα τα ζητήματα τι πρέπει να γίνει. Και επίσης, επειδή οι ανοιχτές κεραίες μου έχουν λάβει τα σήματα, καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γιατί όπου και αν πας αυτές τις μέρες, μα όπου και αν πας, το πρώτο θέμα συζήτησης δεν είναι ούτε οι οικογενειακές υποθέσεις του καθενός, ούτε τα οικονομικά προβλήματά του, ούτε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Τίποτε απολύτως. Όλοι οι Γιάννη Ροζή μιλούν για μπάσκετ, μιλούν για Ευρωλίγκα.
1: Καλησπέρα, Σύφη.
0: Κυρίαρχο θέμα είναι.
1: Και στις φίλες και στους φίλους που σου έχουν στείλει τα πάρα πολλά μηνύματα ενώπιση των γενεθλίων της Eraspor. Νομίζω ότι αυτό που πες, όπου και αν πάει κάποιος.
0: Δεν είναι η αλήθεια. Εντάξει, αποκαλύπτουμε
1: στις 16 Ιουνίου του 1998.
0: Δηλαδή η Eraspor είναι 5,5 χρόνια μεγαλύτερη από σένα.
1: Κάπως έτσι.
0: Σου εύχομαι να τα εκατοστήσεις και η Eraspor να τα χιλιάσει.
1: Θα έχει προλάβει να τα εκατοστήσει η Eraspor.
0: Εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά. Εντάξει, εγώ είμαι η πρώτη γενιά της Eraspor. Γιατί εντάχθηκα στην Eraspor λίγους μήνες μετά την αφετηρία της. Εσείς είστε η δεύτερη γενιά. Η ευχή μας ποια είναι? Να υπάρξουν άλλες 150.
1: Περίμενε, άμα είμαστε δεύτερη γενιά, ο Νίκος Μοσχονάς σε ποια γενιά είναι?
0: Ενδιάμεσα είναι. Θα σου αποκαλύψω ένα μυστικό που δεν το ξέρεις. Ο Μοσχονάς είναι μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Από το τηλεοπτικό τμήμα.
1: Το γνωρίζω.
0: Είναι πολλά χρόνια στην ΕΡΤ, αλλά λίγα στην Eraspor.
1: Ναι.
0: Αλλά σε αυτά τα λίγα χρόνια που είναι ο Νίκος στην Eraspor, ήταν ικανός ο χρόνος αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να αποδείξει την αξία του.
1: Γεμάτος στα διαμάντια.
0: Είναι κάτι σαν τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Δεν είναι πολύ καιρό στο Παναθηναϊκό. Σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα καταλάβαμε όλοι τι μπορεί να κάνει, γιατί ποιος ήταν, ξέραμε. Δεν το μάθαμε στο Παναθηναϊκό.
1: Το ξέραμε, πώς δεν το ξέραμε. Απλά έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση στους φίλους του μπάσκετ πόσο ο Παναθηναϊκός σε δύο παιχνίδια απέναντι σε μια ταχυδυναμική ομάδα, με εξαιρετικό φυσικάλιτι που παίρνει σε όλες τις φάσεις στο 100%, τη μία φορά να την κερδίσει στον πόντο με τρομερές άμυνες και τη δεύτερη φορά να την κερδίσει πάλι στο καλάθι με εξαιρετική
0: τρόπο.
1: Επίθεση.
0: Με
1: είναι κάτι τρόπο. Το εντελώς διαφορετικό σε εξαίρεση με τα άλλα παιχνίδια τα οποία είδαμε, του Ολυμπιακού με τη Μονακό, της Ρεάλ με τη Χάπολ και της Φενέρ με τη Ζάλγκυρης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, τα δύο αυτά είναι εντελώς διαφορετικά και νομίζω ότι δείχνει και την προσέγγιση και τον προσανατολισμό που έχει θέσει το Τριφύλι ως προς την πρόκριση για το Final Four, που πλέον μένει ένα παιχνίδι για να τελειώσει.
0: Καταρχάς, αυτό που επισημαίνεις δείχνει ξεκάθαρα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από την κανονική περίοδο.
1: Σωστά.
0: Γιατί η Ευρωλίγκα είναι τρία διαφορετικά κομμάτια. Είναι η κανονική περίοδος, είναι τα play-off και είναι και το Final Four.
1: Ναι.
0: Είναι εντελώς διαφορετικά πλαίσια και τα τρία. Στα play-off, λοιπόν, παίζει πολύ μεγάλη σημασία η εμπειρία, παίζει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες προσεγγίζουν τα μάτς έχοντας παραστάσει και από το παρελθόν. Η Βαλένθια, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και δεν θα πω για τον Μαρτίνεθ, ο οποίος είναι εξαιρετικός προπονητής, θα πω γενικότερα για τον οργανισμό της Βαλένθια, ότι μπασκετικά το έχει προσεγγίσει πάρα πολύ καλά, παρότι είδαμε τις υπερβολές που είδαμε και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο, αλλά και στο δεύτερο μάτς των play-off απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι κάποια πράγματα που ξέρεις μερικές φορές δεν ελέγχονται. Σε παρασύρει το πάθος σου για την νίκη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάντως ωραίες εικόνες αυτές γενικά για μια ομάδα που στο παρκέ δείχνει τόσο ανταγωνιστική. Η Βαλένθια, λοιπόν, είναι όντως μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που αν για παράδειγμα έπαιζε ή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ή με την Χάποελ, ή με τη Φενέρ, ή με τη Ζάλγκυρης, θα είχε πάρα πολλές πιθανότητες Να πάει στο Final Four.
1: Να πάει στο Final Four.
0: Δεν έχει αποκλειστεί ακόμη, γιατί η σειρά δεν τελειώνει στο 0-2 ή στο 2-0, αλλά πλέον είναι υπερβολικά δύσκολο για αυτόν τον Παναθηναϊκό.
1: Και για αυτή τη Βαλένθια.
0: Να χάσει τρία μάτς σερί από τη Βαλένθια.
1: Ναι. Γιατί πρέπει να διαχειριστεί η Βαλένθια πλέον. Όχι, προφανώς μπάσκετ είναι και αυτό έχει χαρακτήσει πάρα πολλούς φίλους του μπάσκετ. Για παράδειγμα, αν θυμηθεί κάποιος τη σειρά του Ολυμπιακού με την Σιένα το 2011 που την κέρδισε 38 πόντους, μετά αποκλείστηκε με τρεις ήττες συνεχόμενες. Δεν έχει σημασία πόσο θα κερδίσεις, σημασία έχει να κερδίσεις. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε το παιχνίδι της Τετάρτης να δούμε αν θα υπάρξει Παρασκευή και πάει λέγοντας. Αλλά αυτή τη στιγμή
0: πριν
1: ο Παναθηναϊκός.
0: Πάμε στο Παναθηναϊκό, μου επιτρέψει ναι. να κάνω ένα γρήγορο σχόλιο για την Βαλένθια. Γιατί λέμε είναι η ομάδα του προπονητή, η ομάδα που παίζει αυτό το extreme basket
1: αλήθεια,
0: με πολύ μεγάλη ταχύτητα κτλ. Υπάρχει όμως και μια άλλη αλήθεια.
1: Για πες.
0: Ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που παίζουν αυτή τη στιγμή στη Βαλένθια που για τα επόμενα 10 χρόνια θα λάμπουν στο παγκόσμιο μπασκετικό στερέωμα. Δεν λέω για την Ευρωλίγκα μόνο. Δηλαδή, ο Σενεγαλέζος, ο Μπαντιό,
1: ναι.
0: είναι ξεκάθαρο ότι το μέλλον του ανήκει. Ο Μοντέρο θα βρει τις ισορροπίες του, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό, γιατί είναι Δομινικανός και ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο για ένα Δομινικανό. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης ο Μοντέρο,
1: ναι.
0: ο οποίος προβλέπω ότι θα παίξει και στο NBA. Για μένα η μεγάλη αποκάλυψη. Το number one για την επόμενη μέρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ από την Βαλένθια είναι ο Ντελαρέα.
1: Ναι, είναι νομίζω η μεγαλύτερη επένδυση που έχει αυτή τη στιγμή το ισπανικό μπάσκετ μετά τον Γκονσάλες που είναι στους Celtics. Είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι είναι η επόμενη μέρα του ισπανικού μπάσκετ. Τον είδαμε και στο ευρωμπάσκετ. Ο Μαρτίνεθ δεν τον έβαλε πάρα πολύ φέτος να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, αλλά τον έχει βάλει σε πολύ σημαντικά παιχνίδια, κομβικά. Και έχει δείξει την αξία του αυτός ο παίκτης. Βέβαια, εγώ διαφωνώ ως προς την δικιά σου σκέψη ότι μπορεί αυτοί οι παίκτες να είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μπορεί και του παγκοσμίου. Θα δούμε, δεν τους έχω
0: όχι,
1: για τόσο.
0: Μην το εξειδικεύεις. Εγώ
1: ότι θα παίξουν
0: μια γενική
1: σε υψηλό επίπεδο.
0: Θα κάνω καριέρα, αυτό
1: ναι, δεν
0: βλέπω
1: ότι...
0: να προβλέψει για το τι θα κάνει ο καθένας.
1: Ναι, δεν βλέπω όμως ότι αυτή η ομάδα και αυτοί οι παίκτες θα καταφέρουν να φτάσουν σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, γιατί είναι μια νέα πρόταση Βαλένθια, ναι, αλλά είναι μέχρι να την καταλάβουν οι αντιπαλοί της. Και νομίζω ότι μετά αυτό λίγο θα χωλαίνει λίγο, σαν να
0: χάνεται
1: λίγο.
0: Είναι καλύτερη έκδοση από την περισσυνή Παρή όμως, γιατί αυτό ναι. λέγαμε και για την Παρή. Και όντως οι αντίπαλοι της Παρή κατάφεραν φέτος να ελέγξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατάσταση. Η Βαλένθια είναι μια πιο συγκροτημένη ομάδα και βέβαια αυτό που δεν ξέρει κανείς μας, γιατί αυτό πρόκειται τώρα να μιλήσουμε για το Final Four και όχι για τη Βαλένθια.
1: Σωστά.
0: Για τα play-off και όχι για τη Βαλένθια, είναι ότι το πιθανότερο είναι η επόμενη Βαλένθια, της επόμενης σεζόν η ομάδα, να μην είναι η ίδια με τη Βαλένθια που βλέπουμε τώρα, γιατί κάποιοι θα φύγουν με μεγαλύτερα συμβόλαια.
1: Είναι πιθανό να διαλυθεί η ομάδα. Ναι, ήδη υπάρχουν προτάσεις, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, για τον Μοντέρο. Από NCAA κιόλας, από το κολεγιακό πρωτάθλημα. Οπότε όλα παίζονται τώρα για τη Βαλένθια.
0: Πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακός Μονακό,
1: μπράβο.
0: Θέλω να κλείσουμε με το κεφάλαιο, με την ενότητα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Με το ρεπορτάζ, εν όψη του τρίτου αγώνα, έχουν συμβεί πάρα πολλά. Δεν θέλω να επαναληφθούμε για την τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και για τις ανακοινώσεις που έχουν βγει. Να πάμε ξεκάθαρα σε αγωνιστικό επίπεδο.
1: Από πλευράς αγωνιστικών δεν έχουμε κάτι το περίεργο πλευράς κατάστασης παικτών, γιατί όλοι από πλευράς Παναθηναϊκού.
0: Ο τραυματισμένος παίκτης της Βαλένθια είναι καλά, θα παίξει.
1: Αυτός που γκρεμοτσακίστηκε κυνηγώντας τον Αν.
0: Αυτός αλήθεια θα τιμωρηθεί. Πώς να αποφύγει την τιμωρία.
1: Κοίτα, αυτός ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να παίξει τα επόμενα παιχνίδια, γιατί όπως είπες. Είναι τραυματία. Δεν ξέρω αν χειροτέρευσε η κατάστασή του έτσι όπως έπεσε.
0: Για τυπικούς λόγους δεν πρέπει να τιμωρηθεί όμως.
1: Ωραία. Δεν ξέρω, αλλά από πλευρά το να επιστρέψει είναι λίγο δύσκολο. Ακόμα τραυματίζει.
0: Επιχείρησε να κάνει τάκλιν ή γλίστρησε.
1: Γλίστρησε.
0: Βλέποντας ότι δεν προλάβανε τον άνθρωπο για να κάνει τάκλιν, ναι. να τον βρει στα πόδια.
1: Νομίζω ότι κάτι είχαν ρίξει εκεί πέρα οι άνθρωποι. Οι θεατές και γλίστρησε ο άνθρωπος τέλος πάντων, γιατί κυνηγούσε τον Αν. Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Εκτός από το γνωστό.
1: Ναι, εντάξει, εκτός από το γνωστό, ο Νίκος Ρουγκαβόπουλος εντωμεταξύ αγωνίστηκε με πυρετό στο παιχνίδι το δεύτερο με την Βαλένθια και έκανε καλό παιχνίδι.
0: Όμως.
1: Έκανε καλό παιχνίδι. Ο Κώστας Λούκας είναι γνωστός.
0: Γι' αυτό τα επειδή ήταν ζεστός.
1: Ήταν καυτός. Ήταν καυτός συγκεκριμένα, μπορώ να πω. Τα τρίποντά του ήταν καθοριστικά. Ο Κώστας Λούκας δεν θα αγωνιστεί, είναι γνωστό, γιατί έκανε την αρθροσκόπηση. Οπότε θα το δει ο Παναθηναϊκός σε χρονοδιάγραμμα για Final Four. Είναι δύσκολη αρθροσκόπηση, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος μέχρι τότε βέβαια.
0: Ενδιαφέρον το ερώτημα του φίλου του Κώστα,
1: ναι,
0: από τα Πατήσια. Πώς θα δούμε, λέει, τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telecom Center? Τηλεοπτικά θα το δεις, φίλε μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Θα ακούς Ερασπό ραδιόφωνο, θα ενημερωθείς για τα πάντα. Μην περιμένεις όμως πλέον, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα όποιος δεν έχει εξασφαλίσει εισιτήριο,
1: ακριβώς,
0: να βρεθεί στο Telecom Center.
1: Ακριβώς. Και να ξέρω ότι σε περίπτωση που λέμε τώρα Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, η τυθεί από τη Βαλένθια την ίδια ημέρα, η πράσινη ΚΑΕ θα βγάλει σε διαθεσιμότητα τα εισιτήρια. Δηλαδή θα γίνει πολύ γρήγορη η διαδικασία για να τελειώσει και αυτό το ζήτημα.
0: Τετάρτη Παρασκευή αγώνα.
1: Τετάρτη Παρασκευή. Τετάρτη σίγουρα Ερασπορ παίζει παντού. Παρασκευή βλέπουμε. Όχι αν θα παίζει παντού, αν θα γίνει ο αγώνας.
0: Το βάζουμε σε αστερίσκο.
1: Μπράβο.
0: Και για την Πέμπτη και για την Παρασκευή.
1: Ακριβώς.
0: Η πιθανότατα την Πέμπτη δεν θα έχουμε αγώνα.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι όπως είναι διαμορφωμένες οι καταστάσεις, βλέποντας τον Ολυμπιακό και το πόσο ταλαιπωρημένη είναι η Μονακό, το βλέπω ειλικρινά πάρα πολύ δύσκολο η Μονακό να βρει τρόπο να αντισταθεί στον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα.
1: Κακά τα ψέματα, είναι μια άνεση μάχη στα δικά μου μάτια. Δηλαδή η Μονακό αποδεκατισμένη, χωρίς ξεκάθαρο πλάνο, απέναντι σε μια ομάδα που έχει αρχές, έχει πολύ μεγάλο βάθος πάγκου που είναι ο Ολυμπιακός, έχει παίκτες που είναι βαρόμετρο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα τεράστιο, δεν ξέρω αν γίνει αντίστοιχο, μπασκετικό θαύμα στη συγκεκριμένη σειρά για να επιστρέψει Μονακό. Ή να μην κατέβει ο Ολυμπιακός, ένα από τα δύο.
0: Και παρότι στον αθλητισμό και στο μπάσκετ δικαιοσύνη δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι.
0: Θα ήταν και πολύ άδικο να αποκλείσει εφετινή Μονακό τον Ολυμπιακό στο δρόμο για το Final Four, για το Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο. Ήταν με μεγάλη διαφορά η καλύτερη ομάδα,
1: ακριβώς,
0: η πιο σταθερή ομάδα. Αν αυτό το κρίναμε 1,5 μήνα πριν, θα λέγαμε Φενέρμπαχτσε, αλλά η Φενέρμπαχτσε κατέρευσε στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής περίοδου.
1: Ακριβώς.
0: Η Μονακό μπήκε μέσω των play-in στην τελική οκτάδα με τον τρόπο που μπήκε, με μεγάλες δυσκολίες. Της αξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια γιατί έδειξε ανθεκτικότητα, αλλά μέχρι εκεί.
1: Άλλη μια ομάδα που θα διαλυθεί σαν ρόστερ από τη νέα σεζόν. Δεν θα μείνουν οι παίκτες. Αρκετοί έχουν συμφωνήσει με άλλες ομάδες. Οπότε.
0: Ο Μάικ Τζέιμς θα παίξει την Τρίτη.
1: Δεν είναι η τιμωρία που.
0: Αυτό το αναστολή τι σημαίνει?
1: Ναι. Κοίτα, μεταξύ όσο περιμέναμε να δούμε τι ποινές θα έρθουν, θα τιμωρηθεί για τα παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος από την Ομοσπονδία, τη γαλλική. Άλλη ιστορία αυτή. Ο Τζέιμς δεν έχει βγει κάτι ακόμα ως προς την τιμωρία του. Αλλά ό,τι και αν συμβεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστική η Μονακό σε αυτό το παιχνίδι. Θα είναι εκεί στην έδρα της, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει τη σκούπα, να ρίξει και ένα σκούπισμα και στο Μόντε Κάρλο, να τελειώνει η ιστορία και να πάει στο Final Four.
0: Και όπως όλα δείχνουν, θα επιβεβαιωθεί ο Σάσα Βεζένκοφ, που την ημέρα που έπαιρνε το βραβείο του MVP, είχε πει ότι η τετράδα,
1: ναι, ναι,
0: του,
1: ναι,
0: Final Four θα είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και η Φενέρ. Προσπαθώ να θυμηθώ, έχω καλή μνήμη, αλλά ειλικρινά δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που σε σειρά play-off είχαμε στα πρώτα δύο μάτς σκορ 2-0 και στα τέσσερα ζευγάρια.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Αγέννητος πρέπει να σου.
1: Είναι λίγο δύσκολο. Ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν θα κλείσουμε με τέσσερις σκούπες. Θα έχουμε.
0: Και εγώ τρεις, το πιστεύω.
1: Τρεις πιστεύω ότι θα έχουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κλείσει σειρά εκτός από τη σειρά του Ολυμπιακού την Τρίτη, δεν θα κλείσει η άλλη σειρά. Και δεν κάνω πρόβλεψη για το Παναθηναϊκός, ναι, Βαλένθια, γιατί προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει πλέον την πρόκριση. Αλλά στο ζευγάρι της Ζάλγκυρης με τη Φενέρ και στο Χάποελ Ρεάλ, δεν βλέπω μεγάλες πιθανότητες για σκούπα.
1: Εγώ στο Χάποελ Ρεάλ βλέπω να σπάει. Γιατί η Ρεάλ δεν είναι καλή στα εκτός έδρας φέτος.
0: Ναι, είδα όμως ότι χωρίς τον Ταβάρες.
1: Παίζει
0: λέγαμε
1: καλύτερα.
0: Ότι θα λείπει ο ψηλός και θα προβληματιστεί η Ρεάλ. Και τελικά έλειπε ο ψηλός και προβληματίστηκε η Χάποελ. Γιατί τη διέλυσε την ομάδα του Ιτούδη.
1: Η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον Ταβάρες η Ρεάλ γίνεται πολύ πιο γρήγορη ομάδα.
0: Γίνεται, βέβαια γίνεται πιο γρήγορη.
1: Με Λεν και Γκαρούμπα μέσα στο σχήμα. Αλλά επειδή έχει θέματα στα εκτός έδρας η Ρεάλ, θα δώσω ένα βαντάζ να σπάσει η σκούπα και να γίνει 2-1 από τη Χάποελ.
0: Λεπτομέρεια Φενέρ, το αν θα πάρει κάποια ομάδα μία νίκη σε μία σειρά play-off, συμφωνούμε όλοι και το λέμε πλέον και βάσει αποτελεσμάτων, αν και αν θυμάσω ότι το είχαμε ξανακουβεδιάσει και το λέγαμε και πριν ξεκινήσουν, ναι, τα play-off, ότι η τετράδα έχει ξεκαθαρίσει. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι. θα δούμε μεγάλα μάτς Παναθηναϊκός Ρεάλ και Φενέρ Ολυμπιακός, γιατί αυτή είναι η μητελική.
1: Αυτή είναι η μητελική.
0: Προτρέχω τώρα, αλλά.
1: Ακριβώς. Άμα πάρουμε δεδομένο ότι με τα 2-0 που έχουμε μέχρι στιγμής, ποια είναι τα φαβορή, τα διαφιλονίκη, τα βασικά φαβορή. Ναι, όπως είπες, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Ρεάλ. Να πω την ταπεινή μου άποψη, το πιο δύσκολο ζευγάρι είναι το Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Εγώ το δούμε αυτό.
1: Επειδή όμως είναι μονά παιχνίδια.
0: Ξέρεις πόσες μέρες είναι μέχρι εκείνα τα μάτσα, εφόσον προκύψουν αυτοί οι αγώνες. Ξέρεις πόσα πράγματα αλλάζουν μέχρι τότε.
1: Κανείς δεν θα θέλει τη Φενέρ απέναντί του, εγώ πιστεύω. Είναι μια ομάδα που σε αυτά τα παιχνίδια θα παίξει μπασκετικό ξύλο και θα φτάσει οποιονδήποτε άλλον στα όρια του.
0: Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνουμε εμείς και οποιοδήποτε άλλος βλέπει μπάσκετ αυτό το διάστημα είναι να κάνουμε πρόβλεψη για το τι θα γίνει στους ημιτελικούς του Final Four. Γιατί είναι knockout match και σε αυτά τα match προβλέψεις δεν γίνονται. Σου υπενθυμίζω ότι έγινε πέρυσι στο Μονακό Ολυμπιακός. Που ναι. Οι 9 στους 10 έλεγαν ότι είχε φτάσει η ώρα ο Ολυμπιακός να παίξει τελικό και να πάρει την κούπα.
1: Σίγουρα.
0: Και η Μονακό επικράτησε δικαιότατα και εύκολα στον ημιτελικό. Να πω ότι η Χόφενχάιμ έβαλε γκολ, ομάζει με την Στουτγκάρτη, προηγείται με ένα 0. Πρώτο 20 λεπτό στη Γερμανία, δεν έχουμε άλλο γκολ μέχρι τώρα.
1: Περίεργο.
0: Νωρίς είναι ακόμη. Στην Ισπανία, 87ο λεπτό, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 3-1. Καμπιονάτο Ουντινέζε Τωρίνο 0-0. Εσύ εξακολουθείς να είσαι ο παδός της Τσιταντέλα?
1: Όχι, ούτε καν, ούτε απ' έξω.
0: Α, ο Καζνέτς είναι ο
1: παδός. Εγώ δεν είμαι.
0: Ο μοναδικός στην Ελλάδα. Είναι.
1: Όχι, εγώ με Γιουβέντους είμαι, εγώ καμία σχέση.
0: Σε λίγο ο μικρός κύριος υποστηρίζει τη μεγάλη κυρία.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα δώσουμε τα τελικά στην Championship και πριν αποχωρήσεις από το στούντιο, αυτό που θα ήθελα από σένα είναι να μας βάλεις και στο κλίμα του Final Four, της προσπάθειας της ΑΕΚ στην Ισπανία, εκεί όπου κατάφερε να βρεθεί αποκλείοντας την Μπαντελόνα, που ήταν και η διοργανώτρια με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Θα τα καταφέρει η ΑΕΚ, μακάρι.
1: Το είχαμε πει και στη μετάδοση με τον Βασίλη Μότση εκείνη την βραδιά, την επική στη Σαν Λαρένα. Εγώ βλέπω ότι η Μάλαγα σε σχέση με πέρσι είναι ένα κλικ χειρότερη και η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι είναι ένα κλικ καλύτερη. Επειδή όμως μιλάμε για μονά παιχνίδια, όπως είπες, και Final Four, θα κριθεί σε αυτό που είναι στην καλύτερη του κατάσταση, στην καλύτερη του μέρα. Η ΑΕΚ όμως, μαθημένη πλέον από αυτή τη διαδικασία, πιστεύω πως έχει την ευκαιρία της. Θα το παίξει το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Θα το διεκδικήσει.
0: Τέλος πάντων, και η Μάλαγα δεν είναι στα καλύτερά της. Δεν είναι δηλαδή η Μάλαγα που βλέπαμε προδιετίας.
1: Όχι.
0: Και το λέω αυτό γιατί έχει πάρει πολλές ευρωπαϊκές κούπες στο μικρότερο επίπεδο, όχι στην Ευρωλίγκα. Αλλά φέτος δεν είναι ανίκητη.
1: Φαβορή ξεκάθαρο έχει το άλλο ζευγάρι, το Τενερίφη Ρήτας.
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Με τους Λιθουανούς δεν ξέρεις.
1: Απλά οι άλλοι είναι γερόλικοι και το ξέρουν πάρα πολύ καλά το άθλημα. Η πεντάδα της Τενερίφης κατεβαίνει με μέσο όρο ηλικίας 35 χρονών, η βασική.
0: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Η Ερασπορ θα είναι και εκεί με τον Βασίλη Μότση. Και κλείνουμε με τον τελικό της Elite League. Ο αναμενόμενος είναι.
1: Ναι, λίγο ή πολύ.
0: Πίστευα
1: ναι.
0: Στη Μεγαρίδα.
1: Ναι, εντάξει τώρα, πίστευε στη Μεγαρίδα. Η αλήθεια είναι ότι εμπειρία από Final Four είχε ο σύλλογος της νεανικής εστίας Μεγαρίδας. Όχι οι παίκτες. Οι παίκτες ήταν νεαροί σε ηλικία, όπως και του Παπάγου. Απλά.
0: Εμφανίστηκε και ένας Αμερικάνος ο οποίος τα βάζε από παντού.
1: Ο Άντερτον.
0: 41 έβαλε.
1: 41 πόντους. Πλήρωσε ίσως, πιστεύω, η Μεγαρίδα το μαλλί ότι δεν είχε ξένο παίκτη και έναν έμπειρο παίκτη σύνδεσή της να κρατήσει λίγο την μπάλα και να τη βάλει εύκολα στο καλάθι αν έπρεπε.
0: Αύριο λοιπόν έχουμε, Γιάννη μου, τον τελικό. Στις 6 και 4 τηλεοπτικά από την R2 Sport, ραδιοφωνικά από την Era Sport με Νίκο Μπιντέλα, είναι ο Βίκος Ιωαννίνων με την ομάδα του Παπάγου. Όποια από αυτές τις δύο ομάδες επικρατήσει έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει συμμετοχή στην Basket League ή θα έχουμε τα γνωστά που έχουμε και άλλες φορές αντιμετωπίσει?
1: Ρεπορταζιακά τουλάχιστον το οποίο ξέρουμε είναι ότι και οι δύο αν ανέβουν θα παίξουν. Αυτό το οποίο είναι το αγκάθι στην όλη υπόθεση και για τους δύο είναι το γήπεδο. Το γηπεδικό είναι που αυτή τη στιγμή τους κρεμά εντός εισαγωγικών. Ο Παπάγος ακούγεται ότι θα πάει στο Χολαργό να παίξει. Όπου το Χολαργό έχει ξαναπαίξει.
0: Ο Βίκος όμως.
1: Ο Βίκος θα εξετάσει τις επιλογές για το γήπεδο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή. Αλλιώς θα εξετάσει κάτι εκτός Ιωαννίνων. Αυτό γνωρίζω εγώ προς το παρόν.
0: Είναι εύκολο πλευράς, αυτό όμως.
1: Είναι δύσκολο, αλλά από πλευράς budget αυτή τη στιγμή και οι δύο έχουν χρήματα. Αυτό
0: φαίνεται. Έχουμε πιέσει να μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζει την επόμενη ημέρα του με δυναμικό τρόπο. Πες κάτι, αλλά στα γρήγορα όμως, γιατί ξεκινούν τα ποδοσφαιρικά.
1: Αυτό το οποίο έμαθα πριν λίγο είναι ότι δυσκολεύει η περίπτωση του Νίκ Καλάθη. Αυτό έμαθα πριν λίγο. Αλλά δεν είναι τίποτα για
0: δεν
1: τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι αρνητικά η υπόθεση. Όχι. Να ξέρεις ότι ο Μιστακίδης είναι τόσο παθιασμένος σε ό,τι και αν κάνει, που αντιμετωπίζει και τα δύσκολα.
1: Ισχύει. Αν ισχύει αυτό το οποίο διαβάζουμε και μαθαίνουμε τις τελευταίες ημέρες, ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρα πολύ ψηλό μπάτζετ σε σχέση με πέρσι, δηλαδή φέτος. Πάει για διπλάσιο μπάτζετ. Και θα έχει και ένα από τα πιο υψηλά στο EuroCup. Αυτό φαίνεται.
0: Τι ωραίο θα ήταν να έχουμε ελληνικό μπάσκετ με 5 πολύ δυνατές ομάδες. Και όχι μόνο με 2.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να προσθεθούν στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ.
1: Θέλει πολύ δουλειά όμως.
0: Και να βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο και ένα μεγάλο ντέρμπι.
1: Ναι. Αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτό.
0: Δεν υπομονή. Ήμασταν πολύ μακριά. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε καλό δρόμο να μικρύνει η ψαλίδα.
1: Μακάρι.
0: Στο βαθμό που μπορεί να μικρύνει, έτσι.
1: Ναι, αυτό θέλουμε, εντάξει.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, δεν θα πάρεις time out.
1: Όχι.
0: Λήξη αγώνα.
1: Όχι, λήξη να φωνάξω το
0: Λεβέντοπεδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ό,τι προλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Το Λεωνίδα, αλλιώς θα τα πούμε στο ημίχρονο.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ροζή. Στην Αγγλία, στην Championship, Watford Coventry 0-4, Ipswich QPR 3-0, Millwall Oxford United 2-0, Blackburn Leicester 0-1, Bristol City Stoke 2-0, Derby Sheffield United 1-2, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 1-3, Wrexham Middlesbrough 2-2, Sheffield Wednesday West Brom 2-1, Swansea Charlton 3-1 και Hull Norwich 2-1.

0: συζητήσεις που δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να διαβάσω πολλά δικά σας μηνύματα, θα το επιχειρήσω στο ημίχρονο του αγώνα του Πανετολικού με την Κηφισιά και ό,τι προλάβουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Απόστολο από το Αίγιο, τον φίλο μας τον Γιώργο, τον Κώστα Αντωνούλη, τον Γιώργο Κοκκινάκη, τον Γιώργο τον Άλε, τον Γεράσιμο τον Δάβαρη, τον Στέφανο Χανιώτη, τον Άντο, τον Βασίλη Κόντι, το Λονίδα Καζνέτς που μόλις μπήκε στο στούντιο.
1: Δεν έχει στείλει μήνυμα όμως.
0: Δεν έχει στείλει.
2: Ήρθα μέσα και στα είπα.
0: Χρόνια μας πολλά.
2: Δεν σου είπα μέσα.
0: Εσύ και ο Γιάννης ο Ροζής αποτελείτε νέα μέλη στην ομάδα μας, αλλά έχετε δείξει νωρίς τι μπορείτε να κάνετε. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στην παρέα που μας ακούει από την Κατερίνη.
2: Πιστεύεις αν τα διαβάσεις όλα θα κάνεις εκπομπή σήμερα?
0: Κοίτα, λέω τα ονόματα.
2: Το βλέπω, γι' αυτό το λέω, επειδή το βλέπω.
0: Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω να διαβάσω μηνύματα. Στον Γιώργο το Διαμάντη από την Κέρκυρα, στην Αθανασία την Κοζομπόλη, στον Ηλία τον Μαλαμή, τη Δέσποινα Κόνστα, τον Γιάννη τον Στρατάκη, τον Στέφανο τον Μάρκου, τον Γρηγόρη τον Μητρόπουλο, τον Κώστα τον Ξηδιά. Την καλησπέρα μου, ανοίγω και το δικό μου Viber. Και εδώ είναι. Καλά, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να ακούσουμε λίγο Λεωνίδα και να πάμε σε διαφημιστικά. Ένα τεράστιο, όχι απλώς μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας. Γιατί η Era Sport είμαστε εμείς και εσείς μαζί. Και είμαστε πλέον. Πόσοι είμαστε, αλήθεια? Είμαστε 33 ή 34. Νομίζω ότι κλείνουμε τα 33.
2: Κλείνει σε 33.
0: Και πατάμε στα 34.
2: Σβήνεις το 33 τώρα, το σβήνεις.
0: Το σβήνεις.
2: Ναι. Και μπαίνει σε 34.
0: Κοίταξε, εγώ μετά τα 50, μέχρι τα 50 τη μετρούσα έτσι την ηλικία μου. Μετά τα 50, ξέρεις τι κάνω?
2: Πώς?
0: Με ρωτάει κάποιος και μου λέει πόσο χρονών είσαι, του λέω 55. Έχω γεννηθεί 22 Φεβρουαρίου του 71. Δεν είμαι όμως 55.
2: Τα έχεις κλείσει.
0: Έχω κλείσει τα 55.
2: Εντάξει.
0: Έχω πατήσει τα 56. Αλλά η ουσία είναι ότι στη δική μας περίπτωση πρέπει να κρύβουμε.
2: Ξέρεις
0: χρόνια.
2: Ξέρεις ότι έχω την ηλικία της Era Sport, ε?
0: Στην περίπτωση της Era Sport δεν πρέπει να κρύβουμε χρόνια. Οπότε είμαστε 34 ετών. 34 μόνο είσαι?
2: Δεν τα έχω κλείσει.
0: Για 40 φαίνεσαι.
2: Ευχαριστώ. Θα νομίζει ο κόσμος ότι όντως είμαι.
0: Έχεις μόνο ένα δίλεπτο, γιατί πρέπει να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, να πω γρήγορα, να πω γρήγορα.
0: Περίμενε, θα βγάλουμε σχέδιο. Θα μιλήσεις 2 λεπτά, θα κάνεις μία εισαγωγή για αυτά που θες να μας πεις. Θα ακούσουμε διαφημιστικά, θα πάμε στον Μπάμπη Πλάγο για να ανοίξουμε την ενημέρωση για το μάτς που ξεκινάει στο Αγρίνιο σε λίγο. Και στο ημίχρονο του αγώνα θα είσαι πάλι εδώ για να παίξεις και εσύ το δεύτερο ημίχρονο. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, να πω στον κόσμο: μπορεί να μπει στο Ερτ Σπόρτ και να διαβάσει συνέντευξη Παπαμαθεάκη που έδωσε στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Είναι ο επίτιμος πρόεδρος ΠΑΕΟΦΗ.
0: Ο Γιάννης Παπαμαθεάκης.
2: Ακριβώς.
0: Μπράβο, Γιώργο Γιαλιτάκη, εντυπωσιακό.
2: Πολύ ωραία συνέντευξη. Είπε ότι το κύπελο το φετινό είναι πιο δυνατό από αυτό του 1987, όταν ήταν ο ίδιος πρόεδρος στην ομάδα του ΟΦΗ. Είπε στον κύριο Μπούση ποιον παίκτη να πάρει, του δώσει μια συμβουλή με τι χαρακτηριστικά.
0: Και τι είπε ο πρόεδρος, θα τον πάρει?
2: Δεν ξέρω, δεν έχει απαντήσει. Εγώ να σου πω ποιος παίκτης είναι, τα χαρακτηριστικά του ή να το αφήσουμε στον κόσμο να το διαβάσει?
0: Άσο στο ημίχρονο.
2: Ωραία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό θα θέλει κουβέντα και δεν
2: έξω από την Όλγουιν Αρένα βρίσκονται οι οπαδοί της ΑΕΚ, θα γεμίσουν το γήπεδο από ό,τι όλα δείχνουν εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το έχει κάνει σε όλα τα ντέρμπι ΑΕΚ. Νομίζω σήμερα θα έχει πιο πολύ κόσμο ακόμη. Θα το γεμίσουν σχεδόν το γήπεδο.
0: Φωτογραφίες και βίντεο στο Ρετσπορτ.
2: Ναι, είναι ανοιχτή προπόνηση σήμερα.
0: Και το μάτς γίνεται στο λεωφόρο.
2: Αύριο είναι το μάτς. Και σου λέω μια μέρα πριν, όπως και στα προηγούμενα ντέρμπι, ο κόσμος της ΑΕΚ πάει στο γήπεδο, αλλά σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και θα μιλήσουμε μετά και για play out που έχουμε σήμερα και αύριο play off και τα play off 5-8 όπως είπες και εσύ για τις άκουγα δεν έχουν σημασία για το
0: όνομα. Για το χρειάζεται να πούμε την παραμικρή κουβέντα, θέλω όμως να έρθεις προετοιμασμένο στο ημίχρονο έτσι ώστε να μιλήσουμε για τα δύο αυριανά μεγάλα ντέρμπι, για τους αγώνες που διεξάγονται ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ, με τις αποστολές των ομάδων, ναι, με τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Λονίδα μου, σε ευχαριστούμε.
2: Μια ερώτηση να σου κάνω γρήγορα πριν φύγω. Ένα όνομα, Αλεχάνδρο Ίσης. Αλεχάνδρο Ίσης, τι σου λέει?
0: Πολλά.
2: Εντάξει.
0: Όπως και του Χάιμε Βέρα.
2: Εντάξει. Ίσης, ρώτησα εγώ, όχι Βέρα.
0: Ο Ίσης και ο Βέρα είναι οι δύο, ναι, πρώτοι μεγάλοι ξένοι που ήρθαν και έπαιξαν μπάλα στον Όφη και τον ανέβασαν επίπεδο. Δεν θέλω να αδικήσω βέβαια και τον Ιορδανέσκου, ο οποίος έπαιξε στον Όφη μία χρονιά, ένας τεράστιος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής, αλλά ήταν υπερήλικας όταν βρέθηκε στον Όφη. Ο Ίσης και ο Βέρα έκαναν τη διαφορά. Και ο Γιάννη εννοείται.
3: Era Sport 101,8. Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσει σωστά. Θα αντέξει τις καιρικές συνθήκες. Θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χάιντενχάιμ έβαλε γκολ στο Μόναχο. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 0-1. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Αγρίνιο. Εκεί μας περιμένει ο Μπάμπης Πλάγος για τον αγώνα του Πανελλαδικού με την Κηφισιά. Μπάμπη μου, καλησπέρα, σε ακούμε.
6: Καλησπέρα, Σύφη. Θα ήθελα να πάρεις το μικρόφωνο γιατί έχουμε ενό λεπτού συγγύη.
5: Βεβαίως, θα επανέλθουμε σε λίγο στον Μπάμπη Πλάγο. Άιντραχτ Αμβούργο 0-0, Βέρντερ Αουγσμπουργκ 0-1. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 0-2. Για να δούμε. Θα προκύψει και σήμερα αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στον αγώνα με τη Μάινς, που η Μάινς προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο και το μάτς τέλειωσε 4-3 υπέρ της Μπάγερ. Πάντως ο Ζιβιβάντζε στο 25ο λεπτό και ο Ντίτσκι στο 28ο έχουν βάλει 2 γκολ για την Χάιντενχάιμ, η οποία προηγείται ήδη με 2-0 στο Μονάχο. Άιντραχτ Αμβούργο 0-0, Βέρντερ Αουγσμπουργκ 0-1, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 0-0, Χόφενχάιμ Σουτγάρδη 2-1, είμαστε στο 32ο λεπτό. Ολοκληρώθηκε το μάτς στην Ισπανία στη Λα Λίγκα, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 5-1 τελικό αποτέλεσμα και έχουμε ημίχρονο και στο καμπιονάτο με γκολ για την Ουντινέζε 1-0 στο μάτς με την Τωρίνο. Το γκολ το έβαλε ο Εχιζούμπουε στο 45ο λεπτό. Μπάμπης Πλάγος, Πανετολικός Κηφισιά. Μπάμπη.
7: Λοιπόν, καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Είχαμε ενός λεπτού συγγύη γιατί έφυγε εκτές από την ζωή ο Διονύσης Τσάμις, ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τον Πανετολικό. Έκανε μεγάλη καριέρα στην ομάδα της ΑΕΚ.
5: Το λατρεύουν στο Αγρίνιο, το λατρεύουν και στην ΑΕΚ. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του.
7: Από το 1972 στην ΑΕΚ μέχρι το 1980 και μετά επέστρεψε και πάλι στον Πανετολικό και ως προπονητής εδώ γενικότερα στην Μετρολακαρνανία. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι πριν από 25 δευτερόλεπτα. Κουτσερένκο, Γκράνατ, Ματσάν, Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλης, Ρόσα, Εστεμπάν, Μπάτσι, Μαυρίας και Μπουχαλάκης η 11 για τον τεχνικό του Πανετολικού, τον Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά, ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει κατεβάσει τους Ραμίδες, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντώνη, Σεμπένη, Σόουζα, Έμπο, Κονατέ, Πόκορνη, Χριστόπουλο και Λαρουσί. Να δούμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα της Κηφισιάς από τα αριστερά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, κοντά στην γραμμή του πλαγίου out, με τον Πόμπο. Ο Χόρχε Πόμπο είναι πάνω στην γραμμή, πάνω στην μπάλα, για να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Από τα αριστερά, επαναλαμβάνω, ο αρχηγός της Κηφισιάς θα κάνει την σέντρα προς την μεγάλη περιοχή του Κουτσερένκο. Σε μία γραμμή είναι η αμυντική διάταξη του Πανετολικού. Εκτελεί ο Πόμπο στο πρώτο δοκάρι, κάκο χτυπημένο. Ο Χάρης Μαυρίας πάρα πολύ εύκολα με το πόδι απομακρύνει και η μπάλα πηγαίνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου, εκεί όπου ο Ραμίρες κοντρολάρει την μπάλα έξω από την περιοχή του. Αναπληρωματική για τον Πανετολικό: Ζίρκοβιτς, Μπλάτενες, Μπυρλής, Μπελεβόνης, Ανκίδες, Ατσιάς, Κόγιτς, Μπρέγκου, Γκαρσία, Χουάν Γκαρσία, Τόλης Αποστολόπουλος, Λομπάτο και Μίχαλακ. Ενώ για την ομάδα της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Τσιλιγκίδη, Σιμών, Μποτία, Θεοδωρίδης, Νούνελη, Φαϊτάκης, Πόθας, Λίγρας, Ταβάρες, Αμανή και Μίγιτς. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα, με βοηθούς τον Τρίφωνα Πετρόπουλο από την Αρκαδία, τον Δημήτρη Παγουρτζή από τον Πειραιά, τέταρτο διαιτητής ο Φώτης Ντάουλας από τη Δυτική Αττική, στο ΒΑΡ είναι η Παναγιώτης Κουκούλας και Άγγελος Ευαγγέλου από Λέσβο και Αθήνα. Αντίστοιχα, έχει μπει πιο επιθετικά η ομάδα της Κηφισιάς. Τώρα από την δεξιά πλευρά η προσπάθεια που γίνεται τελικά είναι
5: Από και τον η Βιγιαρεάλ μπήκε επιθετικά στο μάτς και το έκλεισε με τον ίδιο τρόπο. Νίκησε την Λεβάντε με 5-1. Αυτό τι σημαίνει, Μπάμπη? Ότι η Βιγιαρεάλ με αυτή τη νίκη της οριστικοποιεί την παρουσία της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
7: Μάλιστα. Είναι σαφώς μια μεγάλη επιτυχία για την Βιγιαρεάλ. Γιατί η παλιά από τον Γκράναφ, μακρινή η παλιά για τον Μπάτζη, δεν κάνει καλό κοντρόλ αυτός. Όμως με αποτέλεσμα να διώξει την μπάλα ο Λαρουσί. Και στην συνέχεια να απομακρύνει ο Σχέλη. Μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών τη Κηφισιάς με τον Μπένι να ανοίγει την μπάλα δεξιά για τον Σόουζα. Ζεύσον Σόουζα και τον Πόμπο. Σόουζα συνεργάζονται από δεξιά. Θα προσπαθήσει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Μανρίκε, τον κόβει. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out. Ένα πλάγιο out που είναι από την δεξιά πλευρά χερί. Να δω τι έχει σφυρίξει αν ο κύριο Παπαπέτρου. Έχει δώσει στην κόντρα χέρι. Με το χέρι την πήρε την μπάλα ο Μανρίκε. Ένα φάουλ από τα δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Είναι κοντά στην γραμμή του πλαγίου out. Ένα παίκτης του Πανετολικού στο τείχος και αρκετή μπροστά στην μικρή περιοχή του Κουτσερέγκο. Έχει ανέβει και ο Πέτκοφ, οι υψηλοί παίκτες της Κηφισιάς. Θα δούμε, είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης εκτελείται κακοκτυπημένο και αυτό σε πρώτο δοκάρι. Θα διώξει ο Άλεξης, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει και πάνε να βγουν στην πρώτη επίθεση οι παίκτες του Πανετολικού. Πολύ ωραία αφήνει ο Ματσάν για τον Μπουχαλάκη. Κατάλαβε όμως ο Πόμπο, ο αρχηγός της Κηφισιάς, κόβει την μπάλα, κρατάει και θα την γυρίσει στους συμπαίκτες του, στον Πόκορνη και αυτός στην συνέχεια στον Πέτκοφ. Πέτκοφ για τον Έμπο. Έμπο γυρίζει την μπάλα για τον Πόκορνη. Πέτκοφ, Λαρουσί. Τώρα πρεσάρει πιο ψηλά ο Πανετολικός. Πέτκοφ, Πόκορνη. Πάει σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα της Κηφισιάς, αλλά πρεσάρουν οι παίκτες του Πανετολικού με τον Εστέμπαν. Κρατάει την μπάλα ο Μπένι με

0: από αριστερά η μπάλα. Για τον Μανρίκε. Μανρίκε καθυστερεί, θα την γυρίσει πίσω στον Εστεμπάν. Δεν βγήκε η γρήγορη μπαλιά, η γρήγορη μετάβαση. Άργησε ο Μανρίκε. Γκράναθ από τα δεξιά τώρα. Ο Γκράναθ κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Χριστόπουλο. Θα την γυρίσει και πάλι στον Σιέλη. Βλέπουμε μπροστά από τη μεσαία γραμμή Σιέλη και Πόμπο. Οι δύο παίκτες για την Κηφισιά, οι υπόλοιποι είναι σε θέση άμυνας. Κάτω από την μεσαία γραμμή. Μανρίκε, η διαγώνια μπαλιά των 40 μέτρων. Η κεφαλιά που γίνεται και είναι το διώξιμο από τον Λάρουσί. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες της Κηφισιάς. Με τον Μπένι που χάνει τελικά την μπάλα. Χάρης Μαυρίας. Δεξιά για τον Άλεξιτς. Άλεξιτς για τον Ματσάν. Κρατάει την μπάλα μετά από αρκετή ώρα στα πόδια του ο Πανετολικός. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπορ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πανετολικός μετά το χ που πήρε την περασμένη αγωνιστική στην Κηφισιά θέλει να πάρει και ένα τρίποντο τώρα για να μεγαλώσει τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Τουλάχιστον από τις τρεις ομάδες που είναι στις τελευταίες θέσεις και που είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θέλει να κρατήσει αυτή τη διαφορά που έχει και αν γίνεται να τη μεγαλώσει έτσι ώστε στα τελευταία τρία μάτια του πρωταθλήματος να μην νιώθει το βάρος να συγκεντρώσει, να πάρει βαθμούς, να μην νιώθει το άγχος ότι μπορεί να μπλέξει σε περιπέτειες. Γιατί τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές ο Πανετολικός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ εντός έδρας, θα παίξει με τον Πανσεραϊκό στις Έρες και θα κλείσει το πρωτάθλημα, θα κλείσουν τα play out με τον Αστέρα Άκτορ εδώ. Στο Αγρίνιο. Καταλαβαίνει κανένας
1: και
0: ότι...
1: τίποτε δεν είναι δεδομένο και εξασφαλισμένο και
0: ακριβώς
1: για τον Πανετολικό και για την Κηφισιά, ειδικά τώρα που ο Πανσεραϊκός δείχνει ανεβασμένος, ειδικά τώρα
0: ακριβώς
1: που ο Αστέρας Άκτορ έχει βρει τον τρόπο να παίρνει βαθμούς. Στη δυσκολότερη θέση φαίνεται αυτή τη στιγμή να βρίσκεται η ΑΕΛ, αλλά έχουμε πολλά μάτς ακόμη.
0: Αυτό που θέλει ο Πανετολικός είναι αυτά τα τρία μάτς, τα τρία τελευταία, το play out, να μην αποκτήσουν σε κάποιο σημείο τον χαρακτήρα τελικού για την ομάδα του Αγρινίου. Να μην έχουν αυτό το χαρακτήρα. Και γι' αυτό θέλει
1: αν
0: να πάρει.
1: Αν προκύψει νικητής στο σημερινό μάτς, ο ηττημένος θα έχει άγχος μέχρι το τέλος.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα. Και γι' αυτό θέλει ο Πανετολικός να πάρει βαθμούς σήμερα, να πάρει την νίκη σήμερα. Και αν γίνεται να πάρει βαθμό και στην επόμενη αγωνιστική με τον Ατρόμητο εκτός έδρας. Οπότε να κρατήσει αυτή τη διαφορά που έχει, την διαφορά ασφαλείας αν θέλει στον 6 βαθμών ή 7 βαθμών από την ουρά του βαθμολογικού πίνακα τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Μια διαφορά η οποία εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει σε τρεις αγώνες. Πίσω γυρίζει την μπάλα.
1: Με αφορμή την απώλεια του Διονύση Τσάμι και την δική σου αναφορά στο ξεκίνημα του αγώνα, να ευχαριστήσω τον ακροατή μας τον Κυριάκο Φίλη που επισημαίνει ότι ο αείμνηστος Διονύσης Τσάμις είχε παίξει και στην Κόρινθο για μικρό χρονικό διάστημα, αποκτήθηκε από την Κόρινθο το Δεκέμβριο του 1979 και η πρώτη συμμετοχή του ήταν σε αγώνα με τον ΠΑΟΚ, Κόρινθος ΠΑΟΚ 3-1.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα σούτ που έγινε από τον Λαρουσί τώρα, από θέση μέσα αριστερά, δεν ανησύγησε θα έλεγα τον Κουτσερέγκο, εύκολα μάζεψε την μπάλα, μπλοκάρισε το σούτ αυτό. Ήταν η πρώτη τελική προσπάθεια όμως που καταγράφεται στον αγώνα και αυτή ήταν στο ένα το λεπτό για την ομάδα της Κηφισιάς. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μπάτζη τώρα στο χώρο της άμυνας του Πανετολικού, κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μπάτζη είναι πεσμένος ακόμη με το πέσιμο στο χορτάρι, το χέρι του πιάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ανησυχητικό.
1: Μικρή διακοπή και ευκαιρία καταρχάς να υπενθυμίσουμε ένα το λεπτό 0-0 στο Αγρίνιο η ομάδα του Πανετολικού με την Κηφισιά. Σε λίγα λεπτά θα πάμε στον Βασίλη Νασασιάδη για το μάτς του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. 7:30 θα παίξουν ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στην Αγγλία, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, ξεκίνησαν τα μάτς. Είμαστε στο 12ο λεπτό. Έβαλε γκολ η Νιούκασλ πριν από λίγο στον αγώνα με την Brighton. Προηγείται με 1-0. Στη Γαλλία πρώτη κατηγορία 55ο λεπτό Nantes Marseille 2-0 και στην Bundesliga λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου Bayern Μονάχου Heidenheim 0-2 αλλά Μπάμπη ξέρεις θα γίνει πάλι αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα οπότε μην παρασυρθείς και βγάζεις συμπεράσματα. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο το σκόρ ημιχρόνου στον αγώνα της Mainz με την Bayern Μονάχου ήταν 3-0, τελικό αποτέλεσμα 3-4. Άιντραχτ Αμβούργο 0-0, Βέρντερ Αουγσμπουργκ 0-1.

0: Ουνιόν Κολονία 0-1 και Χόφενχάιμ Στουτγάρδη 2-1. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, πεζόταν αρκετά μακριά η μπάλα από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου τελικά βρέθηκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Σουηδός παίκτης του Πανετολικού, ο Γκράναθ. Αμέσως σταμάτησε το παιχνίδι ο κύριος Παπαπέτρου και έδωσε κίτρινη κάρτα στον Χριστόπουλο, προφανώς για μια άθελά του, για ένα χτύπημα στο κεφάλι του Σουηδού με το χέρι. Αγωνιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Πάντως δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο επιθετικός της Κηφισιάς. Πολύ ωραία παλιά για τον Φαρλέι Ρώσα τώρα από τα αριστερά. Φαρλέι Ρώσα γυρίζει πίσω για τον Μανρίκε. Μανρίκε κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Σόουζα, γυρίζει πίσω στον Σχέλη. Ο Σχέλης και πάλι για τον Μανρίκε από τα αριστερά. Κόβει ο Εστέμπαν για να πάρει την μπάλα. Εστέμπαν εκεί πιέζεται από τον Πόκορνη. Θα γίνει πάσα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, η μπάλα είναι out. Δεν ξέρω αν στο πρώτο γύρισμα που έγινε μέσα στην περιοχή για τον Εστέμπαν η μπάλα είχε βγει out, γιατί κάτι τέτοιο φάνηκε να δείχνει ο Ραμίρες. Τελικά έκανε το γύρισμα ο Μανρίκε, ήταν μέσα στην περιοχή και σε θέση 4. Δεν μπόρεσε ο Μπάτζι να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα υποπίεση. Η μπάλα είναι τελικά out, αλλά δεν γνωρίζω σε ποια από τις δύο φάσεις δείχνει out ο κύριος Παπαπέτρου, αν δείχνει δηλαδή στο γύρισμα που έγινε από τον Μανρίκε πάνω στη γραμμή ή αν έγινε μετά από το shoot που έγινε από τον Μπάτζι. Όπως και να έχει, πάντως τελική προσπάθεια μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε μια απειλητική.
0: Δεν μπορώ κι εγώ μετά βεβαιότος να πω ότι είχε βγει η μπάλα στο γύρισμα, πιθανότατα όμως είχε βγει. Ναι. Stop καρέ δεν είχαμε.
1: Ναι, και εγώ είμαι από περίπου 60 μέτρα μακριά από την εξέδρα, δεν μπορώ κι εγώ με βεβαιότητα, γι' αυτό είπα ότι μπορεί να έχει βγει, μπορεί και όχι. Την μπάλα δεν έχω και εγώ monitor. Αλλά από ό,τι είπες και εσύ και με το monitor ακόμα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, είμαστε φίλες και φίλοι της Ελλάδας στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-0 για τις δύο ομάδες. Η προσπάθεια που γίνεται από τον Μπένι και από τον Πόμπο. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόκορνη. Να δίνει τώρα πάλι στον Πόμπο. Η παλιά για τον Χριστόπουλο. Παλεύει ο Χριστόπουλος. Μπουχαλάκης κερδίζει την μπάλα. Τελικά μονομαχίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής και απομακρύνει τώρα ο Χάρης Μαυρίας για τον Ρώσα. Ανεβαίνει και ο Μανρίκε. Καθυστερεί ο Μανρίκε, ψάχνει και βρίσκεται το Μπουχαλάκη πάλι και πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι παίκτες του Πανετολικού με τον Σχέλη. Να τη δώσει, να τη δίνει για τον Εστέμπαν. Και πάλι Σχέλης. Γκράναθ. Γκράναθ. Έχει καλή διαγώνια παλιά και μακρινή παλιά. Τελικά αυτή τη φορά δεν ήταν όμως καλή για τον Μπάτζι. Και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ραμίρες.
0: Τελευταία νίκη του Πανετολικού αρχές του Απρίλη στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ. Τελευταία νίκη της Κηφισιάς πριν την παρέλαση. 15 Μαρτίου 2-0 το Βόλο. Από τότε είτε στους οπαλίες.
1: Ναι. Και κάπως θα πρέπει να επιστρέψει και η Κηφισιά στις νίκες αν θέλει να μην μπλέξει. Γιατί πλησιάζουν, όπως είπες και εσύ, επικίνδυνα οι ομάδες οι οποίες είναι κοντά στη ζώνη του υποβασμού. Και μιλάμε τώρα και για τις τρεις ομάδες, δηλαδή για τον Πανσεραϊκό, για τον Αστέρα Άκτορ και για την ΑΕΛ. Ένα πλάγιο άλλο.
0: Και να επενθυμίσουμε, Μπάμπη, γιατί έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε και την επόμενη αγωνιστική, ότι το επόμενο Σάββατο θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, η ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Αστέρα Άκτορ και ο Ατρόμητος με τον Πανατολικό. Αυτή θα είναι η 7η αγωνιστική. Την 8η αγωνιστική η Κηφισιά έχει μάτς με τον Ατρόμητο και ο Πανατολικός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, και τα δύο μάτς εντός έδρας για Κηφισιά και Πανατολικό, και το μεγάλο μάτς σε αυτή την αγωνιστική θα είναι το Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός στις 7.
1: Ναι. Ναι, και έχεις δει, αν έχεις δει ήδη, σίγουρα θα το έχεις παρατηρήσει, ότι μέχρι τώρα οι έδρες δεν έχουν παίξει τον ρόλο που φανταζόμασταν, θα έλεγα εγώ κυρίως, πριν από τον κορονοϊό. Γιατί από τον κορονοϊό και μετά οι έδρες έχουν κάπως ξεφτύσει. Θα το έχεις παρατηρήσει.
0: Παίζει τότε το ρόλο η έδρα, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από αυτό που περιμέναμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Και πριν από το 20, ας πούμε, το ρόλο που έπαιζαν οι έδρες. Ας πούμε για παράδειγμα, στα μέχρι τώρα παιχνίδια υπάρχουν τρεις νίκες για τον Πανσεραϊκό σε 5 αγώνες και οι τρεις νίκες είναι μακριά από την έδρα του. Στην έδρα του δεν έχει κερδίσει ακόμη ο Πανσεραϊκός. Είναι κάτι δείχνει αυτό, έτσι.
0: Και ότι το εντυπωσιακό είναι ότι εντός έδρας ο Πανσεραϊκός, που είναι η ομάδα με τον καλύτερο βαθμολογικό απολογισμό μέχρι τώρα στα play-out. Έχει
1: μία
0: και το βαρύ 0-4 από τον Ατρόμητο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στις 22 του μήνα. Και στο άλλο παιχνίδι ισοπαλία.
0: Καθώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό στο Αγρίνιο τώρα, στο πρώτο τέταρτο 0-0 ο Πανατολικός με την Κηφισιά, τι θα έλεγες να βάλουμε στην παρέα μας και τον Βασίλη να ενημερωθούμε για το μάτς που ξεκινάει στις αίρες σε 13 λεπτά. Πανσεραϊκός, ΑΕΛ Νόβιμπετ. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Σύφη Βοτζάκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών, Θάνο Παπουτσία, από το Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Έχει πάρα πολύ κόσμο, ωραία ατμόσφαιρα και θα έλεγα, Σύφη, ότι αυτό το ντεμαράζ, αυτή η μεγάλη ανατροπή που πάει να κάνει ο Πανσεραϊκός, έχει ενθουσιάσει τους φίλους του και βέβαια έχει πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι είδα ουρές έξω να περιμένουν να περάσουν στο γήπεδο, γιατί έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη, να δώσουμε γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
0: Επιβεβαιώθηκε σε αυτό που έλεγες πριν από δύο μήνες, ότι ο Πανσεραϊκός ήταν μεν καθυλωμένος στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά δεν ήταν τελειωμένος. Αποδείχθηκε αυτό.
2: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι το πίστευαν πολύ λίγοι αυτό. Το πίστευε ο πρόεδρος του Τάσου Καζίας, το πίστευε ο προπονητής ο Ζεράρ Σαραγώσα. Πλέον το πιστεύουν πάρα πολύ και βέβαια καταλαβαίνεις το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι σήμερα. Μεγάλο παιχνίδι, παιχνίδι η ζωή ο θάνατός μου θα λέγαμε και για τον Πανσεραϊκό και για την ΑΕΛ. Ο Πανσεραϊκός που ήταν μείον 11 από την ΑΕΛ και είναι συν 3 από τη Θεσσαλική ομάδα. Αυτό δείχνει το μεγάλο ντεμαράζ που έχει κάνει αυτή η ομάδα. Το εντυπωσιακό αυτό, έτσι θα λέγαμε, την εντυπωσιακή αυτή πορεία. Να δώσουμε σε δεκάδες των δύο ομάδων. Να πούμε βέβαια ότι η ενδεκάδα του Πανσεραϊκού είναι ίδια με αυτήν που κέρδισε στην Λάρισα με 1-0 με τον κόλλο του Δεραλή. Δηλαδή με τον Τιναλίνη κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Λίρατζης, αριστερά ο Τσαούσης, τρεις κεντρικοί αμυντικοί, ο Κάλινιν, ο Γκελασβίλη και ο Βόλνεϊ. Στην μεσαία γραμμή εδώ η Ραλίσο με Ογκά και στην επίδεση Τεϊχέιρα, αυτός ο 36χρονος Βραζιλιάνος που πραγματικά τα δίνει όλα, αν και προέρχεται από πραξία στη Βάσκο Ντεγκάμα, δεν έπαιζε, αλλά έχει τέτοια μεγάλη εμπειρία αυτός ο ποδοσφαιριστής που και
0: να
2: στη
0: πάμε
2: Λάρισα...
0: στον Μπάμπη Πλάγο. Μπήκε γκολ, ακυρώθηκε Μπάμπη από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, ναι, γιατί και από την πρώτη στιγμή είδα ότι ήταν δύο παίκτες οι οποίοι ήταν σε θέση offside, τουλάχιστον από εδώ που είμαι. Φάνηκαν δύο παίκτες. Τελικά την κεφαλιά την έκανε ο Πέτκοφ που είχε φύγει και αυτός σε θέση offside. Βέβαια το γκολ θα ελεγχθεί. Την υπόδειξη την έκανε ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Εφαγούρτης.
0: Είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος γιατί είναι στο όριο. Στο όριο είναι. Δεν είναι εύκολη φάση. Ναι, θα χρειαστεί να γίνει έλεγχος από το VAR. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ελαφρώς εκτεθειμένος ο σκόρερ, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Offside. Υπάρχει κρίση λοιπόν. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το VAR. Δόθηκε εντολή στον κύριο Παπαπέτρο να ξεκινήσει με ελεύθερο. Είναι offside λοιπόν, όπως
0: offside
1: φάνηκε.
0: Σίγουρα δεν ήταν ο Γκορέτσκα, Μπάμπη Πλάγο, φίλες και φίλοι. Η Μπάγκερ βάζει γκολ στο 45 με τον Γκορέτσκα. Μπάγκερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 1-2. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Αναστασιάδη.
2: Ολοκληρώνω με τις ενδεκάδες πολύ γρήγορο. Δοϊρανλής, ο Μεογκά στη μεσαία γραμμή. Δεξιά και αριστερά Αριέρα και Ιβαν. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Άλεξ Τεχέιρα. Η ενδεκάδα της Λάρισα σε σύγκριση με την ενδεκάδα που είχε ο Φέστα στο παιχνίδι με τον Πασαραϊκό στη Λάρισα έχει μόνο μία αλλαγή στη θέση του Σαγάλ. Είναι ο Σουρλής. Ο Σαγάλ άλλωστε είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, βέβαια είναι στην αποστολή. Η ενδεκάδα της Λάρισα βενετική τη κατά τα δοκάρια. Μπαντουμπιγκριτσικά και Ηλιάδη στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μασόν δεξιά, Όλαφσον αριστερά. Ο Ναόρ μπροστά τους, Ατανάσουφ και Πέρεφ μπροστά από τον Ισραηλινό και στην επίθεση Σουρλής, Τούπτα και Πασάς. Η ενδεκάδα για την ομάδα της Λάρισας που δεν έχει βέβαια τους οπαδούς. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων να μην υπάρχουν οπαδοί του Πανσεραϊκού στη Λάρισα και οπαδοί της Λάρισας εδώ στις Αίρες. Ο Βασίλης Φωτιάς.
0: Ρώτη, έχω μάθει ότι κάποιοι φίλοι της ΑΕΛ ταξίδεψαν στην Μακεδονία.
2: Από ό,τι γνωρίζω, βρέθηκαν φίλοι της ΑΕΛ έξω από το γήπεδο που μετέφεραν κάποιοι, έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει αποστολή, περίπου 40-50 άτομα. Νομίζω όμως ότι δεν θα μπουν στο γήπεδο, δεν κάνω λάθος, γιατί υπήρχε και μια δικλίδα όσον αφορά τα εισιτήρια. Δηλαδή, για να πάρει κάποιο εισιτήριο διαδικτυακά, έπρεπε να έχει πάρει ήδη ένα μετά την 1η Γενάρη. Και επίσης, για να πάρει από τα εκδοτήρια, έπρεπε να δείξει αστυνομική ταυτότητα που να πιστοποιεί ότι είσαι από τις Αίρες. Άρα, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Πιθανότατα να μην μπορέσουν αυτοί οι 40. Δεν ξέρω πώς είναι. Μου μετέφεραν πριν από λίγο κάποιοι ότι είδαν έξω
0: δηλαδή,
2: από το.
0: Δηλαδή, αν κάποιο φίλο του ποδοσφαίρου ερχόταν σήμερα Αίρες από τη Δράμα, θα δείχνε ταυτότητα και δεν θα μπαίνουν στο γήπεδο.
2: Καλά, με τους Οδραμινούς είμαστε αδέλφια. Χάρη το... Έτσι κατάλαβα εγώ, Σύφη, αυτό κατάλαβα. Δηλαδή ότι έπρεπε να δείξεις με την ταυτότητά σου ότι είσαι κάτοικος Ερών για να πάρεις εισιτήριο.
0: Μα εσύ αναφέρεις απλώς τι ισχύει. Εγώ σου λέω όμως ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν το βλέπω νορμάλ όλο αυτό.
2: Το καλό είναι να αλλάξει η χωρητικότητα του γηπέδου για να χωράει περισσότερο κόσμο. Γιατί έτσι είναι καλό όταν μια ομάδα έτσι εκπροσωπεί μια ολόκληρη περιφέρεια να έχει μεγαλύτερο γήπεδο και να φιλοξενεί περισσότερο κόσμο.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε αυτή την πρώτη επικοινωνία μας, λύσε μας μια απορία. Πώς κατάφερες και βρήκες χιόνια την Πρωτομαγιά? Γιατί σε είδα χθες στην τηλεόραση και αναρωτήθηκα. Όλα τα βρίσκεις τελικά?
2: Έριξε πάρα πολύ χιόνι προχθές στον Λαλιά σε υψόμετρο 1600 μέτρων. Είχε μια έντονη χιονόπτωση.
0: Ανέβηκες
2: το βράδυ.
0: Πολύ ψηλά οπότε.
2: Εντάξει, 1600 μέτρα το χιονοδρομικό κέντρο είναι σε απόσταση 27 χιλιομέτρων. Δεν είναι πολύ μακριά από το κέντρο της πόλης των Σερών. Αλλά έριξε πάρα πολύ χιόνι. Βέβαια, ελπίζω να μην χιονίσει σήμερα. Πάγωσε και το χιόνι. Ήταν 25 εκατοστά την πρώτη μέρα. Το πρωί που πήγα χθες είχε 5 εκατοστά το ύψος του χιονιού. Πρωτομαγιά.
0: Τι λέγαμε παλιά, θυμάσαι? Μεσογειακό κλίμα λέγαμε.
2: Όχι, δεν πάει,
0: πάει
2: αυτό,
0: να το ξεχάσουμε.
2: Ναι. Πρωτομαγιά με χιόνια και χιονάνθρωπο, πρώτη φορά έκανα στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Ήταν και αυτό μια εμπειρία. Πολλά θα ζήσουμε, φαίνεται, λόγω της κλιματικής αλλαγής τα επόμενα χρόνια, Σύφη.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την έναρξη του αγώνα. 7:30 το μάτσο του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Πριν πάμε στο Αγρίνο να δώσω τα ημίχρονα στην Bundesliga. Άιντραχτ Αμβούργο 0-0, Βέρντερ Αουγσμπουργκ 0-2, Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 1-2, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 0-1 και Χόφενχάιμ Στουτγάρδη 2-1. Σε λίγο θα δούμε πώς ξεκίνησαν και οι αγώνες στην Αγγλία, στην πρώτη και την δεύτερη κατηγορία. Μπάμπης Πλάγος, Πανατολικός και Φυσιά.
1: Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το ένα είναι ότι ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι παντός καιρού.
0: Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Έτσι, πάμε έτσι. Και στο δεύτερο σχόλιο.
1: Και το δεύτερο σχόλιο είναι ότι μου είπε ένας έτσι κάποιας ηλικίας ότι επίσης είχαμε χειμώνα τον Μάιο και του 47. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέμε τώρα.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Αλλαγή. Ήμουν αγέννητος. Εσύ κάτι θα ξέρεις παραπάνω.
1: Σου είπα μεγάλο σε ηλικία, μου είπε ότι πριν από το 50, κάποια χρόνια πριν, του 47-48, υπήρχαν χιόνια τον Μάιο και σε άλλες περιοχές, όχι τα 1600 πλέον.
0: Να αποκαλύψω προσωπικά δεδομένα.
1: Βέβαια.
0: Τον Μάιο του 95 ή 96 έχουμε δρομολογήσει να αραβωνιαστούμε με την Αγγελικούλα στο Ρέθυμνο, γιατί ο γάμος ήταν προγραμματισμένος στην Αθήνα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι καιρικές συνθήκες επικρατούσαν.
1: Μάλιστα.
0: Στις 6, 7 και 8 Μαΐου στην Κρήτη εκείνη τη χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ένα σημάδι αυτό. Δεν στο κρύβω ότι ανησύχησα λίγο. Μήπως είχαμε κακοκαιρία γενικά στη ζωή μας αργότερα, αλλά ευτυχώς με την Αγγελικούλα μόνο ηλιοφάνεια.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι. Μην τα ρίχνουμε όλα και στην κλιματική αλλαγή. Κατά καιρούς, κάποια χρόνια υπήρχαν προβλήματα ακόμη και τον Μάιο με κακοκαιρία και χιόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 24ο λεπτό στο Αγρίνιο. Καλές οι καιρικές συνθήκες, να το πω και αυτό. Στους 20 βαθμούς περίπου η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια.
0: Όταν παντρεύτηκες, τι καιρό είχε? Έριχνε χαλάζι,
1: Ήταν Αύγουστος, δεν μπορούσε να έχει κάτι άλλο εκτός από σαραντάρια. Σαραντάρια. Λοιπόν, έχουμε ελεύθερο από τον διαιτητή, τον κύριο Παπαπέτρου, ο οποίος έχει δώσει άλλη μια κίτρινη κάρτα νωρίτερα στον Άλεξης για ένα χτύπημα πάνω στον Λαρουσί, το οποίο ήταν εκτός φάσης, όπως και το προηγούμενο, όπως και την φάση που πήρε κίτρινη κάρτα νωρίτερα ο παίκτης, ο Λαρουσί, ο παίκτης της Κηφισιάς. Λοιπόν, έχουμε τον Μπουκαλάκη, τον Σχέλη, να δίνει για τον Γκράνα. Τώρα σε θέση άμυνας όλοι οι παίκτες της Κηφισιάς, η παλιά που γίνεται είναι άσχημη, αλλά όμως ο Εστεμπάν κερδίζει την μπάλα. Το κόψιμο ήταν άσχημο από τον Κονατέ. Οι παίκτες, ο Ρος θα πάει να μπει στην περιοχή, που καλά έξω από την περιοχή, θα κάνει το σουτ. Καλό σουτ, αλλά στο κέντρο της εστίας, εκεί όπου ο Ραμίρες μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Μετράει, του δείχνει με τα χέρια ο κύριος Παπαπέτρο ότι αρχίζει να κάνει να μετράει τα δευτερόλεπτα που κρατάει ο τερματοφύλακας την μπάλα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τους παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να κάνει την κάθε την παλιά για τον Χριστόπουλο. Είναι πολύ προωθημένη όμως, πολύ δυνατή. Ο Κουτσερέγκο μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσουμε τα χέρια για τον Σχέλη. Δεν έχουμε δει τις μεγάλες φάσεις μέχρι τώρα. Μία-δύο επικίνδυνες στιγμές, επικίνδυνες επιθέσεις από και από τις δύο ομάδες. Θα έλεγα με μοιρασμένη την κατοχή της μπάλας μέχρι τώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο σε γενικές γραμμές δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο, ιδιαίτερα από τον Πανετολικό που θέλει να πάει με κατοχή σε σετ επιθέσεις, σε οργανωμένες επιθέσεις, γυρίζει την μπάλα στο χώρο της άμυνας για να μπορέσει να βρει τα δύνατα σημεία στην αμυντική διάταξη της Κηφισιάς. Μια αμυντική διάταξη η οποία είναι με δύο ζώνες άμυνας, ακόμη και η επιθετική τώρα είναι και οι τρεις κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Γκράναθ περνάει από δεξιά. Έχει χώρο μπροστά του. Θα κάνει την σέντρα επικίνδυνη. Ανάποδο ψαλιδάκι από τον Μπάτζη. Η μπάλα θα χτυπήσει στην πλάτη του Πόκορνη. Δεν ξέρω που θα πήγαινε η μπάλα. Και φεύγει κόρνερ. Ωραία η προσπάθεια, τουλάχιστον εντυπωσιακή προσπάθεια από τη σέντρα που έγινε από δεξιά. Από τον Γκράναθ, το Σουηδό, επιχείρησε με τη μία και βρήκε την μπάλα με ανάποδο ψαλιδάκι ο Μπάτζη. Η μπάλα χτύπησε στον Πόκορνη στην πλάτη και είναι το κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανετολικό. Με τον Ματσάν στο 27. Τίποτα λέει ο κύριος Παπαπέτρου, γιατί τσεκαρίστηκε η φάση που ήταν και χέρι. Γίνεται το κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Σχέλη, η μπάλα είναι out. Δεν είχε ισορροπία στο άλμα του ο Κύπριος διεθνής. Βρήκε την μπάλα, μάλλον η μπάλα πήγε πίσω από τον παίκτη, έκανε την προσπάθεια.
0: Και είμαστε μπάμπι στο 27ο λεπτό 0-0 ο Πανετολικός με την Κηφισιά. Περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο στην Αγγλία έβαλε γκόλ η West Ham, τον γκόλ όμως ακυρώθηκε, οπότε παραμένει το 1-0 για την Bradford. Newcastle Brighton 2-0 και Wolves Sunderland 0-1. Η Sunderland παίζει με 10.
3: Era Sport 101,8. Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσει σωστά, θα αντέξει τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, στο 28ο λεπτό. Πανετολικός Κηφισιά 0-0, ξεκίνησε το μάτς στο γήπεδο Σερών, Πανσεραϊκός ΑΕΛ, το μικρόφωνο μας στον Βασίλη Αναστασιάδη.
2: Στο πρώτο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0, κόρνερ για την φιλοξενούμενη ομάδα από τα δεξιά με τον Ατανάσο εκτελεστή. Είναι προς την εστία, η εστία του Πανσεραϊκού που βρίσκεται εκεί που είναι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας. Απομακρύνεται από την Τεϊχέρα, σουτ που θα γίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή από τον ΑΟΡ. Η μπάλα βγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Γρήγορα σας ξαναλέω τις δεκάδες των δύο ομάδων. Πανσεραϊκός στην Αλίνη, Κάλινιν, Γελασβίλη, Βόλνεϊ, Λίρατζης, Τσαούσης, Δοϊραλής, Ομεογκά, Ριέρα, Ιβάν και Τεϊχέιρα. Και για τη Λάρισα, Βενετικίδης, Μασόν, Ολαφσόν, Μπαντουμπινσικά, Ηλιάδης, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Σουρλής, Τούπτα και Πασάς. Ο Βασίλης Φωτιάς από την Μπέλα είναι διετής αναμέτρησης. Βοηθή του Μεϊντανάς από την Αχαΐα, Παπαδάκης από το Ηράκλειο, τέταρτος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, διετής ΒΑΡ ο Γιάννης Παπαδόπουλος από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Πάρα πολλοί φίλοι του Πανσεραϊκού έχουν δημιουργήσει μια, θα λέγαμε, ζεστή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους που βρίσκεται τώρα στην επίθεση με τον Τσαούση από τα αριστερά. Τσαούση έχει απέναντί του τον Μασόν. πάσα εκεί για τον Κάλινιν. Ο Ρώσος και πάλι για τον Τζαούσι και τώρα Ριέρα. Ο Ισπανός κλείνεται, κρατά την μπάλα, τη χάνει από τον Τούμπτα, αντεπίδεση για τη Λάρισα. Η παλιά που θα βγει τώρα και αντεπίδεση για τη Λάρισα. Από τα αριστερά η προσπάθεια από τον Τούμπτα. Μαρκάρεται από τον Δοϊρανλή, το σκόρερ του τέρματος του νικητήριου γκολ του Πανσεραϊκού στη Λάρισα. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο που εκτέλεσε η ΑΕΛ. Ο Τούμπτα τώρα, ο Σλοβάκος, αλλάζει παιχνίδι, δίνει στον άξονα το σουτ που θα γίνει από τον Ατανάσο. Φιμπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τιναλίνη, του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Ωραία ατμόσφαιρα από τους φίλους του Πανσεραϊκού. Έχουν, θα έλεγα, γεμίσει τα τρία τέταρτα του γηπέδου. Άδειο το πέταλο των φιλοξενούμενων. Και τώρα ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Τιναλίνη, ένας από τους πολύ καλούς τερματοφύλακες του ελληνικού πρωταθλήματος. Άλλωστε, βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το δυναμικό comeback, την επιστροφή του Πανσεραϊκού στα play-out με τις τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας επιτυχίες. Ο Τιναλίνη στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που Τσαούσης θα γίνει αποδέκτης αυτής. Τσαούσης στον άξονα, πάσα για τον Ριέρα. Ριέρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Βγαίνει στη μεγάλη περιοχή, ο Ισπανός κρατά την μπάλα. Τη δίνει στον Τσαούση. Τελικά οι του Τσιλάρισσα κερδίζουν, αλλά για λίγο Φουριέρα ξανακερδίζει. Σέντρα μες στην περιοχή. Θα βγει ο Θόδωρος Βενετικίδης, 25χρονος τερματοφύλακας της Λάρισσας, θα μαζέψει την μπάλα.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών στον Πανσεραϊκό? Γιατί ο Πανσεραϊκός έχει παράδοση στους goalkeeper.
2: Το λιοντάρι του θρύλου, έτσι, Παναγιώτης Κελεσίδης.
0: Κελεσίδης,
2: κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ
0: μεγάλο
2: φορτούλα.
0: Κοντά ο Φορτούλα,
2: ο Κελεσίδης, ο Σκούνας.
0: Ο Σκούνας που πήρε πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό το 87.
2: Ακριβώς, ο αείμνηστος ο Μολακίδης, ο Μίχαλικ, εκείνος ο ψηλός γίγαντας.
0: Το Σέχιτς, τον θυμάσαι?
2: Ο Σέχιτς της φουρνιάς του Αρχοντίδη και είναι εκπληκτική ομάδα αρχές της δεκαετίας του 80. Γενικά ο Πανσεραϊκός είχε πολύ πολύ καλό θερματοφύλακα σε Σιβοτζάκη, το γνωρίζει αυτό και βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια και ο Γκελασβίλη που πέρυσι πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Πηγαίνει πολύ καλά με τον Ατρόμητο τώρα από ό,τι βλέπω. Ο Γεωργιανός θερματοφύλακας. Γενικά νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός έχει μια πολύ καλή σχολή τερματοφυλάκων. Φορτούλα, Κελεσίδης, Σέχιτς, Μολακίδης, Κιλκισιώτης βέβαια. Ο Παναγιώτης Μολακίδης που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή.
0: Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι στις αίρες είχατε καλούς τερματοφύλακες και καλούς δημοσιογράφους. Και έχετε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο γήπεδο.
0: Βουίκο Μπρόδραμ 2-2, Γουίμλετον Χάντερσφιλντ 0-1, Έξετερ Μπράτφορντ 0-1, Λέιτον Όριαντ Μπάρτον 1-1, Μάνσφιλντ Κάρντιφ 3-0, Μπάρνσλεϊ Στόκπορτ 0-1, Μπόλτον Λούτον 1-1, Νόρθαμπτον Πλίμουθ 2-1, Πόρτ Βέιλ Λίνκολν 0-1. Στα υπόλοιπα μάτς μέχρι τώρα στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας δεν έχουμε γκολ. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο και ακολούθως βλέπουμε τι γίνεται και στη δεύτερη κατηγορία. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο, στον αγώνα του Πανατολικού με την Κηφισιά.
1: Στο 33 είμαστε εδώ στο Αγρίνιο. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα. Είναι γεγονός ούτε από τον Πανατολικό αλλά και από την Κηφισιά. Ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η γηπεδόγος ομάδα με τον Γκράναθ να γυρίζει πίσω στον Κουτσερένκο που έχει βγει από την εστία του. Από τη μεγάλη του περιοχή και του επιστρέφει πάλι την μπάλα. Ο Χριστόπουλος τρέχει πάνω στον Σουηδό και πάλι στον τερματοφύλακα. Πάνε εκ του ασφαλούς οι παίκτες του Πανετολικού, χωρίς να διακινδυνεύουν την δύσκολη παλιά στη μεσαία γραμμή. Η διαγώνια παλιά από τον Εστέμπαν για τον Μπάτζη με κεφαλιά προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Φάρλεϊ Ρόσα. Κόπηκε, χάθηκε η μπάλα, αλλά και πάλι την ανέκτησαν οι παίκτες του Πανετολικού. Ο Μαρινίκε την σέντρα μέσα στην περιοχή, περνάει η μπάλα. Βγαίνει έξω από την περιοχή από δεξιά, όπου ο Χάρης Μαυρίας θα δώσει για το Φάρλεϊ Ρόσα που έχει πάει από τα δεξιά. Φάρλεϊ Ρόσα και πάλι Μαυρίας. Δεν κάνει τη σέντρα ο Μαυρίας. Συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει την μπάλα και πάλι στον Εστέμπαν. Εστέμπαν θα γυρίσει πάλι την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους του Πανετολικού γιατί δεν έγινε παλιά προς την μεγάλη περιοχή για να γίνει μια τελική προσπάθεια. Και τελικά γίνεται το λάθος από τον Γκράναθ για τον Φάρντε Ρόσα πάνω στη γραμμή. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει την μπάλα. Φεύγει μπάλα πλάγιο out με τον Λαρουσί.
2: Στο να έρθουμε λίγο στις αίρες. Μπάμπη, συγγνώμη λίγο ότι έχουμε μια καλή, θα λέγαμε ένα καλό φάουλ για τον Πανσεραϊκό με καλές προϋποθέσεις. Ένα φάουλ που είναι σαν κόρνερ βέβαια κοντά στην μεγάλη περιοχή. Ένα φάουλ που κέρδισε σε Ρέι σε ένα μπάσιμο του Ίβανα από τα δεξιά. Κοντά στην μπάλα είναι ο Ριέρα αλλά και ο Τσαούσης, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή από τα δεξιά δίπλα στην τελική γραμμή αυτό το φάουλ για τους Εραίους, με αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Βενετικίδη. Το εκτελεί ο Τσαούσης, ο Βενετικίδης θα μαζέψει την μπάλα. Το 0-0 παραμένει, επιστροφή και πάλι στο Αγρίνι.
0: Πριν ακούσουμε τον Μπάμπη, να δούμε τι γίνεται και στην Αγγλία στην δεύτερη κατηγορία, που έχουμε λιγότερα γκολ σε σχέση με την πρώτη κατηγορία. Barrow Newport Country 1-0, Notts County Bristol Rovers 1-0, Oldham Accrington 1-0, Swindon Chesterfield 0-1, Cheltenham Colchester 0-3, Fleetwood Town Milton Keynes Dons 1-0 και Harrogate Barnett 1-1. Μπάμπη.
1: Λοιπόν, στο 35 είμαστε εδώ προς 36 με τον Βούλγαρο αμυντικό τον Πέτκοφ να έχει την μπάλα και να κάνει την ατομική προσπάθεια. Περνάει τη μεσαία γραμμή, πάει να βγάλει την κάθε πάσα για τον αρχηγό του, τον Πόμπο. Αυτός δεν κατάλαβε όμως την προωθημένη παλιά του Βούλγαρου αμυντικού, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα χέρια του Κουτσερέγκο, του τερματοφύλακα του Πανετολικού, που και αυτός θα τροφοδοτήσει τον Γκράναθ. Γκράναθ και πάλι για τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο, Γκράναθ, τώρα πάει να περιέσει πάνω το Χριστόπουλος. Ο Γκράναθ γυρίζει και πάλι στην ασφάλεια. Αποδοκιμασίες γιατί είναι η τρίτη φορά που ο αμυντικός, ο Σουηδός, γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Σχέλης, Γκράναθ. Η βαθιά παλιά για τον Μπάτζε δεν είναι καλή. Ο Πέτκοφ βγαίνει, κόβει την μπάλα και θα την δώσει στον Αντώνησε, ο οποίος κόβεται και η μπάλα γυρίζει στον έτερο κεντρικό αμυντικό, τον Πόκορνη. Πόκορνη για τον Ραμίρες. Δεν διακινδυνεύουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Θα έλεγα πάντως ότι αυτό που μας έχει δείξει στα πρώτα αυτά 35 λεπτά είναι η μία διάθεση από την Κηφισιά να παίξει πιο γρήγορα, να πάει να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Πανετολικού. Ο Πανετολικός αντιθέτως θέλει να πάει σε οργανωμένες επιθέσεις, να κάνει κατοχή της μπάλας, να έχει την μπάλα στα πόδια του και να πάει σε οργανωμένες επιθέσεις. Ρώσα τώρα, κάτι την παλιά πολύ ωραία για τον Μπάτζη, ο οποίος κόβεται με φάουλ από τον Πόκορνη. Ζητάνε και κάρτα οι παίκτες του Πανετολικού. Όχι, λέει ο κύριος Παπαπέτρου, πεσμένος ακόμη στο χορτάρι, πιάνει τον αστράγαλό του ο Μπάτζη, ο Σενεγαλέζος παίκτης του Πανετολικού. Και παρατηρήσεις από τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Ντάουλα, και κίτρινη κάρτα υποδεικνύει κάποιον από τον πάγκο. Είμαι πλάτη με τον πάγκο. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον έχει
0: σε
1: δώσει.
0: Σε δύο λεπτά, δύο γκολ στην Φραγκφούρτη. Στο 48 ο Ουζούν το 1-0 για την Άιντραχτ. Στο 50 ο Γκρόνμπεκ ισοφάρισε για το Αμβούργο 1-1.
1: Δεν μπορώ να δω σε ποιον ήταν η κίτρινη κάρτα. Ήταν σε κάποιον στο πάγκο. Δεν ήταν πάντως στον κύριο Λέτο, ο οποίος είναι όρθιος έξω από τον πάγκο. Το φάουλ τώρα, το οποίο είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή, λίγο δεξιά από τον άξονα. Και εκτελεστής είναι ο Ρουμάνος, ο Άλεξ Ματσάν, ο οποίος εκτελεί έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα στημένα για τον Πανετολικό. Όλοι οι παίκτες, αμυντικοί και επιθετικοί, στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ραμίρες. Είμαστε στο 38, εκτελείται στην καρδιά της άμυνας, εκεί όπου πετάγεται και με το κεφάλι διώχνει την μπάλα ο Κονατέ και κερδίζεται φάουλ. Θα έχει σφυρίξει ο κύριος Παπαπέτρου σε σπροξήματα μέσα στην περιοχή του Ραμίρες. Είναι και ένας παίκτης της Κηφισιάς πεσμένος μέσα στην μικρή περιοχή.
0: Και απομένουν, Μπάμπη, από ό,τι βλέπω, περίπου 7 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δώσε μας έτσι μια κεντρική ιδέα, κυρίως για τους φίλους που μπαίνουν τώρα στην παρέα μας, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, σε ένα μάτς που δεν έχουμε γκολ.
1: Στα πρώτα μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, στο πρώτο 5 λεπτό και πιο δυνατά η ομάδα της Κηφισιάς. Δεν έχει χάσει όμως τη μεγάλη ευκαιρία, όπως και δεν έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία και ο Πανετολικός, που στη συνέχεια ισορρόπησε και από εκεί και πέρα έχουμε ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Η κεντρική ιδέα είναι ότι προσπαθούσε και προσπαθεί μέχρι τώρα η ομάδα της Κηφισιάς να εκδηλώσει γρήγορες επιθέσεις αν βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα του Πανετολικού. Από την άλλη, ο Πανετολικός θέλει να κάνει ένα ποδόσφαιρο κατοχής μπάλας και να πάει σε οργανωμένες επιθέσεις για να απειλήσει την αιστεία του Ραμίρες. Νομίζω ότι το 0-0 είναι δίκαιο, δεν έχει χάσει κάποια ομάδα την μεγάλη ευκαιρία από 2-3 επικίνδυνες.
0: Βάλα ένα γκολ η Κηφισιά, σωστά ακυρώθηκε, γιατί μετά από λίγα λεπτά είδαμε και το replay με τη γραμμή και είναι ξεκάθαρο ότι είναι εκτεθειμένος ο σκόρερ.
1: Αυτή είναι η κεντρική ιδέα, Σύφη, για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα στα πρώτα 40 λεπτά της αναμέτρησης με τον Λαρουσί η ομάδα της
0: Κυριακής. Στην Αγγλία είμαστε περίπου στο 42ο λεπτό των αγώνων της Premier League. Υπενθυμίζω 7.30 το μάτς της Arsenal με την Fulham. Wolves Sunderland 0-1. Η Sunderland παίζει με 10 εδώ και 15 λεπτά. Bradford West Ham 1-0 και Newcastle Brighton 2-0. Στη Γαλλία στο 85 πλέον Nantes Marseille 3-0. Στην Ισπανία είμαστε στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα της Βαλένθια με την Ατλέτικο Μαδρίτης χωρίς γκολ 0-0. Τελευταίο 10 λεπτό στο καμπιονάτο Ουντινέζε Τωρίνο 2-0. Επιστροφή στο γήπεδο Σερών στον Βασίλη Αναστασιάδη στον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ.
2: 13ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0, φάουλ για τον Πανσεραϊκό που εκτελείται από το Ριέρα μέσα στην περιοχή. Ο Βενετικίδης θα μαζέψει την μπάλα. Νωρίτερα ο Ριέρα, που είναι ο πιο, θα έλεγα, δραστήριος αυτά τα πρώτα 13 λεπτά, έκανε μια ωραία κίνηση από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σούτ, αλλά με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο Θόδωρος Βενετικίδης την μπάλα. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό με τον ιδιαίτερα δραστήριο Ριέρα. Ο Τεχέιρα δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Έκανε μια κούρσα νωρίτερα να προλάβει μια πάσα του Ριέρα. Κάτι πάλι πρέπει να τσίμπησε, να ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις πιθανότητα, γιατί βλέπω ότι έχει σηκώσει ήδη ο Σαραγώσα τον Μασκανάκη και τον Μπεν Σαλάμ, να τους έχει έτοιμος αν ο Βραζιλιάνος δεν μπορέσει να συνεχίσει. Πάντως πραγματικά αυτό το παιδί 36 ετών κάνει απίστευτες προσπάθειες ήφη, και το ότι ήρθε μετά από τόσο καιρό που δεν έπαιζε στη Βάσκο Ντεγκάμα και παίζει και βγάζει 90 λεπτά συνεχόμενα σε ηλικία 36 ετών, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και μάλιστα εδώ εύχονται στον Πανσεραϊκό να αντέξει σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια. Με τη Λάρισα τώρα είναι στην επίθεση. Προσπάθεια από τον Ισλανδό τον Όλαφσον, ο οποίος θα περάσει μεσαία γραμμή. Κινείται από τα δεξιά, πάσα για το Σουρλί. Σουρλί δεν προλαβαίνει την μπάλα. Δυσανασχετεί ο Φέστα. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε Ρέι, μπροστά στον πάγκο της Λάρισας. Όπως είπαμε, η αιστεία του Πανσεραϊκού είναι στο πέταλο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας. Η αιστεία της Λάρισας στο πέταλο του που είναι άδειο. Η προσπάθεια τώρα από τον Λίρατζη από τα δεξιά. Λίρατζη κρατά την μπάλα και τώρα θα κάνει μια σέντρα. Ο Ηλιάδης βάζει τα πόδια του και έχουμε το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Δεύτερο κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά για τους Εραίους. Πηγαίνει ο Ριέρα αλλά και ο Τσαούς, ένας από τους δύο θα το εκτελέσει. Ο Σαραγώσα ζητά από τον Βόλνεϊ να πάει κοντά του και του λέει κάτι, και τώρα το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά με τους φίλους του Πανσεραϊκού να ζητάνε τον γκολ και ο Τσαούσης να ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Κόρνερ με τον Τσαούση από τα δεξιά. Ετοιμάζεται ο αριστερός οπισθοφύλακας του Πανσεραϊκού να το εκτελέσει. Το εκτελεί μπάλα στο πρώτο δοκάρι εκεί στα πόδια του Τεχέιρα. Έχει βγει όμως έξω εκτός τελικής γραμμής. Η μπάλα είναι λοιπόν για τη Λάρισα. Ένα 15 λεπτό που είχαμε αυτή την ευκαιρία με το Ριέρα στο 8 λεπτό. Με τον Πανσεραϊκό να έχει μια ελαφριά υπεροχή. Με τη Λάρισα να προσπαθεί με κάθετες να βρει ή τον Πασά, κυρίως τον Πασά, αλλά και τον Σλοβάκο, τον Τούμπτα, είναι αυτοί που βρίσκονται στην επίθεση, και τον Πανσεραϊκό τώρα να πιέζει ψηλά. Σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Με την ομάδα της Λάρισας τώρα στην επίθεση με τον Μπαντουμπινσικά, τον παίκτη από τον Κονγκό, να κάνει την πάσα στον Μασόν. Αυτός κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα όμως φτάνει στη μεγάλη περιοχή του. Τι να λύνει ο Ρουγανός θεματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Ελέγχει την μπάλα με τα πόδια και θα τροφοδοτήσει τώρα τον Γκελασβίλη, τον Γεωργιανό. Πανσεραϊκός
0: ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-0, 7.30 το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-0. Στο 85 Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους είμαστε στο Αγρίνιο, οπότε συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Πλάγο και τον αγώνα του Πανατολικού με την Κηφισιά.
1: Έχουμε μπει στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Ματσάν, ένα φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Μπουχαλάκη. Και ο Μπουχαλάκη στο Μανρίκε. Μανρίκε γυρίζει πίσω για το Σιέλι. Παράλληλο ποδόσφαιρο με τον Γκράναθ. Γκράναθ θα δώσει για τον Άλεξιτς. Και πάλι πίσω οι μπάλα. Δεν γυρνάνε να παίξουν με μέτωπο προς την αντίπαλη εστία. Γκράναθ. Βαθιά παλιά τώρα για τον Άλεξιτς. Θα βγει με το κεφάλι ο Πέτκοφ, θα κόψει την μπάλα. Η μπάλα στον Μαυρία. Μαυρίας δεν κάνει τη σέντρα, κάνει την τρίπλα. Πάνω στο Λαρουσί. Θα κάνει την προσπάθεια μόνο του Γκράναρθ. Γκράναρθ, Μαυρίας. Πιέζουν οι παίκτες της Κηφισιάς, δεν αφήνουν τους γηπεδούχους να κάνουν την σέντρα. Γκράναρθ για τον Μπουχαλάκη. Τώρα δημιουργεί το χώρο από δεξιά. Μαυρίας το πάρει με το στήθος. Θα κάνει την σέντρα. Η μπάλα χτυπάει πάνω στον Λαρουσί. αλλοιώνεται η πορεία της μπάλας. Το πλάγιο out για τον Πανετολικό στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Μαυρίας θα τροφοδοτήσει τον Άλεξιτ και αυτός πάλι στο Μαυρία. Νέο πλάγιο out από τον Αντώνησε. Είμαστε φίλες και φίλοι στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, στο 45. Περιμένουμε να δούμε και τον κύριο Ντάουλα. Αν υπάρχουν καθυστερήσεις, νομίζω ένα λεπτάκι θα δώσει. Δεν είχε κάτι άλλο το match. Μαυρίας.
0: Η μόνη διακοπή που είχαμε ήταν εκεί που επελέγχθηκε η φάση με τον γκολ που ακυρώθηκε, τον γκολ που έβαλε η Κηφισιά.
1: Σωστά. Μπάτζι θα χάσει την μπάλα, θα κάνει και το φάουλ στο σημειάκι του κόρνερ και έτσι τελειώνει αυτή η προσπάθεια. Η κατοχή της μπάλας θα έλεγα από τον Πανετολικό, η οποία όμως δεν έφερε ούτε μία σέντρα για να απειληθεί η εστία του Ραμίρες. Ο Ραμίρες ο οποίος βγαίνει από την εστία του για να εκτελέσει αυτό το φάουλ το οποίο είχε εκτελέσει η ομάδα του και ξεκινάει και το ένα λεπτό των καθυστερήσεων όπως το περιμέναμε για το πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο θα το ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα το ξεχάσουν και όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι από την τηλεόραση. Δεν είχε μεγάλες συγκινήσεις. Μόνο επαναλαμβάνω δύο καλές επικίνδυνες επιθέσεις από κάθε μία ομάδα χωρίς να γίνουν όμως να γίνουν μεγάλες ευκαιρίες αυτές οι επιθέσεις. Ένα πλάγιο άδειο για τον Μαυρία μπροστά από τον Λέτο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανετολικού. Ο Μαυρίας θα πάει να βρει τον Μπάτζη, τελικά κόβει με το κεφάλι ο Μπένι και πάλι ο Μαυρίας κερδίζει το φάουλ από τον Χριστόπουλο. Ο Μπουχαλάκης πάει να παίξει γρήγορα την μπάλα, θα αλλάξει πλευρά για τον Μανρίκε. Μανρίκε θα κοντρολάρει και θα δώσει κατευθείαν την μπάλα στον Ματσάν. Δείχνει το σημείο της έντρας ο κύριος Παπαπέτρου σφυρίζοντας για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο. 46ο λεπτό, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων αν θέλετε, ένα λεπτό η καθυστερήση στο πρώτο ημίχρονο. Πανετολικός Κηφισιά 0-0 σε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες. Σύφη.
3: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
0: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Μπάγερ Μονάχου ισοφάρισε την Χάιντενχάιμ. 2-2 έχει γίνει το σκορ, είμαστε πλέον σε 57ο λεπτό και το δεύτερο γκολ για την Bayern, ο Γκορέτσκα, υπενθυμίζω, στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα το σκορ ήταν Bayern Μονάχου Χάιντενχάιμ 0-2. Συνεχίζουμε, Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ, Βασίλη.
2: 20 λεπτό, Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Ο Πανσεραϊκός είχε αυτή την καλή στιγμή με τον Ριέρα, που είναι πάρα πολύ δραστήριος όπως είπα νωρίτερα, με την ωραία κίνηση και το σουτ που έκανε ο έμπειρος Ισπανός, αλλά ο Βενετικίδης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα. Νωρίτερα είχαμε μια προσπάθεια, μια σέντρα του Τσαούσι, χωρίς όμως κάποιος συμπαίκτης του να μπει στην πορεία της μπάλας και να απειλήσει την εστία του Βενετικίδη, με τον Πανσεραϊκό να έχει όπως είπαμε αυτή την ελαφρά υπεροχή και τους παίκτες άρεσε να κάνουν και λάθη. Νωρίτερα εκνευρίστηκε ο Φιέστα και έτσι είχε ένα ξέσπασμα ο προπονητής Λάρισας από ένα λάθος που έκανε ο παίκτης ομάδας του. Μια κεφαλιά τώρα από τον Τεχέιρα θα μαζέψει την μπάλα ψηλά στον αέρα ο Θόδωρος Βενετικίδης. Ο Πανσεραϊκός που έχει πάρει μέτρα στα τελευταία λεπτά, σε ένα παιχνίδι βέβαια που και η Λάρισα με ξαφνικές κάθετες και αντεπιθέσεις προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Μπασά και τον Ντούμτα. Τώρα εκεί στη μεσαία γραμμή κίτρινη κάρτα για τον Πέρες, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε νωρίτερα και το φάουλ. Ο Αργεντινός θα δεχθεί την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα από τον Βασίλη Φωτιά. Το φάουλ που έκανε και ο Πανσεραϊκός θα έχει την ευκαιρία να βγει και πάλι στην επίθεση. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής.
0: Μου επιτρέπεις να αποθεώσω τον ακροατή μας, τον Ανδρέα Αρώνη, ο οποίος μου επισημαίνει ότι στην λίστα με τους goalkeeper που έχουν παίξει στον Πανσεραϊκό πρέπει να βάλουμε και τον Σταύρο Γκατζηλάκη, που είναι γεννημένο στο Βαλτοτόπι Σερών, έπαιξε στον Πανσεραϊκό, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι το συνδέουν με τη Δόξα Δράμας, γιατί στη Δόξα έπαιξε
2: ακριβώς
0: 11 χρόνια.
2: Και γειτονάς μου ο Σταύρος Γκατζηλάκης, μεγάλος τροματοφύλακας, και βέβαια έχεις δίκιο, στην δόξα δράμα τον αποθεώνουν, έτσι. Ήταν μεγάλο
0: το δύσκολο κουίζ για το Σταύρο, ξέρεις ποιο είναι? Γιατί ναι, υπάρχει δύσκολο κουίζ. Έχει παίξει Πανσεραϊκό και δόξα δράμα. Πού αλλού έπαιξε για ένα χρόνο? Μην απαντήσεις, για να δούμε τους ακροατές μας.
2: Πάντως και έχει εγγονό πανύψηλο τροματοφύλακα επίσης, να το πω και αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. 22ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Ο Γκελασβίλη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Η μπάλα εκεί όπου ο Ιβάν θα πάρει την κεφαλιά, απομακρύνει ο Όλαφσον. Ο Γκελασβίλη ξανά αποδέκτης της μπάλας. Προσπαθεί να περάσει τη μεσαία γραμμή. Κερδίζουν οι της ΑΕΛ που βγαίνουν στην επίθεση με τον Πέρες. Ο Πέρες πάσα για τον Μασόν. Ο Μασόν θα πασάρει εκεί στον Ναόρ. Η επίδεση για την Λάρισα με τον Θεοχάρη Ηλιάδη, τον 29χρονο Κατερινιό τερματοφύλακα, να δίνει στον Ισλανδό τον Όλαφσον. Ο Όλαφσον δεν βρήκε στήριγμα, τελικά βρίσκει τον Ατανάσοφ. Ατανάσοφ με τη μία για τον Πασά. Ο αρχηγός της Λάρισας δέχεται το μαρκάρισμα από τον Βόλνεϊ και έχουμε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του την Αλίνη, ελαφρώς αριστερά από τον άξονα, με τον Ατανάσοφ να ετοιμάζεται να το εκτελέσει και να μαζεύεται πολλοί κόσμος, πολλοί παίκτες στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ρουγουανού τερματοφύλακα. 23ο λεπτό, Πανσεραϊκός 0, ΑΕΛ 0. Φάουλ για τη Λάρισα με τον Ατανάσοφ. Ο Ατανάσοφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Αρκετοί παίκτες, όπως είπα, στο ύψος μεγάλης περιοχής. Τώρα ο μέσος ομάδας της ΑΕΛ θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το εκτελεί. Πολύ δυνατή εκτέλεση. Η μπάλα έξω, εκτός τελικής γραμμής. Κακή εκτέλεση από τον Γιάννη Ατανάσοφ, τον 26χρονο μέσο της ομάδας της Λάρισας. Το 0-0 παραμένει. Είχαμε μόνο την ευκαιρία αυτή με το Ριέρα στο 8ο λεπτό. Ο Πανσεραϊκός τώρα έχει τη δυνατότητα να βγει και πάλι στην επίθεση. Το βολέ εκεί από τον Τιναλίνη. Προσπαθεί η Λάρισα να πιέσει εκεί στην μεσαία γραμμή. Πλασαριστά για τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ κατεβάζει την μπάλα. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Δίνει στον Κάλινιν. Είναι οι τρεις στόπερ που παίζουν τον Πανσεραϊκό και αυτό το σύστημα έχει φέρει αποτελέσματα για το Σαραγώσα. Μπάλα για τον Τεϊχέιρα. Ο Βραζιλιάνος κρατά την μπάλα, κλείνεται, ωραία πάσα για τον Λίρατζι, συγγνώμη, για τον Τζαούσι. Την κερδίζει ο Μασόν, ο Τσαούς προσπαθεί να ξανακερδίσει. Οι της ΑΕΛ έχουν όμως την μπάλα με τον Ατανάσοφ. Πιέζει εκεί ο Πασαραϊκός για να κερδίσει την μπάλα, ο Λίρατζι συγκεκριμένα. Ο Όλαφσον προσπαθεί να βρει εκεί και κερδίζει το πλάγιο ο Πασαραϊκός. Ήταν έξυπνη κίνηση από τον Γκελασβίλη. Πλάγιο τον Πασαραϊκό από τα δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βενιτικίδη. Εκτελείται το πλάγιο από τον Γεωργιανό αμυντικό. Δίνει στον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ πάσα για τον Κάλνιν, ο Ρώσος γεννημένος στην Ουκρανία, κάνει μια πάσα στον Τσαούσι. Τσαούσι κινείται από τα αριστερά, κλείνεται, επιστρέφει πάλι πίσω την μπάλα στον Κάλινεν. Ο Κάλινεν μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του την Αλίνη. Κάνει ένα γέμισμα για το Ριέρ. Ωραία με το στήθος κατεβάζει ο Ισπανός την μπάλα. Την κρατάει, κάνει και μια ωραία προσποίηση. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Ριέρα. Και βέβαια ο Πασαραϊκός έχει κερδίσει πολλά από αυτόν τον Ιανουάριο όταν αποφάσισε να τον φέρει στις Σέρες. Και τώρα ο Βόλνεϊ είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα για τον Πασαραϊκό. Ο Βόλνεϊ πάσα για τον Τσαούσι. Τσαούσι έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά. Πάσα και πάλι για τον Κάλινεν. Ο Κάλινεν για τον Βόλνεϊ. Πολλές πάσες από το έψος του Πασαραϊκού. Αφού δεν μπορούν να βρουν κάποιο διάδρομο, κλείνουν πολύ καλά οι της Λάρισας. Ο Λίρατζης από τα δεξιά. Επίθεση για τον Πασαραϊκό. Το 0-0 παραμένει. Για τον Δοϊραλή. Να λοιπόν ο Δοϊραλής που κερδίζει το φάουλ. Ακριβώς στο κέντρο, θα λέγαμε, μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη, το φάουλ που κερδίζει ο πρωταγωνιστής του αγώνα που έγινε πριν από λίγες μέρες στη Λάρισα, ο Γιάννης Δοϊραλής, με το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε και έδωσε το χρυσό τρίποντο στον Πανσεραϊκό. Τώρα κινητοποίηση στην άμυνα της Λάρισας. Είναι αυτό το φάουλ που κοντά στην μπάλα είναι ο Τσαούσι και ο Ριέρα. Τα λένε δύο παίκτες, να δούμε ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Μαζεύονται πολλοί παίκτες στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Βενιτικίδη. 26ο λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Φάουλ για τον Πανσεραϊκό που θα εκτελεστεί τώρα. Ή ο Ριέρα ο Τσαούσης. Ριέρα το εκτελεί μες στην περιοχή. Πήγε να κάνει κάτι και μια κομπίνα με τον Τεχέιρα. Δεν τα καλεί η μεταβίβαση. Η μπάλα εκτός τελικής γραμμής για την ομάδα της Λάρισας και ο Βενετικίδης γρήγορα θα μεταβιβάσει εκεί στον Μασόν. Ξεκινάει η επίθεση για τη Λάρισα από τα δεξιά. Η μπάλα φτάνει στον Μπαντουμπινσικά. Ο παίκτης από το Κονγκό, γεννημένος στη Γαλλία, διεθνής με την ομάδα Σημερινού, δίνει την μπάσα τώρα εκεί στον Πέρες. Ο Αργεντινός για τον Μασόν. Ο Μασόν πίσω και πάλι για τον Μπαντουμπινσικά. Κατεβάζει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός της Λάρισας, ψάχνει στήριγμα. βρίσκει το στήριγμα εκεί στο πρόσωπο του Μασόν. Ο Μασόν με την μπάλα στα πόδια ξαναδίνει στον Μπαντουμπινσικά. Αυτό απασάρει στον Ηλιάδη. Ηλιάδη για τον Όλαφσον. Ο Όλαφσον τώρα από τα αριστερά η επίθεση Λάρισα. Για τον Ατανάσο, Όλαφσον, Ηλιάδη. Πολλές αλλαγές και οι φιλοξενούμενοι έχουν το πρόβλημα να βρουν διαδρόμους. Αφού και οι δύο ομάδες βέβαια σίγουρα είναι πολύ πιο προσεκτικές στην άμυνα παρά στην επίθεση. Αφού πρώτο μέλημά του ήταν να μην δεχθούν γκολ. Και τώρα ο Όλαφσον αυτό θα πάρει την μπάλα, θα περάσει μεσαία γραμμή, θα πασάρει εκεί στην μεσαία γραμμή στον Ναόρ, ξαναπαίνει την μπάλα ο Όλαφσον, τη δίνει στον Ηλιάδη. Ηλιάδη σε πάσα για τον Μασόν. Μασόν κινείται από τα δεξιά, ψάχνει στήριγμα, δίνει ξανά την μπάλα στον Ηλιάδη. Ηλιάδη στα αριστερά για τον Πέρες, τον Αργεντινό, μπροστά στον πάγκο της Λάρισας. Ο Πέρες για τον Όλαφσον και αυτός και πάλι για τον Ηλιάδη. Οι παίκτες του Πασαραϊκού κλείνουν, ο Ηλιάδης και πάλι για τον Όλαφσον. Ο Ισλανδός θα κάνει μια πάσα εκεί, θα βρει τον Ατανάσοφ. Ατανάσοφ κινείται από τα αριστερά. Σέντρα που πήγε να κάνει, κόβει ο Βόλνεϊ που διάβασε γρήγορα τη φάση. Ξαναπαίνει την μπάλα όμως ο Ατανάσοφ από τα αριστερά. Ξαναδίνει στον Ναόρ. Ο Ναόρ για τον Όλαφσον. Ο Όλαφσον για τον Ηλιάδη. Πάρα πολλές πάσες ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε στα τελευταία λεπτά, παρά μόνο πάσες. Ατανάσοφ με την μπάλα στα πόδια. Ωραία, κλείνει ο Δοεραλής. Κάνει όμως. Το μπάλα όμως είναι πλάγιο.
0: Είναι απολύτως την... λογικό και οι δύο ομάδες να προσέχουν πάρα πολύ στα μετώπισθεν, γιατί δεν είναι ένα απλό match play out αυτό. Κρίνει πάρα πολλά. Ειδικά για τη Λάρισα ή τα σήμερα στις Σέρες σημαίνει Βασίλη υποβιβασμό.
2: Και νομίζω ότι περισσότερο άγχος έχει η ΑΕΛ, βέβαια και ο Πανσεραϊκός παίζει στην έδρα του, αλλά η ΑΕΛ ξέρει ότι αν σήμερα χάσει το παιχνίδι υποβιβάζεται. Νομίζω ότι το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, γι' αυτό υπάρχει και άγχος και από τους δύο βέβαια. Και ο Πανσεραϊκός ξέρει ότι αν κερδίσει αποκτά ένα σαφέστατο πλεονέκτημα, δηλαδή εκεί που ήταν στο μείον 11 από τη Λάρισα θα πάει στο συν 6, αυτή τη στιγμή είναι συν 3 βαθμούς, καταλαβαίνεις Σύφη, μείον 11 ήταν από τη Λάρισα και κατάφερε η ομάδα του Πανσεραϊκού κυρίως με τις επιτυχίες της εκτός έδρας να φτάσει σε αυτή τη διαφορά. Για να δούμε τώρα τον Τσαούση που παίρνει την μπάλα το 0-0, παραμένει 21 το λεπτό. Τσαούση για τον Κάλνιν. Ο Κάλνιν θα πασάρει στο Βόλνεϊ, ο κεντρικός αμυντικός του Πασαραϊκού. Θα κάνει μια πάσα δεξιά για τον Λίρατζι. Λίρατζι ψάχνει στήριγμα, βρίσκει τον Ιβάν, ο Ρουμάνος κλείνεται, προσπάθησε και πάλι να βρει τον Λίρατζι. Πλάγιο out για τον Πασαραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίδυση σε Ρέι. Μπροστά στον πάγκο του Πασαραϊκού, όρθιος ο Σαραγώσα με ένα μαύρο μπουβανάκι, ένα μαύρο μπλουζάκι. Και βέβαια δίνει έτσι οδηγίες στο Βόλνεϊ κυρίως, στο Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό που κουμαντάρει βέβαια τη σεραϊκή άμυνα.
0: Είμαστε στο 21 το λεπτό του αγώνα Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-0. 0-0 ημίχρονο στο Αγρίνιο Πανατολικός Κηφισιά, 7:30 το μάτσο στο Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στη Σκωτία Κιλμάρνοκ Νταντί United 1-0, Νταντί Σαντμίραν 1-0 ημίχρονο. Φόλκερκ Μάντρουελ χωρίς γκολ το πρώτο μέρος, Αλόα Queen of South 1-1, Inverness Hamilton 2-0, Cove Rangers East 5-0-0, Montrose Stenheimer 0-1, Peterhead Celtic Hearts 0-0, Annan Forfar 1-1, Elgin City Stradair 0-0, Ενδιβούργο Νταμπάρτον 4-0, East Kilbride Clyde 3-0 και Sterling Albion Spartans 0-0. Ο Βασίλης έχει μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο στο γήπεδο Σερών και εμείς υποδεχόμαστε ξανά τον Λεωνίδα Καζνέτση, καθώς αύριο έχουμε μεγάλα μάτσα στα play-off για την πρώτη τετράδα. Δεν θέλω, Λεωνίδα, να κάνουμε αναφορά τώρα στους αγώνες για τις θέσεις 5-8, γιατί δεν έχει και νόημα. Οι αγώνες δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Πάμε στα δύο μεγάλα μάτσα, στους αγώνες που θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό.
6: Ακριβώς. Δύο σπουδαία παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν κατά πολύ και την έκβαση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Είναι μια τελευταία ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να ξαναμπεί, αν μπορεί, στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Είναι στο μείον 8 από την ΑΕΚ. Και άμα δεν νικήσει και τον Ολυμπιακό.
0: 61 βαθμοί για τον Ολυμπιακό, 58 ο ΠΑΟΚ, 50 ο Παναθηναϊκός.
6: Ακριβώς. Και άμα δεν νικήσει και τον Ολυμπιακό αύριο στην Τούμπα, θα μείνει οριστικά πίσω και θα μείνει και πίσω και στην κατάληψη της δεύτερης θέσης που αποτελεί ως τώρα, όπως όλα δείχνουν, και τον βασικό στόχο της ομάδας από τη στιγμή που το πρωτάθλημα είναι, όπως είπαμε, πολύ πίσω και το κύπελο το έχασε από τον Όφη.
0: Είναι σημαντικό στόχο το Champions League χωρίς καμία αμφιβολία.
6: Δεν έχει παίξει και ποτέ άλλωστε ο ΠΑΟΚ σε ομίλους ή League Face Champions League, οπότε όπως καταλαβαίνουμε είναι ένας στόχος τον οποίο δεν θα μπορέσει και να απολέσει ο δικέφαλος του Βορρά.
0: Καλά, ούτως ή άλλως όποια ομάδα πάρει δεύτερη θέση δεν θα έχει και εύκολο δρόμο για μονοπάτι, να μπει στο του Champions League.
6: Νομίζω ο Ολυμπιακός βάσει συντελεστή και βαθμών ίσως έχει πιο
0: σίγουρα καλύτερο
6: εύκολο μονοπάτι, εννοείται. Εύκολο, σε εισαγωγικά εύκολο, δεν είναι εύκολο όταν παίζει το Champions League.
0: Και ειδικά τη θερινή περίοδο στους προκριματικούς αγώνες, εύκολα μάτς δεν υπάρχουν γιατί δεν είσαι έτοιμος και εσύ.
6: Ακριβώς. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε πολλούς τραυματίες. Νοκάουτ είναι η Γιακουμάκης, Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ. Και προσθέθηκε σε αυτούς και ο Χατσίδης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα χάσει και την. Και την φετινή χρονιά έχει κάκωση στον έσω πλάγιο, είχε ενοχλήσεις μετά τον τελικό του κυπέλου και όπως όλα δείχνουν, ξαναλέω, θα χάσει την φετινή χρονιά, τα υπόλοιπα παιχνίδια δηλαδή των play-off. Από τον Ολυμπιακό αυτό που μένει να φανεί να δούμε με τους ξένους τι θα γίνει, ποιοι δύο θα μείνουν εκτός και αν θα πάει με τρία σεντερφόρ που λέμε ή θα βάλει τον Αντρέ Λουίζ στα εξτρέμο, Χωσέ Λουίζ με τη Λίμπαρ. Η ΑΕΚ αυτή την ώρα, σας είπα και προηγουμένως.
0: Δεν το βλέπω πολύ πιθανό να παίξει φουλ επίθεση ο με τη Λίμπαρ.
6: Και εγώ για εξτρέμ το βλέπω και αυτή τη φορά, όπως και στο προηγούμενο μάτς που είχε τον Αντρέ Λουίζ στην αποστολή. Τον Αντρέ Λουίζ, να πούμε ότι τον είχε αφήσει νομίζω 4 ή 5 σερή παιχνίδια εκτός ο Χωσέ Λουίζ με τη Λίμπαρ και
0: παίρνει
6: τον
0: Κλέιτον.
6: Στην αρχή του έδωσε. Ήταν λίγο τσαπατσούλης εισαγωγικά στην τελική του απόφαση, στις τελικές του ενέργειες ο Αντρέ Λουίζ. Ενώ τα κάνουν όλα τα άλλα καλά, οι τελικές του αποφάσεις δεν ήταν σωστές, ήταν λίγο αλλοπρόσαλες.
0: Να πάμε για λίγο, αν δεν έχει αντίρρηση, και στο αθηναϊκό ντερμπι. Στο μάτς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, αυτό που γίνεται τώρα στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι εκπληκτικό.
6: Έχουμε ανεβάσει φωτογραφίες και βίντεο. 12.000 και είναι. Έχει στείλει ο Νίκος Καραγιάννης φωτογραφίες. Έχουμε βάλει βίντεο στο Earth Sports και φωτογραφίες από την Allwin Arena. Συγκλονιστική η εικόνα. Φωνάζανε συνθήματα.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο τον Νίκο.
6: Φωνάζανε συνθήματα για τους παίκτες και για τον Μάρκο Νίκολιτς. Και αυτό που πραγματικά δόνησε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν άτι-νάτι πρωταθλητές. Θέλοντας να τονώσουν ακόμη περισσότερο την ψυχολογία των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος και αυτός πραγματικά γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ΑΕΚ.
0: Έχει βαθμολογικό πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Τα δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό που ακολουθούν θα κρίνουν πάρα πολλά. Αν όχι τα πάντα.
6: Νομίζω.
0: Σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα στους αγώνες του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
6: Αυτό, και η ΑΕΚ παίζει πιο μετά, οπότε θα γνωρίζει τι έχει συμβεί στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ανάλογα φαντάζομαι θα έχει και το αντίστοιχο βάρος του αποτελέσματος. Αν για παράδειγμα.
0: Το αναφέρω αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί εκτός από τους αγώνες που έχουμε αύριο, υπενθυμίζω την επόμενη Κυριακή έχουμε τα ίδια ζευγάρια. Mm. Αλλά σε άλλες έδρες.
6: Ναι, ακριβώς.
0: ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
6: Ακριβώς. Και να πούμε ότι η ΑΕΚ, επειδή θα γνωρίζει το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σε μια ενδεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού, ας πούμε, και θα έχει πλησιάσει ο Ολυμπιακός στους δύο βαθμούς. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η ΑΕΚ θα είναι λίγο πιο ζορισμένη να πάρει αποτέλεσμα στην Λεωφόρο. Από εκεί και πέρα, άμα δει ένα θετικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, θα παίξει πιο απελευθερωμένα κόντρα στον Παναθηναϊκό και πολλές φορές αυτό μπορεί να αποδειχθεί και χρυσό, να πούμε έτσι.
0: Μας περιμένουν πολύ μεγάλα μάτς. Εύχομαι να μην έχουμε ακραίες συμπεριφορές, να κυλήσουν όλα ήρεμα, να πάρει το πρωτάθλημα ο καλύτερος, αλλά έτσι όπως εξελίσσονται οι αγώνες, κάθε Κυριακή θα έχουμε και δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Να σου πω μόνο για τον Παναθηναϊκό ότι η πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Ρονάτο Σάντσες, ο οποίος δεν βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό αθηναϊκό ντέρμπι, όπως και οι Κάτρις, Γέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό.
0: Για την ΑΕΚ τα είπαμε και νωρίτερα. Θες να κάνεις μια γρήγορη υπενθύμηση?
6: Αφού τα είπατε, δεν έχει βγει και κάτι νεότερο και περιμένουμε για να. Επειδή σε λίγο τελειώνει και η προπόνηση, οπότε να είμαστε πιο ακριβείς σε αυτά που θα πούμε και στον κόσμο.
0: Θα ακούσουμε και τον Νίκο Καραγιάννη ούτως ή άλλως. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε. Στην Αγγλία, ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου Wolves Sunderland 0-1, Bradford West Ham 1-0, Newcastle Brighton 2-0. Στη Γερμανία είμαστε στο 75, 2-2 η Bayer Μονάχου με την Heidenheim, Άιντραχτ Αμβούργο 1-2, με γκολ που έβαλε το Αμβούργο πριν από ένα λεπτό, Werder Augsburg 1-3, Union Κολονία 0-2 και Hoffenheim Stuttgart 3-2. Όλα έτοιμα στο Αγρίνιο για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο μάτς του Πανατολικού με την Κηφισιά. Διαφημιστικά μηνύματα και ακολούθως περνάμε στον Μπάμπη Πλάγο.
7: Ερασπορ 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
12: Με φέτα αρβανίτη.
11: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
12: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
11: Και ο Γιώργος.
13: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
11: Φέτα αρβανίτη.
14: Η δική μας γεύση.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Περνάμε στο Αγρίνιο, δεύτερο ημίχρονο, Πανατολικός Κηφισιά 0-0. Μπάμπι Πλάγο, ξέρεις τι έκανε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Ζιζβιβάτζε?

0: ευνηδιασμού από την ομάδα της Κηφισιάς. 48 λεπτό παραμένει το 0-0 εδώ στο Αγρίνιο, ανάμεσα στον Πανετολικό και την Κηφισιά.
1: Και καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, να πούμε στους φίλους ακροατές ότι είναι δύσκολο το απόγευμα για τον Μαυροπάνο. Η West Ham χάνει με 1-0 από την Bradford, είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Το γκολ της Bradford είναι αυτογκολ του Μαυροπάνου, ο οποίος πέτυχε γκολ στο 21ο λεπτό, το πανηγύρισε έξαλλα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως offside.
0: Μάλιστα. Η προσπάθεια από τα δεξιά με τον Σόουζα για την Κηφισιά κόβεται από τον Μανρίκε που τη γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σιέλη. Είναι άσχημο το γύρισμα και κόρνερ τώρα για την Κηφισιά. Ένα κόρνερ το οποίο τρέχει να το εκτελέσει ο Αντώνησε από τα δεξιά για την ομάδα της Κηφισιάς. Αλλαγή σκηνικού τώρα, όλοι οι παίκτες στην εστία του Κουτσερέγκο. Παρατηρήσεις από τον πρώτο βοηθό διετή, τον κύριο Πετρόπουλο. Αντώνησε και Πόμπο, ο αρχηγός, είναι κοντά στην μπάλα. Για να δούμε αν θα παιχτεί πράγματι. Ο Πόμπο κάνει την σέντρα. Γίνεται ένα φάουλ επιθετικό μέσα στην περιοχή, το οποίο φάνηκε από εδώ από τα δημοσιογραφικά. Ένα φάουλ το οποίο το έκανε ο Χριστόπουλος.
1: Να επενδυμίσουμε την τετάρτη ρεβάνς στο μεγάλο ζευγάρι του Champions League μετά από αυτή την ποδοσφαιρική αποθέωση του πρώτου αγώνα. Θα παίξουν στο Μόναχο την Τετάρτη Μπάγερ Μονάχου με την Paris Saint-Germain. Την Τρίτη ο αγώνας της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτή την ώρα οι Μαδριλένοι παίζουν στην Ισπανία εκτός έδρας με τη Βαλένθια. Τέλος πρώτου ημιχρόνου 0-0. Στο καμπιονάτο Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Wycombe Rotherham 2-2, Wimbledon Huddersfield 0-1, Exeter Bradford 0-1, Leyton Orient Barton 1-1, Mansfield Cardiff 3-0, Barnsley Stockport 0-1, Bolton Luton 2-1, Northampton Plymouth 2-2, Peterborough Doncaster 0-0, Port Vale Lincoln 0-2, Reading Blackpool 0-0 και Stevenage Wigan επίσης 0-0. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους είμαστε στο γήπεδο των Σερών, στο μάτς του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ. Ακούμε Βασίλη Αναστασιάδη.
2: 42ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0 με τον Δοϊρανλή στο 38. Να πήγαινε και πάλι να
1: Βασίλη
2: γίνει
1: πρωταγωνιστής. Βασίλη μου, μείνε λίγο στη γραμμή σου, φάουλ σε καλό σημείο στο Αγρίνιο. Πάμε ξανά στον Μπάμπη.
0: Από δεξιά, ακριβώς στην προέκταση της γραμμής της μεγάλης περιοχής, 2 μέτρα από την μεγάλη περιοχή, με τον αριστεροπόδαρο Ανδρέα Μπουχαλάκη. Και απευθείας μπορεί να γίνει το φάουλ και με σέντρα μπορεί να γίνει. Να δούμε, έχω την αίσθηση ότι ο Μπουχαλάκης θα πάει απευθείας. 2 παίκτες στο τείχος, ο Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια του. Για να δούμε, γιατί δείχνει ο Μπουχαλάκης ότι και για τη σέντρα που να στηθούν οι επιθετικοί του, οι συμπαίκτες του. Ανδρέας Μπουχαλάκης, είμαστε στο 51ο λεπτό. Μπουχαλάκης στο πρώτο δοκάρι. Μανρίκε μέσα στην περιοχή με διπλή προσπάθεια πάει να κάνει το σουτ. Κόβουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Δεν βγήκε λοιπόν αυτή η κομπίνα σε πρώτο δοκάρι για την ομάδα της, του Πανετολικού. Και μάλιστα στην πρώτη προσπάθεια για να κάνει το σουτ ο Άλεξιτς ήταν, βρήκε την μπάλα και με το χέρι πετμένος στο χορτάρι. Φάουλ λοιπόν. Ολοκληρώνεται εδώ η φάση αυτή για τον Πανετολικό.
1: Αυτή την ώρα στη Γαλλία παίζουν στο Παρίσι Paris Saint-Germain με τη Λοριάν. Προηγήθηκε η Παρί, αλλά στο 13 ισοφάρισε η Λοριάν. 1-1. Τελικό αποτέλεσμα Νάντ Μαρσέικ 3-0. Βασίλη.
2: 43ο λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0, όπως έλεγε ο Δεραλή στο 38. Πήγε να κλέψει και πάλι τη δόξα του αγώνα. Έκανε ένα πολύ πολύ καλό σουτ έξω στη μεγάλη περιοχή, με καλές προϋποθέσεις, αλλά εκεί θα λέγαμε είχαμε την επέμβαση από τον Θεοχάρη Ηλιάδη. Πολύ ωραίο, Ηλιάδης έπεσε εκεί στην πορεία της μπάλας και την απομάκρυνε. Ήταν με πολύ καλές προϋποθέσεις το σούτ από το Δεραλή, ο οποίος και πάλι επιχείρησε σούτ στο 41. 3 λεπτά αργότερα η μπάλα κόντραρε στα πόδια του Τεϊχέιρα και πέρασε έξω. Εδώ τώρα έχουμε ένταση στον πάγκο του Πανσεραϊκού, αλλά πριν έτσι γίνουν τα πράγματα πιο άσχημα, νομίζω ότι ο διαιτής πηγαίνει και ηρεμεί λίγο τις καταστάσεις. Υπάρχει άγχος και νομίζω το άγχος ήφη φαίνεται κυρίως στα πόδια των παικτοβολωτών της ΑΕΛ. Δηλαδή βλέπω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη. Κυρίως από το άγχος φαίνεται αυτό, το ότι κάνουν τόσα λάθη, χάνουν την μπάλα, δηλαδή κάνουν κάποιες λάθος πάσες. Βέβαια υπάρχει και το άγχος από πλευράς Πανσεραϊκού, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΛ πιο πολύ.

0: το τρέμει το παιχνίδι, με την έννοια ότι ξέρει ότι σήμερα αν το χάσει, όπως είπες, χάνεται. Το άγχος φαίνεται κυρίως στους παίκτες ΑΕΛ και στους δύο φαίνεται, αλλά κυρίως στους φιλοξενούμενους. Και το βλέπουμε αυτό με κάποια λάθη που έχουν γίνει από τους παίκτες φιλοξενούμενης ομάδας. Σε λίγο συμπληρώνουμε 45 λεπτά αγώνα. Το 0-0 παραμένει. Ο Πασαραϊκός είχε την ευκαιρία με τον Ριέρα στο 8 και τα δύο σούτα από τον Δοεραλή. Σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν πιστεύω να είναι πολλά για το πρώτο 45 λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Η Λάρισα είναι στην επίδεση. Προσπαθεί ο Όλαφσον από τα αριστερά. Κερδίζει το πλάγιο. Ένα λεπτό καθυστέρηση λοιπόν. Ένα και μοναδικό λεπτό. Ο Όλαφσον ετοιμάζεται να εκτελέσει. Το πλάγιο το εκτελεί για τον Πασά που νωρίτερα είδε κίτρινη μαρκάρισμα του Σεμακάριζα για τον Γκάλινιν. Πλάγιο για την Λάρισα, δίπλα σημαία και το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει επίδεση η Λάρισα. Ένα πλάγιο λοιπόν, δίπλα σημαία και το κόρνερ από τα αριστερά για την ομάδα της Λάρισας. Ο Νταβίς Όλαφσον είναι αυτός που το εκτελεί γρήγορα. Τώρα κάνει σέντρο Όλαφσον μέσα στην περιοχή, μπάλα περνάει από όλους. Ο Πέρες με τον Μεογκά κερδίζει εκεί ο Τούμπτα. Με πλάτη όμως την εστία. Δίνει στον Όλαφσον το σούτ από τον Όλαφσον η σέντρα. Ο Δεραλής κάνει την προβολή και έχουμε κόρνερ για την ομάδα της Λάρισας. Ένα κόρνερ λοιπόν που θα είναι λογικά και τελευταία στιγμή του αγώνα. Εκεί έχει τραυματιστεί ο Όλαφσον στην προσπάθειά του να κάνει αυτή την σέντρα. Όχι ο Όλαφσον, ο άλλος παίκτης είναι αυτός που τραυματίστηκε. Θα σας πω σε λίγο. Ο ναι, Όλαφσον, καλά είπα. Ο Όλαφσον λοιπόν, ο οποίος δείχνει να πονά, είναι εκτός, πηγαίνει και το ιατρικό επιτελείο της Λάρισας εκεί. Ενώ η Λάρισα στα τελευταία δευτερόλεπτα του λεπτού αυτού των καθυστερήσεων έχει κερδίσει το κόρνερ που λογικά θα είναι η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Κόρνερ λοιπόν για τη Λάρισα που εκτελείται τώρα μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους η μπάλα. Απομακρύνεται Ριέρα με το κεφάλι για τον Ιβαν. Κερδίζει για την ομάδα της Λάρισας τώρα ο Ατανάσοφ, κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται, ο Ατανάσοφ τρέχει, τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0, μια ευκαιρία με τον Ριέρα στο 8, δύο σούτ του Δεραλή στο 38 και 41. Έτσι ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0, θα είμαστε κοντά σας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου.
1: Και από ό,τι φαίνεται, Βασίλη μου, ήταν δύσκολο το quiz για τον Κατζηλάκη. Οι ελάχιστοι βρήκαν ποια ήταν η ομάδα που έπαιξε εκτός από τον Πανσεραϊκό και τη Δόξα Δράμας.
0: Πριν του μαυραετού θα πήγε κάπου αλλού που θα έχει μαύρο. Λογικά. Ναι.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά πήγε για λίγο. Ήταν φαντάρος τότε στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ο ίδιος. Ήταν φαντάρος.
1: Και έπαιξε στην Καλαμάτα. Για περίπου 8 μήνες ήταν στην Καλαμάτα πριν περάσει στην Δόξα Δράμας, όπου έμεινε 11 χρόνια και ήταν βασικός goalkeeper, με αναπληρωματικό στην πρώτη θητεία του τον Γιώργο Δάφκο, που ακολούθως έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Εμείς επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο. Ακούτε πάντα την Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μπάμπης Πλάγος, Πανετολικός και Φυσιά.
2: Στο 56 παραμένει το 0-0. Είχαμε μια καλή προσπάθεια νωρίτερα με τον Στέμπαν να βρίσκει τον αριστερό διάδρομο, τον δεξί διάδρομο, συγγνώμη, και να βγάζει την κάθε την πάσα για τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς έκανε το γύρισμα. Δεν ήταν σε καλή θέση η αμυντική διάταξη της ομάδας της Κηφισιάς. Ωστόσο, η βαλιά από τον Άλεξιτς, η σέντρα, δεν πέρασε, με τον Έμπο να διώχνει σε κόρνερ. Πίσω του ακριβώς ήταν ο φορ του Πανετολικού, ο Ανκύρε. Δεν πέρασε την μπάλα σε αυτόν, θα είχε εύκολο έργο ο κουβανός επιθετικός για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν πάντως μια επικίνδυνη φάση για την ομάδα του Πανετολικού στο 54. Αυτή η προσπάθεια από δεξιά τώρα ο Κονατέ. Κονατέ με χώρο μπροστά του, κλείνεται τώρα από τον Πάρντεϊ Ρόσα. Περνάει ο Κονατέ και θα τη δώσει στον αρχηγό του, τον Πόμπο. Πόμπο, η κάθε την παλιά με τον Μπένι. Πόμπο, αλλά εκεί μέσα στον συνοστισμό κόβει την μπάλα ο Ματσάν και πάει να βγάλει για τον Χάρη Μαυρία. Περνάει την γραμμή του κέντρου γρήγορα, γρήγορα. Σπρώχνεται από τον Αντώνησε το φάουλ. Πήγε να βγει στη γρήγορη μετάβαση ο Πανετολικός. Η μπαλιά του Ματσάν δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Θα την ήθελε πιο προθυμένη ο Μαυρίας. Καθυστέρησε λίγο με αποτέλεσμα να τρέξει ο Αντώνης είναι και να κάνει το φάουλ.
1: Η Μπρέτφορντ διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η West Ham και η Tottenham προσπαθούν να παραμείνουν στην Premier League. Μία από τις δύο ομάδες του Λονδίνου θα τα καταφέρει. Είμαστε στο 60 λεπτό. Μπρέτφορντ West Ham 2-0, Μπαμπή.
2: Λοιπόν,
1: και στο Μόναχο, για να μην έχει αγωνία. Μπάγερ Μονάχου, Χάιντενχάιμ.
2: 3-3.
1: 2-3 παραμένει.
2: Α, 2-3.
1: Ήταν μια μικρή τρίπλα.
2: Πάρνε η Ρώσα για τον Ανκύρε. Πάει επάνω του ο Πέτκοφ, τον αναγκάζει να κάνει λάθος. Ο Μπένι κερδίζει την μπάλα, αποφεύγει δύο παίκτες. δίνει την μπάλα στον Πόμπο. Βγαίνει στην αντεπίθεση με αξιώσει η ομάδα τη Κηφισιά. Βγάζει για τον Αντώνη σε μέσα στην περιοχή. Ο Αντώνη σε μετακουνάκι. Θα τη δώσει πίσω την μπάλα εκεί όπου ο Λαρουσί θα κάνει το σουτ. Τελικά κόβουν οι αμυντικοί του Πανετολικού. Με τον Σιέλη πέφτει μέσα στην περιοχή και ο Αντώνη σε κόρνερ μπάλα. Λέει ο διαιτητή, ο κύριο Παπαπέτρου, διαμαρτυρίε και από τον Μαυρία ότι η μπάλα τελικά ήταν out στι κόντρε εκεί που έγιναν. Μέσα στην περιοχή corner, λέει ο κύριος Παπαπέτρου, ο οποίος ήταν στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και μπορούσε να δει το τι έχει γίνει. Τρέχει και ο Πετκόφ μία κάρτα τώρα μέσα στον μέσα σε 3-4 παίκτες, τράβα να βρεις σε ποιον την έχει δώσει ο κύριος Παπαπέτρου. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Σουηδός ο Γκράνα. Με βοηθάς ίσως στις διαμαρτυρίες εκεί, ίσως ο Χάρη Μαυρία την έχει δώσει, ίσως ο Γκράνα. Από ό,τι ξέρω. Και οι δύο παίκτες αυτοί δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις κάρτες. Άρα κανονικά θα είναι και στο επόμενο παιχνίδι που θα δώσει ο Πανετολικός.
1: 0-2 είχες.
2: 0-2. Σε ποιον ήταν?
1: Ο Σιέλης την πήρε την κάρτα.
2: Ο Σιέλης έχει πρόβλημα.
1: Λεπτομέρεια όμως, δεν κάνει τη διαφορά.
2: Όχι, κάνει τη διαφορά γιατί έχει πρόβλημα με τις κάρτες. Θα λείψει αυτό το επόμενο παιχνίδι. Άρα λοιπόν ήταν μια σημαντική κίτρινη κάρτα αυτή στο Σιέλη. Και το κόρνερ από τα αριστερά, από τον αρχηγό, τον Χόρχε Πόμπο. Για την ομάδα της Κηφισιάς. Γιατί καθυστερεί ο κύριος Παπαπέτρου για να λεχθεί η φάση νωρίτερα στο Λαρουσί, στο τακουνάκι που έκανε ο Αντώνης για τον Λαρουσί. Η φάση ελέγχεται και στη συνέχεια βγήκε η κόρνερ η μπάλα. Ελέγχεται η φάση από το ΒΑΡ, από τον κύριο Κουκούλα και τον κύριο Ευαγγέλου. Περιμένει ο κύριος Παπαπέτρου, συγγνώμη.
1: Να σου δώσω και λίγο χρόνο γιατί βλέπω ότι δυσκολεύεσαι. Με αυτές τις εναλλαγές που έχουμε στον καιρό, πώς να τα αποφύγουμε? Οι ιώσεις θα μας ρίξουν όλους κάτω, Μπάμπη.
2: Λαρικίτιδα.
1: Άιντραχτ Αμβούργο 1-2. Βέρντερ Αουγσμπουργκ 1-3. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 2-3. Ουνιόν Κολονία 1-2. Και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 3-2. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων στην Γερμανία. Έχουμε πει πολλές φορές ότι συνηθίζαμε για δεκαετίες να λέμε ότι έχουμε μεσογειακό κλίμα, αλλά αυτό θα το ξεχάσουμε, Μπάμπη, φίλες και φίλοι. Πλέον έχουμε μπει και εμείς στο τροπικό κλίμα. Τη μία μέρα ηλιοφάνεια και την άλλη μέρα καταιγίδες και βροχές. Ναι. Και επειδή μόλις και εγώ είδα το replay, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο εν τέλει να έχουμε εκτέλεση πέναλτι.
2: Λοιπόν, η εισήγηση από τους βαρίστες είναι για πέναλτι, για αυτό το λόγο.
1: Α, βλέπω και το stop καρέ τώρα, είναι το πλάνο που θα δει και ο διαιτητής. Το πόδι του παίκτη του Πανατολικού στο καλάμι του παίκτη της Κηφισιάς. Είναι πέναλτι παράβαση.
2: Είναι στην πρώτη φάση ή στη δεύτερη, γιατί έγιναν δύο εκεί. Είναι στο Λαρουσί.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη διεκδίκηση.
2: Του παίκτη που έκανε το τακουνάκι.
1: Δεν έχει σημασία σε ποια είναι, αν είναι στην πρώτη ή δεύτερη φάση. Σημασία είναι ότι υπάρχει παράβαση.
2: Ωραία. Λοιπόν, το βλέπει ο κύριος Παπαπέτρου. Συνομιλεί και με τους βαρίστες, με τον κύριο Κουκούλα από τη Λέσβο και τον κύριο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Κοιτάζει ακόμη ο κύριος Παπαπέτρου την φάση. Είμαστε στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια φάση
1: και επειδή είμαι βέβαιος ότι ο Παπαπέτρου βλέπει αυτό το πλάνο, δεν καταλαβαίνω γιατί αργοπορεί τόσο. Ναι. Τι δεν βλέπει? Είναι ξεκάθαρο.
2: Ζητάει και μάλιστα από επικοινωνία να πάνε και λίγο πιο πίσω. Τους λέει τη φάση.
1: Να κοιτάει μήπως βρήκε πρώτα την μπάλα ο παίκτης του Πανετολικού. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Το πόδι του πάει στο πόδι του αντιπάλου.
2: Για να δούμε, γιατί τώρα παίρνει την απόφαση, κάνει το σηματάκι της οθόνης και δείχνει πέναλτι. Δείχνει πέναλτι λοιπόν ο κύριος Παπαπέτρου στο 62ο λεπτό, στη φάση που έγινε νωρίτερα. Εκεί πρέπει να ήταν στην πρώτη φάση, αν εννοούμε την πρώτη φάση πρέπει να είναι ο Γκράμα.
1: Είναι ο Σχέλης, είναι ο Σχέλης με τον Μπένι. Είναι αυτή η διεκδίκηση.
2: Ο Σχέλης με τον Μπένι, μάλιστα. Και να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Το πέναλτι, έχει πάρει την μπάλα ο Αντώνησε. Ο κύριος Παπαπέτρου εξηγεί το τι έχει γίνει στους παίκτες του Πανετολικού που είναι όλοι γύρω του.
1: Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Παπαπέτρου που δεν είδε την παράβαση, γιατί γι' αυτό υπάρχει το VAR. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω όμως είναι γιατί αργοπόρησε τόσο πολύ όταν πήγε να δει ο ίδιος τη φάση σε βίντεο.
2: Εκεί είναι πάρα πολύ γρήγορη φάση και είναι και δύο περιπτώσεις που μπορούσε να δώσει, να κοιτάξει ο διαιτητής και οι βαρίστες. Λοιπόν, και είναι ο αρχηγός τελικά, ο Χόρχε Πόμπο, ο Ισπανός, που στο 63 βάζει την μπάλα στην άσπρη βούλα για να εκτελέσει την εσχάτη των ποινών. Πόμπο με Κουτσερέγκο στο 63. Ο αρχηγός παίρνει φορά, εκτελεί Κουτσερέγκο, γκολ η μπάλα. 0-1 για την Κηφισιά στο 63 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Χόρχε Πόμπο. Γρήγορα, δεν ξέρω γιατί ο Κουτσερέγκο πηγαίνει πάνω στους παίκτες που πανηγυρίζουν, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, κάτι ζητάει από τους παίκτες, είναι και κοντά και ο Μανρίκε, είναι και ο Γκράναφ, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, αν πάνω στους πανηγυρισμούς υπόθηκε κάτι. Πάντως πήγαν όχι με άγριες διαθέσεις, αλλά ωστόσο έχουν πάει 3-4 παίκτες τώρα του Πανετολικού πάνω στους παίκτες που πανηγυρίζουν. Υπάρχουν και κάποια σπροξήματα με έναν αναπληρωματικό παίκτη του Πανετολικού και με τον Μπένι. Τελικά πηγαίνουν οι υπόλοιποι παίκτες και από τον πάγκο του Πανετολικού για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Το μόνο το οποίο έχω δει είναι έναν παίκτη αναπληρωματικό του Πανετολικού που απόφυσε τον Μπένι, όχι κάτι το βίαιο. Πάντως, να δούμε αν θα βγουν και κάποιες κίτρινες κάρτες από τον κύριο Παπαπέτρου.
1: Προφανώς κάτι ενόχλησε και τους γηπεδούχους στον πανηγυρισμό των παικτών της Κηφισιάς, αλλά ας πάμε παρακάτω. Ψυχραιμία.
2: Ναι, βγάζει το καρτελάκι τον κύριο Παπαπέτρου, κοιτάζει κάποιον παίκτη από τον... Ήταν κάποιοι παίκτες εκεί στο σημειάκι του κόρνερ που πήγε να πανηγυρίσει.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω την εκτέλεση του πέναλτι σε replay. Είναι εκπληκτική η εκτείναξη του Κουτσαρέγκο.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι και πάρα πολύ καλή η εκτέλεση από τον Πόμπο.
2: Ήταν αδυνατό η εκτέλεση από τον Πόμπο και δεν πρόλαβε ο Κουτσαρέγκο, αλλά έπεσε προς την πορεία της μπάλα στη δεξιά του γωνιά. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξέρω σε ποιον παίκτη αναπληρωματικό βγήκε η κίτρινη κάρτα. Θα βγάλει και σε κάποιον. Μάλιστα, βγάζει σε δύο παίκτες. Ο ένας είναι ο Πόκορνι που δέχεται κίτρινη κάρτα από την Κηφισιά και ο δεύτερος είναι ο Έμπο που και αυτός παίρνει την κίτρινη κάρτα. Είναι οι δύο παίκτες δηλαδή αυτοί της Κηφισιάς και είναι και ένας αναπληρωματικός του Πανετολικού που δυστυχώς επειδή φοράνε τις σαλιάρες που λέμε δεν μπορώ να δω ποιο νούμερο είχε, ποιος παίκτης ήταν από τον Πανετολικό. Έτρεξαν οι παίκτες της Κηφισιάς να πανηγυρίσουν τον γκολ στο σημειάκι του κόρνερ εκεί όπου έκαναν προθέρμανση οι παίκτες του Πανετολικού. Κάτι υπόθηκε εκεί, κάτι έγινε και χωρίς να γίνει κάτι βίαιο ανταλλάγησαν κάποια γαλλικά και υπήρξε και μια απόφυση που είδα ενός παίκτη πάνω στον...
1: Και είμαστε πλέον Μπάμπη Πλάγο στο 66ο λεπτό, Πανετολικός και Κηφισιά 0-1. Είχαμε πει λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας ότι αν σε αυτό το μάτς προκύψει νικητής, ο νικητής ηρεμεί. Εξασφαλίζεται, παραμένει στην κατηγορία. Ο ηττημένος όμως θα έχει άγχος μέχρι και το τέλος.
2: Ναι, για να δούμε τώρα. Ωραία, στο πάρει την μπάλα, την κατεβάζει ο Πόμπο και πάει να βγάλει για τον Χριστόπουλο την κάθε την παλιά, όπου εκεί ο Σιέλης με προβολή ανέκοψε την πορεία της μπάλας. Ματσάν, θα πρέπει να γίνει πιο κινητικός τώρα ο Πανετολικός, θα πρέπει να μην καθυστερεί, θα πρέπει να βγει μπροστά. Δεν υπάρχει χρόνος για να κοιτάζει την μπάλα, να κυρδάει την μπάλα με παράλληλες μπαλιές στο χώρο της άμυνας. Η βαθιά μπαλιά που έγινε από τον Χόρχε Αγκύρε για τον Άλεξιτς είναι αρκετά προωθημένη, με αποτέλεσμα το πλάγιο out τώρα πηγαίνει να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Λαρουσί. Με το πάσο του στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε, χάθηκε ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο.
1: Στην Αγγλία στο 70, Γουλφ Σάντερλαντ 1-1, Μπρέτφορντ Γουέστ Χαμ 2-0, Νιούκαστλ Μπράιτον 2-1. Στη Γαλλία στο ημίωρο του αγώνα, Παρί Σαν Ζερμέν Λοριάν 1-1, τελικό Ναντ Μαρσέιγ 3-0. Στο Μόναχο, στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων, Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 2-3, 0-2-2-2 και 2-3 με τον γκολ που έβαλε η Χάιντενχάιμ πριν από 15 λεπτά. Άιντραχτ Αμβούργο 1-2, τελικό Βέρντερ Άουξμπουργκ 1-3, τελικό Χόφενχάιμ Σουτγκάρδη 3-3 και Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 2-2 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε πώς διαμορφώθηκε το 3-3 στο Χόφενχάιμ Σουτγκάρδη. Το σκορ ήταν 3-2 στο 64ο λεπτό, το γκολ ο Ντεμίροβιτς, και το 3-3 για την ομάδα της Στουτγκάρδης έγινε με τον Τόμας στο 95ο λεπτό. Μπάμπη.
2: Λοιπόν, στο 69 είμαστε, παραμένει τώρα το 0-1, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το πέναλτι του Πόμπο στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πέναλτι το οποίο δόθηκε μετά από εξέταση από το ΒΑΡ για πέναλτι του Σιέλη πάνω στον Μπένι. Έχουμε το ελεύθερο που θα το εκτελέσει σιγά σιγά ο τερματοφύλακας Ραμίρες της Κηφισιάς. Είπαμε πίσω πρώτο ημίχρονο ότι η Κηφισιά είχε τη διάθεση να παίξει γρήγορο ποδόσφαιρο και πήγαινε σε σετ επιθέσεις και αργή ανάπτυξη ο Πανετολικός, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για να δούμε, Κονατέ από δεξιά για την Κηφισιά. Θα γίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ο Αντώνης θα βρει την μπάλα πίσω του, θα γυρίσει, θα την πάρει και θα την βγάλει για τον Ραμίρες, για τον Λαρουσί, ο οποίος θα κάνει την σέντρα. Το σούτ που γίνεται από τον Μπένι είναι άστοχο, ψηλά out. Για την Κηφισιά δεν απειλήσε εδώ. Ο Μπένι δεν ήταν σε καλό σημείο, δεν είχε καλή θέση το σώμα του, με αποτέλεσμα το δεξί του σουτ που έκανε να μην απειλήσει καθόλου τον τερματοφύλακα Κουτσερέγκο. Ο Γκράναθ θα βγάλει για τον Εστέμπαν, η κεφαλιά του οποίου θα κοπεί. Πηγαίνει μπάλα στο Μπουχαλάκι, τώρα στο Ματσάν που είναι ελεύθερος στην μεσαία γραμμή. Θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Μαρίκε. Τώρα τρέχει. Ο Πανετολικός γίνεται αρκετά γρήγορος γιατί βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ένα φάουλ το οποίο κάνει εκτός φάσης πάνω στον Μαρίκε. Ο Σόουζα ζητάει να μπουν μέσα και οι άνθρωποι των ιατρικών επιτελείων, ο κύριος Παπαπέτρου, γιατί είναι
1: μικρή διακοπή που μας επιτρέπει καταρχάς να πούμε ότι η Μπάγερ Μονάχου έκανε αυτό που περιμέναμε, Μπάμπη Πλάγο. Έβαλε γκολ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και ισοφάρισε 3-3 και μάλιστα είναι αυτό γκολ από τον Ραμάη. 3-3 δεν είναι τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα της Μπάγερ Μονάχου με την Χάιντενχάιμ. Εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και ακολούθως στο δεύτερο μέρος στον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβμπετ.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Και πριν να ακούσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, να δώσουμε όλα τα τελικά στη Γερμανία. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 3-3, Ουνιόν Κολονία 2-2, Χόφενχάιμ Σουτγκάρδη 3-3, Βέρντερ Βρέμις Άουγκσμπουργκ 1-3 και Άιντραχτ Αμβούργο 1-2. Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβμπετ. Δεύτερο ημίχρονο, Βασίλη.
0: 42ο, 7ο λεπτό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για τον Τζανλούκα Φέστα. Πέρασε τη θέση του Σουρλί ο Σαγάλ. Άρα έχουμε την ίδια ενδεκάδα που είχε η Λάρισα στο παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής. Το σουτ που θα γίνει τώρα θα μπλοκάρει ο Τιναλίνη. Ένα ωραίο σουτ που έγινε από τον Τούπτα έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Σλοβάκος έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ. Σωστά τοποθετημένος όμως ο Τιναλίνη. Μπλόκαρε την μπάλα στο 47 λοιπόν. Αυτό το σουτ, η πρώτη τελική για τη Λάρισα, ήταν αυτή η προσπάθεια από τον Σλοβάκο. Άρα οι ενδεκάδες που είναι τώρα εντός αγωνιστικού χώρου. Ήταν δεκάδες που ξεκίνησαν και το παιχνίδι στη Λάρισα, σε εκείνο το παιχνίδι που ο Πανσεραϊκός είχε κερδίσει 1-0 με ένα γκολ του Δεραλή. Ο Δεραλής που δύο φορές επιχείρησε σουτ στο πρώτο ημίχρονο. Μία φορά ο Ηλιάδης απομάκρυνε και μία κόντρα η μπάλα. Ενώ ο Ριέρα είχε χάσει την ευκαιρία, την καλή ευκαιρία του Πανσεραϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Η κεφαλιά από τον Ίβαν, η μπάλα πλάγια για την ομάδα της Λάρισας. Η Λάρισα πλέον τώρα. Ο Βενιτικίδης, η αιστεία του είναι προς την πλευρά που βρίσκεται το πέταλο των οργανωμένων φίλων του Πανσεραϊκού, που είναι γεμάτο από κόσμο, έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Στο γήπεδο είπαμε ότι αυτό το ντεμαράζ του Πανσεραϊκού, το πολύ καλό ξεκίνημα στα play-out, έχει ενθουσιάσει τον κόσμο των Λιονταριών. Χαίρεμαι στην περιοχή, κάνει μια σέντρα προσπαθώντας να βρει τον Ίβαν. Βγαίνει ο Βενιτικίδης, μαζεύει την μπάλα.
1: Με βάση το 0-0 στις Σέρες και το 0-1 στο Αγρίνιο, η βαθμολογία που έχουμε αυτή την ώρα είναι Ατρόμητος 40, Κηφισιά 34, Παρατολικός 31, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΛ Νόβιπετ από 25 βαθμούς.
0: Θα έχουν πολύ
1: και ακολουθεί
0: ενδιαφέρον
1: το μάτσο του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο, 7.30 η έναρξή του, με Βασίλη Κούβαλη εκεί.
0: Ακριβώς. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζονται η Χέιρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βενιτικίδη. Ο Βραζιλιάνος σηκώνεται, κερδίζει πολλά φάουλ. Πραγματικά κάνει υπεράθροπες προσπάθειες ο 36χρονος Βραζιλιάνος. Και ένα φάουλ τώρα για τον Πανσεραϊκό. Τσαούσης και Ριέρα κοντά στην μπάλα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ για τους κόκκινους. Είναι πολλοί οι παίκτες που έχουν συγκεντρωθεί έξω από την μεγάλη περιοχή του Θόδωρου Βενιτικίδη. Ο Ριέρα πιάνει το κεφάλι του κάποιο σύστημα που είναι για το καταλάβουν οι παίκτες του, οι συμπαίκτες του, και τώρα μια κεντρική κάρτα σε κάποιον στον πάγκο, δεν ξέρω αν είναι για το Θωμάκι Παρίσι, ο Θωμάς που πέρασε και από εδώ από τον Πανσεραϊκό. Πάντως νομίζω προς αυτό πήγαινε η κίτρινη κάρτα από τον Βασίλη Φωτιά, το διετή αναμέτρηση. Ψελασαριστά το φάουλ για το Λίρατζι. Λίρατζι σέντρα σούτ μες στην περιοχή. Κεφαλιά του Κάλλιν, η μπάλα περνάει από πολλά πόδια μες στην περιοχή. Νέα σέντρα από τον Ίβαν. Πολύ καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό. Ήταν ενός όμιλος παικτών εκεί. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια από τον Ίβαν, κλείνεται από δύο παίκτες. Ο Ρουμάνος παίρνει την μπάλα, τη δίνει στον Ομεογκά και τώρα ο Δεραλής κάνει το λάθος, όμως ο Δεραλής είναι το φάουλ. Έξαλλος ο Φιέστα, πέταξε και τον μπουφάν του, εκνευρίστηκε που οι παίκτες της Λάρισας επέτρεψαν στους παίκτες του Πανσεραϊκού να μεταφέρουν την μπάλα εντός, και πραγματικά ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση για την αιστεία του Βενιτικίδη, αλλά δεν κατάφερε κάποιος από τους Εραίους να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Με τον Μπαντουμπιν Σικάν έχει τώρα την μπάλα, τον κεντρικό αμυντικό από το Κονγκό, να πασάρει εκεί στον Μασόν. Μασόν μια μακρινή μεταβίβαση για τον Πέρες, κερδίζει ο Σαγάλ. Ο Χιλιανός κινείται από τα δεξιά, έχει απέναντί του τον Ομεογκά.
1: Είμαστε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο γήπεδο Σερών. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, Βασίλη. Εσύ έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο 0-0 ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Πριν πάμε στο Αγρίνιο που μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, να σας πω ότι στην Αγγλία στην πρώτη κατηγορία έχουμε Wickham Rotherham 2-2, Wimbledon Huddersfield 0-4, Exeter Bradford 0-1, Leyton Orient Barton 2-2, Mansfield Cardiff 5-2, Barnsley Stockport 1-2, Bolton Luton 2-2, Northampton Plymouth 2-3, Peterborough Doncaster 1-2, Port Vale Lincoln 0-2, Reading Blackpool 0-1. Μπάμπη, όπως βλέπεις, πάρα πολλά γκολ στην Αγγλία στην πρώτη κατηγορία. Το μόνο μάτς που είναι στο 0-0 είναι το Steven Edge Wigan.
2: Μάλιστα. Εδώ είμαστε ακόμα στο 0-1 και αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι δεν έχουμε όχι μόνο τον Πανετολικό να παίζει κάπως καλύτερα. Θα έλεγα, έχουμε και φασαρίες ακριβώς εδώ μπροστά μου, γι' αυτό προσπαθώ να δω τι γίνεται ανάμεσα στους φίλους του Πανετολικού. Δεν έχουμε λοιπόν τον Πανετολικό μετά τον γκολ να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι καλύτερα κινείται, συνεχίζει να κινείται η ομάδα της Κηφισιάς και να είναι και πιο επικίνδυνη. Έχουν γίνει δύο αλλαγές. Έχει περάσει ο Λομπάτο και ο Σμιρλής στην θέση του Μπουχαλάκη και του Άλεξη. Έχει γίνει πιο επιθετική η ομάδα, βγάζοντας τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, η ομάδα του Αγρινίου, πιο επιθετική. Και τώρα έγινε και μια αλλαγή, η πρώτη για την Κηφισιά, στη θέση του Ζέσον Σόουζα. Πέρασε ο Άμανι. Η προσπάθεια από τους παίκτες της Κηφισιάς με τον Κονατέ να κατεβάζει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Να πηγαίνει πάνω το Μανρί και κρατάει ο Κονατέ την μπάλα. Κάνει όμως κακό κοντρόλ, άσχημη εκτίμηση της μπάλας, φεύγει αυτή σε πλάγιο out. Ματσάν Δεν μπορούν όμως να βγουν γρήγορα στην επίθεση οι παίκτες του Πανετολικού. Πίσω στον Κουτσερέκο, ο Γκράναθ πρέπει να τον έχει γυρίσει την μπάλα ο Σουηδός καμία δεκαπενταριά φορές. Στον τερματοφύλακά του δεν ρηξοκινδυνεύει να βγάλει μία κάθε την παλιά.
1: Πιέζει ψηλά η Κηφισιά.
2: Για τον Αγκύρε. Ο Αγκύρε κοντρολάρει την μπάλα, αλλά τελικά πηγαίνει πάνω του ο Πόκορνη και τη διώχνει.
1: Θα το έχεις παρατηρήσει σίγουρα και εσύ, Μπάμπη. Αυτό συμβαίνει ακόμη και μετά το 0-1 και μετά τον γκολ που έβαλε ο Πόμπο με πέναλτι. Η Κηφισιά πιέζει πολύ ψηλά τον αντιπαλό της και δεν του επιτρέπει να φέρει εύκολα την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν ξέρω τώρα αν δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα από, από το γεγονός ότι προσπάθησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του ο Αναστασίου με την αλλαγή του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ίσως να κάνει κάπως σε δυνάμεις στη μεσαία γραμμή η ομάδα του Πανετολικού, αλλά αυτό θα το δούμε και στα επόμενα λεπτά. Γκράναθ τώρα για τον Λοπάτο. Να μια κάθε την παλιά. Ματσάν. Ματσάν θα την βγάλει για τον Αγκύρε. Βγαίνει πάνω του ο Πετκόφ πάρα πολύ ωραία. Πετκόφ θα την διώξει την μπάλα και θα την πάρει στην μεσαία γραμμή ο Αντώνησε. Αντώνησε και πάλι πίσω για τον Πέτκοφ. Πέτκοφ για τον Πόκορνη και αυτός για τον ρωματοφύλακα του Ραμίρες. Πηγαίνει πάνω του Αγκύρε. Ο Ραμίρες με βαθιά παλιά θα πάει να βγάλει στον σκόρερ τον Πόμπο που τελικά κόβει με κεφαλιά ο Γκράναθ και θα πάρει ο Ματσάν. Ματσάν αλλάζει πλευρά στα αριστερά τώρα για τον Μανρίκε και αυτός για τον Σμιρλί. Με χώρο ο Σμιγκλής είναι ταχύτατος, γρήγορος και ξεκούραστος. Θα βγάλει την μπάλα για τον Φαρντερόσα. Φαρντερόσα έξω αριστερά θα κάνει τη σέντρα. Κόβεται Σμιγκλής με την περιοχή. Θα πάει να κάνει την τρίπλα. Κόβει ο Έμπο. Δεν έφαγε την τρίπλα εδώ όπως λέμε. Ο Έμπο ήταν σωτήρια η προσπάθειά του. Με αποτέλεσμα να πάει να βγει η ομάδα της Κηφισιάς στην αντεπίθεση κιόλας με τον Χριστόπουλο. Αλλά κόβει ο Σιέλης. Και πάλι ο Πανετολικός, ο οποίος ανεβάζει τώρα. Λίγο ρυθμό, η μπάλα και πάλι για τον Σμιρλί. Έξω αριστερά ο Σμιρλί. Α Σμιρλί με τον Έμπο. Περνάει αυτή την ώρα, κάνει τη σέντρα. Βγαίνει όμως πολύ ωραία και ήταν σέντρα σουτ. Καλύτερα βγαίνει και κερδίζει την μπάλα ο Ραμίρες. Αυτή η προσπάθεια με τον Σμιρλί στο 80 λεπτό. Πεσμένος ο Έμπο στον αγωνιστικό χώρο. Άνοιξε νωρίτερα.
1: Μικρή διακοπή και ευκαιρία να δούμε τι γίνεται και στην Αγγλία στην δεύτερη κατηγορία. Να αναφέρουμε τα μάτια στα οποία έχουμε γκολ. Μπάρο Νιούπορτ Κάουντι 1-1. Μπρόμπλεϊ Γουόλσολ 3-1. Νότς Κάουντι Μπρίστολ 1-1. Όλνταμ Άκρικτον 3-0. Σουίντον Τσέστερφιλντ 1-2. Τρανμίρ Γκρίσμπι 1-1. Τσέλτεναμ Κόλτσεστερ 1-3. Φλίτγουν Τάουν Μίλτον Κέις Ντόνς 1-1. Και Χάρογκέιτ Μπαρνέτ 1-1. Στα υπόλοιπα μάτς διατηρείται το 0-0. 7.30 ο αγώνας του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Ακούμε Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ Νόβμπετ.
0: Μέσα στην περιοχή ο Τεχέιρα προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα και κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός πίεζε και να που έρχεται το κόρνερ στο 55ο λεπτό. Ακούς τι γίνεται Σύφη από τον κόσμο που βλέπει στα τελευταία λεπτά. Τους γηπεδούχους έχουν ανεβάσει στροφές. Τώρα ήταν μια επίθεση με τον Τεχέιρα ο οποίος άλλαξε την μπάλα εκεί με τον Ίβαν και κόρνερ τώρα από τα αριστερά με τον Ριέρα έτοιμο να το εκτελέσει. Νωρίτερα αναγκαστική αλλαγή, βγήκε ο Γκελασβίλη, πέρασε ο Ντεμάρκο. Ο Ριέρα εκτελεί το κόρνερ, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Θόδωρος Βενετικίδης. Είχαμε λοιπόν την πρώτη αναγκαστική από ό,τι φαίνεται αλλαγή, γιατί έβλεπα ότι χόλαινε ο Γκελασβίλη, είχε κάποιο τράβηγμα. Πέρασε ο Ντεμάρκο, δεν αλλάζει κάτι. Ο Ντεμάρκο πάει εκεί που έπαιζε και ο Γκελασβίλη στην άμυνα, τους τρεις στόπερ δηλαδή. Πλέον είναι ο Σλοβάκος γεννημένος στην Αργεντινή, ο Μάρκο Ντελασβίλη. Ο Μάρκο. Έχουμε τώρα τον Ντεμάρκο. Η επίθεση τώρα από την Λάρισα με τον Όλαφσον. Μπαλιά ωραία για τον Τούμπτα. Τούμπτα κινείται από τα αριστερά. Ετοιμάζει να κάνει τη σέντρα. Ο Τούμπτα κάνει τη σέντρα. Βάζει ωραία το πόδι του. Ο Λίρατζη κερδίζει την μπάλα. Ο Μεονγκά. Ο Μεονγκά, η πάσα για τον Ριέρα και πάλι για τον Βέλγο. Πηγαίνει ο Ιβάν, κερδίζουν οι της Λάρισας. Πάλι ο Ριέρα στην πορεία της μπάλας για να την κερδίσει. Ο Ισπανός είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Ο Μεονγκά τώρα με την μπάλα στα πόδια. Και τώρα ο Ιβάν, ο Ρουμάνος για τον Λίρατζη. Λίρατζη πάσα για τον Μεονγκά. Αυτά όλα γίνονται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του την Αλίνη. Διώχνει ο Κάλνιν, αλλάζει παιχνίδι.
1: 0-0 ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ 57ο λεπτό. Μετά το τέλος του αγώνα στο Αγρίνιο, Πανετολικός Κηφισιά 0-1 στο 82 είμαστε. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου που είναι ήδη πανέτοιμος να μας βάλει στο ρυθμό του Final Four του Conference Cup Πόλο των Ανδρών. Στις 7 θα παίξουν ο Απόλλωνας Σμύρνης με την Χόβεντ, 9 και 4 ο Πανιόνιος με την Ντεάκερ Μπολόνια. Η Ερασπόρ θα είναι και εκεί. Μπάμπη.
0: Κεφαλιά από τον Τεϊχέρα, πέφτει ο Βενετικίδης και απομακρύνει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πασαραϊκό στο 57. Συγγνώμη, διακόπτω, Μπάμπη. Ήταν μια ωραία προσπάθεια. Ο Τεϊχέρα έδωσε στο Ριέρα. Αυτός για τον Τσαούσι. Ο Τσαούσι έκανε τη σέντρα, πήδηξε πολύ ψηλά ο Τεϊχέρα. Έπιασε μια πολύ ωραία κεφαλιά, την έστειλε στην κλειστή γωνία εκεί στην αριστερή πλευρά της εστίας του Βενετικίδη. Εξαιρετικά ο Βενετικίδης έπεσε και απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ομάδα του στο 57. Πασαραϊκό ΑΕΛ 0-0 και νομίζω ότι έχει ανάψει αρκετά το παιχνίδι. Μπάμπη.
1: Παρί Σαν Ζερμέν Λοριάν 1-1, 44ο λεπτό. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο και μένουμε σε ένα Μπάμπη ως το τέλος του αγώνα, εκτός και αν προκύψει κάτι στο γήπεδο Σωρών.
2: Ο Θεοδωρίδης θα περάσει στην ενδεκάδα για την Κηφισιά, στη θέση του Χρυσόπουλου. Αλλάζει φορ ο Σεμπάστιαν Λέτο. Αυτή είναι μία αλλαγή. Θα γίνουν δύο αλλαγές. Πηγαίνει πάρα πολύ αργά για την αλλαγή αυτή και τον πηγαίνει, θα έλεγα, και ο κύριος Παπαπέτρου. Ο Χρυσόπουλος πάρα πολύ αργά και θα μπει και ο Ταβάρες. Είναι δεύτερη αλλαγή. Ο Ταβάρες που θα μπει στη θέση του Μπένι, του παίκτη που κέρδισε το πέναλτι. Μπένι λοιπόν με Ταβάρες και ο Θεοδωρίδης στη θέση του Χρυσόπουλου. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που κάνει ο Σεμπάστιαν Λέτο. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα. Συν τις όποιες καθυστερήσεις που πρέπει να είναι σίγουρα 5-6 λεπτά, οπωσδήποτε. Γιατί επαναλαμβάνω, είχαμε το VAR, είχαμε και κάποιες μετά, είχαμε και την αψιμαχία με την επίτευξη του τέρματος. Είναι εκεί γύρω στα 4-5 λεπτά. Ήταν συν τις αλλαγές, νομίζω ότι θα κρατήσει αρκετά ο κύριος Παπαπέτρου. Σχέλης για τον Γκράναρθ. Και ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Γιάννης Αναστασίου. Θα βάλει κι άλλον επιθετικό, θα βάλει τον Χουάν Γκαρσία, τον Ισπανό. Στην ενδεκάδα με την επόμενη διακοπή από ό,τι καταλαβαίνω. Γκράναρθ περνάει τη μεσαία γραμμή, θα βγάλει την διαγώνια παλιά για τον Σμυρλή. Σμυρλής δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα σε πρώτη φάση. Προσπαθεί στη συνέχεια με τον Κονατέ. Και ο Κονατέ πολύ ωραία καλύπτει την μπάλα με το σώμα του. Δεν μπορεί να αφήσει τον Σμυρλή να περάσει μπροστά και να σώσει την μπάλα πριν αυτή βγει.
1: Βαρύ σφυροκόπημα δέχτηκαν σήμερα τα σφυριά, Μπάμπη. Μπρέτφορντ West Ham 3-0.
2: Βγαίνει ο Φάρλεϊ Ρόσα και περνάει στη θέση του ο Χουάν Γκαρθία στο 85ο λεπτό. Ο Ρόσα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είχε ένα σούτ νομίζω στο πρώτο ημίχρονο, από εκεί και πέρα, αν και έκανε αρκετά χιλιόμετρα, δεν απείλησε την αμυντική διάταξη της Κηφισιάς. Το βολέ από το Ραμίρες. Στην μεσαία γραμμή ο Λομπάτο με το κεφάλι. Να ο Γκαρσία που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο με νέα κεφαλιά. Προσπαθεί να βρει τον Χόρχε Αγκύρε. Επικρατούν οι αμυντικοί της Κηφισιάς και τώρα ο Αντώνης γίνεται κάτοχος της μπάλας κάτω από τη μεσαία γραμμή από θέση έξω αριστερά. Θα τρέξει πάνω του Εστεμπάν. Θα βγάλει την μπάλα για τον αρχηγό, τον Πόμπο. Αυτός για τον Θεοδωρίδη και τον Ταβάρες. Δεν συνδυάζονται οι δύο παίκτες. Πάει να βγει στην γρήγορη μετάβαση ο Σμυρλής κουβαλώντας την μπάλα. Συγγνώμη, ο Σχέλης για να τη δώσει στο Σμυρλή. Κόβεται με φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Φάουλ γρήγορα για τον Ματσάν. Ματσάν για τον Ταβάρες και Ματσάν για τον Μανρίκε και πάλι Ματσάν. Σμυρλής. Μανρίκε. Το λάθος πάνω στον Κονατέ. Ονομαχίες στην μεσαία γραμμή. Ο Σμυρλής θα δώσει την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο out που πηγαίνει αργά-αργά να το εκτελέσει ο Κονατέ. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή από τα δεξιά. Κονατέ για τον Θεοδωρίδη, ο οποίος τραβιέται με τον Σιέλη. Θεοδωρίδης κρατάει την μπάλα. Θα κάνει και την τρίπλα πάνω στον Εστέπαν. Θα διώξει, θα κάνει τη σέντρα. Κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού και πάνε αυτοί τώρα με τον Σμυρλή να βγουν γρήγορα στην επίθεση. Το φάουλ όπως που θα κερδίσει από τον Άμανι. Ο Ματσάν έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Γρήγορα εκτελεί.
1: Μετά τον γκολ του Πόμπο με πέναλτι, μετά το γκολ της Κηφισιάς, έχουμε κάποια καλή φάση για τις δύο ομάδες στον αγώνα, Μπάμπη?
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι κάποια αξιόλογη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες. Προϋποθέσεις υπήρχαν, αλλά όχι αυτό που λέμε κλασική ευκαιρία που θα μπορούσε να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Εδώ δεν μπορεί ο Μανρίκε να βρει τον Σμυρλή. Η μπάλα στην αγκαλιά του Λέτο μπροστά από τον πάγκο της Κηφισιάς και πάλι ο Κονατέ για να το εκτελέσει. Στο 87 προς 88 βρισκόμαστε εδώ στο Αγρίνιο. μέτρια εμφάνιση από την ομάδα του Πανετολικού. Θεοδωρίδης θα πάρει την μπάλα, θα κάνει και την τρίπλα πάνω στον Γκράναφ, θα κάνει το σούτ από τον άξονα, τελικά ο Γκράναφ βάζει το πόδι του και κόβει, πάει να βγει ο Ματσάν. Θα δώσουν την μπάλα δεξιά στον Χάρη Μαυρία. Ο Μαυρίας θα κοπεί από τον Αντώνη σε χωρίς φάουλ, λέει ο κύριος Παπαπέτρου. Τώρα το παιχνίδι γίνεται πάνω κάτω με γρήγορο ρυθμό. Αντώνης θα μπει από θέση έξω αριστερά, θα κοπεί από τον Γκράναφ Σωτήρια. Κάνει το λάθος όμως και ο Αμανί τρέχει πάνω και γίνεται κάτω της μπάλας. Πάει ο Μαυρίας πάνω του και θα του κάνει φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι κοντά στο πλάγιο out από τα αριστερά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Κουτσερέγκο.
1: Ο Πανετολικός προσπαθεί να επιτεθεί, να απειλήσει την άμυνα της Κηφισιάς, αλλά δεν έχει την ηρεμία στο κέντρο του γηπέδου. Έγινε αλλαγή ο Μπουχαλάκης. Δεν ξέρω, ήταν από τους καλύτερους του Πανετολικού. Ενδεχομένως να κουράστηκε, να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
2: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι επειδή έβαλε δύο επιθετικούς εκείνο το χρονικό διάστημα, ήθελε να δώσει μια μεγαλύτερη επιθετική ορμή.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι.
2: Αυτό είναι λογικό.
1: Αλλά ξέρεις, δεν φτάνουν μόνο οι επιθετικοί για να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Χρειάζονται και οι χαφ.
2: Ναι. Και επίσης θεωρώ ότι ίσως να πίστεψε ο κύριος Αναστασίου ότι θα οπισθοχωρήσει και η Κηφισιά για να κρατήσει το 1-0. Κάτι το οποίο δεν έγινε.
1: Δεν έγινε σε καμία περίπτωση.
2: Δεν έγινε. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του 90 λεπτού. Ο Αμανί διώχνει όπως. Τρέχει πάνω στην μπάλα ο Ταβάρες, ο Μανρίκη με το κεφάλι πίσω στον Κουτσερέγκο. Δεν υπάρχει, ξέρεις, στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε σε αργές επιθέσεις ο Πανετολικός με κατοχή της μπάλας. Δεν απειλήσε ουσιαστικά και τώρα πηγαίνει με πάρα πολύ γρήγορες και όχι με καλές επιλογές, θα έλεγα. Σμιρλής από τα αριστερά. Σμιρλής πάει να δώσει πού. Πουθενά η μπάλα κόβει πάρα πολύ εύκολα ο Πόκορνη, όπως και αυτός απλά να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή του Ραμίρες. Και πάλι ο Μανρίκε. Μανρίκε, ζητάνε όλοι βαθιά παλιά. Γέμισμα για τον Ανκύρε. Ο Ανκύρε κόβει ο Πόκορνη. Απομακρύνει όπως ο Έμπο. Και ο Θεοδωρίδης πάει να κατεβάσει την μπάλα με τον Ταβάρες. Και οι δύο αυτοί παίκτες μπήκαν φρέσκοι μέσα στην ενδεκάδα της Κηφισιάς και έχουν κρατήσει την μπάλα πάρα πολύ. Ο βγάζει απέναντι στον Πόμπο. Το σούτ μέσα στην περιοχή. Εκπληκτικό σιρτό σούτα από τον Ταβάρες, πέφτει ο Κουσερέγκο και σώζει την ομάδα του από το 0-2. Λάθος όμως, Θεοδωρίδης μέσα στην περιοχή από το λάθος του Κουσερέγκο, shoot out. Διπλή ευκαιρία λοιπόν για την Κηφισιά. Την πρώτη ήταν ο Ταβάρες που έκανε το σούτα από το ύψος μεγάλης περιοχής, έπεσε στη δεξιά του γωνιά. Ο Κουσερέγκο μπλοκάρισε την μπαλά, ήθελε να δώσει γρήγορη συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα χτύπησε σε κάποιον αμυντικό, άλλαξε πορεία. Εποφελήθηκαν οι παίκτες της Κηφισιάς. Η μπάλα κατέληξε μέσα στην περιοχή, σε μέσα δεξιά θέση για τον Θεοδωρίδη που έκανε το σούτ και η μπάλα έφυγε out. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Μίχαλακ στην θέση του Χάρη Μαυρία. Νέος επιθετικός για τη δεξιά πλευρά τώρα για την ομάδα της, του Πανετολικού και περνάει και αμυντικός για την ομάδα της Κηφισιάς.
1: Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές να πούμε Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-0 66ο λεπτό. Παραμένουμε σε σένα.
2: Λοιπόν, ο Μποτία παίρνει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βγαίνει ο αρχηγός, ο Πόμπο, σκόρερ του τέρματος για την Κηφισιά. Η βαθιά παλιά από τον Γκράναφ, η κεφαλιά από τον Γκαρσία, φάουλ. Λέει ο κύριος Παπαπέτρου.
1: Ποιος είναι το νούμερο 77 της Κηφισιάς που έκανε αυτή την εκπληκτική επέλαση στην φάση που είδαμε πριν από δύο λεπτά?
2: Ο Ταβάρες είναι εκεί που έλεγα ότι έχουν μπει δύο παίκτες, Θεοδωρίδης και Ταβάρες, οι οποίοι έχουν καταφέρει, έχουν κρατήσει την μπάλα και συνδυάστηκαν στην μεσαία γραμμή με τον Ταβάρες να κάνει αυτή την ωραία ατομική προσπάθεια να δει και αριστερά.
1: Σλάλο με έκανε ο Πορτογάλος, τους πέρασε όλους.
2: Ναι. Και βρήκε και την κατάλληλη πάσα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η φάση για την ομάδα της Κηφισιάς. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Ραμίρες, ο οποίος έχει βγει από την περιοχή του. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Αγρίνιο. 0-1 για την ομάδα της Κηφισιάς με το πέναλτι του Πόμπο στο 60 τρίτο λεπτό της αναμέτρησης.
1: 0-1 και για την ομάδα της Μαδρίτης. Ο Λούκε είναι ο σκόρερ. Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 στο 77.
2: Λοιπόν, φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σιέλης από τον Θεοδωρίδη. Γκράναθ θα βγάλει την δεξιά την πλευρά για τον Μίχαλακ. Και πάλι Γκράναθ. Θα κάνει το γέμισμα ο Γκράναθ. Ίσως να είναι και τυφλά αυτά τα γεμίσματα, αλλά προσπαθεί ο Πανετολικός μήπως και γίνει κάποια επικίνδυνη φάση. Διώχνει ο Πόκορνη, όπως και αυτό στη μεσαία γραμμή. Κεφαλιά από τον Σιέλη. Ο Μανρίκε με διπλή προσπάθεια κερδίζει το φάουλο από τον Ταβάρες που βρίσκει την μπάλα με τα χέρια. Ο Παπαπέτρου ζητάει να εκτελεστεί και πάλι το φάουλο από την σωστή θέση. Σιέλης για το Ματσάν που έχει γυρίσει για να κάνει το παιχνίδι. Ματσάν προωθείται, θα βγάλει την παλιά δεξιά για τον Μίχαλακ. Λομπάτο μέσα στην περιοχή. Μίχαλακ, η σέντρα κόρνερ. Η σέντρα βρίσκει τον Λάρουσι και είναι το κόρνερ από τα δεξιά που θα πάει ο Βραζιλιάνος. Ο Λομπάτο να το εκτελέσει. Με βοηθάς λίγο με το χρόνο, Σίτη, γιατί δεν ξέρω σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε.
1: Είμαστε στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων.
2: Τρίτο προς τέταρτο λεπτό. Λομπάτο λοιπόν από δεξιά. Καλοχτυπημένο στο πρώτο δοκάρι. Βγαίνει ο Πέτκοφ αρχοντικά με το κεφάλι για να διώξει την μπάλα. Πηγαίνει ο Μανρίκε και την βγάζει με το κεφάλι δεξιά για τον Ματσάν. Και πάλι για τον Μανρίκε, όπως γεμίζει για τον Γκαρθία Σμυρλής. Σε θέση μέσα αριστερά. Η σέντρα είναι άσχημη. Είναι σχεδόν επάνω στα χέρια του Ραμίρες. Δεν πήγε για κάποιος παίκτης στο πρώτο δοκάρι για να απειλήσει. Ο Ραμίρες πέφτει και στο χορτάρι για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα. Του δείχνει ότι μετράει ο κύριος Παπαπέτρου. Τώρα είναι το βολέ από τον τερματοφύλακα. Κάνει το λάθος ο Εστέμπαν. Κερδίζει τελικά με δεύτερη προσπάθεια την μπάλα από τον Αντώνησε. Λομπάτο με χώρο μπροστά του. Περνάει ο Λομπάτο, είναι κάρτα αυτό. Το φάουλ από τον Αντώνησε που τον έχει πάρει από πίσω από τη μεσαία γραμμή και του κάνει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Γρήγορα το φάουλ. Μίχαλακ, η σέντρα είναι καλή. Του Μίχαλακ βγαίνει και πάλι ο Ραμίρες και μπλοκάρει την μπάλα. Σταθερός στις εξόδους του, αρκετά καλός ο Ραμίρες στο σημερινό παιχνίδι. Διακοπή για τον Αντώνη.
1: Όπως και στα περισσότερα μάτς της Κηφισιάς, γιατί στον πρώτο γύρο λέγαμε ότι η Κηφισιά είναι μια πολύ δημιουργική ομάδα με τον Τετέι, με τον Παντελίδη. Είναι μια ομάδα που έβαζε πολλά γκολ με τον Πόμπο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο δεύτερο γύρο που η Κηφισιά δεν σκοράρει ακατάπαυστα, ο Ραμίρες είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν προσφέρει. Είναι σημαντική η συμβολή του.
2: Ναι. Πάρα πολύ καλά. Καλός ο τερματοφύλακας από τον σημερινό και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία για τερματοφύλακα, 26 ετών. Σταθερός και σήμερα. Έχουν γίνει αρκετές σέντρες. Σε όλες βγήκε πάρα πολύ σωστά από την αιστεία του. Θα έλεγα ότι εμπνέει γενικότερα εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες του. Ήταν και αυτός πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά σηκώθηκε. Μπήκε μέσα από το ιατρικό team της Κηφισιάς για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες.
1: Απομένει ένα δίλεπτο για το τέλος των καθυστερήσεων του αγώνα. Υπάρχει αυτή η διακοπή, οπότε είναι ευκαιρία να πάμε για λίγο στο Βασίλη. Στον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβμπετ.
0: 71ο λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Η μεγάλη ευκαιρία του Τεϊχέρα στο 57 είναι ότι καλό έγινε στα τελευταία λεπτά με την εξαιρετική επέμβαση του Βενετικίδη στην πολύ ωραία τεχνική κεφαλιά του Τεϊχέρα που πήδηξε πολύ ψηλά και ανάγκασε τον Βενετικίδη σε εξαιρετική επέμβαση. Το 0-0 παραμένει και βέβαια όσο περνούν τα λεπτά τόσο πιο δύσκολο γίνεται να το διαχειριστούν οι παίκτες από την κρισιμότητα του αγώνα. Λίρατζης τώρα έχει την μπάλα. Κάνει ένα γέμισμα για τον Ιβαν. Ο Ρουμάνος κάνει μια πάσα για τον Ριέρα. Ριέρα θα μπει στην περιοχή. Βλέπει και τον Τεχέρα. Του κάνει την πάσα, αλλά απομακρύνει ο Παπαγεωργίου που μπήκε αλλαγή πριν από λίγο. Ήταν μια αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Όλαφσον. Πέρασε ο Παπαγεωργίου, 39χρονος Θανάης Παπαγεωργίου. Για τραυματίστηκε ο Όλαφσον.
1: Το πρωτάθλημα γυναικών Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0 τελικό. Νωρίς το μεσημέρι έπαιξαν ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής νίκησε με 2-0. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο για το φινάλε του αγώνα.
2: Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αντώνησε βγαίνει τελικά χωλαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο. Παρατηρήθηκε από τον τέταρτο διετή, τον κύριο Ντάουλα, στον πάγκο της Κηφισιάς. Υπήρχαν και παράπονα από τον κύριο Λέτο, ο οποίος καθόταν εκατοστά έξω από το τετραγωνάκι που είναι για τους προπονητές, με αποτέλεσμα να δυσανασχετήσει όταν του έγιναν οι παρατηρήσεις, γιατί κυριολεκτικά ήταν εκατοστά έξω από το τετραγωνάκι. Λοιπόν, Γκράναθ, όλοι μπροστά στην επίδεση. Γκράναθ, η διαγώνια παλιά για το Σμπυρλή. Μέσα στην περιοχή ο Σμπυρλή κοντρολάρει την μπάλα, γυρίζει. Είναι δίπλα του ο Κονατέ. Θα βγάλει για το Μαρίκε. Η σέντρα είναι κακή. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξει τελικά ο Πόκορνη. Πάει να βγει ο Ταβάρες στην αντεπίθεση τώρα. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Ταβάρες. Δέχεται την προσπάθεια από τον Γκράναθ και είναι το φάουλ. Ένα κέρδος σαφώς και κίτρινη κάρτα για τον Γκράναθ. Κέρδος για την Κηφισιά αυτό το φάουλ από τον Γκράναθ, το οποίο σε να μην χρειαζόταν γιατί ο Μανρίκε ήταν κοντά στον Ταβάρες. Άσχημη επιλογή από τον Σουηδό αμυντικό. Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες της Κηφισιάς να πάρουν μέτρα, να ανεβούν μέχρι την μεσαία γραμμή και ο Πόκορνη να ανέβει και αυτός ο κεντρικός αμυντικός για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πόκορνη θα στείλει την μπάλα προς, προς το κόρνερ δεξιά, εκεί όπου δεν τρέχει καν ο Ταβάρες. Την παίρνει την μπάλα ο Μανρίκε, δίνει στο Σχέλη και αυτός ο Κουτσερένκο.
1: Είμαστε πλέον στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι λογικό όμως ο διαιτής να κρατάει παραπάνω χρόνο, καθώς είχαμε μία δίλεπτη διακοπή.
2: Λομπάτο, άσχημη επιλογή από τον Βραζιλιάνο, αφήνει την μπάλα να περάσει, αλλά έχει κερδίσει το πλάγιο out. Θα μπορούσε να γίνει κάτω χωρίς μπάλα και να απειλήσει. Ματσάν, μετά την εκτέλεση του πλάγιο out. Ματσάν για τον Λομπάτο. Θα κάνει τη σέντρα από δεξιά, είναι μέσα στην περιοχή ο Αγκύρε. Με πλάτη όμως θα γυρίσει πίσω την μπάλα, άσχημη παλιά. Το σούτ το οποίο γίνεται στην αγκαλιά του Ραμίρες, το σούτ από το Σχέλη, πλασαριστό από τα 35 μέτρα. Νομίζω ότι ήταν μια εύκολη δουλειά για τον Μόιζες Ραμίρες. Πανετολικός Κηφισιά 0-1 στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο Αγρίνιο. Η Κηφισιά η οποία είναι έτοιμη να πάρει ένα σπουδαίο τρίποντο εδώ στο Αγρίνιο, τρίτη ήττα για τον Πανετολικό εντός έδρας. Και τώρα είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτή της αναμέτρησης, τον κύριο Παπαπέτρου, που βρίσκει 2-3 παίκτες του Πανετολικού πεσμένους στον αγωνιστικό χώρο λόγω του άσχημου αποτελέσματος. Ένα αποτέλεσμα το
1: νίκη
2: οποίο
1: παραμονής για την Κηφισιά. Σε δύσκολη θέση δεν είναι ο Πανετολικός, αλλά έχει σίγουρα πλεονέκτημα απέναντι σε Πανσεραϊκό, Αστέρα, Άκτορ και ΑΕΛ Νόβιμπετ. Αλλά πρέπει να περιμένει. Δεν είναι εξασφαλισμένος.
2: Δυστυχώς θα μπει στη διαδικασία αυτού που λέγαμε νωρίτερα, ότι θα ήθελε σήμερα την νίκη για να μην δώσει χαρακτήρα τελικού στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Εδώ που θα έρθει η ΑΕΛ, θα παίξει μετά στις Έρες. Και στη συνέχεια, τελευταία αγωνιστική, θα παίξει εδώ με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Μαθηματικά εξασφαλισμένη δεν είναι ακόμη ούτε η Κηφισιά, αλλά πλέον πολύ δύσκολα θα απειληθεί, Μπάμπη. Σε ευχαριστούμε. Περιμένουμε το τρίτο ημίχρονο, το ρεπορτάζ.
3: Έρα Σπορ 101,8.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Με ταχύτητα πάμε στο γήπεδο Σωρών. Βασίλης, ακούμε.
0: 0-1 για τη Λάρισα με τον Τούμτα. Ο Σλοβάκος, ο οποίος έκανε ένα ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στο Το δεξί παραθυράκι της εστίας του την αλύνει και κάνει το 0-1 για τη Λάρισα με το εξαιρετικό σούτ από το Λιούμπομιρ Τούπτα. Η Λάρισα ανοίγει το σκορ εδώ στις Σέρες, παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών, ενώ νωρίτερα είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ριέρα. Έρχεται ο Τούμπτα στην αμέσως επόμενη φάση και σκοράρει για τη Λάρισα, κάνει το 0-1. Να λοιπόν νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι με αυτό το γκολ που πέτυχε ο Σλοβάκος, με τον Πασραϊκό τώρα να έχει αυτός του άγχος για να απαντήσει τον γκολ του Τούμπτα. Όπως ο Πασραϊκός είχε προηγηθεί στη Λάρισα, τώρα προηγείται η Λάρισα εδώ στις Σέρες, κάνει το 0-1 με αυτό το γκολ από τον Σλοβάκο, ενώ νωρίτερα έχει χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Ριέρα στο 75 όταν βρέθηκε σε θέση βολής μετά από εξαιρετική προσπάθεια του Λίρατζη. Σπατάλησε την ευκαιρία, κάνει το σούτ ψηλά πάνω από τα δοκάρια και στην επίθεση που έκανε η Λάρισα πετυχαίνει γκολ με τον Τούμπτα. Και τώρα φάουλ που κερδίζει ο Ιβαν έξω από την μεγάλη περιοχή του Βενετικίδη, σε καλή θέση έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Το κέρδισε ο Ιβαν. Να πούμε βέβαια ότι είχε κάνει και δύο αλλαγές νωρίτερα πριν τον γκολ ο Σαραγώσα. Στη θέση του Δεϊρανλή πέρασε ο Μπε Σαλάμ και στη θέση του Τεϊχέιρα ο Μασκανάκης, ενώ ο Φέστα έκανε αλλαγή στη θέση του Πασά, πέρασε ο Σίστο. Και τώρα το φάουλ για την ομάδα της Λάρισας. Βέβαια θα πάει μάλλον όχι απευθείας, πιθανότητα για να βρει κάποιο κεφάλι ο Τσαούσης ή ο Μασκανάκης που είναι κοντά στην μπάλα. Αυτοί θα εκτελέσουν το φάουλ. Στο 78 λεπτό Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμπτα. Και τώρα το φάουλ για την ομάδα του Πανσεραϊκού έξω από την μεγάλη περιοχή. Μασκανάκης και Τσαούσης κοντά στην μπάλα. Για να δούμε ποιος εκτελέσει αυτό το φάουλ για τους γεπεδούχους. Τσαούσης το εκτελεί, η μπάλα μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους, κόρνερ. Κόρνερ, η πρώτη κεφαλιά εκεί από τον ΑΟΡ. Η μπάλα πήρε ύψος πάνω από τα δοκάρια του Βενετικίδη. Κόρνερ που τρέχει γρήγορα να το εκτελέσει τώρα για τον Πανσεραϊκό. Ενώ υπάρχει ένταση εκεί στον πάγκο. Μάλλον έχει αποβληθεί κάποιος από τον πάγκο της Λάρισας. Πάντως υπήρξε ένταση νωρίτερα και τώρα το κόρνερ από τα δεξιά με τον Μασκανάκη. Ο Μασκανάκης εκτελεί το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμπτα. Μασκανάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μασκανάκης το εκτελεί, κεφαλιά, η μπάλα out. Μοναδική ευκαιρία με τον Ντεμάρκο. Πήδηξε ψηλά ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός. Έπιασε την κεφαλιά. Νέα χαμένη ευκαιρία για τον Πασραϊκό. Ο Πασραϊκός στα τελευταία λεπτά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσω από το στούντιο αν δεν τελειώσει το μάτς. Γιατί το φινάλε θα είναι συναρπαστικό. Αλλά ξέρεις, εμείς τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα εδώ. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής είναι πανέτοιμος. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Βασίλη μου, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: 80 λεπτό, ο Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1. Ο Πανσεραϊκός είχε χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες με Τεϊχέιρα και Ριέρα. Και έρχεται ο Τούμπτα μετά τις δύο αυτές ευκαιρίες και κάνει το 0-1 με σουτ για τη Λάρισα. Πραγματικά τα τελευταία λεπτά θα είναι δραματικά εδώ στο γήπεδο των Σερών, στο δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Υπάρχει ένταση, είναι λογικό αυτό, είναι η κρισιμότητα του αγώνα, γιατί η Λάρισα πάει τώρα να απαντήσει στην ήττα της στη Λάρισα με νίκη εδώ στις Σέρες. Υπάρχει ένταση, ανταλλάσσουν έτσι από ό,τι κατάλαβα γαλλικά ο Σαγάλ με τον Γκελασβίλη, αν κατάλαβα καλά. Πάντως το φάουλ είναι για τον Πανσεραϊκό με τον Ντεμάρκο. Τώρα ετοιμάζεται, ο οποίος έχασε την ευκαιρία πριν από λίγο με την εξαιρετική κεφαλιά που έκανε. Υπάρχει ένταση, είναι λογικό με τον Ντεμάρκο τώρα να εκτελεί αυτό το φάουλ. Η μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Λάρισας. Η κεφαλιά απομάκρυνση από τον... Για να δούμε τώρα η προσπάθεια με τον Ιβαν. Ιβαν τον τραβάνε, κρατάει την μπάλα, ζητάει φάουλ, παίζει το διαιτής. Λέει διαιτής ο Μπεογκά για το Μασκανάκη. Μασκανάκη στη μεγάλη περιοχή της Λάρισας. Μασκανάκης ψάχνει να δει τι θα κάνει, αν θα κάνει σέντρα. Κάνει σέντρα, κόρνερ. Κόρνερ για τον Πανσεραϊκό μετά από παρέμβαση του Θανάση Παπαγεωργίου. Κόρνερ από τα αριστερά και πάλι κινητοποίηση μεγάλη. 81 λεπτό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμπτα. Ετοιμάζεται τώρα ο Μασκανάκης να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων φίλων της ομάδας του Πανσεραϊκού. Μασκανάκης εκτελεί το κόρνερ. Η μπάλα περνάει από όλους. Βενετικίδης διώχνει. Πεσμένος παίκτης του Πανσεραϊκού Μπεσαλάμ διαμαρτύρεται. Η μπάλα φτάνει τώρα στο Ριέρα από τα δεξιά. Ριέρα πάσα για το Λίρατζι, σέντρα του Λίρατζι μέσα στην περιοχή, πηδούν πολύ για την κεφαλιά, τρέχει ο Βενετικίδη.

0: 0-1. Η προσπάθεια τώρα με τον Ίβαν διώχνει όπως όπως εκεί για την ομάδα του ο Ναόρ. Η μπάλα είναι πλάγιο, όχι ο Ατανάσοφ έδιωξε, πλάγιο για τον Πασαραϊκό. Τώρα κάτι υπάρχει για την προηγούμενη φάση πιθανότατα, για το ΒΑΡ πιθανότατα Σίθη. Κάτι λέει τώρα ο διαιτής, Δημήτρη συγγνώμη, κάτι λέει ο διαιτής στους παίκτες να απομακρυνθούν από κοντά του, μιλάει με Παπαγεωργίου και Τσαούση. Πιθανότητα να συμβουλεύεται το ΒΑΡ, κάτι τέτοιο μάλλον κάνει, αυτό καταλαβαίνω. Πιθανότητα για κάποια φάση που έγινε νωρίτερα, δεν ξέρω, θα δούμε. Ο διαιτής τώρα τι λέει, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι λέει, γιατί οι παίκτες τους λέει να απομακρυνθούν από κοντά του. Άρα πιθανότατα αυτή τη στιγμή εξετάζεται μια φάση από το VAR, από το ΒΑΡ, για φάση που έγινε πιθανότατα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Λάρισας, αν κατάλαβα καλά. Οι παίκτες και του Πασαραϊκού και της Λάρισας είναι κοντά, κυρίως του Πασαραϊκού, του λένε κάτι. Ο Φωτιάς εξακολουθεί να μιλάει με το ΒΑΡ, έχουμε αυτή τη στιγμή διακοπή του αγώνα. Και λέει παίζεται κανονικά. Εξετάστηκε λοιπόν η φάση νωρίτερα. Ήταν ένα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Αυτό εξετάστηκε. Ένα μαρκάρισμα που έγινε από τον
1: μαρκάρισμα, αγκαλιά, Βασίλη. Γίνανε διάφορα.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Παίζεται λέει όμως ο διαιτής. Ήταν πάνω στον Λίρατζι το μαρκάρισμα από τον Μπαντουμπισικά. Έχουμε λοιπόν τώρα αλλαγή. Θα περάσει για την ομάδα της Λάρισας με το νούμερο 6 ο Παντελάκης, βάζει ένα στόπερ λοιπόν ο κύριος Φέστα. Ο Παντελάκης λοιπόν περνά στο παιχνίδι στη θέση του Πέρες, ενισχύει την άμυνά του ο προπονητής της Λάρισας, βγάζει τον Αργεντινό το Πέρες και περνά στο παιχνίδι τον επαμεινόδα Παντελάκη, έναν κεντρικό αμυντικό, πιθανότητα να παίξει και με τρεις αμυντικούς τώρα. Γιατί βλέπω ότι πάει βέβαια στο κέντρο της άμυνας ο Παντελάκης, ο οποίος παίρνει θέση εκεί στην άμυνα. Ο 84ο λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμτα από το 50, από το 77 είναι μπροστά η ομάδα της Λάρισας. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια από το Λίρατζι που έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Η μπάλα από τα δεξιά απομακρύνεται, κερδίζει ο Ριέρα που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία πριν το 0-1. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πασαραϊκό από τα δεξιά. Ο Πασαραϊκός ο οποίος τρέχει, οι παίκτες του διεκδικούν περισσότερο χώρο, πολλές μονομαχίες και βγαίνουν βέβαια στην επίδεση. Πάσα τώρα για το Λίρατζι. Λίρατζι με τη μία για το Ριέρα. Ριέρα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα βρίσκει το σώμα εκεί του Θεοχάρη Ηλιάδη. Πλάγιο από τα δεξιά, δίπλα στη μέγη του κόρνερ. Χωλαίνει λίγο, κουτσένει ο Ριέρα από ένα χτύπημα που είχε νωρίτερα. Και τώρα ο Κάλινεν εκτελεί αυτό το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά στο ύψος μικρής περιοχής. Το πλάγιο αυτό. Αλλαγή για τον Πανσεραϊκό, θα περάσει λίγο στο παιχνίδι ο Νίκος Καρέλης, ο έμπειρος φορ στην θέση του Τσαούση. Και εδώ ο Σαραγώσα τώρα τα παίζει όλα για όλα. Βάζει τον Τσαούση. Βγάζει τον Τσαούση, βάζει τον Καρέλη. Άρα θα παίξει τώρα με δύο στόπερ. Θα πάει ο Κάλινεν αριστερός μπακ στη θέση του Τσαούση. Μπήκε ο Καρέλη στο παιχνίδι. Ο Κάλινεν τώρα εκτελεί αυτό το πλάγιο από τα δεξιά. Το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή. Πολλά κεφάλια, πολλοί παίκτες τη διεκδικούν. Ο Μεογκά, όχι καλά, αλλά ο Μασκανάκης παίρνει την πάσα. Μασκανάκης στο γέμισμα, κεφαλιά του Βόλνεϊ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει ο Μπαντουμπισικά. Διώχνουν όπως όπως οι της Λάρισας, αφού βλέπουν ότι προηγούνται ένα 0. Θέλουν να κερδίσουν χρόνο με τον Λίρατζι τώρα πίσω στον την Αλίνη. Την Αλίνη με τα πόδια στέλνει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Κεφαλιά από τον Μπαντουμπισικά. Έρχεται ο Λίρατζις, κερδίζει την μπάλα ο Λίρατζις για τον Ντεμάρκο. Ντεμάρκο, ένα γέμισμα για τον Καρέλη. Καρέλης μέσα στην περιοχή μαρκάρεται, πέφτει κάτω. Ο διαιτής λέει παίζεται. Ο Καρέλης τώρα ήταν το μαρκάρισμα εκεί από τον Μπαντουμπισικά. Η μπάλα εκτός τελικής γραμμής. 87ο λεπτό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1.
1: Βασίλη,
0: όπως και στο πρώτο παιχνίδι.
1: Βασίλη, πάρε μια ανάσα να κάνουμε ένα πολύ μικρό πέρασμα από το Ρέστιο Κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο. Έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση της Χόνβερντ με τον Απόλλωνος Σμύρνης. Είναι ο πρώτος ημιτελικός για το Final Four στο Conference Cup των Ανδρών στο Πόλο. Πάμε να ακούσουμε για πολύ λίγο τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασφόρ από το Ρέστιο Κολυμβητήριο εδώ στο Παλαιό Φάληρο. 35 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο στον πρώτο ημιτελικό. Χόλβεντ

0: Πόλεων Σμύρνης 3-2, δύο γκολ για την ομάδα του Απόλλωνα έχει σημειώσει ο Σολανάκης. Όπως είπαμε, είναι ο πρώτος ημιτελικός του νεοσύστα του Conference League. Έτσι κι αλλιώς η ομάδα του Απόλλωνα έχει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο από το 2023, το Challenger Cup. Αντιμετωπίζει βέβαια την Ουγγρική Convent με πολύ μεγάλη
1: παράδοση. Η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, Γιάννη.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και αργότερα έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό στις 9 και 4 με ελληνική συμμετοχή και πάλι τον Πανιόνιο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ιταλική De Acker ομάδα από την Μπολόνια. 4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το 8λεπτό. Δεν νομίζω να προλάβουν οι Ιταλοί. Τελικά θα κάνουν το σουτ. Εκπληκτικό γκολ. Σε νεκρό χρόνο πετυχαίνουν οι Ούγγροι και κάνουν το 4-2 στο 0. Καταφέρνει ο Βάντοβιτς να πετύχει το 4-2. Βάντοβιτς πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Ο Μόσκοφ και ο Σούγκαρ έχουν πετύχει τα άλλα δύο για την Ουγγρική Χόνβελτ. Τα δύο γκολ για τον Απόλλωνα. Ο Σολανάκης έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο οκτάλεπτο εδώ στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου σε μια ιστορική διοργάνωση. Είναι το πρώτο Final Four σε συλλογικό ευρωπαϊκό επίπεδο που διεξάγεται στην χώρα μας, μιλάμε σε επίπεδο ανδρών, υπό την υποστήριξη βέβαια της περιφέρειας Αττικής, την αιγίδα της περιφέρειας Αττικής, την συμμετοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σε έναν Δήμο που έτσι και αλλιώς φιλοξενεί σε αυτό το Final Four δύο προσφυγικές ομάδες με κοινό τόπο καταγωγής στα τέλη της δεκαετίας, την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, το 1990 ο Πανιόνιος, το 1991 ο Απόλλωνας, ομάδες από τη Σμύρνη, σε ένα Δήμο, το Παλαιό Φάληρο, που ήταν ένας από τους 8 βασικούς Δήμους, Δημήτρη Γιαγανατζή, φίλες και φίλοι της Έρασπορ, που φιλοξένησαν πρόσφυγες μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Στον πρώτο ημιτελικό 4-2 προηγείται η Χόνβεν του Απόλλωνα Σμύρνης.
1: Και πάμε κατευθείαν στις Σέρες. Πανσεραϊκός ΑΕΛ, ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
2: Συμπληρώνουμε 90 λεπτά αγώνα, αλλά έχουμε διακοπή εδώ και 2 λεπτά. Είναι τραυματίας ο Θόδωρος Βενιτικίδης, ο τερματοφύλακας της Λάρισας. Είναι πεσμένος, έχει περάσει και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας Λάρισας και του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Σε λίγο θα ξέρουμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων που λογικά θα είναι αρκετά, αφού είχαμε αυτόν τον τραυματισμό. Σηκώνεται ο Βενιτικίδης και μπαίνουμε σε λίγο στην τελική ευθεία. Συμπληρώνονται 90 και πάμε να δούμε πόσα λεπτά είναι τα λεπτά των καθυστέρησεων. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμτα. Ένα πολύ ωραίο σούτ από το Σλοβάκο, ασύλληπτο σούτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Το πανηγύρισε έτσι έντονα με τους συμπαίκτες του. 8 λεπτά θα είναι αρκετά λοιπόν τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δημήτρη και κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά καθυστερήσεις, γιατί είχαμε και τον τραυματισμό του Τούμκα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι πραγματικά ο χρόνος είναι αρκετός και βέβαια ξεκινούν τώρα τα 8 λεπτά των καθυστέρησεων. Ο Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1. Ο Πανσεραϊκός που τα παίζει όλα για όλα. Πέρασε και ο Καρέλης. Οι τρεις στόπερ έγιναν δύο. Είναι αυτονόητο αυτό. Σε αντίθεση με τη Λάρισα που έχει πλέον αυτή τρεις στόπερ, που πέρασε ο Παντελάκης. Ένα γέμισμα τώρα για τον Καρέλη. Η κεφαλιά απομάκρυνση διώχνουν όπως ο Παπαγεωργίου. Η μπάλα φτάνει στο Σαγκάλ. Κεφαλιά από τον Ντεμάρκο. Εκεί την μπάλα τώρα την έχει. Διαμαρτύρονται οι της Λάρισας λέγοντας ότι έγινε φάουλ στο Σαγκάλ. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τον μπάγκο της Λάρισας. Η προσπάθεια τώρα με το Ριέρα. Η μπάλα από τα αριστερά, από τα δεξιά. Πλάγιο. Βλέπω και εδώ πάνω ψηλά από εμάς που είναι η διοίκηση της ΑΕΛ. Ακούω ένα χτύπημα στο τζάμι. Εκνευρισμός λοιπόν πολύ μεγάλος για το φάουλ, για το μαρκάρισμα στον Σαγκάλ και τους έτσι. Τώρα σηκώνεται ο Χιλιανός για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. 8 λεπτά καθυστερήσεων. Είμαστε στο πρώτο από τα 8 λεπτά. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμτα. Προηγείται η Λάρισα εδώ στις Σέρες του Πανσεραϊκού, όπως ο Πανσεραϊκός έχει κερδίσει με στη Λάρισα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια που γίνεται εκεί από τον Βόλνεϊ για τον Ντεμάρκο. Ο Ντεμάρκο, ένα γέμισμα, προσπαθώντας να βρει κάποιο συμπέκτη του, αφήνει ο Θεοχάρης Ηλιάδης να σκάσει μπάλα και έχουμε την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Out, πηγαίνει ο Βενετικίδης αργά-αργά. για να κερδίσει και χρόνο. Χρόνο κυλάει υπέρ της ΑΕΛ, η οποία σήμερα αν έχανε έπεφτε, και βέβαια τώρα παίρνει ανάσα με αυτό το γκολ που πέτυχε ο Τούμτα. Κίτρινη κάρτα από τον Φωτιά στον τερματοφύλακα Θόδωρο Βενετικίδη για τις καθυστερήσεις που κάνει ο Βενετικίδης, ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να κάνει το βολέ στο δεύτερο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1. 0-1 με τον γκολ του Τούμτα. Πραγματικά σε αυτό το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, δραματικά τα τελευταία λεπτά ο Πανσεραϊκός τρέχει για να πετύχει ένα γκολ. Η μπάλα τώρα είναι στον Ντεμάρκο. Ντεμάρκο το γέμισμα, κόβει εκεί ο Παπαγεωργίου, η μπάλα παίρνει ύψος, κερδίζεται από τους παίκτες της Λάρισας, προσπαθούν να βγουν στην κόντρα με τον Σαγάλο, ο οποίος μαρκάρεται από τον Ντεμάρκο, παρακορεί ο Μεονγκά το πλάγιο για την ομάδα της Λάρισας. Αργά αργά πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι να εκτελέσουν το πλάγιο για να κερδίσουν χρόνο. Ένα πλάγιο τώρα από τα δεξιά για την ΑΕΛ, η οποία έτσι θέλει να κερδίσει και ο χρόνο. Το 0-1 για τη Λάρισα. Προηγείται με τον γκολ του Τούμπτα. Έχει παγώσει εδώ το δημοτικό γήπεδο Σερών. Ήρθαν πάρα πολλοί φίλοι του Πανσεραϊκού σήμερα, ενθουσιασμένοι από τον Πανσεραϊκό. Αλλά ο Πανσεραϊκός αποδεικνύεται ότι εκτός έδρας πάει τρένο, εντός έδρας αντιμετωπίζει πρόβλημα. Με το στυλ που παίζει βέβαια η ομάδα. Και βέβαια πριν το 0-1 είχαμε τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες και με τον Τεχέιρα και με τον Ριέρα. Για να δούμε τώρα την επίθεση του Πανσεραϊκού με τον Ιβαν. Ιβαν στο χώρο του κέντρου μαρκάρεται. Φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Ο Μεονγκά θα το εκτελέσει. Ο Βέλγος αφήνει τελικά στον Τιναλίνη. Ανέβηκε ο Τιναλίνη στη μεσαία γραμμή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Όλος ο κόσμος, όλοι οι παίκτες στο ύψος μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Ο Τιναλίνη τώρα εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Περνάει από πολλούς. Χέρι ζητάνε ή του Πανσεραϊκού. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Χέρι μέσα στην περιοχή και πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Πραγματικά κοιτάξτε τι γίνεται στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε το χέρι και το πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Έχουμε τους Εραίους να πανηγυρίζουν, τους Λαρισαίους να διαμαρτύρονται εκεί στον πάγκο της Λάρισας, αλλά και οι παίκτες της Λάρισας έχουν πέσει πάνω στο Φωτιά.
1: Βασίλη, έχουμε και κόκκινη κάρτα.
2: Δεν το είδα, θα το δούμε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα έχουμε, νομίζω, στον θα σου πω σε λίγο ποιος παίκτης είδε την κόκκινη κάρτα του διετής αναμέτρησης. Παίκτης της Λάρισας πρέπει να δέχθηκε την κόκκινη κάρτα. Ναι, είναι ο Μασόν. Ο Μασόν λοιπόν δέχεται τη δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη. Είναι δεύτερη κίτρινη. Ο Μασόν λοιπόν για χέρι μες στην περιοχή. Έχουμε λοιπόν τώρα το πέναλτι που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Έχουν πέσει πάνω στο διαιτή όλοι οι παίκτες της Λάρισας και διαμαρτύρονται. Είναι μια φάση που βέβαια τώρα εξετάζεται πιθανότητα και από το ΒΑΡ, γιατί βλέπω ότι έχουν πέσει όλοι οι παίκτες πάνω. Διαμαρτύρονται προς τον τέταρτο. Έχουν πάει εκεί όλοι. Απάνω από εμάς είναι η σουίτα της φιλοξενούμενης ομάδας και ακούμε και εκεί διαμαρτύρονται, χτυπώντας το τζάμι που υπάρχει. Πάντως οι Λαρισαίοι διαμαρτύρονται, οι Σεραίοι περιμένουν. Πιθανότατα εξετάζεται τη φάση από το ΒΑΡ. Αυτό καταλαβαίνω με το χέρι αυτό που είχαμε μέσα στην περιοχή και το υπέδειξε ο διαιτής αναμέτρησης, αλλά τώρα εξετάζεται η φάση από το ΒΑΡ. Βαρίστας είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι θα γίνει τώρα. Ο διαιτής πιθανότατα να πάει, αυτό βλέπω, να πάει να δει ο ίδιος τη φάση. Μάλλον αυτό κάνει, θα πάει να δει, ναι, ο ίδιος πάει να δει τη φάση. Τον καλεί λοιπόν ο διαιτής ΒΑΡ να δει τη φάση για αυτό το πέναλτι που υπέδειξε πριν από λίγο ο Βασίλης Φωτιάς. Πηγαίνει λοιπόν αυτός, λέει σε όλους όσοι βρίσκονται κοντά στο μόνιτορ εκεί να απομακρυνθούν, κοντά στο ΒΑΡ, γιατί έχουν μαζευτεί τώρα και από τις δύο ομάδες, και από τον Πανσεραϊκό αλλά και από τη Λάρισα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είναι τόσο κρίσιμο το παιχνίδι, τι ένταση υπάρχει. Δημήτρη, δεν ξέρω αν δεις και εσύ κάτι, πάντως θα δούμε τώρα, θα δει ο διαιτής το ΒΑΡ για να δει, εκεί τον έστειλε πάντως ο Βαρίστας από ό,τι καταλαβαίνω, για να δει λοιπόν αυτή τη φάση με το αν θα ισχύει στο πέναλτι ή όχι. Για χέρι μέσα στην περιοχή.
1: Η μπάλα έρχεται από κεφαλιά του Μακόν.
2: Δίνει πέναλτι, δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν τώρα, διαμαρτύρονται τις Λάρες, έχουν πέσει πάνω στον διαιτητή. Βλέπω τον Παντελάκη, τον Παπαγεωργίου, οι πιο έμπειροι δηλαδή, στον πάγκο της Λάρισας. Είναι τόσο κρίσιμο το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε τώρα, 0-1 και έχουμε πέναλτι. Είχαμε αυτό το κοντράστ, δηλαδή με το που έδειξε το σημείο του πέναλτι. Από τη μία παίκτη του Παστραϊκού να πανηγυρίζουν και οι φίλαθλοι, από την άλλη οι παίκτη της Λάρισας να διαμαρτύρονται έντονα στον διαιτητή. Έχουμε πέναλτι πάντως για την ομάδα των Σερών. Πέναλτι ενώ το σκόρ είναι 0-1. Τώρα έχουμε χάσει και τα λεπτά των καθυστερήσεων, να σου πω την αλήθεια. Πάντως μοιράζει κίτρινες ο διαιτητής. Τώρα πρέπει να είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Σωστά τα
2: σίγουρα
1: λες.
2: Σίγουρα θα κρατήσει πολύ ακόμα. Και κόκκινη κάρτα στον πάγκο, έχει δείξει δύο κόκκινες κάρτες ο διαιτητής. Τώρα στον Φιέστα έδειξε, στο Θωμάκι Παρίσι έδειξε. Διαμαρτύρονται, έχουν πάει πάνω στον τέταρτο και ο Θωμάκι Παρίσι που είναι έξαλλος και ο Φιέστα. Κόκκινη κάρτα λοιπόν και στον Τζαλούκα Φιέστα αλλά και στο Θωμάκι Παρίσι, οι οποίοι τα λένε στον τέταρτο. Κόκκινες κάρτες λοιπόν, αποχωρούν από τον πάγκο και ο Κυπαρίσης και ο Φιέστα και ο Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Νίκος Καρέλης απέναντι από τον τερματοφύλακα της Λάρισας, το Βενετικίδη. Καρέλης, ένα από τα πιο κρίσιμα πέναλτι της καριέρας του είναι αυτό. Και βέβαια μπήκε και αλλαγή ο Νίκος Καρέλης. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν θα αξιοποιήσει ο Πανσεραϊκός το πέναλτι που κέρδισε. Ο Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 στο 8ο λεπτό. Πέναλτι για τον Πανσεραϊκό με τον Νίκο Καρέλη. Καρέλης ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Καρέλης το εκτελεί. Μπάλα γκολ! Είναι το 1-1 για τον Πανσεραϊκό με τον Νίκο Καρέλη. Να στέλνει τη μπάλα στα δίκτυα. Να ισοφαρίζει για τον Πανσεραϊκό σε 1-1. Να γίνονται κουβάρι όλοι οι παίκτες του Πανσεραϊκού μπρος τους οπαδούς εκεί της ομάδας. Από την άλλη οι διαμαρτυρίες των παικτών της Λάρισας. Τα πανηγύρια των παικτών του Πανσεραϊκού έχουν γίνει ένα κουβάρι με τους φιλάδους ομάδας, πήγαν προς οργανωμένους φίλους ο Νίκος Καρέλης και οι υπόλοιποι παίκτες του Πανσεραϊκού και βέβαια εκεί έχουν γίνει ένα κουβάρι και πανηγυρίζουν αυτό το 1-1 με τον Νίκο Καρέλη. Σαν νικητήριο γκολ ήταν αυτό, έτσι το πανηγυρίζουν οι Σεραίοι από ό,τι βλέπω. Ο Κυπαρίσης και ο Φιέστα αποχωρούνε, ο Καρέλης ακόμα δέχεται τα φιλιά των συμπαικτών του. Ένα γκολ πάρα πολύ σημαντικό για τον Πανσεραϊκό. 1-1 από τον Νίκο Καρέλη με πέναλτι. Και βέβαια κοντράς συναισθημάτων σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Είμαστε στο 9ο, πάμε προς 10ο λεπτό του καθυστερήσεων. Και είχαμε το ότι ελέγχθηκε από θέση VAR. Εδώ βλέπετε το τι γίνεται, ακούτε να έρχονται στα αυτιά σας. Γιατί πραγματικά είναι τόσο κρίσιμο το παιχνίδι. Και τώρα βέβαια έχουμε στη σέντρα την ομάδα της Λάρισας. Δεν ξέρω πότε το παιχνίδι αυτό έπεσε. Ο Βενιτεκίδης, θα πούμε ότι έχουμε ένταση. Έχουμε ένταση εκεί στους πάγκους των δύο ομάδων. Τώρα πηγαίνει ο τέταρτος και βέβαια οι πιο ψύχρεμοι να ηρεμήσουν την κατάσταση. Είναι τόσο κρίσιμο το παιχνίδι. 1-1 το σκορ. Με αυτό το πέναλτι που αφισβητήθηκε από την ΑΕΛ, πανηγυρίστηκε από τον Πασαραϊκό. Είδε και το VAR ο διαιτητής πριν το υποδείξει. Και τώρα βέβαια έχουμε στη σέντρα τη Λάρισα. Ο Σαραγώσα φωνάζει τον κίτρες κάρτες και στον πάγκο του Πανσεραϊκού.
1: Βασίλη, μέχρι να ξαναρχίσει το παιχνίδι και να σταματήσει αυτή η ένταση που υπάρχει, κάνουμε ένα μικρό πέρασμα από το κολυμβητήριο στο Ρέστιο, στο Παλαιό Φάληρο, να ακούσουμε εξέλιξη στο σκορ, στο παιχνίδι του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Χόνβερτ. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Στο Ρέστιο κολυμβητήριο εδώ στο Παλαιό Φάληρο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Air Aspur, δεν εξελίσσονται μέχρι στιγμής τα πράγματα καλά για την ελαφρά ταξιαρχία. 9-4 προηγείται η Χόνβερτ, 2-18 πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο, πριν πάμε στο ημίχρονο.
1: 9-4 λοιπόν η Χόνβερτ μπροστά, ξαναπάμε στις Σέρες.
2: Λοιπόν, στις Σέρες ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν ξέρω πότε θα το. Ο Ριέρα τώρα, επίθεση για τον Πασαραϊκό με τον Ριέρα. Ριέρα για τον Μασκανάκη. Μασκανάκη ετοιμάζεται να κάνει τη σέντρα, την πραγματοποιεί μέσα στην περιοχή. Μπάλα είναι out. Ήταν μια σέντρα σούτα από τον Μασκανάκη, δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή. Η μπάλα είναι out. Υπάρχει ενθουσιασμό στους Σεραίους, απογοήτευση στους φιλοξενούμενους. Δεν ξέρω σε πόση ώρα θα τελειώσει το παιχνίδι. Τι είμαστε στο 10ο λεπτό. Το 0-1 που έγινε 1-1 στις καθυστερήσεις με τον Καρέλη. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 Ο Τούμπτα το 0-1. Ο Νίκος Καρέλης με πέναλτι το 1-1 σε ένα πραγματικά υποσυδιακό παιχνίδι με ένταση. Με έτσι διακυμάνει του σκορ. Με πάθος, με δύναμη, με κόκκινες κάρτες, με διαμαρτυρίες. Η Λάρισα να πούμε ότι παίζει και με 10 παίκτες. Είχε αποβληθεί στη φάση του πέναλτι. Ο παίκτης που αποχώρησε, που ήταν τελικά ο Μασόν, παίζει με 10 παίκτες η Λάρισα αυτή τη στιγμή. Και χωρίς τον προπονητή της, αλλά και τον Θωμάκη Παρίσι, οι οποίοι αποβλήθηκαν. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 σε ένα πραγματικά επεισοδιακό παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Και όπως ολοκληρώνεται λοιπόν, η Λάρισα προσπαθεί να βγει τώρα στην επίθεση. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Κοιτάζει το ρολόι του διαιτής. Είμαστε ήδη στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Σε ένα παιχνίδι πραγματικά φωτιά, με τον Καρέλη τώρα να κερδίσει το φάουλ. Παίζεται λεωδιετής. Ο Καρέλης που πέτυχε τον γκολ από το σημείο του πέναλτι, αν και ο Βενιτικίδης έπεσε πολύ καλά στη γωνιά του. Ήταν πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο το πέναλτι από τον Καρέλη, τον Νίκο Καρέλη, ο οποίος το πρώτο γκολ στη Super League το έχει πετύχει εδώ, σε αυτό εδώ το γήπεδο με τα χρώματα του Εργοτέλη. Ο Πανσεραϊκός τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Ομεογκά, να εκμεταλλευτεί και το αριθμητικό πλεονέκτημα που έχει. Ο Ιβαν δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός. Ένα πλάγιο λοιπόν για τη Λάρισα και τελευταίο σφύριγμα του αγώνα. 1-1. Οι παίκτες της Λάρισας πέφτουν στο έδαφος. Οι παίκτες του Πανσεραϊκού πανηγυρίζουν σαν νίκη το αποτέλεσμα αυτό. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Να θυμίζουμε ότι όσον αφορά το αποτέλεσμα, είχαμε το 1-1 πώς έγινε. Πρώτα από να πούμε βέβαια ότι είχαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Τεχέιρα και Ριέρα στο 57 και στο 75 και αμέσως μετά στο 77 τον γκολ από τον Ντούμπτα που έκανε το 0-1. Μεγάλη ευκαιρία με τον Ντεμάρκο στο 78 και στις καθυστερήσεις ήρθε από το χέρι που άναψε φωτιές. Ο διαιτής συμβουλέθηκε και το ΒΑΡ, πήγε ίδιο και ο ίδιος στη φάση, έδωσε τελικά το πέναλτι, το εκτέλεσε ο Νίκος Καρέλης που έκανε το τελικό, διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από τις Σέρες. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια το τρίτο ημίχρονο. Τελικό αποτέλεσμα στις Σέρες, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Έχει δρόμο βέβαια ακόμα το πρωτάθλημα και για τις δύο ομάδες. Από μένα και από το τεχνικό συνεργής ραδιοφωνίας της Ερτσερών, το Θάνο Ποπουτσί, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις Σέρες.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά πάμε στην Τρίπολη.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσεις σωστά, θα αντέξεις τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Ακούτε, Ερασπορ. Ερασπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα είναι εδώ. Πάμε στην Τρίπολη, ξεκίνησε το μάτι στο Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, καλησπέρα. Σύντομα σε παρακαλώ τις συνθέσεις του αγώνα για να πάμε και στο Πόλο, καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στο μάτι του Απόλλωνα με την Χόνπεντ.
8: Ναι, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάτουλιο, από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 1500 και πλέον φίλοι της αρκαδικής ομάδας παρακολουθούν, γιατί είμαστε στο δεύτερο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, να πω τις εντεκάδες και να πάρει το μικρόφωνο Δημήτρη. Ο Ατρόμητος του Ντούσαν Κέρκες που δεν είναι στον πάγκο, ο Ραφαέλ Ματέους, ο βοηθός του είναι ο συνεργάτης που είναι στην καθοδήγηση της ομάδας. Να πούμε εδώ ότι μειώθηκε η ποινή και θα επιστρέψει πιο νωρίς ο Ντούσαν Κέρκες στον πάγκο του Ατρόμητου. Αυτό είναι ένα τελευταίο νέο. Ο Ατρόμητος λοιπόν παίζει με Γκουκεσασβίλη τερματοφύλακα, Σταυρόπουλο και Τσακμάκι δύο στόπερ, δεξιά τον Μουντέ, αριστερά τον Παπαδόπουλο, οι δύο αμυντικοί χάφτε ο Χάρης Τσιγκάρας και Μουτουσαμί. Μια σέντρα τώρα από τον Κετού από δεξιά θα μπλοκάρει Όγκου και Σαζίλη, ο Γεωργιανός goalkeeper. Λέγαμε λοιπόν για τους δύο αμυντικούς χαφ, Τσιγκάρα και Μουτουσαμί. Δεξιά ο Τσιλούλης, αριστερά ο Πνευμονίδης, ο Μπάκου στην κορφή και πίσω του ο Τσούμπερ, ο Ελβετός. Ενώ για τον Αστέρα Άκτορο ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει ξεκινήσει με Παπαδόπουλο τερματοφύλακα, δεξιά τον Λάρχο, αριστερά το Σιλά, Αλάκ, Μπεσίπτσιτς και Τριανταφυλόπουλο, τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Σέντερ Γκοντζάλεθ και Αλμύρας οι δύο αμυντικοί μέση, δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού στην κορφή ο Μακέντα. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία και η πρώτη σύνθεση που αναφέραμε για τις δύο ομάδες. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια, Δημήτρη.
1: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο να παρέμβεις. Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου, στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, να ακούσουμε την εξέλιξη στο μάτς της Χόλμπερντ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έλα, Γιάννη.
0: Με τη σύνδεσή μας ακούγεται και η κόρνα για την λήξη του ημιχρόνου. Ολοκληρώθηκε το δεύτερο οκτάλεπτο λοιπόν εδώ στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. 9-6 Χόλμπερντ Πανιώνιος, αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του Conference
1: League. Χόλμπερντ Απόλλωνας Σμύρνης. Μην μπερδεύεσαι, ο Πανιούνιος παίζει σε δύο ώρες και κάτι. Ναι.
0: Σωστό. Χόλμπερντ Απόλλωνας Σμύρνης 9-6. Η ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας κατάφερε να μαζέψει λίγο την διαφορά. Βρέθηκε λίγο νωρίτερα στην προηγούμενη σύνδεση πίσω στο σκορ με 9-4. Ο Σολανάκης έχει πετύχει 3 γκολ για την ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας. 2 ο Μπογκδάνοβιτς και 1 ο Αλαμάνος από την άλλη μεριά για την ουγγρική ομάδα. Ο Μοσκόφ έχει πετύχει 2 γκολ, ο Βάντοβιτς 2 επίσης, ο Σεβάβη έχει πετύχει 2 τέρματα για την ουγγρική ομάδα, ενώ 2 έχει πετύχει και ο Σούγκαρ. 9-6 έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στον πρώτο ημιτελικό του Conference League. Η ομάδα της Convent προηγείται του Απόλλωνα Σμύρνης. Θυμίζουμε στις 9 και 4 δεύτερος ημιτελικός με ελληνική συμμετοχή και πάλι ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει την Ιταλική De Acker από την Μπολόνια. Μακάρι και οι δύο ελληνικές ομάδες να βρεθούν στον αυριανό τελικό που είναι προγραμματισμένος για τις 9. Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο Κυριακή επίσης στις 6.30 το απόγευμα. Δημήτρη.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη. Έλα, Βασίλη.
8: Ήδη εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είμαστε στο 5ο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ. Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος στο 0-0. Να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία.
1: Τώρα θα μας δώσεις και τους διαιτητές.
8: Βέβαια, διαιτητές, αναπληρωματικούς, τα πάντα. Θα δούμε και τις αποστολές των δύο ομάδων. Να πούμε λοιπόν ότι διαιτητής σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά και γενικά στο παιχνίδι είναι ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία. Πρώτος βοηθός ο Γιώργος Στεφανής από την Καρδίτσα. Ο πρώτος βοηθός. Δεύτερος βοηθός ο Αργύρης Νταβέλας από την Ένωση Διαιτητών Μακεδονίας. Τέταρτος διαιτητής Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Διαιτητής VAR ο Θανάσης Τζίλος από την Σύνδεσμο Διαιτητών Λάρισας. Και διαιτητής VAR assistant ο Κόκκινος Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Μια προσπάθεια από δεξιά τώρα για τον Αστέρα Άκτορ με τον Άλκο. Χάνει την μπάλα. Κερδίζει πάλι όμως ο Μπαρτόλο, πλάγιο για τον Ατρόμητο που έχει απλωθεί στο γήπεδο η ομάδα του Περιστερίου και κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Αστέρας θέλει να πιέσει ψηλά. Να δούμε τους αναπληρωματικούς για τον Ατρόμητο και τον Ραφαέλ Ματέους που, όπως είπαμε, αντικαθιστά τον Ντούσαν Κέρκες που είναι τιμωρημένος. Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Καραμάνη, Σουκάκη, Μίλχορ, Φανφέρτ, Κίνη, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Ούρονεν, Μίτογλου και Τζοβάρας είναι αυτοί που κάθονται στον πάγκο, επιλογές για να περάσουν αλλαγή από τον βοηθό του Ντούσαν Κέρκες, τον Ραφαέλ Ματέους, ενώ ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει κρατήσει στον πάγκο τους Χατζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρη, Δελιανίδη, Τερεζίου, Ιβάνοφ, Μούμο Μουνιώθ, Τζανδάρη, Μεντιέτα, Μίτροβιτ, Σιμόνι, Οκό και Καλτσά. Είμαστε στο 6ο λεπτό, πάμε για το 7ο. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Ατρόμητο, όπως είπα, να έχει απλώσει σε όλα έτσι, τα μήκη και τα πλάτη και στις γραμμές του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να κυκλοφορεί την μπάλα. Πιο πίσω τώρα ο Τσιλούλης στον αρχηγό, τον Σταυρόπουλο. Αλλάζουν δύο κεντρικοί αμυντικοί του Ατρόμητου την μπάλα που σκόραναν στο Περιστέρι και έδωσαν τη νίκη με ανατροπή στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξαν οι δύο ομάδες. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Ατρόμητου σκόραραν, ο Τσακμάκης και ο Σταυρόπουλος, και έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Περιστερίου που έχει 40 βαθμούς, είναι άνετη βαθμολογικά. Όμως, όπως έχει αποδείξει, όλα τα παιχνίδια παίζει και διεκδικεί τη νίκη. Κυριακή και είναι η μόνη αίτητη ομάδα στα play-out. Τώρα με την ισοπαλία στις Σέρες, ο Αστέρας είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να επικρατήσει σήμερα του Ατρόμητου και να πάει στους 28 βαθμούς και να είναι μαζί με τον Πανσεραϊκό αν το καταφέρει αυτό. Ένα φάουλ τώρα δυνατό εκεί στην περιοχή κοντά του Αστέρα Άκτορ σε ένα μαρκάρισμα. Ζητάει τις πρώτες βοήθειες ο ρέφερι, ο κύριος Πολυχρόνης, ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Είναι ο μέσος που ήταν και στον Ατρόμητο, βέβαια, παίκτης του Ατρόμητου και ήρθε στην Τρίπολη τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ έχει μείνει στο έδαφος για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Διακοπή λοιπόν. 8 λεπτό, Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητο στο 0-0.
1: Βασίλη, εκμεταλλεύομαι από αυτή την μικρή διακοπή να δώσω τελικά αποτελέσματα και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βεβαίως, αν συμβεί το παραμικρό με διακόπτη, έτσι έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα στην Premier League. Wolves Sunderland 1-1. Bradford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1, σε εξέλιξη στο 1 το λεπτό, Arsenal Fulham 0-0 και τώρα έχουμε βουλάκι για τους κανονιέριδες, πρέπει να πετυχαίνουν τέρμα και να προηγούνται με 1-0, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Στην Γαλλία, πρωτάθλημα Γαλλίας, τελικό αποτέλεσμα Nantes Marseille 3-0 στο 22ο λεπτό, Paris Saint-Germain Lorient 2-2, στις 8 αρχίζει το match Metz Μονακό, στις 10:05 Nice Lens και πραγματικά η Arsenal ανοίγει το σκορ και προηγείται της Fulham με 1-0 στο 1ο λεπτό στην Premier League. Bundesliga τελικά αποτελέσματα. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Αμβούργο 1-2, Βέρντερ Βρέμις Άουγσμπουργκ 1-3, Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 3-3, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 2-2, Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 3-3 και στο 1ο λεπτό Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία 0-0. Στη Λα Λίγκα 2 τελικά αποτελέσματα, Βιγιαράλ Λεβάντε 5-1 και Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, στο 8ο λεπτό Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο στο 0-0. Στη Σέρια τελικό Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, στο 37ο λεπτό Κόμο Νάπολη 0-0. Βασίλη, μπορείς να συνεχίσεις.
8: Ναι, είμαστε στο 10ο λεπτό έχουμε μπει. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 0-0. Είχαμε τον τραυματισμό του Έντερ. Ζητάνε κόκκινη κάρτα, κάποια παράβαση έχει γίνει εκεί. Παίζεται, λέει ο Φώτης Πολυχρόνης, ο διαιτητής αναμένει. Δεν έχει επιστρέψει η μπάλα για να επανέλθει και να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Τώρα παίρνει το OK ο Τριανταφυλόπουλος, ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος, για να επαναφέρει την μπάλα και το κάνει. Δεν είδαμε, δεν έχουμε replay. Ήταν σκληρό το μαρκάρισμα. Μάλιστα, ο Έντερ Γκοντζάλεθ που έμεινε έτσι κάποιο λεπτό στο έδαφος, σηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε έντονα στον πρώτο βοηθό. Και μάλιστα τον πήραν μακριά οι άνθρωποι της ομάδας του Αστέρα Άκτορ για να μην δεχτεί αυτός κάποια κίτρινη κάρτα. Η διαμαρτυρία ήταν στον Γιώργο Στεφανή, τον πρώτο βοηθό που ήταν μπροστά στη φάση. Λάθος τώρα, τέταρτο, Έντερ Γκοντζάλεθ δίνει πάσα για το κετού γκολ. Γκολ για τον Αστέρα στο 10ο λεπτό. Τραγικό λάθος στην κυκλοφορία της μπάλας που προσπάθησαν να κάνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή οι παίκτες του Ατρόμητου. Έκλεψε την μπάλα ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Θα μπορούσε να πλασάρει και ο ίδιος τον Κουκεσασβίλη. Έδωσε πάσα, έτοιμο γκολ στον Κετού. Ο Καμερουνέζος δεν έχασε τη μεγάλη ευκαιρία. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ανοίγει πολύ νωρίς λοιπόν το σκορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στο 10ο λεπτό έχουμε το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με σκορ τον Κετού. Ο Κετού λοιπόν πετυχαίνει νωρίς το τέρμα για τους Αρκάδες, ένα τέρμα που ανοίγει το δρόμο έτσι για να κάνει μια νίκη ο Αστέρας Άκτορ. Είναι το τρίτο φετινό τέρμα του Καμερουνέζου. Βέβαια, η πίεση που σας είπα ότι κάνει ψηλά ο Αστέρας, γιατί είχε ανοίξει πολύ την άμυνα του Ατρόμητος για να κυκλοφορήσει την μπάλα, και όχι μόνο τώρα που έγινε το λάθος, και νωρίτερα ο Αστέρας πίεσε ψηλά, έφερε και τον Έντερ Γκοντζάλεθ από το κέντρο να έρθει δίπλα σε Κετού, Μπαρτόλο και Μακέντα να δυσκολέψει την κατάσταση. Έγινε το λάθος. Πήρε την μπάλα ο Έντερ Γκοντζάλεθ στο ύψος της μεγάλης περιοχής, κοντά στο ημικύκλιο. Μπήκε μέσα σε αυτή. Έδωσε την πάσα μέσα στην περιοχή στον Κετού. Εύκολα ο Καμερουνέζος είχε πρόβλημα να τη στείλει στα δίχτυα του Γκουκεσασβίλη και να γράψει το 1-0 για τον Αστέρα Άκτορα. Το 10ο λεπτό λοιπόν προηγείται ο Αστέρας με τον γκολ του Κετού. Φάουλ που κερδίζει τώρα ο Ατρόμητος στο χώρο του κέντρου. Πνευμονίδης πιο πίσω για τον Τσακμάκη. Έχουμε περάσει το 12ο λεπτό. 1-0 ο Αστέρας Άκτορ με σκόρερ τον Κετού. Όπως είπαμε, ο Καμερουνέζος πέτυχε το τρίτο φετινό του τέρμα και είναι από τους καλύτερους. Πάλι ο Έντερ Γκοντζάλεθ που είναι έτσι με αστήρευτες δυνάμεις, όχι μόνο σήμερα, σε όλα τα παιχνίδια, κυρίως στα play-out, είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Ο Ισπανός του Αστέρα Άκτορ έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σήμερα βέβαια έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά. τελικά, αφού είχε και το φάουλ και ήταν τραυματία, σηκώθηκε και αμέσως μόλις σηκώθηκε έφτασε στην απέναντι πλευρά στην περιοχή για να πιέσει ψηλά την άμυνα του Ατρόμητου. Τσούμπερ τώρα για τον Ατρόμητο και Τσιλούλης. Αλλάζουν την μπάλα από τη δεξιά πλευρά. Ο Τσιλούλης που κι αυτός λείπουν από τα πόδια του παιχνίδια, παίζει στην αρχική εντεκάδα, χάνει την μπάλα τελικά αφού ο Αλμύρας μπήκε να βοηθήσει εκεί στην αριστερή πλευρά και έδιωξαν σε πλάγιο out του Αστέρα Άκτορ. Στο 13ο λεπτό βρισκόμαστε Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0. Πολύ νωρίς στο γκολ. Στο 10ο λεπτό με τον Κετού προηγείται η αρκαδική ομάδα, παρουσία περίπου 2.000 φίλων της. Έχει αρκετό κόσμο το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, άσχετα αν δεν φαίνεται από τον τηλεοπτικό δέκτη. Στην απέναντι πλευρά και στη θύρα 2 υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που έχει έρθει σήμερα να στηρίξει την προσπάθεια του Αστέρα Άκτορ. Και βέβαια η ομάδα μέχρι στιγμής μπήκε καλά, έχει πετύχει τέρμα με τον Κετού και προηγείται του Ατρόμητου με αυτό το γκολ που πέτυχε ο Καμερουνέζος μετά την πάσα του Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Αστέρας που πιέζεται τώρα και γυρίζει ο Άρχο πιο πίσω την μπάλα για τον Τριανταφυλόπουλο, πιο δίπλα για τον Αλάκμπε ο Τριανταφυλόπουλος. Είναι και ο Σίπτσιτς εδώ σαν δεξιός κεντρικός αμυντικός. Έχουν αλλάξει. Συνήθως ο Σίπτσιτς παίζει στο κέντρο από την τριάδα της άμυνας. Τώρα είναι ο Τριανταφυλόπουλος στο κέντρο της άμυνας και έχει έρθει δεξιά ο Σίπτσιτς. Ο Σίπτσιτς τώρα κάνει μια διαγώνια πάσα στην απέναντι πλευρά για τον Σιλά, τον αριστερό μπακ. Προλαβαίνει ο Μουντές, βάζει το πόδι του, όμως δεν θα γίνει κάτοχος της μπάλας αφού επιμένει ο Σιλά. Ο Ισιαγκά Σιλά θα πάρει την μπάλα, την επιστρέψει πίσω για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Θα αλλάζει παιχνίδι. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ που σε αυτά τα 14 πρώτα λεπτά έχει προλάβει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, να δώσει assist, να τρέξει πολύ. Και ο Αλμύρας μέσα στην περιοχή ψάχνει λύση για να σουτάρει. Γυρίζει πιο πίσω για τον Γκοντζάλεθ. Ο Γκοντζάλεθ όμως θα σηκώσει την μπάλα ο Έντερ εκεί. Ίσως έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο. Προσπάθησε να βγάλει μια σκαυτή πάσα από το ύψος της μεγάλης περιοχής για τον Κετού. Δεν έπιασε αυτή η ενέργεια του Γκοντζάλεθ, του Έντερ. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Μετά την απομάκρυση βρήκε κόντρα σε πόδι ποδοσφαιριστή του Αστέρα Άκτορ και ο Ατρόμητος έχει την κατοχή της μπάλας με ένα πλάγιο out μπροστά στον πάγκο της και στους αναπληρωματικούς αλλά και τον συνεργάτη του Ντούσαν Κέρκες, τον Ραφαέλ Ματέους και όλους τους υπόλοιπους εκεί που κάθονται στον πάγκο της ομάδας του Περιστερίου. Ο Ατρόμητος έφτασε στην απέναντι πλευρά εδώ μπροστά μας. Πνευμονίδης αλλάζει την μπάλα με τον Μπάκου. Ο Μπάκου πιο πίσω για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί ψάχνει λύση, δίνει στον Παπαδόπουλο, τον αριστερό μπάκ που έχει ανέβει, έχει πάρει μέτρα, έχει φτάσει αρκετά ψηλά. 1-2 ο Τσούμπερ με τον Πνευμονίδη. Ο Τσούμπερ θα γυρίσει, προσπαθεί να φέρει την μπάλα με σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Ελβετός δεν κερδίζει ούτε καν κόρνερ, είναι πλάγιο out. Πλάγιο out, το εκτελεί γρήγορα ο Τσούμπερ, γυρίζει πιο πίσω την μπάλα για τον Παπαδόπουλο. Μπαίνει ο Πνευμονίδης μέσα στην περιοχή. Η σέντρα σουτ με το δεξί πόδι του Πνευμονίδη θα περάσει από όλους. Υπήρχε ο Μπάκου εκεί και ο Τσιλούλης που είχαν μπει στην περιοχή στην απέναντι πλευρά. Θα περάσει όμως από όλους η μπάλα και από τους αμυντικούς. Θα καταλήξει out στην απέναντι πλευρά. 15ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα για τον Αστέρα Άκτορ. Κατάφερε, μπήκε, πίεσε τον Ατρόμητο στην κυκλοφορία της μπάλας και το build-up που λέμε που ξεκίνησε να παίζει από το πρώτο δευτερόλεπτο η ομάδα του Περιστερίου. Έκανε το λάθος εκεί ο Μουτουσαμί, ναι, την έκλειψε ο Έντερ, έδωσε στον Κετού. Ο Κετού εύκολα, αφού
1: πλάσανε και το 1-0.
8: Σχεδόν εξουδετερωμένος ο Κουκεσασβίλη, έγινε αυτό το 1-0. Ο Άλχο που βγαίνει με πολύ δύναμη από τη δεξιά πλευρά, ανεβαίνει πολλά μέτρα, έχει περιθώριο για να γυρίσει την μπάλα. Γυρίζει ο Μουτουσαμί όμως, ήταν σε σωστό σημείο. Θα κλέψει, θα πάρει την μπάλα, θα δώσει τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης θα κερδίσει φάουλ από τον Μακέντα. Είμαστε στο 16 και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος που κυκλοφορεί πάλι με το ίδιο στυλ την μπάλα, η κεντρική αμυντική, ο Μουτουσαμί που κατεβαίνει και ο Τσιγκάρας να πάρουν. Ο Τσιλούλης πιο πίσω πάλι τώρα για τον, για τον αρχηγό της ομάδας του Περιστερίου, τον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Τσακμάκης και αυτός πέρασε η μπάλα από τα πόδια του. Ο Σταυρόπουλος θα ψάξει και θα βρει το Μουντέ. Ο Μουντές ψάχνει τον Τσιλούλη. Δεν είναι καλό εκεί το κοντρόλ που προσπάθησε να κάνει ο Σωτήρης Τσιλούλης. Έπεσε και κάτω, ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο ρέφερη, και δίκιο έχει νομίζω. Ο Φώτης Πολυχρόνης ήταν δίπλα στη φάση, πολύ κοντά. Δεν έγινε τίποτα εκεί. Ήταν ένα τζαρτζάρισμα, μια διεκδίκηση. Δεν έγινε φάουλ στον Σωτήρη Τσιλούλη. Η μπάλα
1: Βασίλη... θα σου κάνω πάλι άλλη μία μικρή διακοπή για να δώσω αποτελέσματα τελικά από την Λίγκα Πορτουγκάλ αυτή τη φορά. Ρόκα Σάντα Κλάρα 2-2, Μορεϊρένσε Εστρέλα Ντε Αμαντόρα 3-2 και Νασιόναλ Μαδέιρα EFC 1-2. Στο πρωτάθλημα Κύπρου τελικό Κράσαβα ΑΕΛ Μεσού 1-1. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρου Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 1-0. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρου Ομόνια Άρης Λεμεσού 2-0. Τελικά αποτελέσματα από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Wycombe Rotherham 3-2, Wimbledon Huddersfield 0-4, Exeter Bradford 1-2, Leyton Orient Barton 2-2, Mansfield Cardiff 5-4, Barnsley Stockport 1-3, Bolton Luton 2-3, Northampton Plymouth 2-3, Peterborough Doncaster 1-3, Port Vale Lincoln 0-2, Reading Blackpool 0-1, Stevenage Wigan 1-0. Τελικά αποτελέσματα από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας: Crawley Salford 0-0, Crewe Cambridge 0-0, Barrow Newport 1-2, Bromley Walsall 3-1, Notts County Bristol Rovers 1-1, Oldham Accrington 3-0, Swindon Chesterfield 1-2, Gillingham Shrewsbury 1-0, Tranmere Grimsby 1-1, Cheltenham Colchester 1-4, Fleetwood Milton Keynes Dons 1-1 και Harrogate Barnett 1-2. Πολύ μικρό πέρασμα από το κολυμπητήριο στο Παλαιό Φαλήρο. Ακούμε σκορ και λεπτό χρόνος που απομένει από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα Γιάννη.
0: 2:24 Δημήτρη για Χανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο στον πρώτο ημιτελικό του Conference League εδώ στο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου. 11-8 πριν από λίγο ο Ντουαμπέ Αμερικάνος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι μειώνει για την ελαφρά ταξιαρχία σε ένα παιχνίδι όπου η Conference από το ξεκίνημα έχει πάρει κεφάλι στο σκορ, έχει φτάσει τη διαφορά μέχρι και τα 5 γκολ. Απόλλωνας παλεύει να μειώσει για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Φάουλ που θα κερδίσουν εδώ οι Ούγγροι με τον Βίκοβιτς.
1: 11-8 λοιπόν Χόνβεντ Απόλλωνος Σμύρνης, 2 λεπτά περίπου πριν από το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Πάμε και πάλι στην Τρίπολη, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
8: Στο 19ο λεπτό βρισκόμαστε στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτώνης. Ένα επικίνδυνο γύρισμα παριστερά, δεν πρόλαβε ο Μπάκου, εκεί έγινε κόντρα, βρήκε μπάλα στο πόδι του, πέρασε out. Θα πω ότι είναι ευκαιρία αυτή για τον Ατρόμητο. Στο 19ο λεπτό, ο Αστέρας που προηγείται από το 10ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον γκολ του Κετού. Και έχουμε τον Μπαρτόλο που είναι κάτω στο έδαφος και διακοπή πάλι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Μπαρτόλο είχε μια μονομαχία με τον Παπαδόπουλο πριν από λίγο, τον αριστερό μπακ του Ατρόμητου. Ζήτησαν φάουλ γιατί έμπαινε και ανέβαζε το κορμί του και η μπάλα ήταν μπροστά. Θα βρισκόταν έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα είχε όλο το πεδίο ελεύθερο ο Μπαρτόλο. Ζήτησαν εκεί φάουλ από τον ρέφερι, τον Φώτη Πολυχρόνη. Παίζεται όμως από την υπερπροσπάθεια, μάλλον έχει πρόβλημα ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο Αργεντινός, που είναι ο πρώτος σκόρε του Αστέρα Άκτορ και θα είναι μεγάλη απώλεια αν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και έχει πρόβλημα τραυματισμού. Έχει πετύχει 10 τέρματα και είναι έτσι ο ηγέτης φέτος για τον Αστέρα σε αυτή την πολύ κακή χρονιά που δίνει τη μάχη η ομάδα της Αρκαδίας για να παραμείνει στην κατηγορία. Δεν υπάρχει πρόβλημα ευτυχώς για τον Αστέρα Άκτορ. Σηκώνεται ο Χουλιάν Μπαρτόλο και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει κανονικά. Πρέπει όμως να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου αφού πέρασε το ιατρικό επιτελείο και πήρε τις πρώτες βοήθειες. Πρέπει να περάσει και αυτός εκτός και να πάρει το OK από τον ρέφερι, τον Φώτη Πολυχρόνη, για να μπει πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Το 1-0 παραμένει εδώ στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στο 21ο λεπτό ο Αστέρας προηγείται του Ατρόμητου με τον γκολ του Κετού. Πολύ νωρίς, στο 10ο λεπτό, από λάθος του Μουτουσαμί στην επαναφορά και στο build-up που πήγε να κάνει η ομάδα του Περιστερίου, ήρθε ο μέσος του Ατρόμητου, έδωσε την πάσα ο Γκουκεσασβίλη, ο goalkeeper βγήκε γρήγορα, πρώτος την μπάλα ο Έντερ την έκλεψε, έδωσε πάσα μέσα στην περιοχή στον Κετού και αυτός ο Καμερουνέζος ο Κετού δεν αστόχησε, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έγραψε το 1-0 που μέχρι αυτό το λεπτό, το 21ο, είναι στον φωτεινό πίνακα του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ελέγχει το παιχνίδι ο Στέρας Άκτορ. Προσπαθεί κάποιες στιγμές από την αριστερή πλευρά να επιτεθεί ο Ατρόμητος, δεν έχει καταφέρει πέρα από τη φάση που περιγράψαμε πριν, πέρασα και από τον Κετού η μπάλα που τη βρήκε λίγο, από τον Κετού, συγγνώμη, από τον Μπάκου η μπάλα που την βρήκε λίγο, αλλά δεν είχε έτσι περιθώριο να σημαδέψει σωστά, γιατί είχε και δύναμη η μπάλα. Ένα πλάγιο out για τον Αστέρα τώρα από την δεξιά πλευρά με τον Άλχο, τον Φιλανδό δεξιό μπακ του Αστέρα, που γρήγορα δίνει την μπάλα στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο πιέζεται από τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος εκεί γίνουν μεγάλη μάχη. Ρίδει και ο Άλχο, κόντρες πολύ. Μου του Σαμί απομακρύνει, δίνει στον Τζούμπερ. Ο Τζούμπερ για τον Πλεμονίδη. Πιο πίσω τώρα για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί αλλάζει παιχνίδι για τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλη έχει δίπλα του τον Σιλά. Ο Σιλά θα πάρει αρχικά την κεφαλιά. Ο Μπάκου μαρκάρεται από τον Τριανταφυλόπουλο. Ο Μπάκου είναι γρήγορο και δυνατό. Θα περάσει την μπάλα με στην περιοχή. Και το πλασέ που γίνεται και μεγάλη ευκαιρία από τον Τσιγκάρα. Μεγάλη ευκαιρία από τον Τσιγκάρα. Τέτα τέτ στο 22ο λεπτό. Η μπάλα θα κοντράρει και έχουμε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία στο τέτα τέτ να ισοφαρίσει ο Ατρόμητο με το Τσιγκάρα που βγήκε από τη δεξιά πλευρά. Έκανε το πλασέ όμω εκεί η μπάλα κόντραρε. Ίσως βρήκε και ο Παπαδόπουλο ή κάποιο αμυντικό στην μπάλα. Και έχουμε κόρνερ για τον Ατρόμητο στο 22ο λεπτό. Πάμε στο 23ο. 1-0. Θυμίζουμε από το 10ο λεπτό. Εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλου. Ο Σιλά θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα βγει πλάγιο out στην απέναντι πλευρά. Ή κόρνερ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω ακριβώ γιατί έχουμε και τον ήλιο κόντρα. Είναι κόρνερ. Κόρνερ πάλι με τον Πνευμονίδη να πηγαίνει και στην απέναντι πλευρά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Είναι 23ο λεπτό. Το 1-0 από το 10ο λεπτό παραμένει. Μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο με τον Τσιγκάρα για τον Ατρόμητο. Η μπάλα κόντρα και πέρασε κόρνερ. Μια ευκαιρία που θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να έχει σοφαρίσει ο Ατρόμητος. Υπήρξε κενό. Εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα του Μπάκου και ο παίκτης με το γερμανικό διαβατήριο μπόρεσε και πέρασε την μπάλα τελικά στην απέναντι πλευρά. Έγινε το σε κόντραρε όμως και είχε το κόρνερ ο Ατρόμητος. Περνάει ένα εκμετάλλευτο και αυτό το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα του Περιστερίου. Παραμένει το 1-0, 23ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και τώρα ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο γκολκίπερ και αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, έχει βάλει την μπάλα στην μικρή περιοχή για να επαναφέρει και να συνεχιστεί το παιχνίδι.
1: Βασίλη, θα επανέλθω σε σένα να πάμε για λίγο στο Γιάννη Παπαγεωργίου, καθώς ολοκληρώθηκε και το τρίτο 8 λεπτό στην αναμέτρηση της Χόνφερντ με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ημιτελικός για το Final του Confidence Cup που γίνεται στο Παλαιό Φάληρο. Έλα Γιάννη, σ' ακούμε.
0: Με ένα γκολ του Κέβη και πάλι στην εκπνοή στο τελευταίο δευτερόλεπτο, η ομάδα της Χόνβεντ προηγείται με 10-3-9 του Απολλωνά Σμύρνης, διαφορά 4 τερμάτων. Έτσι θα μπούμε στο τελευταίο 8 λεπτό. Να πω γρήγορα τα γκολ για τους Σούγκρους μέχρι στιγμής. Τα έχουν πετύχει 4 ο Νίκολα Μόσκοφ, ο οποίος έχει πέρασμα από την Ελλάδα. Έχει αγωνιστεί και με την Ελαφρά Ταξιαρχία αλλά και με τον Πανιόν. Είναι ο πρώτος σκόρερ για τους Ούγκρους. Από 2 γκολ έχει πετύχει ο Βάντοβιτς και ο Σούγκαρ, ενώ από ένα τέρμα για την Χόνβεντ ο Ζεπαύλη, ο Κέβι, ο Μπένς και ο Κις. Από την άλλη μεριά για τον Απόλλωνα, για την Ελαφρά Ταξιαρχία, πρώτος σκόρερ παραμένει ο Σολανάκης με 3 τέρματα. 2 γκολ έχει πετύχει ο Ντουαμπέ και ο Μπογκδάνοβιτς, και από ένα ο Αλαμάνος και ο Λασκαρίδης. Σε λίγο θα ξεκινήσει το τελευταίο σπριντ με το τελευταίο 8 λεπτό σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του Conference League εδώ.
1: Όπου ο Απόλλωνας Σμύρνης καλείται να κάνει την υπέρβαση πλέον, Γιάννη.
0: Πρέπει,
1: έτσι.
0: Πρέπει η ομάδα του Τεόλο Ράντου να ανεβάσει λίγο απόδοση και κυρίως να βελτιώσει αρκετά την άμυνα του, τα μπλοκ. Έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 4-2 τα 8 λεπτά, 9-6, 13-9 ολοκληρώθηκε το τρίτο 8 λεπτό στο μάτς της Conference με τον Απόλλωνας Σμύρνης. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Κουβαλή. Έλα Βασίλη.
8: 25ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ από το 10ο λεπτό του Κετού, του Καμερουνέζου επιθετικού για τον Αστέρα Άκτορ. Είχε πριν από λίγο, πριν κάνουμε πάλι τη σύνδεσή μας, μία επικίνδυνη αντεπίθεση κυριολεκτικά όμως ο Ατρόμητος, αφού εκτέλεσε κόρνερ ο Αστέρας Άκτορ. Έξω από την περιοχή ο Μουτουσαμί έβγαλε στη δεξιά πλευρά τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης συρτά κάθετα έπαιξε για τον Τζούμπερ. Ο Τζούμπερ προσπάθησε να μπει με στην περιοχή, ζήτησε και φάουλ μάλιστα εκεί. Δεν ξέρω αν έγινε κάποιο φάουλ, δεν έγινε λογικά γιατί ήταν πολύ κοντά ο Φώτης Πολυχρόνης. Η φάση τελείωσε βγαίνοντας ο Παπαδόπουλος και μπλοκάροντας την μπάλα, αφού μετά από την διαμαρτυρία του Τζούμπερ του έφυγε και το κοντρόλ και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Υπάρχει πάλι διακοπή γιατί υπάρχει τραυματίας
1: παίκτης. Οπότε παίκτης. Πάλι θα σου πάρω το μικρόφωνο για να δώσω τελικά αποτελέσματα που έχουμε και μάτς που είναι πλέον σε εξέλιξη. Τελικά από το Βέλγιο, Jupiler Pro League για τον όμιλο του Conference League, Westerlo Leuven 3-3. Στη Σκωτία, Premiership Group υποβιβασμού, Kilmarnock Dundee United 3-0 και Dundee St Mirren 1-0. Ενώ για τα playoff του πρωταθλήματος, Falkirk Motherwell 1-0. Τελικό στην Ολλανδία, Redivisie Utrecht Breda 2-0. Τελικό στη Γαλλία, Paris Saint-Germain Lorient 2-2. Ημίχρονο στη Σέρια Κόμο Νάπολη 0-0. Ημίχρονο στην Κύπρο, Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίων 1-0. Ομόνια Άρης Λεμεσού 2-0. Ημίχρονο και στην Ελβετία, Super League Group υποβιβασμού, Βίτερ Τουρ Ζηρίχη 1-1. Λοζάνι Λουκέρνη 1-0. Και στην Premier League, 28 λεπτό, Arsenal Fulham παραμένει το 1-0. Όπως είναι 1-0 και το σκορ στον Bayer Leverkusen Λειψία στο 27 λεπτό στην Bundesliga. Επιστροφή στον Βασίλη Κουβαλή.
8: Επιστροφή και ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ στο 27 μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο. Ένα φάουλ που κέρδισε ο ίδιος και μάλιστα στη φάση αυτή πήρε και κίτρινη κάρτα ο Δημήτρης Τσακμάκης, ο εκ των κεντρικών αμυντικών του Ατρόμητου. Εκτέλεσε λοιπόν ο Μπαρτόλο το φάουλ. Βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Αλμύρας μόνος του. Έκανε το πλασέ αδύναμο, μπλόκαρε ο Κουκεσασβέλη. Πάλι ο Έντερ για τον Κετού. Ο Κετού πλασέ σχεδόν πάνω στη γραμμή ο Μουτουσαμί. Όχι πάνω στη γραμμή, έτρεχε προς την γραμμή του τέρματος. Είχε εξουδετερωθεί ο Κουκεσασβέλη. Ήταν σχεδόν έτοιμο το γκολ και εύκολο, όμως ο Μουτουσαμί στην κίνηση βρήκε την μπάλα με το πόδι του και παραχώρησε κόρνερ. Μεγάλες δύο ευκαιρίες για τον Αστέρα Άκτορ να πετύχει και δεύτερο τέρμα και να πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην αναμέτρηση. Είμαστε στο 28 λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Αλμύρα νωρίτερα μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο και τώρα με τον Κετού να γίνεται η ίδια φάση σχεδόν, όπως με τον γκολ που πέτυχε ο Κετού. Πήρε την μπάσα από τον Έντερ, έκανε το πλασέ αφού έκανε μια προσπάθεια. Πίσω και του όμως στην κίνηση πάνω μου του Σαμί, όπως έτρεχε και ήταν πίσω από τον Κουκεσασβίλη, τον Γεωργιανό γκολκίπερ του Ατρόμητου, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Μπαρτόλος στο πρώτο δοκάρι, ο Τσακμάκης θα απομακρύνει εκεί όπως. Κόντρες, νέο κόρνερ, ζητάνε χέρι από τον Φώτη Πολυχρόνη, με ότι έγινε χέρι σε παίκτη του Ατρόμητου, για να δούμε αν θα πάμε στο ΒΑΡ. Θα ελεγχθεί, λέει ο Φώτης Πολυχρόνης, ο ρέφερι της αναμέτρησης στους παίκτες του Αστέρα η φάση. Πάντως αρχικά έχει δείξει κόρνερ, ένα σουτ που επιχειρήθηκε και ζητάνε οι παίκτες του Αστέρα ότι έχει βρει σε χέρι παίκτη του Ατρόμητου, για να δούμε αν θα πει το ΒΑΡ να ελεγχθεί η φάση. Είμαστε στο 29-21 το λεπτό. Ο Αστέρας προηγείται με ένα 0 του Ατρόμητου από το 10ο λεπτό με τον γκολ του Κετού και άλλες δύο ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό για την ομάδα της Αρκαδίας, για τον Αστέρα Άκτορ, όταν ο Αλμύρας αρχικά μετά το φάουλ του Μπαρτόλο και ο Κετού στο πλασέ εξουδετερωμένος ο Γκουκεσασβίλη, η μπάλα πέρασε από τον τερματοφύλακα, πήγαινε προς την εστία, όμως πάνω στην κίνηση όπως είχε καλύψει ο Μουτουσαμί απομάκρυνε σε κόρεν. Από το κόρεν που εκτελέστηκε ζητάει πέναλτι ο Αστέρας Άκτορ.
1: Ίσως και να έχουν δίκιο Βασίλη με τα replay που έχω δει, δεν είναι και πολύ καθαρά, πολύ διαποτιστικά, ξέρεις. Αλλά
8: ναι,
1: υπάρχει μια περίπτωση να έχει βρει η μπάλα το χέρι του, όπως κάνει το σουτ και σηκώνεται η μπάλα ψηλά. Βάζει ναι, τα χέρια κοντά στο πρόσωπο. Ενδεχομένως εκεί λοιπόν η μπάλα να έχει χτυπήσει στο χέρι του.
8: Δεν έχω replay. Ό,τι μας λέει Δημήτρη είναι εντάξει.
1: Τα replay που έχω δει δεν είναι πάρα πολύ διαποτιστικά.
8: Δεν έχουμε καθόλου replay.
1: Ναι. Okay.
8: Περιμένει πάντως για να εξετάζεται η φάση. Ακριβώς. Για να εξετάζεται πρέπει να είναι δύσκολη φάση και ίσως υπάρχει πιθανότητα για πέναλτι. Πάντως το ΒΑΡ συνεχίζει να ελέγχει τη φάση και ο κύριος Πολυχρόνης έχει συνομιλία μαζί του και η αρχηγή εκεί είναι και ο Σταυρόπουλος ο αρχηγός του Ατρόμητου και ο Παπαδόπουλος δεν έχει φύγει βέβαια από την αιστεία. Είναι και ο Έντερ που εκπροσωπεί, θα έλεγα, τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, ο goalkeeper. Περιμένουμε πολλή ώρα ο έλεγχος από το VAR για τη φάση τη συγκεκριμένη και από ό,τι φαίνεται κάτι συζητάει τώρα εκεί με τους αρχηγούς, μάλλον εκπροσωπεί ο Τριανταφυλόπουλος τον...
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αν υπάρχει παράβαση θα τον καλέσει να το δει κιόλας.
8: Ναι, αυτό λέμε. Δεν βλέπω να τον έχει καλέσει πάντως το Φώτη Πολυχρόνη. Εξηγεί εκεί τι του λέει το ΒΑΡ, μάλλον. Το λέει στον Τριανταφυλόπουλο και στον Σταυρόπουλο.
1: Έχουμε ΒΑΡ και στο μάτς της Arsenal με την Fulham. Η Arsenal έχει πετύχει δεύτερο τέρμα, αλλά το δεύτερο τέρμα εξετάζεται αν υπάρχει κάποια παράβαση. Τελικά είναι offside και παραμένει το 1-0 στο μάτς της Arsenal με τη Fulham στο 32ο λεπτό. Και οι συζητήσεις ακόμα για το αν είναι πέναλτι ή όχι συνεχίζονται, έτσι, Βασίλη.
8: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Έχουμε μπει στο 31ο λεπτό. 31ο λεπτό και το 1-0 παραμένει και υπάρχει φάση έλεγχος από το VAR για χέρι παίκτη του ατρόμητου όταν εκτελέστηκε το corner. Έγινε shoot έξω από την περιοχή και ζητάνε πέναλτι χέρι του Αστέρα Άκτορ για τη συγκεκριμένη φάση και από τον πάγκο έντονες διαμαρτυρίες. Κρύωσαν και οι παίκτες. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει και μπάλα για να την κυκλοφορήσουν λίγο. Κάνουν κάποιες ασκήσεις μόνοι τους οι παίκτες και του Αστέρα Άκτορ, γιατί υπάρχει έτσι αρκετό κρύο και ένας αέρας που όταν δεν τρέχεις δημιουργεί πρόβλημα.
1: Ο Τσιλούλης είναι ο παίκτης ο οποίος έχει βρει την μπάλα με το χέρι, αν τελικά υπάρχει χέρι. Έτσι, αυτό.
8: Μάλιστα, αλλά. Πολύ μεγάλο
1: σύμφωνο. Είναι πολύ ωριακή η φάση, Βασίλη. Είναι δύσκολο, σου λέω και εγώ, τα replay που έδειξε η τηλεόραση.
8: Πάει να το δει. Πάει να δει λοιπόν τη φάση ο Φώτης Πολυχρόνης, αν το χέρι του Τσιλούλη είναι πέναλτι. Για να τον καλεί το ΒΑΡ, λογικά κρίνει ότι είναι. Βέβαια, θυμίζουμε ότι ο Φώτης Πολυχρόνης δεν υπήρξε επίσημη διαμαρτυρία από τον Αστέρα Άκτορ για τον ορισμό του. Υπήρξε όμως επίσημη διαμαρτυρία.
1: Κάτσε πιο... τώρα, γιατί βλέπω ένα άλλο replay από άλλη οπτική γωνία, όπου εδώ μπορείς να πεις ναι ότι βρίσκει την μπάλα, αλλά δεν ξέρω, έχει τα χέρια σηκωμένα στην προέκταση του σώματος όμως, πώς να σου πω.
8: Πέναλτι, δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι λοιπόν, είμαστε στο 33 και ο Αστέρας, ενώ προηγείται με 1-0 από το 10ο λεπτό με τον Κετού, έχει κερδίσει πέναλτι. Γιατί όπως δείχνει και ο Φώτης Πολυχρόνης, στον Σταυρόπουλο, τον αρχηγό του ατρόμητου, έχει φέρει στο πλάι τα χέρια του ο Τσιλούλης. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ αυτό στο replay, Δημήτρη.
1: Έχει φέρει στο πλάι καθαρά του
8: τα χέρια και είναι σαν να αποκρούει την μπάλα. Αυτή την κίνηση έκανε. Μάλιστα. Ο διαιτητής, ο Φώτης Πολυχρόνης, και υποδεικνύει το πέναλτι με την βοήθεια βέβαια και το ΒΑΡ. Ένα ΒΑΡ που, ξαναλέω για τον Φώτη Πολυχρόνη, ήταν ο VAR διαιτητής στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, όταν έδωσε το πέναλτι στον Πανετολικό και το απέκρουσε ο Παπαδόπουλος και υπήρξε διαμαρτυρία επίσημη από τον Αστέρα Άκτορ για την διαιτησία στο VAR του Φώτη Πολυχρόνη. Τώρα είναι πρώτος διαιτητής και με τη βοήθεια του VAR δίνει το πέναλτι υπέρ του Αστέρα στα χέρι του Τσιλούλη και είναι έτοιμος ο Χουλιάν Μπαρτόλο να πετύχει το 11ο φετινό του τέρμα ο Αργεντινός, που παίρνει φόρα απέναντι στον Γκούκε Σασβίλη, τον Γεωργιανό τερματοφύλακα, για να δούμε. Ο Μπαρτόλος το 34 είμαστε, παίρνει φόρα, κάνει μικρό βήμα, δεύτερο βήμα, πέφτει, ακουμπάει την μπάλα ο Γκούκε Σασβίλη, όμως πάει στα δίκτυα. Γκολ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 34 με εύστοχο πέναλτι. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο πετυχαίνει το 2-0. Αστέρας Άκτορ ατρόμητος λοιπόν, 2-0 στο 34 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και δίκαια η αρκαδική ομάδα είναι μπροστά στο σκορ, αφού και ευκαιρίες είχε και γκολ 2 έχει πετύχει, αλλά και είναι καλύτερη σε αυτό το διάστημα από την ομάδα του Περιστερίου. Γκολ λοιπόν από τον Αργεντινό, τον ηγέτη του φετινού Αστέρα, φτάνει τα 11 τέρματα και οδηγεί προς την σωτηρία και τη λύτρωση την αρκαδική ομάδα. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, όχι μόνο για την αναμέτρηση τη σημερινή και για το τέλος των play-out. Πάντως ο Αστέρας, το φρούριο που έχει δημιουργήσει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα play-out είναι με το απόλυτο, και αν καταφέρει και φύγει η νικητής σήμερα θα έχει 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να υπερασπιστεί την έδρα του και να παίρνει μόνο τρίποντα εδώ. Και
1: αν βέβαια κερδίσει σήμερα, Βασίλειο, Αστέρας πιάνει τον Πανσεραϊκό στους 28 βαθμούς.
8: Ακριβώς.
1: Και η ΑΕΛ μένει μόνη της τελευταία με 25, έτσι.
8: Ακριβώς. Θα έλεγα ότι ήταν ίσως από τα καλύτερα αποτελέσματα αυτό που ήρθε για τον Αστέρα Άκτορ, ισοπαλία. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα τελειώσει νικηφόρα το σημερινό παιχνίδι. Το 2-0 είναι στο φωτεινό πίνακα και είναι έτσι το αποτέλεσμα και το σκορ. Όχι αποτέλεσμα, είναι το σκορ που αποτυπώνει μέχρι στιγμής τη διαφορά των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Δίκαια ο Αστέρας προηγείται, είναι καλύτερος. Παίζει πιο έξυπνα, παίζει πιο μεστά. Και ο Ατρόμητος βέβαια δεν έχει κάποιο θέμα βαθμολογικό. Είναι άνετος, κυκλοφορεί την μπάλα ωραία, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όμως ο Αστέρας καίγεται και θέλει οπωσδήποτε αυτούς τους τρεις βαθμούς φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θέλει να ρίξει και το ρυθμό ο Αστέρας Άκτορ. Στο 36 βρισκόμαστε. Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο 2-0, με τα γκολ του Κετού και του Μπαρτόλο. Πριν από λίγο σκόραρε ο Μπαρτόλο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Στο 10ο και στο 34ο λεπτό λοιπόν έχουν μπει τα δύο γκολ για τον Αστέρα Άκτορ που προηγείται του Ατρόμητου με αυτό το 2-0 και έχει και την κατοχή της μπάλας. Ωραία η κάθε την πάσα του Μπαρτόλο για τον Μακέντα. Ο Μακέντα προσπαθεί να περάσει και μια δύσκολη ντρίπλα και προσπάθεια την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Σταυρόπουλου. Δεν γίνεται αυτό έξω από μεγάλη περιοχή, πολύ δύσκολο. Το επιχείρησε πάντως ο Ιταλός, ο Μακέντα, που και αυτός έχει βρει καλή φόρμα στα τελευταία παιχνίδια και βοηθάει τους αρκάδες στην δύσκολη προσπάθεια που κάνουν. Η μπάλα θα βγει πλάγιο out, το εκτελεί ο Πνευμονίδης, γυρίζει πίσω για τον Τσακμάκη, όπως θα διώξει ο Τσακμάκης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Αστέρας Άκτορ να επανακτήσει την μπάλα με τον Σίπτιτς. Ο Μαυροβούνιος κεντρικός αμυντικός δεξιά για τον Μπαρτόλο, τον Αργεντινό που είναι ο ηγέτης, κάνει εκεί μια προσποίηση, χάνει την μπάλα, προσπαθεί να την κερδίσει πάλι ο Μπαρτόλο. Ο Πνευμονίδης του βάλε την κόντρα, απομακρύνει ο Σίπτιτς, απομακρύνει όπως και ο Σταυρόπουλος, ο αρχηγός του Ατρόμητου, κεφαλιά από τον Σίπτιτς, κεφαλιά και από τον Αλάκμπε, η μπάλα στο χώρο του κέντρου, τσιγκάρας για τον Μουτουσαμί, έμεινε τώρα, κατέβηκε η μπάλα κάτω, ο Μπάκου είναι γρήγορος, διεισδυτικός, περνάει στον κάθετο άξονα, έχει δίπλα του τον Μουτουσαμί, δίνει μια πάσα παράλληλη, πιο πλάγια ο Πνευμονίδης, ανεβαίνει και ο Παπαδόπουλος, κόντρα, δεν είναι κόντρα για τον Αστέρα Άκτορ, είναι για τον Ατρόμητο η μπάλα στο το πλάγιο με τον Πνευμονίδη γρήγορα το εκτελεί για τον Τσακμάκη, κάθετα για τον Μουτουσαμί ο Τσακμάκης εδώ μπροστά αριστερά στην πλευρά που προσπαθεί να επιτεθεί ο Ατρόμητος. Θα γίνει το λάθος ο Έντερ πανταχού παρών σε αυτά τα 38 λεπτά που παίζουμε. Ο Έντερ είναι πέρα από του σκόρερ και ο κορυφαίος παίκτης θα έλεγα εγώ, πέρα από του σκόρερ. Πάλι έκλεψε την μπάλα ο Έντερ, γρήγορη αντεπίδεση για τον Μακέντα. Ο Μακέντα στον Κετού έχει τον αργό Σταυρόπουλο μπροστά του, κάνει προσποιήσει, περνάει ο Κετού ένα-δύο παίκτες, έρχεται ο τρίτος ο Τσακμάκης να του κάνει φάουλ στον κεντρικό άξονα ακριβώς μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Αυτό το φάουλ αρκετά μέτρα βέβαια έξω από τη μεγάλη περιοχή, πολύ δύσκολο να επιχειρηθεί απευθείας εκτέλεση. Δίνει το φάουλ αυτό λοιπόν στον Τσακμάκη που το έκανε έξυπνα για να μην δεχτεί και κίτρινη κάρτα. Θυμίζουμε έχει και κίτρινη ο Τσακμάκη.

0: Το έχει. Είναι και ο Έντερ Γκοντζάλες. Για να δούμε τώρα, ή ο Έντερ ή ο Μπαρτόλο. Με το αριστερό, ο Μπαρτόλο χρησιμοποιεί και το αριστερό Έντερ, αλλά το δεξί κυρίως. Έχει και τα δύο πόδια, θα έλεγα, ο Ισπανός, ο Έντερ Γκοντζάλες. Ο Μπαρτόλο το καλό του πόδι είναι το αριστερό. Και βλέπω ότι κάτι σχεδιάζουν εκεί για να σκάψει την μπάλα. Όχι, παίζει πλάγια για τον Σιλά. Είδα μια κομπίνα που βγήκε η μπάλα στο πλάι αριστερά. Γύρισμα από το Μακέτα, αφού βρέθηκε εκεί τέτα τέτ σχεδόν, αλλά πλάγια πάλι ο Μακέτα επιμένει. Η μπάλα κοντράρει. Γκολ! Ο Άλχο είναι ο παίκτης που πετυχαίνει το 3-0 στο 39. Η μπάλα, και έχουμε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρίες του Κουκεσασβίλη για offside, όμως δεν υπάρχει offside, γιατί γύρισε την μπάλα ο Μακέτα, την ακούμπησε, τη βρήκε ο Κουκεσασβίλη, έσβησε η μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή, ήρθε από πίσω ο Άλχο, ο Φινλανδός, και με εύκολο πλασέ και νιεστία, υπήρχε αντίπαλος από 10 πόντους από την τελική γραμμή, την έστειλε στα δίκτυα και κάνει το 3-0. Πολύ έτσι μεγάλες διαστάσεις παίρνει το σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Είναι ο Άλχο λοιπόν ο σκόρερ, που εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είμαστε στο 40 λεπτό και ήδη έχουμε 3-0 σκορ για τον Αστέρα Άκτορ, με το τρίτο γκολ να το πετυχαίνει ο Φιλανδός Άλχο, δεξιός μπακ, που και αυτό σπάνια σκοράρει. Είναι το πρώτο του τέρμα φέτος για τον Αστέρα Άκτορ, και βέβαια σε πολύ κρίσιμη περίοδο είναι πολύ σημαντικό να πετυχαίνεις γκολ και να βοηθάς την ομάδα σου.
1: Παράσταση για ένα ρόλο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Αστέρα Άκτορ να έχει πετύχει τρία τέρματα και να προηγείται 3-0 το ατρόμητο πριν συμπληρωθούν καν τα 45 λεπτά. Στο 31 λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Πάμε στο Παλαιό Φάληρο, στο Ρέστιο Κολυμβητήριο, να δούμε πώς πηγαίνει η αναμέτρηση της Χόλμβεντ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πρώτος ημιτελικός για το Final Four στο Conference Cup των Αδρών. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα, Γιάννη.
2: Στο Παλαιό Φαλήρο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρο, 1:49 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, το τέταρτο δηλαδή, 1:49 πριν τελειώσει το τέταρτο. 8 λεπτό Χόλβεντ Απόλλων Σμύρνης, 15-12. Ο Τεόλο Ράντος, ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας, κάλεσε time out, καθώς έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για 18 δευτερόλεπτα. Μήπως μπορέσει και μειώσει ακόμα περισσότερο η Ελαφρά Ταξιαρχία σε αυτό το τελευταίο οκτάλεπτο που προηγείται μέχρι στιγμής. Είναι το μοναδικό οκτάλεπτο που είναι μπροστά μέχρι στιγμής με 3-2. Μπογκδάνοβιτς γυρίζει μπάλα από τα χέρια των παικτών του Απόλλωνα. Γαρδίκας, Μπογκδάνοβιτς, η μπάλα θα φτάσει στον Τουαμπέ, το σούτ απέκρουσε ο Ξώμα, ο τραυματοφύλακας της Χόλβερτ, χάθηκε η επίθεση, πανηγυρισμοί.
1: Αυτό έπρεπε να γίνει γκολ, Γιάννη, για να μειώσει κι άλλο ο Απόλλωνας.
2: Ήταν και με παίχτη παραπάνω, 1:24 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Η Χόλβερτ είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στον τελικό του Conference League, προηγείται με 15-12 του Απόλλων Σμύρνης. Και οι Ούγγροι έχουν και επίθεση με τον Έκλερ να κρατάει την μπάλα. Γυρίζουν προς τα πίσω, αμυντική, θα γίνει ένα σούτ από τον Βάντοβιτς και εδώ τελειώνει το παιχνίδι. 16-12 την ώρα που πήγαιναν να γυρίσουν στην άμυνά τους οι Ούγγροι παίκτες. Ο Βάντοβιτς κάνει ένα σούτ, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Λιμαράκης, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, και γίνεται το 16-12, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Είναι πλέον πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ελαφρά Ταξιαρχία. Χόλβεντ έχει την παράσταση νίκης για να περάσει στον αυριανό τελικό. Θυμίζω στις 9:15 ο Πανιόνιος θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Ντεάκερ από την Μπολόνια. Επέκτες του Απόλλωνα στην επίθεση με τον Γαρδίκα. Η μπάλα θα φτάσει στον Παπά, Γαρδίκα στο σούτ και πάλι σταματάει στα μπλοκ των Ούγγρων η μπάλα. Εδώ νομίζω από εδώ και πέρα τα πάντα είναι διαδικαστικά. 33 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη κρατάει την μπάλα ο Κις. Ο Κις δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Γαρδίκα. Κρατάει λοιπόν ο Ούγγρος την μπάλα να ολοκληρωθεί, να περάσουν το δευτερόλεπτο, να τελειώσει η επίθεση ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Τώρα θα του γίνει το φάουλ από τον Γαρδίκα. 19 δευτερόλεπτα, 3 για τους Ούγγρους. Ο Κις κρατάει. Θα ολοκληρωθεί η επίθεση, περνάει στα χέρια των παικτών του Απόλλωνα. 12 δευτερόλεπτα, 16-12 μπροστά η Χόλβεντ. Η Ουγγρική ομάδα θα είναι στον αυριανό τελικό και θα περιμένει τον αντίπαλό της.

0: από το ζευγάρι το επόμενο του δεύτερου ημιτελικού 9 και 4 ώρα έναρξης Πανιόνιος Ντεάκερ Μπολόνια. Να δώσουμε γρήγορα και τους σκόρερ της αναμέτρησης, ενώ τώρα ακούγεται η κόρνα, τελευταίο σφύριγμα, 16-12 τελικό αποτέλεσμα Convent Απόλλων Σμύρνης για την ουγγρική ομάδα. 4 γκολ πέτυχε ο Μόσκοφ, 4 και ο Βάντοβιτς, 2 γκολ ο Κέβι, 2 γκολ και ο Σούγκαρ, από ένα γκολ για τους Ούγκρους Ικής, Έκλερ και Σεπάλβλη. Από την άλλη μεριά η ελαφρά ταξιαρχία είχε πρώτου σκόρερ του Σολανάκη και Μπογκδάνοβιτς που πέτυχαν από 3 γκολ, 2 γκολ ο Λασκαρίδης και ο Αμερικάνος Όντου Αμπέ, 1 γκολ ο Αλέξανδρος Αλαμάνος και 1 ο Μάριος Καπότσης. Να δώσουμε και τα 8 λεπτά, 4-2 για τους Ούγκρους το πρώτο, 5-4 επίσης για την ουγγρική ομάδα το δεύτερο 8 λεπτό, 4-3 η Χόνβεντ κέρδισε και το τρίτο 8 λεπτό, το τέταρτο 8 λεπτό ολοκληρώθηκε ισόπαλο 3-3 η Χόνβεντ με 16-12 περνάει στον αυριανό τελικό και περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Ντεάκερ, την Ιταλική Ντεάκερ από την Μπολόνια. Ο δεύτερος ημιτελικός θα ξεκινήσει ακριβώς σε μία ώρα, στις 9 και 4 θα είμαστε εδώ να τον περιγράψουμε, να σας δώσουμε στιγμές και από αυτό το παιχνίδι.
1: Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα κατάφερε ο Απόλλωνος Σμύρνης, ιτήθηκε από την ουγγρική Χόνβεντ με 16-12 σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό για το Conference Cup των ανδρών στο Final Four που γίνεται στο Παλαιό Φάλιρο. Την ίδια ώρα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών χάνει από την Ολλανδία με 15 λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο 8 λεπτό. Πάμε και πάλι στο μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
2: Τα 45 λεπτά έχουν ολοκληρωθεί εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 3-0 είναι το σκορ μέχρι στιγμής. Όμως έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεως γιατί είχαμε το VAR, είχαμε τραυματισμούς, διακοπές. 5 λεπτά λοιπόν που έχουν αρχίσει να μετράνε. Ήδη είμαστε στο πρώτο από τα 5 και το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 3-0. Θυμίζω στο 10ο λεπτό και του, στο 34ο Μπαρτόλο με πέναλτι και στο 39 ο Άλχο έχουν διαμορφώσει αυτό το 3-0 για την αρκαδική ομάδα. Ο Ατρόμητος προσπαθεί από αριστερά με τον Παπαδόπουλο. Κάνει ωραία διείσδυση. Πάσα για τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης για τον Τσούμπερ τελικά, αφού ήταν και ο Μπάκου εκεί. Ο Τσούμπερ μέσα στην περιοχή. Φέρνει πιο πίσω την μπάλα μου του Σαμί. Το σουτ πλασέ. Πολύ καλό. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου. Ήταν σκαυτό πλασέ. Σημάδευε την αριστερή γωνία. Αν κατέβαινε λίγο η μπάλα, ίσως πήγαινε στα δίκτυα. Είναι μια φάση για τον Ατρόμητο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής και με συμφωνία βέβαια με το Φώτη Πολυχρόνιο. Ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από τον σύνδεσμο διαιτητών Κοζάνης. Ο Παπαδόπουλος θα επαναφέρει την μπάλα, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ, θα φτάσει στον Μακέντα. Κακό το κοντρόλ από τον Ιταλό μου του Σαμί για τον Μπάκου, ο Μπάκου για τον Τσούμπερ. Ανοίγει την μπάλα ο Ελβετός. Ο πολύ έμπειρος Ελβετός ο Τσούμπερ έχασε το κοντρόλ από μάκρυνο Σίπτσιτ σε πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Διαδικαστικά αυτά τα 3 λεπτά που απομένουν για να ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις, πιστεύω και αυτό που βλέπω, έχουν ρίξει το ρυθμό οι του Αστέρα Άκτορ. Περιμένουν να πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το προβάδισμα των τριών τερμάτων. Ο Ατρόμητος προσπαθεί από την δεξιά πλευρά με τον Μουντέ. Ο Μουντές έχει πολύ δύσκολο έργο εκεί με τον Κετού και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Όταν προσπαθεί να επιτεθεί, ο Κετού είναι εξαιρετικός και στα αμυντικά του καθήκοντα αλλά και στα επιθετικά. Έχει πετύχει και γκολ, έχει δημιουργήσει προβλήματα γενικά στον Μουντέ ο Κετού. Τώρα ένα φάουλ πάλι κάτω, είναι δύο παίκτες του Αστέρα Άκτορ και ο Μπαρτόλο που είναι η τρίτη φορά που βρίσκεται κάτω αλλά και ο Μακέντα, σηκώνονται και οι δύο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ο Μακέντα και ο Μπαρτόλο θα συνεχίσουν. Τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 3-0 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που απομένουν 2,5 λεπτά για να ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις και να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ένα πρώτο ημίχρονο που κυριάρχησε ο Αστέρας Άκτορ, το δίνει και το σκορ και δεν είναι μόνο το σκορ όμως, είναι και οι φάσεις, οι ευκαιρίες, τα γκολ, η παρουσία και η εικόνα των γηπεδούχων που έφερε αυτό το 3-0 σχετικά εύκολα και άνετα απέναντι σε ένα Ατρόμητο που παίζει προσπαθεί να βάλει την μπάλα στην απέναντι περιοχή, όμως είναι πιο αποφασισμένος ο Αστέρας Άκτορ και έχει εκμεταλλευτεί τα λάθη που έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές του Ατρόμητου. Έντερ Γκοντζάλεθ θα κλέψει πάλι μια μπάλα για τον Άλχο. Ο Άλχο δεν τον βλέπουμε πολλές φορές να σκοράρει. Σκόραρε σήμερα, αφήνει με τα κουνάκι πίσω για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο κάνει προσποίηση, μπαίνει στην περιοχή, δεύτερη προσποίηση. Το πλασέ ήταν δυνατό. Εύκολα ο Γκουκεσασβίλη, ο Γεωργιανός γκολκίπερ του Ατρόμητου, θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν την επαναφέρει γιατί δεν είδε κάποιον ξεμαρκάριστο παίκτη με βολέ να τη φέρει μπροστά. Άρα παίζει με τα χέρια για τον Παπαδόπουλο, τον αριστερό μπακ. Ο Παπαδόπουλος δίνει στον Τσούμπερ που έχει έρθει ο Ελβετός πολύ πίσω. Είναι δίπλα στον Μπακού, αλλά έχει γυρίσει πολύ πίσω για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Τελικά χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες του Ατρόμητου. Μία ακόμη φορά που το κάνουν αυτό, προσπαθούν να αναπτυχθούν και χάνουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου, και από εκεί και πέρα γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Τώρα βέβαια ο Αστέρας δεν θέλει να πάει γρήγορα προς την απέναντι εστία, γυρίζει την μπάλα, την κυκλοφορεί, δεν βιάζεται. Έχει αυτό το προβάδισμα των τριών τερμάτων. Ένα λεπτό απομένει για να συμπληρωθούν και οι καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, τα 5 λεπτά που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Τσιμεντερίδης, και ο ρέφερι ο Φώτης Πολυχρόνης βέβαια. Να δούμε τώρα την μπάλα που γυρίζει πίσω στον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος θέλει να την επαναφέρει, δεν καταφέρει να την βάλει μέσα στο γήπεδο. Πλάγιο out για τον Ατρόμητο στα λεπτά των καθυστερήσεων όλα αυτά, και το 3-0 που υπάρχει εδώ στο φωτεινό ταμπλό, και από ό,τι φαίνεται εκτός συγκλονιστικότατου απρόπτου θα πάμε στα αποδυτήρια με αυτό το σκορ για τις δύο ομάδες, αφού απομένουν 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Ο Τσούμπερ τώρα, ωραία προσποίηση περνάει, είναι πάλι και ο Έντερ Γκοντζάλεθ που μπερδεύει τον Τσούμπερ και αναγκάζει τον Ελβετό να χάσει την μπάλα από τον Σίπτσιτς. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ είναι όλα τα λεφτά, θα έλεγα, όχι μόνο σήμερα, σε όλα τα παιχνίδια στο χώρο του κέντρου για τον Αστέρα Άκτορ. Είναι φανταστικός ο Ισπανός. Κάνει φοβερό έτσι τουρνουά, αν μπορώ να το πω, για τα play out μιλάω συγκεκριμένα, που αγωνίζεται και δίνει τη μάχη του Αστέρα Άκτορ. Συμπληρώνονται και τα 5 λεπτά σε 2 δευτερόλεπτα. Ναι, τώρα συμπληρώθηκαν. Τέλος για το πρώτο ημίχρονο. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 3-0 για την αρκαδική ομάδα. Θυμίζουμε στο 10ο λεπτό και του, μετά την πάσα του Έντερ Γκοντζάλεθ που έκλεψε στο build-up του Ατρόμητου από τον Μουτουσαμί πάνω στη μεγάλη περιοχή την μπάλα, την έδωσε δίπλα, όλα αυτά μέσα στην περιοχή στον Κετού. Εύκολο το πλασέ για τον Καμερουνέζο, το 1-0 για τον Αστέρα Άκτορ. Στο 34 ο Μπαρτόλο με πέναλτι που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ μετά από χέρι του Τσιλούλη, όπως υπέδειξε ο ρέφερι και σε συζήτηση με το VAR από φάσισε ο Φώτης Πολυχρόνης να δώσει το πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα ο Χουλιάν Μπαρτόλο, έκανε το 2-0 και το 3-0 ήρθε στο 39, 5 λεπτά μετά τον γκολ του Μπαρτόλο με πέναλτι. Ο Άλχο σχεδόν σε κενή εστία μετά την απόκρουση στο γύρισμα του Μακέντα από αριστερά. Ο Γκουκεσασβίλη βρήκε την μπάλα, πέρασε κάτω από το κορμί του, κάθισε σχεδόν πάνω στη γραμμή, την έσπρωσε στα δίχτυα ο Άλχο και έκανε το 3-0 που είναι και το σκόρ ημιχρόνου. Είχε 1-2 ευκαιρίες ο Ατρόμητος να πετύχει ένα τέρμα με τον Τσιγκάρα, η μεγαλύτερη, στο 22ο λεπτό. Τέτα τέτ με τον Παπαδόπουλο, δεν κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εκεί, αν ισοφάριζε ο Ατρόμητος, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και ένα σουτ του Μουτουσαμί πριν από λίγο, πριν ολοκληρωθούν τα 45, πέρασε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 3-0.
3: Έρα Σπορ 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η γεωργία αλλάζει εποχή. Σήμερα δεν αρκεί να προστατεύεις την καλλιέργεια. Πρέπει να την ενισχύεις. Η Pharmachem, σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία Agrichem, υποστηρίζει τον Έλληνα παραγωγό με καινοτόμα σκευάσματα διαχείρισης της φυσιολογίας των φυτών. Μεγιστοποιούν την αφομοίωση θρεπτικών στοιχείων, ενισχύουν τη φυσική άμυνα των φυτών, μειώνουν το αβιωτικό στρες. Agrichem. Προϊόντα πραγματικής θρέψης που αποδίδουν στην πράξη. Αποκλειστικά από τη Pharmachem.
4: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, Βίβη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και ο Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Eraspor. Ημίχρονο Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 3-0 και του άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό Μπαρτόλο με πέναλτι. Στο 34ο λεπτό έγραψε το 2-0 και ο Άλχος στο 31ο λεπτό διαμόρφωσε το 3-0 σκορ ημιχρόνου. Νωρίτερα, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 με τον Τούπτα να βάζει μπροστά την ΑΕΛ στο 76ο λεπτό ανοίγοντας το σκορ. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασόν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καρέλης με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Και στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στα play-out της Super League, Πανατολικός Κηφισιά 0-1, το γκολ στο 63ο λεπτό ο Πόμπο.

Η βαθμολογία στα play-out, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα και με το αποτέλεσμα στο ημίχρονο του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος παραμένει στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς, η Κηφισιά δεύτερη με 34, ο Πανετολικός έχει 31. Στην 12η θέση ισοβαθμούν ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Άκτορ με 28 βαθμούς, τελευταία η ΑΕΛ με 25. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Σέρι Α, 64 λεπτό, Κόμο Νάπολη 0-0. Στο πρωτάθλημα Κύπρου, γκρουπ υποβιβασμού Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0. Για τα play-off του πρωταθλήματος, Ομόνια Άρης Λεμεσού 3-0 στο 63 λεπτό. Ελβετία, Super League Group υποβιβασμού Βίτερντουρ Ζυρίχη 1-1 στο 67 λεπτό, στο 61 το Λοζάνι Λουκέρνη 1-2. Βέλγιο, Τζουπίλιερ Pro League, Conference League όμιλος, Σαρλερουά, Γκένκ 0-0 μετά από 52 λεπτά αγώνα. Ημίχρονο στην Premier League, Arsenal Fulham 3-0, ημίχρονο και στην Bundesliga, Bayer Leverkusen Λειψία 2-0. Στην Ολλανδία Ρεντιβίζ για 40 λεπτό, Γκρόνγεν Εξέλσιορ 1-0 και στην Ελβετία Super League Playoff πρωταθλήματος αυτό το μάτς θα ξεκινήσει στις 9.30. Για την πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών είχαμε σήμερα δύο μάτς για την 24η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0. Στο Πόλο θυμίζω ότι ο Απόλλωνας Σμύρνης δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από την Ουγγρική Χόνβεντ με 16-12 στον πρώτο ημιτελικό για το Final Four στο Conference Cup στο Πόλο Ανδρών που γίνεται στο Παλαιό Φάλιρο. Στις 9 και 4 περίπου σε 45 λεπτά θα ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ιταλικής Ντεάκερ και του Πανιωνίου. Το μάτς αυτό μπορείτε να το ακούσετε στην περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου και όσοι έχετε τηλεοπτικό δέχτη κοντά σας μπορείτε να το δείτε και από την Αρδίο Σπόρο. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών στο Πόλο, η Εθνική Ομάδα των Γυναικών χάνει αυτή τη στιγμή από την Ουγγαρία με 11-6 λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε.

32 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη όπως έχουν αυτή τη στιγμή. 71ο λεπτό στη Σέρια Κόμο Νάπολη στο 0-0. Στο πρωτάθλημα της Κύπρου, 73ο λεπτό, Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0, Ομόνια Άρης Λεμεσού 3-0. Στην Super League της Ελβετίας για το γκρουπ του υποβιβασμού, 74ο λεπτό, Βίτερντο Ζυρίχη 1-2. Στο 76 Λοζάνη Λουκέρνη 1-2. Στο Βέλγιο, στο 58 Σαρλερουά Γκένκ 1-0. Ημίχρονο στην Premier League, Arsenal Fulham 3-0. Ημίχρονο και στην Bundesliga, Bayer Leverkusen Lipsia 2-0. Ημίχρονο και στην Eredivisie, Groningen Excelsior 1-1.

μία από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν στην σημερινή ημέρα δεν είναι άλλη από τον κακό χαμό που έγαναν οι φίλοι της ΑΕΚ Φρενίτιδα στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς βρέθηκαν περισσότεροι από 12.000 φιλάθλοι για να δουν την ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ πριν από το ντέρμπι της, το αυριανό ντέρμπι της Ένωσης με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ούτε με μάτς πρωταθλήματος να δίνει η ΑΕΚ, με παιχνίδι κανονικό δηλαδή, και να πήγαιναν τόσος κόσμος για να δουν την ανοιχτή προπόνηση τη σημερινή της ΑΕΚ και φυσικά να εμψυχώσουν τους παίχτες του Νίκο Λίτσε εν ώψη του αυριανού ντέρμπι στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.

θυμίσω ότι αύριο έχουμε τα play-off για τις θέσεις 5-8. Είναι η τρίτη αγωνιστική, αλλά και για τα play-off 1-4 επίσης τρίτη αγωνιστική. Για τα 5-8 τα μάτσα θα γίνουν ταυτόχρονα στις 5 Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης. Για τις θέσεις 1-4 στις 7 το απογευματάκι θα παίξουν στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το βράδυ στις 9 στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια σύνδεση με την Τρίπολη, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτουρ με τον Ατρόμητο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ακούτε Ερασπορ. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πάμε κατευθείαν εκεί, ακούμε τον Βασίλη Κουβαλή.
6: Όλα έτοιμα για τη σέντρα λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πριν τη σέντρα όμως έχουμε μία αλλαγή για τον Ατρόμητο σε αυτό το ξεκίνημα που δεν έχει ακόμα γίνει το λάκτισμα για το δεύτερο ημίχρονο. Στη θέση του Δημήτρη Τσακμάκη θα περάσει ο Γεράσιμος Μίτογλου σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Και τώρα είναι πάνω στην μπάλα ο Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο κάνει την πάσα προς τα πίσω και ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θυμίζουμε στο πρώτο μέρος ο Αστέρας Άκτορ κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Προηγήθηκε νωρίς στο 10ο λεπτό με τον Κετού. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ στο 34 με τον Μπαρτόλο με πέναλτι που κέρδισε σε χέρι του Τσιλούλη ο Αστέρας Άκτορ και με την παρέμβαση του VAR, και ήρθε στο 39 ο Άλχο, Φιλανδός δεξιός μπακ, να γράψει το 3-0 για τους γηπεδούχους, για τον Αστέρα Άκτορ, και να έχει διαμορφώσει αυτό το ισχυρό προβάδισμα για την αρκαδική ομάδα. Αυτό το 3-0 θέλει να το υπερασπιστεί και να το διευρύνει ο Αστέρας Άκτορ. Μία αλλαγή λοιπόν, καμία αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ, μία αλλαγή για τον Ατρόμητο σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στη θέση του Τσακμάκη που είχε και κίτρινη κάρτα, και ίσως γι' αυτό έγινε και αλλαγή, για να προστατευτεί, μην έχουμε για κάποια απώλεια με δεύτερη κίτρινη για τον κεντρικό αμυντικό του Ατρόμητο. Τσιλούλης τώρα προσπαθεί να κάνει μια ωραία ενέργεια εδώ, όμως ο Σιλά θα κάνει ακόμα καλύτερη ενέργεια στην αμυντική του προσπάθεια για να κλέψει, και κλέβει την μπάλα με το τάκλιν, μαζεύει από τον αγωνιστικό χώρο την μπάλα και προωθεί προς τα πίσω για τον Λάκμπε, ο Λάκμπε για τον Τριανταφυλόπουλο, ο Τριανταφυλόπουλος για τον Σίψιτς. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί του Αστέρα Άκτορ αλλάζουν την μπάλα στον χώρο της άμυνας. Έρχεται ο Έντερον Γκοντζάλεθ πολύ έξυπνα, με τη μία θα παίξει για τον Σιλά, ο Σιλά για τον Κετού. Η προσπάθεια και η επίθεση από αριστερά. Η κάθετη για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο έχει δίπλα του τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου θα τον οδηγήσει προς τα έξω, θα δώσει για τον Σιλά. Ο Σιλά πιο πίσω το πλασέ. Γκολ! Φοβερό γκολ από τον Αλμίρα. Τι έβαλε ο νεαρός ο 20χρονος. Φοβερό γκολ. Ήρθε σαν τρέιλερ από πίσω. Βρήκε την μπάλα στην κίνηση. Την βρήκε και ο Κουκεσασβίλη. Και έχουμε στο 47 με τον Χρήστο Αλμίρα, τον 20χρονο σκόρερ. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Πραγματικά ένα φοβερό γκολ, ένα πολύ δύσκολο σε εκτέλεση αλλά και σε ομορφιά τέρμα. Παρότι ακούμπησε την μπάλα ο Κουκεσασβίλη, αυτή κατέληξε στη δεξιά του γωνία. Ήταν όλο το σκηνικό και η φάση που έφτιαξε ο Αστέρας Άκτορ, ξεκινώντας από την άμυνα τη γρήγορη πάσα του Έντερ Γκοντζάλεθ. Μετά η κατοχή έφτασε αριστερά και η σέντρα που πέρασε στην περιοχή και ήρθε από πίσω ο Αλμίρας με το πλασέ να την στείλει στην δεξιά γωνία του Κουκεσασβίλη και να γράψει το 4-0 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Πολύ ωραίο γκολ και βέβαια και το πρώτο τέρμα στη Super League 1 για τον Χρήστο Αλμίρα, ένα νεαρό παιδί που ήρθε από τον Μακεδονικό για την β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ για τη φετινή σεζόν. Προωθήθηκε νωρίς και από τον Σάβα Παντελίδη αρχικά, αλλά και τώρα με τον Γιώργο Αντωνόπουλο είναι πάλι στις επιλογές της πρώτης ομάδας. Και τώρα όχι απλά είναι στις πρώτες επιλογές για τον Αστέρα Άκτορ σε αυτά τα play out, είναι βασικός και αναντικατάστατος σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει για τα play out ο Αστέρας Άκτορ. 4-0 λοιπόν εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και με το καλημέρα και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο σκοράρι ο Αστέρας Άκτορ. Είναι ο Χρήστος Αλμίρας στο 47 που πετύχει το τέταρτο γκολ, και σίγουρα πρέπει να γίνουν τρελά πράγματα για να μην καταφέρει η ομάδα της Αρκαδίας να πάρει τους 3 βαθμούς και να πάει στους 28.
0: Πάντως Βασίλη, να σου πω κάτι, ότι η βαθμολογική εικόνα των δύο ομάδων, έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες στο βαθμολογικό πίνακα, δεν αποτυπώνεται στο χορτάρι του Θεόδωρου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κάθε άλλο μάλιστα.
6: Ε, ξεκάθαρο, αφού δέχεται 4 γκολ ο Ατρόμητος και είναι με 40 βαθμούς.
0: Και δεν νομίζω κανένας φίλος του Αστέρα θα περίμενε μια τέτοια νίκη σήμερα από την ομάδα του.
6: Όχι, σήμερα έχουν μπει όλα. Όλα έχουν μπει μέσα, Δημήτρη, να ξέρεις. Και οι φάσεις που έχουν γίνει και οι ευκαιρίες έχουν καταλήξει γκολ. Και κάποιες φορές μπορεί να γίνουν αυτά. Και κάποιες φορές να μην γίνεται. Να κάνεις ευκαιρίες, να κάνεις φάσεις. Και ο Ατρόμητος δεν είναι έτσι τόσο συγκεντρωμένος, θα έλεγα, αφού έχει κάνει πολλά λάθη, τα έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο ο Αστέρας Άκτορ και από τον Κουγκεσασβίλη και από τον Μουτουσαμί το πρώτο γκολ, που νομίζω αυτό το πρώτο γκολ ήταν το πιο σημαντικό, που μπήκε στο 10ο λεπτό, γιατί άνοιξε έτσι και την άμυνα αλλά και γενικά έριξε και το ηθικό της ομάδας του Ατρόμητου, που μπήκε για να παίξει και να κυκλοφορήσει την μπάλα. Όμως σε αυτό το build-up που ξεκίνησε, έχασε στο 10ο λεπτό ο Μουτουσαμί εκεί με το λάθος που έκανε την κατοχή, την πήρε ο Έντερ Γκοντζάλεθ, την έδωσε στον Κετού και έγινε το 1-0. Από εκεί πέρα πήραν το δρόμο τους όλα. Ήρθε και η φάση του πέναλτι με τον Μπαρτόλο που πήγαμε στο VAR και ήταν θετικό αυτό που έβγαλε το VAR για τον Αστέρα Άκτορ. Και ο Έντερ Γκοντζάλεθ που συνεχίζει το βιολί του, πραγματικά είναι φανταστικός, πάρα πολλά χιλιόμετρα ο Έντερ Γκοντζάλεθ και στις πάσες του και στην αμυντική του έτσι, συμπεριφορά βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό το δίδυμο με τον Αλμίρα είναι σημαντικότατο, δεν έχει αλλάξει σε κανένα παιχνίδι, έχουν ξεκινήσει και όλα τα παιχνίδια των play out αυτό το δίδυμο στα αμυντικά χαβ για τον Αστέρα Άκτορ, και δεν είναι μόνο ότι αμήνονται και κλείνουν τους χώρους, είναι και την επίθεση πάρα πολύ καλή. Τώρα είμαστε στο 51 και βγαίνει από δεξιά ο Αστέρας Άκτορ. Για να δούμε τον Μακέντα που είναι ο βασικός επιθετικός και δεν έχει σκοράρει. Θέλει ένα γκολ και ο Μακέντα, γιατί αυτό το 4-0 που έχει πετύχει ο Αστέρας Άκτορ απελευθερώνει και τους παίκτες της αρκαδικής ομάδας. Δεν δίνει όμως τίποτα παραπάνω πέρα από τους
0: βαθμούς. Δίνει τρεις βαθμούς, αλλά είναι μια νίκη ψυχολογίας.
6: Είναι ακόμα σε θέση υποβιβασμού.
0: Ναι, αλλά
6: όμως
0: είναι μια νίκη ψυχολογίας για τη συνέχεια, έτσι.
6: 100%.
0: Και αν θέλεις, δίνει και μηνύματα, στέλνει και μηνύματα πλέον.
6: Στέλνει μηνύματα, δείχνει ότι είναι τελείως διαφορετικός Αστέρας αυτός που βλέπουμε στα play out, καμία σχέση με την ομάδα που πέτυχε όλο το πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια 3 νίκες, μία εκτός έδρας και 2 εντός. Τώρα πάει με σημαντικά αποτελέσματα, με νίκες και καλά αποτελέσματα και εκτός έδρας, και προσπαθεί να φέρει την ισορροπία και την κατάσταση ώστε να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος 100%, να βάλει δύο ομάδες από κάτω, την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό, έτσι όπως δείχνει το πράγμα, και ο Αστέρας να παραμείνει στην κατηγορία. Η κυκλοφορία της μπάλας συνεχίζεται και ο Ατρόμητος τώρα δεν πιέζει ψηλά, αφήνει τους κεντρικούς αμυντικούς. Τώρα αποφασίζει ο Τσούμπερ να πάει πάνω στον Αλάκμπε. Ο Αλάκμπε αναγκάζεται να παίξει μεγάλη πάσα στην απέναντι πλευρά. Ο Άλχο θα πάρει την κεφαλιά μπροστά από τον πάγκο του Ατρόμητου. Θα γίνει λάθος όμως ο Μουτουσαμί υπό την πίεση του Μακέντα, που δεν σταματάει να τρέχει ο Μακέντα. Πιέζει και τον Μουντέ. Ο Μουντέ πιο πίσω για τον Γκουκεσασβίλη. Ο Γκουκεσασβίλη με τα πόδια πάλι για τον Μουντέ. Ο Μουντέ για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί βάζει την μπάλα κάτω. Όλα αυτά έγιναν περνώντα πάνω από τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ την μπάλα, και ο Κουκεσασβίλη και ο Μουντές, όμως την κατέβασε ο Μουτουσαμί, δίνει στον Τσιγκάρα, ο Τσιγκάρα στην απέναντι πλευρά για τον Παπαδόπουλο, ο Παπαδόπουλος για τον Τσούμπερ, ο Τσούμπερ κάνει προσποιήσεις έξω από μεγάλη περιοχή και αριστερά, πιο πίσω για τον Πνευμονίδη, ο Πνευμονίδης για τον Τσούμπερ, λάθος από τον Πνευμονίδη εκεί έξω από μεγάλη περιοχή. Ο Μπαρτόλο προσπαθεί να μπει στη φάση εκεί, να τσιμπήσει όπως λέμε την μπάλα, και θα παραχωρήσουν πλάγιο out του Ατρόμητου μπροστά στον πάγκο του ακριβώς. Ένα πλάγιο out που πάει να το εκτελέσει ο Άλχο στο 53 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου, 47 συγκεκριμένα, με τον Χρήστο Αλμίρα να είναι ο σκόρη του τέταρτου τέρματος και τα υπόλοιπα 3 στο πρώτο ημίχρονο να έχουν πετύχει και του Μπαρτόλο και Άλχο. Η εκτέλεση του πλαγίου έγινε. Ο Μίτογλου, ο Γεράσιμος Μίτογλου, θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Γκουκεσασβίλη, αφού δεν πιέζει τώρα ψηλά ο Αστέρας και δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Έχει ένα προβάδισμα 4 τερμάτων, έχει κάνει τη δουλειά, έχει εξασφαλίσει τους 3 βαθμούς και αφήνει τον Ατρόμητο να κυκλοφορεί την μπάλα και στους καινούς χώρους θέλει να χτυπήσει για να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στην άμυνα της ομάδας του Περιστερίου. Ο Μουντές κλείνει προς τα μέσα, δίνει για τον Σταυρόπουλο, τον αρχηγό του Ατρόμητου. Ο Τσούμπερ στην κάθετη πάσα του Σταυρόπουλου πάει και φορμά κάθετα, γυρίζει στην απέναντι πλευρά. Ο Άλχο θα πάρει την κεφαλιά μπροστά από τον Μνημονίδη. Ο Μουντές που είναι στο κεντρικό άξονα και κλείνει προς τα μέσα, έχει αφήσει στη δεξιά πλευρά τον Μουτουσαμί. Τσιγκάρας για τον Πνευμονίδη. Πνεμονίδη στην απέναντι αριστερή πλευρά. Φέρνει στο δεξί πόδι την μπάλα ο Πνεμονίδη. Πιο πίσω για τον Τσιγκάρα πάλι. Στην απέναντι πλευρά παραμένει αριστερά η μπάλα, αλλά πιο έξω στην τελική γραμμή κοντά με τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλο αλλάζει με τον Τσιγκάρα και ο Τσιγκάρα με τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ ήρθε και αυτό να στηρίξει. Ανεβαίνει τώρα με την μπάλα ο Τσιγκάρα από αριστερά. Ζητάει ο Παπαδόπουλο στη γραμμή. Ο Τσιγκάρα προσπαθεί να κάνει ατομική ενέργεια. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει λάθο. Ο Αλάκμπε θα μπει ενδιάμεσα από του παίκτε του Ατρόμητου και θα κλέψει την μπάλα και θα πασάρει ο Κετού για τον Σιλά. Ο Ισιαγκά Σιλά έχει την μπάλα εδώ μπροστά σε εμάς στην αριστερή πλευρά και πιέζεται από τον Τσιλούλη. Δεν μπορεί ο Τσιλούλης να τον κόψει, περνάει πολύ ωραία από την προσπάθεια του Τσιλούλη, όμως θα κάνει λάθος ψάχνοντας τον Κετού. Ο Σιλά θα δώσει την μπάλα στον Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλο στον Μουτουσαμί, πάλι ο κεντρικός αμυντικός ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, ο αρχηγός του Ατρόμητου, για τον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρας που είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου, μέσα στον κύκλο όλου του κέντρου και στο ημικύκλιο προς την πλευρά που επιτίθεται ο Ατρόμητος, δίνει στο Μουντέ δεξιά. Ο Μουντέ έχει δίπλα του τον Τσιλούλη, δίνει την μπάλα στον Τσιλούλη και βγαίνει στην πλάτη του. Δεν ξαναπασάρει στον Μουντέ ο Τσιλούλης, προσπαθεί και επιχειρεί να κάνει μια σέντρα. Η κόντρα, η μπάλα θα φτάσει αφού θα πάρει ύψος στον Νίκο Παπαδόπουλο και βλέπουμε τον Έντερ Γκοντζάλεθ να ζητάει από τον διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι. Πέφτει στον αγωνιστικό χώρο κάτω και από ό,τι φαίνεται θα γίνει αλλαγή. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ δεν αντέχει άλλο, έτρεξε πάρα πολύ. Είμαστε στο 55 και θα πει κάποιος στα 55 λεπτά κουράστηκε. Το τρέξιμο που έκανε σε αυτά τα 55 λεπτά είναι απίστευτο και δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι, το ξαναλέω.
0: Έχουν και συνεχόμενα παιχνίδια, Βασίλη, μην το ξεχνάμε.
6: Ναι, πρέπει να ξεκουραστεί βέβαια και να είναι έτοιμος για τις επόμενες αναμετρήσεις που θα είναι ακόμα πιο δύσκολες και θα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού πλέον πλησιάζουμε προς τα τέλος και στα παιχνίδια για την ολοκλήρωση των play-out. Να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα τον αντικαταστήσει. Με την βοήθεια και του ιατρικού επιτελείου βγαίνει εκτός. Θα βγει και ο Μακέντα. Βλέπουμε τώρα και το Μακέντα που το φωτεινό ταμπελάκι δείχνει ότι και ο Ιταλός πρέπει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Διπλή αλλαγή λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ στο 56, εκτός Έντερ Γκοντζάλεθ και Φεντερίκο Μακέντα. Πάρα πολύ καλή και οι δύο και στο σημερινό παιχνίδι και γενικά στην παρουσία του στα play out. Ο παίκτης που θα μπει στη θέση του Έντερ Γκοντζάλεθ είναι ο Μούμο Μουνιώθ. Είναι ο Μούμο Μουνιώθ ο παίκτης που και ο Καλτσάς αντικαθιστά τον Φεντερίκο Μακέντα. Καλτσάς λοιπόν και Μούμο Μουνιώθ είναι οι δύο παίκτες που περνάνε στην δεκάδα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Μπαρτόλο αυτόματα πάει σε θέση σεντερφόρ, αριστερά ο Κετού όπως ήταν και δεξιά ο Νίκος Καλτσάς, έτσι διαμορφώνεται στο επιθετικό κομμάτι η εντεκάδα του Αστέρα Άκτορ με τις δύο αλλαγές. Ο Μούμο δεν χρειάζεται να αλλάξει ρόλο, το ρόλο που είχε ο Έντερ Γκοντζάλεθ δίπλα στον Χρήστο Αλμίρα. Λοιπόν τα δύο αμυντικά χάφη είναι ο Μούμο Μουνιώθ, ο Ισπανός βγήκε, Ισπανός μπήκε, και ο Χρήστος Αλμίρας ο 20χρονος που πέτυχε και τον γκολ το τέταρτο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και έχει κάνει αυτό το 4-0 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ήταν και το πρώτο τέρμα του Super League 1 για τον Χρήστο Αλμίρα. Ο Ισιαγκά Σιλά θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Σίπτσιτς. Ο Σίπτσιτς θα απομακρύνει για τον Κετού. Ο Κετού έχει βρει τον πελάτου ο Μουντές. Τώρα του κάνει φάουλ ο Κετού. Του έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και γκολ έχει βάλει και δεν τον αφήνει να επιτεθεί, να αναπτυχθεί από τη δεξιά πλευρά ο Ατρόμητος. Παίζει και καλή άμυνα. Ο Κετού είναι εκρηκτικός ο Καμερουνέζος, έχει καλή έτσι, αμυντική συμπεριφορά. Στην επίθεση είναι εκρηκτικός, γρήγορος και δημιουργεί προβλήματα και πετυχαίνει και τέρματα. Κάποιες φορές, αν βρεθούμε στην περιοχή, έχασε και άλλη μια ευκαιρία. Δεν την έχασε μάλλον. Ο Μουτουσαμί στο πρώτο ημίχρονο του στέρισε ένα δεύτερο γκολ του Κετού. Η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα, όμως ο Μουτουσαμί βρήκε την μπάλα πριν καταλήξει και περάσει τη γραμμή του τέρματος και την έστειλε κόρνερ. Ήταν ένα δεύτερο γκολ για τον Κετού εκεί. Όμως τα τέσσερα τέρματα που έχει πετύχει ο Αστέρας Άκτορ, τρία στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο, νομίζω ότι έχει δείξει και την εικόνα που έχει η αρκαδική ομάδα στην σημερινή αναμέτρηση. Ο Τσιγκάρας, η προσπάθεια του Ατρόμητου να επιτεθεί στον άξονα για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί αριστερά για τον Παπαδόπουλο. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος προσπαθεί να παίξει 1-2 με τον Πνεμονίδη. Λάθος κόντρα. Επιστρέφει μπάλα πάλι για τον Ατρόμητο με τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί δίνει αριστερά για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος προσπαθεί να μπει κάθετα. Γυρίζει για τον Μπάκου. Ο Μπάκου δεν θα προλάβει την μπάλα. Θα απομακρύνει ο Σίπτσιτς. Είναι και ο Άλχο εκεί. Θα πάρει την μπάλα και θα πέσει ο Καλτσάς κάτω, αφού έβαλε το σώμα του σωστά. Θα κερδίσει ο Νίκος Καλτσάς φάουλ Σαν δεξιός εξτρέμ επιθετικός ο Καλτσάς στη θέση που έπαιζε ο Μπαρτόλο, και ο Μπαρτόλο τώρα έχει πάει στην κορφή, και αριστερά όπως είπαμε ο Κετού, αφού αποχώρησε ο Φεντερίκο Μακέντα, ο Ιταλός επιθετικός για τους Αρκάδες. Είμαστε στο 59, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα μία ώρα παιχνιδιού και το σκορ, το φωτεινό ταμπλό λέει 4-0 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Υπάρχει μισή ώρα αγώνα ακόμα στην καθυστερήσεις, γιατί ούτε καν έχουμε μπει στο 30, στο 60 λεπτό ακόμα, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολλής χρόνος για πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν, ίσως και τίποτα, αλλά σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής ποτέ δεν ξέρεις και δεν μπορεί να πεις ότι είναι κάτι σίγουρο. Ο Τσιλούλης τώρα για τον Ατρόμητο από δεξιά. Σωτήρης Τσιλούλης κάνει προσποιήσεις, θέλει και αυτός να βρει ρυθμό, έχει πάρα πολύ καιρό να αγωνιστεί, δίνει χρόνο ο προπονητής, ο βοηθός του Κέρκες στον Σωτήρη Τσιλούλη για να καταφέρει σιγά σιγά να επανέλθει μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του και την μακροχρόνια απουσία του. Η κάθε τυπάσα ο Παπαδόπουλος που έχει βρεθεί ο αριστερός μπακ σε θέση δεκαριού εκεί στον άξονα. Ο Τσούμπερ θα πάρει το σκάψιμο από τον Μπάκου. Έχει τον Παπαδόπουλος εκεί, θα κάνει φάουλ. Έβαλε εκεί την κόντρα, σήκωσε ψηλά το πόδι του έξω από την περιοχή. Φάουλ που σταματάει και δίνει ο Φώτης Πολυχρόνης έξω από τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Άκτορ. Και βλέπουμε και παίκτη του Αστέρα τον Άλχο που είχε απομακρύνει να έχει μείνει κάτω, και τον Μούμο, τον νεοσελθόντα Ισπανό που κέρδισε το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Είμαστε στο 60 λεπτό και πάμε για το 61.
0: Οπότε, Βασίλη, να έχουμε τελευταίο εγώ από αυτή τη διακοπή, να δώσω αποτελέσματα από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπήκαμε στο 90 λεπτό στη Σέρι Α. Παραμένει το 0-0 μεταξύ της Κόμο και της Νάπολη. Στο πρωτάθλημα Κύπρου, για το γκρουπ του υποβιβασμού, δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0. Στο 81 λεπτό, Ομόνια Άρης Λεμεσού 3-0 για τα play-off του πρωταθλήματος. Στην Premier League, 62 λεπτό, Arsenal Fulham παραμένει το 3-0. Όπως παραμένει το 2-0 στην αναμέτρηση της Bayer Leverkusen με τη Λειψία στο 64 λεπτό στην Bundesliga. La Liga, 63 λεπτό, Alaves Bilbao 1-1, Eredivisie για 48 λεπτό, Groningen Excelsior 2-1 αυτή τη στιγμή, ημίχρονο στη Γαλλία, Metz Μονακό 0-0, ημίχρονο και στη Λίγκα Πορτουγκάλο, Φαμαλικά ο Benfica 0-2 συνεχίζει, Βασίλη.
6: Να πούμε ότι είχαμε αλλαγή. Ο Σαμουέλ Μουτουσαμί πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, εντός μπήκε ο Μίχορλ για τον Ατρόμητο. Διπλή αλλαγή, εκτός και ο Τσιλούλης, και ο Ουκάκη είναι ο παίκτης που έχει μπει για την ομάδα του Ατρόμητου, ο 22χρονος επιθετικός, ο Ουκάκη από την Ιγυρία. Ο Μουντές τώρα σε μια πάσα για τον Τσιγκάρα. Το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Παραμένει και ο Μπαρτόλο τώρα μετά την απομάκρυνση. Θα βρεθεί μόνος του με τον Μίτογλου απέναντί του. Γυρίζει ο Μπαρτόλο, εκεί όμως ο Μίτογλου έξυπνα και σωστά θα του κλείσει την πάσα προς τα πίσω. Έρχονταν ο Μούμο Μουνιώθ, θα είχε όλη την εστία μπροστά του. Αν περνούσε η πάσα αυτή, θα είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει και πέμπτο γκολ ο Αστέρας Άκτορ. Κόρνερ λοιπόν μετά την κόντρα του Γεράσιμου Μίτογλου πάνω στην προσπάθεια του Χουλιάν Μπαρτόλο. Το κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο ίδιος ο Αργεντινός από αριστερά. Ο Μπαρτόλο που έχει σκοράρει και έχει πετύχει γκολ και σήμερα και έχει φτάσει στα 11 με πέναλτι στο 34, έκανε το 2-0 για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Εκτελεί το κόρνερ, περνάει από όλους η μπάλα, κεφαλιά από τον Μπάκου που έχει γυρίσει και αυτός να βοηθήσει πίσω. Ο Τζούμπερ εκεί βοηθάει, σπρώχνει, ίσως ήταν και φάουλ, παίζεται λέει ο ρέφερι. Πάει να δει τι γίνεται εκεί με τον παίκτη τον Αλμίρα που έχει μείνει κάτω μέσα στην περιοχή, ήταν έξω η παράβαση αν υπάρχει κάτι, τον έσπρωξε έξω ο Τσούμπερ, αλλά έχει πέσει μέσα στην περιοχή ο Αλμίρας, δεν υπάρχει πρόβλημα, ο Χρήστος Αλμίρας και με την βοήθεια και του Ελβετού υπότης και πολύ σωστά ο Τσούμπερ πάει εκεί να σηκώσει τον αντίπαλό του για να δει και τι γίνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, σήκωσε τον νεαρό, τον 20χρονο, και τέτοιοι παίκτες με τέτοιο πρεστίζ και με τέτοια καριέρα πρέπει να δείχνουν το καλό παράδειγμα, όπως ο Τσούμπερ, είτε έκανε είτε δεν έκανε φάουλ, πήγε να δει αν είναι εντάξει ο αντίπαλός του. Εκτελέστηκε και ένα πλάγιο out που τελικά έγινε κόντρα και κατέληξε σε πλάγιο καινούριο και νέο πλάγιο για τον Ατρόμητο, που από μάκρυ ο Μίχορ, ο Μίχορ την μπάλα όπως ο Αυστριακός, έφτασε όμως στην απέναντι πλευρά εδώ για τον Ουκάκη, τον Νιγηριανό, που με το Σιλά δίνει μάχη, θα κερδίσει ένα φάουλ ο Ουκάκη εδώ μπροστά στην πλευρά όπου επιτίθεται ο Ατρόμητος από δεξιά. Ο Τσούμπερ με τον Μίχορλ αλλάζουν την μπάλα, λάθος από τον Ελβετό τον Τσούμπερ, ο Μπαρτόλο για τον Μούμο, ωραία η πάσα, πολύ έξυπνη και γρήγορη, όμως τον βάζει λίγο πλάγια τον Μούμο μου νιώθω, ο Νίκος Καλτσάς με αυτή την πάσα τη διαγώνια γυρίζει ο Μούμο πιο πίσω για τον Αλμύρα. Ο Αλμύρας εκεί προσπάθησε να κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ, έκλεψαν οι του Ατρόμητου, είχε έρθει ο Πνευμονίδης μέσα και δεν παίζει στην αριστερή πλευρά, έχει πάει ο Μίχορλ αριστερά που ήταν ο Πνευμονίδης, ήρθε σε θέση δεκαριού ο Πνευμονίδης και ο Μίχορλ πιο αριστερά, ανάλογα αλλάζουν και θέσεις, ο Μπάκου παραμένει στην κορφή της επίθεσης και πιο πίσω του ο Τσούμπερ και πάλι τώρα ξανά έχει πάει αριστερά ο Πνευμονίδης και ο Μίχορλ έχει στη θέση του Μουτουσαμί, βέβαια με καλύτερα δημιουργικά χαρακτηριστικά ο Αυστριακός και με καλό αριστερό πόδι και καλύτερες πάσες, όχι όμως καλό στο αμυντικό κομμάτι, και αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος χρειάζεται κάτι στην επίθεση, αλλά δεν θέλει και να δεχτεί και άλλο τέρμα και να γίνει το σκορ ακόμα μεγαλύτερο από το 4-0 όπου προηγείται η αρκαδική ομάδα και είμαστε στο 65. 65 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0 με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο για την αρκαδική ομάδα και ένα στο δεύτερο, έχει διαμορφωθεί αυτό το σκορ. Φάουλ για τον Ατρόμητο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από την δεξιά πλευρά με τον Μίχορ, με το καλό αριστερό του πόδι ο Αυστριακός θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Με κόσμο έξω από τη μεγάλη περιοχή, να υπάρχει αρκετός κόσμος εκεί. Εκτελείται η κεφαλιά που θα πάρει ο Σταυρόπουλος, όμως χωρίς ισορροπία και με χτύπημα κάποιου αντιπάλου εκεί, γιατί έχει πέσει πάνω σε παίκτη του Αστέρα Άκτορ που μαζί με τον διαιτητή τον σηκώνουν. Είναι ο Αλμύρας. Είναι η δεύτερη φορά που πέφτει κάτω ο Χρήστος Αλμύρας.
0: Σε κοντινό χρονικό διάστημα, Βασίλη.
6: Ναι. Ο νεαρός ίσως κουράστηκε κιόλας. Έχει πετύχει και τον γκολ. Θα είναι και χαρούμενος. Έχει πετύχει το πρώτο του γκολ. Είναι στην πρώτη ομάδα. Κάνει και αυτό την προσπάθειά του να καθιερωθεί και το έχει καταφέρει. Αφού σε όλα τα παιχνίδια τον play out είναι βασικός.
0: Σηκώθηκε πάντως. Έτσι δεν
6: έχει κάτι. Ναι, όλα καλά. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Παίζεται η μπάλα. Ουκάκι για τον Ατρόμητο. Για τον Μπάκου, ο Μπάκου κεφαλιά προς τα πίσω για τον Τσούμπερ, ο Τσούμπερ αριστερά για τον Παπαδόπουλο που ανεβαίνει, ο αριστερός Μπάκ, ακόμα πιο αριστερά για τον Πνευμονίδη και βγαίνει στην πλάτη του Παπαδόπουλο. Η προσπίση από τον Μίχορλ βάζει εκεί πολύ ωραία το σώμα του, πέφτει και ο Τσούμπερ περνάει έναν δύο παίκτες, ο τρίτος όμως θα τον κόψει και ο τρίτος είναι ο Σιλά. Τρέχουν να προλάβουν την μπάλα εκεί ο Αλάκμπε με τον Μουντέ, ο Μουντές φέρνει πιο πίσω για τον Τσιγκάρα, ο Τσιγκάρας για τον Μίχορ, προσπαθεί να σουτάρει, βάζει την κόντρα ο Μπαρτόλο, δεν αφήνουν ούτε να σουτάρουν τους παίκτες του Ατρόμητου ή του Αστέρα Άκτορ, είναι πολύ καλή και στην αμυντική τους έτσι, συμπεριφορά. Ο Μουντές από δεξιά θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Καλτσά που γι' αυτός έχει μπει στην περιοχή για να αμυνθεί, αυτό που λέγαμε όλοι οι παίκτες. Τώρα η πάσα για τον Μπάκου, πολύ ωραίο το κοντρόλ, το πλασέ κόντρα πάνω στον Παπαδόπουλο, το τέτα τέτ σώζει ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Δεν αφήνει τον Μπάκου να σκοράρει ούτε σε αυτή την περίπτωση. Θα βρει την μπάλα και θα παραχωρήσει κόρνερ ο Μπάκου που έχει πετύχει 7 τέρματα με τη φανέλα του Ατρόμητου και είναι ο πρώτος σκόρερ. Και εδώ του λέει όχι όμως ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ήταν δύσκολο βέβαια το πλασέ γιατί ήταν από πλάγια. Ο Μίχορλ έχει πάει για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι η μπάλα περνάει κόντρες. Παραλίγο ανέβησε την μπάλα ο Σταυρόπουλος να δεχτεί ένα τέρμα όπως το Περιστέρι. Το δέχτηκε ο Αστέρας και ιτήθηκε ένα γκολ από τον κεντρικό αμυντικό το Σταυρόπουλο που με κεφαλιά είχε σκοράρει, όμως το γκολ που έδωσε τη νίκη στον Ατρόμητο ήταν το γκολ του Τσακμάκη στο πρώτο δοκάρι, η εκτέλεση ήταν και τώρα στο πρώτο δοκάρι από τον Μίχορλ για τον Παπαδό, για τον Σταυρόπουλο, όμως η μπάλα πέρασε, δεν την βρήκε ο κεντρικός αμυντικός του Ατρόμητου και έφτασε τελικά στα χέρια του Νίκου Παπαδόπουλου μετά από κόντρες. Ετοιμάζονται άλλες δύο αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ, να δούμε ποιοι παίκτες θα περάσουν
0: μέχρι εκτός. Να γίνουν οι αλλαγές, Βασίλη, να δώσω εγώ τελικά αποτελέσματα που έχουμε στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Στη Σέρια τελικό Κόμο Νάπολη 0-0. Τελικά αποτελέσματα στην Κύπρο. Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0. Ομόνια Άρης Λεμεσού 3-0. Τελικά στην Ελβετία Βίταρ Ντουρ Ζιρίχη 2-2. Λοζάνη Λουκέρνη 1-3. Γκολ έχουμε στη Λα Λίγκα 71ο λεπτό. Αλαβές Μπιλμπάο 2-1. Γκολ και στην Ερεντιβίες για 56ο λεπτό. Γκρόνικεν Εξέλσιορ 2-1. Και για το φίλο Κροατή που ζήτησε τα αποτελέσματα στην Τουρκία, ημίχρονο έχουμε Σάμσονσπορ Γαλατασαράι 1-1, Τραμζονσπορ Γκοσντέπε 0-1 και Φενέρμπαχτσε Μπασαξεχήρ 1-1. Αποτελέσματα ημίχρονου, επιστροφή στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης.
6: Στο 69 έχουμε πει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και περιμένουμε να δούμε τις αλλαγές. Ο Μπαρτόλο είναι ο ένας παίκτης που θα βγει, να δούμε ποιος θα μπει. Πρέπει να είναι ο Μίτροβιτς, αν δεν κάνω λάθος, ο Σέρβος. Θα το τσεκάρουμε 100% μόλις περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Άλχο θα βγει και θα μπει ο Παναγιώτης Δελγιανίδης. Αυτές είναι οι δύο. Ναι, ο Μίτροβιτς είναι, όπως είπαμε, που θα πάρει τη θέση του Μπαρτόλο και έρχεται στην αριστερή πλευρά και πάει ο Κετού στην κορφή της επίθεσης. Ενώ ο Άλχο, ο Φιλανδός, ο σκόρερ, εκ των σκόρερ μάλλον για τον Αστέρ Άκτορ, θα περάσει εκτός και θα μπει ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης στην θέση του δεξιού μπακ. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για την ομάδα του Αστέρ Άκτορ. Και έχουμε και μία αλλαγή με τον Πνευμονίδη να περνάει εκτός και να δούμε ποιος είναι ο παίκτης που μπήκε για την ομάδα του Ατρόμητου. Έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα οι αλλαγές. Είμαστε στο 70ο λεπτό και το παιχνίδι συνεχίζεται. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Είναι ο Τσαντίλας, ο Παναγιώτης Τσαντίλας έχει πάρει τη θέση του Πνευμονίδη για την ομάδα του Ατρόμητου. Ωραία η προσπάθεια από τον Μίτροβιτς από αριστερά, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα και να τη φέρει στην περιοχή. Κόρνερ, αφού ο Κάκη, ο Νιγηριανός επιθετικός, έχει γυρίσει πίσω και θα μαρκάρει τον Σέρβο που πέρασε πριν από λίγο. Αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Κόρνερ λοιπόν με τον Καλτσά. Ο Νίκος Καλτσάς πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πέρασε εκτός ο Μπαρτόλο και ο Καλτσάς αναλαμβάνει να εκτελεί τις στατικές φάσεις. Αυτό το κόρνερ από αριστερά με το δεξί πόδι στο 70ο λεπτό. Η μπάλα θα πάρει φάλτσα, όμως εύκολα ο Γκουκεσασβίλη θα την μπλοκάρει αφού δεν υπήρχε αντίπαλος εκεί να τον παρενοχλήσει. Μπλόκαρε και παίζει με τα χέρια για τον Παπαδόπουλο αριστερά. Ο Παπαδόπουλος λοιπόν ανεβάζει την μπάλα κάτω από το κέντρο και τη σέντρα. Θα δώσει τον Μίχολ, ο Μίχολ για τον Τσιγκάρα στον άξονα, δεξιά τώρα για τον Ουκάκη, ανεβαίνει και ο Μουντές στη δεξιά πλευρά, υπάρχει χώρος, η σέντρα από τον Ουκάκη θα γίνει κόντρα, προσπαθεί με τακουνάκι ο Κετού να επαναφέρει την μπάλα και ο Σταυρόπουλος τον πίεσε, ο αρχηγός δεν τον άφησε εκεί να κάνει εύκολα κατοχή της μπάλας ο Κετού. Ο Ουκάκη τώρα για τον Ατρόμητο που επιμένει, 4-0 είναι το σκορ και είμαστε στο 71ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0, τρία τέρματα στο πρώτο ημίχρονο με τους Κετού, Μπαρτόλο και Άλχο για τον Αστέρα Άκτορ και ένα στο δεύτερο με τον Χρήστο Αλμύρα στο 47, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει γίνει αυτό το 4-0 που παραμένει και ο Ατρόμητος προσπαθεί να πετύχει ένα τέρμα για να πάρει έτσι κάτι καλό έτσι από εδώ, ένα τέρμα τουλάχιστον, ένα γκολ, να μην φύγει με άδεια τα χέρια από την Τρίπολη και την αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ. Όχι, θα παίξει κάποιο ρόλο. Ο Ατρόμητος είναι η ομάδα που έχει εξασφαλίσει, και το λέω με ασφάλεια αυτό, την παραμονή του στην κατηγορία με τους 40 βαθμούς που έχει. Δεν έχει πρόβλημα παραμονής. Η προσπάθεια όμως πάλι για τον Ατρόμητο που επιμένει, ψάχνει ένα γκολ με μεγάλο στένος. Ο Τσούμπερ κάνει προσποίηση, τη φέρνει στο αριστερό το πλασέ όμως που επιχειρεί, είναι πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και τα δοκάρια γενικά του Νίκου Παπαδόπουλου.
0: Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Να πω εγώ ότι υπάρχει έντονη διαμαρτυρία από την ΑΕΛ για το πέναλτι που καταλογίστηκε σε βάρος της στο 98 λεπτό, με το οποίο ο Καρέλης διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στις Σέρες, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Η ΑΕΛ λοιπόν έχει βγάλει ανακοίνωση φωτιά κατά του Γάλλου αρχιδιαιτή της ΚΕΔΑ, του Στεφάν Λανουά. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Βαγγέλη Μητρούσια να μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις της ΑΕΛ. Λογικό είναι, καθώς με την ισοπαλία αυτή η ΑΕΛ έμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 25 βαθμούς, αλλά προκαλεί εντύπωση μάλιστα και για το πέναλτι που δόθηκε στο 98 λεπτό σε βάρος της Θεσσαλικής ομάδας, έτσι. με τον διαιτή να δείχνει στην αρχή την άσπρη βούλα, τον VAR να τον καλεί για να ξαναδεί τη φάση, αλλά ο διαιτής επέμεινε στην αποφασή του. Τελικά το πόνελτι δόθηκε. Ο Καρέλης ισοφάρισε, φτώχησε από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Και έχουμε τώρα την ανακοίνωση από πλευράς ΑΕΛ. Βασίλη, συνεχίζεις.
6: Ναι, 73ο λεπτό. Ένα τραυματισμό του Μίτροβιτς με τον Μουντέ. Ήταν η μπάλα ενδιάμεσα στους δύο παίκτες. Βάλανε και δύο τα πόδια τους. Δεν ήθελε κάποιος να τραυματίσει τον άλλον. Όμως τραυματίστηκε και ο ένας και ο άλλος. Τραυματίστηκαν χωρίς να το θέλουν. Σηκώνει τον Μίτροβιτς και παίρνει κίτρινη κάρτα. Χρεώνει ο διαιτητής στην προσπάθεια του Μίτροβιτς τον τραυματισμό του Μουντέ, γιατί έδωσε και φάουλ υπέρ του ατρόμητου. Δεν ήθελε πάντως ο Μίτροβιτς να βάλει έτσι το πόδι του. Έλεγες για την περίπτωση του πέναλτι. Και να πω εγώ ότι ο Αστέρας μετά θα πάει να παίξει με την ΑΕΛ, έτσι, επόμενη αγωνιστική. Παίζει στο LFC Arena με την ΑΕΛ Novibet, μεγάλη μάχη στο γήπεδο της ΑΕΛ, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, την επόμενη αγωνιστική, την 7η, για τα play out. Άρα και ο Αστέρας Άκτορ ενδιαφέρεται για το τι κάνουν οι ομάδες που δίνουν τη μάχη για την παραμονή, και όλοι έχουν επικεντρωθεί στις τελευταίες θέσεις, νομίζω, για τα play out. Ένα γέμισμα τώρα για τον Ατρόμητο, που επιμένει, έχει την κατοχή της μπάλας, έχει το περισσότερο κομμάτι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο όσο αφορά την μπάλα στα πόδια του Ατρόμητος. Όμως το ταμπλό και ο φωτεινός πίνακας εδώ λέει Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Έχει κάνει τη δουλειά πολύ νωρίς, από το 40 λεπτό, αυτό στο 39 ο Άλχο πέτυχε το 3-0 και νομίζω ότι εκεί τελείωσε ουσιαστικά το ποιος θα είναι νικητής. Σπάνια έχουμε δει τέτοια παιχνίδια να γυρίζουν βάσει και της εικόνας που έχει ο Αστέρας Άκτορ σήμερα, και έγιναν και αλλαγές και από τις δύο ομάδες, ξεκουράζονται και παίκτες, και η προσπάθεια μόνο που απομένει είναι για τον Ατρόμητο να πετύχει κάποιο τέρμα και να διασκεδάσει έτσι κάπως εντυπώσεις και να τις μειώσει αυτές τις εντυπώσεις που έχουμε μέχρι στιγμής με αυτό το 4-0 το εύκολο, και εμείς και όλος ο κόσμος που παρακολουθεί την αναμέτρηση είτε τηλεοπτικά είτε στο γήπεδο, γιατί έχει και κόσμο το Θεόδωρος Χολκοτρώνης, είναι γύρω στις 2.000 οι αρκάδες, οι φίλοι του Αστέρα που βρίσκονται στις κερκίδες του Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Το κάλεσμα που είχε γίνει ανταποκρίθηκε ο κόσμος, παρότι κάνει και κρύο και έκανε και αρκετό και τσουκτερό κρύο πριν αρχίσει η αναμέτρηση. Τώρα όσο πέφτει το βράδυ η θερμοκρασία χαμηλώνει, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα αφού βλέπουν την ομάδα να πετυχαίνει 4-0.
0: Λοιπόν, Βασίλη, παραμένει το 4-0 στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να μας διακόψεις. Εγώ πάω για λίγο στον Ευαγγέλη Μητρούσια να μου πει περισσότερα για τις αντιδράσεις πλέον από πλευρά ΑΕΛ με την καυστική ανακοίνωση που εξέδωσαν λίγα λεπτά μετά τη λήξη του ισόπαλου 1-1 με τον Πανσεραϊκό. Κυρίως η ΑΕΛ, Ευαγγέλη, καλησπέρα, φωνάζει για τον γκολ της ισοφάρισης, για το πέναλτι που δόθηκε στον Πανσεραϊκό στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, έτσι.
3: Ακριβώς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Αυτός είναι ο λόγος και της ανακοίνωσης. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο πέναλτι με το οποίο επήλθε η ισοφάριση για τον Πανσεραϊκό δεν ήταν ανύπαρκτο, και αυτός είναι ο λόγος που εξέδωσε αυτή την ανακοίνωση.
0: Καυστική ανακοίνωση, καυστική, και σκληρή θα έλεγα εγώ.
3: Ακριβώς, γιατί το ίδιο είχε συμβεί πάλι, για όσους θα θυμούνται, το 2023 που αγωνιζόταν πάλι η ΑΕΛ στο πρωτάθλημα της Super League 2. Τα όσα είχαν γίνει σε εκείνο το παιχνίδι με διαιτητή τον κύριο Πουλικίδη από την Ένωση της Δράμας. Τώρα διαιτητής ήταν ο κύριος Φωτιάς, για τον οποίο λένε ότι δεν άλλαξε κάτι όλα αυτά τα χρόνια, και αναφέρονται στην παράγκα που υπάρχει στην Super League. Αυτό καυτηριάζουν και δίνουν τα συγχαρητήρια, αλλά έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη έτσι φάση και αυτό που φαίνεται ότι αφήνει η ΑΕΛ, ότι κάποιοι δεν την θέλουν στην μεγάλη κατηγορία, και αναφέρονται βέβαια στο γεγονός ότι δεν άρεσαν σε κάποια σωστά αποτελέσματα που έφερε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Αρκετά καυστική ανακοίνωση είναι αυτό που είπες, ότι κάνει λόγο για ποδοσφαιρική παράγκα. Και μπήκε στο στόχαστρο ο πρόεδρος της ΚΕΔ, έτσι, ο Γάλλος ο Στεφάν Λανουά.
3: Ακριβώς, ναι, γιατί ήταν όλα αυτά που έγιναν στο σημερινό παιχνίδι, όπως αναφέρουν, έγιναν παρουσία του κυρίου Λανουά.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ. Αν υπάρχει βεβαίως κάτι νεότερο, θα μας ενημερώσεις, έτσι. Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστροφή στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, στο Βασίλη Κούβαλη, για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο.
6: 77ο λεπτό.

παιχνίδι ακόμα, τέσσερα μετά από αυτό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των play out, και καταλαβαίνουμε όσο περνούν τα παιχνίδια γίνονται και πιο καυτά τα υπόλοιπα που απομένουν, γιατί θα κριθούν τα πάντα ίσως και μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ίσως λέμε. Θα το δούμε αυτό. Ο Ατρόμητος προσπαθεί στο ίδιο τέμπο να πετύχει ένα τέρμα. Δεν έχει κάνει καμία ευκαιρία ο Ατρόμητος, εκτός από το πλασέ του Μπάκου που απέκρουσε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Νίκος Παπαδόπουλος, και αυτή ήταν μια φάση επικίνδυνη στην αιστεία του τερματοφύλακα και της άμυνας για τους γηπεδούχους. Καμία άλλη περίπτωση δεν έχει απειλήσει την αιστεία του Νίκου Παπαδόπουλου, και όσο αφορά τον Ατρόμητο που είναι πίσω με ένα 4-0 να προηγείται η αρκαδική ομάδα. Η προσπάθεια από δεξιά με τον Μουντέ θα κερδίσει ένα πλάγιο out μετά το tackling του Σιλά. Ο Μουντές που έχει πολύ δυνατό πλάγιο, και από ένα τέτοιο πλάγιο πέτυχε και γκολ στο Περιστέρι, και αυτό το γκολ μπήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και κόστησε πάρα πολύ στον Αστεράκτορ, γιατί είχε το προβάδισμα, μπήκε το γκολ από την εκτέλεση πλαγίου και την κεφαλιά του Σταυρόβουλου, και το 1-1 ισοφάριση που πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια στο Περιστέρι, και ήρθε και ένα δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Τσακμάκη, όπου έκανε το 2-1 και ήταν το τελικό αποτέλεσμα, η ήττα για την ομάδα του Αστέρα. Όμως απαντάει με εμφαντικό τρόπο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και στην έδρα του, που έχει το απόλυτο. Έχει παίξει 3 παιχνίδια, τα έχει κερδίσει και τα 3. Θέλει να κάνει το απόλυτο, να κάνει 5-5 στις 5 αναμετρήσεις που θα δώσει εντός έδρας, και ό,τι έχει πάρει εκτός, για να δει μετά πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των play out για την ομάδα της Τρίπολης. Ένα σουτ τώρα από τον Παπαδόπουλο, και αυτό δεν έχει τύχει, δεν είχε οπτικό πεδίο, το έκανε για να το κάνει ο αριστερός μπακ του Ατρόμητου αυτό το σουτ. Πέρασε αρκετά μέτρα πάνω από τα δοκάρια το σουτ του Γιώργου Παπαδόπουλου, του αριστερού μπακ, του 23χρονου αριστερού μπακ του Ατρόμητου. Αργά, δεν βιάζεται, είμαστε στο 80 και νομίζω ότι είναι μαρτύριο για τους παίκτες του Ατρόμητου αυτό το δεκάλεπτο που απομένει για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, και είναι πιο άνετα τα πράγματα και πιο ευχάριστα σίγουρα, είναι πάρα πολύ ευχάριστα για τον Αστέρα Άκτορ, μια νίκη μεγάλη απέναντι στον πρωτοπόρο των play out και την ομάδα που ήταν αίτητη. Ο Αστέρας Άκτορ είναι η πρώτη ομάδα που θα κερδίσει τον Ατρόμητο σε αυτή τη διαδικασία των play-out, και όχι απλά θα το κερδίσει, θα του βάλει και 4 γκολ και θα πετύχει και μια έτσι ψυχολογική ένεση, τόνωση για τη συνέχεια για όλους, για όλο τον οργανισμό, πέρα από τους παίκτες, όλος ο οργανισμός του Αστέρα Άκτορ. Αυτό το αποτέλεσμα θα του δώσει μια όθηση για τη συνέχεια και μια καλύτερη ψυχολογία να διαχειριστεί τις δυσκολίες που θα προκύψουν, γιατί μόνο εύκολα δεν είναι τα πράγματα για τη συνέχεια, αλλά έχει τώρα και το ψυχολογικό αβαντάζ και την καλή εικόνα που παρουσιάζει στα play out ο Αστέρας Άκτορ, που πείθει αρκετούς νομίζω, ίσως και τους περισσότερους, ότι η ομάδα της Τρίπολης δεν δικαιούται να παλεύει για τον υποβιβασμό και να παίζει στα play out. Όλα αυτά όμως είναι θεωρία, η πραγματικότητα λέει ότι ο Αστέρας παλεύει και πρέπει να το πάει μέχρι το τέλος στο να διεκδικήσει την παραμονή του στην κατηγορία. Έχουμε και την αλλαγή με τον Μπάκου να περνάει εκτός και τη θέση του να παίρνει ο Τζοβάρας. Δεν κάνω λάθος, ναι, θα το τσεκάρουμε. Ο Τζοβάρας είναι ο παίκτης που μπαίνει στη θέση του Μπάκου. Είναι μία ακόμη αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ο Τζοβάρας, ναι, ο Τζοβάρας είναι που πέρασε στη θέση, ο Γιώργος Τζοβάρας λοιπόν, στη θέση του Μπάκου, ψάχνοντας τον γκολ. Ο Ατρόμητος σε όλη αυτή τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου έχει την κατοχή της μπάλας, έχει την κυκλοφορία. Δεν έχει όμως μεγάλες ευκαιρίες εκτός από μία με τον Μπάκου που βρέθηκε τέτα τέτ πολύ πλάγια όμως με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο τερματοφύλακας της αρκαδικής ομάδας. Του είπε όχι σχετικά εύκολα αφού είχε κλείσει τη γωνία του την δεξιά, δεν είχε άλλη επιλογή ο Μπάκου, έκανε το πλασέ κόρνερ, απέκρουσε ο Παπαδόπουλος, και αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή για τον goalkeeper του Αστέρα και για την άμυνα της αρκαδικής ομάδας, και καλύτερη φάση για τον Ατρόμητο στο δεύτερο ημίχρονο, αφού στο πρώτο το τέταρτο του Τσιγκάρα πάλι το απεσόβησε στο 22 ο Παπαδόπουλος, και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο να σχολιάσουμε για την ομάδα του Περιστερίου. Η προσπάθεια από δεξιά με τον Ουκάκη θα γυρίσει πολύ ωραία την μπάλα, η κεφαλιά γκολ. Να το γκολ που έρχεται από τον Τζοβάρα. Ο Τζοβάρας λοιπόν που μπήκε αλλαγή στο 83 έρχεται από πίσω και με καρφωτή κεφαλιά, ήταν εξαιρετική και η ενέργεια του Ουκάκη από δεξιά.

0: Έδωσε έτοιμο γκολ ουσιαστικά στον Γιώργο Τζοβάρα. Ο Τζοβάρας που ήρθε με κεφαλιά και από εκεί δεν μπορείς να στοχίσεις. Σημάδεψε σωστά, κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Παπαδόπουλου που δεν πρόλαβε να τρέξει στο δεύτερο δοκάρι. Και έχουμε το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-1 στο 83 με την κεφαλιά του Γιώργου Τζοβάρα μετά την assist σέντρα του Ουκάκη του Νιγηριανού εξτρέμ για την ομάδα του Ατρόμητου. Λέγαμε ότι το ψάχνει το τέρμα, είναι η πρώτη επαφή του Γιώργου Τζοβάρα, αυτό θα το σημειώσουμε. Ο Γιώργος Τζοβάρα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα. Δεν το βλέπεις και πολλές φορές αυτό γενικά στο ποδόσφαιρο να που συνέβη. Με την κεφαλιά λοιπόν αυτή ο Τζοβάρας μειώνει σε 4-1, πετυχαίνει τον γκολ που έψαχνε ο Ατρόμητος για την ομάδα του Περιστερίου, χωρίς να μπορεί να αλλάξει κάτι βέβαια.
1: Μείωσε το σκορ λοιπόν ο Ατρόμητος σε 4-1 με την κεφαλιά του Τζοβάρα στο 83ο λεπτό. Βασίλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο στο Παλαιοφάλιρο, στο Κολυμβητήριο, στο Ρέστιο. Καθώς ξεκίνησε ο ημιτελικός του Πανιωνίου με την Ντεάκερ, δεύτερος ημιτελικός για το Final Four στο Conference Cup των Ανδρών στο Πόλο. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα και πάλι λοιπόν, Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Έχει ξεκινήσει εδώ και 30 δευτερόλεπτα ο δεύτερος ημιτελικός και μάλιστα ξεκίνησε με γκολ για την Ιταλική ομάδα, για την Ντεάκερ. Ο Πάιντερ, ο Τζάκσον Βέλς Πάιντερ είναι ο παίκτης που άνοιξε το σκορ για τους Ιταλούς που προηγούνται με 1-0 στον δεύτερο ημιτελικό του Conference Cup στο Πόλο, στην υδατοσφαίριση που διεξάγεται στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό ο Απολλωνας δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ που σφράγισε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό και περιμένει βέβαια από το ζευγάρι που παρακολουθούμε τώρα αυτό ανάμεσα στην Ιταλική Ντεάκερ από την Μπολόνια και τον Πανιόνιο, τον αντίπαλό της στον αυριανό τελικό 9 η ώρα το βράδυ. Οι Ιταλοί έβγαλαν την άμυνα, είναι και στην επίθεση με τον Μιλάκοβιτς, γυρίζουν την μπάλα, θα κερδίσουν το φάουλ. Μιλάκοβιτς, ένα σούτ από μακριά, η μπάλα σταματάει στα μπλοκ, έχουμε κόρνερ για τους Ιταλούς. 6:39 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο. Ο Ισπανός διαιτητής λέει ότι πρέπει να πάει από την άλλη μεριά η μπάλα. Ο Μπρακατίνη είναι ο παίκτης.
0: Γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 87 με τον Τσούμπερ. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2 με τον Ελβετό τον Τσούμπερ, με ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάρα πολύ δυνατό και με φάλτσο. Δεν μπόρεσε ο Νίκος Παπαδόπουλος να αντιδράσει στην αριστερή του γωνία. Και έχουμε στο 86, έχουμε πει, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2 με Τσούμπερ σκόρε.
1: 4-2 λοιπόν ο Ατρόμητος μειώνει και άλλο το σκορ από 4-0 σε 4-2 πετυχαίνοντας δύο τέρματα σε ένα διάστημα 4 λεπτών. Στο 83 ο Τζοβάρα, στο 4-1, στο 86 προς 87 ο Τσούμπερ το 4-2. Πάμε και πάλι για λίγο στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα, Γιάννη.
2: Όπου έβγαλε πριν από λίγο την άμυνα ο Πανιόνιος και μάλιστα τώρα παίζει και με παίχτη λιγότερο σε αυτή την επίθεση. Το σουτ που θα γίνει, ο Βάλε, ο τερματοφύλακας των Ιταλών, κάνει μια πολύ καλή επέμβαση σε αυτή την προσπάθεια από τον Παπάκο και οι Ιταλοί θα προσπαθήσουν να φύγουν στην γρήγορη κόντρα. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Πανιωνίου, γυρίζουν την μπάλα με Μιλάκοβιτς. Ένα μαρκάρισμα θα κερδίσει ο Καποπιάνο το φάουλ.
1: Γιάννη, παραμένει το 1-0 υπέρ της Ντεάκερ.
2: Ναι, από το πρώτο λεπτό η Ντεάκερ προηγείται. Τώρα έχει την ευκαιρία με παίκτη παραπάνω να μείνουμε για αυτή την επίθεση των Ιταλών. Μιλάκοβιτς το σούτι, μπάλα στο δοκάρι. Εδώ ο Πανιόνιος στέκεται τυχερός, 5:13 για να ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο. Στο Παλαιό Φάλιρο, Ντεάκερ Μπολόνια, Πανιόνιος 1-0. Το μοναδικό τέρμα έχει πετύχει ο Πάιντερ για την Ντεάκερ. Οι παίκτες του Πανιονίου τώρα με τον Γούνα να κερδίζει το φάουλ. 6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση. Άλλο ένα φάουλ που θα κάνει και ο Καβοπιάνο πάνω στον Σουζούκι. Προσπάθησαν να γυρίσουν, έγινε το λάθος από τους παίκτες του Πανιωνίου, τους παίκτες από την Νέα Σμύρνη. Η Μπολόνια θα προσπαθήσει να χτίσει τώρα μια επίθεση, γυρίζει την μπάλα Καποπιάνο. Το σουτ και 2-0 με τον Μακ Φάρλαν.
1: Δεν ξεκίνησε καλά και αυτός ο ημιτελικός, Γιάννη.
2: Ναι, δεν ξεκινάει καλά.
1: Γιατί το λέω, γιατί και ο Απόλλωνος Σμύρνης στο προηγούμενο παιχνίδι στον ημιτελικό ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ. Με 4-2 είχε κλείσει εκείνο το πρώτο οκτάλεπτο για την ομάδα της Χόνβεντ, η οποία τελικά πήρε την νίκη με 16-12, και βλέπουμε και στον δεύτερο ημιτελικό ο Πανίνος να είναι με 2 γκολ πίσω από τους Ιταλούς, έτσι, από την Ντεάκερ.
2: Σωστά, 2-0 μπροστά η Ντεάκερ. Στο προηγούμενο, στον πρώτο ημιτελικό, ο Πανιόνιος είχε προηγηθεί για πρώτη και τελευταία φορά στο παιχνίδι με 1-0 με τον γκολ του Σαλανά, και από εκεί και πέρα οι Ούγγροι πήραν κεφάλι στο σκορ και το κράτησαν μέχρι την λέξη για να πάρουν την πρόκριση για τον τελικό. Τώρα η Ντεάκερ, η Ιταλική ομάδα, είναι μπροστά με 2-0, 4-25 για την λήξη του πρώτου οκτάλεπτου. Για να δούμε αυτήν την επίθεση με παίκτη παραπάνω, οι παίκτες του Πανιωνίου, με τον Καπετανίδη να γυρίζει την μπάλα. Καπετανάκης, μπάλα θα φτάσει τον Μπιτσάκο, Μπιτσάκος θα γυρίσει, Σουζούκι με χώρο θα κάνει το σούτ, να τον γκολ από τον ο Μπιτσάκος είναι τελικά ο παίκτης που σκοράρει και μειώνει σε 2-1 για τον Πανιόνιο. Εκμεταλλεύεται αυτή την επίθεση με παίκτη παραπάνω και 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του πρώτου 8 λεπτό, ο Πανιόνιος πετυχαίνει το πρώτο γκολ με τον Μπιτσάκο και μειώνει σε 2-1.
1: Ντεάκερ Πανιόνιος 2-1 σε αυτό το πρώτο 8 λεπτό, στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Conference Cup στο Πόλο Ανδρών που γίνεται στο Ρέστιο Γολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Κούβαλη, στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο.
0: Είμαστε στο 90 λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2 έχει γίνει. Με τα 2 γκολ που πέτυχε ο Ατρόμητος στο 83 και στο 86, σε 3 λεπτά, 2 τέρματα μείωσαν σε 4-2 οι παίκτες και η ομάδα του Ατρόμητου, και έχουν κερδίσει και ένα φάουλ από αριστερά με τον Μίχορν, τον Αυστριακό, που φέρνει πολύ κόσμο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Είναι από αριστερά και στην προέκταση μεγάλη περιοχή, αν μπορούσαμε να πούμε, και προς το πλάγιο out. Το εκτελεί με το καλό αριστερό στο πρώτο δοκάρι για τον Τσούμπερ, κάνει τον κοντρόλ με στην περιοχή, γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι, όμως εύκολα θα βγει και θα μπλοκάρει προ του παίκτη που ήταν εκεί για τον Ατρόμητο, και είναι ο Παναγιώτης Τσαντίλας που καιροφυλακτούσε στο δεύτερο δοκάρι να πιάσει την κεφαλιά. Βγήκε ο Νίκος Παπαδόπουλος, μπλόκαρε, άφησε την μπάλα κάτω και την επαναφέρει με το πόδι, αφού να δούμε τώρα ποιες θα είναι και οι καθυστερήσεις. Τώρα θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων που ήδη έχουν αρχίσει να μετράνε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Το πρώτο λοιπόν από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων μετράει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2, με τον Αστέρα να είναι πολύ καλύτερος και να πετυχαίνει 3 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ νωρίς με τον Κετού, στο 10ο λεπτό προηγήθηκε ο Μπαρτόλος, στο 34 έκανε το 2-0 με πέναλτι, όπου με το VAR υποδείχτηκε από τον Φώτη Πολυχρόνη, τον ρέφερη της αναμέτρησης, το είδε και αυτός στην ανασκόπηση της φάσης. Ο Άλχος στο 39 με πολύ κοντινό πλασέ, σχεδόν σε άδεια εστία, έκανε το 3-0 και ήταν το σκόρ ημιχρόνου. Ο Αλμύρας στο 47 πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, έκανε το 4-0. Ο Ατρόμητος απάντησε προς το τέλος της κανονικής διάρκειας στο 83 με τον Τζοβάρα. Πολύ ωραίο γκολ και ωραία ενέργεια από τον Ουκάκη, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Γιώργο Τζοβάρα. Στο 86 ο Τσούμπερ με ωραίο σουτ, αφού ελήχθηκε έξω από μεγάλη περιοχή, έπεσε ένα φαλτσαριστό σουτ στην αριστερή γωνία του Νίκου Παπαδόπουλου και μείωσε σε 4-2. Αυτό το σκορ παραμένει και είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Μια προσπάθεια από τον Αστέρα Άκτορ πέρασε χωρίς αποτέλεσμα, με την μπάλα να την επαναφέρει ο Γκουκεσασβίλη, ο Γεωργιανός γκολκίπερ του Ατρόμητου, στον Μίτογλου. Μίτογλου δεξιά για τον Μουντέο. Μουντέο έκανε πολλές κούρσες αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γύρισε αρκετές σέντρες, όμως ο Ουκάκη ήταν ο παίκτης που έκανε την assist για τον Τζοβάρα και την μείωση αρχικά στο 4-1 με την κεφαλιά του Γιώργου Τζοβάρα. Και τον Τσούμπερ στο 86 με σούτ να πετυχαίνει το δεύτερο φετινό του τέρμα ο Τσούμπερ στο πρωτάθλημα. Η κεφαλιά τώρα από τον Τσαντίλα στη σέντρα που έγινε Από αριστερά ο Τσαντίλας πήρε την κεφαλιά, δεν είχε κατεύθυνση προς την εστία. Επιμένει ο Ατρόμητος με τον Μουντέ. Ο Μουντές για τον Ουκάκη, τον Ιγυριανό. Έκανε τη σέντρα στο πρώτο γκολ. Τώρα η σέντρα έχει καμία τύχη. Θα πάει και θα περάσει απευθείας out. Πέφτει και ο Τσαντίλας εκεί κάτω. Μίχορλ είναι που είχε πέσει κάτω με τον Τριανταφυλόπουλο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είμαστε στο τρίτο από τα 4 λεπτά των
1: μεταξύ. Δώσουμε και τις εντυπώσεις σου σιγά σιγά, Βασίλη, μια και φτάνουμε προς το τέλος του παιχνιδιού.
0: Να ξαναπούμε λοιπόν ότι ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε και βρήκε τρόπο να προηγηθεί νωρίς με τον Κετού. Όταν έκλεψε την μπάλα στο build-up που προσπάθησε να κάνει ο Ατρόμητος και ο Μουτουσαμί συγκεκριμένα, έκανε λάθος αφού ο Έντερ του πήρε την μπάλα, έδωσε τον Κετού από πολύ κοντά. Ο Νιγηριανός, ο Καμερουνέζος, συγγνώμη, πέτυχε το 1-0. Είμαστε μετά με τη φάση του Ατρόμητου στο 22 με τον Τζιγκάρα τέταρτη με τον Παπαδόπουλο μέσα στην περιοχή για τον Αστέρα Άκτορ και τον Ατρόμητο. Το πλασιόμενο του Τσιγκάρα έσωσε στην γωνία του ο Νίκος Παπαδόπουλος και κράτησε το 1-0. Ήρθε το δεύτερο γκολ με τον Μπαρτόλο όταν δόθηκε πέναλτι σε χέρι του Τσιλούλη από εκτέλεση κόρεν και σούτ έξω με μεγάλη περιοχή. Από το VAR που ελέγχθηκε η φάση, είπαν στο διαιτή να πάει να τη δει και ο Φώτης Πολυχρόνης υπέδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Μπαρτόλο εύστοχος από τα 11 μέτρα έκανε το 2-0 στο 34. Στο 39 ο Άλχο από προσπάθεια του Μακέντα βρήκε την μπάλα πάνω στη γραμμή, την έστειλε στα δίκτυα αφού ο Γκουκεσασβίλη ήταν εξουδετερωμένος. Έγινε το 3-0 και ουσιαστικά ο Αστέρας πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, με το ξεκίνημά του, ο Αλμύρας με ένα ωραίο γυριστό σουτ μέσα στην περιοχή πέτυχε το 4-0 και από εκεί και πέρα ο Ατρόμητος ανέλαβε τα ενία της αναμέτρησης και την κατοχή της μπάλας, κυκλοφόρησε, έψαξε τον γκολ, βρήκε δύο τέρματα στο 83 με τον Γιώργο Τζοβάρα μετά από σέντρα του Ουκάκη από δεξιά με κεφαλιά. Ο Γιώργος Τζοβάρας πέτυχε το 4-1, το 4-2 Τσούμπερ στο 86 και τέλος εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης το 4-2 είναι τελικό αποτέλεσμα με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ να πετυχαίνει την τρίτη νίκη του στα εντός έδρας παιχνίδια σε αυτή τη διαδικασία των play out, να πηγαίνει στους 28 βαθμούς. Ο Ατρόμητος που είναι στους 40 δεν έχει βαθμολογικό άγχος, όμως σήμερα ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερος, δίκαια επικράτησε της ομάδας του Περιστερίου και πήρε 3 χρυσούς βαθμούς για να συνεχίσει τη μάχη η αρκαδική ομάδα για να διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν με τα γκολ του Κετού, του Μπαρτόλο, του Άλχου και του Αλμύρα, 4 για τον Αστέρα Άκτορ, 2 για τον Ατρόμητο, σκόρερ Γιώργος Τζοβάρας και ο Τσούμπερ ήταν η σκόρερ για την ομάδα του Περιστερίου. Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος, 4-2 από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
3: Ερασπορ 101,8.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Ακούτε, Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος 4-2. Ο Ατρόμητος παρέμεινε στην πρώτη θέση στην βαθμολογία στις θέσεις 9-14 στα play-out τη Super League με 40 βαθμούς. Ο Αστέρας Άκτορ Τρίπολης έπιασε τον Πανσεραϊκό στη 12η θέση με 28 βαθμούς. Τελευταία είναι η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Πάμε στο Παλαιό Φάληρο, στο κολυμβητήριο στο Ρέστιο, για καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση της ΔΕΑΚΕΡ με τον Πανιόνιο. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Ολοκληρώθηκε, Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, το πρώτο οκτάλεπτο στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φάληρου, στο Ρέστιο κολυμβητήριο. Πανιόνιος προηγείται με 4-3 παρά το αρχικό μουδιασμά. Θυμίζω, οι Ιταλοί της ΔΕΑΚΕΡ Μπολόνια προηγήθηκαν με 2-0 νωρίς. Ο Πανιόνιος γύρισε το παιχνίδι, πήρε το πρώτο προβάδισμα με 3-2. Ισοφάρισαν οι Ιταλοί σε 3-3. Πριν από λίγο ο Πιτσάκος με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 4-3. Δεν μπόρεσαν στα 7 δευτερόλεπτα να βγάλουν καλή επίθεση οι Ιταλοί και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο. Ο Πανιόνιος προηγείται με 4-3 της ΔΕΑΚΕΡ Μπολόνια. Για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, 2 γκολ έχει πετύχει ο Πιτσάκος και από ένα γκολ ο Σουζούκι και ο Γουνάς. Από την άλλη μεριά, για τους Ιταλούς, ο Μπραγκαντίνι, Μακφάρλαντ και Πάιντερ έχουν πετύχει από ένα γκολ σε αυτό το προβάδισμα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου για τους Κιανέριθρους, που επαναλαμβάνω, μετά το κακό ξεκίνημα και το 2-0 εις βάρος τους, κατάφεραν να γυρίσουν την κατάσταση και να πάνε προηγούμενο με 4-3. Όλα είναι έτοιμα σε 10 δευτερόλεπτα να πάμε για το δεύτερο σπριντ σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό. Θυμίζω και πάλι, λίγο νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό, ο Απόλλωνας Σμύρνης ιτήθηκε με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεν.
1: Γιάννη, να πω επίσης ότι η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών έχασε από την Ολλανδία με 12-8 στο δεύτερο παιχνίδι της που έδωσε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών. Και πριν σου ξαναδώσω το μικρόφωνο, να δώσω τελικά αποτελέσματα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο Βέλγιο, Superior Pro League Conference League όμιλος Σαρλερουά Γκένκ 2-0. Premier League τελικό Arsenal Fulham 3-0. Bundesliga τελικό Bayer Leverkusen Lipsia 4-1. La Liga τελικό Alaves Bilbao 2-4. Σε εξέλιξη τώρα Groningen Excelsior 2-2 στην Eredivisie 87 λεπτό. Στη Γαλλία 76 λεπτό Metz Monaco 1-1. Στη Λίγκα Πορτουγκάλ 70 λεπτό Famalicao Benfica 1-2 και στο πρωτάθλημα Τουρκίας για την Super League 68 λεπτό Σάνσουσπορ Γαλατασαράι 2-1, 61 το Τραμζονσπορ Γκοσντέπε 0-1 και στο 61 το Φενέρμπαχτσε Μπασαξεχήρ 2-1. Επιστροφή στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: 7 και 20 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο, 4-3 μπροστά ο Πανιόνιος σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό. Πριν από λίγο χαμένη επίθεση για τους νεοσμυρνιώτες με τους Ιταλούς τώρα και τον Μπραγκαντίνι να γυρίσει την μπάλα, θα κάνει ένα σουτ, μπάλα στο δοκάρι, κερδίζουν το rebound οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας. Μπραγκαντίνι και πάλι ένα πέρασμα, μαρκαρίσματα και έχουμε την αποβολή τώρα με παίχτη παραπάνω. Αμέσως επιχείρησε το σούτο Ματέο Μπραγκαντίνι, μπάλα σταματάει στο δοκάρι. Παίρνουν όμως και πάλι rebound οι Ιταλοί που έχουν επίθεση για 13 δευτερόλεπτα με παίχτη παραπάνω. Μπραγκαντίνι, το σούτο αμέσως που θα γίνει από τον Πάιντερ. Η μπάλα απομακρύνεται από τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, τον Πόρτερ, σε κόρνερ. 15 δευτερόλεπτα, νέα επίθεση για την ΔΕΑΚΕΡ Μπολόνια. Για να δούμε, η πάσα μπροστά, ωραία θα λειτουργήσουν εκεί τα μπλοκ του Πανιωνίου, θα κόψουν την μπάλα και από το ξεκίνημα με τον Πόρτερ, τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, να κρατάει και να περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Θα δώσει τώρα για τον Μπουζάλα. Μπουζάλα σπάσα για τον Τακάτα. Τακάτα, μπάλα θα φτάσει στον Πιτσάκο, τον Αντρέα Πιτσάκο. Σουζούκι, ένα πέρασμα, θα γίνει το λάθος όμως. Έκλεισαν καλά εκεί στην άμυνα η Ιταλή της ΔΕΑΚΕΡ. Βαλέ ο τερματοφύλακάς τους θα προσπαθήσει να βγάλει γρήγορα στην κόντρα εκεί που είναι ο Μακφάρλαντ. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Μιλάκοβιτς. Αυτός θα κερδίσει το φάουλ και πάλι λειτουργούν ωραία στην άμυνα οι παίκτες του Πανιωνίου. Θα κόψουν την μπάλα και θα προσπαθήσουν να φύγουν γρήγορα στην κόντρα μπροστά με τον Αντρέα Πιτσάκο. Κρατάει την μπάλα, ο Πιτσάκος δίνει για τον Κουκούνα και πάλι Πιτσάκος. Σουζούκι. Σουζούκι σηκώνει το κεφάλι. Τρία δευτερόλεπτα, ένα πέρασμα μπροστά, δεν υπάρχει φάουλ. Αντιθέτως δίνουν επιθετικό φάουλ. Οι διαιτές είχαμε διαμαρτυρίες εδώ για φάουλ πάνω στον Τακάτα. Οι διαιτές αφήνουν το παιχνίδι να εξελιχθεί. Και τώρα η Ιταλή μπροστά. Ο Μπραγκαντίνι. Πάσα μπροστά. Η ενέργεια. Πολύ ωραίο γκολ που θα πετύχει ο Καποπιάνο. Εντουάρτο Καποπιάνο. Προσωπική ενέργεια και 4-4. Είναι το πρώτο γκολ για το δεύτερο 8 λεπτό. 4-57. Πριν ολοκληρωθεί. 4-4. Σοβαρίζουν εδώ οι Ιταλοί της Ντεάκερ Μπολόνια σε ένα παιχνίδι που παρακολουθούν και αρκετοί φίλοι του Πανιωνίου, όπως και νωρίτερα που οι φίλοι του Απόλλωνα έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Φαντάζομαι φτάνουν στα αυτιά σας
1: και τα ακούγονται, Γιάννη.
2: Των φίλων του Πανιωνίου που ζητούν το ευρωπαϊκό από τους παίκτες της ομάδας τους. 4-4. Ντεάκερ Μπολόνια Πανιώνιος, δεύτερο ημιτελικός Conference League. Αποβολή με παίχτη παραπάνω εδώ ο Πανιώνιος. Για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί. Σουζούκι. Τα κάτα. Γουνάς Μπιτσάκος. Θα κάνει το σούτι, αλλά σταματάει στα μπλοκ. Κάνει την επίθεση για τον Πανιώνιο. Είχε την ευκαιρία εδώ με παίχτη παραπάνω. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και τώρα οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί προσπαθούν να φύγουν γρήγορα μπροστά με τον Έρντεμ. Ερντέλη θα γυρίσει για τον Μιλάκοβιτς. Πολύ ωραία απόκρουση από τον Πόρτερ, τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, που πανηγυρίζει με πάθος για αυτή την απόκρουση που έκανε νωρίτερα. Ο Πανιώνιος στην επίθεση με Μπιτσάκο. Ανδρέας Μπιτσάκος κρατάει, γυρίζει την μπάλα για τον Γούνα. Γούνας και πάλι Μπιτσάκος. Τα κάτα. Ένα ψιλοκρεμαστό σούτ, δεν ευνηδιάζεται ο Βαλέ, ο τερματοφύλακας της Ντεάκερ, που κρούσει την μπάλα. Το 4-4 παραμένει. Ένα γκολ από κάθε ομάδα σε αυτό το δεύτερο 8 λεπτό. Παίκτες της Μπολόνια γυρίζουν την μπάλα. Έρντελ και πάλι ο Πόρτερ θα πει όχι. Σε πολύ καλή μέρα ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, που κάθε μεγάλη απόκρουση την πανηγυρίζει με έντονο τρόπο. Μπιτσάκος, το σούτ και το γκολ. 5-4. Το γκολ για τον Πανιώνιο, που θα πετύχει ο Κωνσταντίνος Μουρίκης και θα δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του Πανιωνίου. Ντεάκερ Μπολόνια Πανιώνιος, 4-5, 3 και 13 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο οκτάλεπτο, συγγνώμη, και να πάμε στο ημίχρονο. Στην σέντρα η Ιταλία τώρα. Πολύ ωραίο το γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα ο Μουρίκης. Που ένα γκολ ο Σουζούκι, ένα γκολ ο Ανδρέας Μπιτσάκος, ένα ο Κώστας Μπιτσάκος, ένα ο Γούνας και ένα ο Μουρίκης για την ομάδα του Πανιωνίου. Το φάουλ που κερδίζουν οι Ιταλοί. Έρντελη, Μπραγκαντίνι, κρατάει την μπάλα. Ψάχνει το σούτ, δεν θα το κάνει, θα γυρίσει τον Έρντελη και πάλι. Σουτάρει, μπάλα σταματάει και πάλι στα μπλοκ. Ο Πόρτερ θα κάνει άλλη μια απόκρουση. Θα προσπαθήσει με μια μεγάλη παλιά να βγάλει την κόντρα επίθεση για την ομάδα του. Τα κάτα. Ο Γούνας θα πάρει την μπάλα τώρα. Καπετανάκης. Δέχεται το μαρκάρισμα. Θα πάρει και το φάουλ. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Πανιωνίου. Γούνας θα κερδίσει άλλο ένα φάουλ. Ένα σούτ από μακριά καθώς είχαν μείνει 3 δευτερόλεπτα, η μπάλα περνάει out. Δίπλα το δοκάρι του τερματοφύλακα της Ντέακερ Μπολόνια. 2 και 15, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ.
1: Αν μπορεί να κρατήσει το νικηφόρο αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο Πανιώνιος, θα είναι καλό, Γιάννη, για τη συνέχεια, έτσι.
2: Βέβαια, γιατί είπαμε εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί πριν την έναρξη της αναμέτρησης και η ιταλική ομάδα, μια ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό πόλο, έβγαλε την άμυνα ο Πανιώνιος και φεύγει και στην κόντρα. Να ο Γούνας και 6-4. Αλέξανδρος Γούνας πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και κάνει για πρώτη φορά, φέρνει το για πρώτη φορά τον Πανιώνιος στο συν 2. 1:57 για να πάμε στο ημίχρονο. Ντέακερ Μπολόνια Πανιώνιος 4-6. Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Αλέξανδρο Γούνα. Και ο Πανιώνιος με προβάδισμα 2 γκολ στην αναμέτρηση. Στην σέντρα Ιταλή με τον Τιμούρο. Περιμένει το σφύριγμα από τον διαιτή. Περιμένουμε να γίνουν και οι αλλαγές. Τώρα θα έχουμε συνέχεια. 1:54. Για να πάμε στο ημίχρονο για να ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο. Έρντελη. Ένα πέρασμα μπροστά. Το σούτ και πάλι λέει όχι ο Πόρτερ. Σε μεγάλη μέρα ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου. Θα βγάλει για τον Σουζούκι τώρα. 1:33. Για την λήξη του ημιχρόνου. 6-4 μπροστά ο Πανιώνιος. Σουζούκι. Μπροστά σηκώνει το κεφάλι. Θα κερδίσει και το φάουλ. Γυρίζει την μπάλα για τον Κουκούνα. Κουκούνας με χώρο κάνει το σουτ. Θα πει όχι ο Βαλέ, που σηκώνει και αυτό στην γροθιά του και πανηγυρίζει τώρα ο τερματοφύλακας της Ντέακερ Μπολόνια. 1:10. Για την λήξη του δεύτερου οκταλέπτου, για να πάμε στο ημίχρονο. Ιταλοί μπροστά με τον Λούτσι. Ο Λούτσι κρατάει την μπάλα. Προσπάθησε να βρει τον Μπραγκαντίνη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Λούτσι, Μπραγκαντίνη, γυρίζουν οι Ιταλοί. Μπραγκαντίνη θα πάρει και πάλι την μπάλα. Ψάχνει μπροστά τον φουνταριστό του, ο Τιμούρο, ο οποίος θα σκοράρει στα 47 δευτερόλεπτα και θα κάνει το 5-6, μειώνει στο γκολ. Για την Ντέακερ, 47 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για να ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο. Αλλαγές τώρα από τον Ιταλό προπονητή, τον Πιστράτζο, τον Φεντερίκο Πιστράτζο. Τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με σέντρα για τους παίκτες του Πανιωνίου. 6-5 μπροστά είναι ο Σμυρνιώτες. Αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό του Conference League. Ένα μαρκάρισμα μπροστά στο καπετανάκι, το φάουλ. Άλλο ένα μαρκάρισμα από τον Έρντελη. Θα γίνει το λάθος από τους παίκτες του Πανιωνίου. Επιθετικό φάουλ εδώ. Η κατοχή για την Ντέακερ με 31 δευτερόλεπτα να απομένουν για την λήξη του οκταλέπτου. Τα 20 τώρα για την Ντέακερ Μπολόνια. Διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ. Ο Πάιντερ Μιλάκοβιτς κρατάει την μπάλα. Καμποπιάνο θα κερδίσει το φάουλ. 9 δευτερόλεπτα για την ιταλική επίθεση. Πάσα του Καμποπιάνο δεν είναι καλή. Περνάει πάνω από το χέρι του Μακφάρλαν. 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το οκτάλεπτο. Ο Πανιώνιος θα πρέπει εδώ να τρέξει ένα σούτ από πολύ μακριά. Η μπάλα θα περάσει out. Το σούτ που έγινε από τον Κώστα Μουρίκη. Σούτ τώρα από τους Ιταλούς. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Πόρτερ. Ολοκληρώνεται το δεύτερο οκτάλεπτο. Ντέακερ Μπολόνια Πανιώνιος 5-6. Ο Πανιώνιος πάει προηγούμενος σε αυτό το πρώτο, με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Να θυμίσουμε γρήγορα του σκόρερ και για τις δύο ομάδες. Για τον Πανιώνιο ο Αλέξανδρος Γούνας έχει πετύχει 2 γκολ. Μουρίκης, Ανδρέας Μπιτσάκος, ο Σουζούκι και ο Κώστας Μπιτσάκος από 1 γκολ. Έχουν πετύχει λοιπόν τα 6 γκολ του Πανιουνίου. Από την άλλη μεριά τα 5 γκολ για την Ντάκερ Μπολόνια. Έχουν πετύχει ο Μπραγκαντίνι, ο Μακφάρλαντ, ο Καποπιάνο, ο Πάιντερ και ο Ντιμούρο. Κανείς παίκτης της Ντάκερ δεν έχει πετύχει πάνω από ένα γκολ. Σε περίπου 4 λεπτά επιστρέφουμε για το τρίτο οκτάλεπτο, για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Θυμίζω, Πανιώνιος προηγείται με 6-5 μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στον δεύτερο ημιτελικό του Conference League. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, λίγο νωρίτερα Πανιώνιος δεν τα ο Απόλλωνα, συγγνώμη, δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε με 16-12 από την Ουγγρική Convent στον πρώτο ημιτελικό. Δημήτρη.
3: Era Sport 101,8.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Ακούτε Era Sport.
1: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport, Δημήτρης Γιαχανατζής. Ημίχρονο στο Ρέστιο Κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάλιρο, Ντεάκερ Πανιώνιος 5-6 μπροστά, εκεί ανέρθρη στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο 8 λεπτό τελείωσε με τον Πανιώνιο να προηγείται με 4-3. Δεύτερο 8 λεπτό με επιμέρους σκορ 2-2 για τις δύο ομάδες, και έτσι ο Πανιώνιος προηγείται με 6-5 μετά από τα δύο πρώτα 8 λεπτά της Ντεάκερ στον δεύτερο ημιτελικό για το Final Four στο Conference Cup των Ανδρών στο Πόλο, που γίνεται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάλιρο. Νωρίτερα ο Απόλλωνος Σμύρνης δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από την Ουγγρική Convent με 16-12. Εδώ τα 8 λεπτά ήταν 4-2, 5-4, 4-3 και 3-3 τα επιμέρους στο σκορ. Ενώ και η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ολλανδία στο δεύτερο παιχνίδι της για τα προκριματικά του World Cup, καθώς ιτήθηκε με 12-8. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου. Στην Eredivisie έχουμε τελικό αποτέλεσμα Grand και Excelsior 2-3. Πρωτάθλημα Γαλλίας, 91ο λεπτό, μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Μέτς Μονακό 1-1. Στη Λίγκα Πορτουγάλου, 84ο λεπτό, Φαμαλικάο Μπενφίκα 2-2, με την Μπενφίκα να παίζει με παίχτη λιγότερο. Στο πρωτάθλημα Τουρκίας, 84ο λεπτό, Σάμσουσπορ Γαλατά Σαράι 4-1. Τραμπζονσπορ Γκοσδέπε 0-1 και Φενέρμπαχτσε Μπάσακ Σεχίρ 3-1. Ημίχρονο, όχι ακόμα ημίχρονο, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στην Ρεντιβίζιε, στο ντέρμπι Άγιαξ Αϊτχόφεν 1-1, ισόπαλες οι δύο ομάδες, ενώ δεν έχει ανοίξει ακόμη το σκορ στην αναμέτρηση της Βασιλείας με την Τούν για τα play-off του πρωταθλήματος στη Super League της Ελβετίας μετά από 18 λεπτά αγώνα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, μια μικρή μουσική ανάσα, πριν συνδεθούμε και πάλι με το κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάλιρο και το δεύτερο ημίχρονο του Πανιωνίου με την Ιταλική Ντάκερ.

0: ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Ιταλική Ντεάκερ. Πάμε κατευθείαν στο Ρέστιο Κολυμπητήριο στο Παλαιό Φάληρο. Ακούμε το Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα Γιάννη.
1: Στο Ρέστιο Κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου ξεκίνησε εδώ και 20 δευτερόλεπτα το τρίτο οκτάλεπτο με την ομάδα του Πανιωνίου να κερδίζει το σπριντ. Για να δούμε η πάσα τώρα. Θα κερδίσει πέναλτι εδώ ο Πανιώνιος. Πέναλτι για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Να λοιπόν, οι νεοσμυρνιώτες έχουν την ευκαιρία εδώ να πάρουν προβάδισμα στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου με δύο τέρματα. Ανδρέας Μπιτσάκος πέναλτι από τον Βαλέ, τον τερματοφύλακα της Ντεάκερ, θα εκτελέσει μπάλα στον δοκάρι αφού βρήκε και με τα δάχτυλα ο Βαλέ. Χάθηκε εδώ η ευκαιρία για τον Πανιώνιο στην πρώτη επίθεση του τρίτου οκταλέπτου να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Φαουλ που θα κερδίσει ο Καποπιάνο. Άλλο ένα που θα κάνει ο Σουζούκι πάνω στον Ερντέλη. Το σούτ που θα γίνει, σταματάει η μπάλα στα μπλοκ ο Πόρτερ και πάλι λέει όχι. Ποιος σηκώνει την γροθιά, τώρα γυρίζει προς τους οπαδούς του Πανιωνίου και πάλι γυρίζει ο Πόρτερ, ο τερματοφύλακας των Κιανέριθρων. Καπετανάκης γυρίζει την μπάλα. Σουζούκι, Πιτσάκης, ένα μαρκάρισμα πάνω στον Σουζούκι. Έχουμε πέναλτι και πάλι για τον Πανιώνιο. Και άλλο πέναλτι για τον Πανιώνιο. Μια ευκαιρία εδώ με τον Μπιτσάκο και πάλι απέναντι στον Βαλέ. Για να δούμε αν τώρα ο Μπιτσάκος θα είναι εύστοχος. 6:51 για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Ευκαιρία εδώ για τον Πανιώνιο να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Μπιτσάκος απέναντι στον Βαλέ, περιμένει το σφύριγμα από τον διαιτή. Μπιτσάκος εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 7-5. Ανδρέας Μπιτσάκος σκοράρει αυτή τη φορά, λίγο νωρίτερα αστόχησε. Πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στον Πανιώνιο. 7-5. Πανιώνιος προηγείται απέναντι στην Ιταλική Ντεάκερ Μπολόνια. 6:45 για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Μιλάκοβιτς, μπάλα θα φτάσει στον Πάιντερ. Πάιντερ στο Μιλάκοβιτς. Πάιντερ και πάλι, γυρίζουν οι Ιταλοί εδώ. Θα βγάλουν η καλή άμυνα η ομάδα του Πανιωνίου με τον Μπιτσάκο.
0: Και τώρα είναι ευκαιρία για να φύγει με τρία γκολ διαφορά αν το πετύχει.
1: Έτσι, ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος έβγαλε εδώ την άμυνα. Κατάλαβε την λόμπα πάσα που πήγε να κάνει ο Μπρακαντίνι. Σταμάτησε την επίθεση των Ιταλών. 6:08 για να ολοκληρωθεί το οκτάλεπτο. Μπιτσάκος, ο Ανδρέας Μπιτσάκος, για να δούμε ευκαιρία εδώ. Έχουμε και άλλο πέναλτι. Και άλλο πέναλτι για τον Πανιώνιο που θα κερδίσει ο Μουρίκης. Και θα πάει τώρα για την εκτέλεση ο Γούνας. Τρίτο πέναλτι για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Γούνας απέναντι στο Βαλέ τώρα. Για να δούμε αν ο Πανιώνιος εδώ θα πάρει διαφορά τριών τερμάτων. Θα το κάνει ο Γούνας. 8-5 μπροστά ο Πανιώνιος απέναντι στην Ντεάκερ. Τρεις επιθέσεις. Τρία πέναλτι. Τα δύο εύστοχα για την ομάδα της Νέας Σμύρνης που προηγείται με 8-5 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση με 3 γκολ διαφορά. 6 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Μπρακατίνι θα κερδίσει το φάουλ από τον Καπετανάκη. Άλλο ένα φάουλ που θα κερδίσει τώρα ο Καπιονάνο. Μιλίκοβιτς περνάει μπροστά, προσπάθησε εκεί από κοντά ο Μακφάρλαντ να γυρίσει. Η μπάλα σταματάει στο δοκάρι και φτάνει στα χέρια του Πόρτερ, του τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Θα ξεκινήσει την επίθεση, δίνοντας πάσα στον Μπιτσάκο. Να μαρκάρισμα φάουλ που θα κερδίσει ο Ανδρέας Μπιτσάκος για τον Δημήτρη Μπιτσάκο, τον αδερφό του. Πέρασμα μπροστά, επιθετικό φάουλ από τον Σουζούκι. Χαμένη επίθεση για τον Πανιόνιο. Και τώρα η Ιταλή με τον Λούτσι να κατεβάζει την μπάλα. Ο Λούτσι κρατάει. Θα γυρίσει για τον Καποπιάνο. Το σούτ που θα γίνει και το γκολ από τον Μακφάρλαντ. Δεύτερο προσωπικό γκολ στην αναμέτρηση. Μειώνει σε 8-6.
2: Ο Αμερικάνος μειώνει σε 6-8.
1: Δεύτερο γκολ για τον Μακφάρλαντ στην αναμέτρηση. Και μειώνει στα 2 γκολ τη διαφορά. 8-6. 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να πάμε στην λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Έχουμε και τις αλλαγές τώρα από τον Κώστα Δήμου, τον προπονητή του Πανιωνίου. Είναι ο Σμυρνιώτες στην σέντρα με τον Μουρίκη να κρατάει την μπάλα. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Μπάλα στον Πιτσάκο. Πιτσάκος κρατάει, θα δώσει για τον Γούνα. Γυρίζουν την μπάλα, Ανδρέας Μπιτσάκος τώρα, το πέρασμα μπροστά. Σταματάνε στην άμυνα τον Μουρίκη, οι παίκτες της ΔΕΑ, και είχαμε και κάποιες διαμαρτυρίες για παράβαση πάνω στον Μουρίκη. Ιταλή και πάλι με Μιλάκοβιτς στην επίδεση, 4 και 33 για την λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Αποβολή εδώ με παίχτη παραπάνω. Καπετανάκης θα πάει εκτός με παίκτη παραπάνω. Ιταλή, Μπραγκαντίνι γυρίζει μπάλα. Καποπιάνο, Μπραγκαντίνι το σουτ και γκολ. 7-8 εδώ έχουμε την απάντηση από τους Ιταλούς την ώρα που ο Πανιόνιος προηγήθηκε με 3 γκολ διαφορά. 2 εύστοχες επιθέσεις
0: και το μάτς στο γκολ.
1: Επιτυχημένες επιθέσεις και το μάτς στο γκολ, 4 και 17. Για την λήξη του τρίτου οκταλέπτου, Δημήτρη. Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, Πανιόνιος δεν θα μπορέσει να κρατήσει αυτό το προβάδισμα. Η Ντεάκερ μειώνει στο γκολ, 4 και 9 για την λήξη του οκταλέπτου.
0: Υπάρχει και ένα οκταλέπτο ακόμα, Γιάννη, έτσι. Υπάρχει
1: χρόνος. Και ένα οκταλέπτο ακόμα, βέβαια. Μπιτσάκος, Γούνας, γυρίζουν την μπάλα ο Μουρίκης. Θα κερδίσει το φάουλ, θα κερδίσει και την αποβολή με παίχτη παραπάνω ο Πανιόνιος. Σταντίνος Μπιτσάκος γυρνάει μπάλα στον Ανδρέα, στον αδερφό του. Σουζούκι, το σούτ σταματάει και πάλι στα μπλοκ. Αυτή η επίθεση του Πανιονίου με παίχτη παραπάνω δεν τα καταφέρνει. Και τώρα ο Βαλέ, τερματοφύλακας της Ντεάκερ, δίνει συνέχεια με μία πάσα στον Πάιντερ. Ουρμπινάτη, Πάιντερ, Μπραγκαντίνι. Θα γίνει το σούτ, την μπάλα πέρασε έξω. Βγαίνει αυτή η άμυνα για τον Πανιόνιο. Γρήγορα ο Πόρτερ μπροστά για τον Σουζούκι, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Γυρίζουν την μπάλα. Είναι ο Σμπυρνιώτες. Μπιτσάκος το σούτ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Κωνσταντίνο Μπιτσάκο. Και 9-7. Προβάδισμα 2 τερμάτων. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Προβάδισμα και πάλι 2 γκολ για τον Πανιόνιο. Για να δούμε αν η ομάδα της Νέας Σμύρνης, αν οι και ανέρυθροι θα κρατήσουν ένα σφαλές προβάδισμα απέναντι στους Ιταλούς, την ομάδα από την Μπολόνια, την Ντεάκερ. Σέντρα για τους Ιταλούς με τον Μιλάκοβιτς. Να κρατάει Πάιντερ, Μιλάκοβιτς και πάλι. Μιλάκοβιτς κρατάει, γυρνάει την μπάλα στον Λούτσι. Μιλάκοβιτς, Πάιντερ, γυρίζουν αρκετά την μπάλα, ένα μαρκάρισμα και φάουλ πάνω στο Μιλάκοβιτς. 8 δευτερόλεπτα για την Ιταλική επίθεση. Μιλάκοβιτς Το πέρασμα μπροστά. Σταματάνε στα μπλοκ οι παίκτες του Πανιωνίου. Πολύ καλή άμυνα εδώ. Θα βγει για τους νέους Μυρνιώτες. Πόρτερ δίνει μπροστά για τον Κώστα Πιτσάκο. Κρατάει αυτό την μπάλα. 2 και 25. 9-7 μπροστά ο Πανιώνιος. Σουζούκι. Μπιτσάκος και πάλι. Η πάσα για τον Κούνα. Το σούτ από αυτόν. Σταματάει ο Βαλέο, τερματοφύλακας της Ντεάκερ. Χαμένη επίθεση εδώ για τον Πανιώνιο. Βαλέ θα δώσει την μπάλα στον Πάιντερ. Πάιντερ ένα πέρασμα μπροστά. Το φάουλ που θα κερδίσει ο Μπραγκαντίνη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τη Λούτσι. Γύρισε στον Ουρμπινάτη και πάλι Λούτσι. Έγινε το λάθος εδώ από τους Ιταλούς. Δεν μπορούν να συγκρατήσουν την μπάλα. Ήταν ο Καποπιάνου αυτός που χάνει την μπάλα. 1 και 36 και ο Πόρτερ είναι για τον Σουζούκι. Μπιτσάκος. Βγήκαν καλά, λειτουργήσαν καλά τα μπλοκ των Ιταλών και κόβουν την μπάλα. Και ευκαιρία εδώ Πανιώνιος. Χάθηκε επίθεση σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του τρίτου οκταλέπτου. 1 και 15 για την λήξη. Λούτσι για την Ντεάκερ. Λούτσι γύρισε την μπάλα στον Καποπιάνο. Καποπιάνο κρατάει, σηκώνει το κεφάλι του. Προσπάθησε να περάσει μπροστά. Έχουμε αποβολή εδώ με παίκτη παραπάνω που θα κερδίσει ο Ντιμούρο. Και time out που θα πάρει ο Πιστρατέλο, ο Φεντερίκο Πιστρατέλο, ο προπονητής της Ντεάκερ, καθώς έχει 18 δευτερόλεπτα επίθεση με παίκτη παραπάνω για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Απ' την άλλη μεριά και ο Κώστας Δήμου, προπονητής του Πανιωνίου, θα δώσει οδηγίες για την άμυνα.
0: Γιάννη,
1: πρέπει...
0: να εκμεταλλευτούμε από το time out και να πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
4: Επιστρέφουμε στο παλαιό Φάληρο, επίθεση για τους Ιταλούς και το γκολ που θα γίνει από τον Λούτσι στα 2 δευτερόλεπτα με παίχτη παραπάνω. Μειώνουν σε 9-8 οι Ιταλοί με τον Λούτσι στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα να σκοράρει εδώ, να εκμεταλλεύεται την επίθεση με παίχτη παραπάνω. Και η Ντεάκερ στο γκολ. 46 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για να ολοκληρωθεί το τρίτο 8 λεπτό. Παίκτες του Πανιωνίου με τον Τακάτα στην σέντρα. Σουζούκι κρατάει την μπάλα, γυρίζει για τον Καπετανίδη. Καπετανάκης, Γούνας, Καπετανάκης, Σουζούκι, γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανιωνίου. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Καπετανάκης κρατάει, σηκώνει το κεφάλι του. Βγαίνουν οι αμυντικοί της Ντεάκερ, το σούτ και γκολ, πολύ ωραίο γκολ από τον Γούνα. 18 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα, 18 μπροστά ο Πανιώνιος με τον Γούνα να σκοράρει, πολύ ωραίο γκολ. Δεν μπόρεσε να τη δράσει ο Βάλε. Πανιώνιος μπροστά με 18. 18 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα στην σέντρα η Ντεάκερ. Στη σέντρα Ιταλή για αυτήν την τελευταία επίθεση του 8 λεπτού. Ο Γούνας πέτυχε λίγο νωρίτερα ένα πολύ ωραίο γκολ. Είναι το 4ο προσωπικό του πρώτο σκόρερ για τον Πανιώνιο. 16 δευτερόλεπτα επίθεση για τους Ιταλούς. Πάιντερ κρατάει, πιέζεται, περνάει μπροστά. Το σούτ δυστυχώς εδώ θα βάλει τον γκολ ο Καποπιάνο. Στα 9 δευτερόλεπτα θα μειώσει σε 19 για τον Πανιώνιο. Δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα αυτή. Καποπιάνο λοιπόν πετυχαίνει τον γκολ για τους Ιταλούς. Στην σέντρα με τον Τακάτα να κρατάει. Έχουμε και τις αλλαγές από τον Κωνσταδήμου, τον προπονητή του Πανιωνίου. 9 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Για να δούμε αν ο Πανιώνιος θα προλάβει να βγάλει σουτ. Τα κάτα. Δίνει την μπάλα στο Καπετανάκι. Μπάλα γυρίζει. Καπετανάκης. Ένα μαρκάρισμα. Στον Κουκούνα. Και άλλο μαρκάρισμα. 2 δευτερόλεπτα το σουτ. Η μπάλα περνάει out. Εδώ. Έγινε το σούτ από τον Γούνα που διαμαρτύρεται κιόλας για μαρκάρισμα. Τα δύο δεκάρια εκεί τι λένε, ανταλλάσσουν μερικά γαλλικά. Τους λέει ο ρέφερι, τους σταματάει αμέσως, ολοκληρώνεται το τρίτο 8 λεπτό. Δημήτρη Γιαχαρατζή, φίλες και φίλοι της Era Sport. Στον δεύτερο ημιτελικό του Conference League, Ντεάκερ, Πανιώνιος 9-10. Ο Πανιώνιος είχε την ευκαιρία να πάει με ένα μεγαλύτερο προβάδισμα με την λήξη του 8 λεπτού. Εγώ θυμίζω στο πρώτο 8 λεπτό ο Πανιώνιος επικράτησε με 4-3-2-2. Το δεύτερο 8 λεπτό 4-4. Το τρίτο
3: ισοπαλία έχουμε το Γιάννη πιο... μετά το δεύτερο 8 λεπτό έχουμε ισοπαλία, έτσι 2-2 επιμέρους σκορ και 4-4.
4: Απλώς το τρίτο 8 λεπτό ήταν το πιο παραγωγικό με 8 γκολ, έτσι.
3: Ακριβώς.
4: Για την Ντεάκερ Μπολόνια ο Μπραγκαντίνη έχει πετύχει 2 γκολ, ο Μακφάρλαντ επίσης 2, Καβοπιάνο 2, ένα ο Πάιντερ, ένα ο Ντιμούρο και ένα ο Λούτσι από την άλλη μεριά. Ο Γούνας για τον Πανιώνιο είναι πρώτος σκόρερ με 4 τέρματα. Από 2 έχει πετύχει ο Κώστας Μπιτσάκος και ο αδερφός του Ανδρέας Μπιτσάκος. Και ένα ο Σουζούκι. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο στούντιο της Ερασπόρου στην Αγία Παρασκευή. Και ερχόμαστε για το τελευταίο 8 λεπτό στο Παλαιοφάληρο.
3: Διάκυρ Πανιώνιος 9-10 μετά την ολοκλήρωση και του τρίτου οκταλέπτου στον δεύτερο ημιτελικό στο Final Four του Conference Cup στο Πόλο Ανδρών. Αγώνας που γίνεται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο. Νωρίτερα ο Απόλλωνος Σμύρνης ιτήθηκε από την Χόνβεντ με 16-12. Η ουγγρική ομάδα πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό στις 9. Ο Απόλλωνος Σμύρνης θα παίξει στον μικρό τελικό της διοργάνωσης αύριο το απόγευμα στις 18:30. Να δώσω τελικά αποτελέσματα από τη Γαλλία. Μέτς Μονακό 1-2. Τελικά από την Τουρκία. Σάμσουσπορ Γαλατάσαρα 4-1. Τραμπζονσπορ Γκοσντέπε 1-1. Φενέρμπαχτσε Μπασαξεχίρ 3-1. Το μάτς στη Λίγκα Πορτουγκάλα έχει μπει στο 15ο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι η αναμέτρηση της Φαμαλικάο με την Μπενφίκα. Οι δύο ομάδες ισόπαλες 2-2. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αναμέτρηση αυτή. Στην Ερεντιβίσγε, στο ντέρμπι, 47ο λεπτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Άγιαξ Αϊντχόφεν 1-1. Ενώ παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της Βασιλείας με την Τούν για τα play-off του πρωταθλήματος στην Super League της Ελβετίας μετά από 38 λεπτά αγώνα. Στο σημείο αυτό θα έχουμε αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έρχεται ο Άγγελος Τίμος για να συνεχίσει με το μικρόφωνο στα γήπεδα και την τελευταία σελίδα στη συνέχεια. Και πάμε προς το παρόν στο Παλαιό Φάληρο, καθώς ξεκίνησε το 4ο 8 λεπτό στην αναμέτρηση της Ντιάκερ με τον Πανιώνιο. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλό βράδυ από μένα.
4: Καλό βράδυ, Δημήτρη Γιαγανάτζη. Στο Παλαιό Φάληρο 7:23. Για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, για να ολοκληρωθεί το 4ο 8 λεπτό. Ο Πανιώνιος προηγείται με 19. Χάθηκε επίθεση λίγο νωρίτερα για τους Νεοσμυρνιώτες. Τώρα οι Ιταλοί έχουν επίθεση με παίκτη παραπάνω. Γυρίζουν την μπάλα. Λούτσι κρατάει το πέρασμα. Ευκαιρία, μεγάλη απόκρουση από τον Πόρτερ. Ενώ έχουμε πέναλτι για την Ντιάκερ Μπολόνια. Προφανώς στην προσπάθεια που έκανε ο Ντιμούρο δέχτηκε το μαρκάρισμα, πέναλτι, και ευκαιρία εδώ για τους Ιταλούς να ισοφαρίσουν το παιχνίδι. Καποπιάνο απέναντι στο Πόρτερ θα εκτελέσει γκολ. 10-10. Ισοφαρίζει Ντιάκερ Μπολόνια τον Πανιώνιο. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, παρακολουθούμε τον δεύτερο ημιτελικό του Conference League. Πανιώνιος Ντιάκερ Μπολόνια, ή όπως αναγράφεται βάσει της διοργάνωσης και της κλήρωσης, Ντιάκερ Μπολόνια Πανιώνιος 10-10. Πανιώνιος είχε πάρει προβάδισμα και με 3 γκολ. Οι Ιταλοί έχουν ισοφαρίσει το παιχνίδι 7 και 2 για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

0: γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Γούνα. Ο Γούνας είναι ο παίκτης που σκοράρει. Είναι το πέμπτο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση και 11-10. Μπροστά ο Πανιώνιος. Με τον Γούνα να είναι ο κορυφαίος με 5 τέρματα. Έχουμε μία μικρή διακοπή. Ιταλή στην σέντρα, 11-10. Μπροστά ο Πανιώνιος με κορυφαίο τον Γούνα μέχρι στιγμής. Ο Αλέξανδρος Γούνας έχει πετύχει 5 γκολ για την ομάδα του. Ιταλή στην σέντρα με τον Μιλάκοβιτς. Ο Μιλάκοβιτς για τον Μπραγκαντίνι. Μπραγκαντίνι κρατάει. Περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Μαρκάρεται από τον Καπετανάκη. Μπραγκαντίνι. Το μαρκάρισμα πάνω στον Μιλάκοβιτς που θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει και την αποβολή με παίχτη παραπάνω. Ιταλή. Μιλάκοβιτς. Μπραγκαντίνι. Για να δούμε με παίκτη παραπάνω. Εδώ θα χαθεί η επίθεση. Είναι τυχερός ο Πανιώνιος. Ενώ θα έχουμε κόρνερ για τους Ιταλούς. Και
1: έγινε εδώ ένα μπέρδεμα. Πέσα πολύ παίκτης
0: πάνω. Βγάλει την ευκαιρία εδώ ο παίκτης του Πανιωνίου. Συνεχίζει ο παίκτης παραπάνω. Ευκαιρία και γκολ που θα βάλει ο Καποπιάνο. 11-11. Εδώ κάνει το λάθος η άμυνα του Πανιωνίου λίγο νωρίτερα, καθώς βγαίνει η άμυνα ή αν θέλετε σταματάει η επίθεση των Ιταλών στο δοκάρι. Είναι κοντά ο Πόρτερ, ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου. Είναι κοντά και ο Καπετανάκης. Έχουμε τη σύγχυση, θα χαθεί η μπάλα, θα κερδίσουν κόρνερ οι Ιταλοί. Και ο Καποπιάνη μετά την εκτέλεση θα ισοφαρίσει σε 11-11, 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τέταρτο οκτάλεπτο, για να ολοκληρωθεί ο δεύτερος ημιτελικός. Πανιώνιος στη σέντρα, ο Σουζούκη έχει την μπάλα. Μαρκάρεται από τον Λούτσι, θα κερδίσει το φάουλ. Σουζούκη κροτάει, γυρίζει για τον Γούνα. Αποβολή εδώ για την Ντεάκερ με παίχτη παραπάνω ο Πανιώνιος. Ευκαιρία εδώ, για να δούμε. Γούνας κρατάει την μπάλα, γυρίζει στο Σουζούκη. Σουζούκη στο Καπετανάκι. Σουζούκη το shoot goal. Πολύ ωραίο goal από τον Σουζούκη. Και 12-11. Ο Πανιώνιος παίρνει και πάλι προβάδισμα. Εκμεταλλεύεται σε αυτή την επίθεση το παίκτη παραπάνω και προηγείται με 12-11 της Ντάγκερ Πολόνια. 5-46. Φαντάζομαι φτάνουν στα αυτιά σας τα συνθήματα των φίλων του Πανιωνίου εδώ στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Ταλή στην σέντρα. Κρατάει την μπάλα ο Μπραγκαντίνι. Μπραγκαντίνι πάρει το φάουλ. Γυρίζει για τον Μαρτίνι. Καμποπιάνο Μαρτίνι. Καμποπιάνο Μαρτίνι. Το σούτ λέει όχι ο Πόρτερ. Ένα μαρκάρισμα και θα πάρει και το φάουλ ο Πόρτερ από τον Λούτσι. 5-15. Ο Πανιώνιος είναι μπροστά, 12-11. Μετανάκης κρατάει την μπάλα. Ένα μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες εδώ ο Γούνας. Θα πάρει το... θα κερδίσει την αποβολή. Θα ζητήσει και το time out. Εδώ έχουν την ευκαιρία οι παίκτες του Πανιωνίου. Έχουμε το time out. Έχουν παίκτη παραπάνω. Έχουμε και κίτρινη κάρτα στον προπονητή της Ντεάκερ από τον διαιτητή ο Μιστράτζελο. Φεντερίκο Μιστράτζελο, προπονητής της αλλικής ομάδας, βλέπει την κίτρινη κάρτα. Πανιώνιος είναι μπροστά με 12-11. 5 λεπτά ακριβώς πριν ολοκληρωθεί το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Και έχει και 18 δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή από το time out. 18 δευτερόλεπτα επίθεση με παίχτη παραπάνω.

0: για να δούμε αν θα εκμεταλλευτούν τον παίκτη παραπάνω οι παίκτες του Κώστα Δήμου, να πετύχουν γκολ και να πάρουν διαφορά 2 τερμάτων από την Ντεάκερ Μπολόνια. Επιστροφή, Μπιτσάκος γυρίζει την μπάλα, Σουζούκι, Μπιτσάκος, ο Ανδρέας Μπιτσάκος κρατάει το γύρισμα για τον Κωνσταντίνο Μπιτσάκο. Ευκαιρία εδώ, θα χαθεί. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία που τον Μουρίκη ήταν απέναντι από τον Βαλέ, τον τερματοφύλακα της Μπολόνια, τελευταία στιγμή. Του κάνει τον μπλοκ ο Μπρακατίνη και κόβει την μπάλα. 4 και 25, Ιταλοί στην επίθεση. Μιλάκοβιτς κρατάει την μπάλα, το σούτ, το κόρνερ. Πόρτερ λέει και πάλι όχι. Κόρνερ για την Ντεάκερ. Με 18 δευτερόλεπτα επίθεση. Το κόρνερ από τον Λούτσι. Τελέστηκε για τον Μπρακατίνη. Το μαρκάρισμα που θα γίνει, το σούτ, πολύ ωραίο γκολ που θα πετύχει εδώ ο Καβοπιάνο, που ισοφαρίζει σε 12-12, 4-11 πριν την λήξη. Πάμε σε ένα θρίλερ, σε αυτό το δεύτερο, σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό του Conference League, ως το κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Στη σέντρα επέκτες του Πανιωνίου, Πιτσάκος, Κωνσταντίνος Πιτσάκος, κρατάει την μπάλα. Είναι για τον Γούνα. Γυρίζει μπάλα, Γούνας, Πιτσάκος. Ένα πέρασμα μπροστά, η ευκαιρία που χάνεται από τον Μουρίκη. Λέει όχι ο Βαλέ, ο τερματοφύλακας της Ντεάκερ. 3 και 45 τώρα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Πρέπει να βγει αυτή η άμυνα τώρα. Μπρακατίνη. Μπρακατίνη κρατάει. Γυρίζει την μπάλα. Λούτσι. Ευκαιρία και γκολ που θα βάλει εκεί. Μακφάρλαν. Προβάδισμα με 13-12 για την Ντεάκερ Μπολόνια. 3 και 30 για την λήξη. Κίτρινη κάρτα τώρα στον Κώστα Δήμου. Διαμαρτυρήθηκε για μαρκάρισμα λίγο νωρίτερα. Βλέπει την κίτρινη κάρτα και ο προπονητής του Πανιωνίου. Πως λίγο νωρίτερα ο Μιστράτζελο, προπονητής της Ντεάκερ Μπολόνια. 13-12 προβάδισμα για τους Ιταλούς. 3 και 30 για την λήξη του δεύτερου ημιτελικού. Οι παίκτες του Πανιωνίου στην σέντρα. Καπετανάκης κρατάει. Οι αλλαγές, Καπετανάκης. Μπιτσάκος έχει χώρο. Έχουμε αποβολή για τον Πανιώνιο με παίκτη παραπάνω. 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μπιτσάκος κρατάει. Καπετανάκης με Μπιτσάκος και πάλι. Το πέρασμα μπροστά. Ευκαιρία. Το πλασέ. Η μπάλα είναι out. Χάνεται η ευκαιρία. Το πλασέ που έγινε από τον Μουρίκη. Χάνεται η ευκαιρία για τον Πανιώνιο. 2 και 55 ακόμα. 13-12 μπροστά η Ντεάκερ που είναι και στην επίθεση με τον Μπρακατίνη. Μπρακατίνη κρατάει. Γυρίζει την μπάλα για τον Πάιντερ. Πάιντερ κρατάει. Το πέρασμα στο Καποπιάνο. Καποπιάνο γυρίζει. Το shoot out. Περνάει αυτή η φάση. Ευτυχώς εδώ για τον Πανιώνιο. Με τον Μακφάρλαν να αστοχεί. 2 και 30 για την λήξη. Κώστας Μπιτσάκος γυρίζει το Καπετανάκι. Το πέρασμα μπροστά, διαμαρτυρίες εδώ για το μαρκάρισμα. Δεν δίνει τίποτα ο ρεφ. Το μαρκάρισμα πάνω στο Μουρίκι. Περνάει η επίθεση, χάνεται για το Πανιώνιο. Αργά αργά τώρα ο Βαλέο, τερματοφύλακας της Ντεάκερ Μπολόνια. Κρατάει την μπάλα ο Καμποπιάνο. Ένα πέρασμα μπροστά θα κερδίσει το φάουλο ο Τιμούρο. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Τιμούρο κρατάει το πλασέ που θα κάνει, η μπάλα περνάει out. 1 και 59. Άγγελε Τίμο, φίλες και φίλοι της Era Sport, Ντεάκερ Μπολόνια, Πανιώνιος 13-12. Πρέπει να σκοράρει η ομάδα του Πανιωνίου. Κρατάει την μπάλα ο Πόρτερ. Τώρα θα περάσει μπροστά για τον Καπετανάκη. Αυτός θα κερδίσει το φάουλ. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Πανιωνίου. 1:42 στο χρονόμετρο για την λήξη. Καπετανάκης, το πέρασμα. Διαμαρτυρίες και πάλι. Δεν δίνει τίποτα ο ρεφ. Θα δώσει επιθετικό φάουλ. Έντονες διαμαρτυρίες εδώ από τον, τους ανθρώπους στον πάγκο του Πανιωνίου για φάουλ πάνω στον Μουρίκη. Επίθεση για τους Ιταλούς. Μπραγκαντίνι 13-12, πάντα μπροστά η Ντέα Κερμπολόνια. Μπραγκαντίνι δίνει στον Λούτσι. Λούτσι στον Μπραγκαντίνι. 8 δευτερόλεπτα για την Ιταλική επίθεση. Το πέρασμα μπροστά. Πολύ ωραία λειτουργούν εδώ τα μπλοκ του Πανιωνίου. Κόβουν την επίθεση. Φάουλ που κέρδισε ο Πιτσάκος. 1:06 για την λήξη και αποβολή για τον για την Ντεάκερ. Θα έχουμε και time out που ζητάει ο Κώστας Δήμου, ο προπονητής του Πανιωνίου. Πανιώνιος έχει 22 δευτερόλεπτα με παίχτη παραπάνω και ο Κώστας Δήμου καλεί σε time out για να οργανώσει αυτή την επίθεση. 1:04 για την λήξη. Πανιώνιος είναι πίσω με ένα γκολ. 13-12 μπροστά η Ντεάκερ. Ιταλική ομάδα. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Εδώ στο Παλαιό Φάληρο, σε ένα παιχνίδι που ο Πανιώνιος προηγήθηκε και με 3 γκολ διαφορά. Ωστόσο οι Ιταλοί γύρισαν την εις βάρος τους κατάσταση και 1:04 πριν από την λήξη του δεύτερου ημιτελικού του Conference League της υδατοσφαίρησης είναι μπροστά με 13-12. Όμως εδώ οι νεοσμυρνιώτες έχουν την ευκαιρία. Επίθεση 22 δευτερολέπτων με παίχτη παραπάνω. Για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Κώστας Δήμου. Εκτός των δύο ομάδων μπαίνουν στην πισίνα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Γούνας, Μπιτσάκος, Σουζούκι. Κωνσταντίνος Μπιτσάκος γυρίζει μπάλα. Ένα μαρκάρισμα. Τίποτα λένε και πάλι διαιτητές. Μαρκάρισμα πάνω στο Μουρίκι που διαμαρτύρεται. Χάνεται η επίθεση για τον Πανιώνιο. 40 δευτερόλεπτα για την λήξη. 20 για την Ντεάκερ. Η μπάλα γυρίζει στο Λούτσι. Μαρκάρισμα από τον Σουζούκι. Θα κερδίσει το φάουλ ο Λούτσι από τον Σουζούκι. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Time out τώρα ζητάει ο Μιστράτζελο, Φεντερίκο Μιστράτζελο, ο προπονητής της Ντεάκερ Μπολόνια, για να οργανώσει αυτή την επίθεση. Έχει 12 δευτερόλεπτα, διαμαρτύρονται οι Ιταλοί γιατί φωνάζει ότι ζήταγε νωρίτερα το time out. Έντονες διαμαρτυρίες. Τώρα πάνε οι δύο ομάδες κοντά στους προπονητές τους για τις οδηγίες. Ντεάκερ Μπολόνια Πανιώνιος 13-12. 32 δευτερόλεπτα για την λήξη, 12 δευτερόλεπτα έχει επίθεση η Ιταλική ομάδα. Πρέπει να βγει αυτή η άμυνα και στη συνέχεια θα έχει περίπου 18 δευτερόλεπτα, 19 ο Πανιώνιος για την επίθεση, να έχει την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι. Επιστροφή στο παιχνίδι με τους Ιταλούς. Μιλάκοβιτς. 8 δευτερόλεπτα. 5 το πέρασμα. Μιλάκοβιτς. Θα γίνει το σουτ. Μπάλα στο δοκάρι. 18 δευτερόλεπτα επίθεση για τον Πανιώνιο. Για να δούμε. Είναι ο Σμυρνιώτες. Κώστας Μπιτσάκος κρατάει την μπάλα. Καθυστερεί εδώ. 8 δευτερόλεπτα. Μπιτσάκος βγαίνει. Παίζει καλή άμυνα εδώ ο Πάιντερ πάνω στον Γούνα. 5,8 με παίχτη παραπάνω ο Πανιώνιος. Για να δούμε. Ανδρέας Μπιτσάκος στο σούτ. Σταματάει στα μπλοκ. Τελειώνει το παιχνίδι. Η Ντέκερ Μπολόνια παίρνει την νίκη με 13-12 απέναντι στον Πανιώνιο. Η Ντέκερ Μπολόνια περνάει στον τελικό εκεί που αύριο στις 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Χόνβεν. Αυτός είναι ο μεγάλος τελικός στην μάχη για το μετάλλιο. Οι δύο ελληνικές ομάδες, ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνας Σμύρνης, θυμίζω λίγο νωρίτερα η Χόνβεν επικράτησε με 16-12 του Απόλλωνα Σμύρνης. 13-12 νίκη λοιπόν για την Τεάκερ. Τα 8 λεπτά, 4-3 το πρώτο για το Πανιόνιο, 2-2 το δεύτερο 8 λεπτό, 4-4 το τρίτο 8 λεπτό, 4-2 νίκη για την Ιταλική ομάδα στο τέταρτο 8 λεπτό, που ήταν και το καθοριστικό για να στείλει τους Ιταλούς στον τελικό. Για τον Πανιόνιο, πρώτο σκόρερ ο Γούνας με 5 γκολ. Από 2 γκολ ο Κώστας Μπιτσάκος, ο Σουζούκι και ο Ανδρέας Μπιτσάκος. 1 ο Κώστας Μουρίκης. Ενώ για την Ιταλική ομάδα ο Εντουάρτο Καποπιάνο ήταν πρώτο σκόρερ με 5 γκολ. 3 τέρματα πέτυχε ο Μακφάρλαν. 2 γκολ πέτυχε ο Ματέο Μπρακαντίνη. Και από 1 η Πάιντερ, Ντιμούρο και Λούτσι. Τίποτα άλλο, Άγγελε Στίμο, φίλες και φίλοι της Eraspor από το κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Οι δύο ελληνικές ομάδες δυστυχώς δεν καταφέρνουν έστω μία από τις δύο να πάρει το εισιτήριο για τον αυριανό μεγάλο τελικό.
1: Δεν πειράζει, Γιάννη, και ότι φτάσανε στο σημείο να διεκδικούν πρόκριση σε μεγάλο τελικό. Σημαίνει ότι το ελληνικό πόλο κάνει συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια βήματα προς τα εμπρός, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες.
0: Έτσι ακριβώς. Το ελληνικό πόλο, η ελληνική υδατοσφαίριση έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο βεβαίως. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Πάντου.
0: Οι ελληνικές ομάδες πρωταγωνιστούν.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε και ο Πανιόνιος. Δεν πειράζει. Θα αναμετρηθεί με τον Απόλλωνα Σμύρνης στον μικρό τελικό του Final Four της διοργάνωσης.

0: Λοιπόν, να θυμηθούμε τι είχαμε σήμερα για την έκτη αγωνιστική των play-out. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Άκτορα Ατρόμητος 4-2. Κερδισμένος της αγωνιστικής φυσικά ήταν η έκτη αγωνιστική αυτή των play-outs. Φυσικά κερδισμένη είναι η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, που έπιασε τον Πανσεραϊκό στους 28 βαθμούς, και ο Πανσεραϊκός που με το πέναλτι στις καθυστερήσεις πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας. Έτσι, μετά από 6 αγώνες η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί: Ατρόμητος 40, Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας Άκτορ 28, και σε δινή θέση βρίσκεται η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 25 βαθμούς. Όμως μην ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε τα play-offs για τις θέσεις 1 έως 4 την τρίτη αγωνιστική και για τις θέσεις 5 έως 8, και εδώ είναι η τρίτη αγωνιστική. Για τις θέσεις 1 έως 4, στις 7 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, και 2 ώρες αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ. Για τα play-offs για τις θέσεις 5 έως 8, και εδώ η τρίτη αγωνιστική, στις 5 και τα δύο παιχνίδια, Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως και ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις, όπου και αν είχαμε, και τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελη, καλησπέρα και στους ακροατές. Είχαμε σε όλα τα παιχνίδια φάσεις.
0: Θα ήθελα, Κώστα, αν σου είναι εύκολο, να ξεκινάγαμε από την ισοφάριση του Πανσεραϊκού με το πέναλτι στις καθυστερήσεις. Ένα αμφισβητούμενο πέναλτι, γιατί...
1: Είναι ένα πέναλτι το οποίο είναι...
0: Γιατί
1: πολύ
0: τον φώναξε το Φωτιά ο βαρίστας, και ο Φωτιάς επέμενε στην αρχική του απόφαση.
1: Ναι. Είναι μια φάση πραγματικά πολύ δύσκολη. Ό,τι κι αν έδινε ο διαιτής, θα ήταν μέσα. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, η μπάλα από αμυντικό, από συμπαίκτη δηλαδή που χτύπησε η μπάλα στο χέρι του, χτυπά στο χέρι. Την ώρα που πέφτει έχει πηδήξει για κεφαλιά με τα χέρια του πάνω από το, από τι λέει ο κανονισμός, και πέφτοντας προς τα κάτω, προς το χορτάρι, προς το έδαφος, αποκρούει ο αμυντικός και η μπάλα χτυπάει στο χέρι του. Είναι περίπτωση πέναλτι, γιατί είναι η συνέχεια, γιατί εκεί που βρεθήκανε τα χέρια τους στον ουρανό, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος, δεν ήταν σε φυσιολογική θέση. Πέφτοντας λοιπόν, παρόλο που δεν βλέπει την μπάλα, τα χέρια του δεν είναι σε φυσική θέση. Η μπάλα χτυπά, ο διαιτής δίνει πέναλτι. Αν πάρουμε και την αντίθετη πλευρά, αν ο παίχτης που σούταρε έβρισκε την μπάλα, δεν θα ήταν πέναλτι στο χέρι όταν ήταν εκεί ψηλά? Θα ήταν πέναλτι. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση είναι πέναλτι. Και στις δύο, δηλαδή λέμε ότι αν σούταρε ένας ο επιθετικός και έβρισκε εκεί που ήταν τα χέρια του εκτός φυσικής θέσης, θα ήταν πέναλτι. Οπότε η μπάλα περνάει όταν είναι υψωμένα τα χέρια του, και πέφτοντας προς το έδαφος αποκρούει ο αμυντικός, ο συμπαίκτης του, και ακόμα τα χέρια του δεν είναι σε φυσική θέση. Παρόλο που δεν βλέπει, δεν κοιτάει, δεν έχει το μέτωπο καθόλου στην μπάλα. Δεν τη βλέπει την μπάλα. Παρόλα αυτά τα χέρια του δεν είναι σε φυσιολογική θέση. Οπότε χτυπάει η μπάλα στο χέρι του. Σωστά ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Φυσικά τον φώναξε τον ΒΑΡ να πάει να το δει. Εγώ πιστεύω ότι πήγε να δει αν υπάρχει σπρόξιμο πριν γίνει το χέρι. Γιατί διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης ότι κάποιος τον έσπρωξε στην πρώτη φάση. Όμως εκεί δεν υπάρχει σπρόξιμο. Είναι καθαρή η φάση. Οπότε λοιπόν σωστά ο διαιτητής έδωσε το πέναλτι αυτό. Δεν είχαμε άλλη φάση σε αυτό το παιχνίδι. Μόνο η συγκεκριμένη φάση. Και πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή στο παιχνίδι Πανετολικός Κηφισιά. Στο 17 η Κηφισιά βάζει γκολ που σωστά δεν μέτρησε σαν offside. Στο 58 έγινε μία ανατροπή. παίκτη της Κεφισιάς ανατράπηκε. Ο διαιτής έδειξε κόρνερ, δεν την είδε την παράβαση, τον φώναξε το ΒΑΡ, πήγε στο μόνιτορ και αφού την ξαναείδε έδωσε σωστά πέναλτι. Εκτός από αυτή τη φάση το 58, η διαιτησία ήταν πάρα πολύ καλή του Παπαπέτρου. Και πάμε, φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο άλλο παιχνίδι, Πανσερέγκ. Όχι, πάμε στο τελευταίο παιχνίδι, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Στο 29 η μπάλα βρίσκει απλωμένο χέρι παίκτη του Ατρομήτου. Ο διαιτητής δεν ήταν σίγουρος αν ήταν μέσα ή έξω. Mm-hmm. Το ΒΑΡ τον έστειλε στο μόνιτορ, είδε ότι ήταν ο παίκτης, ήταν το χέρι του ήταν εντός της περιοχής, οπότε σωστά έδωσε το πέναλτι. Εκτός από αυτή τη φάση και εδώ είχαμε πολύ καλή διαιτησία. Δεν ξέρω αν την καταλάβεις και εσύ, Άγγελε, τη φάση αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Την κατάλαβα νομίζω, αλλά τέλος πάντων προχωράμε.
1: Δεν ακούμε άλλο παιχνίδι.
0: Α, ναι, σωστά, τα είπαμε όλα.
1: Η σωστά. Φάση αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη.
0: Γενικά οι φάσεις ήταν σήμερα, ήταν μία, αλλά ήταν μία και μία, δύσκολες φάσεις.
1: Ναι, ναι, δύσκολες φάσεις.
0: Πολύ δύσκολες φάσεις.
1: Διάβασα και μια διαμαρτυρία που έκανε η ΑΕΛ. Ναι. Εντάξει, και
0: για το πέναλτι του Πανσεραϊκού.
1: Αν δεν το έδινε ο διαιτητής, θα διαμαρτύρει το Πανσεραϊκός.
0: Κοίτα, ήταν δύο-τρεις φάσεις που τύχαν σήμερα, αλλά ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες φάσεις. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς το ΒΑΡ βοήθησε πάρα πολύ, μπορώ να πω, η τεχνολογία που λέμε συνέχεια. Γι' αυτό χρειάζεται. Και πάρθηκαν οι σωστές αποφάσεις, γιατί τα παιχνίδια πλέον είναι στην κόψη του ξεραφιού.
0: Βέβαια, όσο προχωράνε οι αγωνιστικές, τόσο για τις θέσεις 1 έως 4 όσο και για τις θέσεις 9 έως 14, είναι στην κόψη του ξηραφιού και η αγωνία είναι μεγάλη. Το 5-8 δεν έχει κανένα ενδιαφέρον πλέον, απλά λόγω της κατάκτησης του κυπέλου από τον Όφη. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Περισσότερα αύριο.
0: Καλό Σαββατόβραδο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις αμφισβητούμενες φάσεις που είχαμε σήμερα στα γήπεδα. Λοιπόν, να πω ότι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο κουπόνι του στοιχήματος, Χάπολ Μπερσεβά, Χάπολ Τελαβίβ 1-0, Γκόμελ Τορπέντο 1-0, Καχαμάρκα Sport Boys 3-1, γκολ έχουμε στο Αμιάν Red Star 1-1, Γκινκά Μπαστιά 0-1, Δουνκέρκη Γκρενόμπλ, εδώ δεν έχουμε γκολ, Λεμάν Ρεμς 1-1, Μομπελιέ Κλερμόν 1-2, Μπουλόν Ανεσί 1-2, Πόνανσι 1-2, Ροντέ Σεντετιέν 2-0, Τρουάλα Βάλ 4-0, Άγιαξ Αϊτχόφεν το ντέρμπι είμαστε στο 1-1, Λόμελ Μπίρσκοτ 2-1, Wanderers Fords 1-3, Motor Lublin Lech Poznan 0-1, Τσέλιε Μπράβο 0-3, ημίχρονο Ατλέντικο Φλάντρια 0-0, Doxan Defensores Unitos 1-0, ημίχρονα Real Pilar Αρχεντίνο Ντεμέρλο 0-1, Σπορτίβο Ιταλιάνο Ντεπορτίβο Αρμένιο 1-0, Ουρκουίθα Arsenal Σαραντί 0-0, Βίγια Νταλμίν Εξουρσιονίστας 0-0, Βίγια Σαν Κάρλος Ντεπορτίβο Λαφερέρε 0-1, Ιντεπετιέντε Σπορτίβο Μπελγράνο 0-1, Κώστα Μπράβα Ουρακάν 1-2, Κίμπερλέι Σολντεμαγιό. Εδώ είμαστε στο 0-0. Αυτά είναι ημίχρονα, γι' αυτό λέω και τα παιχνίδια όπου δεν είχαμε γκολ. Sporting Kansas City Seattle 1-1, Κάσερο Σαν Τέλμο 1-1, Λος Άντες Κολόν Σανταφέ 0-1, Μπελγράνο Σεντράλ Νόρτε 0-1. Τελειώσαμε με τα ημίχρονα, Σάλ και Φορτούνα 1-0, Βασιλεία Τούν 1-1, Σέρο Ντεπορτίβο 0-0, ημίχρονο Σλόγκα Σιρόκι 1-0. Γκολ έχουμε στο παιχνίδι Μποταφόγκο Ρέμο 1-0, Αιμπάρ Μάλαγα 2-1, Τσίκο Γιανέρος 1-0, Ναϊμέγεν Τέλσταρ 0-1, Ντεπορτίβο Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο 1-0 και Βαλούρ Ρέικιαβινκ 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε αμέσως το τρίτο ημίχρονο των αγώνων και πάμε στις Σέρες. Θα συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Την ίστατη ώρα ο Πανσεραϊκός κατάφερε να πάρει ένα βαθμό και με αυτό το βαθμό να θεωρείται από τους κερδισμένους της σημερινής μέρας.
2: Ακριβώς, Άγγελ, θα έλεγα, Άγγελ, ότι από ό,τι φαίνεται τα layout έχουν πολύ δρόμο ακόμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, τη νίκη σήμερα της Κηφισιάς, τη νίκη του Αστέρα Άκτορ. Πραγματικά νομίζω ότι οι επόμενες αγωνιστικές θα κρίνουν πολλά. Βέβαια. Δηλαδή ακόμα έχουμε, πιστεύω, έτσι δρόμο για να δούμε ποιες ομάδες
0: θα υποβαστούν. Τέσσερις αγώνες, Βασίλη. Τέσσερις αγώνες.
2: Είναι τέσσερις αγώνες, αλλά έτσι πως πάει θα κρυθεί μέχρι τελευταία αγωνιστική, πιστεύω. Βε. Πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα play-out.
0: Το Πανσεραϊκό δούμε... Κηφισιά της άλλης εβδομάδας, στις τέσσερις.
2: Και
0: το ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρα Σάκτορ.
2: Φυσικά. Μεγάλο παιχνίδι.
0: Αυτό είναι τεράστιο παιχνίδι.
2: Τεράστιο παιχνίδι, ναι, τεράστιο. Λοιπόν, εδώ το παιχνίδι αυτό πραγματικά έτσι συζητιέται από ό,τι βλέπω πάρα πολύ. Ο Φιέστα στην ένταξη τύπου δεν είπε κάτι για τη φάση του πέναλτι. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχει βγει ανακοίνωση από την ΑΕΛ.
0: Σωστά.
2: Ο προπονητής της Λάρισας είπε ότι σίγουρα είμαστε δυσαρεστημένοι από το αποτέλεσμα. Εμείς θέλαμε εδώ τους τρεις βαθμούς, γιατί αυτοί οι τρεις βαθμοί ήταν σημαντικοί για μας. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μια πολύ καλή στρατηγική στο παιχνίδι μας. Είχαμε μια πολύ καλή τακτική, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε ακόμα περισσότερο με τις αλλαγές που έγιναν, αλλά το παιχνίδι τελικά κρίθηκε στις καθυστερήσεις με αυτό το πέναλτι. Ο Φιέστα είπε ότι το πιστεύει, ή μάλλον είπε ότι πρέπει να δώσω στους παίκτες την πίστη αυτή, γιατί έχουμε πιθανότητα να μείνουμε. Εμείς το πιστεύουμε, θα διεκδικήσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον προπονητή της Λάρισας. Τώρα, όσον αφορά το Σαραγώσα, ο Σαραγώσα είπε ότι ουσιαστικά ξέρει εδώ στις αίρες πανηγυρίζουν, γιατί αυτή η ισοπαλή ήταν σαν νίκη για τον Πασαϊκό. Έτσι την πανηγύρισαν.
0: Ναι, έτσι είναι. Αλήθεια.
2: Ο Σαραγώσα είπε ότι η ομάδα μου έδειξε ότι σήμερα άξιζε να είναι αυτή η νικήτρια. Τουλάχιστον δεν άξιζε να χάσουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Σαραγώσα, και το λέει αυτό και η στατιστική. Αν δείτε τη στατιστική, θα καταλάβετε ότι ο Πασαραϊκός υπερτερούσε και έπρεπε σήμερα να πάρει το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα είπε, έμεινε ευχαριστημένο στους παίκτες του, είπε ότι ξέρουμε, υποφέρουμε σε κάθε παιχνίδι, παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι, έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος, είναι όλοι τελικοί. Έδωσε τα εύσημα και στον κόσμο του Πανσεραϊκού, ο οποίος, να πούμε, όπως είπε, από τις δύο φορές που έχω έρθει, ήταν πρώτη φορά έτσι, ένα γήπεδο που ενθουσίασε από το πάθος του κόσμου και την πίστη που έχει ο κόσμος. Εμείς συνεχίζουμε. Πιστεύει ο Ζεράν Σαραγώσα ότι η ομάδα μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά όπως είπε, μας περιμένουν ακόμα τέσσερις τελικοί. Έχουμε τέσσερις τελικούς, όπως τελικός είναι το παιχνίδι την Κηφισιά και όλα τα άλλα τα παιχνίδια είναι τελικοί, μέχρι να τους κερδίσουμε, να πάρουμε τους βαθμούς που θέλει για να παραμείνουν στην κατηγορία. Μάλιστα, ευχαρίστηση και το διρυμπινέα της ομάδας, τον Άρη Αναστασιάδη, συνεπώνυμος με μένα, καμία συγγένεια αλλά με καλή φιλία, ο οποίος να σου πω ότι αύριο, γιατί πρέπει για προσωπικούς λόγους να φύγει από τις Σέρες, έτσι δεν θα είναι στα επόμενα παιχνίδια στο πλάι του Ζεράν Σαραγώσα, και ο Σαραγώσα τον ευχαρίστησε, γιατί όπως είπε, από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ομάδα είναι συνέχεια μαζί και τον είχε δίπλα του. Πάντως, εντάξει, βλέπουμε ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα, Άγγελε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια.
2: Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες αγωνιστικές. Μεγάλα παιχνίδια την επόμενη αγωνιστική, και το Πανσεραϊκός Κηφισιά, αλλά και το ΑΕΛ με Αστέρα Άκτορ, είναι δύο πολύ πολύ μεγάλα παιχνίδια, τεράστια παιχνίδια. Βλέπουμε ότι και ο Πανετολικός.
0: Και ο Πανετολικός είναι πλέον.
2: Φυσικά, ναι, ναι, μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Έχει μεγάλο
0: και
2: ενδιαφέρον.
0: Παίζει και στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι όλα
0: και τα τρία θα είναι όλα, το άλλο Σάββατο φωτιά.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ξέρω ότι έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η ΑΕΛ. Δεν την έχω εγώ την ανακοίνωση. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση για
0: την ΑΕΛ. Την έχει πει ο Δημήτρης.
2: Ο Γιαχάνατζης. Ωραία, πολύ ωραία. Έγινε, Άγγελε, καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ. Θα την πω και εγώ βέβαια αργότερα.
2: Έγινε. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση που έγινε στις Σέρες. Πανσεραϊκός ΑΕΛ, θυμίζω, 1-1. Λοιπόν, ας την πούμε τώρα την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΑΕΛ για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Η ΑΕΛ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, εστιάζοντας κυρίως για τη φάση στο πέναλτι, αυτό που συζητήσαμε και με τον Κώστα Κρίδα. Η αντίδραση ήταν άμεση και αναφέρει: Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026, ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Γάλλο Λανουά παρόντα. Ουδήσες χύνεται. Είναι προφανές ότι πληρώνουμε εκτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη Super League. Συγχαρητήρια, αποστολή εξετελέστη, είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΛ.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα τη σκητάλη της ενημέρωσης, θα τη δώσουμε στον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Αγρίνιο και είδε την Κηφισιά να κερδίζει με το πέναλτι του Πόμπο 1-0 τον Πανετολικό. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σου έχω ένα στατιστικό εδώ πέρα. Η Κηφισιά έχει βγάλει 3 γκολ στα play off, στα play out, ναι, και τα 3 είναι με πέναλτι του Πόμπο.
1: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, έτυχε και ήρθε μπροστά μου και το είδα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, μπλεξίματα και για τον Πανετολικό τώρα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Υπάρχει απογοήτευση για την, κυρίως θα σου έλεγα εγώ, για την εμφάνιση, ναι, της ομάδας, η οποία κρίνεται από πάρα πολλούς ότι ήταν μια απογοητευτική εμφάνιση.
0: Ναι, δεν ήταν καλή. Συμφωνώ.
1: Δεν ήταν καλή εμφάνιση.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, εγώ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης επεσήμανα ότι τις περισσότερες φορές το πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Πανετολικού δεν είχαν την πρωτοβουλία, θα έλεγα, να δημιουργήσουν φάσεις. Δηλαδή αρκέστηκαν ή αν θέλει σπατάλησαν, καλύτερα αυτή είναι η λέξη, σπατάλησαν το πρώτο ημίχρονο χωρίς να δημιουργήσουν ευκαιρίες, χωρίς να απειλήσουν, λες και στόχος τους ήταν να μην ιτηθούν, τουλάχιστον να πάρουν το βαθμό της ισοπαλίας. Δηλαδή δεν κυνήγησαν από την αρχή με πάθος την νίκη. Αυτό το είπε και όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν ρωτήθηκε ο Γιάννης Αναστασίου τι έφταιξε στο σημερινό παιχνίδι, είπε ότι αυτό που τον πείραξε περισσότερο ήταν ότι οι παίκτες του πήγαιναν δεύτεροι στις φάσεις. Δηλαδή ότι έχασαν όλες οι μονομαχίες, ότι δεν παρουσίασαν πάθος, δεν παρουσίασαν δύναμη. Και γενικότερα αυτό που θα συμπλήρωνα εγώ είναι ότι δεν έδειξαν ένταση στο παιχνίδι τους, ένταση στις προσπάθειες, και δεν έδειξαν και την διάθεση να απειλήσουν από το πρώτο λεπτό μέσα στην έδρα τους. Έπαιζαν για να πάρουν τους 3 βαθμούς της νίκης. Εγώ είχα πει όλη την εβδομάδα ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να κυνηγήσει ο Πανετολικός ήταν να πάρει βαθμούς στα 2 παιχνίδια με την Κηφισιά και με τον Ατρόμητο εκτός έδρας, έτσι ώστε να μην πάνε να δώσουν τελικούς στα 3 τελευταία παιχνίδια των play-out, που είναι κατά σειρά με την ΑΕΛ, με τον Πανσεραϊκό και με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Σωστό.
1: Τελικά δεν τα κατάφεραν σήμερα και τα αποτελέσματα τώρα των υπόλοιπων αγώνων δείχνουν τελικά ότι ο Πανετολικός, δυστυχώς για τους παίκτες, θα πρέπει να δώσει 3 τελικούς στο τέλος με τις ομάδες που προανέφερα. Γιατί είναι και οι ομάδες οι οποίες παλεύουν για την σωτηρία τους, παλεύουν να αποφύγουν τις 2 τελευταίες θέσεις, και τώρα μέσα σε αυτές τις 2 τελευταίες θέσεις, από εκεί που ήταν 3 ομάδες, έχει μπει μέσα και ο Πανετολικός. Είναι 4 πλέον οι ομάδες.
0: Ναι, είναι 31, 28, 28, 25. Αναφέρομαι σε Πανετολικό, έτσι, Πανσεραϊκό, Αστέρα Άκτορ και Άλλη Νόβη Μπετ κατά σειρά.
1: Όταν έχεις 3 βαθμούς διαφορά.
0: Η Κηφισιά και ο Ατρόμητος φυσικά. Ο Ατρόμητος δεν νομίζω ότι έχει κανένα πρόβλημα. Και η Κηφισιά νομίζω ότι με το σημερινό τρίποντο ξεφεύγει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα εκεί που ήταν 3 οι ομάδες για τις 2 θέσεις του υποβασμού, έχει μπλέξει και ο Πανετολικός και είναι 4 οι ομάδες.
0: Σωστό. Και μένουν και 4 αγώνες, α πούμε.
1: Ναι. Και τα 3 τελευταία παιχνίδια που σου είπα είναι τα 2 εντός έδρας, με την ΑΕΛ και με τον Αστέρα Άκτορ, και ενδιάμεσα είναι το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Είναι 3 τελικοί. Ρωτήθηκε ο Γιάννης Αναστασίου για το πώς πλέον βλέπει τη συνέχεια των play-out και τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να αποφύγει τις περιπέτειες. Ο Γιάννης Αναστασίου παραδέχθηκε ότι με τις εμφανίσεις που έκανε στα τελευταία 4 παιχνίδια, όπου έχει 3 ήττες και μόλις μία ισοπαλία ο Πανετολικός, μπήκε σε αυτές τις περιπέτειες και είπε ότι εμείς τα καταφέραμε έτσι και εμείς πρέπει να ξεμπλέξουμε. Αυτή ήταν η απάντηση του Γιάννη Αναστασίου στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα. Από την άλλη πλευρά, ο Σεμπάστιαν Λέτο τόνισε ότι η ομάδα του τα πήγε σχετικά καλά, τα πήγε αρκετά καλά στο σημερινό παιχνίδι. Κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης και αυτό είναι που μετράει την δεδομένη στιγμή. Και είπε χαρακτηριστικά ότι το σημερινό τρίποντο ήταν μια ένεση, είπε, για την ομάδα του και στην προσπάθεια που κάνει να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα σε αυτή τη διαδικασία των play-out. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε από ένα πέναλτι που το έδωσε το VAR, ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, ήταν μετρημένες οι ευκαιρίες και των δύο ομάδων στα δάχτυλα του ενός χεριού, και δεν μιλάμε για ευκαιρίες, μιλάμε καλύτερα για επικίνδυνες επιθέσεις. Καλύτερα νομίζω ότι αυτός είναι ο ορισμός. Δεν είχαμε τις κλασικές ευκαιρίες και κρίθηκε, όπως είπα, από ένα πέναλτι το οποίο το έδωσε το ΒΑΡ. Θα το ξεχάσουμε το παιχνίδι πάρα πολύ σύντομα και πάμε πλέον για μία σειρά αγώνων για τον Πανετολικό με πολύ άγχος, με πολύ πίεση, γιατί πλέον η βαθμολογική πίεση φαίνεται.
0: Και έχει τώρα την επόμενη αγωνιστική να παίξει εκτός έδρας στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.
1: Δύσκολο ναι, μάτς. Τα παιχνίδια τα οποία έχει ο Πανετολικός είναι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, είναι με την ΑΕΛ εντός έδρας, είναι με τον Πανσεραϊκό εκτός και είναι με τον Αστέρα Τρίπολης εντός.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνεις αυτή τώρα ότι όταν οι τρεις τελευταίες ομάδες είναι οι αντίπαλοι του Πανετολικού, τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο, γιατί θα παλεύουν όλοι για να πάρουν το τρίποντο. Και οι δύο ομάδες δηλαδή θα παλεύουν για το τρίποντο. Και ο Πανετολικός και ο αντίπαλός του τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Μιλάμε για ντέρμπι παραμονής πλέον.
0: Ναι, όλα είναι τελική παραμονής από εδώ και πέρα.
1: Βέβαια. Είναι ντέρμπι παραμονής. Τελική παραμονής. Πολύ σωστά το είπες.
0: Τι να κάνουμε, έτσι όπως τα κάνανε. Τέλος πάντων.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, κάτι άλλο αξιοσημείωτο από το Αγρίνιο?
1: Όχι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν. Αυτό που νομίζω το είδες και εσύ και πρέπει να το πούμε είναι αποδοκιμασίες για τους παίκτες, για την εμφάνιση.
0: Και φαντάσου ότι πριν δύο μήνες, 9 Μαρτίου, στα 100 γενέθλια του Πανετολικού, το γήπεδο ήταν sold out.
1: Χειροκροτήματα, πανηγυρισμοί, πολλές ευκαιρίες.
0: Sold out, έτσι.
1: Ναι, πολλές ευκαιρίες, πολλά γκολ, πολύ καλές εμφανίσεις και τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Άρθεν μέσα στο τελευταίο δίμηνο.
1: Και σήμερα από αυτό που είπες, από το γεμάτο γήπεδο, είχαμε την αντίθετη εικόνα.
0: Γι' αυτό
1: είχαμε ένα γήπεδο το οποίο να μην γεμίζει, ένα γήπεδο να είναι κάπως μουδιασμένο, να αποδοκιμάζει στο τέλος.
0: Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Από τον ενθουσιασμό δύο μηνών πριν, στην απόλυτη απογοήτευση σήμερα. Πώς αλλάζουν τα συναισθήματα στο ποδόσφαιρο.
1: Με αποδοκιμασίες για τους παίκτες και για τον τεχνικό τον Γιάννη Αναστασίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μπαμπή. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, και αμέσως στη σκυτάλη την παίρνει ο Βασίλης Κούβαλης. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζοντας πολύ καλά. Κατάφερε να προηγηθεί με 4-0 του Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος μείωσε στο τέλος σε 4-2. Αλλά αυτό ουδόλως ενόχλησε την γηπεδούχο ομάδα. Καθώς ήταν η κερδισμένη της αγωνιστικής σημερινής, θα έλεγα, Βασίλη. Ο Αστέρας Άκτορ που ισοβαθμεί με τον Πανσεραϊκό. Βέβαια, ο Πανσεραϊκός έχει αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα και είναι ολοζώντανος στο κυνήγι για την παραμονή στη Super League. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, ήταν μεγάλη νίκη, μεγάλη επιτυχία, καλή εμφάνιση, πολλά γκολ, καλή ψυχολογία που δίνει αυτό το αποτέλεσμα και νίκησε και τον Ατρόμητο που ήταν αίτητος μέχρι στιγμή στα play-out. Γιατί και ο Αστέρας ήταν αίτητος. Κοίτα, το παιχνίδι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά, έτσι. Και πόσο μάλλον στο 10ο λεπτό όταν πέτυχε γκολ ο Αστέρας και ήρθε και το δεύτερο τέρμα μετά με πέναλτι. Με τον Μπαρτόλο πολύ νωρίς. Μετά νομίζω ο Ατρόμητος δεν μπόρεσε να αντιδράσει και δεν ήταν και καλό σήμερα ο Ατρόμητος. Δηλαδή αν έβλεπε κάποιες δύο ομάδες δεν θα έλεγε ότι ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και ο Αστέρας 25 πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Όμως είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν έχει τελειώσει τίποτα και όπως βλέπουμε είναι όλοι κοντά και μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Όμως όπως είπα, η αρκαδική ομάδα ο Αστέρας μπήκε με πίστη, με πάθος, με πολλά κέρδη. Ένα από τα κέρδη είναι ο Μπαρτόλο που είναι ο αρχηγός και συνεχίζει να σκοράρει και να ηγείται αυτής της προσπάθειας. Αλλά ένα κέρδος κατ' εμέ σε όλα τα play-out και δεν το λέω μόνο για σήμερα, σε όλα τα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει στον Αστέρα, τα play-out και όχι μόνο εντός έδρας, είναι οι εμφανίσεις του Έντερ Γκοντζάλεφ. Είναι ο MVP για μένα του Αστέρα Άκτορ. Καταπίνει γιατί έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο χώρο του κέντρου. Κάνει πάρα πολλές δουλειές. Ήταν και ο παίκτης που έκλεψε την μπάλα και ήρθε το πρώτο γκολ για την ομάδα της Αρκαδίας, για τον Αστέρα, στο 10ο λεπτό. Την έδωσε στον Κετού. Είχε τον Κετού σε πολύ καλή μέρα. Είχε τον νεαρό Αλμίρα να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ. Παρότι είχε έρθει για τη δεύτερη ομάδα, παίζει στην πρώτη και είναι μαζί με τον Έντερ Γκοντζάλεφ το δίδυμο στα αμυντικά χαφ. Ανελιπώς ξεκινάνε και οι δύο σε όλα τα παιχνίδια των play-out και έχουν συνθέσει ένα δίδυμο πολύ καλό. Και βέβαια το τρίποντο, η μεγαλύτερη σημασία είναι οι τρεις βαθμοί, άσχετα τη μεγάλη νίκη και το ευρύ σκορ, που όμως, όπως είπε και ο προπονητής ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τα χάλασε λίγο στο τέλος. με αυτό το, το
0: με τα δύο γκολ.
2: Παιχνίδι,
0: με τα δύο,
2: ναι, γκολ, τα δύο γκολ που δέχτηκε, γιατί είναι μια εικόνα που χάλασε προς το τέλος τα τελευταία λεπτά και δεν έχουμε εμείς δικαίωμα, είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να χαλαρώνουμε ούτε ένα, για ένα λεπτό ούτε για ένα δευτερόλεπτο.
0: Εντάξει, λογικά είπε, αλλά να σου πω κάτι, είναι 4-0 τώρα και γίνεται 4-1 στο 82.
2: Ναι, στο 83 έγινε 4-1, στο 86 έγινε το 4-2. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο όλα μπορεί να γίνουν, αλλά είναι ένα κομμάτι που μπορεί να δουλέψει ο προπονητής αυτό. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
2: Να το βρει σαν αφορμή,
0: να το δουλέψει.
2: Να κρατάει σε γρήγορες και τους παίκτες, για να μην καλαρώνουν.
0: Πάντως, γενικά νομίζω, Βασίλη, ότι ο Αστέρας εκμεταλλεύεται την έδρα του στα play-out.
2: 3-3.
0: Αυτό λέω. Έχει τα 3-3 και η έδρα του τον οδηγεί.
2: Και τώρα πάει να παίξει ένα ακόμα σημαντικότατο παιχνίδι, ίσως το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο, εκτός έδρας με την ΑΕΛ, που εκεί αν καταφέρει και κερδίσει, νομίζω ότι τελειώνει αρχικά τον αντίπαλό της στην προσπάθεια που κάνει, που θα θέλει να κάνει και η ΑΕΛ για την συνέχεια, και ο Αστέρας θα έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μετά μπροστά του να διεκδικήσει την παραμονή με πιο εύκολο τρόπο, θα το πω έτσι γενικά. Την ανωτερότητα του Αστέρα παραδέχτηκε για σήμερα, παραδέχτηκε και ο Ντούσαν Κέρκες, και όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι που ήρθε στην συνέντευξη τύπου, είπε ότι δεν αξίζει ο Αστέρας να είναι σε αυτή τη θέση, και δεν το λέω τώρα, το έχω πει και όταν ήταν και ο Μίλαν Ράσταβατς προπονητής, γιατί ξέρω ότι η ομάδα σαν τον Αστέρα, και πιστεύω και θέλω, το είπε και αυτό, ότι θέλω να παραμείνει ο Αστέρας από τις ομάδες που δίνουν τη μάχη τους για την κατηγορία, σεβόμενος βέβαια για τις υπόλοιπες ομάδες. Και όσο αφορά τον Ατρόμητο, είπε ο Ντούσαν Κέρκες ότι όλοι περνάμε εξετάσεις στα παιχνίδια αυτά, τα play out. Κανείς δεν έχει σίγουρη τη θέση του για την εντεκάδα, για την αποστολή, αλλά και για την επόμενη χρονιά. Και αν συνεχίσουν οι παίκτες μου να κάνουν τέτοιες εμφανίσεις όπως αυτή σήμερα, θα έχουν πρόβλημα για τη συνέχεια.
0: Λογικό.
2: Το είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα. Ψάχνοντας να βρει και κίνητρο και για τους παίκτες του Ατρόμητου, που πρέπει να δώσουν άλλα 4 παιχνίδια και να είναι ανταγωνιστικοί και να είναι Ατρόμητος όπως ξεκίνησε στο πρωτάθλημα και στα play-out. Γιατί είχε και στόχο να μπει στην πρώτη 5-8, να παίξει στους 5-8. Ο Ατρόμητος δεν το κατάφερε, είναι στην πρώτη θέση και από ό,τι φαίνεται εκεί θα τερματίσει, αλλά η εικόνα της ομάδας δεν άρεσε καθόλου στον Ντούσαν Κέρκες. Εντάξει, όλα καλά είναι τώρα στον Αστέρα, μέχρι το επόμενο.
0: Λογικό είναι. Λογικό είναι, μέχρι το επόμενο είναι όλα.
2: Καλή ψυχολογία. Ο κόσμος ήταν στο γήπεδο περίπου 2.000, αποθέωσε στο τέλος τους παίκτες, γιατί είχαν δοθεί και εισιτήρια σε ακαδημίες, είχαν δοθεί και εισιτήρια σε γειτονικές πόλεις, είχαν έρθει και από άλλες πόλεις με τις ακαδημίες και σαν συνοδοί των παιδιών. Είχε αρκετό κόσμο και από την Τρίπολη και από την Αρκαδία γενικά. Πάνε καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι ο Αστέρας έχει μπει σε καλό δρόμο. Και όπως είπε, εκμεταλλευόμενο στην έδρα του, που αν κερδίσει και τα άλλα δύο εντός έδρας παιχνίδια, θέλει κάτι ακόμα εκτός για να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά όλα θα παιχτούν στα επόμενα δύο παιχνίδια, που είναι με την ΑΕΛ εκτός έδρας και με τον Πανσεραϊκό εντός. Είναι πολύ κοντά τα παιχνίδια αυτά. Είναι Σάββατο και Τρίτη. Έτσι.
0: Σωστό, αυτό έχει σημασία. Βέβαια.
2: Είναι πολύ, πολύ κοντά και σε αυτά τα δύο παιχνίδια νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει κατά μεγάλο ποσοστό που θα βρίσκεται ο Αστέρας την επόμενη σεζόν.
0: Βέβαια.
2: Κατά τη γνώμη μου πάντα.
0: Σωστά τα λες, γιατί το άλλο Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: 5 η ώρα, ναι.
0: Ναι, είναι το ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αστέρας και τρεις μέρες μετά, την Τρίτη 12 Μαΐου, στις 7 η ώρα.
2: 5 νομίζω πάλι.
0: Α, πάλι 5.
2: Είναι όλα μαζί τα παιχνίδια.
0: Όλα μαζί είναι.
2: Είναι όλα την ίδια ώρα, έχεις δίκιο, Άγγελε.
0: Είναι 7 η ώρα.
2: 7 η ώρα που θα γίνουν όλα τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς, και εκεί πέρα μιλάμε για Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκό.
2: Ακριβώς, και καταλαβαίνουμε πόσο ντέρμπι είναι αυτά τα παιχνίδια, και με την ΑΕΛ και με τον Πανσεραϊκό. Αλλά έτσι είναι η διαδικασία των play-out. Έχουν εκπλήξεις. Να, είδαμε και ο Πανετολικός τώρα ιτήθηκε και έχει πρόβλημα, δεν είναι άνετος.
0: Ναι, μπορεί να είναι 3 βαθμούς πάνω, αλλά έχει πρόβλημα, ναι.
2: Βέβαια, και η ΑΕΛ ξεκίνησε με συν 6 και δεν έχει κάνει νίκη ακόμα στα play-out.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά.
2: Εντάξει, Άγγελε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ των τριών σημερινών αναμετρήσεων για την έκτη αγωνιστική των play-out. Θύμιζω, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβι Μπετ 1-1, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2. Η επόμενη αγωνιστική, η 7η, θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στις 4, Πανσεραϊκός Κηφισιά, μία ώρα αργότερα. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αστέρας Άκτορ και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League έγιναν σήμερα, παιχνίδια που έφεραν τον Αστέρα Τρίπολης μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής, καθώς συνεχίζει την προσπάθεια για την σωτηρία του με συν 3 βαθμούς έναντι του 1 βαθμού που μοιράστηκαν Πανσεραϊκός και Άλιστο μεταξύ τους παιχνίδι. Τα σημερινά αποτελέσματα: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Στο Αγρίνιο, Πόμπο με πέναλτι οδήγησε στη νίκη την Κηφισιά, η οποία έκανε πολύ σημαντικό βήμα παραμονής. Στις Σέρες, ο Τούπτα έβαλε μπροστά στο σκορ τη Λάρισα. Ωστόσο, στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καρέλης με πέναλτι έφερε στα ίσα το μάτς. Τέλος, στην Τρίπολη, με γκολ του Κετού, του Μπαρτόλο με πέναλτι, του Άλχο και του Αλμύρα, ο Αστέρας προηγήθηκε με 4-0, με τον Ατρόμητο απλά να μειώνει το εύρος της ήττας του χάρη σε τέρματα του Τσούμπερ και του Τζοβάρα. Ο Ατρόμητος προηγείται στη βαθμολογία με 40 βαθμούς, στους 34 η Κηφισιά, στους 31 ο Πανετολικός και στις 3 επόμενες θέσεις Φωτιά, καθώς οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης μετρούν από 28 βαθμούς, ενώ η Ουραγός ΑΕΛ έχει 25. Η 7η αγωνιστική θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο και περιλαμβάνει τα μάτς Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Μετά την νίκη της επί της Ιταλίας χθες, ήταν σήμερα για την Εθνική Ομάδα Πόλου των Γυναικών στον δεύτερο αγώνα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ με 12-8 από την Ολλανδία. Αύριο στις 9 και 4 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοντράρεται με την Αυστραλία. Ξανά στο ποδόσφαιρο, 4 παιχνίδια για την Super League γίνονται αύριο με τα φώτα του ενδιαφέροντος να στρέφονται στα βραδινά μάτς για τα play-off που οδηγούν στον τίτλο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα βρεθούν στις Έντρα στις 7 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ θα προηγηθούν στις 5 το απόγευμα τα παιχνίδια του ομίλου για το Conference, τα οποία πλέον έχουν χαρακτήρα μόνο διαδικαστικό. Όφι, Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Στο ρεπορτάζ των ομάδων που παίζουν αύριο, 5 απουσίες, Χατσίδη, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Ντεσπότοφ και Καμαρά θα έχει ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ Μπρούνο και Κλέιτον είναι οι δύο μη κοινοτικοί που άφησε εκτός για την αναμέτρηση της Τούμπας ο Μεντιλίμπαρ. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής ο τραυματισμός του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους επίσης τραυματίες Κάτρι, Γετβάη, Σισοκό και Ντέσερς. 12.000 οπαδοί της ΑΕΚ παρακολούθησαν την τελευταία προπόνηση της ομάδας τους για να ενθαρρύνουν τους παίκτες τόσο για το αυριανό μάτς αλλά και για την κατάκτηση του τίτλου. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0 για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, στο οποίο θυμίζουμε ότι ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο. Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι εγκαινιάζουν αύριο στις 4 στα play-off στην Greek Basket League, ενώ στις 6 και 4 και με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑ Sport, το Jumble στον τελικό ανόδου στην Basket League Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνοδεύσει στην Greek Basket League την Δόξα Λευκάδας. Ξανά στο πόλο νωρίτερα, στο Παλαιό Φάληρο για το Conference Cup των Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Χόνβεντ 12-16 και Πανιόνιος Δε Άκερ 12-13. Έτσι το τρόπαιο θα διεκδικήσουν στον αυριανό τελικό που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα καλυφθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport, Δε Άκερ και Χόνβεντ. Στις 6.30 ο μικρός τελικός Πανιόνιος Απόλλων Σμύρνης. Και στα νέα από το εξωτερικό, Arsenal Fulham 3-0 στην Premier League, με τους Λονδρέζους να περνούν αέρα 6 βαθμών από τη City, έχοντας ωστόσο 2 παιχνίδια περισσότερα από τους πολίτες. Μένουμε στην Premier League, όπου αύριο στις 5.30 κοντράρονται Manchester United Liverpool. Στην Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3 και Bayer Leverkusen Lipsia 4-1, Με τη Λειψία να μένει 5 βαθμούς πίσω από την Ντόρτμουντ στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Στην Ιταλία η Νάπολη άφησε 2 βαθμούς στο Κόμο μετά τη λευκή ισοπαλία της με την ομώνυμη ομάδα και έμεινε 9 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι περισσότερο. Τέλος, στην Φόρμουλα 1, με Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι 1-2 για την Μακλάρεν στον αγώνα Sprint στο Μαϊάμι, με το κανονικό σιρκουί που θα καλυφθεί απευθείας τηλεοπτικά από τον Antenna Plus να εκκινεί αύριο στις 11 το βράδυ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11. Ακούσατε και το αθλητικό δελτίο με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Ακούσαμε τις αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Ακλίδα και φυσικά τους συναδέλφους με το τρίτο ημίχρονο από τις Σέρες, το Αγρίνιο και την Τρίπολη. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε όπου έχουμε γκολ. Μότορ Λεχ Πόζναν 0-1, Τσέλιε Μπράβο 2-3, Ντοξάν Ντεφενσόρες Ουνίτος 1-0, Ρεάλ Πίλαρ Αρχεντίνο Ντεμέρλο 1-1, Σπορτίβο Ιταλιάνο Ντεπορτίβο Αρμένιο 1-0. Ουρκουίθα Άρσεναλ Σαραντί 0-1, είμαστε εδώ. Βίγια Σαν Κάρλος Ντεπορτίβο Λαφερέρε 0-1, Ιντεπετιέντε Σπορτίβο Μπελγκράνο 0-3, Κώστα Μπράβα Ουρακάν Λασέρας 1-2, Sporting Kansas City Σιάτλ 1-1, Εστουδιάντες Κάσερο Σαν Τέλμο 1-1, Λος Άντες Κολόν Σανταφέ 1-1, Μπελγκράνο Σεντράλ Νόρτε 1-1 και εδώ. Σάλκε Φορτούνα 1-0, Βασιλεία Τούν 1-1, Σέρο Ντεπορτίβο Μαλντονάτο 0-1, Σλόβαν Μπρατισλάβας Ντουνάης Καστρέντα 1-0, Σλόγκα Ντομπόι Σιρόκι 2-0 εδώ, γκολ έχουμε στο Μποταφόγκο Ρέμο 1-0, Μποταφόγκο Ναούτικο 1-0, Μποταφόγκο, λοιπόν, Μποταφόγκο Ρέμο 1-0, Μποταφόγκο Εσπί Ναούτικο 1-0, Εϊμπάρ Μάλαγα 2-1, Τσίκο Γιάνερος 3-0, Ναϊμέγεν Τέλσταρ 0-1, Ντεπορτίβο Κουένκα Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο 1-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Ημίχρονα Σεντράλ Κόρδοβα Μπόκα 0-2, Βαλούρ Ρέικιαβινγκ 0-2, Εστουδιάντες Μέριντα Ντεπορτίβο Τατσίρα 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Αφήνουμε το κουπόνι του στοιχήματος και το ποδόσφαιρο, στρέφουμε τα βλέπματά μας στο μπάσκετ, εκεί όπου οι ομάδες μας τις προηγούμενες μέρες έκαναν το 2-0 και πλέον είναι ένα βήμα πριν από τη συμμετοχή του στο Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας για να μας πει πολλά περισσότερα. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, με τις δύο νίκες λοιπόν που έχουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αισιοδοξούμε και λογικά και δικαίως ότι είτε στο το παιχνίδι είτε στο τέταρτο θα εξασφαλίσουν άλλη μία νίκη. Εγώ πιστεύω ότι στα τρίτα παιχνίδια θα τελειώσουν οι σειρές για να πάνε στο Final Four.
0: Δηλαδή τελειώνουμε τρίτη και τετάρτη. Τρίτη στο Μονακό Ολυμπιακός στο πρώτο και τετάρτη
1: σωστό.
0: Ο Παναθηναϊκός στο Telecom
1: Center. Παρότι η τιμωρία δεν ήταν με αποβολή μιας αγωνιστικής χωρίς αστερίσκους για τον Mike James, ήταν με αστερίσκο, με αναστολή δηλαδή, το χρηματικό πρόστιμο, άρα θα παίξει την Τρίτη. Παρά το γεγονός αυτό λοιπόν, αλλά και παρά το γεγονός ότι η Βαλένθια είναι μια καλή ομάδα και θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στον Παναθηναϊκό, βλέπω ότι υπάρχει συσπήρωση από τον Παναθηναϊκό και την συσπήρωση αυτή τη φέρνει όχι μόνο τα όσα λέει ο Αταμάν ή το γεγονός ότι είναι επαγγελματίες οι παίκτες και ξέρουν ότι τίποτα δεν τελειώνει στο 2-0 αλλά στο 3-0. Τώρα τη συσπήρωση τη φέρνει και η όλη ιστορία των γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του δεύτερου αγώνα στη Ρόιτς Αρένα. Όλα αυτά με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, με τον Αν, με τα επεισόδια στη Φυσούνα, με τους αστυνομικούς έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και γενικώς η εμπόλεμη κατάσταση, εντός εισαγωγικών η λέξη, με τα ανακοινοθέντα τα σκληρά και την απόφαση του αθλητικού δικαστή της Ευρωλίγκας και για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τρεις αγώνες.

0: αγώνες, για τους επόμενους τρεις αγώνες του Παναθηναϊκού και τα πρόσημα και όλα τα συνεφή.
1: Βέβαια, όλα αυτά στη σειρά του Παναθηναϊκού είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη των αγώνων με τις δηλώσεις των παιχτών της Βαλένθια.
0: Με προλαβαίνεις. Όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στο κλίμα που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Ισπανοί, προκαλώντας ουσιαστικά την αντίδραση, την αγωνιστική εννοώ, την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Όταν λες ότι μπορώ να τον κερδίσω και 7 και 8 και 9 φορές, θίγεις τον αθλητικό εγωισμό των παικτών των αντιπάλων, και το έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με την αγωνιστική συμπεριφορά τους, με τον μπασκετικό ξύλο της Τρίτης όταν χρειάστηκε, να ανταποδώσουν δηλαδή τις άμυνες στα όρια του φάουλ που έπαιζε και η Βαλένθια, 67-68 το πρώτο παιχνίδι, αλλά και με το διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, με το επιθετικό παιχνίδι, το up-tempo παιχνίδι, τους πολλούς πόντους, την παράταση και την νίκη εν τέλει με τις καλαθάρες του Χέις Ντέιβις και το 0-2. Άρα αυτό που βλέπουμε τη δεδομένη στιγμή είναι ότι και ο Ολυμπιακός, που ήταν καταιγιστικός κοντά στη Μονακό, βρίσκεται στην καλύτερη φάση τη σεζόν. Μπορεί οι περισσότεροι προπονητές να λένε ότι δεν έχουμε δει ακόμα και την καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού και θα τη δούμε στο Final Four. Όμως αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ικανό να δώσει το 3-0 στον Ολυμπιακό την Τρίτη το βράδυ. Και το ίδιο λέμε και για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βαλένθια την Τετάρτη το βράδυ.
1: Μπορούμε να πούμε, Βαγγέλη, το ίδιο και για τη Φενέρ και για τη Ρεάλ.
0: Νομίζω ότι η Ρεάλ μπορεί να πάει να κάνει το 3-0. Η Φενέρ πιστεύω θα χάσει το πρώτο μάτς. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
1: Ναι, καλά, εντάξει,
0: θα βγάλει αντίδραση η Ζαλγκίρης, θα μειώσει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει δύο συνεχόμενες φορές τη Φενέρ. Αλλά ακόμα και αν το κάνει, δεν μπορεί να περάσει τη Φενέρ. Η Φενέρ έχει ξαναγίνει η πρωταθλήτρια Ευρώπης που βλέπαμε πέρυσι. Οι παίκτες, οι τραυματίες έχουν επιστρέψει και παίζουν καλά. Δεν είναι μόνο ότι έχουν επιστρέψει. Άρα θα τελειώσει τη σειρά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και η Φενέρ στο Κάουνας. Τι 3-0. 3-1, το ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν θα σπάσουν τα φαβορί και θα έχουμε στο Final Four τα ζευγάρια που έχουμε
1: πει εδώ και καιρό.
0: Ακριβώς. Για να πάμε λίγο κόντρα σε αυτά που έχουν συζητηθεί όλη τη σεζόν, ότι είναι η πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα όλων των εποχών. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το έλεγε στην Ρασπόρ στη συνέντευξη που του πήρα την Παρασκευή, χθες δηλαδή το μεσημέρι, ο Φώτης Χατσικάρης. Έχουν υποχωρήσει σε ποιότητα πολλές ομάδες. Μην κοιτάς τις δικές μας. Η Ρεάλ ήταν χαμηλά φέτος, ανεξάρτητα από το αν στο τέλος θα πάει στο Final Four. Παρόντος πέρασε κάτω τα ραντάρια της σε πολλά μάτς, όχι εντός έδρας, στα εκτός έδρας δεν έπαιζε καλά. Η Μπαρσελόνα δεν υπήρχε, το καταλάβαμε. Οι σέρβικες ομάδες δεν έκαναν κάτι σπουδαίο. Η ΕΦΕΣ επίσης διαλύθηκε νωρίς. Δηλαδή ήταν η Μονακό λόγω των γνωστών θεμάτων, το Μιλάνο, η Μακάμπι. Δηλαδή παραδοσιακές ομάδες που τις περιμέναμε καλύτερες δεν ήταν εν τέλει. Και γι' αυτό το Final Four φαίνεται ότι θα έχει τα φαβορί. Προβλέψιμες οι καταστάσεις για μια Ευρωλίγκα με 38 αγωνιστικές, με 20 ομάδες, με το νέο φορμάτ δηλαδή, και με τα σχόλια που ακολουθούσαν αυτή την περίοδο ότι είναι η πιο ανταγωνιστική όλων των εποχών, να πηγαίνουν πάλι τα τέσσερα φαβορί, κάπου πάσχει το πράγμα.
1: Σωστό. Κάπου πάσχει. Λοιπόν, όμως αυτή τη βδομάδα είναι και βδομάδα ΑΕΚ. Final Four BCL.
0: 100%, 100% και αισιοδοξούμε επίσης για την ΑΕΚ. Ο πραγματικός τελικός για την ΑΕΚ είναι την Παρασκευή με τη Μάλαγα. Είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι της Παρασκευής. Η Μάλαγα είναι φορμαρισμένη και καλή ομάδα. Και έτσι η ΑΕΚ θα πρέπει να πάει σε αυτό το παιχνίδι να παίξει στα κόκκινα, να παίξει το καλύτερό της. Πρέπει να τους έχει όλους και τους έχει όλους. Τουλάχιστον ο Νάναλ και ο Γκρέι που είχαν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών προπονούνται κανονικά. Θα έχει και κόσμο στο πλευρό της. Η ΑΕΚ μπορεί. Απλά πρέπει να παίξει το καλύτερό της. Δηλαδή πρέπει να κάνει την καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει φέτος στο BCL για να φτάσει στον τελικό. Και αν φτάσει στον τελικό, νομίζω μετά θα γίνει φαβορή για την κατάκτηση ΑΕΚ. Ο αγώνας με τη Μάλαγα είναι ο αγώνας της χρονιάς μέχρι τον επόμενο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε και τις επόμενες μέρες καθώς τα κρίσιμα παιχνίδια έρχονται. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη.
0: Αυτά, Άγγελε, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Αυτά σε ό,τι αφορά και την μπασκετική μας ενημέρωση από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Επιστρέφουμε στα ντέρμπι. Αύριο στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Στις 7 η ώρα η αναμέτρηση. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για το παιχνίδι το αυριανό με τον Ολυμπιακό. Ο Ιχατσίδης, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Ντεσπότοφ και Καμαρά συνέχισαν τη θεραπεία που ακολουθούν και δεν υπολογίζονται από τον Ρασβάν Λουτσέσκου για το αυριανό παιχνίδι. Με 5 απουσίες λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό. Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού φυσικά από τον Γιάννη Ράνιο ευθύς αμέσως. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Έλεγα για τον ΠΑΟΚ, δεν έβγαλε αποστολή ο Λουτσέσκου φυσικά και έχει και 5 απουσίες ο δικέφαλος. Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα και από μένα και φίλους ακροατές. Νομίζω ότι είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία προσπάθησε και μέσα στην εβδομάδα με τη Λίμπα, μέσα από κατηδίαν ομιλίες που είχε με τους παίχτες και συνολικά, να δώσουν να καταλάβουν ότι είτε έχει απουσίες, είτε είναι ντεφορμέ, είτε πληγωμένος από την απώλεια του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ δεν πάβει να είναι μια ομάδα, και ειδικά μέσα στο γήπεδο της, ισχυρή. Και πάντοτε τέτοιες περιπτώσεις καμιά φορά κάνουν πιο ομαδικό το πνεύμα, τσαλώνουν περισσότερο τον αντίπαλο. Όχι τίποτα άλλο για να μην νομίζει κανείς ότι θα έχει εύκολο έργο Ολυμπιακός, και ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή, σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για δύο ομάδες που θέλουν να θεμελιώσουν, να είναι η βασική τους επιδίωξη, η δεύτερη θέση, να τη σιγουρέψουν και από εκεί πέρα ό,τι προκύψει για την μετέπειτα πορεία. Οπότε πέρα από αυτά τα οποία ανέφερες και εσύ, που είναι λογικά, είναι ένα θέμα να μπορέσει να το αφαιρέσει από το μυαλό των παιχτών αυτό και να κοιτάξουν οι ίδιοι τι μπορούν να κάνουν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι από τη στιγμή που και με την αποστολή είδαμε Μπρούνο και Κλέιτον να είναι εκτός, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο στο θέμα των ξένων που κόβονται, αλλά και στην ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, φαίνεται ότι θα έχει αρκετές ομοιότητες, για να μην σου πω ότι θα είναι μια ενδεκάδα καρμπών, όπως είχαμε δει και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό προλάβες στην επόμενη μου ερώτηση.
2: Ναι. Είναι κάτι το οποίο το λέγαμε ουσιαστικά από την προηγούμενη εβδομάδα, πριν μπει ο Ολυμπιακός σε αυτό το κύκλο προπονήσεων για την προετοιμασία στην εβδομάδα που διανύσαμε. Και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μέρα με την ημέρα. Τώρα, το αν θα μπορέσει ή αν θα έχει κατά νου να κάνει κάποια αλχημία, κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, αφενός δεν δείχνει να το συνηθίζει όταν έχει πάνω πλην την ομάδα του. Και επίσης έδειξε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ότι είναι οι παίχτες, η ομάδα, το σύνολο που ζει και πεθαίνει για αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, παίχτες που αρκετοί ήταν από αυτούς και πέρυσι και ήταν αυτοί που τράβηξαν το κουπί και έβγαλαν σε αρκετές περιπτώσεις ασπροπρόσωπο το Βάσκο, όπως είχε γίνει και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, τι περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε τον Τζολάκη στο τέρμα, στα άκρα τον Ορτέγκα με τον Κοστίνια, έχοντας τον Πιρόλα και τον Ρέτσο στόπερ. Στα χαφ, ο Έσε με τον Γκαρθία, ο Τσικίνιο σε ρόλο δεκαριού ουσιαστικά πίσω από τον προωθημένο Ελκαμπή. Και δεξιά ως εξτρέμ το Ροντινέ και αριστερά το Δέλσον. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχουμε πει, δεν έχουμε αναφέρει κάτι διαφορετικό ως προς το σχήμα και τα πρόσωπα τα οποία φαίνεται να διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το αυριανό μάτς στην Τούμπα. Από εκεί πέρα, είχαμε και τις δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι με αφορμή και το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, δηλαδή για τον Ροντινέ, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μέντι Λίμπαρ. Και σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται και τι σημαίνει για τον ίδιο το ότι έφτασε τα 150 μάτς με τους Ερυθρόλευκους, πέρα από την τιμή που αισθάνεται ο ίδιος, είπε ότι έχουν περάσει πολλοί Βραζιλιάνοι, όπως και πολλοί ξένοι, και είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα αφορά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τώρα όμως πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, κυνηγώντας μεγάλα πράγματα με αυτό το σύλλογο. Επίσης, μεταξύ άλλων, για τις μάχες που έρχονται, είπε ότι δεν μου αρέσει αυτή η λέξη υποχρέωση, γιατί είναι πραγματικότητα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι για τίποτα. Η υποχρέωση μας είναι να έρχομαστε στις προπονήσεις, να δούμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και εκεί είναι που μίλησε με τον Λίμπαρ, λέγοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ο ίδιος ότι τον αγαπώ και είναι ένας από τους ξεχωριστούς προπονητές. Και κλείνοντας, μεταξύ άλλων, είπε ότι ανεξάρτητα από το αν παίζουμε στην Τούμπα ή το Καραϊσκάκι, είναι απλώς ένα παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτσο εκτός έδρας, όμως όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει ότι έχουμε την ποιότητα και ότι θα προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Επίσης, μίλησε και ο Μέντι Λίμπαρ, ο οποίος θα έλεγα ότι στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε στο συνδρομητικό, μιλώντας για το συγκεκριμένο παιχνίδι στην Νόβα, στάθηκε αρκετά και στον Μπαρτζόκα. Είναι η αλήθεια ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, όταν ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου να σχολιάσει το γεγονός ότι ήταν αρκετά σημαντικά πρόσωπα στο σεφ, στο δεύτερο παιχνίδι με τη Μονακό, ο Αντετοκούμπο, ο Τζόκοβιτς, ο Κούσμα, στάθηκε κυρίως στην αναφορά του Μέντι Λίμπαρ και στην αμοιβαία εκτίμηση που υπάρχει, και αυτό ακριβώς είπε και ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού για τον τεχνικό του μπάσκετ. Και παράλληλα μίλησε και για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπου ξέρει τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες και ότι θα είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη και μια ατμόσφαιρα πολύ ιδιαίτερη, όπως και τότε που είχε κάνει τον ντεμπούτο του ως προπονητής Ολυμπιακού, αλλά και όσα παιχνίδια ακολούθησαν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και για τον ίδιο ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει και τι έχει στο μυαλό του διαφορετικό από αυτό που λέμε τον προηγούμενο καιρό.
1: Μάλιστα. Περισσότερα θα πούμε και αύριο. Γιάννη, θα δούμε τις επιλογές του Βάσκου προπονητή, έτσι, κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και περισσότερα θα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μία είδηση που μας έρχεται από την Πορτογαλία. Αυτή την ώρα η Πόρτο προηγείται, είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου, 1-0 της Αλβέρκα. Η Πόρτο λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει 2 βαθμούς επιπλέον από τον ένα που ήθελε για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα η Μπενφίκα ήρθε ισόπαλη 2-2 στο γήπεδό της κόντρα στη Φαμαλικάο. Έτσι λοιπόν αυτή την ώρα η Πόρτο βαδίζει ολοταχώς για την στέψη της ως πρωταθλήτρια Πορτογαλίας.

Πάμε στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πολλοί κόσμος βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην All Win Arena, προκειμένου να παρακολουθήσουν την τελευταία προπόνηση και να εμψυχώσουν τους παίκτες εν ώψη του Αθηναϊκού ντέρμπι, το οποίο θα γίνει αύριο στις 9. Χωρίς προβλήματα η Ένωση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έγινε η ανοιχτή προπόνηση, εξελίχθηκε σε γιορτή. Πολλοί φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό παρόν, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και ταυτόχρονα έστειλαν και μήνυμα στήριξης στους παίκτες εν ώψη του παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Μάνταλος επανήλθε σε φουλ ρυθμούς, έχοντας ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα, ενώ ο Γιώβιτς και ο Πενράις έχουν αφήσει πίσω τα μικροπροβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν. Ιδιαίτερα για το Γιώβιτς, που αν και μπήκε με δεμένο γόνατο από προηγούμενο χτύπημα, η εικόνα του ήταν καθησυχαστική στο γήπεδο, καθώς κινήθηκε χωρίς ενοχλήσεις και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης.

στον Παναθηναϊκό. Είχαμε δηλώσεις από τον Κοντούρη που είπε ότι είτε διεκδικούμε το πρωτάθλημα είτε όχι, δεν δικαιολογείται να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο σε κανένα παιχνίδι. Το ρεπορτάζ, να δούμε και την πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, που δεν θα έχει, οι πράσινοι δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Ρενάτο Σάντσες, έμεινε εκτός από την αποστολή των πράσινων, η αποστολή που απαρτίζεται από τους Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Πάλμερ, Μπράουν, Νίγκανσον, Τσέριν, Κοντούρη, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Ερνάντεθ, Πελίστρη, Κυριακόπουλο, Πάντοβιτς και Γιάνγκουσιτς. Βλέπουμε λοιπόν ότι όπως αναμενόταν επιστρέφουν οι Πάλμερ, Μπράουν και Ζαρουρί.

Δηλώσεις είχαμε και από το Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας στην πρώτη τετράδα. Έκανε αναφορά στα λάθη που στήχησαν στα προηγούμενα παιχνίδια και ξεκαθάρισε πως στόχος είναι μια ανταγωνιστική εικόνα και ένα θετικό φινάλε στη σεζόν. Αυτά λοιπόν είπε στις δηλώσεις του ο προπονητής του Τριφυλιού. Αυτά λοιπόν και από τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ επιστρέφοντας στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, φαβορεί για τη μεσαία γραμμή του δικεφάλου είναι η ΜΕΙΤΕ και Ζαφύρης. Αυτοί έχουν το προβάδισμα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, αφού είδαμε και τα τελευταία νέα των ομάδων εν ώψη των αυριανών παιχνιδιών που θα ξεκινήσουν στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης. Ντοξάν Ντεφενσόρες 1-0, Ρεάλ Πίλαρ Αρχεντίνο Ντεμέρλο 1-1, Σπορτίβο Ιταλιάνο Ντεπορτίβο Αρμένιο 1-0, Ρουκουίθα Άρσεναλ Σαραντί 0-1, Βίγια Νταλμίν Εξουρσιονίστας 1-0, Κώστα Μπράβα Ουρακάν Λασέρας 1-2, Sporting Kansas City Seattle 1-1 εδώ, Λος Άντες Κολόν Σανταφέ 1-1, Σλόγκα Ντομπόι Σιρόκι 2-0, γκολ έχουμε στο Always Ready Νασιονάλ Ποτόσι 1-0, Μποταφόγκο Ρέμο 1-0, Μποταφόγκο Εσπιναούτικο 1-1, Έιμπαρ Μάλαγα 2-2, Τσίκο Γιανέρος 3-0, Ναϊμέγεν Τελστάρ εδώ είμαστε στα επίπεδα του 0-1, να δούμε αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παραμένει το 0-1, δεν έχουμε, θυμίζω, γκολ στην αναμέτρηση της Αταλάντα με την Τζένοα και της Μπαρτσελώνα κόντρα στην Οσασούνα εκτός έδρας, παραμένει το 0-0 εδώ. Λοιπόν, όπως είχαμε πει, Έιμπαρ Μάλαγα 2-2, Τσίκο Γιάνερος 3-0, Αϊμέγεν Τελστάρ παραμένει το 0-1, Ντεπορτίβο Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο 1-1, Νις Λανς 0-1, Σεντράλ Κόρδοβα Μπόκα 0-2, Βαλούρ Ρέικιαβινγκ 2-0, όχι, Βαλούρ Ρέικιαβινγκ 0-2, Πόρτο Αλβέρκα όπως σας είπα 1-0, είναι αποτέλεσμα μηχρόνου. Και αν παραμείνει το αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή νίκη της γηπεδούχου ομάδας της Πόρτο, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια, καθώς θέλει ένα βαθμό μετά την ισοπαλία της Μπενφίκα με 2-2, και Τάρμα Ατλέτικο Γκράου 1-0. Γκολ και για την Εστουδιάντες Μέριντα κόντρα στην Ντεπορτίβο Τατσίρα, το σκορ γίνεται 1-0 και το Βαλούρ Ρέικιαβινγκ. Ρέικιαβινγκ γίνεται 0-3 στο 58 λεπτό.
1: Ερασπορ 101,8.

0: 9 λεπτά μετά τις 11.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Πριν από λίγο, ο Λεβαντόφσκι δίνει προβάδισμα στην Μπαρτσελώνα. 1-0, ο Σασούνα Μπαρτσελώνα. 0-1 το παιχνίδι για τους Μπλαουγκράνα. Έχουμε και τελικό αποτέλεσμα. Σε πολύ λίγο θα το έχουμε μάλλον, καθώς περιμένουμε και την τελευταία φάση. Στην αναμέτρηση που διεξάγεται αυτή την ώρα και μόλις ολοκληρώθηκε. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Αταλάντα Τζένοα 0-0. Νωρίτερα Κόμο Νάπολη 0-0 και Ουντινέζε Τωρίνο 2-0. Φτωχά σήμερα τα πράγματα από πλευρά σκοραρίσματος στην Ιταλία. Θυμίζω Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1, Wolves Sunderland 1-1, Arsenal Fulham 3-0, με την Arsenal να επανέρχεται μάλλον στις πολύ καλές εμφανίσεις του χειμώνα. Και με τα αποτελέσματα αυτά, καλησπερίζω τον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, θα μας ταξιδέψεις και σήμερα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε βράδυ. Στην Αγγλία, μιας και το αναφέρεις, η Arsenal τώρα έχει 76 βαθμούς έναντι 70 βαθμών της Manchester City, η οποία όμως έχει δύο παιχνίδια λιγότερα. Το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού για την ομάδα του Γουαρδιόλα είναι τη Δευτέρα εκτός έδρας απέναντι στην Everton. Στην κόψη του ξηραφιού τα παιχνίδια αυτών των δύο ομάδων, όποιος κάνει το λάθος, όποιος έχει την απώλεια, μειώνει τις πιθανότητες για να κατακτήσει το τρόπαιο στην Premier League. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι η Arsenal δείχνει πάλι να έχει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, το οποίο σαφώς χρειάζεται προκειμένου να διεκδικήσει μέχρι το τέλος τον τίτλο μετά από πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα απέναντι σε μια ομάδα που είναι μαθημένη να σηκώνει τρόπαια. Και ας μην θέλουμε να το πιστεύουμε, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η Manchester City με τον Guardiola έχει αποκτήσει ένα ξεχωριστό πρόσωπο, μια ξεχωριστή αγωνιστική ευχάριστη για τους δικούς της φίλους ταυτότητα. 70 λοιπόν βαθμοί για την ομάδα της Manchester City, οπότε βλέπουμε και παρακολουθούμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στην Αγγλία, όπου αύριο η Manchester United κοντράρεται με την Liverpool. Όπως παλιά, θα το δούμε αυτό. Πάντως θυμάμαι, Άγγελε, στα καλά μας τα μικρότερα χρόνια, αυτές οι δύο ομάδες όταν παίζανε μας καθήλωναν μπροστά από τις οθόνες, είτε είχαμε ασπρόμαυρο είτε είχαμε έγχρωμη οθόνη. Παρακολουθούσαμε τα παιχνίδια και δεν μπορούσαμε εύκολα να προλέψουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα τώρα στη Manchester United, που αγωνίζεται και στην έδρα της και παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και έχει αποτελέσματα θετικά φέτος σε σύγκριση με την Liverpool. Ενώ ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι είναι στο Villa απέναντι στην Tottenham. Θα καταφέρει η ομάδα του Λονδίνου να μείνει ή να μην μείνει στην κατηγορία? Δεν θα τα καταφέρει. Αναμένουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ο Φεράν Γιώργο πλασάρι αυτή τη στιγμή 0-2 η Μπαρτσελώνα. Μπαίνει από τα αριστερά, πλασάρι 0-2 στο 88.
1: Οπότε θα φύγει από το γήπεδο που την φιλοξενεί σήμερα με τους τρεις βαθμούς και ακόμη ένα πολύ σημαντικό.
0: Ο Πέδρη την ασίστ που φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου τώρα για να περάσει ο Μπερνάλ. Και η Μπαρτσελώνα πλέον σαφέστατο προβάδισμα για νίκη. Όχι σαφέστατο, Φεράν Τόρες λοιπόν κάνει το 2-0 με το πλασέ και η Μπαρτσελώνα, όπως όλα δείχνουν, θα φύγει νικήτρια.
1: Από την έδρα της Οσασούνα.
0: Πολύ
1: η Μπαρτσελώνα, η οποία θα έχει 88 βαθμούς με αυτούς τους τρεις που καταχτά σε απόψε σε 34 αγώνες. Και το λέω αυτό διότι η Ρεάλ, η οποία αγωνίζεται αύριο εκτός έδρας απέναντι σε μια άλλη καταλωνική ομάδα, την Ισπανιόλ. Ισπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης είναι το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει 74 βαθμούς σε 33 αγώνες.
0: Το αυριανό θα είναι το 34ο λοιπόν.
1: Ακριβώς. Και η Βιγιαρεάλ είναι τρίτη με 68 βαθμούς σε 34 αγώνες. Είπε ο Λαπόρτα κάποια στιγμή ότι, ξέρετε, άμα φτάσουμε στον ντέρμπι και έχουμε εξασφαλίσει μαθηματικά, πιστεύω ότι περισσότερο το είπε σαν αστείο για πείραγμα, αν έχουμε εξασφαλίσει τον τίτλο, θα πρέπει η Ρεάλ να μας κάνει το πασίγιο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και από τη μία και από την άλλη πλευρά, από τη μία χαίρονταν, με πιθανότητα να μην ήθελαν να πιστέψουν ή έκαναν πως δεν πίστευσαν τα λόγια του Προέδρου. Από την άλλη πλευρά εξωφρενών οι φίλοι της Ρεάλ.
0: Αναμενόμενο. Λογικό.
1: Το αναφέρω για να δεν πειραζόμαστε μόνο εμείς στην Ελλάδα, πειράζονται και σε πολύ μεγάλο βαθμό και πάρα πολλές ομάδες που ανήκουν στην ίδια χώρα στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, υπάρχει και στην Λατινική Αμερική. και από όσο γνωρίζω και στην Αφρική και στην Αθήνα.
0: Ο Γιώργο, κεφαλιά Γκαρθία 2-1. Μόνος του σηκώνεται στο ύψος του πέναλντι και λίγο πιο προς τη μικρή περιοχή, ολομόναχος, κεφαλιά δυναμίτη στην κυριολεξία. 2-1. 1-2, ναι. Ο Ραούλ Γκαρθία.
1: 1-2.
0: 1-2.
1: Αλλά αυτό δεν ανατρέπει κάτι το ιδιαίτερο. Η Μπαρτσελόνα, ακόμα και η ισοπαλία να πάρει ή μάλλον να αποσπάσει σε αυτό το παιχνίδι και να την παραχωρήσει ο Σασούνα, θα είναι πάλι πρωτοπόρος και το πρώτο μεγάλο φαβορί για την κατάσταση του τροπέου. Στη Γερμανία, τι να πω, να πω την Μπάγερ, ναι, μεν ήρθε ισόπαλη, αλλά σιγά μην έσκασε. Το μυαλό της είναι στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League αυτή την εβδομάδα που ξεκινάμε από αύριο. Μπάιερ, Χέντενχέιμ, 3-3.
0: 0-2, 2-2, 2-3 στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, 3-3.
1: Οφείλω να σου πω το εξής. Κάτι το οποίο είπε ο Σιμεώνη και να ξέρεις ότι γέννησε μπέρδεμα, γέννησε πρόβλημα, γιατί βγήκε ο Λουίς Ενρίκε και το απάντησε. Λοιπόν, λέει ο Σιμεώνη ότι εγώ δεν είμαι ο εκείνος που πιστεύει ότι είναι φοβερό μάτς. Φοβερό μάτς μπορεί να έγινε για τους φιλάθλους που δεν σκέφτονται λογικά όπως σκέφτομαι εγώ. Εγώ αυτό που παρατηρήσα είναι ότι οι δύο ομάδες δεν είχαν σωστή αμυντική τακτική. Δεν έχει λάθος αυτό εδώ ο Αργεντίνος προπονητής Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Ναι, αλλά είναι και δύο ομάδες, Γιώργο, και η Παρί και η Μπάγερν που έχουν παραγωγή φάσεων. Η Μπάγερν το αποδεικνύουν τα 116 γκολ που έχει πετύχει μόνο στη Γερμανία. Δεν μιλάμε για άλλες διοργανώσεις, μόνο για το πρωτάθλημα.
1: Ορμόμενος από αυτό που είχαμε και είδαμε σήμερα, το 3-3, πέτυχε λοιπόν 3 γκολ με τον τρόπο που εσύ ανέφερες προηγουμένως, αλλά δέχτηκε και 3 γκολ. Δηλαδή, ανοιχτή η άμυνα, τρίπη η άμυνα, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, ναι, αλλά στην επίθεση πολυβόλο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, η Μπάγερ στα 3 τελευταία παιχνίδια, 2 στη Γερμανία, 3 σήμερα, 3 την προηγούμενη εβδομάδα, 6 και 5, 11 από την Παρί.
1: Και βγαίνει λοιπόν μετά τις δηλώσεις του Σιμεώνε Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής Παρίς Σεζερμέν, που είχε άμεση σχέση με αυτό το 5-4 στον πρώτο αγώνα, πρώτο ημιτελικό αγώνα του Champions League ανάμεσα στην Παρίς Σεζερμέν και την Bayern Μονάχου στο Παρίσι, και λέει: δεν πρέπει να σεβαστείς όλες τις απόψεις, διότι αν είναι χαζή άποψη, δεν χρειάζεται να τη σέβεσαι. Θα έχει άτομα που τους αρέσει να παίζεται έτσι το ποδόσφαιρο με αυτά τα πολλά γκολ. Που είναι και οι περισσότεροι αυτοί που θέλουμε, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να ασχοληθώ εγώ με χαζές απόψεις. Δεν ανέφερε το όνομα Σιμεώνε, σαφώς.
0: Ναι, προφανώς το φωτογράφησε.
1: Αυτό που είπαμε, ακριβώς. Λοιπόν, πού πάμε αλλού, πάμε στη Γαλλία όπου υπάρχει ενδιαφέρον, Αγγελέ.
0: Γιώργο.
1: Ναι.
0: Μετακινήσου λίγο γιατί δεν σε ακούμε.
1: Εγώ δεν μετακινήσω καθόλου.
0: Ωραία, μην εκεί που είσαι. Λοιπόν,
1: έλεγα προηγουμένως ότι η Paris Saint-Germain έχει 70 βαθμούς σε 31 αγώνες. Η Lens έχει 64 βαθμούς σε 31 αγώνες. Ωστόσο, η Lens κερδίζει την Nice εκτός έδρας με 1-0 και σημαίνει αυτό ότι έχει 66 τώρα βαθμούς έναντι 70 βαθμών της Paris Saint-Germain. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται μεγάλη μάχη εδώ ανάμεσα στις δύο ομάδες και το παρακολουθούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Πάλι συζητημένο το μυαλό της, είμαι σίγουρος, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι στο Champions League, το οποίο κατέκτησε πέρσι, να μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά έχασε το Μουντιάλ των Συλλόγων στο ΗΠΑ.
0: Καλά, το Champions League μετράει, το Μουντιάλ των Συλλόγων δεν νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρει.
1: Άγγελε, το είχαμε φαβορεί ότι θα το έπαιρνε πάλι σε εμένα απέναντι στη Τσέλσι και τελικά μας διέψευσε όλους.
0: Όχι, αν θυμάσαι, σου είχα πει πέρυσι πριν τον τελικό, η Τσέλσι που βλέπω είναι ικανή να κάνει ζημιά στην.
1: Ναι, και την έκανε τη ζημιά.
0: Και την έκανε. Και την έκανε και με άνεση κιόλας. Κοντά στην Πάρη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, μας άφησε όλους με ανοιχτό το στόμα, αλλά μας απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα. Φυσικά. Να πάμε στην Ιταλία, όπου η Ίντερ βρίσκεται στην κορυφή, όπως όλοι πολύ ξέρουμε εδώ και αρκετές αγωνιστικές. Έχει τώρα 79 βαθμούς σε 34 αγώνες. Αγωνίζεται αύριο απέναντι στην Πάρμα στην έδρα της Ίντερ δηλαδή. Η Μίλαν παίζει εκτός έδρας απέναντι στην Σουσουόλο, ενώ η Γιουβέντους φιλοξενεί την Βερόνα σήμερα, στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής στη γειτονική χώρα.
0: 0-0. Αυτό το Κόμο Νάπολη.
1: Το 0-0 στα δύο παιχνίδια που αναφέραμε. Κόμο Νάπολη και Αταλάντα Τζένοα. Η Νάπολη είναι δεύτερη με 70 βαθμούς, η Μίλαν είναι τρίτη με 67 βαθμούς, με την Νάπολη όμως να έχει ένα παιχνίδι παραπάνω και από την Ίντερ και από την Μίλαν. Στη Γερμανία αύριο μπορούσε Ντόρτμουντ το παιχνίδι. Μπορούσαμε και Μπλάγκαχ μαζί με Ντόρτμουντ, είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν, μάλλον το ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί αύριο. Εδώ η Μπάγερν είναι πρώτη με 83 βαθμούς.
0: Εδώ η Μπάγερν έχει πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα και μαθηματικά.
1: Ψάχνει το Champions League. Η Ντόρτμουντ είναι δεύτερη με 67 βαθμούς σε 31 παιχνίδια.
0: Η Μπάγερν έχει δύο στόχους, Γιώργο. Ο πρώτος στόχος να ξεπεράσει τα 125 γκολ της Τωρίνο, της μεγάλης Γκρανάτα τότε. Και ο δεύτερος στόχος να κατακτήσει το Champions League. Και μετά το κύπελλο. Το οποίο έχει κατακτήσει φυσικά.
1: Και φαντάζομαι ότι πολλοί ενδιαφέρονται μόνο για το Champions League. Τα νούμερα θα είναι νούμερα και θα δοθεί ξανά η ευκαιρία. Πολύ πιο εύκολα πιστεύω από το να κατακτήσει άλλο ένα Champions League. Στη Γαλλία να πω μόνο ότι αύριο αγωνίζονται η Lille Havre και Lyon Rennes. Είναι τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν περισσότερο την...
0: Ο Αλή Αμπντή ισοφαρίζει για την Ίσε 1-1. Βέβαια η Lens παίζει και με παίχτη λιγότερο. Είμαστε στο 85.
1: Στην Αργεντινή αυτήν την ώρα αγωνίζεται σίγουρα
0: η Boca.
1: Η Boca Juniors είναι 1-2 με
0: ναι,
1: την
0: 1-2.
1: Κόρδοβα. Για την ένατη εξαναβολή αγωνιστική ημέρα στην Απερτούρα 2026 στην Αργεντινή, όπου αύριο η River φιλοξενεί την Ατλέτικο του Κουμάν στο Μονουμεντάλ. Στην Βραζιλία αύριο έχουμε παιχνίδια, ενδιαφέροντα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής ημέρας. Η πρωτοπόρος Παλμέιρας φιλοξενεί τη Σάντος του Νέιμαρ Τζούνιορ. Η Φλαμέγκο στο Ρίο Τζανέιρο στο Μαρακανά παίζει με την Βάσκο ντε Γκάμα. Ενώ η Φλουμινένσε πάει στο Νότο να παίξει στο Πόρτο Αλέγρε μαζί, μάλλον απέναντι στην ομάδα της Ιντερνασιονάλ.
0: Αυτά λοιπόν, να πω και εγώ κάτι, ότι η Ομόνια κατέκτησε και το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια, και κερδίζοντας 3-0 τον Άρη Λεμεσού, ενώ αυτή την ώρα, Γιώργο, η Πόρτο προηγείται της Αλβέρκα με 1-0, πριν την έναρξη του παιχνιδιού λόγω της ισοπαλίας της Μπενφίκα 2-2 στην έδρα της. Η Πόρτο ήθελε ένα βαθμό για να πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, ήδη έχει συν 2 με το 1-0 που είναι αυτή την ώρα, και αν παραμείνει, η Πόρτο είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Πορτογαλίας.
1: Και να πούμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με το Μουντιάλ, το οποίο θα φιλοξενηθεί στι ΗΠΑ, στο Μεξικό και τον Καναδά σε περίπου 40 μέρες από σήμερα, και θα δείξει η ΕΡΤ. Αυτό πρέπει να το πούμε κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ. Η ΕΡΤ θα είναι εκεί, τόσο τηλεοπτικά όσο και ραδιοφωνικά. Προέκυψε πάλι θέμα, να ξέρεις, με την εθνική ομάδα του Ιράν, ή μάλλον πιο σωστά με το Ιράν γενικότερα και ειδικότερα με την ποδοσφαιρική ομάδα της χώρας. Στον Καναδά την περασμένη εβδομάδα είναι η συνάντηση της FIFA με θέμα το Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει το καλοκαίρι. Πήγε λοιπόν η αποστολή από το Ιράν μέσω Τουρκίας, αν θυμάμαι καλά, με επικεφαλής τον ίδιο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Εκεί δεν τους επέτρεψαν να μπουν στη χώρα, στο Τορόντο. Υπήρξε θέμα με το Immigration Office. Τέλος πάντων, ρωτήθηκαν 2-3 υπουργοί. Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι έγινε ακούσια το γεγονός αυτό, δεν είχαμε τέτοιο σκοπό. Απ' την άλλη, βγαίνει υπουργός Μετανάστευσης και λέει ότι εδώ το Ιράν είναι ανεπιθύμητο στον Καναδά λόγω της εμπλοκής του, της συμμετοχής, τέλος πάντων, σε αυτόν τον πόλεμο που υπάρχει ανάμεσα στις ΗΠΑ και κάποιες χώρες, το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πράγμα είναι αρκετά σοβαρό για το τι, πώς και πότε. Πάντως επιμένει ο πρόεδρος της FIFA, Εφαντίνο, ότι το Ιράν θα παίξει κανονικά στο Μουντιάλ και μάλιστα τα παιχνίδια του θα τα δώσει σε γήπεδα των ΗΠΑ.
0: Ωραία, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Αθανασίου με την περιήγησή μας στα γήπεδα του πλανήτη. Λοιπόν, να δούμε στο στοίχημα αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ σε σχέση με αυτά που είχαμε πει νωρίτερα. Να τα θυμίσουμε. Always Ready, National Potosi 2-1, Botafogo Remo 1-1, Botafogo Espina Utico 1-1, Osasuna Barcelona 1-2, Eibar Málaga 2-4, Nijmegen Telstar 0-1, Deportivo Cuenca Técnico Universitario 2-1, Real Madrid της Καστίγια Γιουνονίστας 1-0, Νις Λαντς που παίζει με 10-1-1, Σεντράλ Κόρδοβα Μπόκα Τζούνιορς 1-2, Βαλού Ρέικιαβινγκ 0-3, Πόρτο Αλβέρκα 1-0, ημίχρονο Μινεσότα Σεντ Λούις 0-0, ημίχρονο Γκουαρανί Σάντα Κρούζ Ρεσίφε και εδώ 0-0. Γκολ Τάρμα Ατλέντικο Γκράου 1-0. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου σε μια εορταστική εκπομπή, καθώς μην ξεχνάτε ξημερώνει 3 Μαΐου και η Έρα Σπορ έχει γενέθλια, γίνεται 33 ετών.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ αλλά και χρόνια μας πολλά, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 33 χρόνια από όταν πρώτο εξέπεμψε η Era Sport στις 3 Μαΐου του 1993. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out στην Super League έγιναν χθες, παιχνίδια που ανέδειξαν τον Αστέρα Τρίπολης μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής, καθώς συνεχίζει την προσπάθεια για τη σωτηρία του με επιπλέον 3 βαθμούς έναντι του 1 βαθμού που μοιράστηκαν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ στο μεταξύ τους παιχνίδι. Τα χθεσινά αποτελέσματα: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Στο Αγρίνιο, ο Πόμπο με πέναλτι οδήγησε στη νίκη την Κηφισιά, η οποία έκανε πολύ σημαντικό βήμα παραμονής. Στις Έρες, ο Τούπτα έβαλε μπροστά στο Σκορτιλάρισα, ωστόσο στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καρέλης με πέναλτι έφερε στα ίσα το μάτς. Τέλος στην Τρίπολη, με γκολ του Κετού, του Μπαρτολό με πέναλτι, του Άλχο και του Αλμύρα, ο Αστέρας προηγήθηκε με 4-0, με τον Ατρόμητο απλά να μειώνει το εύρος της ήττας του, χάρη σε τέρματα του Τσούμπερ και του Τζοβάρα. Ο Ατρόμητος προηγείται στη βαθμολογία με 40 βαθμούς, στους 34 η Κηφισιά, στους 31 ο Πανετολικός και στις 3 επόμενες θέσεις Φωτιά, καθώς οι 2 τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης μετρούν από 28 βαθμούς, ενώ η Ουραγός ΑΕΛ έχει 25. Η 7η αγωνιστική θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο και περιλαμβάνει τα μάτς Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Μετά την νίκη επί της Ιταλίας προχθές, ήταν χθες για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στον δεύτερο αγώνα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ με 12-8 από την Ολλανδία. Απόψε στις 9 και 4 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοντράρεται με την Αυστραλία. Ξανά στο ποδόσφαιρο, 4 παιχνίδια για την Super League γίνονται σήμερα με τα φώτα του ενδιαφέροντος να στρέφονται στα βραδινά μάτς για τα play-off που οδηγούν στον τίτλο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα βρεθούν στις Έντρας στις 7 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ θα προηγηθούν στις 5 το απόγευμα τα παιχνίδια του ομίλου για το Conference League, τα οποία πλέον έχουν χαρακτήρα μόνο διαδικαστικό. Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Στο ρεπορτάζ των ομάδων που παίζουν σήμερα, 5 απουσίες. Χατσίδη, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Ντεσπόντοφ και Καμαρά θα έχει ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ Μπρούνο και Κλέιτον είναι οι 2 μη κοινοτικοί που άφησε εκτός για την αναμέτρηση της Τούμπας ο Μεντιλίμπαρ. Απρόπτω της τελευταίας στιγμής, ο τραυματισμός του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους επίσης τραυματίες Κάτρι, Γέντβαϊ, Σισοκό και Ντέσσερς. 12.000 οπαδοί της ΑΕΚ παρακολούθησαν την τελευταία προπόνηση της ομάδας τους για να ενθαρρύνουν τους παίκτες τόσο για το απόψινό μάτς αλλά και για την κατάκτηση του τίτλου. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0 για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, στο οποίο θυμίζουμε ο δικέφαλος του Φορά έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο. Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι εγκαινιάζουν στις 4 το μεσημέρι τα play-off στην Greek Basket League, ενώ στις 6 και 4 και με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ το Jumble στον τελικό ανόδου στην Basket League Παπάγου Δίκος Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνοδεύσει στην Greek Basket League την Δόξα Λευκάδας. Ξανά στο πόλο, χθες στο Παλαιό Φάληρο και για τα ημιτελικά του Conference Cup των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Χόβεντ 12-16 και Πανιόνιος Ντεάκερ 12-13. Έτσι το τρόπαιο θα διεκδικήσουν στον βραδινό τελικό που θα αρχίσει στις 9 και θα καλυφθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport, Χόβεντ και Ντεάκερ. Στις 6.30 ο μικρός τελικός μεταξύ των ελληνικών ομάδων Πανιόνιος Απόλλων Σμύρνης. Και στα νέα από το εξωτερικό, Arsenal Fulham 3-0 στην Premier League με τους Λονδρέζους να παίρνουν αέρα 6 βαθμών από τη City, έχοντας ωστόσο 2 παιχνίδια περισσότερα από τους πολίτες. Μένουμε στην Premier League, όπου σήμερα στις 5.30 κοντράρονται Manchester United Liverpool. Στην Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3 και Bayer Leverkusen Lipsia 4-1, με τη Lipsia να μένει 5 βαθμούς πίσω από την Dortmund στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Στην Ιταλία, η Νάπολη άφησε 2 βαθμούς στο Κόμο μετά τη λευκή ισοπαλία της με την ομώνυμη ομάδα και έμεινε 9 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι περισσότερο. Η Ομόνια κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημα Κύπρου στην ιστορία της μετά τη νίκη της με 3-0 επί του Άρη Λεμεσού. Τέλος στην Φόρμουλα 1 με Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρη 1-2 για την Μακλάρεν στον αγώνα sprint στο Μαϊάμι, με το κανονικό σιρκουί που θα καλυφθεί απευθείας τηλεοπτικά από τον Antenna Plus να εκκινεί απόψε στις 11 το βράδυ. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται με εορταστική διάθεση ο Τάσος Επιτρόπου με τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Ακούτε, έρα σπορ.

0: Χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια μας πολλά. Γιώργο Τζαβέλας, Γενικό Διευθυντής, στο ξεκίνημα της ΕΡΑΣΠΟΡ, μάλλον ο ιδρυτής της ΕΡΑΣΠΟΡ για πολλά χρόνια.
0: Εγώ είμαι ιδρυτής ο πατέρας, ναι. Αλλά η ψυχή είσαστε εσείς, Κώστας Μότσης, Ηρακλής Κοντζάς. Εμείς με το ξεκίνημα στις 3 Μαΐου του 1993, ναι. Με το που ξεκίνησε η ΕΡΤ, αμέσως τίναξε, να πούμε, στα ύψη την ακροαματικότητα. Και όταν εμείς εκτοξευθήκαμε σε πρωτοφανή για εκείνη την εποχή δεδομένα, σε τέτοια ακροαματικότητα που την αγκάλιασε όλος ο κόσμος, ένιωθε ότι είναι δικό του σπίτι. Ναι. Αυτό καταφέρατε. Ναι,
1: όλοι μας.
0: Όλοι. Ναι. Όλοι.
1: Αυτό γιατί και εσύ, αν τυχόν δεν μας είχες εμπιστοσύνη, δεν θα μας ανέθεσες.
0: Μα εγώ δεν ανακατεύτηκα μετά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Απλώς να πούμε, ανταλλάσσαμε απόψεις, κάτι βίαιο. Αλλά ό,τι λέγατε ότι πρέπει να γίνει, αν θυμάσαι, εγώ δεν είχα σταματήσει ποτέ να πάτε στο εξωτερικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και παντού πηγαίναμε. Παρόλο που είχαμε μικρό προϋπολογισμό σαν ραδιόφωνο.
1: Μπορεί να πήγαινε η τηλεόραση, αλλά εμείς ως ραδιόφωνο ήμασταν πάντα στις μεγάλες εκδηλώσεις κοντά.
0: Και ανεξάρτητα.
1: Όλοι μαζί τότε, και το δεύτερο και το τέταρτο πρόγραμμα, φτιάξαμε, γίναμε ένα, γίναμε μια οικογένεια και φτιάξαμε αυτή την ΕΡΑΣΠΟΡ που ήταν πραγματικά το για εκείνη την περίοδο φωτοβολίδα. Και βγήκε δυνατή η φωτοβολίδα και όλος ο κόσμος μας έβλεπε με πολύ καλό μάτι.
0: Δεν υπήρχε μέχρι τότε τέτοιο πράγμα.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Era Sports, στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Και πάμε στο δεκάρι της ομάδας κατευθείαν και μετά θα κάνουμε τις υπόλοιπες συστάσεις. Παρέα στην παρέα μας είναι ο Σύφης Βοτζάκης. Γεια σου Σύφη!
1: Εννιάρη ήμουν παραδοσιακά.
0: Καλά, εντάξει, εννιάρη τώρα. Ψευτοεννιάρη σου να και γύρναγες πίσω και σπέκες και την μπάλα. Τα έχω μάθει για σένα.
1: Καταρχάς, καλησπέρα.
0: Χρόνια πολλά.
2: Γεια σου,
1: χρόνια μας πολλά. Θεωρώ, Τάσο και Δημήτρη, ότι κάνατε την ιδανική εκκίνηση για αυτή την εορταστική εκπομπή. Γιατί ακούγοντας τον μεγάλο, τον αείμνηστο Κώστα και τον Γιώργο Τζαβέλα, πιστεύω ότι βάλαμε το στή πινελιά για να ξεκινήσουμε μια ολιγόλεπτη κουβέντα μεταξύ μας, γιατί τα περισσότερα θέλω να τα πείτε εσείς και να ακούσουμε και την άποψη των ακροατών με τον τρόπο που την ακούμε προς το παρόν. Γιατί θα έχουμε εξελίξει και για αυτό το θέμα, θα το κουβεντιάσουμε στην πορεία.
0: Ωραία, δεν δώσεις και μια είδηση. Ωραία. Καλά,
1: είναι λοιπόν το ραδιόφωνο για όλους μας, είναι έρωτας, είναι αγάπη. Είναι ένας μαγικός κόσμος. Και τι είναι ακριβώς η Era Sports σε αυτό το μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου? Είναι μια διαχρονική αξία. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Εμείς που είμαστε ουσιαστικά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη γενιά της Era Sports, που απολαμβάνουμε και βιώνουμε αυτό το πράγμα τα τελευταία 30-35 χρόνια. Η Era Sports, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές όταν μετράμε την ηλικία μας, κάνουμε μια προσπάθεια, Τάσο και Δημήτρη, τώρα ειδικά εμείς που μεγαλώσαμε, να κρύβουμε ένα χρόνο. Η Era Sports σήμερα κλείνει τα 33 και μπαίνει στα 34. Δεν γίνεται 33 ετών, είναι 34 πλέον και με τη Βούλα. Είναι μια διαχρονική αξία. Είναι 34 χρόνια, για να κρυβολογούμε, 33 χρόνια και 20 λεπτά στο αθλητικό προσκήνιο και συνεχίζουμε με βάση την αφετηρία που έβαλαν το Μάη του 93 ο Κώστας Μότσης, ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο Μάκης Παπαζήσης και ο Γιώργος Ζαβέλας. Συνεχίζουμε, Τάσο μου και Δημήτρη, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, έχοντας πάντα στη σκέψη μας τον Κώστα και τον Ηρακλή, τις αξίες και το πάθος των δασκάλων μας για το αθλητικό ραδιόφωνο. Έχουμε κι άλλο ένα στόχο και ταυτόχρονα είναι και υποχρέωσή μας. Να προετοιμάσουμε και την επόμενη γενιά που θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, γιατί η Era Sports έχει παρελθόν, έχει παρόν, αλλά αυτό που θέλουμε κυρίως είναι να έχει και μέλλον. Είναι μια ημέρα γενεθλίων στην οποία βάζουμε τα γιορτινά μας, ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν συνεργαστεί και έχουν συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια και είναι δεκάδες συνάδελφοι που έβαλαν ο καθένας το δικό του μυθαράκι σε αυτή την προσπάθεια και εννοείται ότι το μεγαλύτερο ευχαριστώ πρέπει να το πούμε στους ακροατές μας για την ασταμάτητη στήριξη που μας παρέχουν, για τη μεγάλη αγάπη τους, την οποία την απολαμβάνουμε όπου και αν βρεθούμε. Έχω και πρόσφατο παράδειγμα, χτες που βρέθηκα στο Ύπατο στη Βιωτία, μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα είναι βεβαρημένος το ωράριό μου και δεν είναι εύκολο να πηγαίνω ακόμη και ημερήσιες εκδρομές. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι είναι για τους ακροατές, ειδικά στην περιφέρεια και στην Αθήνα υποθέτω, η Era Sports. Δεν είναι απλώς μια παρέα, είναι μια αγαπημένη συνήθεια. Και αυτό που θέλω να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι αυτή η αγάπη είναι αμοιβαία. Τώρα, επειδή άκουσα νωρίτερα το πολύ ωραίο απόσπασμα με τις τοποθετήσεις του Κώστα Μότζη και του Γιώργου Τζαβέλα, ήταν, Τάσο και Δημήτρη, μια υπέροχη εκπομπή που κάναμε πριν από λίγα χρόνια, ένα ξεχωριστό μεσημέρι στην εκπομπή που κάναμε τότε στην πρώτη σελίδα με τον Αντώνη Λαγό. Θέλω να πω το εξής και γυρίζω αρκετά το χρόνο πίσω να θυμηθώ καταρχάς τις αγωνίες που είχε ο Κώστας, ο οποίος όχι απλώς αγαπούσε την Era Sports, ήταν δική του ιδέα η δημιουργία του κρατικού αθλητικού ραδιοφώνου, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος σε καθημερινή βάση αφιέρωνε τη ζωή του για την Era Sports. Δεν έβλεπε τίποτα άλλο στην καθημερινότητά του, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Θυμάμαι λοιπόν όταν εντάχθηκα κι εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι από την πρώτη μέρα, ήρθαμε μεταγραφή ως ένα μέτριο εννιάρι τότε από τον Αντένα. Εντάχθηκα στην Era Sports περίπου 8 μήνες μετά από την έναρξη των εκπομπών. Μάιο του 93. Εγώ βρέθηκα τέλη του 93, αρχές 94 στο ραδιόφωνο στην Ερασπορ. Θυμάμαι λοιπόν την αγωνία του Κώστα για τις πρώτες μετρήσεις. Οι πρώτες μετρήσεις δεν ήταν αυτές που περιμέναμε, γιατί ήταν μετρήσεις μόνο για την Αθήνα. Και ακόμη και τότε υπήρχε αυτό το γνωστό ζήτημα το οποίο μας απασχολούσε όλους. Εγώ εντωμεταξύ πιτσιρικάς τότε δεν λάβανα ιδιαίτερα υπόψη μου το τι μπορεί να σημαίνει η μέτρηση στο ραδιόφωνο. Στην τηλεόραση λίγο πολύ τα γνωρίζαμε όλοι. Οι πρώτες μετρήσεις ήταν απογοητευτικές. Ο Κώστας είχε απογοητευτεί. Μέχρι που ήρθε εκείνη η μεγάλη στιγμή, τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου του 1994, ένα χρόνο μετά από την έναρξη των εκπομπών της ΕΡΑΣΠΟΡ, να γίνει και η πρώτη πανελλήνια. Αυτή η πρώτη πανελλήνια μέτρηση, αυτή η πρώτη πανελλήνια έρευνα, έκανε τον Κώστα να αισθανθεί ότι ήταν 2 και 10, 1 και 85 ήταν, και όλους που ήμασταν γύρω του να νιώσουμε ότι πράγματι εδώ υπάρχει πολύ δυνατό, κάτι πολύ δυνατό. Και αυτό αποδείχθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και σήμερα, έτσι. Με ποσοστά που προσεγγίζουν το 10% πανελληνίως, και δεν τα λέω εγώ αυθαίρετα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την επίσημη πανελλήνια έρευνα της Focus, με σταθερό κρατήριο περίπου 700.000 ημερησίως, με μια δυναμική η οποία μας κάνει να νιώθουμε αυτό το βάρος στις πλάτες μας και να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στους ακροατές μας. Γιατί η ΕΡΑΣΠΟΡ ξεκάθαρα έχει μια αποστολή. Έχει την αποστολή να ενημερώνει όλους τους Έλληνες, να προσφέρει αθλητική ενημέρωση παντού. Από την Οροστιάδα μέχρι τη Γάβδο και από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο. Και δεν είναι μόνο οι ενημερωτικές εκπομπές, είναι και το μικρόφωνο στα γήπεδα, το οποίο επίσης είναι δημιούργημα του Κώστα και του Ηρακλή. Η υποχρέωση μας είναι να το διευρύνουμε, να ξεφεύγουμε από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τα δύο αθλήματα που είναι λαοφιλή και είναι προβεβλημένα, είναι και τα υπόλοιπα σπορ που εμείς φροντίζουμε με τον τρόπο που μπορούμε και με τις δυνατότητες που έχουμε πλέον να καλύπτουμε πάρα πολλούς αγώνες. Και γενικά αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα και νομίζω ότι οι ακροατές το καταλαβαίνουν, παρότι δυσκολίες υπάρχουν, γιατί τίποτα στη ζωή δεν είναι πανεύκολο, αυτό λοιπόν που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι αυτό που κάνουμε το απολαμβάνουμε. Και ευχαριστούμε τον Κώστα και τον Ηρακλή που μας έδωσαν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Ευχαριστούμε τον Μάκη Παπαζήση και τον Γιώργο Τζαβέλα που έδωσαν με τη σειρά τους την ευκαιρία στον Κώστα και τον Ηρακλή να υλοποιήσουν αυτό το πρωτοποριακό όραμά τους για εκείνη την εποχή, γιατί δεν νομίζω ότι πέρναγε από το μυαλό κάποιου ότι θα μπορούσε να προκύψει στο κρατικό ραδιόφωνο ξεχωριστός αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και ευχαριστούμε τον Κώστα και τον Ηρακλή γιατί μας έδωσαν ευκαιρίες που δυστυχώς στις εφημερίδες οι περισσότεροι μας δεν πήραμε εύκολα.
0: Ξέρεις, το καλό με όλα αυτά που είπες πια είναι σύμφι, εκτός το ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος όλα αυτά που είπες, είναι ότι δεν χρειάζεται να τα πούμε και εμείς, γιατί έπρεπε να τα πούμε εμείς και ήταν η καλύτερη πάσα που μας έκανες.
1: Σύμφι. Λίγο πολύ τώρα, για να μην λέμε και υπερβολές, γιατί μπορεί κάποια πράγματα να τα λέμε και να ακούγονται λίγο υπερβολικά, και όμως δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς έτσι νιώθουμε στο ραδιόφωνο και δεν το νιώθουμε τώρα. Το νιώθουμε τα τελευταία 30 χρόνια. Για μας η ΕΡΑΣΠΟΡ δεν είναι η δουλειά, η ευκαιρία να πάρουμε μια θέση, να αναδειχθούμε, να βάλουμε γαλόνια, να πάρουμε παράτσιμα. Για μας η ΕΡΑΣΠΟΡ ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι μας.
2: Έτσι είναι Σύφη, και θυμάμαι, ξέρεις τι είναι, και την πρώτη φορά που με έβαλες μέσα ήταν για να αρχίσει να λέω στοίχημα σε μικρόφωνο στα γήπεδα. Και τότε πρέπει να είχα παλμούς 644. Αλλά επειδή ήμουν νεούδι, δεν πέθανα.
1: Θέλετε να σας πω την πρώτη δική μου εμπειρία, επειδή λες για αυξημένους παλμούς.
2: Ναι.
1: Φθινόπωρο του 93, αρχές 94, βαριχειμονιά. Η πλατεία Υγείας Παρασκευής, λίμνη. Όχι αποξεραμένη όπως η Κοπαϊδά, κανονική λίμνη. Βάσει προγράμματος, πρέπει να διαδεχθώ τον Κώστα και τον Ηρακλή. Ο Κώστας, η δυναμική παρουσία στο στούντιο, ο επιβλητικός άνθρωπος, ο Ηρακλής, η ήρεμη δύναμη. Δάσκαλοι, μεγάλοι και οι δύο. Φτάνω λοιπόν με καθυστέρηση στο ραδιομέγαρο, αλλά πώς φτάνω? Έπρεπε να μπω στο στεγνοτήριο. Γιατί ήμουν...
2: Μουσκεμένα, ναι.
1: Όλη η βροχή ήταν πάνω μου. Μπαίνω λοιπόν στο στούντιο και με βάζουν ανάμεσα. Και ενώ έπρεπε να φύγουν και οι δύο για να συνεχίσω εγώ, σε ένα εύκολο τότε μικρόφωνο στα γήπεδα, γιατί θυμάμαι εκείνη την ημέρα που έκανα την πρεμιέρα μου, είχαμε μόνο ένα μάτς να μεταδώσουμε, που έδινε στο μικρόφωνο τότε, δεν υπήρχε και αναλυτική ενημέρωση για το τι γίνεται στην Αγγλία, την Ιταλία, την Γερμανία, όπως το κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Έμειναν λοιπόν μαζί μου περίπου μία ώρα. Το λάθος που έκανα μέσα στο άγχος και την αγωνία μου είναι ότι δεν έχω ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο από εκείνη την ιστορική στιγμή. Πιτσιρικάς τότε εγώ, στα 22 μου, να έχω δίπλα μου τον Κώστα Μότση και τον Ηρακλή Κοτζιά, που αποτελούσαν στα παιδικά μου χρόνια ραδιοφωνικά ενδάλματα και έμπαινα πάντα στη διαδικασία κάθε μεσημέρι Κυριακής, που θυμάστε πριν την Ερασπορ, ότι υπήρχε η εκπομπή με τις μεταδόσεις που ήταν ο Κώστας και η εκπομπή με τις μεταδόσεις που ήταν ο Ηρακλής. Και έπρεπε να επιλέξει έναν από τους δύο. Τους άκουγα λοιπόν και τους δύο. Έκανα συνέχεια αλλαγές στο τρανζιστοράκι μου για να ακούω και τους δύο. Ήταν μαγικές στιγμές. Και επειδή Τάσο, καταλαβαίνω ότι στους βραδινούς μπαλαδόρους υπάρχει μια συγκεκριμένη αγωνία από τους ακροατές, και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αγωνία, γιατί δεν σου κρύβω ότι και εγώ έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω καταρχάς ότι η επιθυμία και του Τάσου και του Δημήτρη και η δική μου και του Λευτέρη και του Δημήτρη του Μαλισιώβα και όλων των παιδιών που συμμετέχουν στις βραδινές εκπομπές ως παρουσιαστές ήταν να έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα στους ακροατές. Γι' αυτό το λόγο επαναφέραμε το τρίτο μάτι πέρυσι τον Μάιο, το τρίτο μάτι που για περίπου 2,5-3 χρόνια ήταν στην Αυθαλήνη. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που καθιερώσαμε 7 φορές την εβδομάδα την εκπομπή «Η ώρα των ακροατών». Προέκυψαν προβλήματα. Το ξέρετε πολύ καλά και εσείς και εγώ. Η διοίκηση έκανε μια παρέμβαση στην οποία παρέμβαση δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό, γιατί συνέβησαν συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία μας δυσκόλεψαν, μας προβλημάτισαν. Εννοείται ότι η επιθυμία η δική μας, αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι να ακούγεται η φωνή του ακροατή, ακολουθώντας όμως τις απαραίτητες διαδικασίες που θα μαθούμε τη εκπομπή. Χωρίς υπερβολές, χαρακτηρισμούς, εντάσεις, χωρίς τέτοια στοιχεία που δεν ταιριάζουν στο κρατικό αθλητικό ραδιόφωνο. Ειδικά λοιπόν σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί έντονα το τελευταίο δίμηνο, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να βρούμε τη λύση που θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε ξανά τις γραμμές στις εκπομπές επικοινωνίας και να έχουμε μια ομαλή λειτουργία. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια των ακροατών αυτό θα το πετύχουμε. Δεν θέλει κόπο, τρόπο θέλει. Αυτό που θέλετε εσείς, αυτό ακριβώς θέλουμε και εμείς.
0: Σύφη, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να τα χιλιάσουμε.
0: Αμήν. Γεια σας. Happy birthday. Να είσαι καλά. Ήταν ο Σύφης Βοτζάκης, ο προστάμενος διευθυντής εδώ της Ερασπόρ. Στην αρχή μπορεί και να του φύγει και ένα δάκρυ. Το ένιωσα εγώ. Και νομίζω ότι και εσείς λιγάκι. Γιατί ο Σύφης, όπως και τα περισσότερα παιδιά εδώ μέσα, βάζουν και λίγο συναίσθημα. Και καλά κάνουν. Χωρίς συναίσθημα δεν πετυχαίνει κανένας τίποτα.

0: Ο Μιχάλης Κουρατζάς είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Χωρίς καπνογόνα, έτσι.
0: Χωρίς καπνογόνα. Πώς καταφέρνεις και βάζεις τα συνθήματα των ομάδων και τα φτιάχνεις, λες και είναι, τι να σου πω, τώρα με παρεξηγήσεις, πώς να πω, σαν να ακούγα τη Γαλάνη. Εντάξει, δεν ήθελα να το προσωποποιήσω, αλλά η Γαλάνη μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Δηλαδή, ακούς συνθήματα από το πέταλο. Και γιατί ΑΕΛ, ξεκίνησες με ΑΕΛ, γιατί ΑΕΛ?
2: Ξεκίνησα με ΑΕΛ γιατί έχω πολλούς φίλους στη Λάρισα.
0: Και εμείς, εδώ στην Ερασπορ, πάρα
2: πολλούς. Είμαι σίγουρος. Ξέρω ότι στην επαρχία σας αγαπάνε πολύ. Και εγώ μεγαλώνοντας στην Ξάνθη, δηλαδή, ο παπάς μου ακούγε Ερασπορ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε με ΑΕΛ γιατί πρώτον, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σύνθημα και όπως το έχουμε κάνει, όπως το είχα κάνει, μου άρεσε και αυτή η εκδοχή όπως το έκανα και σαν σύνθημα αυτό καθεαυτό. Και ήθελα και να αρχίσουμε με κάτι από την επαρχία. Έτυχε να είναι η Λάρισα, θα πούμε και άλλο σύνθημα από την επαρχία. Γιατί πολύ συχνά στον τομέα των συνθημάτων, του ποδοσφαίρου, της εκπροσώπησης τέλος πάντων που έχουν οι ομάδες δημοσίως, καταδυναστεύεται το ποσοστό, η μερίδα του λέοντος της εκπροσώπησης αυτής από τις εδώ εισαγωγικών μεγάλες ομάδες,
0: ναι.
2: Τις πιο δημοφιλείς τουλάχιστον, αλλά εγώ έχω μια δυναμία για τις επαρχιακές και γι' αυτό διαλέξαμε και την
0: επαρχία. Έχεις αδυναμία για τις επαρχιακές, γιατί είσαι και από την επαρχία προφανώς, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Πώς ήρθε να πεις, ωραία, θα αρχίσω να δίνεις στο δωμάτιό μου και να παίζω τα συνθήματα?
2: Δεν είναι κάτι τρομερό. Ήταν κάτι το οποίο το έκανα για χρόνια έτσι με φίλους, με παρέες και τα λοιπά.
1: Συνήθως τραγουδάμε, ρε παιδάκι μου, τα συνθήματα της ομάδας μας.
2: Ναι.
1: Έτσι. Του λέω, οι παρέες μας στο έφηβοι αυτό κάναμε. Εγώ το έκανα αυτό. Αλλά και ήταν ένας τύπος, ήξερε πιάνο, όπου του λέγαμε, Ευαγγέλη, αυτό. Και έχει το πιάνο και με τα συνθήματα και εμείς το κάναμε από κάτω, μετά βαράγανε να κοιμηθούμε τώρα. αλλά ήταν, εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, όλα τα συνθήματα του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό λέω πώς σου ήρθε. Νομίζω δεν μου ήρθε, λες, μου άρεσε και το έκανε.
2: Άρα νομίζω ότι είναι κάτι που και άλλοι άνθρωποι το κάνουν.
1: Νομίζω οι πιο πολλοί πιτσιρικάδες, έτσι, έφηβοι, το κάνανε αυτό, που ασχολούνται. Έτσι,
2: εγώ, επειδή δεν είμαι κάποια ομάδα, δεν είμαι οπαδός, θυμάμαι σε φιλίες, σχέσεις, ξέρεις, να το κάνω και να λέω τι ομάδα είσαι, ας πούμε, και να παίζω ένα σύνθημα της ομάδας, ή και με φίλους που δεν ήταν φανατικοί, ας πούμε, ρε παιδί μου, αλλά τα λέγαμε έτσι για πλάκα. Και το έκανα. Έτσι, εντάξει, μην φαντάσεις και κάθε φορά, αλλά το είχα κάνει μερικές φορές. Και εκεί όταν έγινε η καραντίνα.
0: Εκεί φούντωσε το πράγμα.
2: Όχι, εκεί.
1: Είχε χρόνο.
2: Ακριβώς. Είχα χρόνο και για πρώτη φορά, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, έβγαλα λίγο το πόδι από τον γκάζι της ζωής. Και
0: το άφησα. Της καθημερινότητας,
2: δηλαδή. Και της μουσικής. Και ένας φίλος μου έστειλε ένα ηχητικό μήνυμα από ένα σύνθημα. ότι. Θυμόταν το έκανα εγώ μαζί του αυτό το πράγμα, ας πούμε, και γελούσαμε. Και τίποτα, έκατσα ένα απόγευμα, έκανα το πρώτο σύνθημα και ξέρετε.
0: Έχει πιάσει όλη την γκάμα και βλέπω ότι και στο YouTube αλλά και
1: στο Spotify,
0: και στο Spotify υπάρχουν χιλιάδες που έχουν μπει μέσα.
1: Στο Spotify είναι ακουστικά συνθήματα.
2: Ναι, σαν ακουστικά έτσι. Συνθήματα τα βρήκα.
1: Στα ελληνικά.
2: Ναι.
1: Στα ελληνικά.
0: Ακουστικά συνθήματα.
1: Ναι, είναι έτσι. Η ομάδα ακουστικά συνθήματα και γίνεται χαμούλης.
0: Ωραία. Και φυσικά για να πούμε και για τον Μιχάλη Κουρατζά και άλλα πράγματα, το παιδί βιοποριστικά ασχολείται με ό,τι ασχολείται, αλλά καλλιτεχνικά έχει γράψει τραγούδια, έχει πολύ ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια, μας επιτρέψεις, φίλε μου Μιχάλη, για να ακούσουμε κάποια τραγούδια. Η επιλογή μας δεν είναι τυχαία, βεβαίως, όπως καταλάβατε, με τον Μιχάλη σήμερα στη γενέθλια ημέρα της Ερασπορ. Εμείς θέλουμε με τα μηνύματά σας, είτε erasporpapakier.gr, ευκαιρία να τα πω τώρα, Δημήτρη και Μιχάλη, στο email, είτε στα SMS στο 54160 και πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε, είτε στο Viber Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, μας εντοπίζετε και εκεί για το μπουμπουνάτε το μήνυμά σας, είτε μέσω Messenger Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, είτε κάνοντας αιτήματα να μπείτε στην ομάδα μας Βραδινή Μπαλαδόρη στο Facebook ή στο TikToker τον Δημήτρη Καϊμά που έχει την ομάδα και στο TikTok.
1: Με κορυδεύει.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, εκεί μπορείτε να μας γράψετε ό,τι επιθυμείτε, αλλά θα θέλαμε και μια εμπειρία, κάτι που να θυμάστε από το παρελθόν με την Eraspor. Κάτι έτσι που να την έχετε συνδυάσει ή πιο σπουδαίο αγώνα ενδεχομένως μέσα από τα μικρόφωνα στα γήπεδα το ζήσατε με το δικό σας τρόπο μέσα από την ραδιοφωνία.
1: Α, είναι ένας τύπος, παιδιά. Νομίζω στους παλαιότερους το έχω πει και το έχω ακούσει. Ήταν πολύ Σάββατο βράδυ, καλή ώρα σαν και σήμερα. Είχε πάει η ώρα γύρω μία και κάτι. Ήταν από τη Σπάρτη ταξιτζής. Παίρνει τηλέφωνο, λέει τα δικά του. Όπα, λέει, σε κλείνω τώρα γιατί με τα καράνε. Είμαι σταματημένος, λέει, δεν είναι σοβαρό. Μετά από.
0: Μίλαγε στο τηλέφωνο όμως. Ναι, ναι. Γι' αυτό τρακάρε.
1: Δεν φταίει αυτό, σε φταίει το πίσω αυτοκίνητο. Ήταν σταματημένος. Παρκαρισμένος. Στην πιάτσα, μάλλον. Μετά από λίγες μέρες, μου λέει Μίτσο, λέει. Πώς το λέει.
0: Στον αέρα όλα αυτά.
1: Στον αέρα, ναι. Θυμάσαι, λέω, ναι, τώρα θυμήθηκα. Λέει, βγήκαμε από το κορίτσι, αλλάξαμε τηλέφωνα και βγήκαμε. Μετά από 5-6 μήνες, παίρνει, λέει, το σοβαρέψαμε. Και μετά από κάνα χρόνο μου λέει: θα γίνεις κουμπάρος. Λέει: τι εννοείς, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, έτσι. Μόνο ραδιοφωνικά. Λέει: είπαμε με τη γυναίκα μου να μας παντρέψεις, γιατί είσαι η θεία, λέει, που γνωριστήκαμε.
2: Έλα, τον τράκαρ αυτή.
1: Ναι. και το βράδυ του γάμου, μετά το γλέντι, κάποια στιγμή, ήταν μια μισή ώρα κάπου εκεί, τηλέφωνο με φασαρία. Έλα, Δημήτρη μου, δεν θυμάμαι τώρα το παιδί, συγγνώμη τώρα, φίλε. Και βγήκε και αυτό και η γυναίκα του. Δηλαδή, εγώ από τις εκπομπές που έχω κάνει ήταν αρκετά σημεία, αλλά αυτό είναι από τα πιο ωραία.
0: Πέρα από ότι είναι συγκλονιστικό αυτό που
1: και λες. Και αν ακούς, ρε φίλε, στείλε ένα μήνυμα, δεν βγάζουμε ακροάτες, αλλά εσένα θα σε βγάλουμε. Στείλε ένα μήνυμα στο Viber.
0: Να σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο.
1: Ναι, στο Viber, στο SMS. Να σε πάρουμε να τα πεις εσύ ο ίδιος. Και ελπίζω να συνεχίσει το γάμο, να έχεις και παιδάκια και να ακούνε και αυτά, να είναι και αυτά αερασποράκια.
0: Ωραίες ιστορίες. Νομίζω ότι όλοι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουμε μια ιστορία να πούμε που βασίζεται στο αθλητικό ραδιόφωνο ή μέσα από το αθλητικό ραδιόφωνο ή φεύγοντας από τα γήπεδα ή όταν είμαστε στο γήπεδο και τότε δεν ήταν και το ίντερνετ, δεν υπήρχε καν ίντερνετ που λέει ο λόγος, με τα τρανζιστοράκια ακούγαμε και πριν στον προάγγελο της Eraspor, Era 4, ακούγαμε τα αποτελέσματα και τι γινόταν στα άλλα γήπεδα κατά τη διάρκεια των αγώνων και πολλές φορές εγώ θυμάμαι και τα γήπεδα τώρα. Μιχάλη, σε πιάσαμε στην πάρλα, αλλά
2: τα θυμάμαι αυτά, το περιστατικό εγώ πάρα πολύ.
0: Ήμασταν στο γήπεδο, έμπαινε ένα γκολ και ξαφνικά ενώ η μπάλα ήταν κάπου στη σέντρα, ενδεχομένως και υπήρχε και ένα τραυματισμό. Σηκωνόταν το μισό γήπεδο ή ολόκληρο το γήπεδο ή κατά κύματα και φωνάζανε γκολ γιατί κάπου. Η αντίπαλη
1: ένα παιχνίδι
0: ομάδα
1: που τους ενδιαφέρει,
0: ναι, που τους ενδιαφέρει, δεχόταν γκολ ή έβαζε γκολ και πανηγύριζε όλο το γήπεδο και έλεγες, φαντάζομαι και οι ποδοσφαιριστές καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει γίνει στο γήπεδο που τους ενδιαφέρει και αυτούς.
1: Εμένα το πιο ωραίο παρόμοιο ήταν, παιδιά, ήταν εδώ σε γήπεδο της Αττικής, ήταν Β' ή Γ' Εθνική, δεν θυμάμαι καλά, αλλά από κάτω δεν είχε πολύ κόσμο, ακούγανε και άμα δεν συμφωνούσαν απαντάγανε. Δηλαδή, έλεγα, ξέρεις τι είναι, ότι ο Επιτρόπου σήμερα δεν είναι πολύ καλός. Τι λέει, ρε, εσύ, ο Επιτρόπου, ο Σκέφης, λες τι κάνει.
0: Την ώρα της μετάδοσης, καλά, αυτά είναι, ναι.
1: Αλλά και τι είναι. Ο άλλος δεν ήταν από κάτω να σε ακούσει, είχε το ραδιοφωνάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έβλεπε live το γήπεδο και άκουγε και Eraspor. Και ήταν ένας τύπος που απαντούσε σε ό,τι έλεγα. Και λέω, τι είναι αυτό, λέω.
0: Ωραίες ιστορίες βγαλυμμένες από την καθημερινότητά μας, γιατί η Eraspor είναι συνεισφασμένη με την καθημερινότητά μας. Υπάρχουν πολλά σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί κανείς. Μιχάλη, νομίζω συμφωνείς, ο αθλητισμός ενδεχομένως είναι το δεύτερο πιο σημαντικό.
1: Και τριτεύον, έτσι. Ναι,
0: αλλά είναι τόσο έντονο το συνέστημα που αισθάνεται ο φίλαθλος ή αν θέλετε ο οπαδός για την ομάδα του ή αν θέλετε για κάποια γεγονότα σπουδαία που πραγματικά σε σημαδεύουν. Σε σημαδεύουν και σου δίνουν μια άλλη διάσταση στην καθημερινότητά σου. Πες μου, Μιχάλη, έχεις κάποια εμπειρία από Eraspor, θυμώσαι τον πατέρα σου.
2: Ναι. Θυμόμουν τώρα. Το είχα ξεχάσει. Δεν το είχα σκεφτεί πριν να έρθω, αλλά τώρα που είπε ο Δημήτρης την ιστορία για τον ακροατή αυτόν, θυμήθηκα μια εμπειρία που ήταν εξής. Πηγαίναμε τα καλοκαίρια διακοπές. Επίσης, εγώ γενικά έχω μεγαλώσει μέσα στο γήπεδο της Ξάνθης. Okay, δηλαδή, πηγαίναμε. Αόξ, ναι, αόξ.
0: Μάκης Τζάτσος και τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλά, μου άρχισε με παίχτες που βγάλε ο Άκ.
1: Όχι, είναι και φίλο τη εκπομπή ο Μάκης.
0: Ναι, ναι, είμαστε και. Αγαπάμε.
2: Εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι ότι τα καλοκαίρια πηγαίναμε για παραθυρισμό, ας πούμε, στην Ξάνθη. Μία χρονιά, χαρακτηριστικά, θυμάμαι να πηγαίνουμε πριν κοιμηθώ και να ακούμε την Era Sport και να έχουμε πάρει κιάλια και να βλέπουμε τα αστέρια. Να πηγαίνουμε για ύπνο. Είναι λίγο. Πονάει λίγο η ιστορία αυτή, αλλά και ξυπνάω κάπου στις 5-6 τα ξημερώματα με μια απίστευτη. Πρόβλημα στο αυτί μου, τέλος πάντων. Είχα βγάλει μια κερίθρα.
0: Ναι.
2: Και θυμάμαι να κοιμόμαστε ακούγοντας Era Sport και να ξυπνάμε και το πρωί να πηγαίνουμε στον πρώτο γιατρό 6-7 το πρωί και το μόνο ραδιόφωνο που ακούγαμε πάλι ήταν Era Sport. Θυμάμαι. Κάπου τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, κάπου εκεί.
0: Στις χαρές και στις λύπες μαζί, λέει ένα σύνθημα. Οπότε νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι, γιατί ήταν και χαρά, γιατί ήταν διακοπές, αλλά και μια δύσκολη φάση για σένα. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι σήμερα για μας είναι και λιγάκι πιο συναισθηματική η βραδιά. Σαββατόβραδο είναι. Βλέπω ότι στέλνετε μηνύματα και βλέπω και στο Messenger έχετε στείλει μηνύματα και SMS. Ναι, ο φίλος μας ο Κρίς στέλνει τα μηνύματα του. Γεια σου και σε σένα, Κρίς. Στείλτε τα μηνύματά σας. Ό,τι θυμάστε, χαίρεστε που λένε. Βάλε ένα τραγούδι να πάρουμε μια ανάσα, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε και περισσότερο Μιχάλη Κουρατζά.

0: φανταστικός, όλα να πω ότι είναι ο Γιώργος Σκεύης. Ο Γιώργος Σκεύης.
1: Νομίζω θα έλεγε στην κιθάρα ο Στεφάνος.
0: Έτσι πάει. Ο Γιώργος Σκεύης είναι από τους νεότερους εδώ στην Ερασπόρτα με τα Μεσονύχτη, αλλά βλέπω δίπλα του έχει μια παλιοσυρά. Είναι ο Πάνος ο Σταυρούλιας. Γεια σου, Πάνο!
1: Χιλιάδες εκπομπέ.
0: 10.000 δίσκοι.
1: Ναι, μπράβο.
0: 10.000 δίσκοι.
1: Δηλαδή 30.000.
0: Χιλιόμετρα, χιλιόμετρα.
1: 30.000 εκπομπές.

0: Γιατί στην Eraspor δεν ακούμε μόνο λαϊκά τραγούδια, ακούμε και ροκές, ακούμε...
1: Εσείς ακούτε λαϊκά. Εδώ κανονικά ήταν η βραδινή ζώνη.
0: Ναι, τι.
1: Σε ροκ έρθμους.
0: Ευτυχώς που ήρθε ο Επιτρόπουλε, ναι, ναι, ένα σύνθημα. Ένα μήνυμα εδώ και παίζει κανένα σωστό τραγούδι.
1: Καλά, άμα βάλουμε και το Ζαρελάκο για βραδινές ώρες, ήταν, πώς το λένε, με εμβόλια.

0: Ο καλός μας φίλος εδώ τώρα, με συγχωρήσει, δεν μου βγαίνει το όνομά σου. Σε 974 που τελειώνει το τηλέφωνό σου. Λέει: χρόνια πολλά, καλές εκπομπές και να ξέρετε ότι η επαρχία σας λατρεύει. Και γίνεται χαμός από Χαλκίδα μέχρι Ιστιαία και μέχρι Κάριστο χαμός. Λέει: χρόνια πολλά!
1: 20.000 δίσκοι.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλη, δεν είναι και όλη η επικράτεια που είπες τώρα, καλή μου φίλε.
1: Εντάξει, αλλά είπε το μέρος του. Εντάξει, δεν πρέπει να ξέρει τι γίνεται στη Λαμία.
0: Εντάξει, αστείευομαι και εσύ. Τον πειράζω. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, να κάνω τα τσεκαρίσματά μου και θα αρχίσουμε να τα βομβαρδίζουμε και να τα λέμε, γιατί έχουν και αυτά την πολύ μεγάλη σημασία και για σήμερα. Να τα εκατοστήσετε, πάντα καλές εκπομπές και γρήγορα πάλι να τα ξαναπούμε στον αέρα με όλα τα παιδιά, λέει ο Βασίλης, ο φίλος μας. Καλό βράδυ από Λαμία. Αν θέλετε βάλτε ένα μάλαμα, λέει ο Κώστας. Λάου, σας έχει ετοιμάσει εδώ ο Μιχάλης Κουρατζάς και ο Δημήτρης Καϊμάς έχουν επιμεληθεί όλο το...
1: Τίποτα δεν έχουμε επιμεληθεί, μην τα λες, κανένας από τους δύο δεν έχει επιμεληθεί.
0: Τι σας έφερα ρε εδώ.
1: Τίποτα, για να κάνουμε παρέα εδώ. Ο Σκεύης θα έχει όλα.
0: Ο Σκεύης θα κάνει. Εντάξει, οκ, με το Σκεύη.
1: Καλά, θα βάλουμε και από εδώ. Και από το σπότι θα βάλουμε.
0: Θα βάλουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω γρήγορα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Ερασπορ. Σας αγαπάω όλους, λέει ο φίλος μας ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Χθες δώσαμε και έμφαση και είχαμε και αφιέρωμα στην Καλαμάτα. Μιλήσαμε με τον κότσο. Έτσι. Τον Παναγιώτη. Τον Χριστοφιλέα.
1: Που θα αναλάβει την ομάδα.
0: Και μίλησε και με πολύ θερμά λόγια για την Καλαμάτα. Χρόνια όμορφα στην αγαπημένη Ερασπορ από το Άμστερνταμ. Γεια σου, ρε Άμστερνταμ, Νικόλα. Να είσαι καλά κι εσύ. Ο Γιάννης, χρόνια πολλά, παιδιά. Να είστε καλά όλοι στην Ερασπορ. Με μεγάλη μας καψούρα. Εδώ και χρόνια χαιρετισμούς από Λίμνο. Πάμε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι ωραίο να μας γράφετε μια ανάμνηση, okay, αλλά μας γράφετε και από πού. Στέλνετε για να ταξιδέψουμε σε αυτό το όλο το κόλπο. Θέλεις, είσαι έτοιμος, Μιχαλή?
2: Βεβαίως, τι να παίξουμε.
0: Να παίξω ό,τι θέλει. Να παίξω για τον Παναθηναϊκό.
1: Εσύ κάτι παίζει.
2: Να παίξουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκό που νίκησε και στο μπάσκετ και όλα αυτά. Οπότε δικαιούμαστε. Πάμε να ακούσουμε Πανάθα.
1: Εδώ θα ανάψουμε καπρογόνου, μας παίρνει.

0: Εγώ περίμενα τώρα το Καϊμά να τραγουδάει μαζί σου, αλλά δεν προέκυψε.
1: Είναι κρίμα άνθρωπος, έτσι. Κρίμα λόγω φωνής μου, έτσι.
0: Άλλο τα συναισθήματα, άλλο η φωνή. Σωστό. Πάντως, έχεις καταφέρει αυτά τα συνθήματα, Μιχάλη Κουρατζάνα, να τα έχεις μελοποιήσει, να το πω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και να βγάζω και το συνέστημα το οπαδικό, χωρίς να σε οπαδός κάποιας ομάδας. Είναι πολύ, ναι, πολύ γλυκό και όμορφο.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ένα σύνθημα μιας ομάδας, όλα τα υπόλοιπα τα τραγουδάω εγώ. Τα υπόλοιπα λένε.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και θα τρέξω τώρα. Δεν μου λες, Γιώργο Σκεύη, να το τρέξω τώρα ή να το τρέξω στη μία. Να το τρέξεις εσύ. Να βάλουμε ένα τραγούδι από το Spotify του φίλου μας, του Μιχάλη, για να πάει μία η ώρα ακριβώς και μετά ντεμαράς με τα μηνύματα. Γιατί, για να σας προδιδιάσω έτσι και να σας φτιάξω και τη διάθεση. Ναι, αυτό κάνω. Yeah. Λέει ο Γιάννης από τη Λίμνο, τι μου θύμισες ρε φίλη, λέει και γελάει. Να σε καλά ρε Γιάννη, γιατί είναι πολύ συγκινητικό και πραγματικά έχει μεγάλη σημασία. Εγώ ρε παιδιά, λέει, την πρώτη φορά που σας άκουσα ήμουν δημοτικό και πηγαίναμε το γάλα με το αγροτικό στο χωριό και από τότε τρελάθηκα. Λέω στον παππού μου, άμα δεν με πάρεις ράδιο, να ακούω μπάλα, δεν ξαναέρχομαι στη Μάντρα. Λέει, μετά από 2 μέρες είχα το ραδιάκι μου και σας ακούω μέχρι και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό δεν είναι απλά ωραίο. Αυτό είναι... Δεν μου έχει μείνει πέτσα. Ανατριχιαστικό θα έλεγα. Γιάννη, να είσαι πάντα καλά. Και είσαστε και σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και όμορφη περιοχή όπως η Λίμνος. Πάμε να ακούσουμε και Μιχάλη Κουρατζά σε άλλο μοτίβο τώρα.

0: Τρανζίστερ Σπορ 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπόρ. Βραδινή μπαλαδόρη, τρομάρα μας. Μπαλαντέρ της σύνθεσης σήμερα είναι ο Γιώργος Σκεύης, από την κονσόλα των ήχων. Επιθετικό δίδυμο όπως κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου. Και ο Μιχάλης Γκούρατζας εδώ, η μεταγραφή σημερινή. Τι συμβόλαιο σου δώσαμε, Μιχάλη, για να έρθεις για μια μέρα μόνο? Κανονικά να σου δώσουμε συμβόλαιο, να μας πεις εδώ σε θύματα, να το ευχαριστιόμαστε. Κάτι έχεις να μας πεις για το ραδιόφωνο?
1: Τίποτα, και τώρα στο ενδιάμεσο είχα μια κουβέντα με τον Δημήτρη για μια εκπομπή πρωτοχρονιάς του 2000. Και λέγαμε το πώς το ραδιόφωνο έχει επιβιώσει μέχρι τώρα και το πώς λειτουργεί κόντρα στα προγνωστικά, γιατί πριν
0: λόγω
1: από...
0: Λόγω τεχνολογίας, λόγω της εξέλιξης των πραγμάτων.
1: Λόγω πολλών δυνητικών ανταγωνισμών που θα είχε, ειδικά πριν 10 χρόνια όλοι μας σκεφτόμασταν ότι θα μπορούσε να υπάρχει, δηλαδή από τα podcast, το YouTube, το ίντερνετ γενικότερα.
2: Από την εποχή που άρχισε η τηλεόραση να μαζικοποιείται, λέγανε ότι θα κλείσει το ραδιόφωνο.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό που εν τέλει ακόμα και τώρα, με αφορμή και τα μηνύματα που διαβάσατε, ειδικά το μήνυμα αυτό που ήρθε τώρα, το τελευταίο που διάβασες, είναι ότι λειτουργεί διαδραστικά, όχι μεταξύ μόνο του ραδιοφωνικού παραγωγού και του ακροατή, αλλά και μεταξύ των ακροατών των ίδιων.
0: Ναι, εδώ ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες, ναι, και γλυκές κουβέντες πάρα πολλές φορές. Και χθες είχαμε πάλι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το όπλο του ραδιοφώνου απέναντι στα άλλα μέσα. Αυτό θα το κρατήσει ζωντανό. Και σας εύχομαι χρόνια πολλά, και εγώ που δεν πρόλαβα να πω γιατί πήγαμε τραγούδια.
0: Να είσαι καλά, ρε Μιχάλη. Αλλά να πω και κάτι άλλο εγώ για να συμπληρώσω, ότι παρατηρώ ότι μπήκε το ίντερνετ που είπατε, η τεχνολογία, η εξέλιξη των πραγμάτων. Και βλέπεις ότι συνεχίζουν να ακούνε ραδιόφωνο, μάλλον να το πω έτσι, να ακούνε Ερασπόρ, μιας και μιλάμε για την Ερασπόρ τώρα.
1: Ερασπόρ,
0: ναι. Ναι, να ακούνε Ερασπόρ και μέσω διαδικτύου, και, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον να ακούς τον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Και δεν χρειάζεται να έχεις μόνο τρανζίστορ όπως ο καλός
2: που και να είσαι και όπου να είσαι, έτσι, σε όποιο σημείο του κόσμου.
0: Σημείο, και με τα ακουστικά σου.
1: Μα νομίζω ότι αυτό που λέμε ραδιόφωνο, το τελευταίο που μετράει είναι η συσκευή του ραδιοφώνου. Είναι η αλληλεπίδραση αυτή. Οπότε είναι το ραδιόφωνο, το διαδικτυακό ραδιόφωνο.
0: Σωστό. Να το γυρίσω λιγάκι, να γυρίσω στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη ώρα και να πω κάτι πολύ έτσι, ιδιαίτερο. Περπατούσα στον δρόμο, στο Χαλάνδρη. Νεαρός τότε εγώ, και ξαφνικά, εντάξει, δεν λέω ότι δεν είχε κίνηση, είχε κίνηση στον δρόμο, okay, τη φασαρία που μπορεί να έχει ένας δρόμος έτσι, στην κεντρική πλατεία Χαλανδρίου, και ξαφνικά πετάγεται ένας τρελός μέσα από το αυτοκίνητο, άκουγε Ερασπόρ και έβαλε γκολ η ομάδα του. Δηλαδή μόνο από αυτό αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύ ζουν το ραδιόφωνο, πέρα από την Ερασπόρ δεν το συζητάμε, αλλά πόσο πολύ ζει ο κόσμος αυτή την άμεση επαφή με τη μεγάλη του αγάπη που είναι η ομάδα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους φέρνουμε
2: στη Σκοπιά, έτσι.
0: Ναι, ναι, και να ακούν το ποδοσφαιρικό αγώνα ή τις απουσίες που θα έχει η ομάδα αύριο στο ντέρμπι. Όλα αυτά η Ερασπόρ έχει καταφέρει από τη μέρα ίδρυσης να τους φέρει πιο κοντά στη μεγάλη τους αγάπη που είναι η ομάδα τους. Mm. Λοιπόν, να πάω σε κάποια μηνύματα πριν ετοιμαστείς για θέλω θρύλο.
1: Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι Ολυμπιακός, δεν θα λες Ολυμπιακό. Άμα ρωτήσεις ένα Ολυμπιακό τι ομάδα είσαι, ξέρεις τι θα σου πει. Ολυμπιακάρα. Έτσι θα σου πει. Γελάει ο Δημήτρης και ο Μιχάλης. Λοιπόν, να πάω σε κάποια μηνύματα γιατί τα έχω παραμελήσει και σας ζητώ συγγνώμη και τρέχω. Χρόνια πολλά, Ερασπόρ, 33 χρόνια σήμερα. Μπήκαμε στο 34ο, καλέ μου φίλε Ιωάννη. Ο Αναστάσης μας στέλνει εδώ, ο Χρήστος Ανέστη, στην ΕΡΤ που μας κρατάει παρέα όλα αυτά τα χρόνια από την Ουρανόπολη Χαλκιδικής, και έστειλε και μια καταπληκτική φωτογραφία από εκεί. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, καλημέρα Τάσο και Δημήτρη, καλό μήνα και με υγεία να έχουμε. Συγχαρητήρια στην ΕΠΟ του Καγκάτσι, την έσφαξε την ΑΕΛ με το Διεθνή Φωτιά και Λαύρα. Χρόνια πολλά στην Ερασπόρ και σε όλους τους συντελεστές διαχρονικά. Μας κάνετε παρέα διαχρονικά με έγκυρη ενημέρωση. Θα προσπαθήσω να μπω στη διαδικασία να συζητάω έντονα ποδοσφαιρικές λεπτομέρειες, αλλά καλέ μου φίλε Γιώργο, εύχομαι να βρει το δρόμο της ΑΕΛ, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι στην κόψη του ξηραφιού η κατάσταση. Αρκετοί έχουν δει έναν τύπο στο γήπεδο με ένα ραδιόφωνο στα αυτή να ακούει Eraspor και συνεχίζεται το έθιμο, λέει ο Αλέξανδρος. Σωστός ο παίχτης, και κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και είτε με τα κινητά τώρα, με ένα ακουστικό. Ένας είχε τα ακουστικά, λέει, μουσική ακούς? Όχι, λέει, ακούω τα άλλα παιχνίδια. Οκ, okay, συμβαίνουν αυτά, ειδικά άμα είναι και άλλες κατηγορίες τώρα πλέον, γιατί τα έχω χωρίσει. Χρόνια πολλά Eraspor, να τα χιλιάσετε, λέει ο Κώστας. Να σε καλά ρε Κωστάκι μου. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά Eraspor, ΠΑΟΚ θυμίσου, μια ζωή μαζί σου, όσο με πληγώνεις τόσο με πορώνεις. Και ΠΑΟΚ έχεις, έτσι? Έτσι, μην το χαλάσεις. ΑΕΚ μην ξεχάσεις, γιατί θα με φάει ο φίλος
3: όλα,
0: μου.
3: Όλα, θα τα
2: παίξω. Τα πάντα.
0: Έτσι. Είμαι ο Πέτρος, λέει ο φίλος μας εδώ. Μην ανοίξετε γραμμές. Βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι και λένε τα ίδια και τα ίδια. Δεν είναι μόνο έτσι. Πέτρο μου, και καταλαβαίνω τι εννοείς όμως. Είναι πολύ βαρετό και προκαλούν και έχουν και ψευδόνυμα. Εντάξει τώρα, από το τηλέφωνο τι θέλεις να σου πει και αριθμό ταυτότητας. Καλησπέρα με αγάπη. Μια και μιλάτε για Eraspor, βάλτε το τραγούδι «Μια ζωή Erasporitis», λέει ο Γιάννης από την Βόνιτσα. Η Χρύσα, η αγαπημένη μας, η αγαπημένη σου, Δημήτρη. Happy birthday, παιδιά, λέει. Πρώτη φορά άκουσα σύνθημα με ποιότητα και αγνότητα χωρίς ίχνος οπαδικής καφρίλας. Μπράβο από μια νικαιώτισσα. Από το Βόλο η κυρία. Κι ας είναι ΑΕΛ το σύνθημα που άκουσε. Eraspor και ψάρεμα, η δική μου εμπειρία. Όπα, ο μπαμπάς με το μεγάλο μαδρεφό, με μπετονιά και άπειρους σχολιασμούς για πολλούς και από το δημοσιογράφο θα έλεγα, λέει Χρύσα. Α, ωραία εικόνα, είδες, προκαλεί αναμνήσεις και στις κυρίες, και αυτό είναι ακόμη πιο ενθαρρυντικό. Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή και καλό μήνα, χρόνια πολλά στην Eraspor όσον αφορά τους αγώνες που έχω ζήσει όλους μέχρι σήμερα, λέει ο Νικόλας από τον Άλυμο. Έχετε και κάποιοι την τρέλα την ώρα που παίζεται ο αγώνας στην τηλεόραση, εννοώ, τηλεοπτικά τον παρακολουθούν. Αυτοί έχουν βάλει Eraspor. Ενώ υπάρχει καθυστέρηση, παρόλα αυτά το απολαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας όπως τη βρίσκει. Πριν πας στο σύνθημά σου, να διαβάσω και αυτό, μου επιτρέπεις? Καλησπέρα, χρόνια πολλά από Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Παναγιώτης. Θυμάμαι και δακρύζω όταν ο Σιώπας, λες, ο Γιώργος, ο Γιωργάκης μας, έκανε εκπομπή με το οξυγόνο και δεν. Ναι. Είναι μια ιδιαίτερη εικόνα αυτή, Παναγιώτη, και το διαβάζω με πολύ συγκίνηση, όπως κατάλαβες. Σύνθημα.
3: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακάρα, σου είπα. Είσαι κάτι μαγικό.

0: Για να δεν το καταλάβατε, το είπε και στα σερβικά, όπως το ανταλλάσσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με το
1: Ευρωστέρα.
0: Πολύ ωραίο. Και όπως λέει και η Δέσποινα εδώ, τι τραγουδάρα, ανατρίχιασα και με κιθάρα. Δεν αναφέρεται στον Ολυμπιακό η Δέσποινα, είναι Παναθηναϊκός για το προηγούμενο.
2: Μιχάλη, τώρα δεν θέλει. Είναι πολλά συνδυμάτα, είτε είναι τραγούδια δηλαδή, που υπάρχουν και κάνεις μία διασκευή, είτε από μόνα τους. Και λέω, αυτοί χάνονται, ρε γαμώτη μου, λέω. Δηλαδή θέλει έμπνευση μεγάλη για να βγάλεις ένα τραγούδι, να το βάλεις στα μέτρα σου με σύνθημα, είτε δικό σου σύνθημα από την αρχή. Και λέω, αυτό είναι ταλεντάρα αυτός που το αλλάζει. Λοιπόν, αυτό, και αυτό που κάνεις είναι ταλέντο, αλλά εσύ το άκουσα από ένα σύνθημα στο γήπεδο. Και λες, αυτός που το τραγούδισε
0: δημιουργεί και τα δικά του τραγούδια.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου, λέω.
3: Αυτό που λέει είναι
0: διαφορετικό.
3: Αξιοσημείωτο.
2: Να δηλήσω ότι το σύνθημα το είπε τώρα με την κιθάρα, αλλά το είσαι κάτι μαγικό. Κάποιος για να το βγάλει πρέπει να βγάζει μήνες από την κεφάλα του.

0: Και εκεί είχε δημιουργηθεί μια κοινότητα, ας πούμε. Στα σχόλια είχα πολύ παρεδώσει με τον κόσμο και είχαμε κάνει συλλογικά μία απόπειρα να καταγράψουμε όχι μόνο τα συνθήματα αλλά και από πού προέρχονται. Δηλαδή όχι, και η μελωδία, γιατί όλα είναι σχεδόν τραγούδια. Αξιοσημείωτο είναι ότι πάντα οι οπαδοί λέγανε όχι, εμείς τη βγάλαμε τη μουσική. Ποτέ
1: ναι,
0: δεν έχουν
1: είναι διασκευή. Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: πάντα ονειρεύονται ότι το κάνουν αυτοί. Αλλά οι στίχοι, το πώς βγαίνουν, είναι αξιοσημείωτο, είναι δείγμα τεράστιας λαϊκής ευστροφίας και εγκεφαλικής λειτουργίας, κυρίως όταν δεν αναλώνεται σε... Δεν έχω θέματα ευρεστικά, με εύκολα ευρεστικά. Δηλαδή υπάρχουν τσαχπίνικα ευρεστικά, υπάρχουν και συνθήματα σαν αυτά που λέγουμε να παίξουμε σήμερα. Πάντα είναι άξιο αναφορά το πώς ορισμένα, κυρίως που δεν είναι του εξωτερικού, για παράδειγμα αυτό το τραγούδι που έπαιξα τώρα, αυτό το τραγούδι το λένε οι οπαδοί της αυτό το τραγούδι είναι Police, Every Breath You Take.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
0: Ένα πολύ γνωστό του Άρη είναι, το λένε οι οπαδοί της Celtic, πολλά είναι από το εξωτερικό, αλλά αυτά που είναι από Ελλάδα είναι εμένα
2: τα
0: αγαπημένα μου, είναι αυτά τα οποία είναι δικά μας, ξεκάθαρα δικά μας. Δηλαδή από...
1: Μα και ένα ξένο σε διακόπτω, αν είναι να έχεις την μελωδία, να ακούς ένα τραγούδι που σου αρέσει και να το κάνεις σύνθημα με τα δικά σου δεδομένα, δηλαδή να βάλεις μέσα για τα Τρίκαλα, για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, για τον Πανετολικό. Θέλει δουλειά, ρε παιδάκι μου. Θέλει ταλέντο, μάλλον.
0: Νομίζω θέλει ευστροφία. Μπορεί να.
1: Όλα μαζί.
0: Σε ένα απόγευμα, μπορεί να το δουλεύανε μια εβδομάδα. Δεν ξέρεις.
2: Θέλει αγάπη για την ομάδα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν περνάει ένα τηγάνευαστο και λέει καθίστε να σα φτιάξω εγώ ένα σύνθημα. Πρέπει να έχει πολύ καψούρισμα την ομάδα σου για να γράψει για την ομάδα σου και να το εμπνευστεί. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω κάποια μηνύματα. Όσο εσεί θα ετοιμάζετε είτε ένα τραγούδι από το Spotify για να ακούσουμε του Μιχάλη τραγούδι, είτε να μου ετοιμάσει ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ρε.
0: Θα μιλήσουμε με βάση αυτά που λέγαμε τώρα για ΠΑΟΚ. Θα κάνω μια εισαγωγή μετά.
2: Ωραία, βεβαίως. Δώσε μου λιγάκι χρόνο για μην αδικώ τα μηνύματα. Καλημέρα. Όχι, διαφωνώ. Η Έρα Σπορ δεν είναι το σπίτι σας, αλλά ο Σουφουπού, ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, μας έφτιαξε τη διάθεση. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και τελευταία ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δημοσιογραφία σας. Είσαι άξιος Ερασπορίτες, φίλε μου. Μετάνιωσα που ξενύχτησα έξω από την ΕΡΤ3 για να μην χάσετε τη δουλειά σας. Τα διαβάζω γιατί πουθενά αλλού δεν θα σε διάβαζαν και γι' αυτό τα διαβάζω. Εγώ αυτό θυμάμαι. Αυτό αποκαλείσαι έτσι όπως το αποκαλείσαι, δεν μπορώ να αμφισβητήσω το λόγο σου. Λοιπόν, και όλα αυτά τα σχετικά τα υπόλοιπα που λες. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, σ' αγαπάμε. Πάω και στον Κώστα, τον άλλο Κώστα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Είμαι 37 ετών. Θυμάμαι το μακαρί, τον πατέρα μου, τα Σαββατοκύριακα να γυρίζουμε στα γήπεδα της Ευρυτανίας για το τοπικό πρωτάθλημα και να ακούμε Έρα Σπορ συνέχεια. Και τη φωνή του Σύφη Βοντζάκη να μας ενημερώνει για το τι γίνεται στα γήπεδα της Ελλάδας. Έρα Σπορ με καρδούλες, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Ο Αποστόλης, χρόνια πολλά. Ακούω την Έρα Σπορ τουλάχιστον από το 1995 στα μεσαία, γιατί ακόμα εδώ στο Αίγιο δεν πιάναμε από FM. Και αργότερα, λέει ο Αποστόλης, είναι αυτός ο φίλος μας, και αργότερα που πιάναμε κανονικά άκουγα τις εκπομπές επικοινωνίας. Από τότε με κόκαλη και παράγκες ήταν όλα εντάξει, δεν υπήρχε τοξικότητα. Απλά κάποιοι κάνανε πιο καλά τη δουλειά τους και κάποιοι από εμάς πηγαίναμε στο σπίτι μας και ίσως η διοίκηση να μην είχε τόση ευαισθησία και ακούγονται καμιά φωνή με πολιτική χρειά, λέει ο Αποστόλης. Ο Νίκος, πέστε μας για ποιο λόγο αύριο ο Παναθηναϊκός κάθεται να χάσει από την ΑΕΚ. Δεν είναι μεγάλη ομάδα? Ποιος είπε ότι θα χάσει από την ΑΕΚ? Και όλο κλαίνε στο ΆΚΑ τα σκαλάκια. Έχετε όρεξη? Εκτός κλίματος είστε ορισμένοι. Ο Φάνης από Κοζάνη, Δημήτρη, Τάσο και Μιχάλη, καλώς ήρθες στους Μπαλαδόρους. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδάκι στο χωριό, στα Πέτρανα Κοζάνης, ένα ραδιόφωνο είχαν οι μεγάλοι και ακούγαμε τους

0: αγώνες. Θυμάμαι τον Παπαμανουήλ, τον Σάβα, Τέρμα, Σιδέρι, Χάιτα, Ιφαντή, Καμάρα, τον Καμάρα, συγγνώμη, και πολλούς άλλους. Γεια σου ρε Θεοφάνη, σου βάζω καρδούλα γιατί προσπάθησες και το έφερες εκεί πέρα που ήθελες το μήνυμά σου. Ο φίλος μας ο 974, ο Γιάννης από Χαλκίδα είναι, να ξέρετε ότι αυτό το κλίμα που έχει η Αίρα βγαίνει και έξω και το αισθάνεται όλη η Ελλάδα, γι' αυτό στο ράδιο το ένα είναι Αίρα Σπορ πάντα, λέει ο Γιάννης από Χαλκίδα. Και αυτό είναι σημαντικό. Όπως στην τηλεόραση έχουμε σταθερά τα κανάλια, το ένα είναι η ΕΡΤΕΝΑ και όλα τα σχετικά, τώρα δεν ξέρω λίγο εκεί έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά σε γενικές γραμμές πάντα το πρώτο ή τέλος πάντων μέσα στα αγαπημένα είναι η Αίρα Σπορ. Μιχάλη, ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, το τραγούδι, το σύνθημα που θα ακούσουμε μετά είναι και το πιο γνωστό από αυτά που έχουμε μελοποιήσει, αλλά είναι και η πιο ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι σίγουρα το μόνο σύνθημα που έχει αυτή τη μελωδία. Και όταν το έκανα
0: Δεν προέρχεται δηλαδή από κάποιο τραγούδι.
1: Προέρχεται από κάποιο τραγούδι, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι το μόνο που έχει πάρει τη μελωδία αυτού του τραγουδιού. Ενώ άλλα, π.χ. τα καβουράκια.
0: Ναι, συνδυάζονται και από πολλές ομάδες.
1: Πολλές ομάδες, ναι. Αυτό εδώ είναι μοναδικό. Όταν το έκανα.
0: Πάω καφού.
1: Όταν το έκανα δεν ήξερα από πού είναι, ενώ και η τραγουδίστρια που το λέει μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά αυτός ο άνθρωπος που το έχει γράψει είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες όλων των εποχών Ελλάδας εξωτερικού. Το έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς για την Κέντη Γαρμπή. Δικαίωμα μεγάλωσα. Ωπς, πάμε πάρα την αρχή.

0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Προτιμώ να πω αυτό παρά να πω να σε βλέπω να νικά. Αυτό είναι ένα μπιπ. Δεν είναι αλλιόρδο σύνθημα μου.
0: Σωστό, σωστό. Ο Κώστας στέλνει το μήνυμά του και λέει: χρόνια πολλά στην Ερασπορ. Κάθε Κυριακή από μικρό κολλημένη στο ραδιόφωνο να ακούμε το μάτς του προπό. Μπράβο στο καλεσμένο το Μιχάλη για αυτό που κάνει. Άδικο αποτέλεσμα στις Σέρες με φωτιά που έβαλε Μπουρλότο με ανύπαρκτο πέναλτι. Χαιρετισμούς στον Νικόλα το Λαρισαίο. Μας λείπει. Άντε να ανοίξουν οι γραμμές να τον ακούσουμε μαζί με τον Μιχάλη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Ο Γιάννης. Και μπράβο και λέω που το ξέρω το φίλο μου που τραγουδάει. Με αυτό να νουρίζω το γιο μου. Είσαι στο μυαλό, λέει ο Γιάννης. να είναι καλά, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Να είσαι καλά. Αυτό τι ήταν τώρα, ήταν κάτι, μια παρέμβαση. Είναι η τεχνολογία, ναι. Μολιέντο καφέ Boca Juniors. Μολιέντο καφέ, σύνθημα Boca Juniors. Λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος που φαίνεται πολύ ψαγμένος με τα συνθήματα. Καλησπέρα. Όσο υπάρχουν φωτιάδες, δεν προκύπτει να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. ΑΕΛ μέχρι τέλους, λέει ο Πασχάλης. Θανάσης, ενώ εσύ είσαι, ανοίγει η καρδούλα σας όταν ακούτε Παναθηναϊκούς, λέει ο Θανάσης. Ό,τι να είναι. Κάπως έτσι είναι. Ο Κρίς, ρε Κρίς, τόσα μηνύματα που να τα προλάβω. Για να σε δω τώρα. Καλή εκπομπή, λέει ο Κρίς. Οποία διαβάζω και από το Google. Είναι η προέκταση της ΣΥΕΝΕΔ το 1982. Α, για την Έρα Σπορ, λες. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έρα 4. Τέλος πάντων, είναι ολόκληρη ιστορία, την οποία νομίζω ότι μέσα από τις εκπομπές αύριο θα έχει πολύ πράγμα να ακούσετε, ειδικά στην πρωινή ζώνη. Μετά είναι τα μικρόφωνα στα γήπεδα, είναι λίγο δύσκολο να αναπτυχθούν περισσότερο. 34, αέρα 33 αέρα, ή 34, τέλος πάντων. Η ΕΠΟ του Γκαγκάτσι σε έβγαλε, Λαρισέ, άσε την κλάψα, δεν έχει ομάδα και μπλουν, μη είσαι καλά. Ντέρμπι του χρόνου, αναγέννηση καρδίτσας και νίκη Βόλου, λέει ο Κρίς. Αν πάψει το παραμύθι Λαρσινή ότι είναι μόνο Λάρισα, εκεί έχει υποστηριχτές Παναθηναϊκού, βλέπε Πρίτανη. Τι να το πω, πώς τα έχετε μπερδέψει όλα σήμερα χρονιά μέρα. Είναι φιλικές οι σχέσεις, λέει, του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα, λέει ο φίλος μας. Πάω Παναθηναϊκός. Δεν είναι γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο γυναικών. Φίλοι, απευθύνεται στον Καϊμά και του λέει ότι έχασε, νίκησε ο ΠΑΟΚ 2-0 στο ποδόσφαιρο γυναικών, Δημήτρη. Θα κοιμηθείς?
2: Ναι.
0: Θα κοιμηθείς σήμερα, έτσι. Έρα Σπορ πρόλαβα από Ηρακλή Κοτζιά και μεταδόσεις Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου, ενώ προλάβαμε και Σταύρο Τσόχο και Αντώνη Πιλιαρό. Μπαρτσελώνα, αν και νοσοκομείο, πέρασε από την Παμπλώνα. Καλά, και να μην πέρναγε, οι άλλοι δεν μπορούν να τη φτάσουν σε κατάσταση που είναι. Και άλλα πολλά, τέλος πάντων. Να συνεχίσω και με τους υπόλοιπους, παιδιά, για να μην αδικώ και τον κόσμο. Χρόνια πολλά στην Έρα Σπορ, πάντοτε υγεία και χαμόγελα. Να σε καλά και σε σένα, φίλε Βαγγέλη. Εγώ προτείνω να ακούσουμε και ένα τραγούδι του Μιχάλη.
2: Θα ακούσουμε κάτι άλλο, αυτό που να θάρρει τη Μιχάλη, νομίζω.

0: Ακούσαμε και τουρνά που σου αρέσει. Έτσι.
1: Νομίζω σε πολλούς αρέσει, έτσι. Βρήκα και εγώ δικαιολογία να βάλω.
0: Γι' αυτό, έτσι. Ωραίες. Γεια σου, φιλαράκι, λέει εδώ ο φίλος μας ο Τόμπι από το εξωτερικό που στέλνει το μήνυμά του. Καλό ξημέρωμα και ήρθε ο καλύτερος να κερδίσει. Με την ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια και χρόνια πολλά, λέει ο Τόμι. Να σε καλά, Τόμι. Ο Τόμι, ο οποίος ήρθε για 2-3 μέρες, είδε το μάτς με τη Ράγιο Βαγεκάνο και ξαναγύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είσαι, ή δεν θυμάμαι εγώ καλά. Να θυμηθώ.
1: Καψούρα είναι αυτή.
0: Από τη Νέα Υόρκη, βέβαια. Αυτό είναι αγάπη. Οπότε νομίζω ότι ταιριάζει να ακούσουμε μια ΑΕΚ τώρα, έτσι.
2: Φυσικά.
0: Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Βερίκοκος.
1: ΑΕΚ, ρε.
0: Μόνο ΑΕΚ.
1: Μόνο ΑΕΚ, ρε.
0: Ναι, ναι. Το ρε με κεφαλαία και τα δύο γράμματα.

0: Αυτό ήταν πολύ ΑΕΚ. Έτσι. Ενώ και σε διάρκεια αυτό εννοώ. Λοιπόν, η Δέσποινα λέει είσαι ταλέντο. Έτσι. Η Αθανασία μας. Καλησπέρα, λέει Τάσο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου Ερασπόρ. Χρόνια πολλά και σε εσάς, σε όλους και όλες που ακούτε την Ερασπόρ και όχι μόνο. Χριστός Ανέστη και καλή Κυριακή, παιδιά. You know, walk alone είναι τραγουδάρα, λέει. Εντάξει, την επόμενη φορά θα.
1: Το έχω στο YouTube, μπορεί να ακούσει, το έχω παίξει.
0: Ναι. Θα τα. Από το YouTube είναι λίγο δύσκολο να το παίξουμε, αλλά.
1: Όχι, όχι τώρα, άμα θέλει να το ακούσει.
0: Άμα θέλει, μπορεί να το ακούσει και στο YouTube.
2: Καλά, αυτό είναι ωραίο. Ποιος έχει πάει στο γήπεδο της Liverpool και τα ακούει αυτό, είτε, δεν είναι, είτε είναι Liverpool, είτε δεν είναι Liverpool, είτε ασχολείται, είτε δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, νομίζω λέει, wow, τι ζω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Όπως και η οπαδή της Dortmund το χρησιμοποιούν δεκαετίες ολόκληρες. Ο Σπύρος, ο φίλος μας, καλησπέρα, χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Ερασπόρ, λέει, από Λίμνο, από Μούδρο Λίμνο. Συγκεκριμένα τώρα ο Γιάννης που ακούει μπορεί να ξέρει, εγώ δεν γνωρίζω. Από Λίμνο, τα φιλιά μας, φίλε Σπύρο, να πάω και σε κάποια άλλα.
2: Εδώ λέει ο Γιώργος, είμαστε οι ποιητές των γηπέδων. Συμφωνώ απόλυτα 100%. Είτε τα υβριστικά, είτε τα μη υβριστικά είναι.
0: Κοιτάξτε, το είπε και ο Μιχάλης προηγουμένως. Όταν είναι υβριστικό το σύνθημα, άμα είναι με ωραίο
2: τρόπο,
0: πολλές φορές ακόμα και αυτόν που βρίζουν, κατάλαβες τι εννοώ, χωρίς να πιάνουμε θεία, μανάδες και πατεράδες εννοώ, γελάνε. Έχω γνωρίσει αθλητές, μου λέγανε συνέχεια αυτό, εγώ γέλαγα, λέει, δεν το παρεξηγούσε γιατί ήταν έξυπνο. Δεν μπορώ τώρα από το σύνθημα. Ήταν κάτι έξυπνο και του άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις, αυτή η ευρηματικότητα, αυτό που έλεγες και προηγουμένως, Μιχάλη, παίζει πάρα πολύ ρόλο στα συνθήματα. Πέρα από την όποια ανατριχίλα μπορεί να σου προκαλέσει ένα σύνθημα που βγάζει αγάπη για την ομάδα, όλα τα άλλα έχουν και. Πολλές φορές, ξέρεις, παλιά τα γήπεδα, Μιχάλη και Δημήτρη, ήταν και η εκτόνωση του κόσμου και κοινωνικά. Μέσα από το γήπεδο και μέσα από κάποιο σύνθημα έβγαζαν και έστελναν και το
2: και τώρα, και τώρα, και τώρα, νομίζω και τώρα. Έχουμε δει κατά καιρούς και στα ελληνικά γήπεδα να υπάρχουν συνθήματα κοινωνικά, πολιτικά.
0: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Τα πέταλα είναι κομμάτι της κοινωνίας. Είτε τους αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Τα πέταλα δίνουν στίγμα και πρέπει να το συμμερίζεται και ο πολιτικός. Το μήνυμα που στέλνει το πέταλο. Εντάξει, τώρα είπα και εγώ το δικό μου. Όταν είπα ότι ακούω Ερασπόρ, λέει ο Αποστόλης από το 95, μην με πέρατε για μεγάλο. Απλά οι γονείς μου ήταν αυστηροί και πριν γίνουμε 5 χρονών δεν μας άφηναν να ακούμε ραδιόφωνο, λέει ο Αποστόλης. Νομίζω καλά έκανε και δεν σας άφηναν. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ. Πότε θα ανοίξουν οι γραμμές? Τα είπαμε αυτά τώρα, μην λέμε συνέχεια τα ίδια, καλέ μου φίλε. Ο Βασίλης. Άρη, Άρη, καψούρα μου μεγάλη, ωραίο σύνθημα.
1: Να ετοιμάσω. Άμα το ζητάνε, άμα το ζητάνε, εντάξει, θα παίξουμε αυτό.
0: Αυτό.
2: Είναι σαν να το συλλέγω αυτό.
0: Είδε, Σάτα. Λες και ήσασταν συνεννοημένοι.
2: Δεν το συλλέγω έτσι.
0: Ήταν αντικείμενο. Ο τρελογιατρός εμφανίστηκε, λέει ο Κωνσταντίνος. Το καλύτερο σύνθημα. Τώρα δεν μπορώ να έχω τη δυνατότητα όμως να το ακούσω, Κωνσταντίνε μου. Και βλέπω ότι συνεχίζει να συμμετέχει και μου αρέσει αυτό παρά την. Αυτά που είπες πριν, τα οποία ήταν τέλος άστοχα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, λέει ο Αποστόλης μας. Αν μπορείτε να βάλετε το «Σε γυρεύω» του Γιάννη Πάριου. Άλλη μέρα.
2: Άλλη μέρα, ναι, ναι.
0: Άλλη μέρα, δεσμευόμαστε. Καλά.
2: Είπαμε, μέρες που θα είναι περισσότερο με τραγούδια, αλλά είπαμε, αν υπάρχει λόγος, θα το βάλουμε.
0: Ναι, όταν κάνουμε.
2: Να μου το εξηγήσετε.
0: Ναι, όταν κάνουμε εκπομπές. Παραγγελιάς, να το πω έτσι, θα εξηγείτε και το λόγο που θέλετε, όχι για ποιο λόγο.
2: Θα πει Μιχάλη να κάνουμε εκπομπή όταν δεν υπάρχει πολλή επικαιρότητα με τραγούδια, αλλά όχι παίξε εκείνο, να μου βάλεις εκείνο γιατί μου θυμίζει ότι εκείνη την ημέρα με παράτησε η πρώην μου ή ότι απολύθηκα από το στρατό ή απολύθηκα από τη δουλειά, αλλά δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Οπότε να το επεξηγεί, να δει για ποιο λόγο.
0: Το δοκιμάσαμε την περασμένη εβδομάδα.
2: Και ήταν επιτυχημένο, ναι.
0: Και πραγματικά δεν προλαβαίναμε να παίζουμε τα τραγούδια. Τώρα μετά όμως έχει West Ham που κινδυνεύει η Αρτέτα. Θα το χάσεις. Μην μιλάνε οι Λαρισινοί γιατί με σπρώξιμο βγήκανε. Εντάξει, μην λέμε τώρα τα ίδια και τα ίδια.
2: Πάμε,
0: σήμερα,
2: πάμε, κυρία, πάμε τώρα.
1: Ίσως είναι αυτό σήμερα. Ναι, ξεκινήσαμε άλλη και φαμβάνε.
0: Μα δεν είναι, είναι ένας ή δύο, δεν έχει να κάνει. Σήμερα Κυριακή, ώρα 5.30, παίζουν στην Αγγλία οι δύο πιο βαριές φανέλες στο νησί, Manchester United και Liverpool. Όπως και την άλλη Κυριακή, 10 η ώρα, το τεράστιο ντέρμπι Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, και εδώ θα έχουμε τα αστεία ντέρμπι τα δικά μας. Δεν νομίζω ότι είναι αστεία τα ντέρμπι τα δικά μας.
2: Κάθε μία χώρα ο καθένας έχει το δικό της ντέρμπι.
0: Ναι, έτσι. Χαιρετισμού στο φίλο από το Μούδρο, λέει ο Γιάννης. Να, οι Λιμνιώτες συναντήθηκαν. Εγώ είμαι από το από Κάσπακα. Είδες πως φαίνεται τον κόσμο κοντά, αν και στο ίδιο νησί, αλλά διαφορετικά χωριά. Αυτή είναι η Ερασπόρ της καρδιάς μας. Α, κελάτε Λίμνο να κεράσω τσίπουρο. Καλά, άμα έρθουμε Λίμνο, θα πνιγούμε στο τσίπουρο. Λοιπόν, Άρης, για να γουστάρεις.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Βγάλε χαλί.
1: Το χαλί.
0: Βγάλ το χαλί, σβήστο. Θα ξεκινήσει.

0: Καημά, εγώ είναι... νόμιζα ότι σου παραθυνάει κάτι. Εσύ κοντήσω να βρεις τα κλάματα.
1: Είναι, από τα, είναι από τα πιο μήμπο.
0: Αυτό τι είναι, τι να είναι.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό είναι Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler, Bonnie Tyler.
1: Είναι από τα πιο ωραία συνθήματα αυτό.
2: Αυτό ακούστηκε από τη Celtic, από τους οπαδούς της Celtic, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
0: Για πρώτη φορά, σύμφωνα και με την έρευνα που έχει γίνει, που έχει με τα γίνει. Σχόλια από κάτω, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μιχάλης Κουρατζάς μπορείτε να τον ακούσετε και στο Spotify και στο YouTube. Και στο Spotify έχετε ειδική ενότητα με τα συνθήματα.
2: Το όνομα καλλιτέχνη είναι ακουστικά συνθήματα. Αν θέλετε να τα ακούσετε αυτά με ενορχήστρωση, με πιάνο, με φυσαρμόνικα, με άλλα όργανα. Ακουστικά συνθήματα, όλα τα τραγούδια που ακούστηκαν σήμερα και πολλά ακόμα είναι στο Spotify.
0: Αυτή, τώρα να πάω λιγάκι στο συγκρότημα το εισαγωγικό, στην παρέα σου τέλος πάντων. Εκεί είναι φίλοι που τραγουδάνε επαγγελματίες, ερασιτέχνες.
1: Όχι, τα όργανα. Όχι.
2: Τα όργανα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τα παίρνω.
1: Μόνο του είναι.
2: Όλα τα όργανα εγώ τα παίρνω.
0: Α, τα έχει συνδυάσει
1: one
0: όλα
1: man show,
0: και,
1: ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και μετά τα βάζει και παίζουν μαζί, κάπως έτσι.
2: Εγώ τα έχω γραφώ όλα τα όργανα.
0: Ναι. Ηλεκτρονικά δηλαδή και τα βάζει αστερά.
2: Στα ακουστικά συνθήματα δεν έχει ιδιαίτερα ηλεκτρονικά όργανα. Δηλαδή είναι όλα λίγο πολύ φυσικά.
0: Και στα τραγούδια σου.
2: Και αυτά που ακούσατε τώρα, το μαντολίνο φυσικό ήταν, το ντεφ φυσικό ήταν, η φυσαρμόνικα φυσική ήταν, όλα φυσικά όργανα.
1: One man show.
2: Δεν είχαν, εδώ πέρα δεν έχω δηλαδή ηλεκτρικό.
0: Κάτσε, εδώ μιλάμε όργανα. Τώρα για ότι έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο τη μουσική τώρα, έτσι.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, τι εντάξει. Χρόνια πολλά, Ερασπόρο, ακροατής πάνω από 20 χρόνια. Εντάξει, να μην συμπεριφέρονται οι δημοσιογράφοι λέει, σαν οπαδοί. Εγώ θα έλεγα όχι σαν οπαδοί, όσο οπαδοί να μην συμπεριφερόμαστε. Πάντα ισχύει αυτό και έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά να σου πω και κάτι, καλέ μου φίλε, 593 που δεν. Α, ο Κωνσταντίνος, έβαλε και το όνομα του. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, τώρα το είδα. Άσε να έχουμε και κανένα ελάττωμα, δεν γίνεται να είμαστε και τέλειοι.
1: Τώρα είναι προχωρημένη η ώρα και πολύ μεγάλη σύντηση. Έχει αλλάξει όλη η κοινωνία όμως.
0: Όχι, αλλά... δεν το αποδέχομαι αυτό που λέω.
1: Εντάξει, εγώ το λέω. Είναι, ναι, είναι, αλλά... Βλέπει η κοινωνία διαφορετικά το ποδόσφαιρο, περισσότερο οπαδικά από ό,τι το έβλεπε. Πάντα ήταν οπαδί, αλλά.
0: Δεν ναι, φαινόταν
1: πολύ. Εγώ να σου πω κάτι για τους μεγαλύτερους. Για τους πολύ μεγαλύτερους. Εγώ είμαι Απόλλωνας και Εθνική Ελλάδος. Άντε, γεια. Έλα, εντάξει τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ποτέ δεν έκρυψε κανένας από τους σπουδαίους αθλητικούς συντάκτες.
1: Εγώ δεν μιλάω τους κορυφαίους, λέω γενικότερα. Εγώ είμαι Εθνική Ελλάδος ή είμαι Μάντσεστερ. Δεν μπορεί να είσαι μόνο Μάντσεστερ, να είσαι Έλληνας. Και να, τώρα μου ανεβαίνει η πίεση. Είσαι Έλληνας δημοσιογράφος.
0: Θα σε κεράσω γλυκάκι μετά.
1: Αυτό δεν έχει σχέση με την πίεση. Είναι με το ζάχαρο αυτό.
0: Αλλά
1: δεν μπορεί να είσαι Έλληνας αθλητικό συντάκτη και να λες ότι εγώ είμαι μόνο Μάντσεστερ ή μόνο Λίβερπουλ ή Τότεναμ.
0: Ο φίλος μου από την Εντάξει. Καλαμαριά, ο Πάνος, που είναι και Παναθηναϊκάρα, Ερασπόρ ακούμε από τότε που ήταν τέταρτο πρόγραμμα στα 981 τέλος πάντων FM, 98,1 AM. Μετά άλλαξε όνομα και μπήκε στο 93,9.
1: Και για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα να υπάρχουν οπαδοί, αλλά είναι λογικό να αγαπάς μια ομάδα στην Ελλάδα. Απλά να μην ξεφεύγεις από την πραγματικότητα. Να μην είσαι κάφρος. Να αγαπάς μια ομάδα, ναι, ως εκεί. Να μεταφέρεις το ρεπορτάζ ή αυτό που βλέπεις, τις πληροφορίες. Αλλά όχι ότι εγώ είμαι Λίβερπουλ. Τώρα εντάξει, μπορεί να ακούνε και συνάδελφοι και να πεις γιατί, ρε.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Έχω χρόνια άποψη, πολλά στην Ερασπόρ, λέει ο Σάκης από Σιάτιστα.
1: Γεια σου, Σάκη.
0: Σχολιάστε το πέναλτι του Πασεραϊκού αν έχετε γνώμη ή την είπαν οι καθηγητές
1: αύριο διαιτησίες. Αύριο θα την πούνε οι καθηγητές διαιτησίες.
0: Αύριο θα μιλήσουν, θα λυθεί το θέμα.
2: Υπάρχει, συγγνώμη λίγο κάτι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Υπάρχει συνθηματάρα στη Σιάτιστα. Ποιοι είναι αυτοί που βάζουν γκολ με τόσα εκεί. Γκρ Σιάτιστα. Γκρ Σιάτιστα. Άμα το ξέρει ο φίλος, άμα βλέπει τη Σιάτιστα, θα το ξέρει.
0: Νομίζω ότι αυτή την πληροφορία κανένας δημοσιογράφος δεν μπορούσε να τη δώσει αν και αν δεν το έχει ζήσει.
2: Αυτό είναι βαθιά γνώση. Έμπειρη γνώση.
0: Γεια σας, Μιχάλη, ωραίος. Πάμε και σε κάποια άλλα μηνύματα. Γρήγορα. Πολύ καλησπέρα σας και πολύ χρόνο. Είμαστε οι ποιητές στο κηπέδο. Αυτό που διάβασες. Πάμε ρε Παοκάρα, λέει για Γιώργος από Βαριά Βιομηχανία. Οπαδών, για σου Γιώργο μας. Ο Μιχάλης. Χρόνια πολλά στην Ερασπόρ, γιορτάζουμε και εμείς οι ακροατές σήμερα. Μα, το είπαμε στην αρχή, βασικά είναι χρόνια πολλά σε εσάς. Πολλά τα χρόνια σε συμμετοχή με μηνύματα και στις εκπομπές λόγου. Να χαιρετήσω και το φίλο το Μιχάλη, να δώσω χαιρετίσματα στον Νίκο από τη Λάρισα και στον Κώστα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης Παναθηναϊκός από τη Σπάρτη. Ο Ευστάθιος, καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή, χρόνια πολλά του Αγίου Ροδοπιανού, χρόνια πολλά στη Ροδόπη μας.
1: Α, εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο. Τα τραγούδια της αρχής, πού θα τα βρούμε? Ξέρετε πότε πέφτει στο λιμάνι της Καλαμάτας ο Γεωργούτσος? Γιατί να μπει ο Γεωργούτσος στο λιμάνι να πέσει? Κάτι άλλο
1: χιουμοριστικό. Κάτι θα έχει πει.
0: Μπορεί και να έχει πει και κάτι. Εντάξει, okay. Σανουροχαμί καρε... Α, σαβούρο τέτοια καρεμπέλη το σύνθημα. Εντάξει, αυτό
2: πολύ καλό, πάρα πολύ
0: είναι
2: καλό.
0: Καλά, άμα πιάσουμε και τέτοιες ιστορίες με συνθήματα που πραγματικά... Το κακό είναι να αυτά δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε έτσι εύκολα στη δημόσια ραδιοφωνία, από σεβασμό κυρίως, αλλά πραγματικά είναι ορισμένα τα οποία έχουν γράψει και δεν ξεγράφονται.
2: Δεν νομίζω το συγκεκριμένο και ο ίδιος να το άκουγε θα γελούσε.
0: Μα γέλασε όταν του το είπανε, γέλασε, και φαντάζομαι ότι και η Σκυρανίκοβα τότε θα το διασκέδασε. Δε όντως, έτσι, είναι κάτι πραγματικά διαφορετικό. Μ' αρέσει γιατί έχουμε φτάσει ένα τέταρτο πριν από τη λήξη της σημερινής αναμέτρησης. Εγώ επιμένω να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι για να ακούσουμε και την... Και τώρα θα μου πεις τα τραγούδια που θα παίξουμε, το δικό σου τραγούδι από το Spotify. Θα επαναλάβω για να... γιατί δεν το κατάλαβα, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι. Ότι όλα αυτά τα όργανα μαζί τα παίζεις εσύ και δεν τα παίζεις ταυτόχρονα, έτσι εξήγησε μου.
2: Εντάξει,
0: το.
2: Δεν γίνεται να τα παίξεις ταυτόχρονα.
0: Όχι, περίμενε. Εντάξει, κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται, και επειδή και εγώ δεν μην νομίζω ότι είμαι σαΐνη, προσπαθώ να το εξηγήσω. Έχεις παίξει ας πούμε την τρομπέτα, λέω εγώ τώρα, έχεις παίξει την τρομπέτα και μετά παίζεις άλλο όργανο και μετά τα ενώνεις τεχνολογία.
2: Το πιο δύσκολο είναι να τα μιξάρεις μετά αυτά.
0: Ναι, να τα μιξάρεις, αυτό
2: παλεύεται.
0: Ναι, ναι.
2: Το άλλο πιο δύσκολο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Εγώ άκουσα τραγούδια πριν την εκπομπή δικά σου και πραγματικά. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είχα διαλέξει και ένα, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Οπότε, όποιο θέλετε, ο λόγος σε εσάς.
2: Βάλε αυτό είναι ωραίο.
1: Το 7?
2: Ναι.
0: Τι 7, δεν έχει τίτλο.
2: Green. Το αυτό είναι. Κάτσε.
0: Το από κάτω.
2: Το 7, δεν είπες.

0: Era Sport 101,8.
1: Ακούτε εδώ τον Μιχάλη Γουρατζά που μας έχει έτσι γοητεύσει με την προσέγγιση. Αυτό θα ήταν στην πένα και στο, πώς το λέει, στο καρφί και στο πέταλο, στην πένα και στο πέταλο. Δηλαδή είναι φτιαγμένα από συνθήματα από το πέταλο, από τα πέταλα. Τα αγαπημένα, τα λατρεμένα πέταλα. Μια ολόκληρη ιστορία για κάποιους. Έχουμε πει για πολλές ομάδες, έχουμε ξεχάσει κάποια. Βασικά κρατάμε μία, γιατί αποθεώνουμε όφη.
2: Το τελευταίο θα παίξουμε.
1: Το φινάλε θα είναι
2: νομίζω με όφη και δικαιωματικά.
1: Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε και με όφη και να κλείσουμε και με όφη, αλλά εν πάση περιπτώσει, λόγω του ότι πήρε το κύπελο, για αυτό το λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Ευλογιατικό τραγούδι. Και αυτό είναι σύνθημα.
1: Αυτό το είχα πρωτακούσει, το ρυθμό αυτό, τον είχα πρωτακούσει. Εγώ το είχα πρωτακούσει. Μπορεί να κάνω λάθος, πριν πολλά χρόνια από του οπαδού του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, το είχαν και οι Παναθηναϊκοί. Ναι, ναι,
2: ναι.
3: Καλά, είναι το τραγούδι είναι μάλλον με τέτοια λόγια. Αλλά το έχουν πει και οι Παναθηναϊκοί. Ναι, ναι.
1: Στη διασκευή.
3: Αλλά είναι η διασκευή αυτή για τον Όφη. Είναι μακράν.
1: Έχω δίκιο από εδώ.
3: Είναι μακράν καλύτερη του Όφη.
2: Έχω την εντύπωση ότι του Παναθηναϊκού το κάναν πρώτα.
1: Ναι, μα το θυμάμαι.
3: Είναι χρόνια.
2: Αλλά κοίτα, επειδή. Θα πέσουν να μας σκοτώσουν τώρα. Ας μην κάνουμε τις δηλώσεις.
1: Όχι, ναι, ναι. Δεν είναι κακό να τα λέμε αυτά. Εντάξει, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, αυτό που έχει κάνει ο Όφη από πέρσι με το συγκεκριμένο σύνθημα, το τραγουδάμε στους δρόμους πλέον. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε.
3: Είναι και ωραία βίντεο.
1: Ομιλίτες.
3: Και ωραία βίντεο είναι ένα από αυτά. Είναι σε γλέντι και ξαφνικά το λένε αυτό και γίνεται γιατί κουλέ.
2: Είναι συγκλονιστικό σύνθημα και όταν το είχα δει πρώτη φορά ήταν ένα βίντεο πολλά χρόνια πριν που ανάβανε τα καπνογόνα όλα μαζί στη θύρα 4 του Όφη και είχα να τριχιάσει, είχα πει τι ήταν αυτό, δεν το ήξερα το σύνθημα. Και είναι μακράν το πιο είναι το πιο δημοφιλές, γιατί γενικά όταν έκανε αυτό το project με τα συνθήματα πολλοί άνθρωποι που δεν βλέπουν ποδόσφαιρο παρακολούθησαν το project.
1: Γιατί ήταν τα μαραματάνια λόγια πρώτα απ' όλα.
2: Και ήταν το πιο δημοφιλές σύνθημα αυτό.
1: Είναι, να μου επιτρέψετε την έκφραση, είναι θεϊκή η προσέγγιση.
3: Αλλά όμως και οι στίχοι, αυτός, δηλαδή αυτό που λέγανε νωρίτερα, έτσι. Και αυτός που έβαλε τους στίχους, κάποιος που, ένας νεότερος, μπορεί να μην ξέρει τα μαραματάνια λόγια. Είναι πολύ πιθανό να μην το ξέρει ένα παιδάκι. Και θα λέει που αυτό είναι, να το ξέρει ότι είναι, νομίζει πως είναι μόνο σύνθημα του Όφη.
2: Ναι.
3: Μπορεί. Έτσι λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, δεν σύνθημα του. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά τα συνθήματα, ναι, το έχουν πει οι Παουτζίδες, ναι, το έχουν πει. Είναι συνθήματα από το πέταλο. Και όταν είναι από το πέταλο, είναι όλοι έχουν την ίδια, πώς να σου το πω, στα μάτια τα δικά μας τουλάχιστον, τα δικά μου, είναι όλοι πολύ ψηλά εκεί που είναι. Δηλαδή, δεν με νοιάζει τα χρώματα, δεν με ενδιαφέρουν οι αντιλήψεις, ενδεχομένως και οι αντιπαλότητες που έχουν μεταξύ τους κάποιοι οπαδοί. Όταν είσαι στο πέταλο, γίνεσαι ένα με αυτούς. Όποιος βρεθεί στο γήπεδο, που δεν είναι φανατικός, αλλά βρεθεί σε πέταλο, τον ρουφάει.
3: Το ζει, το ζει, ναι, ναι.
1: Τον κάνει δικό του το πέταλο. Και, και αυτός είναι ο θρίαμβος των οπαδών και γι' αυτό εκεί είναι. Εδώ είμαστε εμείς, λένε. Δεν πρέπει να πλησιάζει κανένας. Αφήστε τους εκεί μόνος τους. Αυτό είναι το σπίτι τους, έτσι τη βρίσκουν. Εν πάση περιπτώσει. Μιχάλη, έχουν κι άλλο ένα γκολ αυτή, σέντρα εμείς. Γκολ αυτή, σέντρα εμείς, λέει ο Φάνης από Κοζάνη.
3: Ήταν η εκπομπή πρωινή μαζί με τη Μόρα και τη Ζορμπά.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραίο, ναι. Σωστό.
2: Και από Κοζάνη, ξέρω σύνθημά μου.
1: Να το πεις τώρα.

0: Τέλειο. Και οι καρδισιώτες έχουν ωραία συνθήματα. Και...
1: Όλα. Νομίζω σε κάθε μια πόλη που ορίστε εδώ πάμε σιάτιστα. Σε κάθε μια ομάδα νομίζω θα έχουν το δικό τους ωραίο έξυπνο συνθηματάκι.
0: Ο Σωτήρης λέει, ο φίλος μας εδώ, ότι είχε πει ότι θα πέσει στο λιμάνι της Καλαμάτας περίπου 2-3 Αυγούστου. Τότε θα έχουν ζεστάνει τα νερά και όχι γυμνός με μακό φανελάκι και εσώρουχο, λόγω του ότι ανέβηκε η Καλαμάτα, λέει ο Αποστόλης.
1: Στην μεγάλη κατηγορία, ναι.
0: Σωστό. Ο Κρίσης εδώ επιμένει. Η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα αίτητη, που είναι η ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ. Δεν τις βλέπω. Σας είδα, Δημήτρη, δεύτερη και κατεδρομένη με 9 βαθμούς διαφορά. Όπω το έκανε στη μάπα κρέα, Δημήτρη.
1: Για ποιον?
0: Για την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα από την ΚΑΠΑ 19 του
1: ΠΑΟΚ. Ξεκινάω ορεστία, πώς το λένε, απεργία πείνας, έτσι.
0: Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε. Να πω μόνο το τελευταίο για τον Γιάννη που πραγματικά μας άνοιξε την καρδιά του σήμερα. Μικρή εκπομπή για τέτοια μέρα, ακόμη μια ώρα χαλαρά. Τι τα διαβάζω.
1: Τα ακούνε κιόλας, έτσι.
0: Τα ακούνε, μην λες. Γιατί έχουμε άρμεγμα στις 6, λέει ο Γιάννης. Σωστό, έχουμε και δουλειές. Πάντα επιτυχίες στην Έρα Σπορ, αλλά και προσωπικές στον καθένα σας και σε σένα, Γιάννη μου. Να είστε καλά, με υγεία όλοι. Και όφι! Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και χαρά.
0: Μιχάλης Κουρατζάς, θα κλείσουμε με όφι, γιατί θα μου επιτρέψεις, αν μπορέσω και εγώ να τραγουδάω.
2: Ναι. Εντάξει. Πάμε όλοι.
0: Όλοι μαζί.

0: Ξανά!
1: Καληνύχτα,
0: ξανά!
1: Ξανά! Καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στην Ερασπόρ.
2: Ευχαριστώ, Μιχάλη, εξαιρετικός, έτσι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Πήγαμε σε πολλά γήπεδα σε ένα βράδυ.
1: Να τα εκατοστήσετε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, Γιώργο Σκεύη. Το πιδάλιο σε σένα.